Κι ύστερα τίναξε τη στάχτη από την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και

0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφροδίζουμε τους θείους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός

σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι

Μέσα στην έρηδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνω και η καλοσύνη τους απλώνει σαλαδιά να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη.

κοιτάζω, μ' αγαπούν. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια με να με βρουν. Εσείς.

0: Αλλά αυτό το τραγούδι έγραψε τη δική του ιστορία. Αντώνη.
1: Αντώνη μου.
0: Δώστε με ένα ζεστό ζεστό χειροκρότημα για το κορίτσι που το έχω να το δω πολλά χρόνια.

0: Real FM.
1: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι 4.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
9: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
8: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Καλώς ήρθατε.
12: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.

0: αγάπη.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Under the blue sky.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το κύμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχει δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
5: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
4: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι?
5: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μου το είπε με ένα υπουργιουκλιώτη, μου το είπε πριν πω στο στούντιο. 123 ημέρες λέει είναι μέχρι τα Χριστούγεννα. Άντε, ένα τσουπ. Ένα τσουπ και τα πιάσαμε τα Χριστούγεννα. Πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Ένα μικρό θεματάκι με τη φωνή, δεν είναι τίποτα, θα περάσει. Εδώ είμαστε, ανταμώνουμε πάντως και σήμερα μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου. Αρχίζουμε σιγά σιγά να πηγαίνουμε προς τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις όσον αφορά στην ώρα. Αυτή την εβδομάδα θα κάνουμε παρεΐτσα από τις 6 ώρα μέχρι τις 9. Και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, όπως άλλωστε κάθε μέρα. Δεν μας αφήνει η δισογραφία να ηρεμήσουμε. Δεν μας άφησε ολόκληρο τον Αύγουστο. Τώρα που φεύγει και ο Αύγουστος, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Απέναντί μου είναι ο κύριος Νίκος Απρανίδης, ο απόλυτος άρχοντας του cockpit εδώ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Σαπρανίδη. Στο 211 όπως καταλάβατε 208-200, επαναλαμβάνω 211-208-200, βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και σε ρόλο βραχνοκόκορα ο Σπύρος Παπαδάκης, όπου θα σας ζαλίσει τα αυτιά. Όσο περισσότερο μπορώ θα σας τα ζαλίσω τα αυτάκια, πιστέψτε με. Δεν φταίω εγώ, επαναλαμβάνω, η δισιογραφία τα φταίει. Για πάμε σήμερα έτσι να ξεκινήσουμε με αυτόν τον τρόπο, παρακαλώ. Υπάρχει λόγος.

Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 24 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλή εβδομάδα είπαμε, επαναλαμβάνουμε κιόλας το καλή εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω πολλά μηνυματάκια σήμερα, γιατί θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, πόσοι επιστρέψατε, πόσοι είσαστε ακόμα εκτός, πόσοι έχετε ακόμα άδεια αλλά αναγκαστήκατε να επιστρέψετε στην Αθήνα. Όλα αυτά θέλω να τα συζητήσουμε σήμερα, γιατί θα συζητήσουμε και για την ακρίβεια, θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα οποία μας δυσκολεύουν την καθημερινότητα, θα συζητήσουμε βεβαίως και για το Υπουργικό Συμβούλιο που έχει σήμερα στις επάλξεις και πάλι τα κεφάλια μέσα και σε κυβερνητικό παύλα, πολιτικό παύλα, κομματικό επίπεδο. Ο ήλιος θα ανατείλει 46 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 8 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει σιγά σιγά η μέρα, αλλά είναι πάρα πολύ ζεστές αυτές οι μέρες. Βιώνουμε ένα καύσωνα, μη σας πω και δύο. Το πρωί με το που έβαλα το κλειδί στο αυτοκίνητο, πρέπει να σας πω ότι το θερμόμετρο έγραψε 32 βαθμούς Κελσίου. Ναι, 32 βαθμούς Κελσίου, εκεί γύρω στις 5 παρακάτω.

Πάλι καλά που παρακολουθεί η Βουγιουκλιώτη. Είπα ότι μεγαλώνει η μέρα. Μεγαλώνει η νύχτα. Μικραίνει η μέρα. Μικραίνει, αλλά έχουμε καύσωνα. Εκεί ήθελα να καταλήξω, το έκανα. Λίγο μούτι, δεν πειράζει ρε παιδιά. Εντάξει, θα ξανασυνηθίσουμε τις πολύ πρωινές ώρες. Γιατί λίγο η αλήθεια είναι, βγήκαμε από το ρυθμό. Είπαμε, όσο περισσότερο κοιμόμαστε εμείς, τόσο περισσότερο νιστάζουμε ένα πράγμα. Άμα κόψουμε τελείως τον ύπνο, νομίζω ότι θα είμαστε μια χαρά. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. 6 και 6 ακριβώς. Και έχουμε το συγκεκριμένο, επειδή υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές στο σημερινό μας ημερολόγιο, στη σημερινή μας ατζέντα. Οφείλω λοιπόν να σας πω το εξής. Αυτό το τραγούδι ακούστηκε, από αυτό θα ξεκινήσω, το 1995, όταν η Microsoft λάνσαρε τα Windows 95 υπό τους ήχους αυτού του τραγουδιού, των Rolling Stones, το Start Me Up.

Επίσης, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή η ήρεμη δύναμη των Rolling Stones. Ο άνθρωπος ο οποίος για 60 χρόνια ήταν ο drummer των Rolling Stones, ο Charlie Watts.

άφησε την τελευταία του πνοή στις 24 Αυγούστου του 2021 σε νοσοκομείο του Λονδίνου, ύστερα από εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Από το 1964 ήταν νυμφευμένος με τη Σίρλεϊ Αν Σέπερντ, με την οποία απέκτησε μία κόρη. Συνεχίζουμε με αυτό.

Λοιπόν, σε κλειοκάψωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει, τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εχθές ήταν μια πάρα πολύ ιδιαίτερα ζεστή ημέρα, ιδιαίτερα θερμή ημέρα. Σε πολλές περιοχές μάλιστα της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας, οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμα υψηλότερες. Οπότε θα πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Να σας πω ότι για σήμερα, επειδή επίσης πρόκειται να είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα όσον αφορά στη θερμοκρασία, είναι σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας οι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι, προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους δημότες. Να βρείτε λοιπόν πού βρίσκονται αυτές οι 7 λέσχες φιλίας, και όσοι δεν έχετε κλιματιστικό στο σπίτι σας, να σπεύσετε για να μπορέσετε να προστατευτείτε από αυτές τις πολύ θερμές και ιδιαίτερα επικίνδυνες θερμοκρασίες. Κάντε το, νομίζω ότι ναι, το καταλαβαίνετε ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προστατευτείτε και θα πρέπει εσείς που έχετε τους ανθρώπους σας σε κάποιο σπίτι που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ο άνθρωπός σας αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, να πράξετε τα ανάλογα, ή να τους πάρετε στο δικό σας σπίτι, ή εν πάση περιπτώσει να τους να μεριμνήσετε προκειμένου να βρίσκονται σε κάποιο σημείο που να είναι δροσερή. Λοιπόν, επίσης εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών θα παραμείνει σε έξαρση για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε φιλοξενήσει και επιδημιολόγους και τον επικεφαλής του ΕΟΔΗ, τον κύριο Βασιλακόπουλο, και μάλιστα αυτά τα οποία μας είχε πει δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστα. Οι ειδικοί λοιπόν επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Μέχρι στιγμής η χώρα έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν την επικινδυνότητα του πράγματος. Ο ιός έκανε την εμφάνισή του και στη Βόρεια Μακεδονία. Εκεί στα Σκόπια επιβεβαιώνονται 43 κρούσματα και 5 θάνατοι. Θέλει γενικότερα προσοχή, και από τη στιγμή που και Βόρεια αρχίζει να υπάρχει ζητηματάκι, καταλαβαίνετε ότι εδώ στην Αθήνα και ειδικά στην Ανατολική Αττική θα πρέπει να είμαστε πολύ μα πολύ πιο προσεκτικοί από τους υπόλοιπους. Βάζουμε δηλαδή και το, πώς το λένε, το φαρμακάκι αυτό τώρα, να μην πω τη μάρκα, την ξέρετε, τη γνωστή τη μάρκα. Ανάβουμε και κανένα φιδάκι, βάζουμε και καμιά ταμπλετίτσα, έτσι για να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Το ακούτε το άσμα, έχουμε καιρό. Το ξέρω, μια ολόκληρη εβδομάδα. Είμαστε σε διαφορετική ώρα. Τι να κάνουμε. Τώρα λοιπόν με αυτό το άσμα σηματοδοτεί και το αρχαίο μας γνωμικό. Ποτπουρί σήμερα σας έχω.

Θα ξεκινήσουμε με Ανάχαρσης. Ο Σκύφης ηγεμόνας και φιλόσοφος. Πολέμιον ανθρώπης αυτή εαυτής. Ο εχθρός του ανθρώπου είναι ο ίδιος του ο εαυτός. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Περνάμε στο Μένανδρο. Θνητός γεγονός άνθρωπε, μη φρόνη μέγα. Αφού γεννήθηκες θνητός άνθρωπε, μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Έχει γράψει αυτός ο αρχαίος Έλληνας ποιητής ο Μένανδρος. Και προχωράμε με Ιπποκράτη. Αυτό είναι το μπόνους μας. Ουκ ένι ιατρικήν ιδένε ως της μη είδην ο τιεστήν άνθρωπος. Είναι αδύνατο να ξέρει η ιατρική αυτός που δεν ξέρει τι είναι ο άνθρωπος, έχει πει ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της ιατρικής. Πάμε για άλλα, κύριε Σαπρανίδη. Και επειδή μυαλό δεν βάζουμε σε αυτή τη χώρα, είχαμε και νέο περιστατικό με προσγείωση ελικοπτέρου σε παραλία. Λίγες ημέρες μετά την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου, που είχε προκαλέσει εισαγγελική παρέμβαση, συνέβη το Σάββατο στην κατάμεστη απολουόμενους παραλία Ζωγεριά των Σπετσών, και ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι, παρενέβη ο εισαγγελέας Πειραιά, ζήτησε το προανεκριτικό υλικό που συγκέντρωσαν οι τοπικές αρχές. Συνελήφθη ο 39χρονος Έλληνας επιβάτης του ελικοπτέρου, καθώς εντοπίστηκε από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας να πετά από το σκάφος σακουλάκι με μικροποσότητες κοκαΐνης και χασίς. Δεν φτάνει που προσγειωθήκαμε όπου να είναι, όπως να είναι και με ό,τι να είναι, αλλά υπήρχαν και άλλα ζητηματάκια. Οι αρχές ασφαλώς εξετάζουν τα δύο περιστατικά και το πόσο συνδέονται μεταξύ τους, αλλά γενικότερα έχουμε λίγο τι ξεφύγει. Είπαμε, ρε αδέρφια, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι, το κορίτσι και πάει λέγοντας. Αλλά εσείς το έχετε λίγο τι ξεφτυλίσει το πράγμα. Θα πω πάρα πολύ ευγενικά. Όπως επίσης έχουν ξεφύγει και μερικοί οδηγοί εκεί στον ΟΑΣΑ. Δεν ξέρω κιόλας με αυτά τα ονόματα. ΟΣΥ. Πάντως η αλήθεια είναι ότι επειδή υπάρχει μια πολύ, έτσι την είδα στο δελτίο ειδήσεων του Α, για τη γραμμή 309Β, νομίζω ότι γενικότερα πρέπει κάτι να κάνετε ως διοίκηση σε αυτή τη συγκεκριμένη γραμμή, διότι είναι όπως να είναι, όπου να είναι και ό,τι να είναι. Κάνουν ό,τι τους καπνίσει. Ό,τι ώρα θέλουν ξεκινάνε, ό,τι ώρα θέλουν σταματάνε. Ασφαλώς το συγκεκριμένο φαινόμενο το οποίο καταγράφηκε, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές ερημικές στάσεις, αλλά προφανώς έχουν τοποθετηθεί για κάποιο λόγο και οφείλουν οι οδηγοί να σταματάνε, μερικές φορές γράφουν τις στάσεις τα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Σε συγκεκριμένη γραμμή εμένα μου έχει τύχει το εξής. Τελείως μα τελείως ξαφνικά, και ενώ το αυτοκίνητο και ενώ το λεωφορείο δεν είχε φτάσει. Γιατί ξέρετε, αραιά και πού χρησιμοποιούμε και τη συγκοινωνία. Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Για να δούμε τι ακριβώς παίζει. Για να δούμε αν τελικά κάποιοι άνθρωποι έχουν συντονιστεί με τον 21ο αιώνα. Φαίνεται ότι απλά ακόμα βρίσκονται αλλού, σε άλλες εποχές. Ακούστε. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ούτε υπήρξε και κάποιο πρόβλημα με το λεωφορείο. Επικαλέστηκε και κατέβασε όλους τους επιβάτες, ο συγκεκριμένος. Ήτανε του ΚΤΕΛ το λεωφορείο, το οποίο συνεργάζεται προφανώς σε αυτή τη σύμπραξη την οποία έχουν κάνει για να καλύψουν τα δρομολόγια μέχρι να έρθουν και άλλα λεωφορεία, τα οποία τα περιμένουμε πώς και πώς από την κυβέρνηση, ναι, και από το Υπουργείο. Και είπε, το λεωφορείο χάλασε, κατεβείτε όλοι κάτω. Αυτό συνέχισε βέβαια την πορεία του. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του ο άνθρωπος. Μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να έχει κάποιο ραντεβού και να έχει καθυστερήσει. Και να μην προλάβαινε να κάνει όλο τον κύκλο. Γιατί εκεί στο πορτοράφτη πρέπει να πάει και από τη μία πλευρά, πρέπει να πάει και από την άλλη. Αδέρφια, πληρώνεστε για αυτό που κάνετε. Πληρώνεστε για να εξυπηρετείτε τον κόσμο. Πληρώνεστε για να πηγαίνει ο κόσμος στη δουλειά του.
πληρώνεστε για να έρχεται ο κόσμος από τη δουλειά του και να πηγαίνει στο σπιτικό του. Ξέρετε, εάν σε εσάς σας πέφτει βαρύ, φανταστείτε πόσο βαρύ πέφτει σε έναν συμπολίτη μας, σε μία γυναίκα, σε έναν άντρα, ο οποίος είναι κατακουρασμένος και περιμένει μέσα στη ζέστη το λεωφορείο. Και το λεωφορείο δεν έρχεται ποτέ. Ή, εν πάση περιπτώσει, έρχεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Διότι το ενδιάμεσο δρομολόγιο για κάποιο λόγο κάπου σταμάτησε, κάπου πήγε, κάτι έγινε και ασφαλώς ενημέρωση μεταξύ τους οι οδηγοί, καμία. Παραδείγματος χάρη, στο συγκεκριμένο κύριο που σταμάτησε το λεωφορείο και είπε «Έχω βλάβει, κατεβείτε όλοι κάτω». Ρωτήσαμε σε πόση ώρα έρχεται το επόμενο και η απάντηση ήταν «Και πού να ξέρω εγώ». Μα άμα δεν ξέρεις εσύ, ποιος ξέρει. Επίσης, αυτό το application το οποίο έχετε, το ξέρετε ότι είναι αλλού νταλού και δεν λειτουργεί? Αλλού νταλού. Ποια τηλεματική? Ποια ενημέρωση? Αν πάρεις δε τηλέφωνο, βοήθειά σας.

Σαν σήμερα λοιπόν το 79, ναι, μετά Χριστόν, εκρήγνει το Βεζούβιο, στάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπεία και Ηράκλεια. Το 1572 είναι η γνωστή νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 70.000 Γάλλοι, ουγενώτοι, προτεστάντες, σφάζονται κατ' εντολή των καθολικών αρχών. Το 1824 ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον τουρκο-αιγυπτιακό υπό τον Τοπά Πασά σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κόκκι Αλικαρνασσού. Το 1975 το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των πρωτετίων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. 8 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια, 7 σε ποινές προσκαίρου καθήρξεως και 2 αθωώνονται. Την ίδια μέρα η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια. Καλή σου μέρα Κωνσταντίνε μου, να διαβάσω μερικά από τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα, είπαμε Τσακαροδευτέρα, είπαμε διακοπές, αλλά δεν είναι εικόνα αυτή. Εδώ χτυπάμε τις καμπάνες ενημέρωσης, παρέιτσα έχουμε πει κάθε πρωί, ανάλογα την ώρα. Σπύρο καλημέρα, χαίρομαι που σε ξανακούω, ελπίζω να είσαι κοντά μας και τη νέα σεζόν. Ασφαλώς Κωνσταντίνε μου, θα ενημερωθείτε όπως τα έχουμε πει θεσμικά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, στέλνει ο Παύλος από τον Dieseltoff. Στην αγάπη μου Παύλο, η Ελπίδα, καλημέρα μας και καλή εβδομάδα. Ελπίδα, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Σπυράκο, καλημέρα και καλή εβδομάδα, στέλνει ο Γιώργος. Ακούγεσαι λίγο μπουκωμένος ή μήπως είναι η ιδέα μου? Δεν είναι καθόλου η ιδέα σου. Περαστικά, ζέστες και στο Τόκιο, 33 βαθμούς δείχνει τώρα και κάπου 65% υγρασία. Καλά είσαστε κι εσείς. Λίγο μπουκωμένος τελείως ξαφνικά και δεν μπορώ να καταλάβω και το λόγο, να σου πω την αμαρτία μου. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Μπούκωμα είναι, θα περάσει. Καλημέρα και σε σένα, Στέλιο μου, την αγάπη μου.

Στέλιο μου, έχουμε ρωτήσει τον κύριο Δήμα, γιατί συχνά πυκνά τον έχουμε βγάλει στον αέρα, τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ και τηλεοπτικά. Μάλιστα, είχε βγει και ένα πόρισμα με κάποιους οι οποίοι, ναι, έχουν περισσότερες αναρωτικές, με όπως θα έπρεπε να, από τις αναρωτικές που θα έπρεπε να πάρουν, περισσότερες μέρες άδειας. Γενικότερα υπάρχει ένα θεματάκι. Μου γράφει, εν πάση περιπτώσει, ο Στέλιος το εξής, ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να καλέσετε στην εκπομπή σας τον Υπουργό Μεταφορών να απαντήσει στις καταγγελίες σχετικά με τους κατεβασμένους οδηγούς της ΟΣΥ άνευ ιατρικών γνωματεύσεων που βρίσκονται σε γραφεία και αποθήκες και συνεχίζουν να παίρνουν βαρέα ένσημα αφού είναι δηλωμένοι στο ΣΕΠΕ ως οδηγοί. Λοιπόν, αναφέρεσαι και στα παιδιά των διευθυντών και συνδικαλιστών που δεν πατάνε στη δουλειά, καθώς και τους συνταξιούχους εργαζόμενους που δεν έχουν εργασιακό αντικείμενο και πληρώνονται με μισθό 1.700 ευρώ συν... Πώς γίνεται να παίρνουν 1.700 ευρώ και παίρνουν και σύνταξη? Ενώ υπάρχει αναρτημένη στη διάβγεια απόφαση απόλυσής τους από τις 6 Μαρτίου του 2026. Στέλιο μου, καθοδήγησέ μας λίγο περισσότερο. Δώσ' μας ονόματα και διευθύνσεις. Να ψάξουμε λοιπόν να τους βρούμε. Όχι να τους πούμε στον αέρα, να τους βρούμε. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Και με αυτά τα οποία λες, θα έπρεπε να έχει ήδη, δεν μπορεί δηλαδή κανένας από τους ενδιαφερόμενους, κανένας από αυτούς οι οποίοι έχουν, πώς να το πω, θίγονται από μια τέτοια διαδικασία και από μια τέτοια πρακτική ορισμένων, δεν έχει κάνει καταγγελία, δεν έχει πάει στον εισαγγελέα, δεν έχει πάει στην επιθεώρηση εργασίας. Η επιθεώρηση εργασίας πρώτα απ' όλα, το να κάνεις και εσύ την ερώτηση και συμφωνώ απόλυτα. Δεν έχουν διαπιστώσει στην επιθεώρηση εργασίας ότι αποθηκάροι, κλητήρες και φύλακες, όπως λες εσύ, πληρώνοντας οδηγοί. Εν πάση περιπτώσει, αυτή την εβδομάδα θα βγάλουμε το θέμα στον αέρα. Εντάξει, Στέλιο μου, και θα συνομιλήσουμε ασφαλώς και με τον αρμόδιο υπουργό ξανά για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Να δούμε, εν πάση περιπτώσει, τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει. Διότι αν συμβαίνει κάτι τέτοιο και επαγγελματίες οδηγοί για κάποιους λόγους βρίσκονται εκτός πόστου και στη θέση τους βρίσκονται κάποιοι οι οποίοι είναι πραγματικά εκτός τόπου και χρόνου, εδώ λοιπόν υπάρχει ζήτημα και θα πρέπει όντως να μας δώσουν απαντήσεις. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου, Στέλιο.

Γιατί τώρα μεταξύ μας να υπάρχει οδηγός επαγγελματίας, ο οποίος να λέει σε έναν ηλικιωμένο, είναι καταγεγραμμένο αυτό, επαναλαμβάνω, έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Α. Ότι θα στιστήσω, τελειώνω σε τρεις μέρες. Τι ακριβώς εννοεί, μήπως τελειώνει η σύμβασή του σε τρεις μέρες. Και όπως βλέπω, το λεωφορείο μάλλον είναι λεωφορείο κτέλ. Θα συστήσω και θα σας εκατέψω. Είναι συμπεριφορά αυτή οδηγού. Ακόμα και αν, όπως ισχυρίζεται ο συγκεκριμένος οδηγός, ότι πρώτα λέει με βρήσαν οι επιβάτες και μετά εγώ ανταπάντησα. Είναι αυτό λογική? Εσύ είσαι επαγγελματίας και πληρώνεσαι γι' αυτό. Είσαι επαγγελματίας, το σίγουρο είναι ότι πληρώνεσαι. Λοιπόν, για να μαζευτούμε λίγο. Αρκετά τον Νταϊλίκη. Αρκετά τον Νταϊλίκη εκεί έξω, σε όλες τις εκφάνσεις του και σε όλα και σε όλες τις πτυχές της ελληνικής κοινωνίας. Διότι υπάρχουν κι άλλα πολύ σοβαρά.

0: συγκλονιστικό αυτό το οποίο έχει συμβεί στη Νέα Σμύρνη. Απίστευτα συγκλονιστικό. Είναι τα νταϊλίκια, τα οποία φτάνουν μέχρι ενός σημείου βεβαίως. Διαβάζω στο ενικός.gr. Στη Νέα Σμύρνη το περιστατικό. Της είχε στήσει καρτέρι ο 48χρονος. Όταν λοιπόν η γυναίκα, η 45χρονη, βγήκε από το σπίτι για να πάει στη δουλειά της, όπως δείχνει το βιντεοληπτικό υλικό, αυτό λένε οι πληροφορίες, αυτό καταγράφει και το ενικός.gr, φαίνεται ξεκάθαρα ότι συνομιλούν για λίγο και τη βάζει μετά, λέει, κάτω, την ανάγκασε να γονατίσει πριν την πυροβολήσει. Την πυροβόλησε και μετά ο ίδιος αυτοκτόνησε. Ερευνώντας ασφαλώς πληροφορίες για προηγούμενες απειλές, είχε αλλάξει κλειδαριά η γυναίκα. Την ώρα που δολοφονούσε τη 45χρονη, η κόρη της 45χρονης βρισκόταν μέσα στο σπίτι, μέσα στο διαμέρισμα. Ήτανε πάρα πολύ δεμένες, αυτό λένε οι πληροφορίες, μαμά και κόρη. Η κόρη βρίσκεται σε πραγματικά πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν ξέρω τι άλλο. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε σε αυτό. Πολύ κρίμα. Πάρα πολύ κρίμα και δυστυχώς δεν μπορεί να συμβαίνουν. Δεν αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία, από όπου και αν προέρχονται, είναι πράγματα τα οποία μας κάνουν να σφίγγεται το στομάχι μας. Αυτά. Η πολύ δυσάρεστη είδηση του τελευταίου 24ωρου. Η πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Υπάρχουν και άλλα τα οποία έχουν να κάνουν με τη βλακεία γενικότερα που μας διέπει. Όπως παραδείγματος χάρη, το είχαμε πει αυτό, κυκλοφορούσε στα social media και το είχαμε αναφέρει. Είχαμε αναφέρει αυτό τον βλαμένο, ο οποίος τον εντόπισαν, να ξέρετε, οι αρχές. Δεν ξέρω αν θυμάστε, εκεί περίπου στον Ιούλιο σας είχαμε πει ότι είχε εντοπιστεί ένα αυτοκίνητο το οποίο, άκου Νίκο Σαπρανίδη τι έκανε ο τύπος. Επειδή είχε μερακλώσει και επειδή είχε τα γούφερ μέσα στο αυτοκίνητο, μπήκε μέσα στο τούνελ στην Αθηνών Κορίνθου και είχε ανοίξει τις πόρτες. Για να ακούγεται, ρε παιδί μου, πάρα πολύ δυνατά η μουσική. Να ακούγεται το γούφερ, να ακούγεται το subwoofer και όλα τα σχετικά. Ο βλαμένος μέσα στο τούνελ. Λοιπόν, όπου υπάρχουν 172 κάμερες εκεί μέσα, ασφαλώς τον εντόπισαν οι αρχές και τον έχουν ήδη συλλάβει, αλλά ήθελα να ξέρω η βλακεία πόσο απίθμενη είναι, πόσοι βλαμμένοι τελικά υπάρχουν μεταξύ μας. Θέλετε και άλλους βλαμμένους? Σήμερα θα γκρινιάξω πάρα πολύ, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται όταν, παραδείγματος χάρη, η άλλη από εκεί, με το αυτοκινητάκι της, ήρεμα και ωραία, γειτόνισσα. Να έχεις τέτοια γειτόνισσα. Έχω και εγώ κάτω στους Μολάους κάτι γείτονες εκεί πέρα που είναι ό,τι να είναι και όπως να είναι. Παιδιά, να ξέρετε ότι τώρα ξεκινάει το σόου. Τώρα ξεκινάει το σόου. Προφανώς επειδή την ενοχλούσε το σκυλάκι, δεν εξηγείται διαφορετικά. Όλα τα υπόλοιπα, όλες οι υπόλοιπες χαζομάρες που έχει πει, δεν το είδα, δεν το έκανα, δεν το έρανα, βλέπει ξεκάθαρα το σκυλάκι να κοιμάται μπροστά της. Κόβει ταχύτητα. Γκαζώνει. Το πατάει το άμυρο το σκυλάκι στο κεφάλι του. Μετά κοντοστέκεται γιατί ακούει ουρλιαχτά και γαυγίσματα από πίσω και σου λέει, τι έγινε, δεν το πάτησα? Αλλά είχε βγει το άλλο σκυλάκι, το φιλαράκι του, και φώναζε και προσπαθούσε να το συνεφέρει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.
1: Real FM.
2: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
3: Περάστε. Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν Μαλάχ Λαμ βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
4: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
3: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
2: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
4: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
4: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Μπα πανάθεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Στο μεταξύ, όταν το είχαμε εντοπίσει στα social media το συγκεκριμένο περιστατικό με τις πόρτες ανοιχτές μέσα στο τούνελ, τότε μάλιστα και κάποιοι ακροατές και ακροάτριες μας είχατε και λίγο τη στολίση ότι είμαστε υπερβολικοί, ότι το ένα ή το άλλο. Δεν είχε παιχτεί στα δελτία ειδήσεων ή στις... τώρα επειδή τον εντόπισαν, έτσι, πρόσεξε, είναι παρεΐτσα. Είναι παρεΐτσα, είναι το ένα αυτοκίνητο μπροστά, μπροστά και στη μεσαία λωρίδα, το οποίο καταγράφει το επίτευγμα των βλαμένων, και είναι και δύο άτομα, ο οδηγός και ο συνοδηγός, μέσα στο αυτοκίνητο, όπου έχουν ανοίξει τις πόρτες προκειμένου να ακούγεται πάρα πολύ δυνατά η μουσική. Ρε παιδί μου, το subwoofer, πώς το λένε, να ταρακουνήσει και να ξυπνήσει και τους υπόλοιπους οδηγούς. Το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε, έτσι. Δεν χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα. Μπορεί εκεί έξω να έχει χαθεί η τέχνη του αυτονόητου, να την έχουμε απολέσει την τέχνη του αυτονόητου, αλλά δεν χρειάζεται κιόλας να λέμε εμείς εδώ μεταξύ μας τα αυτονόητα. Προσοχή, μωρέ. Προσοχή. Τώρα θα μου πεις προσοχή στη βλακεία. Δεν ξέρω τι να πω. Τα πρόστιμα πάντως έχουν αρχίσει και πέφτουν βροχή σε διάφορες έτσι περίεργες καταστάσεις όπως αυτή, και οι αρχές ασφαλώς δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Ο λόγος λοιπόν που επανήλθε το συγκεκριμένο βίντεο και θα το δείτε και στα social media να κυκλοφορεί πλέον παντού, είναι διότι εντόπισαν τον οδηγό. Εντόπισαν τον οδηγό. Βεβαίως έχει μερίδιο ευθύνης και ο συνοδηγός και θα πρέπει να εντοπίσουν και τα άλλα τα καλόπεδα, τα οποία ήταν μέσα στο άλλο αυτοκίνητο που προπορευόταν και στη μεσαία λωρίδα. Δηλαδή προσέξτε, μέσα σε ένα τούνελ, μέσα σε ένα τούνελ, δύο αυτοκίνητα. Δεν ξέρω πόσοι βλαμμένοι ήταν συνολικά, τουλάχιστον τρεις βλαμμένοι, γιατί είναι δύο αυτοί μέσα στο ένα αυτοκίνητο που έχει ανοιχτές τις πόρτες. Τουλάχιστον τέσσερις, γιατί υπάρχει και συνοδηγός. Ο συνοδηγός είναι που τραβάει το βιντεάκι από το άλλο αυτοκίνητο. Τέσσερις βλαμμένοι λοιπόν είχαν πιάσει τις δύο λωρίδες μέσα σε ένα από τα τούνελ της Αθηνών Κορίνθου για να κάνουν μαγιά. Για να δουν, για να δείξουν ότι δεν μασάνε, ότι τους ανήκει το τούνελ. Δεν ξέρω τι να πω παραπάνω. Πρόστιμο και πρέπει να τους πάρουν και τα διπλώματα. Τελείως. Τελείωσα διπλώματα. Τελείωσα. Αν έχουν διπλώματα, πρέπει να τους τα πάρουν τελείως. Να μην ξαναοδηγήσουν αυτοί. Είναι επικίνδυνοι. Είναι επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο. Λοιπόν, τώρα κάτι έχει αρχίσει να γίνεται. Έλα ρε Στέλιο μου, τώρα να σου πω κάτι. Στέλνεις ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και μετά αυτομάτως το πρόβλημά σου αυτό είναι. Αυτό είναι, βρε Στέλιο. Νομίζω ότι εντάξει, οκ. Okay. Όλοι προσπαθούμε και κάνουμε μία... όλοι προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο μπορούμε καλύτερα. Από οποιοδήποτε πόστο και από οποιοδήποτε μετερίζει. Αυτό. Δεν μας έχει χαριστεί τίποτα. Εντάξει. Και για το συγκεκριμένο άτομο το οποίο... το συγκεκριμένο άτομο το οποίο επικαλείσαι, επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, μπορώ να σε διαβεβαιώσω πως πραγματικά δεν της έχει χαριστεί τίποτα. Αυτά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ σε κάθε περίπτωση για την επικοινωνία. Ελένη μου, Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Μα καλά λέει, 4-6, νησάφι πια, ακόμα πιο πρωί. Τι να πω, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, υγεία σε όλους μας. Ελένη μου, στο πλαίσιο της διεύρυνσης του προγράμματος του Real FM γίνονται κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι προς όφελος των ακροατών και των ακροατριών. Κρατάς αυτό σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση κράτα και το γεγονός ότι τα είπαμε και με τη Στεφανία στην εκπομπή της Παρασκευής, υπάρχουν και άλλου είδους υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια του 24ωρου και υπάρχουν και κάποια προσωπικά ζητήματα τα οποία δεν είναι να τα συζητάμε στον αέρα, αλλά πρέπει να τα βλέπουμε και να τα κρατάμε ως εικόνισμα, ενώ τα προσωπικά ζητήματα έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, νομίζω το έχετε καταλάβει,
Και αναφέρομαι και σε μένα και στην Στεφανία, που θα πρέπει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο κάποια πράγματα να μπουν σε μια διαφορετική, πώς να το πω, καθημερινότητα. Τώρα θα τα δούμε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Εσείς δεν κατάλαβα, πρωινοί τύποι, δεν είσαστε και τύποι σε σελήνη μου. Άρα θα έπρεπε να σας, πώς το λένε, θα έπρεπε να χαίρεστε, διότι πλέον διευρύνεται, επαναλαμβάνω, το ζωντανό πρόγραμμα του Real FM. Και αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό, αυτό είναι το οποίο πρέπει να κρατήσετε. Μιχάλη μου, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Πάλι στη ΔΕΘ, στήριξη λέει σε συνταξιούχους, μικρομεσαίους και μισθούς που δεν βλέπουν τα ελληνοτουρκικά. Χρειαζόμαστε λεφτά για εξοπλισμούς. Καλημέρα Σπυράκο. Χρειαζόμαστε ασφαλώς και χρήματα για εξοπλισμούς. Ούτως ή άλλως έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά στο ΝΑΤΟ. Ούτως ή άλλως, επειδή γενικότερα δεν κάθεται καλά ο Ερντογάν, έχει τη δική του ατζέντα. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι τα πράγματα δυστυχώς θα γίνουν ακόμα πιο σκληρά κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου. Έχει μία δική του ρητορική, την οποία αυτή τη ρητορική την έχει μετουσιώσει σε πράξεις ο κύριος Ερντογάν και προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα.

Τώρα, όσον αφορά στο κομμάτι της ΔΕΘ, έχουμε πει πάρα πολλά πραγματάκια. Έχουμε πει ότι θα υπάρξει αλλαγές στο τεκμαρτό, ότι ναι, θα στηρίξει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ότι ναι, όσον αφορά στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, επειδή τα έχουμε συζητήσει και με τους αρμόδιους υπουργούς, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, ξέρετε τώρα, που έχει τελικά αυτός ο όρος, ραχοκοκαλιά, αυτή η φράση ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, έχει αρχίσει να γίνεται ορθοπαιδικός όρος. Διότι όταν χαρακτηρίζεις ως ραχοκοκαλιά της οικονομίας ένα συγκεκριμένο τομέα, παραγωγικό τομέα, θα πρέπει να το δείχνεις που να πάρει ευχή. Τώρα θα μου πεις, okay, θα το δείξει φέτος. Περάσαν 7 χρόνια όμως, και είναι η 8η ΔΕΘ του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι η 8η ΔΕΘ. Έχουν γίνει, λέει, πράγματα. Έχουν μειωθεί φόροι, φιπιάδες και όλα τα σχετικά. Όλο αυτό όμως το οποίο έχει συμβεί κατά το παρελθόν και όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί κατά το παρελθόν τα έχει καταπιεί ο πληθωρισμός. Ποιος πληθωρισμός, λέει, αφού να, λέει, ο πληθωρισμός του Ιουλίου είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τον πληθωρισμό του Ιουνίου. Σπάσαμε ρεκόρ. Από 3,9 έπεσε στο 2,7. Και η ερώτηση είναι η εξής. Συμπαθάτε με. Για ποιο λόγο εμείς δεν το καταλάβαμε, μωρέ? Για ποιο λόγο εξακολουθούμε να πληρώνουμε την αμόλυβδη βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ ή εκεί φλερτάροντας τα 2 ευρώ? Γιατί η αλήθεια είναι, στα ταμπλό σήμερα το πρωί που έβαλα βενζίνη ήταν κάτω από τα 2 ευρώ, Νίκο. 1,997. Ήταν κάτω από τα 2 ευρώ. Ήταν κάτω από το ψυχολογικό όριο το 2 ευρώ, ρε αδερφέ. Λοιπόν, τώρα για να μην δουλευόμαστε, δεν ξέρω πραγματικά, ίσως σε κάποιους άλλους τομείς που αφορά ίσως και στον τουρισμό και σε άλλου είδους πράγματα δημιούργησαν αυτή την τάση της μείωσης του πληθωρισμού από τον Ιούνιο στον Ιούλιο. Πάντως επαναλαμβάνω και φαίνεται και από τα μηνύματά σας, δεν είναι δηλαδή μόνο η δική μας άποψη, δεν είναι μόνο η δική μας εντύπωση, φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτό δεν το έχουμε δει, δεν το έχουμε δει στο ράφι ή σε κάποια προϊόντα ελάχιστα μπορεί να έχουμε δει κάτι το θετικότερο. Αλλά στο σύνολό τους τα πράγματα εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ βαριά για την καθημερινότητα των περισσότερων και ειδικά των ευπαθών ομάδων. Θα μιλήσει και για τους συνταξιούχους ο κύριος Μητσοτάκης. Εμένα, να ξέρετε, με έχει πονηρέψει πάρα πολύ. Με έχει πονηρέψει η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου ουσιαστικά λέει 13ος μισθός και 14ος δεν υπάρχει περίπτωση. Συνταγματικότατο είναι αυτό το οποίο συνέβη, η απόφαση η οποία ελήφθη τώρα σε αυτό το timing. Και αυτό, λέει, αλλάζει μόνο με έναν τρόπο. Αλλάζει μόνο με κυβερνητική παρέμβαση. Λέτε, βρε λέτε. Όχι, δεν έχω πληροφορία. Καμία πληροφορία. Αίσθηση είναι. Μου κάνει εντύπωση. Είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές. Και οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν το κυβερνών κόμμα να πετάει στα ύψη. Απέχει

και να παγιωθεί έστω δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση. Θα είναι ένας πάρα πολύ καυτός, θα είναι ένα πάρα πολύ καυτό φθινόπωρο και ακόμα πιο καυτός θα είναι ο χειμώνας. Και βεβαίως, πολλά θα κρυθούν στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό το λόγο κιόλας γίνεται και ένα έτσι άτυπο μπραντεφέρ για το ποιος θα πάει πρώτος. Αλλά πάντα ο πρωθυπουργός της χώρας, ο εκάστοτε πρωθυπουργός της χώρας, 27 με 28 Αυγούστου, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να έχει τη συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς. Αυτό το κρατάμε. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης, 27 Αυγούστου που θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη, θα κόψει και κορδέλα την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης μέχρι την Καλαμαριά. Ωραίο είναι αυτό. Για δώσε. Λοιπόν, με αυτό το τραγουδάκι που ξεκίνησε με τα τριζωνάκια, θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε πάρα αυτά. Και Δρυμύτερη, παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Άλλη μια μέρα, ίδια σκηνή. Άλλη μια νύχτα, σαν την χθεσινή.

0: πετάμε.
1: Έτσι, έτσι, με πορτοκάλουγλου. Στα 51 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Να ξέρετε ότι αργότερα θα έχουμε και το Θεοδόση στον Πάνου για να μας ενημερώσει για αυτά. Για τα της Μυκόνου. Ρε τι ωραίοι τύποι, ρε. Συμπαθάτε με, είδατε. Πήγα να πω κακιά κουβέντα. Κύκλωμα διακίνηση ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στη Μύκονο. Αυτό εξάρθρωσαν οι αρχές. Θα μας τα πει ο Θεοδόσης. Ούτως ή άλλως μετά τις 7 θα έχουμε και την ανάγνωση των εφημερίδων. Να δούμε στα πρωτοσέλιδά τους πώς έχουν καταγράψει όλες αυτές οι εφημερίδες που κυκλοφορούν ήδη και βρίσκονται στα περίπτερα τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο κύριος Νικόλας Απρανίδης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας, να ξέρετε, εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. 2-11-200-8-200 είναι ο αριθμός που βρίσκεται την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας και γίνεται ένας πανικούλης. Λοιπόν, εδώ ο Μιχάλης, ναι Μιχάλη, θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε και για τη ΔΕΘ. Θα σας πούμε και μερικά πραγματάκια παραπάνω και ενδεχομένως και θα σας πούμε και πραγματάκια τα οποία περιμένουμε να ακούσουμε σήμερα από τον κύριο Μητσοτάκη. Έχουμε υπουργικό συμβούλιο εκεί γύρω στις 11.30, οπότε περιμένουμε την εισήγησή του για να ακούσουμε, ξέρετε, το επόμενο βήμα. Περιμένουμε αρκετά πραγματάκια από τον Πρωθυπουργό. Έχει υπάρξει ήδη μία κόντρα έτσι σε πολιτικό επίπεδο ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Ήταν πολύ σκληρή η απάντηση του κυρίου Τσουκαλά εχθές. Ένα λεπτάκι, τα έχω τα γυαλάκια μου, γιατί ξέρετε, Ούγαρ έρχεται μόνον. Διότι ο κύριος Τσουκαλάς εχθές, ένα λεπτάκι, εδώ είμαστε και θα το βρούμε λίγο. Την υπομονή σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έκανε μία, σχολίασε την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ο κύριος Τσουκαλάς. Και στον κύριο Τσουκαλά, στην αξιωματική αντιπολίτευση, ο κύριος Μητσοτάκης, σύμφωνα με τον κύριο Τσουκαλά, δεν είπε κάτι παραπάνω για την Τουρκία. Και μάλιστα αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς ότι ο κύριος Μητσοτάκης που εμφανίζει αυτόν ως αναντικατάστατο πρωθυπουργό που οι σύμμαχοι θα αναζητήσουν στο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, να ενημερώσει τους πολίτες γιατί δεν σήκωσε εκείνο στο τηλέφωνο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για τη δημόσια επίσημη αποδοκιμασία της Τουρκίας και την επιβολή κυρώσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αδράνεια και η υποχωρητικότητα δεν είναι επιλογή. Οφείλω να σας πω ωστόσο ότι επειδή ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, έχει πει πολλά, ανάμεσα σε αυτά τα οποία έχει αναφέρει είναι ότι πλέον, εγώ τουλάχιστον έτσι το εκλαμβάνω, παραδέχεται ότι ήρεμα νερά δεν υπάρχουν, απλά ότι τα ήρεμα νερά ήταν ένας τρόπος για να μπορέσει η χώρα μας να δείξει προς τα έξω τι ακριβώς, ποια είναι η στάση της Ελλάδας, ότι η Ελλάδα δεν είναι επιθετική χώρα, ότι η Ελλάδα θέλει ήρεμα νερά και ήρεμους εθέρες και ότι άφησε την Τουρκία ουσιαστικά να εκτεθεί απέναντι στους συμμάχους. Συμβαίνει κάτι τέτοιο όμως? Το βλέπουμε? Γιατί δεν βλέπουμε και ιδιαίτερη κινητικότητα από την πλευρά των συμμάχων, να τα λέμε και αυτά.

0: Έχουμε φωτιά σε ένα διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη. Επειδή λίγο αργότερα θα συνομιλήσουμε με το Θεοδόση τον Πάνου, όπως σας είπα, για να μας πει για τα της Μυκόνου, αλλά ο αστυνομικός μας συντάκτης θα μας ενημερώσει και για αυτό το περιστατικό στη Νέα Σμύρνη. Δεν ξέρουμε τα αίτια, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Επαναλαμβάνω, μετά τις 7 η ώρα θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με το Θεοδόση και θα μας τα πει. Καλημέρα, καλημέρα, γράφει ο Κωνσταντίνος το εξής. Πριν κάποιο καιρό βγήκε νόμος για τα πατίνια. 99,9% από αυτά που ενοικιάζονται κυκλοφορούν χωρίς κράνος δικάβαλο. Περνάνε τα κόκκινα σφαίρα. Πότε θα αρχίσει ο έλεγχος? Λογικά λέει στο επόμενο θύμα, γράφει ο Κωνσταντίνος. Ας ελπίσουμε πως δεν θα συμβεί αυτό. Έχεις δίκιο, υπάρχει μία πολύ έντονη και συνεχόμενη, πώς να το πω ρε παιδί μου, ασυδοσία εκεί έξω. Δεν καταλαβαίνουνε ρε αδερφέ, δεν καταλαβαίνουνε ρε Κωνσταντίνε. Εδώ έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, φωνάζουμε, τα λέμε ακόμα και για αυτόν τον τύπο ο οποίος κυκλοφορεί σε λεωφόρο Κηφισίας με το πατίνι σαν να μην συμβαίνει τίποτα και μάλιστα πιάνει και ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες. Αμέ! 60-70 χιλιόμετρα υψηλές ταχύτητες για το πατίνι, και για τη λεωφόρο Κηφισίας. Πού πας ρε Καραμήτρο? Μερικές φορές τον έχω δει να πηγαίνει παράλληλα με αυτοκίνητα τα οποία τρέχουν περί τα 80 χιλιόμετρα. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Και ακόμα είναι εκεί και κυκλοφορεί με αυτόν τον τρόπο. Απαράδεκτο. Σε κάθε περίπτωση απαράδεκτο. Διαφημισούλες έχουμε. Πάμε σε διαφημισούλες, πάμε για αλλαγή ώρας και επανερχόμαστε.
1: Real FM.
2: Έλα Γιώργο.
3: Έλα Κασιανή.
2: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν?
3: 6-8, κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
2: Γιώργο.
3: Ναι.
2: 6-8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε?
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
4: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Να πω τώρα ανέκδοτο.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Γεια χαρά. Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Αγκοσινή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κρυβελόγια.
11: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
16: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Είμαστε στα 3 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο Νίκος ο Σαπρανίδης είναι σε ρύθμιση των ήχων στο 211-200-8200. Η Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Οφείλω να σας πω, βλέποντας εδώ το χάρτη, είναι καταπράσινος. Ο άγνωστος οδηγός δεν ταλαιπωρείται πουθενά και σε κανένα σημείο, εκτός από το λιμάνι του Πειραιά, που εκεί τα πάντα είναι κατακόκκινα. Είναι το μετέχμιο. Κάποιοι φεύγετε, κάποιοι γυρίζετε, περισσότεροι γυρίζετε, φεύγετε και αυτοί οι οποίοι δεν είχατε την ευκαιρία να πάτε διακοπές νωρίτερα. Κάποιοι, μαθαίνω, μου στέλνετε και μηνύματα, είναι η δεύτερη δόση, λέει, των διακοπών. Εντάξει, παιδιά, βοήθειά σας να περάσετε όμορφα. Τα συγχαρητήριά μου που έχετε και δεύτερη δόση. Εμείς ακόμα την πρώτη ψάχνουμε, αλλά δεν γκρινιάζουμε, όλα καλά, όλα ανθυρά. Και για όλους όσοι δεν καταφέρατε να πάτε πουθενά, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Με έναν μαγικό τρόπο όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την... Τι πανικός είναι αυτός που γίνεται με τα μηνύματά σας. Λοιπόν, θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά. Θα πάμε τώρα στα περίπτερα για να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς έχουν καταγραφεί, πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες το τελευταίο 24ωρο και βεβαίως και τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και αμέσως μετά θα έχουμε και το Θεοδόση Πάνου, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να μας ενημερώσει και για τη φωτιά στη Νέα Σμύρνη, το διαμέρισμα, αλλά και για αυτή τη φοβερή και τρομερή ιστορία στην Μύκονο, όπου Μύκονος, ναι, εξάρθρωσαν οι αρχές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στη Μύκονο. Θα μας τα πει όλα αυτά ο Θεοδόσης σε πάρα πολύ λίγο. Ξεκινάμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα με την Contra News, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά. Αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα. Τουρκικά αλλιευτικά τα έκαναν σουρωτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο. Την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει στα κρυφά τους Patriot από την Κάρπαθο. Καλά, στα κρυφά δεν. Εγώ αντιθέτως, εκεί που είδα και τις διάφορες εικόνες αυτομάτως που ήταν σε όλα σχεδόν τα κανάλια, πρέπει να σας πω ότι αυτομάτως μου ήρθε στο μυαλό το εξής, ότι δεν χρειάζεται οι Τούρκοι να έχουν κατασκόπους. Τα δείχνουμε εμείς, φορά παρτίδα. Λοιπόν, φόβει ότι η πείνα θα λάβει εφιαλτικές διαστάσεις. Έρχεται παγκόσμια καταιγίδα στα τρόφιμα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι. Τρεις προτάσεις Ελλάς, πώς θα αποζημιώνονται γρήγορα πυρόπληκτοι και πλημμυροπαθείς. Ενδιαφέρουσες αυτές οι προτάσεις από την πλευρά της Ελλάς. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Contra.

Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Αυξήσεις πρόκληση. Έως 300 ευρώ το μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Θα τα πάρουν και αναδρομικά. Την ώρα που ο Μητσοτάκης τάζει πομποδό στους πληβίους 10 έως 40 ευρώ, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Διπλό εθνικό λάθος με τους Patriot, αδειάζουν την Κάρπαθο απέναντι από την Τουρκία για να φυλάνε την αμερικανική βάση στη Σούδα. Προφάσεις για τα χέρια ψηλά στην Άγκυρα. Κρύβουν τον εφοπλιστή με τα ναρκωτικά στις Πέτσες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027 για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Αντίστροφη μέτρηση για τη μείωση τιμών στα ράφια. Για να το δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Ειλικρινά έχω πολύ μεγάλη απορία και μακάρι για όλους μας, για την τσέπη μας, να λειτουργήσει το συγκεκριμένο μέτρο. Πρεμιέρα με ντόρτια για ΑΕΚ και τώρα Λεύσκη. Νίκησε στο τέλος, πατάει γκάζι στις μεταγραφείς, ο Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Ρομπόλτ, δύο ρομπότ συνέτριψαν το ρεκόρ του Usain Bolt στα 100 μέτρα ταχύτητας. Ναι, αλλά αν είναι κάθε φορά, γιατί δεν ξέρω αν το είδες Νίκο, έτρεξε εκεί, έκανε 9.30 τόσο λέει. Λοιπόν, αλλά δεν μπόρεσε να σταματήσει. Πήγε και χτύπησε πάνω στα προστατευτικά, του έδωσε ένα γκέλ και έπεσε κάτω από και έπαθε βραχυκύκλωμα. Αν δηλαδή ανά 100 μέτρα έχουμε και ένα βραχυκύκλωμα, δεν θα πάει καλά, μάνα μου. Θα την κλείσετε την εταιρεία. Εντάξει, είπα, είναι ωραία αυτά για να τα βλέπεις, έτσι να παίζουμε. Και αυτά τα οποία. Αυτό το πρωτάθλημα το οποίο έκαναν στο Τόκιο. Είχε ενδιαφέρον, αλλά μέχρι ενός σημείου, Λοιπόν, αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Η δεξιά πτέρυγα του Πασόκ ανοίγει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο χρόνος δικαίωσε τις αποκαλύψεις της Εστίας για τις διεργασίες. Ο στενός συνεργάτης της Άννας Διαμαντοπούλου, ο Παναγιώτης Λούσκος, με ανάρτησή του ζητά ανέρεση της αποφάσεως του συνεδρίου για καμία συνεργασία με το κυβερνών κόμμα και θέτει ζήτημα συγκροτήσεως κυβερνήσεως συνεργασίας με βάση το εθνικό συμφέρον και την ανάγκη της σταθερότητας. Ανένδοτος, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επιμένει στο μεγάλο όχι για συνοικέσιο με τη Νέα Δημοκρατία και κατηγορεί την εσωκομματική αντιπολίτευση για πολιτική αφομοίωσης και συμπληρωματικής δύναμης. Είναι το πρωτοσέλιδο, το βασικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πολιτική κρίση με ΙΤΑ. Πολιτική σε κρίση με όμικρον ΙΟΤΑ. Το πολιτική. Ενδιαφέρον το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Αξιωματική αντιπολίτευση, ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή. Στους 51 έρχονται οι εκτός κομμάτων βουλευτές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων μετά το Φεβρουάριο του 2012 που είχαν φτάσει τους 63 λόγω μνημονίων. Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ βασικός τροφοδότης των ανέστιων βουλευτών, αναφέρει η εφημερίδα των συντακτών στο πρωτοσέλιδό της. Κυβέρνηση αντιπολίτευση επανεκκίνηση στη ΔΕΘ. Σπέτσες, τράνζιτ ελικόπτερα χωρίς ελέγχους. Πασόκ Διαμαντοπούλου εναντίον Δούκα. Είναι μια ευτυχισμένη ατμόσφαιρα και στο Πασόκ, όχι μόνο και στα υπόλοιπα κόμματα, που έχουμε πει και για ΣΥΡΙΖΑ. Την εβδομάδα που πέρασε ο Νίκος ο Παπάς μας τα πέτα, αποκάλυψε τους νεοαριστερίτες, τους πρώην νεοαριστερίτες περιμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Κουμουνδούρου. Για να δούμε. Νέο ανακάτεμα της τράπουλας. Περνάμε στο μανιφέστο. Εικόνες ντροπής για τη χώρα. Ολοκληρώθηκε η παρανομία, ακυρώθηκε και η τελευταία αύξηση του Ισραηλινού κουραζιερόπλου Crown Iris στη Σύρο. Έρευνα για τη διακρύβωση αξιόπινων πράξεων όπως παρακόλληση συγκοινωνιών και δημόσιας υποκίνησης βίας ή μίσους. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Το Μανιφέστο. Και περνάμε στην εφημερίδα. Α, την ξεχάσαμε. Την εφημερίδα απογευματινή, συμπαθάτε μας. Τα 14 νέα μέτρα για φτηνά σπίτια. Δεκαετή σχεδιασμό με ορίζοντα το 2035 ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κινήσεις ΜΑΤ με Patriot στη γεωπολιτική σκακέρα, βλέπει η εφημερίδα απογευματινή. Και άλλη γυναικοκτονία, είχε αιμονή με την πρώην του ο δράστης αλλά και αυτόχειρας. Λίγο ό,τι και να πούμε. Αυτά από την απογευματινή. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Βάση drone στη Ρόδο. Αιγαίο, το νέο σχέδιο θωράκισης. Το νησί των Δωδεκανήσων θα αποτελέσει ουσιαστικά τη δεύτερη βάση για στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μετά τη Σκύρο. Επιστρέφουν οι Patriot από το Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας.
Μετακινείται η συστοιχία από την Κάρπαθο στη Σούδα. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Τα Νέα, δημόσιο προϊστάμενη μόνο μέσω ΑΣΕΠ. Με εισιτήριο της συμμετοχής στο διαγωνισμό για όσους επιθυμούν μια θέση ευθύνης, πού και πώς θα γίνονται οι εξετάσεις, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.

Περνάμε και κλείνουμε με την εφημερίδα Εσπρέσο. Γόνος εφοπλιστών με ελικόπτερο Κόκας είναι το κεντρικό θέμα. Πρωταγωνιστής της υπόθεσης Bon Viver με εστεμένες στην ερωτική ατζέντα του. Μαζί σε γάμο Μάστορας και Καλυφώνη, σχέση φουλ στο κουσκούς. Okay. Η Μαντόνα πήρε μαζί της ένα κομμάτι από την ψυχή της Πάτμου. Ο δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης μιλά αποκλειστικά στην Εσπρέσο για τη βασίλισσα της Pop. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, εκεί που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές, κρεμασμένες με τα μανταλάκια παρακαλώ.

0: Λοιπόν, συνεχίζω με τα μηνυματάκια σας μέχρι να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Θεοδόση. Ναι, Στέλιο μου, το κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Έχω κρατήσει το μήνυμά σου, σε ευχαριστώ. Και μέσα στην εβδομάδα θα το κάνουμε και το ρεπορτάζ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Σπύρο. Είναι αλήθεια, λέει, ότι το διαβάζω και εγώ στην εφημερίδα. Είναι πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Δημοκρατία. Αγαπητέ μου Χρήστο, οπότε το συγκεκριμένο, ναι, στη Δημοκρατία δεν είναι μισό λεπτάκι, γιατί θέλω να είμαι και απόλυτα ακριβής. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, αυξήσεις πρόκληση την ώρα που ο Μητσοτάκης στάζει πομποδό στους πληβίους 10 με 40 ευρώ. Αυξήσεις πρόκληση έως 300 ευρώ το μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Λοιπόν, οπότε και θα το δούμε και θα το σχολιάσουμε αυτό στην πορεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, Χρήστο μου. Λοιπόν, δεν πάει έτσι ακριβώς, Πάρη μου, την αγάπη μου, και σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση μου, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, πριν μας πεις για τα της Μυκόνου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή υπήρχε και μία φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη, να μας κάνεις την ενημέρωση τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, σε παρακαλώ πολύ, και μετά να μας πεις τα της Μυκόνου.
1: Υπό έλεγχο έχουν θέσει αυτή την ώρα την φωτιά στο διαμέρισμα πρώτου ορόχου στην οδό Προύστου στη Νέα Σμύρνη οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο. Προκλήθηκε βέβαια πανικός στην πολυκατοικία, καθώς πολλοί ενοικιαστές και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων χρειάστηκε να τα εγκαταλείψουν, να κατέβουν δηλαδή από τα διαμερίσματά τους, καθώς είχαν κατακλειστεί από τους πυκνούς μαύρους καπνούς που αναδύονταν από το φλεγόμενο διαμέρισμα. Και οι ένικοι του διαμερίσματος πρόλαβαν να διαφύγουν από αυτό πριν τη ληχτή στις φλόγες. Είναι μεγάλες υλικές ζημιές που έχει υποστεί το εσωτερικό του διαμέρισματος, και πλέον τώρα όλο το βάρος πέφτει στις έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια τα οποία προκάλεσαν αυτή την πυρκαγιά, που είχε ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος του διαμέρισματος δυστυχώς να καταστραφεί. Είναι λοιπόν στο στάδιο των ερευνών πια τώρα που έχει σβήσει φωτιά.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για το συγκεκριμένο κομμάτι. Το καλό είναι ότι, εντάξει, δεν κινδύνεψε άνθρωπος, έτσι.
1: Το κυριότερο, γιατί είπαμε, πρόλαβαν και κατέβηκαν. Υπήρξε πανικός, γιατί και οι ηλικιωμένοι υπήρχαν, χρειάστηκε βοήθεια για να κατέβουν, και το πυροσβεστικό σώμα, οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων το βοήθησαν να εγκαταλείψει το διαμέρισμα. Τέλος, καλό όμως, όλα καλά. Όχι για τους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές του διαμερίσματος που είδαν την περιουσία τους δυστυχώς να γίνεται στάχτη.
0: Λοιπόν, για πες μας εκεί στη Μύκονο, αν δεν περάσει μήνας που να έχουμε κάτι ειδικά τους καλοκαιρινούς εκεί στη Μύκονο, δεν πάει στράφη χρονιά ένα πράγμα,
1: Βεβαίως, από τα σύννεφα δεν θα πέσουμε βέβαια, γιατί βρέθηκαν ναρκωτικά στην Μύκονο. Μπορούμε όμως κατά την να πέσουμε από τα σύννεφα, διότι ο αρχηγός είναι ένας 34χρονος Τούρκος επιχειρηματίας. Και σε αυτό που λέω, κυριολεκτό, διότι διαθέτει η εταιρεία με νοικιαζόμενα βαν στην Μύκονο, μια από τις πιο γνωστές του νησιού. Διαθέτει ένα χώρο πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας συνολικής έκτασης 270 τετραγωνικών μέτρων και είναι και ιδιοκτήτης εταιρείας. Δεν γνωρίζω το αντικείμενο της, η οποία όμως δραστηριοποιείται στην Κωνσταντινούπολη. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι τα πολλά κέρδη του ως επιχειρηματίας τα εξασφάλιζε από την πώληση ναρκωτικών, και μάλιστα ιδιαίτερα ακριβών ναρκωτικών, όπως είναι η κοκαίνη, η ροζ κοκαίνη. Το γραμμάριο φτάνει κοντά τα 150 και τα 180 ευρώ τουλάχιστον στην Μύκονο. MDMA, ένα απόλυτα συνθετικό διεγερτικό ναρκωτικό, και βεβαίως χασίς. Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζουν οι συνομιλίες που έχει με συνεργάτες του ο συγκεκριμένος Τούρκος, τον οποίο συνέλαβαν αυτόν και την ομάδα του οι άντρες της δίωξης ναρκωτικών του ελληνικού FBI, όπου συζητάει κάποιο πρόβλημα που έχει με την τοπική αστυνομική διεύθυνση. Γιατί? Διότι φαίνεται ότι η άγρα πελατών που κάνει όσον αφορά στα βάν είναι με ιδιαίτερα πιεστικό τρόπο, και του έχουν δοθεί κλήσεις και για τη στάθμευση το βάν, και αυτό τον έχει ενοχλήσει. Και σκέφτεται μαζί με ένα συνεργάτη του, το λέει στη συνομιλία του, να προσλάβει Μεξικανούς να τους φορτώσει σε ένα βάν, όπως λέει, και να πάνε στο τμήμα με κουκούλες και να τους κάνουν ασήκωτους στο ξύλο. τους αστυνομικούς. Φτάνει μάλιστα στο σημείο να λέει ότι έτσι όπως το πάμε, λέει, μπορούμε να πάρουμε ολόκληρη τη Μύκονο και να τη δώσω έτοιμη στον Ερντογάν όταν θα έρθει. Εκεί, αυτές είναι οι συνομιλίες. Ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ότι είχε απλώς τα δίχτυα του εδώ και χρόνια σε ολόκληρη τη Μύκονο όσον αφορά την διακίνηση ναρκωτικών, καθώς είχε ένα ευρύ πελατολόγιο, οι περισσότεροι όλων με βαριά πορτοφόλια για να μπορούν άλλωστε να αποπληρώσουν και τις δόσεις των ναρκωτικών που έπαιρναν, καθώς όπως προείπα και στην αρχή του ρεπορτάζ, τα ναρκωτικά που πουλούσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν ιδιαιτέρως ακριβά. Τώρα πλέον όμως θα έχει να κάνει με την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Και όχι τίποτα άλλο, δεν πρόλαβε να χαρίσει τη Μύκονο στον Ερντογάν.
1: Τη Μύκονο στον Ερντογάν να είναι έτοιμη, ναι, όταν θα έρθει, αλίμονο. Βέβαια.
0: Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.

Να το αφιερώσουμε αυτό στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που κρίμα δεν πρόλαβε ο Τούρκος επιχειρηματίας να του χαρίσει τη Μύκονο. Καταλάβατε λοιπόν για ποιο λόγο γενικότερα υπάρχει μια συγκεκριμένη ρητορική στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Διότι κάποιοι έχουν στο μυαλό τους ότι ναι ρε παιδί μου, γαλάζια πατρίδα, 25ος μεσημβρινός, γενικότερα όλα μας ανήκουν, όλα μας ανήκουν. Δεν, την έχουν δει διαφορετικά. Ούτε καν διαβάζουν την ιστορία, τι συνέβαινε πριν από εκατοντάδες χρόνια, ούτε το παραμικρό. Τα πάντα είναι δικά τους. Έχουν και 5 φράγκα παραπάνω, όπως ο συγκεκριμένος, αλλά βεβαίως ο συγκεκριμένος υπολόγιζε χωρίς τον ξενοδόχο. Στην προκειμένη περίπτωση ο ξενοδόχος ήταν οι ελληνικές αρχές. Και τον τσάκωσαν. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, πώς το λέει ο θυμόσοφος λαός. Αλλά επειδή ο Ερντογάν, να ξέρετε, έχει μια συγκεκριμένη ατζέντα. Επειδή ο Ερντογάν θέλει σιγά σιγά να μπει στη διαδικασία και να κάνει χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος και να προκαλέσει πρόωρες εκλογές στην πατρίδα του για λόγους εθνικού συμφέροντος. Γι' αυτό το λόγο το πράγμα το πιέζει όσο γίνεται περισσότερο. Στο παιχνίδι έχει βάλει και τα αλλιευτικά τα τουρκικά. Βεβαίως, το να πηγαίνουν γύρω-γύρω του Αγαθονησίου τόσα πολλά τουρκικά αλλιευτικά, να γράφουν στα παλαιά των υποδημάτων τους τις όποιες προειδοποιήσεις. Με αυτό το θέμα, να ξέρετε, θα επανέλθουμε αύριο και θα επανέλθουμε διότι πρέπει να δώσουν κάποιες απαντήσεις, πρέπει να δώσουν απαντήσεις και κάποιοι οι οποίοι θεώρησαν ότι εκεί όσον αφορά στον τρόπο αλίευσης και στον τρόπο λειτουργίας των ελληνικών αλλιευτικών θα έπρεπε και έχουν βάλει απαγορευτικό. Ξέρετε τώρα για την πανίδα και όλα τα σχετικά. Αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν να έχει να κάνει μόνο με τους Έλληνες αλλιείς. Όχι. Έχει να κάνει και με όλους τους υπόλοιπους. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το λύσουν πάρα πολύ άμεσα. Διότι κάπως έτσι, να ξέρετε, ξεκίνησαν. Να, μας έλεγε ο κύριος Παπαφλωράτος ότι όταν, παραδείγματος χάρη, βγαίνουν τα ελληνικά καΐκια για να ψαρέψουν και τελείως ξαφνικά βλέπουν μπροστά τους τους Τούρκους και να τους εμποδίζουν ή να τους τρομάζουν, από ένα σημείο και έπειτα θα σταματήσουν. Θα πει ο άλλος, σιγά σιγά που θα μπαίνω στη διαδικασία εγώ χωρίς να έχω κάλυψη να διακινδυνεύω τη ζωή μου, να πηγαίνω να βγάλω ένα μεροκάματο και να μην ξέρω αν θα γυρίσω στο σπιτικό μου. Αυτό λοιπόν, εάν φύγουν από τη μέση οι Έλληνες αλλιείς, για την Τουρκία θεωρείται τελεσμένο. Καταλάβατε πως λειτουργεί. Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε μέσα στην εβδομάδα απαντήσεις. Καλά είναι, ξέρετε, τα θεωρητικά. Εδώ στην πράξη όμως έχει αρχίσει και ξεφεύγει το πράγμα. Λέω εγώ τώρα, απόψη μου, ταπεινή. Μπορεί και να μην είναι έτσι, αλλά μπορεί και να είναι. Γεια σου ρε Στέφανε, καλημέρα λέει και καλή εβδομάδα. Σαν θετικά να βάλουμε και το ποσοστό μείωσης της ανεργίας. Δεν θα διαφωνήσω, και αυτό δείχνουν τα επίσημα στοιχεία. Το θέμα είναι το εξής. Και ο αστερίσκος για μένα είναι, έχει μειωθεί η ανεργία και αυτοί οι οποίοι έχουν προσληφθεί με βάση το 8ωρο ή κάνουν μειωμένο ωράριο. Ή μήπως έχουν υπάρξει και μετατροπές του 8ωρου σε μειωμένο ωράριο και από εκεί που είχαν έναν έχουν πάρει δύο ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν ξέρω, οτιδήποτε τους συμφέρει. Αλλά ναι, είναι γεγονός και αυτό επικαλούνται και οι κυβερνώντες, ότι έχει πέσει, έχει μειωθεί το ποσοστό της ανεργίας. Καλημέρα Νίκο μου, έλα ρε Νίκο, άντε, έλα, άιντε. Είσαι γενικότερα, να σου πω κάτι, πραγματικά αγγίζεις τα όρια του, τι να πω, του αυτομαστιγώματος. Συνέχισε να αυτομαστιγώνεσαι, κανένα απολύτως πρόβλημα. Γεια σου ρε Κώστα, ο Κώστας από το Βόλο. Στις αλικές Βόλου μου λέει εμφανίζονται 2-3 φορές την εβδομάδα. Εμφανίζονται πολλές φυσαλίδες με προέλευση απολύματα. Φυσικά όταν οι υπηρεσίες λαμβάνουν δείγματα
δείγματα. Λαμβάνουν, λέει, δείγματα όταν δεν υπάρχουν οι φυσαλίδες αυτές λόγω ρευμάτων. Οι αναλύσεις θα βγαίνουν καθαρότατες. Να το δούμε και να το ρωτήσουμε. Αγαπητέ μου, τι ακριβώς γίνεται εκεί στο Βόλο και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο όπως το λες. Λοιπόν, γιατί ξέρετε, μερικές φορές αρχίζουμε και είμαστε δύσπιστοι με μερικούς από εσάς, διότι, ναι, καταλαβαίνεις. Γεια σου Χρήστο από την Κυψέλη. Ναι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα θα το δούμε στην πορεία και τι ακριβώς έχει γίνει. Να έχουμε και το χαρτάκι και εμείς στα χέρια μας, αγαπητέ μου Χρήστο, για αυτές τις αυξήσεις. Κύριε Πιταρά, ο υπονάβαρχος εν αποστρατεία, ο κατευνασμός, λέει, είναι μια διπλωματική στρατηγική. Περιλαμβάνει παροχή παραχωρήσεων σε μια επιθετική ξένη δύναμη με στόχο την αποφυγή πολεμικής εμπλοκής. Συνδέεται συχνότερα με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Νέβιλ Τσάμπερλεϊν, που ακολούθησε μια πολιτική κατευνασμού απέναντι στη ναζιστική Γερμανία. Σήμερα ο κατευνασμός θεωρείται ευρύτερα ως μια αποτυχημένη διπλωματική τακτική επειδή δεν κατάφερε να αποτρέψει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Ο Τσάμπερλεϊν απέτυχε τελείως. Εάν δεν επανερχόταν στην εξουσία ο Τσόρτσιλ, νομίζω ότι η ιστορία ίσως να είχε γραφτεί με διαφορετικό τρόπο και μάλιστα άσχημο διαφορετικό τρόπο για την υπόλοιπη Ευρώπη.

0: Refuse. O se sei solo, urla.
1: Νίκο μου, εντάξει, το έβγαλες στο μεροκάματο σήμερα. Όλα καλά. Μπράβο, χαίρομαι ιδιαίτερα για σένα. Έλα από εδώ να σε κεράσουμε και καφέ. Ξέρεις, το γνωστό, τον μαζούτ. Δεν νομίζω να τον αντέξεις, γιατί φαίνεσαι και ότι είσαι και πολύ. Πώς να το πω κιόλας. Και φυγόπονος. Και μπορεί και άλλα πράγματα στο φυγό. Αλλά whatever. Γεια σου, ρε Κωστή μου, την καλημέρα μου. Για τους συμμάχους, λέει, που αναφέρθηκες πριν, πιστεύω πολύ καλά γνωρίζεις πόσο καλή σύμμαχή μας είναι. Και αναφέρεσαι στους Αγγλογάλους. Δεν θα το πω τώρα το ενδιάμεσο. Μου επιτρέπεις, ρε Σικώστα, και ξέρεις για ποιο λόγο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν δείξει ότι μάλλον συμπορεύονται. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε.
2: Μπράβο, La Carmen. Real FM.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
7: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου.
8: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
9: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
10: Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης.
9: Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
11: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
12: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
13: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Οι ένοικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τη δολοφονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές. Συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα τους 39 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, κυρίως της Δυτικής Ελλάδας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, 32 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο Νίκος Σοπρανίδης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, πρέπει, Κωστή μου, ναι, αυτό το οποίο λες γενικότερα για τα ελληνοτουρκικά έχει και γενικότερα για τους συμμάχους. Έχει πάρα πολλές και διαφορετικές παραμέτρους. Πρώτα απ' όλα, αν υποθέσουμε ότι ξεκινήσουν κανονικά και βάσει του χρονοδιαγράμματος που ακούσαμε από όλες τις πλευρές να μπαίνει όσον αφορά στον GSI, και για να μην μπερδευόμαστε, για να μιλάμε την ίδια γλώσσα, αναφέρομαι στο καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο, με τη συνδρομή των Γάλλων, των Ισραηλινών και πάει λέγοντας. Αλλά έχει μπει μέσα στο παιχνίδι ένας γαλλικός κολοσσός, μια εταιρεία γαλλικός κολοσσός. Σύμφωνα τώρα με την Τουρκία, το Oruç Reis βρίσκεται ανοιχτά της Κερίνιας, εκεί ανάμεσα σε ψευδοκράτος και Τουρκία. Και είναι έτοιμο, λέει, ανά πάσα ώρα και στιγμή, να κάνει τα δικά του και να παρεμποδίσει τις οποιασδήποτε εργασίες. Να δημιουργήσει θέμα, ρε παιδί μου, να δημιουργήσει ένα θερμό επεισόδιο. Εκεί λοιπόν η Γαλλία τι θα κάνει? Θα πει παραδείγματος χάρη, ας βγάλουν το φίδι από την τρύπα οι Έλληνες και οι Κύπροι, οι Έλληνες και οι Ελληνοκύπροι, ή θα συνδράμει και θα συνδράμει δυναμικά? Θεωρητικά και μόνο η παρουσία της γαλλικής αυτής εταιρείας αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για να κάνει το οτιδήποτε ο Τούρκος απέναντί μας. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι έχει στο μυαλό του ο Ερντογάν. Όταν παραδείγματος χάρη σου λέει το εξής: ο Ocean Link, που θα είναι από Εύβοια, θα περνάει από την Εύβοια μέχρι τη Χίο, περνά, λέει, κάθετα, κόβει κάθετα τον 25ο μεσημβρινό. Τι θα γίνει, λέει, σε αυτή την περίπτωση, διότι η γαλάζια πατρίδα εκεί είναι, στον 25ο μεσημβρινό. Επίσης, τον 25ο μεσημβρινό, από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα, ξεκινούν οι περιορισμοί όσον αφορά στην αλεία. Τι παίζει λοιπόν σε όλο αυτό το σχεδιασμό? Έχουμε από την άλλη κιόλας τις αντιδράσεις από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά. Γι' αυτό σας λέω, το φθινόπωρο θα είναι ιδιαίτερα καυτό και πολύ πιο καυτός θα είναι ο χειμώνας. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα από Γάβδο, στέλνει ο Δανιήλ. Πώς είναι εκεί τα πράγματα, γιατί σε επίπεδο μεταναστών που έρχονται, παρέρχονται και πάει λέγοντας, υπάρχει έντονη κινητικότητα. Μαθαίνουμε και μας ενημερώνουν και τα συζητάμε στον αέρα και με τον κύριο Γκίκα, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα συζητήσουμε μαζί του και άλλα πραγματάκια. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλη αυτή η ιστορία κάπου, ρε παιδάκι μου, οδεύει και βγάζει μια πολύ μα πάρα πολύ δυσάρεστη έτσι αίσθηση. Μακάρι ο αστερίσκος αυτός που έχω στο μυαλό μου να μην έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Θα τα δούμε. Ούτως ή άλλως, για να γίνει το οτιδήποτε πρέπει να περάσει και από την Ελληνική Βουλή. Και πριν από τις εκλογές, δεν νομίζω ότι θα περάσει κάτι το οποίο θα ξύσει υπερβολικά αρνητικά τα συναισθήματα και τον τρόπο λειτουργίας των γαλάζιων ψηφοφόρων και πολύ περισσότερο των γαλάζιων χαμένων ψηφοφόρων, όπως αυτοί καταγράφονται από το 2023, από τις εθνικές εκλογές του 2023 μέχρι και τις ευρωεκλογές του 2024. Και για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, καταγράφεται ακόμα αυτή η απώλεια, καταγράφεται και μέσω των μυστικών κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Γεια σου, ρε Ανδρέα, ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Καλημέρα, Σπύρο. Η στρατηγική, λέει, της Τουρκίας είναι προπαγάνδα και εσωτερικό ακροατήριο, ταύτιση κράτους ηγέτη, πίεση για υποχωρήσεις. Η απάντησή μας πρέπει να είναι ισχυρή στρατιωτική αποτροπή, έξυπνη διπλωματία και συμμαχίες. Ψυχραιμία και εθνική ομοψυχία, αποφυγή του πανικού που επιδιώκει να σπείρει η τουρκική πλευρά μέσω των υβριδικών απειλών. Και αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει από την πλευρά της κυβέρνησης, πρέπει να σου πω, είναι ότι γίνεται μία προσπάθεια
για να σταματήσει η κυβέρνηση να μιλά για ελληνοτουρκικές διαφορές και κάνει λόγο για ευρωτουρκικές διαφορές. Έτσι κι αλλιώς, Ελλάδα και Κύπρος είναι τα ανατολικότερα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λοιπόν, ο Γιώργος μου γράφει το εξής. Καλώς ήρθες, Σπύρο. Δεν έλειπα. Απλά οι πολύ πρωινοί, τα πολύ πρωινά φιλαράκια, κάπου χαθήκαμε με τα πολύ πρωινά φιλαράκια, διότι την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν 11 με 2 μαζί με τη Στεφανία Κασίνη. Λοιπόν, τώρα σιγά σιγά επανερχόμαστε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. 6 με 9 αυτή την εβδομάδα, και νομίζω ότι έχετε καταλάβει από την επόμενη εβδομάδα που θα συναντιόμαστε. Οπότε εσείς οι πολύ πρωινοί τύποι και τύπισες, νομίζω ότι θα έχετε μπόλικη δουλίτσα, διότι καθημερινά από πάρα πολύ νωρίς θα πρέπει να μου δίνετε τον παλμό της πόλης και θα πρέπει να με ενημερώνετε, για να ενημερώνουμε όλους τους υπόλοιπους εκεί έξω, για το τι συμβαίνει εκεί έξω. Εσείς είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Μαζί θα χαρτογραφούμε την επικαιρότητα στο πλαίσιο του διευρυμένου προγράμματος του Real FM. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, τώρα, η Τουρκία λέει σκυβεί το κεφάλι, μου γράφει ο Γιώργος, μόνον όταν είσαι ισχυρός, και εμείς έχουμε διαλύσει τα πάντα. Στις ένοπλες δυνάμεις, με θητεία 9, στην ουσία 9 μηνών. Δεν έχει το δικαίωμα οποιοδήποτε να κάνει θητεία 9 μηνών. Έτσι. Όσοι επιλέξουν να, με το που τελειώσουν το σχολείο, με το που γίνουν 18 ετών, να κάνουν τη θητεία τους απευθείας με το πρώτο χαρτί στρατολόγησης, όχι, δεν το είπα καλά, με το πρώτο χαρτί για να κάνει κάποιος τη θητεία του, τότε ναι, θα κάνει 9 μήνες. Έχει αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας των στρατών, πρέπει να ξέρετε, και νομίζω ότι το βλέπετε αυτό, με τα θετικά του και τα αρνητικά του. 9 μήνες λοιπόν, όσοι επιλέξουν να κάνουν τη θητεία τους αμέσως μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας. Λοιπόν, Νίκο μου, άκουσε να δεις, δεν πρόκειται να ξαναδιαβάσω κανένα μήνυμά σου. Απολύτως. Είναι μηνύματα υβριστικά, ηρωνικά, εκτός τόπου και χρόνου, γεμάτα fake news και ψέματα. Το ίδιο πράγμα, το λέω και στα αγγλικά και στα ελληνικά για να το εμπεδώσεις. Οπότε δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να κάνουμε παρέα. Νομίζω ότι το καταλαβαίνεις. Ούτε μπορώ με ανθρώπους οι οποίοι γράφουν ψέματα, ούτε βεβαίως με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα τέτοιο ηρωνικό τρόπο, ηρωνικό τρόπο συμπεριφοράς. Έχουν ηρωνική συμπεριφορά. Έτσι, αυτά. Όταν δεν ξέρεις, εάν μου πεις παραδείγματος χάρη ότι είσαι συνάδελφος, να μπορέσουμε να συζητήσουμε 2-3 πραγματάκια. Επειδή προφανώς όμως φαίνεται ότι δεν έχεις καμία σχέση με αυτό το κομμάτι που λέγεται δημοσιογραφία, τώρα θα μου πεις υπάρχουν και δημοσιογράφοι που έχουν την ταμπέλα και δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοσιογραφία. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μιλάμε τώρα για σένα. Την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Τα ξεκαθαρίσαμε, τα ξεκαθαρίσαμε. Έτσι, για να τα βάζουμε τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση. Λοιπόν, ναι, τη διάβασα την είδηση για τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ότι έχει βγάλει και πάρα πολλές οδηγίες λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Αύριο μάλιστα ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει δράση υποστήριξης και ενημέρωσης των χιλιάδων επισκεπτών του ιστορικού μνημείου της Ακρόπολης. Τι πρέπει να προσέχουν οι τουρίστες ανεβαίνοντας στον να θαυμάσουν τον Παρθενώνα. Γιατί μέχρι και την Τετάρτη, Πέμπτη θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά στο κομμάτι της ζέστης. Λοιπόν, καλημέρα, γεια σου ρε Τέλη. Τι κάνεις Τέλη μου? Καλημέρα φίλε Σπύρο, καλή εβδομάδα και καλή σεζόν. 4 με 6 το πρωί Αριστοτέλη μου. Παίζει και το τρέιλεράκι, οπότε μπορείς να το ακούσεις. Θα είμαστε και θα κάνουμε παρεΐτσα από πάρα πολύ νωρίς. Και εφόσον εσύ είσαι στο Σίδνεϊ, είμαστε μια χαρούλα, Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Σπύρο, καλημέρα. Για να καταλάβω, η αντιπολίτευση στην Ελλάδα τι ζητάει? Να πάει η Ελλάδα σε πόλεμο με την Τουρκία? Είναι το μήνυμα του Κωνσταντίνου.

Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, πρέπει να σου πω το εξής, ότι δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει η αντιπολίτευση. Είναι τελείως διαφορετική η πολιτική ρητορική που μπορεί, παραδείγματος χάρη, να χρησιμοποιεί η αξιωματική αντιπολίτευση και τελείως διαφορετική η επιθετική ρητορική, την οποία ακούμε συνεχώς από την πλευρά της Τουρκίας. Και τώρα αυτή η επιθετική ρητορική και μετά τη διακήρυξη των Αθηνών έχει αρχίσει και μετατρέπεται, έχει μετατραπεί. Ξεχάσετε τα ήρεμα νερά. Δεν υπάρχουν ήρεμα νερά. Δεν υπάρχουν ήρεμοι εθέρες. Έτσι θα πάει το πράγμα. Ο Άλκης από τη δική του την πλευρά λέει το εξής: αφού θέλουμε να προστατεύσουμε τα δικά μας χωρικά ύδατα από τα εργαλεία των Τούρκων, γιατί δεν κάνουμε σαν τους Κινέζους? Τώρα θα βρεθεί κάποιος και θα πει: μα η ελληνική κυβέρνηση τον Κινέζο κάνει. Αναφέρεται στην διαδικασία, στην τακτική την οποία ακολουθούν οι Κινέζοι και ποντίζουν στα βράχια σιδερένιους γάντζους, που ουσιαστικά όταν κάποιος πάει να κάνει κάτι παράνομο, εννοούμε από την πλευρά των αλλιέων, μέσω αυτών των γάντζων με κάποιο τρόπο σκίζουν τα δίχτυα τους. Και ρωτάει ο Άλκης: γιατί δεν κάνουμε κάτι? Μήπως υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες? Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει στη χώρα μας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ τραβηγμένο και δεν είμαστε σίγουρα Κίνα, γιατί εδώ υπάρχουν και κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μην ξεχνάτε ότι το Αιγαίο δεν είναι τόσο ανοιχτή θάλασσα όσο είναι εκεί στην Κίνα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς συγκρίνουμε ανώμια πράγματα, θα έλεγα εγώ. Τώρα για το αν υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες. Είναι χρονιά εκλογών. Επαναλαμβάνω, είναι χρονιά εκλογών. Με τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος σε δημοσκοπικό επίπεδο να είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Απέχουν πάρα πολύ από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Το βλέπετε λογικό? Το βλέπετε λογικό να υπάρξει ή οποιαδήποτε διαδικασία που θα χάσει η Νέα Δημοκρατία και άλλους γαλάζιους, μιλάμε για τους γαλάζιους ψηφοφόρους, με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να είναι πρώτο πυλόν? Οι πληροφορίες λένε ότι αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα τον μπουμπουνίσει. Για ποιο λόγο? Για να προσπαθήσει να αποδομήσει όλα αυτά τα οποία θα έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη. Τραγουδάρα, απίστευτο σημείο. Με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,6.

Σας τα είπα εγώ το πρωί. Δεν με πιστέψατε. Σας είπα ότι με το που έβαλα το κλειδί στο αυτοκίνητο έγραψε 32 βαθμούς Κελσίου. Λέω δεν μπορεί. Έχει χαλάσει. Το χτύπησα κιόλας. Αλλά όταν είναι ηλεκτρονικό, όσο και να το χτυπάς, δεν αλλάζει, έτσι δεν είναι, Νικόλα, δεν αλλάζει. Άρα λοιπόν δεν πέσαμε έξω, διότι πρέπει να σας πω ότι σήμερα ήδη καταγράφονται στο νομό Αττικής 37. Ήδη. Και είναι μόλις 9 λεπτά πριν από τις 8 η ώρα το πρωί.

0: Οπότε θέλει προσοχή σε κάθε περίπτωση. Να βρίσκεστε σε δροσερά σημεία, εσείς που έχετε πρόβλημα, που είσαστε στις ευπαθείς λεγόμενες ομάδες. Υπάρχουν 7 σημεία, υπάρχουν 7 αίθουσες που ο Δήμος Αθηναίων θα τις έχει ανοιχτές από τις 9 η ώρα το πρωί, προκειμένου να μπορέσετε όσοι έχετε θέμα και δεν μπορείτε να κρατηθείτε έτσι δροσεροί, να μπείτε στη διαδικασία να πάτε εκεί ή να σας μεταφέρουν εκεί. Και εσείς που έχετε τους ανθρώπους σας στην Αθήνα, σε σπίτι, σε τοποθεσία που δεν μπορούν να παραμείνουν έτσι με χαμηλή θερμοκρασία, με ανθρώπινη θερμοκρασία, να πράξετε τα ανάλογα. Εντάξει, αυτό. Δεν έχουμε να σας πούμε κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να λέμε κάθε φορά τα αυτονόητα και να μαλλιάζει η γλώσσα μας. Λοιπόν, ο Δανιήλ, η κατάσταση, λέει, των παράνομων μεταναστών εξακολουθεί να είναι έντονο. Δεν επηρεάζει τη ζωή του νησιού. Frontex και λιμενικό τους στέλνουν στην Κρήτη, αλλά δεν πάβουν να είναι πρόβλημα κοινωνικό και οικονομικό, γιατί έχει και κόστος αυτή η όλη κινητοποίηση. Κάποιος άλλος τρόπος πρέπει να βρεθεί. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι ο τρόπος, Δανιήλ μου. Πάντως, όταν είχαμε συνομιλήσει με τη Δήμαρχο εκεί, μας είχε πει δυστυχώς αρκετά πραγματάκια τα οποία δεν ήταν σωστά. Τι εννοώ? Όχι σωστά από την πλευρά της Δήμαρχου. Δηλαδή, μας μάθαμε ότι η Δήμαρχος ήταν αναγκασμένη για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ελπίζω τώρα να έχει αλλάξει αυτή η ιστορία, να πηγαίνει στην Κρήτη για να ψωνίζει η ίδια φαγητά για τους μετανάστες. Δεν είχαν ούτε αυτό μεριμνήσει. Δεν είχαν ούτε αυτό μεριμνήσει. Τώρα φαντάζομαι ότι αυτό έχει αλλάξει, γιατί έχουν περάσει και κάποιοι μήνες από τότε. Αλλά σε κάθε περίπτωση και η Δήμαρχος γενικότερα και εσείς οι κάτοικοι και οι επισκέπτες δίνετε αγώνα. Διότι κάποιοι λένε τα διάφορά τους, κάποια στιγμή είχαν βγει και κάποια βίντεο τα οποία δεν είχαν επίσης καμία σχέση με την πραγματικότητα. Θυμάστε εκείνη η Λέμβος η οποία πήγαινε σε συγκεκριμένη παραλία και οι λουόμενοι βγήκαν προς τα έξω και την έσπρωξαν αυτή τη Λέμβο. Ο τύπος ο οποίος ανέβασε το βιντεάκι αυτό έλεγε: «Να κοιτάξτε πώς συμπεριφέρονται», λέει, «οι κάτοικοι εκεί στη Γάβδο απέναντι στους μετανάστες. Τους διώχνουν πάλι στα βαθιά για να πάνε να πνιγούνε». Και η όλη ιστορία ήταν επειδή πήγανε σε λάθος παραλία και ρωτούσαν οι άνθρωποι προς τα πού να τέτοιο, τους είπαν, τους έδειξαν το δρόμο και τους έσπρωξαν πιο βαθιά για να μπορέσουν να μετακινηθούν με την Λέμβο, ο Θεός να την κάνει. Πάλι καλά που... Αλλά τέλος πάντων, έχουμε βαρεθεί να διαψεύδουμε κάθε φορά όλα αυτά τα οποία κάποιοι αναρτούν, έτσι, χωρίς λόγο, μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Φωτεινή μου, την αγάπη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακριβώς, παρείτσα, ναι, με όλο, ναι, με όλο τον τρόπο, με όλο αυτό το οποίο περιγράφεις, ασφαλώς. Γεια σου, Φωτεινή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Και κάνουν τα ίδια. Α, μάλιστα. Ο Κώστας λέει το εξής. Ακούστε λοιπόν τώρα. Ελπίζω να είναι από αυτή την πλευρά τώρα και να ακούνε εδώ αυτό το σταθμό. Καλημέρα, αγαπητέ. Επειδή, λέει, σας παρακολουθώ, είναι κάποιοι ακροατές οι οποίοι πηγαίνουν από σταθμό σε σταθμό και κάνουν τα ίδια. Δηλαδή, στέλνουν μηνύματα με fake news. Κρίμα, νομίζω. Ναι, εντάξει, το. Κρίμα, νομίζω, δεν έχουν να κάνουν κάτι άλλο και ασχολούνται με αυτό, είναι η ικανοποίησή τους. Γι' αυτό το λόγο και εμείς προσπαθούμε τουλάχιστον από αυτό εδώ το αληθινό ραδιόφωνο να μην τους δίνουμε αυτή την ικανοποίηση. Γεια σου, ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδερφέ, καλημέρα μου, γράφει. Ανταποδίδω την καλημέρα, αδερφέ μου, να προσέχετε. Υπάρχουν πολύ περίεργοι εκεί έξω. Βλέπω κιόλας ότι έχει μειωθεί και ο όγκος του στόλου των. Του στόλου των ταξί, διότι έχετε πάει και εσείς διακοπές και πολύ καλά έχετε κάνει. Καλημέρα μου, γράφει ο Μανώλης από την Καλογρέζα. Όπως το πάνε οι γείτονες Τούρκοι, θα ζητούν τα επιβατικά πλοία να πάρουν άδεια προκειμένου να περνούν τον 25ο, όχι παράλληλο, μεσημβρινό, για να πάνε στοιχείο. Ο 25ος παράλληλος νομίζω ότι είναι πολύ πιο. Δεν είναι. Άμα είχαμε φτάσει και σε αυτό το σημείο. Οι Τούρκοι, βέβαια, θα μου πει, δεν είναι ανεξέλεγκτοι. Ο 25ος μεσημβρινός είναι το πρόβλημα των Τούρκων. αλλά σε διεθνές επίπεδο, επειδή υπάρχουν συγκεκριμένες και διεθνείς συνθήκες υπογεγραμμένες από όλους. Έρευνα και διάσωση σε όλο το Αιγαίο και μέχρι και ανάλογα στα πόσα μίλια, νομίζω πάνω κάτω είναι στα 3 μίλια η απόσταση, εν πάση περιπτώσει, με βάση τις διεθνείς συνθήκες, ακόμα και τα σύνορα, τα θαλάσσια σύνορα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία είναι ακριβώς στο μέσο της απόστασης. Από τα νησιά μας μέχρι τα τουρκικά παράλια, μέχρι τα παράλια της Μικράς Ασίας. Έτσι, σε άλλες περιπτώσεις είναι 3, σε άλλες περιπτώσεις είναι 2,5 και πάει λέγοντας. Το maximum τώρα δεν είναι, 4 ακόμα κάτι πρέπει να είναι, αν θυμάμαι καλά. Εκεί λοιπόν κάπου είναι που μπαίνει το όριο, που είναι τα σύνορά μας με την Τουρκία. Όλα τα υπόλοιπα τώρα που δεν θέλουν οι Τούρκοι σε καμία των περιπτώσεων την αύξηση των χωρικών μας υδάτων, το θέμα της υφαλοκρηπίδας, έχει να κάνει με το γεγονός ότι αν ενεργοποιήσει το δικαίωμά της η χώρα μας να αυξήσει σε 12 τα ναυτικά μίλια, σε 9 τα ναυτικά μίλια, δεν σας πάω στα 12, τότε το Αιγαίο θα γίνει μια κλειστή θάλασσα. Δεν θα έχει καθόλου εθνικά χωρικά ύδατα. Τα στα οποία όμως εθνικά χωρικά ύδατα, την έρευνα, τη διάθρωση, τον έλεγχο και εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα έχει η Ελλάδα και μόνο. Διαφημισούλες, αλλαγή ώρας, επανερχόμαστε. Παρακαλώ.
1: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Cherry Tingo 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Ναουγκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναουγκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τη δολοφονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες που εξτάζονται, ο 48χρονος φέρεται να την ζήλευε παθολογικά και στο παρελθόν είχε εκφράσει απειλές σε βάρος της. Ο δράστης είχε συλληφθεί το 2016 στα Τίρανα για το βιασμό της σύζυγου του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίσει είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την οριστικοποίηση του πακέτου μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η παρεμβάση θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα στηριχθούν οι ευάλωτες οικονομικά και κοινωνικές ομάδες, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και οι αυτοαπασχολούμενοι. Συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο απολογισμός του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα τους 39 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, κυρίως της Δυτικής Ελλάδος. Αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Νέο κύμα καύσωνα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι από την Παρασκευή. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Θερεάς και της Πελοποννήσου. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Οι ένικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Τουλάχιστον 11 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ανοιχτά της Τινησίας όταν βυθίστηκε το σκάφος που τους μετέφερε προς την Ιταλία.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο ΠΑΟΚ νίκησε το Λιβαδιακό με 4-0 στην Τούμπα στην πρεμιέρα της Super League. Ο Όφη κέρδισε με 2-0 το Βόλο και ο Πανετολικός επικράτησε με 3-1 το Αστέρα Τρίπολης. Το Σάββατο σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 και Καλαμάτα Άρης 2-3. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 39 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε ήδη μπει στην τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Από τις 6 ώρα το πρωί κάνουμε παρέιτσα και θα κάνουμε μέχρι τις 9, όπου θα παραδώσουμε στη Στεφανία Κασίμη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τη Στεφανία Κασίμη. Επειδή ρωτάτε, μόλις έρθει η Στεφανία να τη ρωτήσετε, τι ρωτάτε εμένα. Λοιπόν, είμαστε, είπα την ώρα, και το Αλσχάιμερ έχει χτυπήσει. 5 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, ο Νίκος Σαπρανίδης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Στο 211-200-8200 βρίσκεται την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολλά. Και ασφαλώς, ναι, θα ασχοληθούμε και με το θέμα της ακρίβειας. Δεν το αφήνουμε, όπως ασχοληθούμε σήμερα και με το θέμα του AI, βρε παιδί μου. Τηλεοπτικά, είχαμε φιλοξενήσει την Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά, η οποία είναι δικηγόρος Βρυξελών, μία από τις συντάκτριες της κοινοτικής οδηγίας για το AI και μάλιστα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν οι κολοσσοί αυτοί των social media, των κοινωνικών δικτύων, που ουσιαστικά μας έχουν βάλει τελικά σε πάρα μα πάρα πολλούς μπελάδες. Το κάθε τι μπορούμε να το χρησιμοποιούμε με τέτοιο τρόπο που είτε το χρησιμοποιούμε προς όφελός μας, είτε προς την αντίθετη κατεύθυνση, και εδώ φαίνεται ότι έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη τα τελευταία χρόνια. Και θέλουμε να συζητήσουμε, διότι και με την δίκη η οποία έχει να κάνει με την εταιρεία Meta, Facebook, Instagram και όλα τα σχετικά, αλλά γενικότερα πώς θα αντιμετωπιστούν και διάφορα άλλα κακώς κείμενα, όπως, ακούστε, υπάρχουν διάφορα, λέει, application. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Υπάρχουν διάφορα application που οποιοδήποτε επιτίδιος, να, ας πούμε και μεταξύ μας, κυκλοφορούν πολύ τέτοιοι βλαμμένοι με τα fake news, με το ένα με το άλλο. Ακούστε λοιπόν τι κάνουν. Κατεβάζουν ένα application συγκεκριμένου τύπου. Θα μας τα πει η κυρία Κουτσουπιά εκεί γύρω στις 8:35. Παίρνουν, λέει, τις φωτογραφίες που έχουν αναρτήσει κορίτσια, γυναίκες, ακόμα και άνω κάτω των 18, άνω των 18, αλλά πολύ περισσότερο κάτω των 18, και προσέξτε, με αυτό το application τις δίνουν. Έχουν, παραδείγματος χάρη, μία φωτογραφία βγάλει με το μαγιό του στην παραλία και αυτοί παίρνουν τη φωτογραφία αυτή, το γδίνουνε το κοριτσάκι, το βγάζουνε τα ρούχα και κάνουν μετά ανάρτηση. Μιλάμε για τον απόλυτο βιασμό. Και θέλουμε να μάθουμε λοιπόν εκεί στις Βρυξέλλες με ποιο τρόπο θα το αντιμετωπίσουν αυτό. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπέρ των δέων σοβαρό. Λοιπόν, αυτά. Αλλά πριν από όλα αυτά θα έχουμε τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου για να μιλήσουμε λίγο για τις τιμές. Διότι χαΐρι δεν βλέπω. Χαΐρι και προκοπή που λένε και στο χωριό μου στους Μολάους. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Βαγγέλη. Να σε καλά, Βαγγέλη μου. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει, εσύ θα έμενε σε ένα σπίτι που δεν είναι δικό σου, εκ των πραγμάτων όχι. Τότε γιατί οι γνήσιοι οι νεοδημοκράτες να πάνε στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, που έχει, λέει, μέσα όλο το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, άκουσε να δεις, Βαγγέλη μου, αυτό εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εμείς παρατηρούμε τι ακριβώς γίνεται στις δημοσκοπήσεις. Και αναλύουμε τις δημοσκοπήσεις, ακόμα και τις κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν σε αυτές τις δημοσκοπήσεις ότι 1,2 εκατομμύρια γαλάζιοι ψηφοφόροι. Επαναλαμβάνω, 1,2 εκατομμύρια γαλάζιοι ψηφοφόροι. Γιατί γαλάζιοι? Διότι το 2023 είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Το 2024 στις ευρωεκλογές δεν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ψήφισαν, δεν πήγαν να ψηφίσουν κάτι άλλο. Παραμείναν στον καναπέ τους. Δημοσκοπικά, κάθε φορά που αυτή η ομάδα ερωτάται, εξακολουθούν να λένε ότι εμείς δεν θα πάμε να ψηφίσουμε ή περιμένουμε να δούμε εάν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι η δυνητική ψήφος του Αντώνη Σαμαρά, που αυτή η δυνητική ψήφος φαίνεται ότι αγγίζει το 12%. Δεν σημαίνει ότι όλοι θα πάνε εκεί. Έτσι. Σε καμία των περιπτώσεων. Σας λέω τι καταγράφουν οι μυστικές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Κρατήστε το αυτό το κομμάτι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι το θέμα της ακρίβειας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, και θα ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα για οποιαδήποτε κυβέρνηση, είναι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στο ταμπλό. Και αναρωτιέμαι, κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Νίκος ο Παπαγεωργίου, πρόεδρος των βενζινοπολών και πρατηριούχων του νομού Αττικής και αντιπεριφερειάρχης βεβαίως, να μην ξεχνάμε και αυτή σας την ιδιότητα. Δεν πάει καλά το πράγμα όμως όσον αφορά στις τιμές, κύριε Παπαγεωργίου. Και θα περιμέναμε μετά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης να μην βλέπουμε μονίμως τόσο η τιμή της αμόλυβδης όσο και η τιμή του πετρελαίου κίνησης μονίμως να φλερτάρουν με τα 2 ευρώ στο νομό Αττικής, γιατί στα νησιά και σε άλλα σημεία της Ελλάδας έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 ευρώ.
1: Έτσι, να έχετε απόλυτο δίκιο, και δυστυχώς προσεγγίζουν και τα 2,30 σε κάποιους νομούς της χώρας. Να πούμε ότι περισσότεροι νομοί πια είναι πάνω από 2 ευρώ, τόσο η βενζίνη όσο και το πετρελαίο κίνησης, και αυτό είναι συνέπεια των αυξήσεων που έχουν έρθει από τις αρχές Ιουλίου, δηλαδή εδώ και 1,5 μήνα περίπου, στη μέση του πετρελαίου τύπου Brent. Βέβαια, έχουμε πει ότι συμβαίνει το εξής παράδοξο το τελευταίο διάστημα και με αυτόν τον πόλεμο, ότι οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων έχουν αποσχιστεί από τις αυξήσεις της ποιόσης των τιμών του πετρελαίου τύπου Brent, δηλαδή λειτουργούν αυτόνομα. Ο λόγος είναι ότι τα δηλισμένα προϊόντα και κυρίως το πετρέλαιο δυστυχώς δεν υπάρχει σε επάρκεια πια. Η δυναμική των δηληστηρίων είναι τέτοια που δεν μπορεί να καλύψει την παγκόσμια αγορά. Και αυτό δημιουργεί μια τεχνητή ζήτηση η οποία ανεβάζει τις τιμές, και αυτό θα το ζήσουμε και το επόμενο διάστημα και στο χειμώνα. Δηλαδή, μπαίνοντας στο χειμώνα, αυτό το οποίο θα είναι πολύ επιβαρυντικό για την παγκόσμια οικονομία και κυρίως για τη χώρα μας που μας ενδιαφέρει, τους καταναλωτές, θα είναι ότι η τιμή των πετρελαίων θα είναι ακριβή.
0: Ναι.
1: Ασχέτως το τι θα γίνεται με το πετρέλαιο Brent, ασχέτως το τι θα γίνεται με τον πόλεμο, η τιμή των πετρελαίων, πετρελαίου θέρμανση και πετρελαίου κίνηση θα παραμένει σε υψηλά επίπεδα.
0: Προς τι τότε η δήλωση η οποία είχε γίνει από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη πριν από 2-3 εβδομάδες, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ότι ζητά ουσιαστικά από την ελληνική πλευρά, από τα δηληστήρια, την ώρα που πέφτει η τιμή του βαρελιού Brent, αυτόματα να πέφτει και η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, κύριε Παπαγεωργίου. Αυτό δηλαδή δεν το γνώριζαν στην κυβέρνηση?
1: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο, αφού το αντιλαμβανόμαστε και το βλέπουμε εμείς μέσα από την εμπειρία μας και την καθημερινότητα, θεωρώ ότι και το οικονομικό επιτελείο θα έχει γνώση αυτού γεγονότος. Ναι. Μα δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο. Και το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει αρκετά. Ήδη είμαστε ταλαιπωρημένοι όλοι, και τα πρατήρια υγροκαυσίμων και οι καταναλωτές, από τη μεγάλη διάρκεια των υψηλών τιμών. Η διάρκεια αυτή είναι πολύ μεγάλη. Δεν αντέχεται άλλο. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρθουν μέτρα πιο ριζικά, πιο ουσιαστικά. Θα πρέπει να μειωθεί η τιμή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, του ΦΠΑ, για όσο διαρκεί αυτό το φαινόμενο. Γιατί, κύριε Παπαδάκη, αν αύριο το πρωί σταματήσει αυτός ο πόλεμος, τελειώσει και αρχίζουν και διατίθενται τα προϊόντα στην αγορά, δηλαδή το αργό πετρέλαιο προς δίληση, δυστυχώς τα δηληστήρια δεν είναι έτοιμα να αντιπεξέλθουν μετά τις μεγάλες ζημίες που έχουν υποστεί από τον πόλεμο.
0: Αυτό τι σημαίνει πρακτικά?
1: Σημαίνει ότι θα έχουμε για μεγάλο, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα τη βενζίνη και το πετρέλαιο, κυρίως το πετρέλαιο, σε υψηλό επίπεδο. Το αμέσως επόμενο διάστημα στην Ελλάδα, θεωρώ ότι και μέχρι τα τέλη Αυγούστου, και το λέω κυρίως για τους συμπολίτες μας, τους ανθρώπους μας, οι οποίοι θα επιστρέψουν από τις καλοκαιρινές διακοπές σε μεγάλες αστικές πόλεις, η βενζίνη θα ομαλοποιηθεί η τιμή της περίπου στα 2 ευρώ. Θα σταματήσει εκεί. Θα παραμείνει.
0: Ναι.
1: Το πετρέλαιο κίνησης όμως πιστεύω θα συνεχίσει την ανωδική του πορεία. Και αυτό είναι επιβαρυντικό όχι μόνο για την μετακίνηση των καταναλωτών. Είναι πάρα πολύ επιβαρυντικό για την ενέργεια, για το προϊόν στο σούπερ μάρκετ, για την ακτοπλοεία, για την αεροπλοεία.
0: Άρα δεν θα μπορέσει να κάνει πραγματικότητα αυτό για το οποίο έχουν δεσμευθεί στην κυβέρνηση, κύριε Παπαγεωργίου, αυτή η συμφωνία κυρίων ουσιαστικά, ότι θα αρχίσουμε να έχουμε μειώσεις, να βλέπουμε μειώσεις στο ράφι από τα τέλη Αυγούστου και μετά. Γιατί θα επικαλεστούν οι κύριοι, με βάση τη συμφωνία των κυρίων, ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν έχετε καταφέρει να κρατήσετε χαμηλά το πετρέλαιο κίνησης, άρα λοιπόν πώς θα βγούμε κι εμείς.
1: Δεν είναι εύκολο, είναι όπως τα λέτε τα πράγματα.
0: Μάλιστα, δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Αλλά...
1: Είναι μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή, σίγουρα έχει παραμείνει χαμηλά η τιμή του πετρελαίου. Είμαστε 15 λεπτά επιδοτούμενο το πετρέλαιο μέχρι τέλος Αυγούστου. 1η Σεπτεμβρίου σταματάει αυτό. Τι θα γίνει, αν δεν συνεχιστεί η επιδότηση.
0: Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνει επιδότηση. Η κυβέρνηση, θα πρέπει να συνεχίσει τις επιδοτήσεις ή θα πρέπει να πάρει κάποια μέτρα τα οποία να είναι πολύ πιο ουσιαστικά και μόνιμα.
1: Πιο ριζικά. Πιο ουσιαστικά.
0: Πιο ριζικά. Μιλάμε για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό θα μπορούσε έτσι. Να βοηθήσει.
1: Έτσι. Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Ή του ΦΠΑ.
0: Μάλιστα. Μέχρι τότε θα βλέπουμε μονίμως αυτή την εικόνα. Επιδοτούμενη δηλαδή την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης πολύ περισσότερο στην Αντλία. Ακριβώς για να είναι κάτω από τα 2 ευρώ, οριακά κάτω από τα 2 ευρώ, και μιλάμε για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Ακριβώς. Γιατί σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, τώρα μας είπατε ότι έχει φτάσει στο 2,30 σε κάποια σημεία της χώρας.
1: Έτσι, έτσι είναι αλήθεια. Και στους περισσότερους νομίζουν είναι πάνω από 2 ευρώ, παρόλο που είναι επιδοτούμενο κατά 15 λεπτά.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, κύριε Παπαγεωργίου. Επειδή επικαλείται η κυβέρνηση, επικαλούνται στο οικονομικό επιτελείο το εξής. Αυτό είναι το επιχείρημά τους. Δεν μπορούμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν μπορούμε να μειώσουμε το ΦΠΑ, τους φόρους, διότι από αυτή τη διαδικασία αντλούμε ζεστό χρήμα. Το θέμα είναι το εξής. Εσείς δεν νιώθετε αυτό το οποίο βγάζουν και τα στοιχεία, ότι πλέον ο κόσμος βάζει λιγότερη βενζίνη? Άρα λοιπόν είναι και λιγότερα τα έσοδα. Με μια διαφορετική διαδικασία δεν θα έμπαινε σε διαφορετική διάθεση ο καταναλωτής να βάζει περισσότερη βενζίνη, αν παραδείγματος χάρη αυτή με τον άλλο τρόπο μπορούσε να πέσει στα επίπεδα της Κύπρου?
1: Και όχι μόνο, κύριε Παπαδάκη, ειδικά και οι Έλληνες καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στα σύνορα, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, μεταβαίνουν σε άλλες χώρες γειτονικές να προμηθεύονται βενζίνη και πετρέλαιο κατά 45 και 50 λεπτά φθηνότερα. Ξέρετε τι έχει να γίνει τώρα μόλις ξεκινήσει το κρύο στη Βόρειο Ελλάδα?
0: Θα πηγαίνουν όλοι στις γειτονικές χώρες.
1: Είναι πολύ σοβαρό το φαινόμενο. Και για κάθε ένα λίτρο που προμηθεύεται ένας συνάνθρωπός μας από γειτονική χώρα, το ελληνικό κράτος χάνει 1 ευρώ και 20 λεπτά περίπου φόρο. Ο φόρος παλαιά ήταν 0,96 περίπου συνολικά. Του ΦΠΑ με το εισπράξη του ΦΠΑ με τον ειδικό φόρο κατανάλωση στη βενζίνη και λίγο λιγότερο στο πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα είναι στο 1,20-1,22. Ανεβαίνοντας τιμή του προϊόντος, ανεβαίνει και η εισπραξιμότητα από το ΦΠΑ. Άλλο το ΦΠΑ του 24% στο 1 ευρώ, άλλο στα 2 ευρώ ή στα 2,5 στα 3. Αυτή είναι η αλήθεια. Και από εκεί έρχονται τα μεγαλύτερα έσοδα. Και αυτό συμβαίνει σε όλα τα προϊόντα. Συμβαίνει και στο σούπερ μάρκετ. Όταν το γάλα έχει 1 ευρώ, άλλο το ΦΠΑ. Και άλλο το ΦΠΑ το γάλα έχει 2 ευρώ.
0: Ναι, παλιά 1 ευρώ. Πολύ παλιά, κύριε Παπαγεωργίου, τα ξέρετε. Γιατί είσαστε και εσείς καταναλωτής μεταξύ όλων των υπολείπων. Δυστυχώς, όλα έχουν πάρει μια φοβερή και τρομερή αύξηση. Και γι' αυτό το λόγο και μας ψέγουν κιόλας κάποιοι. Λέμε, μα πώς είναι δυνατόν ο πληθωρισμός του Ιουλίου σε σχέση με τον Ιούνιο να έχει μια διαφορά 2,7 σε σχέση με 3,9 που ήταν τον Ιούνιο ο πληθωρισμός. Και αναρωτιόμαστε διότι δεν έχουμε αισθανθεί αυτή τη μείωση.
1: Αυτή η κρίση θέλει συνέπεια και θέλει παρέμβαση. Δυστυχώς. Γιατί έχει μεγάλη διάρκεια και θα έχει μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή θα την έχουμε μπροστά μας και όλο το χειμώνα.
0: Για να δούμε. Περιμένουμε να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, που ουσιαστικά σηματοδοτεί και την έναρξη της νέας πολιτικής σεζόν. Όχι ότι σταμάτησε, η όλη πολιτική αντιπαράθεση, αλλά σε κάθε περίπτωση το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο νομίζω ότι θα σηματοδοτήσει και τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, τις οποίες τις περιμένουμε πώς και πώς, κύριε Παπαγεωργίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ.

0: just a perfect day. Drink sangria in the park. And then...
1: Να ξέρετε γενικότερα ότι ο στόχος, τουλάχιστον αυτό μας λένε σε επίπεδο πληροφορίας, διαρροής, ρεπορτάζ, όπως θέλετε ονομάστε το, οι αγρότες, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αναμένεται να είναι κάποιοι από τους βασικούς αποδέκτες του μείγματος της οικονομικής πολιτικής που αναμένεται να ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Θα είναι ένα πλέγμα παροχών, χρησιμοποιούν κιόλας τη λέξη διόρθωση, να διορθώσουν δηλαδή κάποια κακώς κείμενα. Το θέμα βεβαίως ότι τις διορθώσεις αυτές θα τις θυμηθούν 8-9 μήνες πριν από τις εκλογές, νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι, έχει ως στόχο την επανασυσπήρωση, προσέξτε, του 40% είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη κάλπη των εκλογών μέσα στο 2027. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος Μητσοτάκης έχει μιλήσει για μία και μόνη κάλπη. Ο κύριος Τσίπρας έχει μιλήσει για δύο κάλπες και μάλιστα η δεύτερη κάλπη. Στη δεύτερη κάλπη είναι που ευελπιστεί να πάρει την πρωτιά. Αυτά είναι τα λεγόμενά τους, έτσι δεν? Οπουδήποτε και να τα γκουγκλάρετε θα τα δείτε μπροστά σας. Ένα μάζεμα κάνουμε εμείς. Θα υπάρχει ειδική κατηγορία, ειδική μνεία του κυρίου Μητσοτάκη στους συνταξιούχους, στους ιδιωτικούς, στους νέους ιδιωτικούς υπαλλήλους, στους νέους γενικότερα με αιχμή το στεγαστικό. Θα μιλήσει για... θα αναφερθεί σε συγκεκριμένες περιφέρειες που αντιμετωπίζουν γενικότερα, έτσι, πιο σύνθετα προβληματάκια. Τι εννοώ? Θεσσαλία παραδείγματος χάρη. Υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα με τη Βόρεια Ελλάδα. Έχει τρομερές διαρροές προς τα δεξιά της η Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τα, ξέρετε, τα στοιχεία τα οποία δίνουν οι κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις. Και έχουν προβληματιστεί πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, τουλάχιστον αυτές που έχω δει εγώ, γιατί δεν μπορώ να αναφερθώ σε άλλες κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις, ότι δεν βλέπω, δεν το λέω. Γιατί κυκλοφορούν και κάποιες οι οποίες λένε «Α, είναι στο 30% και βάλε και όλα τα σχετικά». Όχι. Αυτές που έχω δει εγώ δίνουν τη Νέα Δημοκρατία εκεί ανάμεσα σε 24% και 28%. Μιλάμε πάντα για την πρόθεση ψήφου και όχι για την εκτίμηση ψήφου. Την εκτίμηση ψήφου θα τη δούμε λίγο αργότερα και μετά τη ΔΕΘ. Εκεί θα αρχίσει λίγο το πράγμα να κατασταλάζει. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας πριν πάμε στις διαφημίσεις και σε ειδήσεις σε τίτλους. Γεια σου αγαπητέ. Έχει τώρα, λέει, ένα ωραίο αεράκι έξω σαν να ξεφυσάει δράκος. Καλημέρα Σπύρο μου, καλή εβδομάδα. Καλό είναι αυτό, να ανοίγεις το παράθυρο και να μπαίνει μέσα ολίβας που λέγαμε παλιά. Καλημέρα Σπύρο μου, γράφει ο Κώστας από τα Πατήσια. Η καταπολέμηση των κουνουπιών με τον ιό του Δυτικού Νείλου γίνεται με σωστούς ραντισμούς, με κατάλληλα αποδεκτά αντομοκτώνα. Να αφήσουν τις οικονομίες οι περιφέρειες γιατί πεθαίνει κόσμος. Κοίταξε, μας τα είπε ο κύριος Βασιλακόπουλος την Παρασκευή. Τώρα τι παραπάνω να πούμε εμείς? Και οι ψεκασμοί, λέει, πρέπει να είναι τόσο όσο. Δεν γίνεται, λέει, οι ψεκασμοί να είναι ανεξέλεγκτοι, διότι πεθαίνουν και άλλα ζωάκια. Εκτός από τα κουνούπια τα οποία έχουν τον ιό του Δυτικού Νείλου, σκοτώνουμε, λέει, και άλλα ζωηφιάκια και άλλα πετούμενα, τα οποία είναι κακό για την πανίδα. Τώρα τι να σας πω κι εγώ. Ειδικός δεν είμαι. Ακούμε τους ειδικούς. Αυτό το οποίο προσπαθούμε είναι γενικότερα να μην μας τσιμπάνε τα κουνούπια, λέω εγώ τώρα. Ναι, Γεωργία μου. Ναι, όλοι είμαστε στο μεροκάματο, Γεωργία μου. Το θέμα είναι το εξής. Να το τιμάς το μεροκάματο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο Αλλά φαντάζομαι ότι εάν ερχόσουν από αυτή την πλευρά του πεζοδρομίου της διαδρομής θα καταλάβαινες. Αλλά μπας περιπτώσει. Γεια σου ρε Χρήστο. Η εκδίωξη, μου γράφει ο Χρήστος, των τουρκικών αλλιευτικών και η αποτροπή εισόδου μεταναστών δεν γίνεται από τις... Τι σχέση όμως έχει αυτό ρε φίλε? Γίνεται με την αύξηση γύρω στο όλου καταδιοκτικών του λιμενικού σώματος. Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το οποίο λες. Μα νομίζω ότι έχει εξοπλιστεί και το λιμενικό σώμα και μάλιστα αναμένονται και άλλα και άλλες, έτσι, και άλλα πλεούμενα τα οποία θα πάρει το λιμενικό σώμα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλη αυτή τη διαδικασία και όλη αυτή την προκλητικότητα από την πλευρά των τουρκικών αλλιευτικών, γιατί εργαλειοποιούν οι Τούρκοι τους αλλιείς τους. Εργαλοποιούν γενικότερα οτιδήποτε έχουν στα χέρια τους. Ό,τι όπλο έχουν στη φαρέτρα τους, το έχουν ρίξει αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο και στους Εθέρες. Λοιπόν, γεια σου ρε Βαγγέλη. Βαγγέλη μου, κοίταξε, αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το πόσο έχει μετατοπιστεί η Νέα Δημοκρατία και προς ποια κατεύθυνση. Αν θέλεις, εδώ θα είμαστε και θα το συζητάμε όλη τη χρονιά μέχρι τις εκλογές. Λοιπόν, διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε παρά αυτά.

0: Real FM.
1: Οχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τη δολοφονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές. Συνεδρία στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα κατά τόπους στα υπηρετικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Οι ένικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
12: Μιντέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Γίνεται ένας πραγματικός χαμός από τα μηνυματάκια σας, ένας πραγματικός πανικούλης και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια μέχρι να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κουτσουπιά. Ο Θάνος λέει να μιλήσεις και για τους φόρους, όχι μόνο για τις τιμές και την ακρίβεια. Μιλάμε για ακρίβεια ενώ έχουν υπερκέρδη. Ναι, αυτά θα πρέπει να τα βρουν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί, Θάνο μου. Θα πρέπει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να ελέγξουν κιόλας, γιατί υποτίθεται ότι, όχι υποτίθεται, έφτιαξαν μια πλατφόρμα όπου μπορούμε να βλέπουμε τις τιμές, σωστά, σωστά. Όπου μπορούμε να συγκρίνουμε τιμές ανά προϊόν, σωστά, σωστά. Βλέπουμε λοιπόν το εξής, και δεν χρειάζεται να έχεις κάποια ιδιαίτερη, πώς να το πω, παραπάνω γνώση. Αρκεί να είσαι απλώς καταναλωτής. Όταν λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα βλέπεις το ΧΠΟΜΕΓΑ προϊόν στο ένα σούπερ μάρκετ να κάνει 2 ευρώ το φθηνότερο και το ακριβότερο να φτάνει τα 5 ευρώ, αυτομάτως αυτή η τεράστια διαφορά δεν δικαιολογείται, ρε παιδάκι μου. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ειδικός για να καταλάβει ότι εκεί κάτι δεν πάει καλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, και απορώ, πραγματικά απορώ. Μισό λεπτάκι να δώσω και να στείλω μερικές καλημέρες. Γεια σου ρε Πέτρο, όχι καλό χειμώνα Πέτρο μου, όχι. Καλή επιστροφή, ο Πέτρος ο Πουλόπουλος, ο ταξιτζής μας. Καλή επιστροφή, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους γιατί κυκλοφορούν πάρα πολύ. Όπως έχουμε δυστυχώς δει στα τελευταία ρεπορτάζ. Και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου, αδερφέ μου. Πάντα, πάντα, με προσοχή. Και όταν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στο κοινωνικό σύνολο, όπως είναι ο Πέτρος, πρέπει να σας πω, το μόνο πράγμα το οποίο αισθανόμαστε είναι σιγουριά. Ότι ναι, σε αυτή τη χώρα υπάρχει ακόμα το φιλότιμο, υπάρχει ακόμα η μπέσα, υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα τα οποία δεν πρέπει να απολέσουμε. Δεν υπάρχει όμως μπέσα και δεν υπάρχει φιλότιμο εάν δεν ξέρεις να χρησιμοποιείς σωστά τα social media και όχι μόνο, και γενικότερα το AI. Σε όλο αυτό θα μας βοηθήσει η κυρία Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά, δικηγόρος εκ Βρυξελών παρακαλώ, και μάλιστα είναι μία από τις συντάκτριες που γενικότερα οτιδήποτε έχει να κάνει με AI, με social media, έχει βάλει το χεράκι της εκεί στις Βρυξέλλες, η κυρία Κουτσουπιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή εβδομάδα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Παπαδάκη. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά είμαστε. Παρόλο που συμβαίνουν πάρα πολλά στον, πώς να το πω, στον ψηφιακό κόσμο, έτσι όπως τον έχουμε δημιουργήσει εμείς οι άνθρωποι, αλλά τελικά, δεν ξέρουμε να το χρησιμοποιούμε και βάζουμε σε κίνδυνο τα παιδιά μας.
1: Δυστυχώς, κύριε Παπαδάκη, φαίνεται ότι τελευταία συμβαίνουν πολλά αρνητικά με το AI. Και πάνω σε αυτά δουλεύουμε. Έτσι, σήμερα είμαι εδώ με την προσωπική μου ιδιότητα και δεν εκπροσωπώ κάποιον οργανισμό. Αλλά αυτό που θέλω στο οποίο θέλω να υψίσω την προσοχή είναι το περιεχόμενο που αφορά τα παιδιά, όπως είπατε. Γιατί φαίνεται ότι το 2025, σύμφωνα με εκθέσεις, ήταν το χειρότερο έτος από άποψη δημιουργίας περιεχομένου σεξουαλικού που αφορά τα παιδιά. Δημιουργήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες με το AI σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι βαδίζουμε σε μια περίεργη, τουλάχιστον σκοτεινή περίοδο, όπου το AI χρησιμοποιείται από επιτίδιους για να βλάψει παιδιά, αλλά και γυναίκες. Έχουμε δύο διαφορετικές κατηγορίες, όπου το AI χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον το 2025 με διαφορετικές εκθέσεις που βγήκαν από Αμερικάνικο Ινστιτούτο και από Αγγλικό, και λένε ότι δημιουργήθηκαν εικόνες με AI και διανεμήθηκαν, γιατί με δύο διαφορετικοί τύποι εγκλημάτων, το να δημιουργήσεις και ένα κόμμα, το να το διανύμεις μέσα από το διαδίκτυο με AI. Όπου δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω τι συμβαίνει ακριβώς με τα παιδιά.
0: Θέλουμε να μας πείτε τι συμβαίνει με τα παιδιά ακριβώς, διότι πρέπει και οι γονείς να ακούσουν για να προστατευθούν, διότι από ό,τι έχουμε καταλάβει κυκλοφορούν διάφορα application τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλλον δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ. Πείτε μας τι ακριβώς γίνεται και πώς ακριβώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας.
1: Πολύ σωστά, από εκεί ξεκινάμε, αυτά τα applications. Τι γίνεται λοιπόν? Το AI επιτρέπει να δημιουργούνται είτε συνθετικά, αυτό που λέμε δηλαδή ψεύτικο υλικό, είτε με βάση αληθινά παιδιά, δηλαδή παίρνουν φωτογραφία από το παιδί σας, θέλω φυλάξει, αλλά από ένα παιδάκι και δημιουργούν από οποιοδήποτε παιδάκι και δημιουργούν περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης. Το βάζουν δηλαδή σε ένα context αυτό, σε ένα πλαίσιο σεξουαλικής εικόνας και μετά το διανύμουν. Και το διανέμουν μιλάμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, διότι οι πλατφόρμες σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Οπότε το ένα είναι η δημιουργία υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Αυτό από μόνο τυποποιείται ως έγκλημα. Θα μου πείτε, ο Ροζίλη δεν περιμένουμε το ΙΑΙΑΚ. Δεν περιμένουμε τον κανονισμό για τεχνητή νοημοσύνη. Έρχεται όμως η τεχνητή νοημοσύνη και σου δίνει, δυστυχώς δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους ένα όπλο πάρα πολύ δυνατό να δημιουργήσουν σε δευτερόλεπτα τέτοιο υλικό βίντεο, εικόνων, ηχητικών, τα οποία και πηγαίνουν παραπέρα και αναπαράγονται. Αυτό λοιπόν απαγορεύεται ρητά με βάση τη νέα απαγόρευση που πέρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράλληλα με αυτήν την απαγόρευση που αφορά τα παιδιά μας, πέρασε και άλλη μια απαγόρευση, τα notification apps. Τα apps λοιπόν, τα applications εκείνα που μας ξεγυμνώνουν. Παίρνουν δηλαδή μια φωτογραφία σας και σε δευτερόλεπτα έχουν βγάλει ένα deep fake που φαίνεται πάρα πολύ ρεαλιστικό και δείχνει εσάς ή τον οποιοδήποτε γυμνό. Αυτό λοιπόν από εκεί και πέρα διανέμεται πανεύκολα σε κλάσμα δευτερολέπτων και έχει αποδειχθεί ότι πλήττει κυρίως γυναίκες και γίνεται για σκοπούς bullying, απειλής, αλλά και βεβαίως κοροϊδευτικούς, σατυρικούς κτλ.
0: Τώρα μισό λεπτάκι, πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε σε μία, ας το πούμε έτσι, χρονική στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορεύσει αυτά τα application. Και
1: ναι.
0: Πώς γίνεται ο έλεγχος για το αν πραγματικά αυτά τα application έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους?
1: Λοιπόν, έχουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πάρα πολλοί ευρωβουλευτές έφεραν το θέμα στην Ευρωβουλή και ψηφίστηκαν αυτές οι δύο απαγορεύσεις. Δηλαδή έχουν περάσει πλέον. Πέρασαν και στο σώμα του AI Act, γιατί είχαμε ήδη τον κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό που αναφέρατε και στην εισαγωγή σας, ο οποίος ήδη απαγορεύει κάποια πράγματα. Έχει 5 απαγορεύσεις. Το άρθρο 5 λέει: απαγορεύεται να εκμεταλλεύεσαι ανθρώπους με AI, απαγορεύεται να εξαπατάς με AI. Απαγορεύονται ήδη κάποια πράγματα. Και ήρθαν και είπαν: πρέπει να προσθέσουμε για το σεξουαλικό υλικό οπωσδήποτε. Οπότε εκεί δημιουργήθηκε ανάγκη, το Ευρωκοινοβούλιο το ψήφισε, πέρασε αυτή τη στιγμή η συμφώνηση, έγιναν τρίλογοι με το Συμβούλιο, με την Επιτροπή, ξανά και ξανά για να συμφωνήσουν τι ακριβώς απαγορεύεται. Γιατί και το να απαγορεύσεις γενικά πρέπει να μην πλήττει και την ελευθερία λόγου. Πού είναι τα όρια? Οπότε και
0: καλά, τώρα πρέπει... όταν μιλάμε για τέτοιου είδους διαδικασίες, θα ανοίξουμε τη συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας.
1: Και όμως, κύριε Παπαδάκη, και όμως πάρα πολλοί έθεσαν αυτά τα ζητήματα. Τα οποία και για μένα, όταν μιλάμε για παιδιά, για σεξουαλική κακοποίηση, για υλικό που μπορεί να διανέμεται, ακόμη και για ηθοπλαστικό σκοπό, έπρεπε να υπάρχει αυτή η απαγόρευση. Και πάμε τουλάχιστον. Πέρασε λοιπόν η απαγόρευση και αυτή τώρα θα αρχίσει να ισχύει από 2 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, από 2 Δεκεμβρίου, αν υπάρχει εφαρμογή η οποία ξεγυμνώνει, είτε αυτός που τη χρησιμοποιεί, είτε αυτός που τη δημιουργεί, θα τον κυνηγάει η αντίστοιχη χώρα ή το Ευρωπαϊκό Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης, γιατί είναι διπλή. Η αρμοδιότητα είναι η αρμόδια αρχή σε κάθε χώρα. Στην Ελλάδα έχουμε την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στην Ευρώπη για τα μεγάλα μοντέλα έχουμε το AI Office, όπου έχω και την τιμή να υπηρετώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το enforcement που λέμε, το κυνήγι, ξεκινάει 2 Δεκεμβρίου. Αλλά αυτό πρέπει να έχει ήδη συμβεί από τώρα που ψηφίστηκε μέχρι 2 Δεκεμβρίου, πρέπει να έχουν εξαφανιστεί αυτού του είδους οι εφαρμογές.
0: Εμείς με ποιο τρόπο μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, λέγοντάς τους παραδείγματος χάρη να μην ανεβάζουν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί τα πάντα ξεκινάνε από αυτό το κομμάτι?
1: Πολύ σωστά, το υλικό. Άρα όταν το πρώτο είναι, ελέγχουμε πάρα πολύ καλά τι apps έχουν κατέβει στο κινητό των παιδιών μας. Γιατί
0: υπάρχουν και κρυφά apps, κυρία Κουτσουπιά?
1: Δυστυχώς μπορούν να κρυφτούν, ναι.
0: Μάλιστα. Δηλαδή κατεβάζουμε ένα application το οποίο μπορεί να είναι για οποιαδήποτε άλλη λειτουργία, για ένα εργαλείο το οποίο ενδεχομένως μπορεί να χρειαζόμαστε εμείς επαγγελματικά ή δεν ξέρω εγώ τι, και αυτό να έχει από πίσω του ένα, δεν ξέρω αν αυτό το οποίο που ακούστηκε χαζομάρα, ένα άλλο application που ουσιαστικά κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Δυστυχώς είναι το ίδιο το application. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν να υπάρχει άλλο. Δηλαδή τι γίνεται? Το application, ας πούμε, ένα μεγάλο που δημιουργεί εικόνες. Γενικά, μπορεί να δημιουργήσει και ένα ουράνιο τόξο που λέμε. Αλλά αυτό το app δυστυχώς δεν έχει από πίσω barriers, δεν έχει τα φρένα για να σταματήσει τις σεξουαλικές εικόνες. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι εκεί μπορεί το παιδί, εκεί που δημιουργούσε μια αστεία εικόνα με τους φίλους του, ξέρω εγώ, μια φάλαινα που μιλάει, ξέρω, το πιο αστείο που λέω εγώ. Μετά να πει ότι από εκεί να φτάσουμε τα παιδιά παίζοντας ή ενήλικες ακόμα χειρότερα, να δημιουργήσουν άλλο είδος εικόνες που δεν τις αποτρέπει τεχνικά το μοντέλο. Και αυτό είναι κάτι που προσπαθεί να κάνει αυτός ο κανονισμός. Δεν σου λέει μόνο εσένα που θα το δημιουργείς. Λέει σε αυτόν που το κατασκευάζει ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορεί να αφήνεις ελεύθερο το παιδί να δημιουργηθούν αυτές οι εικόνες, γιατί θα δημιουργηθούν. Είτε επίτηδες, είτε κατά λάθος, είτε με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα δημιουργηθούν. Και είδαμε πάνω από 25.000 εικόνες να δημιουργούνται παιδιών που σεξουαλικώς κακοποιούνται μέσω AI. Είναι τρομερό έτσι να λειτουργούν, να υπάρχουν τις εικόνες και να χρησιμοποιείται το AI έτσι. Οπότε τα apps είναι πολύ επικίνδυνα, αυτό που λέμε λόγω multi-purpose models, όπου έχουν πολλούς σκοπούς. Δηλαδή κάτι μπορεί να είναι για ιατρικό σκοπό, αλλά δυστυχώς να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτό το σκοπό. Οπότε θέλουμε αυτά να μπουν φρένα εκεί. Πέρα από αυτό, εγώ το λέω και το ξαναλέω, το είπαμε και προγενέστερα.
0: Το συζητήσαμε και τηλεοπτικά, ναι κύριε
1: Κουτσουκιά. Και τηλεοπτικά, θέλει parental control. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να ελέγχουμε. Όχι απλά να μπαίνουμε στο κινητό και να βλέπουμε. Να έχουμε ήδη τη συγκεκριμένη εφαρμογή που υπάρχει και ελέγχει το τι κατεβαίνει στο κινητό του παιδιού, πού έχει πρόσβαση και πού δεν έχει. Δυστυχώς μπορεί τα παιδιά να πέσουν πάρα πολύ εύκολα σε ένα rabbit hole. Σε ένα μαύρο, σε μια μαύρη τρύπα κουνελιού που λέμε που δεν βγαίνουν εύκολα. Και τα social media ξέρουν να μας αφήσουν. Τα social media, το AI, έχει έναν αλγόριθμο που θέλει να μας κρατάει. Γιατί όσο σε κρατάει περισσότερο, τόσο ταΐζεται. Τόσο μεγαλώνει κτλ.
0: Αυτός ο αλγόριθμος έχει μπει στο στόχαστρο των Αμερικανικών αρχών, κυρία Κουτσουπιά. Και μιλάμε για την εταιρεία Meta, τη μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή όσον αφορά στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και δεν ξέρω εάν θα βγει κάτι από όλο αυτό το οποίο έχουμε παρακολουθήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και αν θα υιοθετήσουμε ως Ευρώπη τα αποτελέσματα όλης αυτής της πίεσης απέναντι σε αυτή την πολύ μεγάλη εταιρεία.
1: Βεβαίως η Αμερική πήρε πρόσφατα, έλαβε δράση που λέμε. Ωστόσο εγώ θέλω να σας πω ότι η Ευρώπη έχει λάβει δράση χρόνια τώρα. Εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον κυνηγάει κολοσσούς, όπως είναι η εταιρεία που είπατε, αλλά και άλλες εταιρείες πολύ μεγάλες. Όπως σας πω το TikTok

0: Ευρώπη, όποιος θέλει ας είναι. Η Ευρώπη, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ήδη έχει ψάξει για τον αθλητικό αλγόριθμο Πολάκης. Θα το βρείτε online αν ψάξετε για τις ειδήσεις τι ακριβώς έχει ψάξει και σε ποιο βαθμό βρίσκεται και πού έχει ζητήσει μέτρα επανόρθωσης, όπως ήρθε και η Αμερική και ζήτησε. Τι είπε η Αμερική, ότι θα αλλάξει τον αλγόριθμό σου. Δεν θα είναι πια εθιστικός και μάλιστα έχει ζητήσει και ένα μεγάλο ποσό γιατί πηγαίνει και οικονομικά εκεί. Μιλάμε για αγωγές. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που λειτουργούν. Ενώ στην Ευρώπη έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ψάχνει να δει ακριβώς πώς λειτουργεί, ποια είναι τα μέτρα που πήρε για να προστατεύσει τα παιδιά με βάση τον κανονισμό. Γιατί η Ευρώπη έχει DSA, έχει το Digital Services Act ήδη, που λέει ότι απαγορεύεται να εφίζεις παιδιά, ξεκάθαρα. Δηλαδή, ό,τι κάνεις που εφίζεις παιδιά, είτε είναι τα likes, είτε είναι τα. Σου περνάει το content πολύ γρήγορα, είτε είναι τα stories, οτιδήποτε είναι που εφίζει, αυτά πρέπει να τα αλλάξει. Και ήρθε και τώρα και η Αμερική και είπε συγκεκριμένα πράγματα επίσης που πρέπει να αλλάξουν, συγκεκριμένα τώρα για τη Meta. Δεν είναι μόνο η Meta, δυστυχώς. Δεν είναι μόνο η Meta, είναι πολλές οι εταιρείες, πολλά τα social media εκεί έξω. Και κάθε παιδί δυστυχώς μπορεί να εφιστεί σε διαφορετικό. Δηλαδή μπορεί να είναι στο Snapchat, μπορεί να είναι TikTok, μπορεί να είναι ένα Instagram. Μπορεί να είναι, δηλαδή δεν ξέρουμε τι είναι. Σπανιότερα είναι το Facebook αυτή τη στιγμή, διότι απευθύνεται σε πιο μεγάλες ηλικιακές ομάδες, σύμφωνα με έρευνες. Αλλά το γρήγορο content έχει δημιουργήσει, έχει συνδεθεί πλέον με μεγάλα προβλήματα στα παιδιά. Το γρήγορη εναλλαγή. Αυτά τα stories. Ναι, τα shorts, YouTube, τα μικρά βίντεο. Δυστυχώς. Αλλά γίνονται δράσεις.
1: Έχετε μπόλικη δουλίτσα εσείς από τη δική σας την πλευρά. Έχουμε και εμείς μπόλικη δουλίτσα να το παρακολουθούμε δημοσιογραφικά. Ακόμα μεγαλύτερη και περισσότερη δουλίτσα ως γονείς. Για να παρακολουθούμε τι γίνεται στο κινητό των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κουτσουπιά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πάντοτε που αναδεικνύετε τέτοια θέματα. Καλή συνέχεια.
1: Την καλημέρα μας. Real FM.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ λοιπόν είμαστε στα τελευταία λεπτά της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας που μόλις ξεκίνησε. Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Όσοι και όσες βρίσκεστε εκεί έξω και πηγαίνετε στη δουλειά σας, ή εν πάση περιπτώσει έχετε φτάσει στη δουλειά σας ή φεύγετε από την εργασία σας γενικότερα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Θα πάμε μέχρι τις 9 παρακάτι, μόλις μου κάνει νόημα ο Νίκος ο Σαπρανίδης που είναι εδώ στα πλήχτρα. Θα κόψουμε για να δώσουμε σκυτάλη στην επόμενη εκπομπή, στην Ελισάβετ Σαλαμάρα και τη Στεφανία Κασίμη, τη Στεφανία Κασίμη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Εμείς εδώ αύριο, ναι, και με πάρα πολλούς συνεντευξιαζόμενους. Θα αρχίσουμε να μπαίνουμε, επειδή σήμερα με φιλέψατε με πάρα πολλά θεματάκια, με μπόλικο ρεπορταζάκι. Από αύριο θα αρχίσουμε να ανοίγουμε τη βεντάλια του ρεπορτάζ, τον ρεπορτάζ που μου έχετε στείλει σήμερα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Θα πάμε λοιπόν με τα μηνυματάκια σας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Λοΐζο μου, τι να σου πω. Θα προσπαθήσω λοιπόν να τον βρω, τον συγκεκριμένο λοιμοξιολόγο που μου έχεις αναφέρει, για να δούμε αν υπάρχει και διαφορετική άποψη από αυτή του κυρίου Βασιλακόπουλου. Αλλά ξέρεις τι, φιλοξενήσαμε τον κύριο Βασιλακόπουλο επειδή έχει και θεσμικό ρόλο κεφαλής του ΕΟΔΗ. Αυτή την άποψη καταλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν, κυρία Κατερίνα, καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα με υγεία. Πόσο χαιρόμαστε που σας ακούμε. Ζέστη, πολύ καφέ με πολύ καλή παρέα. Ναι, να προφυλαχθείτε λίγο από τη ζέστη, ναι. Το AI απλά κυριαρχεί στα παιδιά από το σχολείο, μπαίνει στη ζωή τους με τρόπο που διαλύει οικογένειες, αναφέρει η κυρία Κατερίνα. Κυρία Κατερίνα, το κάθε πράγμα είναι ανάλογα πώς το χρησιμοποιούμε. Δεν μας φταίει η τεχνολογία, μας φταίει ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε την τεχνολογία σε όλες τις εκφάνσεις. Και νομίζω ότι πολύ καλά κάνουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας τα εξήγησε η κυρία Κουτσουπιά, αλλά χρειάζονται και περισσότερη έλεγχη και ασφαλώς μεγαλύτερη δυναμική για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν αυτές οι εταιρείες κολοσσοί. Πραγματικά είναι απίστευτο το εύρος της οικονομικής κατάστασης αυτών των εταιριών. Πραγματικά.

0: Ο Γιώργος λέει AI φωτογραφίες, AI μουσική, AI εξαπάτηση, AI χτύρ θα πω εγώ για να μην... Ψεύτικη εικόνα και ψεύτικη ζωή. Για κάποιους αυτή έχει καταντήσει η ζωή τους. Το θέμα είναι το εξής, ότι ενοχλούν και τους υπόλοιπους που θέλουν να κάνουν κανονικά τη ζωή τους. Ανεβάζουν μια φωτογραφία και αισθάνομαι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα που η κόρη μου τουλάχιστον δεν ανεβάζει φωτογραφίες. Έχει τα social media με μια εικόνα προφίλ, δεν ανεβάζει καθόλου φωτογραφίες. Ίσα-ίσα για να επικοινωνεί με τα φιλαράκια της, με τις φίλες της, με τις συμφοιτήτριες και τους συμφοιτητές της. Και χαίρομαι πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι κάπως έτσι θα πρέπει να πράττουν όλα τα παιδιά. Καλημέρα Ειρήνη. Καλημέρα λέει και σε όσους γύρισαν στη δουλειά μετά την καλοκαιρινή άδεια. Σημείωσε, ούτε ένα τριήμερο στα Χριστούγεννα. Okay. Γεια σου ρε Real Blogger. Διάβαζα χθες, καλημέρα σου και καλή εβδομάδα, γράφει ο Real Blogger. Διάβαζα χθες το εκτενές ρεπορτάζ του Μαζανίτη, του Χρήστου Μαζανίτη στη Real News, σχετικά με τα σχέδια των απέναντι στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, τις γαλάζιες ακακίες κλπ. Απορία. Επιτέλους οι δικοί μας πότε θα σταματήσουν την πιπίλα, την καραμέλα περί μη παραγωγής ενόμων δικαιωμάτων και να τρίξουν τα δόντια σου απέναντι. Να διαβάζεις και Real News και ενικός.gr, διότι εκεί γράφει φοβερά και τρομερά ρεπορτάζ ο Χρήστος ο Μαζανίτης. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω. Ακολουθεί η Στεφανία Κασίμη, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ Σαλαμάρα, Στεφανία Κασίμη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί στις 6. Κύριε Σαπρανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Βουγιοκλιώτη, σας ευχαριστώ και εσάς. Αύριο το πρωί. Γεια χαρά.
1: Real FM.
2: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
3: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
2: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
4: Ελάτε, η σειρά σας.
5: Δεν ερχόμαστε.
3: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
6: Πάω να κολυμπήσω.
2: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
3: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
7: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
8: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
9: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
10: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω. Πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
11: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
10: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacewin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με 3 σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
12: Real FM. Η ώρα
1: Είναι 9.
15: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
0: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
16: Κρυβελόγια.
15: Ακούω.
17: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
18: Κρυβελόγια.
17: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
18: Ρε κρυβελόγια.
15: Μάλιστα.
17: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
15: Μοντέλα. Το ξέρα.
17: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
19: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
20: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές πίσω από τη δολοφονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές εκστάζουν μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες ο 48χρονος φέρεται να ζήλευε παθολογικά το θύμα και στο παρελθόν είχε εκφράσει απειλές σε βάρος της. Ο δράστης είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα για το βιασμό της σύζυγου του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίσει είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την οριστικοποίηση του πακέτου μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι παρεμβάσεις θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα στηριχθούν οι ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και οι αυτοαπασχολούμενοι. Συνεδριάζει 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο απολογισμός του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα κατά τόπους στα υπηρετικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Νέο κύμα καύσωνα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι από την Παρασκευή. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Οι ένικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
27: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Ο ΠΑΟΚ νίκησε το Λεβαδιακό με 4-0 στην Τούμπα στην πρεμιέρα της Super League. Ο Όφη κέρδισε με 2-0 τον Βόλο και ο Πανετολικός επικράτησε με 3-1 το Αστέρα Τρίπολης. Το Σάββατο σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 και Καλαμάτα Άρης 2-3. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
26: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ξέρεις με τι σε υποδεχόμαστε.
1: Γιατί εμένα με υποδέχεσαι, επειδή άργησα. Με τι τραγούδι, εγώ που άργησα.
0: Με τι τραγούδι συνεννοηθήκαμε με τον Νίκο να σε υποδεχόμαστε. Αυτό λέω, παιδί
1: όσο
0: μου.
1: Όσο ήμουν έξω, για πες.
0: Ναι, ναι, ναι. Start Me Up Rolling Stones. Δεν το βάλαμε έτσι, γιατί μας ήρθε να βάλουμε Rolling Stones κτλ. Γιατί λέει το 1995 η Microsoft λάνσαρε τα Windows 95 υπό τους ήχους αυτού του συγκεκριμένου τραγουδιού των Rolling Stones. Και επειδή τα Windows 95 μας ακολούθησαν μετά, είναι το περιβάλλον που αντικατέστησε το MS-DOS. Ποιος να θυμάται και τι
1: εγώ
0: να θυμάται το.
1: Θυμάμαι σχολείο. Το
0: πρέπει
1: MS-DOS.
0: Μην δείχνεις την ηλικία σου, εγώ. Το έχω πει.
1: Εγώ, μου είχε κάνει τέτοια εντύπωση, είχα ενθουσιαστεί.
0: Κρύβε γίνω λόγια, γιατί είμαστε τις ίδιες σχεδόν.
1: Και τι να κάνω.
0: Λίγα λιγότερα.
1: Τι να κάνω.
0: Πες, έχω ακούσει.
1: Δεν έχω.
0: Οι παλιοί λέγανε.
1: Δεν μπορώ να λέω ψέματα, πια βαρέθηκα.
0: Πω.
1: Βαρέθηκα.
0: Ούτε τα βασικά, Στεφανία,
1: δεν είμαι παιδούλα.
0: Ούτε τα βασικά δεν έχω.
1: Έχω αργήσει λίγο, γιατί καταλαβαίνεις γιατί πιάρισα να μπω μέσα. Ενώ εσύ σου να σε καλή μαθήτρια. Καλά, πάντα είναι καλή μαθήτρια.
0: Ναι, να σου πω λίγο, γιατί.
1: Γιατί
0: ήρθε ο άτακτος της τάξης.
1: Ο Σπύρος Παπαδάκης, ο άτακτος.
0: Ο άτακτος της τάξης,
1: έλα να τα πούμε.
0: Και ήρθε και λέει να
1: κάνω. Έλα να τα πούμε λίγο.
0: Ήταν μόνος του πριν.
1: Το
0: καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για τον Σπύρο Παπαδάκη.
1: Τίποτα.
0: Ποιον να ταλαιπωρεί. Κάποιον πρέπει να βρίσκει να ταλαιπωρεί πάντα.
1: Τι σημαίνει για τον Σπύρο Παπαδάκη, τίποτα.
0: Τι παιδί μου, ποιον θα ταλαιπωρήσει. Τα άτακτα παιδιά στην τάξη πρέπει κάποιον να ταλαιπωρούνε πάντα.
1: Α, νομίζω ότι δεν είχε την
0: άκρη. Α, και μπήκε μέσα να συνεχίσει, ναι.
2: Πρώτα απ' όλα πάω να φέρω τον καφέ σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Οπότε κράξαμε σε δύο λεπτά.
1: Κατά δεύτερον,
2: έχω κόσμο να ταλαιπωρώ. Το Σαφράνιδη, τον Τιβελεκίδη, τον Καραγευρέκη, τη Βουτσά, την Ψάλτη.
0: Ότι επειδή
2: τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Σαφρανίδης, Τζιβελεκίδης, ναι, δεν μπορούν άμεσα να ακουστούν και να τα πούν, σου κάνουν κάτι νοήματα εδώ κτλ.
2: Ναι.
0: Εσύ θέλεις να έχεις τον αντίλογο για να γίνει τζέρτζελο, παιδί μου.
2: Μα έχουμε πρώτα απ' όλα.
0: Σε έχω καταλάβει.
2: Ακροατές, ακροάτριες, αντίλογο.
0: Ναι, σε άκουγα πριν. Ναι, σε άκουγα. Έχεις ανοίξει.
1: Βρήκε κάτι να
0: πει.
1: Τρεις ώρες βρήκες κάτι να πεις.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει. Υπήρχαν κάποιες μεγάλες παύσεις.
0: Καλά, έχει αφήσει.
2: Τα διαφημιστικά και στα.
1: Α, λέω κι εγώ, νόμιζα ότι παίξαμε μουσική.
0: Όχι, έχει αφήσει. Ξέρεις πόσα σχόλια θέλει να κάνει.
2: Σαφρανίδης, όλα τα. Όχι, τι είναι αυτά.
0: Θέλει να συνεχίσει, λέει, να είναι εδώ, γιατί δεν τα έκανε όλα τα σχόλια.
2: Όχι, όχι, έχουμε κι άλλα. Ναι, όχι, πάω εγώ.
1: Θέλει να φύγει
2: ο κάτσε εδώ. Έχω πει στο κανάλι σήμερα θα πάω νωρίς. Άμα θες από αύριο.
0: Δεν σου λέγα εγώ.
1: Είδε πόσο μ' αγαπάει.
2: Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα. Μην ξεχάσετε, παιδιά, 11.30 ώρα υπουργικό συμβούλιο.
0: Πώς το ξεχνιέται αυτό.
1: Το πρώτο.
0: Ξεχνιέται Δευτέρα. Είναι σαν το κουδούνι στο σχολείο. Αυτό είναι τώρα για τους υπουργούς, για όλο το επιτελείο.
1: Ξεκινάει μαζί με τις τηλεοπτικές εκπομπές.
0: Θα πάνε, να σου πω, θα πάνε με τσαντούλα, τετραδιάκι, στυλό, σαν τα πρωτάκια.
1: Και θα πάρουν και μπλε ντοσιέ. Θα το πάρουν.
2: Μαθαίνω ότι είναι.
0: Όχι, αυτό που κάνεις δείχνει πολύ μεγάλο σε μέγεθος.
2: Είναι μεγάλο, είναι μεγάλο σε μέγεθος.
1: Συγγνώμη, δεν είναι ακόμα ντοσιέ. Δεν στέλνω ένα email με ένα attachment.
0: Να σου πω κάτι. Ούτε το email δεν τα χωράει όλα αυτά, έτσι όπως δείχνει το ντοσιέ.
2: Μιλάς στον άνθρωπο που κυκλοφορεί με κινητό τεραστίων διαστάσεων, με tablet.
0: Ναι.
2: Και 3-4 μπλοκάκια.
0: Όχι, όχι, δεν το λες σωστά. Ναι. Κυκλοφορεί με τάμπλετ και πίσω από το τάμπλετ έχει κολλημένα post-it. Αυτό τι σου λέει πάλι.
1: Εγώ μου λέει πολλά εμένα αυτό. Ναι. Αλλά αφού δεν κατάφερα, αυτό είναι μια αποτυχία που πρέπει να ομολογήσω. Ότι είχα την περασμένη σεζόν.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ναι, είναι η τεχνολογία η νέα, αλλά μην ξεχνιόμαστε κιόλα. Γιατί δεν θα πάρω χαμπάρι τελικά τι υπενθυμίσει στο τάμπλετ. Α, έχω το post-it πάνω κολλημένο.
2: Ναι, κοίτα, ναι. Δεν έχω αρχίσει να το κολλάω πάνω στην οθόνη ακόμα.
0: Όχι, από πίσω όμω σε όλα τα
2: πω,
0: σημεία.
2: Τιμή σε ένα και τη συνεργασία με την Στεφανία.
1: Ναι, ναι.
2: Έχω βάλει στόχο φέτο να χρησιμοποιώ
1: μόνο το τάμπλετ.
2: Μόνο το τάμπλετ και το Σπύρο κινητό.
1: Μπράβο το.
0: Θα σε τσεκάρουμε, μπράβο, να ξέρεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Την ευχή μου
2: και
1: να
2: εγώ θα με τσεκάρω. Καλή στο τέλος
0: μου. Καλή αρχή στη νέα σχολική χρονιά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σπύρο Παπαδάκη.
1: Δεν χρειάζονται χαρτιά τυπωμένα. Δεν χρειάζονται χαρτιά.
0: Μην με κοιτάς έτσι.
1: Και μπλοκάκια.
0: Μην με κοιτάς έτσι. Γιατί στην οθόνη δεν μπορώ να υπογραμμίσω ούτε να βάλω στάμπυλο.
1: Ναι.
0: Στο χαρτί μπορώ.
1: Γι' αυτό δεν είσαι στο σχολείο πια.
0: Ναι.
1: Για να μην υπογραμμίσεις.
0: Το είπα και την άλλη
1: έχεις
0: φορά. Έχω. Όχι, δεν το έχω τώρα μαζί
1: γενικά
0: μου. Γιατί
1: έχεις,
0: εδώ δεν υπάρχει στάμπυλο. Ναι, αμέ. Τέλειο.
2: Ναι,
0: όταν έχω να παρακολουθήσω τίποτα συνέδρια και θέλω να αυτό κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Κάποιες, με στάμπυλο, παιδιά.
1: Και εγώ όταν ήμουν μικρή, όχι τώρα.
0: Βέβαια, σου είπα ότι με ακολουθεί αυτό το σύνδρομο. Το έχει πετύχει όποιος μου το είχε πει εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Ότι έχω το σύνδρομο της αριστούχου μαθητρίας. Τέλος, τελεία και παύλα.
1: Εμένα μου φύγε αυτό πάντως.
2: Ελισάβετ, ναι, για να φύγω για να πάω να της φέρω τον καφέ. Άντε και με
0: και μπλα...
2: άντε και με μπλάνκο στην οθόνη. για να διορθώνεις τα λάθη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Σπύρο.
1: Σπύρο, ευχαριστώ. Να λέει η ακροάτρια στην ηλικία μα. Όχι, ο ακροατής, συγγνώμη. Νίκος, καλημέρα στα κορίτσια. Είπες MS-DOS. Ανοίγουν τα σχολεία σε λίγο, βλέπεις. Εκεί παραπέμπει. Ένα ωραίο.
0: Γιατί δεν το είπαμε τυχαία και δεν το βάλαμε και τυχαία όλα.
1: Λειτουργικό σύστημα.
0: Να σου πω λίγο. Δεν είδες ότι παίρνουν διαφημίσεις. Θυμάστε
1: τη μαύρη οθονούλα που γράφαμε τις εντολές.
0: Να σου πω τι τώρα. Πόσο μη ελκυστικό είναι όλο αυτό.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι πολύ δύσκολο.
0: Δηλαδή, αν το δούνε τώρα τα νέα παιδιά αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Τι, αυτό θα κουνήσουν την οθόνη. Κάτι έπαθε η οθόνη, έχει μαυρίσει ολόκληρη.
1: Θυμήσου και πόσο μεγάλη ήταν οι υπολογιστές.
0: Το συζητάμε. Το dial-up το θυμάσαι, για να μπούμε στο ίντερνετ. Παίρναμε ουσιαστικά από μόνο στην γραμμή τη τηλεφωνική.
1: Τον ήχο.
0: Και όχι, και απέτυχα. Και ξανά. Φτού και από την αρχή.
1: Και δεν μπορούσες να μιλήσεις τότε και ταυτόχρονα.
0: Όχι, βέβαια, έπαιρνες τη γραμμή. Φώναζε η μάνα από μέσα.
1: Θέλω να πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Ναι, έλα, Χριστιανή μου, σταμάτα, τελείωνε.
1: Με ταχύτητες τώρα και. Θέλω να πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Θα πούμε κι άλλα για να δείξουμε.
1: Όχι, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Την ηλικία μας.
1: Όχι, αλλά αυτό είναι.
0: Σου φταίει κατά τα άλλα ότι εγώ υπογραμμίζω.
1: Έτσι.
0: Να παραγγείλουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορούμε. Δεν πίνω καφέ, αλλά κάτι σε χυμό όμως θα έπαιρνα.
2: Φυσικό χυμό.
0: Φυσικό χυμό πάντα, να ξέρεις. Πορτοκάλι. Εντάξει. Το μαγαζί βλέπω έχει επεκταθεί στις δουλειές.
2: Δεν ξέρει τι σέρβις έχουμε εδώ μέσα. Δεν ξέρει. Μάθε παλίτσα στην κυρία Σαλαμάρα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Real FM 97 και 8, έχουμε φτάσει 15 λεπτά
0: αν
1: μετά τις.
0: Αν δεν καταλάβατε ποιες είμαστε.
1: Κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα, ναι.
0: Και η κυρία Στεφανία Κασίνη.
1: Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Νίκος Σαπρανίδης.
0: Έτσι. Και η κυρία Εβίβου Γιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί είμαστε και πάρα πολύ ευγενικοί άνθρωποι εδώ μέσα.
1: 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Λοιπόν, σήμερα.
0: Λοιπόν, έχει δίκιο ο Real Blogger. Ναι, μπήκε ο Παπαδάκης μέσα και το κάναμε American Bar.
1: Ναι.
0: Μα υπάρχει περίπτωση να είναι ο Σπύρος εδώ και να μην φέρει την ανακατοσούρα του.
1: Δεν υπάρχει κάποια.
0: Πρέπει να ήταν
1: εντύπωση.
0: Ο άτακτος μαθητής της τάξης. Δεν το συζητάω.
1: Ναι, ναι,
0: τώρα που λέμε για τάξεις.
1: Ναι.
0: Είδα το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ εκεί στα προϊόντα ορόφου. Έχουν αρχίσει και βάζουν τα σχολικά ήδη.
1: Ναι.
0: Μια κατάθλιψη με έπιασε.
1: Δεν έχω να πάρω. Οπότε.
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Πώς δεν είναι αυτό.
0: Εντάξει, έχω να πάρω και το γιο μου, εντάξει, αλλά δεν έχω να πάρω.
1: Πώς δεν είναι αυτό.
0: Έτσι όπως το λες. Δεν με πιέσει η κατάθλιψη για το ότι. Α, το κόστος και τα λοιπά. Αυτά θα συζητήσουμε και αργότερα. Αυτό θα με πιάσει πιο μετά. Όταν
1: α,
0: θα.
1: Εντάξει.
0: Γιατί πλέον το κόστος.
1: Νόμιζα ότι ήσουν τόσο large που δεν σε πιάνει για κατάθλιψη.
0: Το κόστος για μένα τώρα δεν είναι πια να πάρουμε ένα τετράδιο, πέντε τετράδια ένα αυτό. Το κόστος είναι τα φροντιστήρια. Είμαι άλλη κατηγορία.
1: Σωστά.
0: Έχω ανέβει πολλή κατηγορία. Με έπιασε αυτό του. Τελειώνει ρε παιδιά το καλοκαίρι.
1: Αυτό.
0: Αυτό. Πώς ήταν η αθλητική Κυριακή, η μουσική, η Κυριακή βράδυ.
1: Αχ, ναι, που
0: έπιασε.
1: Βέβαια τη βλέπαμε η αλήθεια.
0: Ναι. Τη βλέπαμε γιατί θέλαμε να παρατείνουμε κιόλας και λίγο παραπάνω. Μην πάμε στο κρεβάτι, σημαίνει ότι τέλος το Σαββατοκυριακό.
1: Όπω το ίδιο ένιωθα κι εγώ.
0: Ναι. Αυτό ένιωσα τώρα με τα σχολικά που τα είδα πάνω και βγάλανε όλα τα καλοκαιρινά που είχαν. Τα ψυγιάκια, τις ομπρέλες, τις ξαπλώστρες, τα καθίσματα και τα λοιπά. Και στη θέση τους είδα τα τετράδια και τους μαρκαδόρους και τα στήλω. Και λέω, τελειώνουμε
1: κάτι.
0: Παιδιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Και τώρα δεν θα έρθει πειράζει. Ο Παναγιώτης Βολάνιος και θα μας πει ότι έχει κίνηση στους δρόμους.
1: Είχε πάρα πολύ κίνηση η Ελισάβετ. Αν
0: βλέπεις.
1: Όταν ήρθα, μου έκανε φορεία. Είχε πολύ μεγάλη διαφορά δηλαδή από την Παρασκευή.
0: Και
1: πάρα
0: θα προσγειωθούμε ακόμα πιο ανώμαλα λοιπόν
1: πολύ
0: στην πραγματικότητα.
1: Αρκετή. Για
0: Παναγιώτη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αρχικά να ρωτήσω το intro της αθλητής Κυριακής σημαίνει κατάθλιψη επειδή τελειώνει το Σαββατοκύριακο.
0: Ακριβώς.
3: Για την
0: όχι για την εκπομπή, καλή, σήμερα καλά σου. Αυτό σήμαινε για μας ότι τέλος, τα τελευταία λεπτά πριν πάμε για ύπνο και την επόμενη μέρα σχολείο. Αυτό.
3: Σωστά.
1: Και χαριστικά κιόλας να τη βλέπουμε την αθλητική Κυριακή. Έτσι γιατί ήταν αργά. Πήγαινε μέχρι αργά.
0: Λοιπόν, τι καλό θα μας πεις.
1: Καλό αποκλείεται.
3: Καλό, κατάθλιψη και στους δρόμους. Επιστροφή εργοστασιακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Αθήνας. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από ψυχικό μέχρι πανόρμανα τμήματα και λίγο στην άνοδο ύψους του Χαλανδρίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου, του Θησίου και στο ρεύμα προς Πειραιά ανατμήματα στο Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στη Μικρά Ασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Συνεχίζεται και εκεί η ταλαιπωρία και αυτή την εβδομάδα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα Τσατικής Οδού.
0: Αυτά εντάξει. Γιατί πήρες χώρα και άρχισα να.
3: Αρκετά ζω λίγο.
1: Προφανώς ξέρω. Αρκετά, τι, δεν είναι.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα με το ζόρι βγάζαμε εκεί το λιμάνι του Πειραιά και μετά ήταν η απόλυτη ησυχία όλη μέρα. Τώρα βλέπω ότι έχει έτοιμα κατεβατό. Τώρα είδες Παναγιώτη και εσύ, Στεφανία, αυτό το βιντεάκι που κυκλοφόρησε με τον οδηγό.
1: Με την ανοιχτή πόρτα, λες.
0: Τις δύο ανοιχτές πόρτες. Γιατί άνοιξε και του οδηγού. Στην Αθηνών Κορίνθου. Τι έγινε, παιδιά, εκεί πέρα.
1: Είναι ένα άλλο παράδειγμα εξαιρετική οδηγική συμπεριφορά. Ναι, ναι. Εξαιρετική.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, τη μουσική την ακούσατε, τη μουσική υπόγνωση. Προφανώς την άκουσε και όλη η σύραγγα.
1: Αλίμονο.
3: Καλά έπαιζε. Κάτι μπορεί να είχε προηγηθεί για τον οδηγό και να βγει και να ξεσπάσει.
0: Είχε πολύ. Είχε ντέρτι μέσα στην καρδιά του.
3: Κάτι τέτοιο πιστεύω.
0: Και έπρεπε να αποκτήσουν και οι υπόλοιποι οδηγοί ντέρτι σε αυτή τη σύραγγα, δηλαδή.
3: Άνοιξε τις πόρτες να πετάξει τα μάξι. Κάτι τέτοιο.
1: Τι εννοείς να πετάξει?
0: Τι θα ακούσω?
3: Να
0: παιδιά.
3: Απογειωθεί.
1: Να απογειωθεί. Α.
0: Ναι, οι υπόλοιποι όλοι τι φταίνε, δεν έχω
1: τώρα
0: καταλάβει.
1: Τώρα αυτό παίζει, είναι τύπου challenge στο TikTok, είναι κάποια τέτοια βλακεία.
3: Δεν νομίζω.
0: Όχι,
3: δεν
0: νομίζω. Ήθελε μάλλον.
1: Βλακεία αλλού είναι, αλλά ναι, λέω μήπως είναι
0: να δείξω και στους υπόλοιπους, ας πούμε, ότι δεν είμαι πολύ καλά, περνάω μια δύσκολη φάση. Αδέρφια, έχω καρά στο τέρμα.
1: 21 ετών είναι.
0: Ναι. Να σου πω
1: γι' αυτό
0: τότε
1: λέω
0: ζεις.
1: Μήπως. Καλά,
0: τα
1: ναι.
0: ζεις το έπακο, ξέρεις όλα.
1: Το θέμα να ζεις, αν τα κάνεις ναι. αυτά.
0: Και να ζήσουν και οι υπόλοιποι είναι το
1: σωστά,
0: θέμα.
1: Σωστά, ναι.
0: Στην σύραγγα. Οπότε, παιδιά, όχι, με ανοιχτές πόρτες δεν χρειάζεται. Ανοιχτό παράθυρο φτάνει, έχουν ακούσει όλοι, μην φοβάσαι.
3: Ισχύει.
1: Δίσκο το αυτοκίνητο, δίσκο.
0: Ναι. Λοιπόν, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Παρακαλώ.
1: Και έτρεχε κιόλας, έτσι.
0: Ναι, εν τω μεταξύ από δηλαδή, πίσω το αυτοκίνητο έχει πάθει λίγο πλάκα ο οδηγός.
1: Σκέψου τώρα να σε
0: και προσπαθεί, έχει έρθει λίγο όσο γίνεται προς τη γραμμή να δει τι συμβαίνει μάλλον. Γιατί βλέπει τώρα και είναι ανοιχτή η πόρτα του οδηγού τέρμα.
1: Ναι, θα σκέφτεται ότι μπορεί κάτι να έχει πάθει ο οδηγός καταρχάς.
0: Ναι, σίγουρα είχε πάθει κάτι. Ενώ, καλά δεν το λες κιόλα σε αυτό που ήταν. Ναι,
1: πολύ, όχι, σίγουρα. Κάτι σοβαρό. Λέγαμε για τα σχολεία
0: ναι.
1: Και για την κίνηση.
0: Αυτά που μας δείχνουν ότι τελειώνει το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, κάτσε να σου κάνω ένα συνδυασμό. Το λέγαμε και χθες. Υπάρχει μία μελέτη που λέει ότι μία μικρή αλλαγή στις ώρες έναρξης των μαθημάτων θα μπορούσε να περιορίσει την πρωινή κυκλοφορία.
0: Δηλαδή, πόσο μικρή αλλαγή.
1: Συμφόρηση της πόλης. Δηλαδή, έκαναν μία προσομοίωση επιστήμονες ναι. και βρήκαν ότι η διαφοροποίηση των σχολικών ωραρίων κατά μέσο όρο μόλις 12 λεπτά ανά σχολείο.
0: Α, για τόσο λίγο μιλάμε.
1: Ναι. Συνδέθηκε με μείωση έως 17,2% του συνολικού χρόνου παραμονής των οχημάτων στο οδικό δίκτυο. Σου λένε οι επιστήμονες που συμμετείχαν σε συγκεκριμένη έρευνα ότι μόλις 12 λεπτά διαφορά στην ώρα έναρξη θα μπορούσαν να μειώσουν το πρωινό.
0: Να πάμε δηλαδή τα σχολεία λίγο πιο αργά.
1: Ναι, ναι.
0: Να μην
1: ναι, γιατί,
0: αντί για 8 και 4, το 8.30.
1: Σου λέει ότι όταν τα σχολεία αρχίζουν την ίδια ώρα. Γίνεται σε ένα συγκεκριμένο
0: λογικό.
1: Περιορισμένο χρονικό διάστημα ένα τεράστιο αριθμό μετακινήσεων.
0: Γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά, τους σχολικά λεωφορεία, πούλμαν που πηγαίνουν, έρχονται είναι
1: και πάνε. Περιμένω. Και δεν λέει μόνο αυτό, λέει ότι και μετά τη μεταφορά, μετά, αφού αφήνουν οι γονείς τα παιδιά, πάνε και στη δουλειά.
0: Βέβαια.
1: Οπότε έχει κι άλλη μετακινήση.
0: Ναι, και φεύγουν όλοι μαζί.
1: Σωστά.
0: Μέσα σε ένα δεκάλεπτο έχουν όλοι αναχωρήσει από τα σχολεία. Ενδιαφέρον είναι αυτό. Αν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά.
1: Σχολεία λέει. Καλά, ναι, προσομοίωση με 50 σχολεία έκαναν.
0: Ναι, εντάξει, αλλά σε μεγάλη κλίμακα μπορείς να φανταστείς ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, τα δημοτικά να αρχίζουν 8 και 4 και θα μπορούσαν τα γυμνάσια και τα λύκια να αρχίζουν 8.30.
1: Ναι.
0: Να μην είναι και όλα μαζί.
1: Το αυτό που σου λέω για 12 λεπτά έχουν κάνει τώρα κάτι προσομοιώσεις, είναι λίγο μπερδεμένες, γι' αυτό λέω το συμπέρασμα. Στο σενάριο λέμε συνολική μεταβολή 600 λεπτών για τα 500 σχολεία, δηλαδή 12 λεπτά ένα σχολείο, καταγράφηκε
0: αυτό.
1: Η μείωση 17.
0: Ενδιαφέρον.
1: 2.
0: Το άλλο που είναι δύσκολο είναι αυτός ο καύσωνας.
1: Τόσο καύσωνας.
0: Αυτές οι θερμοκρασίες.
1: Πω που και να καθίσεις. Εγώ βγήκα έξω χθες.
0: Να, είδες, σε κόλλησα από
1: με
0: το
1: Σάββατο. Με κόλλησες, με κόλλησες.
0: Ναι.
1: Με κόλλησες.
0: Και τι το ξενυχτήσαμε όμως από ό,τι κατάλαβα.
1: Κάτι έκανα. Κάτι έκανα, ναι. Όταν είσαι με νεότερους ανθρώπους, έτσι συμβαίνει.
0: Πόσο νεότερους, Στεφανία
1: Καζίνη. Αρκετά νεότερους. Λοιπόν, ήμουνα με μία παρέα με αρκετά νεότερους.
0: Δηλαδή, ναι, οι οποίοι έχουν κουράγιο και οι οποίοι μένουν
1: σχεδόν
0: μέχρι.
1: Σχεδόν μαμά.
0: Ναι, οι οποίοι μένουν μέχρι προχωρημένες ώρες. Αυτά δεν είναι για μας.
1: Δεν είναι.
0: Έτσι, να σε επαναφέρω
1: καλά,
0: λίγο.
1: Καλά, δεν έμειναν μέχρι εκεί που έμειναν, αλλά εντάξει, λοιπόν.
0: Ναι. Α, τους άφησες κάποια στιγμή, φαντάσου.
1: Τέλος πάντων, έκανε ζέστη και έξω.
0: Ναι, έπιασε ένα αεράκι μαγαζί. Το οποίο είναι πολύ ζεστό αυτό το αεράκι.
1: Πολύ ζεστό. Ήμασταν σε ένα μαγαζί στο Χαλάνδρι, σε ένα μεζεδοπωλείο. Λοιπόν, και σε ένα ταρατσάκι.
0: Ναι.
1: Που πήγα εγώ γιατί λέω, θα έχει δροσιά, ας πάμε εκεί. Ούτε με ανεμιστία.
0: Καλά, συγγνώμη, ανέβηκε σε έναν όρφο. Δεν πήγε σε κανέναν ουρανοξύστη
1: πάνω.
0: Δεν ξέρω,
1: έχει... σκεφτόμουν τέλος πάντων ότι από το πεζοδρόμιο θα είχε πιο δροσιά. Αυτή τη σκέψη
0: μάλιστα
1: είχα κάνει.
0: Και ο απελπισμένος άνθρωπος.
1: Παρότι υπήρχαν ανεμιστήρες, δεν. Δηλαδή, κάποια στιγμή ήμουν έτοιμη να πάω από κάτω από τον ανεμιστήρα να κάτσω εκεί πέρα.
0: Ναι. Απελπισία είναι.
1: Ήταν απελπισία, έχει πάρα πολύ ζέστη.
0: Να σου πω πώς να δροσιστείς. Είδα εδώ, λέει, Αθήνα από 37 έως 39 βαθμούς είχε χθες.
1: Ναι.
0: Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες, παρακαλώ, στο Ελαφωνής Ιχανίων, έχουμε αλλαγές στη λίστα την χθεσινή σε σχέση με του Σαββάτου.
1: Τι δεν είναι, ή μήπως είναι η συνήθιση ύποπτη.
0: Τώρα έχουν μπει πιο περισσότερο η συνήθιση ύποπτη.
1: Πύργος,
0: δηλαδή,
1: Αγρίνη, Ολάρισα.
0: Ελαφωνής Ιχανίων,
1: ναι,
0: normal.
1: Ναι, είπαμε και τη χθες ότι θα έπρεπε να είναι.
0: Σπάρτη.
1: Ναι,
0: 40,2.
1: Ναι, και Σπάρτη έχει ζέστη. Ναι.
0: Στυλίδα.
1: Ναι.
0: 40,1.
1: Ναι.
0: Σκάλα Μεσσηνίας 39,8. Ναι. Το Κίλκης επιμένει για κάποιο λόγο
1: εσύ,
0: δικό του.
1: Το Κίλκη, εμείς δεν θα κατάλαβα. Μπορεί να μας πει
0: κάποιος να μας το εξηγήσει.
1: Γιατί έχει τόση ζέστη.
0: 39,7. Και εμείς θα λέγαμε σε άλλη περίπτωση. Πάμε εκεί βόρεια λίγο να δροσιστούμε. Δεν νομίζω. Άσος Κορινθίας 39,7. Τα θερμά Σερών 39,6. Και η Σέρας επιμένει.
1: Αφού είναι θερμά τα Σερών.
0: Ναι, είναι τα θερμά, ναι. Γιατί αν δεν ήταν θερμά θα σου έλεγα. Και ίδια θερμοκρασία 39,6 και η παραλία Ασπροπύργου. Δεν είναι αυτό που λέμε να πάμε παραλία να δροσιστούμε. Παραλία Ασπροπύργου δεν δροσίζεσαι. Είναι πάρα πολύ ψηλά.
1: Και σήμερα και αύριο θα αναδείξουμε. Μετά, στα μέσα της εβδομάδας, δηλαδή από Τετάρτη και μετά, θα.
0: Αργά και βασανιστικά, υποτίθεται.
1: Αργά και βασανιστικά αυτό.
0: Η αποκλιμάκωση. Αυτό το αεράκι που λέγαμε ότι έχει ξεκινήσει από χθες το απόγευμα και είναι θερμό, βέβαια. Mm-hmm. Ουσιαστικά είναι λίβας, τι να λέμε τώρα. Σε συνδυασμό με το ότι έχουμε αυτά τα σαραντάρια σε όλη τη χώρα και θα τα έχουμε και για τις επόμενες μέρες, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα. Άρα πάρα πολύ προσοχή, γιατί είδαμε τον χάρτη επικινδυνότητας όσον αφορά τις πυρκαγιές. Και έχουμε πάρα πολλές περιοχές σε κατηγορία 4, red code έχει σημάνει. Ανάμεσά τους είναι και η Αττική, είναι περιφερειακές ενότητες Φτιώτιδας, Βιωτίας, Εύβοιας με τη Σκύρο μαζί, Στερεά Ελλάδα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, η περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, από το Βόρειο Αιγαίο, αυτές οι περιοχές.
1: Νομίζω 11 αν τις μέτρησα. Είναι Αττική, είναι 11.
0: Ναι, μπορεί. 12. Μπορεί.
1: Η Αττική και 11 περιφερειακές ενότητες.
0: Στον αριθμό δεν ξέρω να σου πω.
1: Λοιπόν,
0: είναι
1: 4 αυτές. Ναι.
0: Και πολύ προσοχή και το λέμε αυτό γιατί είχαμε και το. Αυτή είδε στη Σαλαμίνα, εκτός από τις δύο μεγάλες φωτιές, είχαμε και μία τρίτη.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Στον Προφητηλία.
1: Σωστά.
0: Και εκεί, από ό,τι φαίνεται, έχει ξεκινήσει από κάποια παιδιά που έκαναν μάλλον την πλάκα τους ή έκαναν κάποιες δοκιμές ή έπαιζαν τέλος πάντων με αναπτύρες και επευκοβελώνες.
1: Εξετάζεται
0: αυτό το σενάριο. Ναι. Από ό,τι φαίνεται όντως και από τις κάμερες ασφαλείας, συμπίπτουν ο χρόνος που ήταν αυτά τα παιδιά πάνω με τον χρόνο που ξέσπασε η πυρκαγιά. Και επειδή ένα από τα παιδιά σε εφηβική ηλικία ενημέρωσε τη μητέρα του για το τι έχει συμβεί, απευθύνθηκαν στην πυροσβεστική. Η πυροσβεστική έκανε τον έλεγχο. Φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να επεκτείνονται και αυτά τα φαινόμενα, είτε του challenge είτε της αμέλειας από ανήλικους πια.
1: Ναι. Στην Σαλαμίνα είχαμε και μία σύλληψη, δεν ξέρω τι γίνεται στη Σαλαμίνα, και ενός 49χρονου για φωτιά κατά την εκτέλεση εργασιών ηλεκτροσυγκόλληση, είναι γνωστό. Χθες από την πυροσβεστική. Λοιπόν, 2.500 προστιματάκι.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές πίσω από την δολοφονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Συνεδρίασε 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα θερμοκρασία ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα κατά τόπους στα υπηρετικά του 39 βαθμούς Κελσίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Θερεάς και της Πελοποννήσου.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στην Ποσειδόνος από Νέο Φάλιρο έως Πειραιά, στην Κάθο της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Λοιπόν, ναι,
1: παιδιά, και είναι σίγουρα φυτό.
0: Τι?
1: Σου μιλάω και έχει βάλει. Συνεχίζω να σου μιλάω.
0: Α, εσύ μιλά μόνη σου.
1: Ενώ εκτό αυτό που λέγαμε και έχει βάλει τα ακουστικά σου.
0: Έχω βάλει τα ακουστικά. Γιατί πρέπει να ανοίξει το μικρόφωνο. Αν ανοίξω το μικρόφωνο και μιλήσω, χωρί ακουστικά τι θα γίνει. Πώ θα γίνει.
1: Δεν το κατάλαβα. Νομίζω ότι συνεχιζόταν η συζήτησή μα.
0: Α, εντάξει, εντάξει. Αυτό που λέει, έχουμε μια επικοινωνία, λέει, εντάξει.
1: Έχουμε.
0: Πάμε, γιατί έχουμε και εφημερίδες.
1: Βεβαίως και έχουμε και εφημερίδες.
0: Λοιπόν, αρχίζουμε από την Κόντρα. Αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα. Την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει στα κρυφά τους πάτριωτα από την Κάρπαθο, τουρκικά ελιευτικά τα έκαναν σουρωτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο. Φόβοι ότι η πείνα θα λάβει εφιαλτικές διαστάσεις, έρχεται παγκόσμια καταιγίδα στα τρόφιμα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι. Ήρης, νέοι κανονισμοί για τις μεταφορές των χρημάτων. Πότε θα μπαίνει φόρος? Τρεις προτάσεις Ελλάς, πώς θα αποζημιώνονται γρήγορα πυρόπληκτοι και πλημμυροπαθείς. Υιός του Δυτικού Νείλου, χωρίς φάρμακο και εμβόλιο, εξαπλώνεται σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πριν από λίγο διαβάζαμε τα στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου και αναφέρουν ότι σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις φαίνεται ότι έχουμε... Η έξαρση αποτυπώνεται στα νούμερα ως ρεκόρ ενδεχομένως και επταετίας σε κρούσματα.
1: Εδώ, γενικά.
0: Και εδώ. Α, γιατί.
1: Και εδώ. Λέγαμε και χθες ότι είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη.
0: Είμαστε δεύτεροι μετά την Ιταλία.
1: Ναι.
0: Έχουμε 157 κρούσματα λίμωξης από την αρχή της σεζόν. 41 περιστατικά είχαν ήπιες εκδηλώσεις. Έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι ασθενών, διάμεση ηλικία τα 82 έτη.
1: Αυτά είναι από τα στοιχεία του ΕΟΔΗ.
0: Ναι, είναι του ΕΟΔΗ.
1: Ναι.
0: Το αισιόδοξο είναι ότι δεν φαίνεται να έχουμε κρούσματα σε παιδιά.
1: Ναι.
0: Έχουμε σε ηλικίες μεγάλες που συνήθως έχουν υποκείμενα νοσήματα και γι' αυτό μπορεί να εξελιχθεί και σε κάτι πιο σοβαρό. Άρα πάρα πολύ προσοχή.
1: Είναι και στο επίκεντρο ιατρική.
0: Ναι. Και δεν το περίμεναν και... από ό,τι
1: νομίζω φαίνεται. Ούτε εγώ το είπα. Έχουμε ακούσει διάφορες ερμηνείες.
0: Για την Αττική εννοείς.
1: Ναι, για την Αττική. Για παράδειγμα, έλεγε ο κύριος. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος ακριβώς το έλεγε. Ένας από τους επιδημιολόγους. Ότι ενδέχεται να έχει σχέση και ο Ντάνιελ.
0: Τα πτηνά τα οποία ήταν μολυσμένα από τον Ντάνιελ μπορεί να έχουν μετατοπιστεί νοτιότερα και να έχουν φτάσει και
1: αλλά
0: στην Αττική.
1: Ρωτήσαμε τον κύριο Βασιλακόπουλο εδώ στο Real FM και είπε ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.
0: Να.
1: Δεν φαίνεται να προκύπτει.
0: Φαίνεται
1: πάντως
0: ότι οι έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα έπαιξαν το ρόλο τους. Γιατί έχουν δημιουργήσει την υγρασία και τις κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε να έχει αυξηθεί ο πληθυσμός των κουνούπιων. Με κάποιον τρόπο όμως έχουν μολυνθεί αυτά τα κουνούπια.
1: Λέω,
0: και μολύνονται
1: ξέρω.
0: Από πτηνά.
1: Αυτό με τον Ντάνερ να μου κάνει φοβερή η εντύπωση από το, αν υπήρχε τέτοια μεταφορά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να έχει εμφανιστεί νωρίτερα. Βέβαια δεν είμαι ούτε επιδημιολόγος, θέλω να πω, γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
0: Πάντως, γεγονός είναι ότι θέλει πάρα πολύ
1: προσοχή.
0: Όσο μπορεί να προσέχει ο καθένας. Ολοκληρώνω με την Κόντρα. Νέα γυναικοκτονία. Πόζαρε με όπλα στα social media ο Αλβανός δράστης της τυγερής δολοφονίας της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη. Και κτηνοδία. Ο οδηγός αυτοκινήτου πάτησε σκύλο που κοιμόταν σε δρόμο στην Κέρκυρα.
1: Ναι, το λέγαμε και χθες. Και νομίζω ένα πρόστιμο μόνο 500 ευρώ έφαγε.
0: Και αφέθηκε ελεύθερη.
1: Και αφέθηκε ελεύθερη. Ο οδηγός είπε δεν το είδα. Τώρα πώς δεν το είδε, το λέγαμε και χθες. Πώς δεν το είδε, δεν καταλαβαίνω.
0: Έντονες αντιδράσεις από τις φιλοζωικές οργανώσει μετά την απόφαση να αφαιθεί ελεύθερη και με ένα μικρό πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Γιατί όποιο είδε το βίντεο κατάλαβε ότι προφανώ και ο οδηγό κατάλαβε τι ακριβώ.
1: Μα δεν γίνεται, αφού σταματάει. Τέλο πάντων, τώρα δεν είμαστε και γη, αλλά μα κάνει εντύπωση από το βίντεο το ότι δεν κατάλαβε. Λοιπόν, πάμε στην ολοκλήρωση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Τα 14 νέα μέτρα για φτηνά σπίτια, δεκαετή σχεδιασμό με ορίζοντα το 2035, ύψου 6,5 δισευρώ. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, κινήσεις ΜΑΤ με Patriot στη γεωπολιτική σκακέρα. Θα μας τα πει σε πολύ λίγο ο Χρήστος Μαζανίτης που θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Επίσης, η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για εξωσωματική. Έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλήθεια είναι. Σε δύο...
0: Ναι,
1: αλήθεια
0: εδώ και
1: είναι.
0: Χρόνια.
1: Βλέπεις να μιλούν μέσα αγγλικά, αν πεις μέσα. Το λέω επειδή έχω σκεφτεί. Ναι. Μόνο μιλάνε και άλλες γλώσσες, αλλά τα αγγλικά τα ακούω συνέχεια. Λοιπόν, και από Γαλλία έρχονται. Είχε αιμονή με την πρώην του ο δράστης, αλλά και αυτόχειρας και άλλη γυναικοκτονία. Τώρα, στημένο παρελθόν του 40χρονου Αλβανού που έστησε νέδρα θανάτου στην Άτυχη Τζουλιέτα. Ακόμη, η Κίμπερλι στο Ιόνιο με τη Λαμπορκίνη των θαλασσών. Υπερπολιτελής.
0: Την είδες, τη Θαλαμινό.
1: Την είδα, λοιπόν. Ακόμη, επιπλέον 220 έως 560 ευρώ το χρόνο σε 671.000 συνταξιούχους κατάργησης προσωπικής διαφοράς. Η ελαφρύνση των 2 δις ευρώ της ΔΕΘ και το στοίχημα για το 2030.
0: Σειρά για τη Δημοκρατία. Αυξήσεις πρόκληση έως 300 ευρώ τον μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας, την ώρα που ο Μητσοτάκης τάζει πομποδό στους πληβίους από 10 έως 40 ευρώ. Λεφτά υπάρχουν για τους προνομιούχους ως επίδομα ειδικών καθηκόντων. Διπλό εθνικό λάθος με τους Patriot, λέει η εφημερίδα. Αδειάζουν την Κάρπαθο απέναντι από την Τουρκία για να φυλάνε την αμερικανική βάση στη Σούδα. Έπρεπε ήδη να έχουν έρθει πίσω από τη Σαουδική Αραβία. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, κρύβουν τον εφοπλιστή με τα ναρκωτικά στις Πέτσες, 2 μέτρα και 2 σταθμά η άλλη μια φορά. Ξεσηκώθηκε το νησί, εξαπάτησε τη Σάμο ο Πλεύρης για τους παράνομους μετανάστες, άλλα υποσχέθηκε και άλλα κάνει. Θα έχουμε αργότερα τον κύριο Μουτζούρη, τον περιφερειάρχη.
1: Ναι, είχε μία σύσκεψη χθες με αφορμή την απόφαση για μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη σε Σάμο και Λέσβο. Όχι, δεν θυμάμαι τώρα τα νούμερα.
0: 417 άτομα συνολικά στα δύο νησιά, νομίζω.
1: Λοιπόν, και θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και τι αποφάσεις, πώς θα αντιδράσει η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
0: Και άλλο έγκλημα Παπασταύρους και σκεπάζει και όλο τον Θεσσαλικό κάμπο με φωτοβολταϊκά. Παραπλανητικά τα όρια που θέτει το νέο χώρο ταξικό. Διασύρει τον Άδωνη και η Καθημερινή. Με fake news απάντησε και για τα γυαλιά του. Εκ των υστέρων δικαστική δικαίωση για τα λάθη επί COVID. Παραλήρημα του ψευδομουφτή της Κομωτινής. Η μουφτία είναι υποκατοχή. Με νέους περιορισμούς και απαγορεύσεις εορτάστηκε η Παναγία Σουμελά. Απών και ο Πατριάρχης.
1: Ελεύθερος τύπος, οι πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027 για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, αντίστροφη μέτρηση για τη μείωση τιμών στα ράφια. Σε ισχύ από 31/8 η Εθνική Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης της Ακρίβειας. Θα το συζητήσουμε το θέμα αργότερα με τον Δημήτρη Χριστούλια. Λοιπόν, ακόμη, το γκρίζο νομικό τοπίο, άλλο ένα ιδιωτικό ελικόπτερο προσγειώθηκε σε παραλία. Γυναικοκτονία Νέα Σμύρνη, για βιασμό είχε κατηγορηθεί ο αυτόχειρας δολοφόνος. Ακόμη, Κυριάκος Μητσοτάκης για τουρκικές προκλήσεις. Οι αποφάσεις μας δεν καθορίζονται από απειλές. Σήμερα το πρώτο υπουργικό συμβούλιο μετά τις διακοπές, γεμάτη ατζέντα.
0: Πάμε και στην εστία. Η δεξιά πτέρυγα του Πασόκ ανοίγει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο χρόνος δικαίωσε τις αποκαλύψεις της εστίας για τις διεργασίες. Άρχισε η μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα. Αυξήσεις έως και 300 ευρώ στους μισθούς της Προεδρίας. Οι αναπροσαρμογές της συντάξης χειρίας. Αιγαίο, άμεση ανακήρυξη ΑΟΣ και ολοκλήρωση θαλασσίων χωροταξικών σχεδίων.
1: Εφημερίδα των συντακτών, πολιτική κρίση, πολιτική σε κρίση, αξιωματική αντιπολίτευση, ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή 51, ή εκτός κομμάτων βουλευτές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτοποιήσεων μετά το Φεβρουάριο του 12 που είχαν φτάσει στους 63 λόγω μνημονίων. Ποιοι είναι, από πού προέρχονται και πού κατευθύνονται. Ακόμη, Πασόκ, Διαμαντοπούλου εναντίον Δούκα, στενός συνεργάτης πρώην Επιτρόπου, απαντάει ανταυτή στο άρθρο του Δημάρχου Αθηναίου στην Ευσύνη Σαββατοκύριακου. Ανοιχτή αμφισβήτηση απόφαση συνεδρίου του κόμματος για τις συνεργασίες. Ακόμη, κυβέρνηση αντιπολίτευση επανεκκίνηση στη ΔΕΘ. Ο κύριος Μητσοτάκης επέστρεψε και προκαλεί, συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό. Σπέτσες, τράνζιτ ελικόπτερα χωρίς ελέγχους. Πρόγραμμα ΠΑΛ, τουριστική παράδοση χωρίς παιδιά στην Ευρώπη. Και καινοτόμα φάρμακα στενείς συμπληγάδες της γραφειοκρατίας.
0: Πρώτο σέλιδο στα νέα. Αιγαίο, το νέο σχέδιο θωράκισης βάση drones στη Ρόδο. Το νησί των Δωδεκανήσων θα αποτελέσει ουσιαστικά τη δεύτερη βάση για στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μετά τη Σκύρο. Επιστρέφουν οι Patriot από το Γιάν Μπου της Σαουδικής Αραβίας. Μετακινείται η συστοιχία από την Κάρπαθο στη Σούδα. Εγκρίθηκε η διαδικασία για την κατασκευή υποδομών στο αεροδρόμιο των Μαριτσών Ρόδου, προκειμένου να υποστηρίξουν τη μόνιμη μεταστάθμευση και συντήρησή τους. Προϊστάμενοι μόνο μέσω ΑΣΕΠ στο δημόσιο, με εισιτήριο τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για όσους επιθυμούν μια θέση ευθύνης, πού και πώς θα γίνονται εξετάσεις, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου. Και ανατιμήσεις, δύσκολος χειμώνας στην Ευρώπη, σε ενέργεια, τρόφιμα, γεωργικά προϊόντα, επιποδός και η Αθήνα, πρώτων πυλών, νέα παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Πολιτικό παρασκήνιο, Πασόκ και ΛΑΣ ψάχνουν στη ΔΕΘ για ψηφοφόρους, δικαστική αναβολή εν ώψη εξελίξεων για τη Μονή Σίνα. Και Έρολ Μάσκ, ένας σκοτεινός πατέρας πίσω από τον πιο ισχυρό γιο.
1: Λοιπόν, political, σιρήνες πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο, επιποδός Ελλάδα και Κύπρος. Η αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκία αποκτά πλέον άκρως ανησυχητικές διαστάσεις. Κόμμα από την πρώτη σελίδα. Επανεκκίνηση κυβέρνηση στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ.
0: Εσπρέσο, γόνος εφοπλιστών με ελικόπτερο κόκκας, η κινηματογραφική προσγείωση σε πλάστης πέτσες και η Καλονή που το έσκασε, πρωταγωνιστής της υπόθεσης Bon Viver με στεμένες στην ερωτική ατζέντα του. Και μαζί σε γάμο Μάστορας και Καλυφώνη.
1: Λοιπόν, κλείνουμε με την ελεύθερη ώρα. Μυροβλίζουν και δακρύζουν δύο εικόνες του Χριστού στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη Σαντορίνη. Και επίσης από την πρώτη σελίδα, μία ανάσα από τα προφητικά λόγια του Ιωσήφ Βατοπεδινού. Αυτά και από την ελεύθερη ώρα και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας τα περίπτερα.
0: Και πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, Χρήστος Μαζανίτης.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμο Στίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real.

0: Λοιπόν, έχουμε τον Χρήστο Μαζανίτη, τον πολύ καλό συνάδελφο στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλημέρα,
0: γιατί,
1: Χρήστο.
0: Καλημέρα, Χρήστο. Είχαμε τη μεταφορά των πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη.
1: Το ένα αυτό.
0: Το,
1: και
0: ένα,
1: το άλλο είναι ότι είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο επιστροφή των Patriot από τη Σαουδική Αραβία.
0: Για να τα δούμε.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, επίσης. Χρήστο μας.
2: Το είχαμε πει λοιπόν πριν από μερικές ημέρες, το είχαμε γράψει πρώτο στο ελληνικό.gr, επιβεβαιώθηκε. Η μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη είναι γεγονός, και αυτό γιατί μετά το δημοσίευμα των Financial Times ότι η Σούδα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ενδεχόμενης επίθεσης από το Ιράν, κρίθηκε σκόπιμο ότι θα πρέπει εκεί να μετατοπιστεί το βάρος της αεράμινας, της αντιπυραυλικής και αντιεροπορικής προστασίας της χώρας. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα μεταφερθούν προς τη Σούδα. Υπάρχουν και άλλα σημεία προς την Κρήτη. Θα έλεγα ότι πιο πολύ φαντάζει ως πιθανό το ανατολικό τμήμα της Κρήτης ως πρώτο σημείο αντιμετώπισης οποιασδήποτε απειλής, διότι στην Σούδα ούτως ή άλλως υπάρχει μια πυροβολαρχία Patriot η οποία την προστατεύει. Οπότε θα έλεγα ότι περισσότερο θα είναι πιο κοντά στην Κάρπαθο, άρα δεν είναι και τόσο μεγάλη η αλλαγή η οποία έχει συντελεστεί. Αλλά όλα αυτά κάτι δείχνουν σχετικά με την γενικότερη ανησυχία που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα, και μάλλον σε αυτό το πλαίσιο της ανησυχίας εντάσσεται και το γεγονός της σκέψης για την ενδεχόμενη απόσυρση της Ελβίσα, δηλαδή της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας, της πυροβολαρχίας των Patriot που βρίσκεται στην περιοχή Γιαμπούς από το 2021 και προστατεύει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της χώρας. Αυτό είναι κάτι βεβαίως το οποίο θα αποφασιστεί στο Κισαία. Δεν είναι μια απόφαση η οποία μπορεί να ληφθεί και μάλιστα έτσι έλαφρα την καρδία από μια συνεδρίαση την οποία μπορεί να κάνει να γίνει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Βεβαίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εισηγείται. Βεβαίως και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις εισηγήσεις από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, από το ΓΕΕΦΑ, αλλά και από τα επιτελεία, κυρίως από το ΓΕΑ, από την πολεμική αεροπορία, στην οποία και υπάγεται επιχειρησιακά η πυροβολαρχία των Patriot. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί σε κεντρικό επίπεδο από την κυβέρνηση και θα έχει και άμεση σχέση με τις εξελίξεις της κακέρας στη Μέση Ανατολή. Και το λέω αυτό διότι είναι η ύπαρξη μιας ελληνικής πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία και με δεδομένη την εμπλοκή που είχε μέχρι στιγμής στην προστασία.
0: Ναι, σε πολλές περιστάσεις.
1: Ναι.
2: Είναι θέμα που άπτεται της υψηλής διπλωματίας πλέον.
1: Ναι,
2: και τη σύσφυξη των στρατηγικών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών.
1: Ναι, πάντως οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν, δηλαδή το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα χρονίσει, ας πούμε.

0: Είναι θέμα χρόνου, όποια απόφαση και να ληφθεί.
1: Ούτως ή άλλως είναι να ληφθεί μία απόφαση η οποία έχει σχέση με το χρόνο παράταση της παραμονής της πυροβολαρχίας.
0: Ούτως ή άλλως, ναι.
1: Και είναι να γίνει τώρα κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως σωστά επισημαίνεις, δεν θα χρονίσει.
0: Ναι, πάντως βλέπω και αρκετά δημοσιεύματα που έτσι επισημαίνουν το γεγονός ότι, βλέπω, διαβάζω, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, το έχω μπροστά μου, τη Δημοκρατία, η οποία λέει διπλό εθνικό λάβζο με τους πάντες, αδειάζουν την Κάρπαθο απέναντι, στην Τουρκία, απέναντι από την Τουρκία για να φυλάνε την Αμερικανική βάση στη Σούδα. Το λέω επειδή υπάρχει ένταση στα ελληνοτουρκικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, προφανώς γι' αυτό και το επισημαίνουν κάποιες εφημερίδες.
1: Ναι, κοίτα, σαφώς είναι κάτι το οποίο αυτό το γνωρίζουν και πολύ καλύτερα έτσι μόνο η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Το αν δηλαδή η μετακίνηση της πυροβολαρχίας Patriot αδειάζει τον τρόπο ή την ισχύ πυρός της ελληνικής αεράμυνας. Δεν πιστεύω ότι ισχύει κάτι τέτοιο και θα το πω διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή πριν τις τελευταίες 4,5 μήνες που δεν υπήρχε εκεί η πυροβολαρχία των Patriot στην Κάρπαθο, τι σημαίνει, ότι ήταν κενή περιεχομένου η ελληνική αεράμυνα. Κάπου δηλαδή δεν κολλάει αυτό. Τουλάχιστον αυτό λέει η λογική.
0: Ναι, ναι.
1: Σίγουρα οι επιτελείς στο ΓΕΘΑ,
0: σίγουρα ξέρουν καλύτερα από εμάς.
1: Αυτό είναι το
0: μόνο σίγουρο.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα κατευθυνθούν προς τη Σούδα, αλλά θα βρίσκονται στο ανατολικό
2: κόσμο της
1: Κρήτης.
2: Και την ίδια ώρα, Χρήστο, τα ελληνικά F-16 παραμένουν στην Κύπρο.
1: Τα ελληνικά F-16 παραμένουν στην Κύπρο και θυμίζω ότι υπάρχει σχέδιο να μετασταθμεύουν επί καθημερινής βάσεως ελληνικά μοιράζ στην Κάρπαθο. Επίσης στην Κάρπαθο όλο αυτό το χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν υποδομές για την φιλοξενία των Patriot. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε πιο πριν. Άρα υπάρχουν κάποια θετικά που έχουν μείνει από πίσω. Υπάρχουν κάποιες υποδομές οι οποίες έχουν μείνει πίσω. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο το είχαμε πει παλαιότερα περί μεταστάθμευσης τουλάχιστον ενός ζεύγους μοιράζ επί καθημερινής βάσης στην Κάρπαθο. Άρα δεν είναι τα πράγματα ότι αποφασίζει η Ελλάδα να εγκαταλείψει κάποιο νησί κτλ. Υπάρχουν δυνάμεις. Διότι όσο υπάρχει και σχέδιο, υπάρχει και συνέχεια. Και συνέπεια και συνέχεια σε ό,τι αφορά το πώς θα αλληλοκαλύπτεται ο ελληνικός εναέριος χώρος.
0: Ναι. Ναι. Και κάτι τελευταίο, τα δημοσιεύματα περί βάσης ντρόν στη Ρόδο. Υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη?
1: Κοίτα, σκέψεις υπάρχουν γενικώς. Και για βάση ντρόν στη Ρόδο υπάρχει. Και για την Κάρπαθο έχει συζητηθεί παλαιότερα ότι θα δημιουργηθεί μια βάση ντρόν. Το μόνο δεδομένο είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, κοντά στο Καστέλι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη βάση, την οποία τη χρησιμοποιεί και το λιμενικό. Αυτή η βάση επιχειρησιακά μέχρι στιγμής καλύπτει ένα πολύ μεγάλο έδρος του Αιγαίου Πελάγους και της Ανατολικής Μεσογείου. Ειδικά το κομμάτι του νοτιοανατολικού Αιγαίου το καλύπτει επαρκώς αυτή η βάση που βρίσκεται εκεί. Τώρα, σχετικά με το αν θα δημιουργηθεί η βάση στη Ρόδο, συνήθως η εμπειρία δείχνει ότι αποφεύγουν να δημιουργηθούν βάσεις, εναέριες βάσεις από τις οποίες θα επιχειρούν οι πτάμενα μέσα σε τόσο κοντινές αποστάσεις με την αντίπαλη αέρα.
0: Είναι σαφές. Είναι σαφές.
1: Αυτό δείχνει η εμπειρία μέχρι στιγμής. Αλλά, όπως έχουμε πει, υπάρχουν σοφότεροι εξημών οι οποίοι αποφασίζουν με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
2: Με πιο ολοκληρωμένη εικόνα και τα ξέρουν σαφώς καλύτερα. Λοιπόν, Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα εκπομπής και φτάνουμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη ώρα. Πάμε και αλλαγή ώρας και διαφημισούλες.
2: Ναι, όλα,
0: και να
2: όλα.
0: Πιούμε και λίγο καφεδάκι.
2: Εσύ και εγώ λίγο νεράκι. Εντάξει.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ψάχνει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Συνεχίσουν οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου για την οριστικοποίηση του πακέτου μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι παρεμβάσεις θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα στηριχθούν οι ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Συνεδριάζει σε 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο απολογισμός του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Αντίστροφη μέτρηση για την οριστικοποίηση της λίστας με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας Κυβέρνησης και Αγοράς. Στόχος είναι η συνολική λίστα να φτάσει περίπου τους 1.500 κωδικούς προϊόντων. Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές πίσω από τη δολοφονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζονται μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες ο 48χρονος φέρεται να ζήλευε παθολογικά το θύμα. Περισσότερα στο enikos.gr. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Νέο κύμα καύσωνα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι από την Παρασκευή. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Τερεάς και της Πελοποννήσου.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Την δεύτερη θέση στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond Link της Σιλεσίας. Πρώτος ήταν ο Μόντο Ντουμπλάντης με 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθερος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 10 και μέχρι τις 12. Στα μικρόφωνα του Real FM θα είναι η Στεφανία Κασίμη.
1: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Νίκος Σαπρανίδης εξακολουθεί να είναι μαζί μας και να μας αντέχει στην κονσόλα.
1: Μια χαρά, καλά περνάει ο άνθρωπος.
0: Λες. Τον ρώτησες ή το λες έτσι από μόνη σου?
1: Είμαι σίγουρη.
0: Ναι.
1: Δεν τον ενοχλούμε.
0: Για τον να τον ρωτήσεις, να δούμε τι θα σου απαντήσει.
1: Ξέρω, σου λέω.
0: Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Εκείνος περιμένει τα γεμιστά που του έχει τάξει.
1: Μέχρι την Παρασκευή.
0: Έχεις και μάρτυρες, να ξέρεις, έτσι.
1: Μέχρι την Παρασκευή.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε διαβάσει καθόλου μηνύματα. Να καλημερίσουμε τον Στέφανο. Ο Στέφανος μου φτιάχνει την διάθεση.
1: Α.
0: Και τη μέρα, γιατί πάντα ξεκινάει και λέει καλημέρα στις κούκλες. Άμα ξεκινάει έτσι η μέρα, Στέφανε, έτσι, όλα καλά θα πάνε.
1: Καλημέρα και στον Τόρπη, καλημέρα και στον αγαπητό και στον Κώστα Παπαπατήσια. Γεια σου, Στέφανε, λοιπόν, και από μένα.
0: Καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στον Real Blogger, καλημέρα στην Κατερίνα, η οποία την χαλαρώνουμε γιατί έχει να κάνει μια σοβαρή συζήτηση σήμερα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, Κατερίνα.
1: Και εμείς ελπίζω, και εγώ ελπίζω να πάνε όλα καλά. Είμαστε σίγουρες ότι θα πάνε όλα καλά.
0: Παναγιώτης Βολάνιος είναι δύναμη. Real Blogger, μην αγγίξεις τον Παναγιώτη Βολάνιο. Μάλλον έχετε διαφορές όσον αφορά τις ομάδες. Και εγώ έχω διαφορά με τον Παναγιώτη, αλλά είναι δύναμη και είναι το καλύτερο παιδί.
1: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο και στον Πάνο από την Ελβετία. Βάλτε, λέει, και το Together in Electric Dreams για να ολοκληρωθεί η κουβέντα για τις μαυροπράσινες οθόνες PC.
0: Α, ναι, ναι, γιατί είναι της εποχής εκείνης, γι' αυτό.
1: Εδώ, Σαπρανίδη. Σαπρανίδη, έχεις ακούσει, παρακαλώ, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, επική ατάκα του Σοκράτη, γιατί
1: επική.
0: Αναφερόμασταν πριν στο
1: επική.
0: Περιστατικό
1: Σοκράτη
0: αυτό.
1: Σοκράτη έγραψες πραγματικά.
0: Ναι. Με το αυτοκίνητο που πήγαινε με τις ανοιχτές πόρτες μέσα στη σύραγγα εκεί στην Κακιά Σκάλα και έπαιζε καψούρο τράγουδα. Έπαιζε καρά συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Ό,τι αρχίζει, λέει, με χαρά, τελειώνει με καρά. Ακόμα και σε σύραγγα.
1: Έτσι. Καλημέρα και στον Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη. Δεν κάνει, λέει, πολύ ζέστη. Είμαστε σε λάθος μέρος, εκτός των ραδιοκυμάτων του Real, βεβαίως.
0: Μείνετε εδώ, ναι, στον,
1: ναι,
0: Real FM.
1: Κατά τα άλλα.
0: Και προσπαθούμε να σας δροσίσουμε. Η Γεωργία έχει δίκιο. Αν θέλετε να δροσιστείτε, πάτε, λέει, στον Αθανάσιο Διάκοφο Κίδας. Δεν έχω πάει, είναι η αλήθεια.
1: Ούτε εγώ.
0: Να, και ένα μέρος που δεν έχω πάει.
1: Εσύ, η Ελισάβετ, είπαμε, τα έλεγα και χθες, είναι για διαφήμιση. Έχω πάει εδώ το πολύ ταξιδεμένο μας κορίτσι. Τι ωραία τα ταξίδια όμως.
0: Το καλύτερο. Η καλύτερη επένδυση που μπορείς να κάνεις για την ψυχική σου υγεία.
1: Ναι.
0: Μόνο αυτό θα σου πω.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Καλημέρα και στον Λευτέρη. Λοιπόν, θα έχουμε σε πολύ λίγο, θα συζητήσουμε για το μεταναστευτικό.
0: Το θέμα που έχει προκύψει με τη μεταφορά.
1: Τη μεταφορά, ναι, από μεταναστών από την Κρήτη στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Υπάρχει βεβαίως μία διαβεβαίωση ότι θα γίνει μόνο αυτή η διαδικασία για να ολοκληρωθούν, για να ολοκληρωθεί η καταγραφή και ταυτοποίηση.
0: Ότι είναι προσωρινό το μέτρο.
1: Ότι είναι προσωρινό, έτσι. Και ότι θα μεταφερθούν σε δομές στην υπηρετική Ελλάδα. Όπως γινόταν. Τώρα υπάρχουν όμως
0: έχουν υπάρξει αντιδράσεις.
1: Και
0: η σύσκεψη αυτό δείχνει.
1: Ναι, θα γίνουν και άλλες συσκέψεις. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχει κοινή γραμμή.
0: Ναι.
1: Αλλά θα τα δούμε.
0: Σε λίγα λεπτά από τώρα θα έχουμε τον Περιφερειάρχη Βόρειο Αιγαίου, τον κύριο Μουτζούρη. Αλλά έχει μπει στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνης, που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στους δρόμους, Παναγιώτη.
2: Σωστά, κάτι δεν πάει καλά. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Είναι κλειστή η δεξιά λωρίδα της Ομηρίδου Σκυλίτσι στον Πειραιά. Προφανώς μιλάω για τη γνωστή οδό. Λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη συγκεκριμένη οδό. Οπότε η τροχιά έσπευσε, έκλεισε εκεί τη δεξιά λωρίδα. Θα έχουμε αναμενόμενα και κάποιο μποτιλιάρισμα, αλλά να το γνωρίζουν οι οδηγοί.
0: Πολύ προσοχή. Αν μπορούν να αποφύγουν, λοιπόν, την Ομηρίδου Σκυλίτσι, ας το πράξουν. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι σε μία ωρίτσα και κάτι, στις 11.30, είναι προγραμματισμένη και η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0, η ακρίβεια,
1: και
0: τα
1: αυτό
0: μέτρα
1: δείχνει
0: κατά της ακρίβειας.
1: Ότι τέλος η καλοκαιρινή ανάπαυλα, τα κεφάλια μέσα σιγά σιγά. Και
0: νέα
1: από ό,τι μας είπε ο Σπύρος Παπαδάκης, μας έδειξε κάτι ντοσιέ που θα πάρουν.
0: Τα ντοσιέ, τα ντοσιέ αυτά.
1: Ο Γκώδη μας τα έδειξε ο Σπύρος.
0: Και τα νέα χωροταξικά.
1: Ναι.
0: Για τον τουρισμό και τσάπε.
1: Αν κρίνουμε και από την χθεσινή κυριακάτικη ανασκόπηση που έκανε μετά από δύο εβδομάδες ο Πρωθυπουργός και πάλι.
0: Υπήρχε ένα διάλειμμα.
1: Αναφορά και στην οικονομία, αναφορά όμως και στα εθνικά θέματα. Γιατί
0: βέβαια, έστειλε μήνυμα.
1: Μετά τις τελευταίες αντιδράσεις της Τουρκίας, πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, εκεί θα συζητηθεί και θα συζητηθούν και τα χωροταξικά πλαίσια. Το Ταμείο Ανάκαμψης, που όπως είπες, τελειώνει στις 31 Αυγούστου. Οπότε πρέπει να κλείσουν και όλες οι εκκρεμότητες σε αυτό το θέμα. Μπορεί να μην είναι επισήμως στην ατζέντα τα μέτρα της ΔΕΘ, αλλά επειδή γίνονται συνεχώς συσκέψεις.
0: Καλά τώρα, δεν είναι επισήμως. Εντάξει,
1: ναι,
0: δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Το καταλαβαίνουμε όλοι. Μπαίνουν στο τραπέζι οι τελικές εξαγγελίες που θα γίνουν σε λίγες εβδομάδες, σε λίγες μέρες από τώρα στην Θεσσαλονίκη. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, και το μέτρο με τα σούπερ μάρκετ, που θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα με τον Δημήτρη Χριστούλια, για την συμφωνία των κυρίων, όπως την αποκαλούμε, και εκεί θα παρουσιάσει στο Υπουργικό ο κύριος Θεοδωρικάκος. Αναμένεται να ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για το πώς προχωράει αυτή η πρωτοβουλία για τις μειώσεις των τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα. Μέχρι στιγμής στη λίστα φαίνεται ότι έχουν μπει 1.100 κωδικοί.
0: Ναι, αλλά μπορεί λέει να αυξηθούν, να φτάσουμε μέχρι τους 1.500 κωδικούς, έτσι, όχι προϊόντα.
1: Ναι. Έχουμε μία εβδομάδα ακόμα.
0: Ναι.
1: Μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή. Οπότε υπάρχει μία εκτίμηση ότι ενδεχομένως να προσθεθούν και άλλοι 400 κωδικοί περίπου το επόμενο διάστημα. Μένει να το δούμε λοιπόν αυτό. Και πού θα καταλήξει τελικά η μείωση. Γιατί όλα αυτά τίθενται σε αμφιβολία το τελευταίο διάστημα, Στεφανία. Με ποια έννοια, τι αποτελεσματικότητα μπορεί να έχει αυτό το μέτρο, όταν βλέπουμε τις τιμές του ντίζελ, γενικά των καυσίμων και του πετρελαίου, να ανεβαίνουν το τελευταίο διάστημα, και τους πρατηριούχους, τους επαγγελματίες του κλάδου να προειδοποιούν ότι από την 1η Σεπτέμβρη, αν δεν υπάρξει παράταση της επιδότησης, τα πράγματα θα είναι άσχημα.
0: Νομίζω ότι έχει, εγώ, εμένα η άποψή μου είναι ότι έχει, απλά θα είναι θέμα ημερών.
1: Είναι θέμα
0: δεν είναι, ξέρεις, είναι κάτι το οποίο μάλλον δεν μπορείς να το αποφύγεις.
1: Όχι, ακριβώς γι' αυτό. Και γι' αυτό κρατάς και ένα απόθεμα πάντα, γιατί λες ότι για το έκτακτο πρέπει να είμαι προετοιμασμένος να χρησιμοποιήσω και αυτό. Και αυτό το λέω γιατί αν δεν υπάρξει επιδότηση, αυτή η κατάσταση και αυτές οι ανατιμήσεις στο ντίζελ, το οποίο είναι το καύσιμο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντων και τη μεταφορά τους, άρα επηρεάζει όλη την αλυσίδα του εμπορίου, καταλαβαίνουμε ότι αυτό στο μέλλον θα το δούμε να μετακυλείται στον καταναλωτή. Άρα, αν πας να πάρεις ένα μέτρο, όπως είναι η συμφωνία κυρίων με τις μειώσεις στις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, μην βάλεις τρεκλοποδιά με κάτι άλλο. Πρέπει αυτό, ξέρεις, να είναι στην ίδια ζυγαριά. Λοιπόν, πάμε στο μεταναστευτικό λοιπόν, γιατί όπως σας είπαμε και νωρίτερα, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κοπέλες.
1: Να είστε κοπέλες, μας φτιάξατε την ημέρα, κύριε Μουτζούρη.
2: Ωραίες κοπέλες.
1: Έτσι. Πείτε κι άλλα.
0: Συνεχίστε με αυτό.
1: Έτσι, λοιπόν. Αρχίσαμε πολύ καλά. Να πάμε στα δύσκολα. Να πάμε στα δύσκολα, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε την μεταφορά πάνω από 400 πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρονται από την Κρήτη στη Σάμο και τη Λέσβο, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και κάνατε μία έκτακτη σύσκεψη χθες.
2: Βεβαίως.
1: Και τι προέκυψε?
0: Έγινε καταρχάς μεταφορά επίσης.
2: Να βάλουμε το background, να βάλουμε το θέμα. Η Λέσβος, τώρα είμαστε στη Λέσβο, γι' αυτό μιλάμε για τη Λέσβο.
0: Ωραία.
2: Αλλά τέτοια ισχύουν για τη Σάμο, για τη Χίο, για τα άλλα νησιά. Ήταν νησιά, η Λέσβος ήταν ένα νησί, το οποίο ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από το 2015 έως το 2020 με τη μεταναστευτική κρίση. Δεδομένου ότι πέρασαν, όλοι τα θυμόμαστε, περίπου 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες, λαθρέοι, πέρασαν από τη Λέσβο στην προσπάθειά τους να μεταβούν στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι για να μείνουν στη Λέσβο ή στην Ελλάδα. Περάσαμε πολύ δύσκολες περιόδους. Είχαμε τα προβλήματα με τα ΜΑΤ όταν ήρθαν να εγκαταστήσουν μια δομή. Μετά το 20 πάρθηκαν μέτρα από την κυβέρνηση, καλά μέτρα, και ελαφρυνθήκαμε. και ήμασταν χαρούμενοι. Εν συνεχεία, το 26 προκύπτει εδώ στη Λέσβο ο αυτόδης πυρετός. Από την Ελλάδα μόνο εδώ έχουμε αυτόδη πυρετό. Με αποτέλεσμα να γίνει τεχνηλάτηση, να σφάζονται σοριδών ζώα, να μην ξέρουμε που θα καταλήξει αυτό το πρόβλημα, δεδομένου ότι στη Λέσβο το ΑΕΠ, το εισόδημα της Λέσβου κατά τα 2-3
1: εξαρτάται από αυτά.
2: Είναι,
1: ναι,
2: η κτηνοτροφία. Δεν είναι ο τουρισμός. Είναι η κτηνοτροφία. Άρα λοιπόν εξαρτώμαστε πολύ από την κτηνοτροφία. Όταν λοιπόν είχαμε αυτά τα δύο συσσωρευμένα γεγονότα, τις μνήμες από την μεταναστευτική κρίση, τον αυτόδη πυρετό που είναι δράση, είναι ενεργεία, μεταφέρονται 200 τόσοι μετανάστες στη Λέσβο από την Κρήτη.
0: Ναι.
2: Από την Κρήτη.
0: Ναι.
2: Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Λένε ότι για να εξεταστούν, να καταγραφούν.
1: Δεν σας έχουν ενημερώσει για ποιο λόγο.
0: Δεν μπορεί, για να αποσυμφορηθεί, υποτίθεται λίγο η Κρήτη. Και θα είναι
2: αλλά ναι. Όταν όμως ένα νησί ήταν τόσο ταλαιπωρημένο, που προσπαθεί να βρει το βηματισμό του, το επιβαρύνει ξανά
0: ναι.
2: και αρχίζουν πάλι τα πνεύματα να εξάπτονται,
0: ναι.
2: δεν κάνει καλό.
0: Έχετε
2: πολλές άλλες δομές, θα πάνε να καταγραφούν.
0: Έχετε κάποια, έλεγα νωρίτερα, ότι υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι αυτό θα είναι προσωρινό και ότι θα γίνει μόνο για καταγραφή και ταυτοποίηση.
1: Τις έχετε λάβει εσείς αυτές τις διαβεβαιώσεις.
0: Ναι. Είστε και σε αυτό αντίθετος, δηλαδή θέλω να πω, καταλαβαίνω να είστε αντίθετος και εσείς και η τοπική κοινωνία. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τέλος πάντων την αντίθεσή σας και την αντίδρασή σας. Στην μόνιμη παραμονή.
2: Μας είχε μέχρι τώρα
0: ναι.
2: ότι δεν θα μεταφερθεί κανείς από άλλο νησί.
0: Ναι.
2: Αυτό μας είχαν διαβεβαιώσει. Ναι. Και το είχαμε πιστέψει. Άρα λοιπόν αρχίζουμε να αμφισβητούμε ό,τι λέγεται. Ότι μεταφέρονται για να καταγραφούν και να αποχωρήσουν. Αρχίσαμε να το αμφισβητούμε. Αφού μας λέγανε θα έρθει κανείς και έρχονται, σημαίνει ότι τα λεγόμενα δεν έχουν βάση. Πιθανόν να μην έχουν βάση. Εάν ισχύσει αυτό που λέτε και ελέγχθει από τα Υπουργεία, θα είμαστε ικανοποιημένοι στην απογοήτευσή μας. Είμαστε απογοητευμένοι που δεν ίσχυσε να μην έρθει κανείς, αλλά θα είμαστε ικανοποιημένοι που θα φύγουν. Μακάρι να ισχύσει για να μην ξανά έχουμε αποστολές εδώ.
1: Αυτές οι διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο Μετανάστευσης δεν έχουν έρθει επισήμως σε εσάς, στην περιφέρεια.
2: Έχω κάθε λόγο να πιστεύω τον κύριο Πλεύρη, τον εμπιστεύουμε. Είναι άνθρωπος που μπορεί να τον εμπιστευτείς, αλλά δεν κατευθύνουν πάντα τα πράγματα οι υπουργοί. Υπάρχει νομεκλατούρα η οποία ρυθμίζει τι θα γίνει.
0: Τι εννοείται?
2: Στη δημόσια διοίκηση υπάρχει ο επικεφαλής και υπάρχει η νομεκλατούρα δημοσιοπολιτική.
1: Ότι μπορεί να μιλάμε για μια γραφειοκρατική απόφαση.
2: Ότι μια απόφαση που πιθανόν να μην ήταν γνώστη υπουργό.
1: Ναι, τώρα εσείς τι αποφασίζετε στη σύσκεψη από εδώ και πέρα, πώς θα κινηθείτε?
2: Εμείς, η απόφαση που πήραμε,
1: ναι.
2: και ήταν παρόντες όλοι οι βουλευτές, ήταν παρόντες οι δήμαρχοι, ήταν παρόντες πολλοί κόσμος, η απόφαση είναι να μην ξαναδεχθούμε νέα αποστολή. Αυτή έγινε αγνία μας, δεν θα τη δεχθούμε, δεν θέλουμε καινούργια αποστολή.
1: Ωραία, άρα ήρθανε οι πρώτοι 217 στη Λέσβο,
2: ναι, ναι,
1: ήρθανε
2: ναι,
1: τη νύχτα. Και θα πάνε και στη Σάμο από ό,τι καταλαβαίνουμε 200 άτομα.
2: Περίπου.
1: Ωραία, από εδώ και πέρα εσείς λέτε ότι δεν θα δεχθείτε κανέναν άλλον μετανάστη ή πρόσφυγα από την Κρήτη?
2: Το πω διαφορετικά. Κάνουμε παράκληση, κάνουμε έκκληση.
0: Ναι.
2: Το επιβαρημένο νησί με τον Αυθόδη και με τις μνήμες του μεταναστευτικού, όπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι αποδιδάσκαν στις ακτές του νησιού, να μην το ξανεπιβαρύνουν. Υπάρχουν πολλές άλλες δομές να πάνε να καταγραφούν στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Εσείς αυτό. Εσείς
0: ούτε
1: αυτό
0: δηλαδή
1: το μήνυμα...
0: για καταγραφή, έτσι.
2: Συγγνώμη.
0: Ούτε για καταγραφή. Αυτή τη στιγμή οι δομές δεν έχουν, θέλω να πω, σε σχέση με την χωρητικότητά τους, δεν είναι γεμάτες. Θέλω να πω, τι πρόβλημα θα δημιουργήσει.
2: Μα και δεδομένου ότι δεν είναι γεμάτες, θα πρέπει να εκενωθούν ακόμη περισσότερο. Αυτό ζητάμε.
1: Δεν έχουν εκενωθεί, δεν έχουν φύγει όλο αυτό το διάστημα από τη δομή τη Λέσβου και τη Σάμου.
2: Και το λιμενικό και κυρίως η κυβέρνηση. Το αναγνωρίζω αυτό. Ναι. Έγινε κένωση των νησιών. Αλλά δεν θέλουμε να ξαναγεμίσουν.
0: Ναι.
2: Αν όντως ισχύσει ότι θα καταγραφούν και αμέσως μετά από 15 μέρες θα αποχωρήσουν.
0: Ναι.
2: Δεν έχω να πω τίποτα.
1: Αν λοιπόν αυτοί οι πρώτοι 217 που πήγαν στη Λέσβο και οι υπόλοιποι 200 στη Σάμο, δείτε ότι μέσα σε λίγες μέρες καταγράφονται και φεύγουν. Πάνε είτε σε κλειστές δομές, στην ενδοχώρα κτλ. Θα δεχθείτε να πάρετε έστω πάλι προσωρινά από την Κρήτη άλλους μετανάστες?
2: Εμείς κάνουμε έκκληση να σεβαστούν τα πάθη της Λέσβου. Τα πάθη του Αυθόδους.
0: Το καταλαβαίνουμε και από τον κύριο Μουτζούρη.
2: Εδώ ο κόσμος είναι σε έξαψη. η κτηνοτροφία που σας είπα είναι τα δύο.
0: Ναι, ωραία. Η Σάμος όμως είναι η Σάμος, είναι η Χίος.
2: Σάμος είναι ο τουρισμός. Η Χίος δεν επιβαρύνθηκε.
0: Μόνο η Σάμος. Παρόν, ναι, δεν έχει.
2: Ναι, ναι, λέω και μέχρι τώρα. Άρα κάνουμε έκκληση να ληφθούν υπόψη τα πάθη της Λέσβου και της Σάμου.
1: Διαφορετικά, κύριε Μουτζούρη, για να το θέσω, γιατί πρέπει να δούμε και το επόμενο βήμα. Εσείς, ας πούμε, ότι δείτε ότι προγραμματίζονται να έρθουν και άλλες δεκάδες ή εκατοντάδες μετανάστες το επόμενο διάστημα στο νησί. Τι θα γίνει?
2: Θέλω να έχω τη βεβαιότητα ότι το θέμα που δημιουργήθηκε τώρα, η αντίδρασή μας, το ότι το φαίνεται στην επιφάνεια κι εσείς κι άλλοι, θα βοηθήσει να εισακουστεί το αίτημά μας.
1: Ναι. Και ότι δεν θα χρειαστεί, εννοείται, να κάνετε κάτι πιο δυναμικό.
2: Μην με βάζετε να πω τέτοια. Είμαι ειρηνιστής, θέλω την ειρήνη. Η Λέσβος αρχίζει και ανεβαίνει. Δέχεται πολλούς επισκέπτες, δέχεται Τούρκους επισκέπτες. Πάει καλά γενικά το νησί. Ας το αφήσουμε να τραβήξει το δρόμο.
0: Ναι. Οι ροές από την Τουρκία είναι μειωμένες πάντως, έτσι?
2: Όχι, δεν είναι μειωμένες.
0: Δεν είναι, δηλαδή.
2: Πλημμυρισμένοι.
0: Είχαμε αυτή την. Οι ροές, όχι αφήξει του. Οι ροές μεταναστών, λέω.
2: Α, συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Άντε να ξεφύγει ένα κάπου.
1: Δηλαδή οι δομές, ας πούμε, στην Λέσβο και στην Σάμο, αν εξαιρέσουμε αυτούς τους 200 και 200 που ήρθαν από την Κρήτη, τι πληρότητα, σε τι βαθμό ήταν γεμάτες?
2: Στη Λέσβο ήταν πληρότητα οι 200 σε σχέση με τους 300 του 7%, στη Σάμο μπορεί να ήταν 15%.
1: Ναι, άρα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
2: Και αυτό θέλουμε να μηδενιστεί. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να πάνε στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν έχω κανένα λόγο να εγκλωβίζονται εδώ.
0: Μάλιστα. Μια που είπατε για τις αφήξεις των Τούρκων, για πείτε μας.
1: Πάνε καλά.
0: Το λέγαμε και από χθες, το λέγαμε και χθες. Βλέπαμε τα στοιχεία.
2: Επισκεπτών εννοείται.
0: Ναι. Αυτές οι αφήξεις τώρα.
2: Εντύπωση, χθες το βράδυ πήγα να φάω ένα ψάρι με τη γυναίκα μου.
1: Ναι.
2: Όλα τα τραπέζια του συγκεκριμένου κέντρου μίλαγαν τουρκικά.
0: Είδες την ίδια εικόνα, δεν είναι, που είδα και εγώ στοιχεία.
1: Άρα έχει γίνει η δουλειά. Το θέμα της βίζας έχει διευκολύνει πάρα πολύ.
2: Το ότι μας εισάκουσε ο κύριος Πρωθυπουργός το 2023 και καθιερώθηκε με έγκριση της Ευρώπης η βίζα, η χορηγούμενη επιτοπίως, ωφέλησε πολύ τα νησιά.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς τα νησιά δεν κάνουν εξωτερική πολιτική για τα προβλήματα στο Αιγαίο, τα οποία τα αναγνωρίζω ότι υπάρχουν. Είμαι 100% υπέρ των δικαίων αιτημάτων της Ελλάδος, αλλά εδώ είναι χαμηλή πολιτική, είναι πολιτική τουρισμού, είναι πολιτική κουλτούρας. Αυτή δεν ενισχύουμε.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Περιφερειάρχη Βορειοαιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα σας.
2: Ευχαριστώ πολύ, κοπέλες.

0: Καταλαβαίνω ότι η αντίδραση είναι σε αυτή τη λεπτή γραμμή στο αν, κατά πόσο αυτό θα είναι ένα προσωρινό μέτρο, ναι, που αφορά μόνο την ταυτοποίηση και τον έλεγχο, ή θα είναι όχι μόνιμο, αλλά τέλος πάντων θα είναι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
1: στο
0: η παραμονή
1: μέρος,
0: του στο νησί. Νομίζω αυτό είναι. Δεν
1: υπάρχει αυτό που λέμε ουδέν μονιμότερον του προσωρινού.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και η ανησυχία, επειδή αυτά τα νησιά έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο βάρος.
0: Έχουν, δεν το συζητώ.
1: Από το 2015.
0: Και όποιος, επειδή εγώ είμαι και από ένα από αυτά τα νησιά, δηλαδή από την Χίο, εγώ μπορεί να μην το καταλαβαίνω και εσύ. Αλλά έχουν περάσει δύσκολα.
1: Ακριβώς. Εμείς μιλάμε για λίγο από την ασφάλεια της Αθήνας και από την απόσταση.
0: Έχω τσακωθεί πάρα πολλές φορές.
1: Της Αθήνας.
0: Γι' αυτό το λέω. Έχω τσακωθεί πολλές φορές.
1: Λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί το ζήσανε. Διαφορετικά, ναι, το ζήσανε, το λέω, σε παρελθοντικό χρόνο. Γιατί μας είπε ο κύριος Μουζούς, είναι σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα ουσιαστικά.
0: Ναι, είναι σε ιστορικά
1: οι πληρότητες
0: χαμηλά. Αλλά σου λέω, εκεί οι άνθρωποι έχουν περάσει δύσκολα και κάθε φορά τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι να το καταλάβω κι εγώ, τσακωνόμουν.
1: Ναι. Όχι.
0: Αλλά και μου έλεγαν συνέχεια, αφού μου εξηγούσαν.
1: Το βλέπουμε από πολύ μεγάλη
0: ότι
1: απόσταση.
0: Το βλέπεις, μου λέει, από πολύ μακριά. Δεν είναι,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Και υπάρχει αυτή η ανησυχία, μην τυχόν ξαναζήσουν έστω και σε έναν κάποιο βαθμό αυτό, ναι, που είχαν ζήσει.
0: Και θέλω να σου πω ότι στην αρχή και οι Χιώτες, που ξέρω, μιλάω γιατί το ξέρω για τους Χιώτες και οι υπόλοιποι νησιώτες όμως, εκεί είχαν δείξει πολύ μεγάλη αλληλεγγύη στους πρόσφυγες.
1: Μα τις θυμόμαστε τις σκηνές, όταν στις πολύ δύσκολες ημέρες του 2015.
0: Το λέω γιατί όποιος λέει κάτι διαφορετικό.
1: Και τη βοήθεια που έδωσαν οι ντόπιοι.
0: Εγώ θυμάμαι σαν τώρα την πλατεία της Χίου να κάνουν μάθημα σε παιδάκια, δημιουργία, να προσπαθούν. Ειδικά στα παιδάκια, σου λέω, θυμάμαι, είχε γίνει σαν μια μεγάλη κατασκήνωση.
1: Τις εικόνες με τις δύο γιαγιάδες.
0: Ναι, ναι. Στη Λέσβο, βεβαίως. Βεβαίως,
1: τα νεογέννητα, τα γράφει στα γιος και τα τάιζαν. Γάλα, τέλος πάντων, αυτές οι σκηνές είναι στο μυαλό των νησιωτών και των ανθρώπων της Λέσβου και των ανθρώπων της Σάμου προφανώς, και υπάρχει ανησυχία επειδή βλέπουν και ότι οι καραβιές δεν σταματούν προς την Κρήτη και τη Γαύδο. Οπότε καταλαβαίνουν ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Μια ανησυχία, μην τυχόν δουν τις δομές τους να ξαναγεμίζουν. Έκκληση λοιπόν από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου να μην επιβαρυνθεί. Να μην επιβαρυνθούν εκ νέου αυτά τα νησιά.
0: Πάντως μοιάζει λίγο σαν μεταφορά του προβλήματος, να τα λέμε τώρα.
1: Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση στις δομές της ενδοχώρας.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα πρέπει να το δούμε το επόμενο διάστημα. Ναι. Γιατί κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν από ένα νησί σε άλλα νησιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ότι υπήρχαν οι δομές στη Λέσβο και τη Σάμο και δεν πρέπει να δημιουργήσει κάτι από την αρχή. Υπήρχαν οι υποδομές, θέλω να πω, υπήρχαν. Αλλά γιατί δεν μεταφέρονται στην ενδοχώρα και μεταφέρονται προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου? Αυτό είναι ένα ερώτημα.
0: Ναι, ούτε εγώ κατά. Ίσως επειδή ενδεχομένως είναι στην Κρήτη ήδη λειτουργεί δομή προσωρινής, έτσι.
1: Ναι, η οποία
0: διαμονής και έχει χωροθετηθεί.
1: Κατά διαστήματα γεμίζει.
0: Ναι, και έχει χωροθετηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη και οι τελικές απαιτούμενες εργασίες για τη λειτουργία δεύτερης δομής στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Αλλά κι εγώ. Αφού υπάρχει διαβεβαίωση ότι είναι προσωρινές οι μεταφορές, ακούμε και τον Περιφερειάρχη.
1: Θα το δούμε και το επόμενο διάστημα.
0: Αν είναι προσωρινές, δεν έχουν πρόβλημα. Δεν ξέρω, επειδή είναι οργανωμένες οι δομές και ίσως επειδή είναι σε ιστορικό χαμηλό η χωρητικότητά τους, ενδεχομένως για αυτό.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στην ώρα για τους τίτλους ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
10: Ο επιβιωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
11: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
12: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
13: Μάριος Αθανασίου.
14: Βαλέρια Κουρούπη.
15: Και ο Σπύρος Πούλης.
16: Ο επιβιωρητής Drake.
17: Η μαύρη χείρα.
18: 5 27 Αυγούστου.
19: Προπόληση more.com.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε εγκατελειμμένο κτίριο στον Πειραιά, στο σημείο σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συνεδριάζει μία ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα κατά τόπους στα υπηρετικά του 39 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου που μετέφερε μαθητές με μίνι βαν στην Ολλανδία. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι πρόκειται για Γερμανούς ταξιδιώτες.
24: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
23: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Ηράκλειο.
25: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
26: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
25: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
26: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
25: Αισθάνεσαι σπίτι.
26: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
27: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
23: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Η τώρα... υπόσχεση είναι υπόσχεση.
1: Ρε, σταμάτα.
0: Ο Νίκος Σάπρα. Όχι, μην με κοροϊδεύεις. Δεν λέω με τα γεμιστά. Γεμιστά, παιδί μου.
1: Ποια?
0: Το τραγούδι, το Get Electric Dreams.
1: Συγγνώμη, νόμιζα ότι πάλι θα με έχεις βάλει στη γωνία για τα γεμιστά. Θα δεχτώ τηλέφωνο.
0: Καλέ, στο τέλος θα νομίζω ότι σου κάνω και bullying. Και δεν το υποσχέθηκες και σε μένα το φαγητό στο κάτω-κάτω.
1: Έλατε.
0: Δεν έχω και καμιά πρεμούρα δηλαδή να φτιάξει τα γεμιστά. Λοιπόν, ό,τι υποσχεθήκαμε λοιπόν στον φίλο ακροατή, ο Νίκος Σαπρανίδης το βρήκε και το ακούτε τώρα.
1: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για φωτιά σε χώρο εγκαταλελειμμένου κτηρίου επί της οδού Ομυρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά. Έχουν κινητοποιηθεί 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Έχει γίνει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος. Και επίσης υπάρχει φωτιά στη θέση Μπαϊτάνη στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου Γρεβενών. 18 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων, 5 οχήματα και για την αεροπυρόσβεση ένα ελικόπτερο και υδροφόρες εκεί του Δήμου. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε και τα δύο.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε νωρίτερα, λέγαμε ότι όλα αυτά τα σχολικά είδη που είδαμε να αρχίζουν να μπαίνουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από το Σάββατο δειλά-δειλά, αλλά φαντάζομαι στις επόμενες μέρες θα αναπτυχθούν πλήρως. Η μουσική λίγο, τα Windows που συζητούσαμε, όλα αυτά μας θυμίζουν τα σχολεία.
1: Ναι.
0: Αυτά, αγαπητοί μου, σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε έναν προϋπολογισμό.
1: Πρέπει να δούμε τον τιμοκατάλογο για φέτος.
0: Αχ, τι θα έχει αυτός ο τιμοκατάλογος. Πρέπει να κάνουμε έναν προϋπολογισμό λοιπόν, γιατί κοντοπλησιάζει ο Σεπτέμβρης.
1: Έλατε.
0: Και η επίσκεψη σε βιβλιοπωλεία.
1: Και στις μειώσεις θα είναι και σχολικά είδη.
0: Θα είναι και σχολικά είδη. Για να δούμε λοιπόν τι θα περιλαμβάνουν αυτή η συμφωνία κυρίων. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αποστολό Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, ο οποίος θα μας μεταφέρει και την τελευταία εικόνα που έχει όσον αφορά και την συμφωνία κυρίων και τα σχολικά είδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έρχεται ο λογαριασμός για τους γονείς σιγά-σιγά,
2: Έτσι, έρχεται ένας από τους πιο δύσκολους μήνες του έτους, που είναι ο Σεπτέμβρης. Αρχίζουν τα σχολεία, αρχίζουν τα φροντιστήρια, τα κέντρα μελέτης, ξένες γλώσσες, συν αυτά τα οποία πρέπει να προμηθευτούμε όλοι για τα παιδιά μας, τετράδια, τσάντες, κασετίνες, στυλά μου, στυλούς, μολύβια, γεωμετρικά σχήματα και όλα αυτά, τα οποία θα είναι, θα έλεγα, ελπίζουμε, ευελπιστούμε φέτος να είναι λίγο συγκρατημένα σε σχέση με πέρσι. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι από την εθελοντική εθνική συμφωνία η οποία έχει γίνει μεταξύ της κυβέρνησης, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του ΣΕΒ και των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων, ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον 100 κωδικοί, 100 κωδικοί για τα σχολικά είδη που θα τα έχουν σε έκπτωση από 5% και πάνω. Αυτό βέβαια περιμένουμε να το δούμε, γιατί τα ίδια λέγανε και πέρσι. Δεν πιστεύω να είμαστε, γιατί έγινε σε επίπεδο πρωθυπουργού, πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Αρκεί να είναι τα ποιοτικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα τα 50 φύλλα, τα τετράδια ή οποιαδήποτε άλλα τετράδια, τα οποία πέρσι συναντήσαμε, πρόπερσι ήταν στα 80 γραμμάρια, πέρσι πήγαμε πρόπερσι στα 70 γραμμάρια, πέρσι στα 60 γραμμάρια.
0: Πού θα φτάσουν,
1: έλατε, πού θα φτάσουν, το σκέφτομαι κι εγώ.
0: Τι θα είναι, δύο φύλλα χαρτί θα είναι στο τέλος.
2: Ευελπιστώ να μην, τα δούμε φέτος τα 50 γραμμάρια το φύλλο, δηλαδή να γράφει το παιδάκι στην προστινή σελίδα και να φαίνεται.
1: Ότι είναι πολύ λεπτό το χάρτη.
0: Ναι.
2: Ακριβώς. Το ίδιο λέω, ελπίζω να μην γίνει αυτό που έγινε πέρσι. Και βέβαια να είναι πραγματικές οι μειώσεις. Εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας έχουμε και όλες τις τιμές από τα περσινά, της περσινής χρονιάς στα σχολικά, αλλά και κατά τη διάρκεια του έτους. Όπως είδαμε και στον πληθωρισμό τον ετήσιο, είδαμε τα σχολικά να είχαν τσιμπήσει ακόμα παραπάνω σε σχέση με πρόπερση, γύρω στο 3,7%.
1: Ναι.
2: Ελπίζουμε φέτος να δούμε κάποιες καλύτερες τιμές. Ευελπιστούμε τουλάχιστον.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, σε γενικές γραμμές, μια που λέμε για τον προϋπολογισμό, προφανώς είναι μια σημαντική οικονομική υποβάρηση για τις ελληνικές οικογένειες. Πού τα μεγαλύτερα έξοδα είναι, για παράδειγμα, η σχολική τσάντα, να μας δώσετε περίπου μια τάξη μεγέθους.
0: Είναι τα πιο ακριβά είδη.
1: Ναι, να μας δώσει μια τάξη μεγέθους για τη σχολική τσάντα, για τα τετράδια, για τη γραφική ύλη.
2: Κοιτάξτε, μπορούμε να βρούμε τσάντα σχολική. Βέβαια είναι ανάλογα για ποια τάξη μιλάμε, έτσι. Γιατί αν βρούμε τσάντα σακίδιο που λέμε, μπορεί να το βρεις και στα 5 ευρώ, αλλά το σακίδιο αυτό δεν είναι για να βάλεις τα βιβλία και τα τετράδια της πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού, είναι ένα απλό σακίδιο για τον υπηαγωγείο και τέτοια. Τώρα, εάν βρούμε τις τσάντες τις επώνυμες, ιδίως αυτές που θέλουν τα παιδιά, σύμφωνα και με τα, αυτά τα οποία τα θέλω που έχουν σε σχέση με πέρσι, μπορεί να τις βρούμε και σε τιμές σε 30, σε 40, σε 50 ευρώ. Υπάρχουν και πολύ ακριβότερες αυτές οι επώνυμες τσάντες, οι οποίες είναι, θα έλεγα, πανάκριβες, όσο έκπτωση και αν τηρήσουν την Εθνική Συμφωνία κάνουν. Από εκεί και πέρα τα τετράδια μπορούμε να τα βρούμε σε λεπτά τα εισαγωγής.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν δύο τουλάχιστον ελληνικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στα σχολικά, στα τετράδια, αλλά και όχι μόνο, τα οποία είναι των 80 γραμμαρίων τα 50 φύλλα, σίγουρα θα είναι ακριβότερα από τα εισαγωγής στα κινέζικα, που είναι και καλύτερη ποιότητα τα ελληνικά, δεν το συζητάω. Μπορεί να τα συναντήσουμε και στο 1,5 και στα 2 ευρώ. Τα κινέζικα αυτά, τα τετράδια, τα 50 φύλλα, μπορεί να τα βρούμε ακόμα και σε 40, 45, 50 λεπτά. Όμως υπάρχουν, ανάλογα με την ποιότητα, παίρνει και το προϊόν. Γιατί αν είναι να πάρω 10 τετράδια κινέζικα για να κάνω τη δουλειά μου, προτιμώ να πάρω ένα ελληνικό που θα είναι το καλύτερο και το ποιοτικότερο για να κάνει τη δουλειά το παιδί. Μετά είναι η στυλή, είναι οι γόμες, είναι οι ξύστρες, είναι τα μολύβια, είναι τα γεωμετρικά σχήματα.
0: Πολύ γραφική είναι.
2: Είναι οι κασετίνες, είναι τα κανσόν, τα χαρτόνια τα οποία θέλουν στις πρώτες τάξεις του δημοτικού που κάνουν την χειροτεχνία. Είναι πάρα πολλά προϊόντα τα οποία θα υπολογίσουμε αφού θα μπουν οριστικά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και στα άδεια του σούπερ μάρκετ, αλλά πολύ περισσότερο και στα συνοικιακά, αλλά και όχι μόνο βιβλιοπολία, να δούμε σε ποιες τιμές θα καταλήξουν φέτος να είναι συμφέρουσες για τον κάθε καταναλωτή, για τον κάθε γονιό που θέλει να αγοράσει τα προϊόντα για το παιδί του, για τα παιδιά του. Τώρα, αυτό το οποίο υπάρχει είναι να δούμε τι θα γίνει φέτος και ποια θα είναι η αύξηση όσον αφορά τα φροντιστήρια, τις ξένες γλώσσες.
0: Τώρα πάμε στα μεγάλα έξοδα, γιατί αυτά που λέμε για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, δηλαδή η μαρκαδόρη, πυλός, ξυλομπογιές, φύλλα κανσών κτλ., είναι ένα έξοδο που κάνουν οι γονείς τον Σεπτέμβριο, αλλά συνήθως αυτά κρατάνε τουλάχιστον για 5-6 μήνες και μπορεί να χρειαστεί σε κάποια από αυτά
1: μια
0: ανανέωση. Τα μεγάλα έξοδα, κύριε Ραυτόπουλε, έρχονται όσο μεγαλώνουν τα παιδιά. Και από τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, αλλά κυρίως γυμνάσιο λύκειο, που έχουμε τα φροντιστήρια ξένων
1: δημοτικού
0: γλώσσων. Ναι.
1: Α, για ξένες γλώσσες.
0: Ξένες γλώσσες δημοτικό.
1: Όχι, πήγα να σου πω, γιατί άρχισαν και μου λέγανε ότι κάνουν.
0: Κέντρα μελέτης έχουν στο
1: αυτό,
0: δημοτικό.
1: Εδώ άρχισαν και μου λέγανε ότι κάνουν
0: μόδας
1: ιδιαίτερα. Και φροντιστήρια και ιδιαίτερα από το δημοτικό, και είχα πάθει σοκ.
0: Έχει γίνει της μόδας πια τα κέντρα μελέτης. Σχεδόν τα περισσότερα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και όχι μόνο, έχουν και κέντρα μελέτης πλέον μέσα.
1: Όχι για ξένες γλώσσες, για τα
0: μαθήματα του σχολείου.
1: Ναι, και εγώ δεν το πίστευα.
0: Τα μεγάλα έξοδα όμως είναι εκεί. Είναι γυμνάσιο λύκειο, γιατί. Και όσο ανεβαίνουν οι τάξεις στις ξένες γλώσσες, ανεβαίνουν και το κόστος που πληρώνεις στο φροντιστήριο, τα λεφτά. Αλλά και μετά έρχονται και η προετοιμασία στο Λύκειο για τις Πανελλήνες. Άρα, τι γίνεται εκεί? Γιατί άμα θέλουμε έναν τουλάχιστον μισθό οι γονείς για να πληρώνουν μόνο τα φροντιστήρια, κύριε Ραυτόπουλε, δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
2: Πιστέψτε με, για δύο παιδιά, εάν έχει ένας μια οικογένεια η οποία το ένα πηγαίνει, όχι να μην πω για Λύκειο, να πω στο γυμνάσιο και το άλλο στο δημοτικό,
0: ναι,
2: πράγματι ένας μισθός δεν του φτάνει. Γιατί τώρα πλέον δεν είναι μόδα, λόγω του ότι, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, όλοι αναζητούμε δουλειά γιατί δεν φτάνει ο ένας μισθός, και να κάνουμε και δεύτερη και τρίτη δουλειά, τα παιδιά μας δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε, και αυτό το οποίο κάνουμε είναι να τα στέλνουμε στα κέντρα μελέτης, που είναι εισάξια σε τιμές, θα έλεγα, όσον αφορά τα φροντιστήρια που θα πάνε τα παιδιά του γυμνασίου ή του Λυκείου. Έτσι λοιπόν είναι ένα επιπρόσθετο κόστος πλέον για το κάθε νοικοκυριό, για την κάθε οικογένεια, τα κέντρα μελέτης. Από εκεί και πέρα είναι οι ξένες γλώσσες, όπως είπατε, που στο γυμνάσιο πλέον τα παιδιά είναι υποχρεωμένα να έχουν δύο ξένες γλώσσες.
0: Ναι,
2: παλιά
0: ναι,
2: ήταν μόνο τα αγγλικά. Τώρα
1: υπάρχουν. Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Γενικά δεν υπάρχουν.
2: Βεβαίως. Και τρεις και τέσσερις δεν είναι κακό. Το κακό είναι το κόστος των φροντιστηρίων για τις δύο ξένες γλώσσες, είτε αγγλικά-γαλλικά είτε αγγλικά-γερμανικά. Γιατί αυτά έχουν στα γυμνάσια, ανάλογα με τα τμήματα τα οποία θα συμπληρωθούν τα παιδιά. Το
0: από την Πέμπτη Δημοτικού η δεύτερη ξένη γλώσσα.
2: Έτσι, πολύ σωστά το λέτε. Έτσι λοιπόν κάνει ένα δυσβάστατο. Και μην ξεχνάμε σε όλα αυτά ότι υπάρχουν και δραστηριότητες των παιδιών.
1: Αυτό βέβαια.
2: Υπάρχουν
1: είτε αθλήματα,
2: είτε μουσική, είναι χορή, είτε είναι μουσική, είτε είναι συν τις φόρμες, τα αθλητικά είδη, τα παπούτσια. και στα δημοτικά θα πάρεις και το παγουρίνο και το φαγητοδοχείο και άλλα πολλά προϊόντα.
0: Κύριε, οποία... αυτό που λέει.
1: Είναι έτσι, πραγματικά
0: τώρα έτσι όπως το ακούω όλο αυτό, ναι. Στο τέλος δεν μένουν λεφτά για να φάμε.
2: Είναι ανελαστικές δαπάνες. Όπως για να το κάνουμε, είναι ανελαστικές δαπάνες αυτές, τις οποίες μπορεί να στερηθεί ο κάθε άνθρωπος, η κάθε οικογένεια, πράγματα για τον εαυτό του ή ακόμα και για το φαγητό του. Αλλά για τα παιδιά πρέπει να πάρει. Γιατί, παράδειγμα, δεν μπορεί να πάει το παιδί χωρίς αθλητικά παπούτσια στο σχολείο, γιατί δεν θα το αφήσει ο δάσκαλος και καλά θα κάνει να κάνει γυμναστική. Μη σπάει στο πόδι του, μη κάνει κανένα κάταγμα, κανένα διάστημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Καταλαβαίνετε. Είτε να πάει χωρίς να έχει τα αθλητικά, τη φόρμα του και αυτά. Όλα αυτά τα οποία χρειάζεται, οι οποίες είναι ανελαστικές δαπάνες. Ο κάθε γονιός, η μητέρα, ο πατέρας θα προτιμήσει, και αυτό κάνει, θα προτιμήσει να στερηθεί ο ίδιος ή για τον εαυτό του, για τον οικοκυριό, παρά να στερήσει από το παιδί.
1: Ναι, τέλος πάντων. Βεβαίως, εγώ για τις δραστηριότητες το καταλαβαίνω αυτό, αλλά στο κομμάτι του φροντιστηρίου δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχουμε συνδέσει εδώ στη χώρα μας, εδώ και δεκαετίες, το φροντιστήριο με την επιτυχία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μου φαίνεται αδιανόητο. Δηλαδή, είναι ομολογία αποτυχίας του εκπαιδευτικού συστήματος αυτό να αναγκάζονται οι γονείς να πληρώνουν για να προετοιμάσουν.
0: Και κάτσε
1: το
0: να
1: δεις,
0: γιατί επειδή.
1: Ελλείψεις, ναι,
0: εγώ, ναι. Ένα παιδί, ήδη το παιδί μου το ένα έδωσε Πανελλήνιες πέρσι. Οπότε, έχω ζήσει τι σημαίνει η προετοιμασία των Πανελληνίων εξετάσεων. Γιατί μιλάμε για ένα δυσβάστακτο κόστος σε ορισμένες περιπτώσεις. Είναι ένας μισθός στο ελάχιστο.
1: Κάτι, έτσι όπως είναι, δηλαδή, πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό τον ανταγωνισμό, το σκληρό ανταγωνισμό, για να εξασφαλίσει αυτό το πολυπόθητο εισιτήριο.
0: Και αν το παιδί σου θέλει να μπει και σε μια συγκεκριμένη σχολή, οπότε παλεύει και δίνει βάση σε μια συγκεκριμένη σχολή, και μετά, αν έχεις και ένα δεύτερο παιδί που έρχεται και θα κάνει και εκείνο προετοιμασία Πανελληνίων, δυστυχώς στην εποχή μας δεν είναι έτσι όπως ήταν στη δική μας παλιά Στεφανία. Εμείς κάναμε, αλλά εγώ θυμάμαι να κάνουμε στην τελευταία τάξη.
1: Εγώ έκανα τελευταία τάξη.
0: Τελευταία τάξη κάναμε οι περισσότεροι στην τρίτη ηλικίου. Αυτό ξεκινάει οπωσδήποτε στη Δευτέρα. Κάποια παιδιά ξεκινούν και ακόμα και από την πρώτη.
1: Καλά, εδώ σου λέω, μου λένε από το δημοτικό ότι ξεκινάνε τα παιδιά και κάνουν φροντιστήριο. Εγώ δεν το ήξερα αυτό το πράγμα.
0: Τα κέντρα μελέτης, τα γνωστά.
1: Ναι, αυτό τέλος πάντων.
0: Ναι, γιατί δεν προλαβαίνουν οι γονείς.
1: Ιδιαίτερα, είναι για αυτό το λόγο. Ναι, αλλά αν το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είχε αυτές τις ελλείψεις. Έτσι.
0: Αν εγώ βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια η παραπαιδεία ζει και βασιλεύει.
1: Μα εντάξει, ενισχύεται περισσότερο η παραπαιδεία. Ακριβώς, όπως το λέω.
2: Να προσθέσω, μου επιτρέπετε να προσθέσω αυτά που λέτε. Βέβαια, οι γονείς θα κάνουν τα πάντα, όπως είπατε, όπως κάνετε και εσείς, να πληρώσουν για τα παιδιά τους τα φροντιστήρια, προκειμένου να περάσουν στην επιθυμία που έχουν, στη σχολή που θέλουν να περάσουν. Για φανταστείτε όμως το παιδί να δώσει και να μην φτάσει στην επιθυμία τη δική του και θα πρέπει να πάει να σπουδάσει στην περιφέρεια.
1: Ναι, είναι και αυτό. Φυσικά,
2: το λέω αυτό γιατί έχουμε πάρα πολλά, και σαν ενός εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδας, από γονείς, οι οποίοι πέρασαν τα παιδιά τους, που μας έχουν πει ότι αδυνατούν να τα στείλουν στην περιφέρεια, θα ξαναδώσουν την επόμενη χρονιά, για αν περάσουν στην Αθήνα, στην κατοικία την οποία, στη μόνιμη κατοικία που έχουν, θα πάνε. Αλλιώς δεν θα πάνε. Δεν μπορούν.
0: Εκεί συνεχίζεται η αιμορραγία.
1: Ναι, για τα φροντιστήρια έχετε εικόνα για το κόστος κατά μέσο όρο?
2: Είναι ανάλογα, όχι, είναι ανάλογα, να σας πω, με τα παιδιά, για ποια θα πάνε. Θα πάνε για τα μαθήματα της δέσμης, θα πάνε για όλα, ναι, τα μαθήματα, ναι, θα

0: μέχρι και τις να φτάσει να δώσει είτε για lower είτε για προφήσεις. Εκεί πέρα λοιπόν κυμαίνεται περίπου στα 80 με 90 ευρώ για το κάθε παιδί. Αν υπάρχουν και περιπτώσεις που φροντιστήρια κάνουν εκπτώσεις, θα έλεγα, εάν έχεις δύο παιδιά σου λέει μείον 30%, μείον 20%, εάν πας και τα δύο παιδιά στο ίδιο φροντιστήριο.
1: Λοιπόν, έρχονται μηνύματα από φίλο Κροατή. Ο Γιώργος λέει: θα πάει το παιδί μας φέτος πρώτη δημοτικού και ακούγοντάς σας λέει: πόνεσε η τσέπη μου. Όλα αυτά λέει που λέτε δεν είναι πλέον πολυτελή έξοδα, δηλαδή η δραστηριότητα ή αν θα έχει καλά τετράδια, είναι απαραίτητα.
2: Αυτά είναι απαραίτητα. Το θέμα δεν θα έπρεπε να ήταν απαραίτητα τα φροντιστήρια από τόσο μικρές ηλικίες. Δηλαδή, μια μέση οικογένεια δεν μπορεί να τα αντέξει.
0: Γι' αυτό είπα ότι είναι ανελαστικές δαπάνες. Είναι σίγουρο και ο κύριος Γιώργος καλό θα είναι μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αφού θα πάρει το καλή πρόοδο να έχει το παιδάκι του και να είναι καλή σχολική χρονιά, αφού θα πάρει τη λίστα από το δάσκαλο, το τι πρέπει να πάρει, τότε μη ζαλιστεί, να πάει να τα πάρει και θα βάλει βαθιά, διότι θα βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη προκειμένου να πάρει τα τετράδια και τα στυλό και τα μολύβια της πρώτης δημοτικού. Αυτά τα οποία θα ζητήσουν στην πρώτη δημοτικού, για να φανταστείτε ποια είναι η διαφορά.
1: Κοιτάξτε. Κοιτάξτε κυρία, αυτό που λέω τώρα τη διαφορά, γιατί στέλνει μήνυμα φίλη ακροάτρια που μένει στην Αγγλία μόνιμα, το μόνο λέει που πληρώσαμε εμείς εδώ είναι η τσάντα των παιδιών, όλα τα υπόλοιπα τα παρέχει το σχολείο, δηλαδή τετράδια, βιβλία δεν έχουν λέει έναν προτζέκτορα και γράφει ο δάσκαλος και διαβάζουν όλα μαζί, μολύβια, ξυλομπογιές, στήλο κτλ. Είναι κοινά, τα αφήνουν στο σχολείο και όλοι χρησιμοποιούν τη γραφική ύλη, τη μοιράζονται.
0: Ακριβώς, εντάξει, υπάρχουν συστήματα εκπαίδευσης.
1: Τελείως διαφορετικό σύστημα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο.
2: Ευχαριστούμε κύριε Ραυτόπουλο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Real FM.
4: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
5: Δεν χρειάζεται να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Metlen.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan, το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Janet Skeslien Charles για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan, από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York

0: Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κατάλαβε
1: λοιπόν,
0: τώρα με τι είναι
1: αντιμέτωποι
0: οι γονείς κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Γιατί εντάξει, πέρα από τα σχολικά είδη, τα στυλό, τους μαρκαδόρους, αυτό είναι το μικρότερο κόστος, παιδιά. Ναι. Αυτό είναι πραγματικά το μικρότερο κόστος. Στα φροντιστήρια γίνεται η μεγάλη σφαγή και σου έβγαλα εγώ τον τιμοκατάλογο τώρα κάτω και σου εξήγησα που το δικό μου το παιδί έδωσε πέρσι Πανελλήνιες και ήθελε να περάσει αρχιτεκτονική, που σημαίνει και σχέδιο ότι πρέπει να κάνεις. Μαθήματα, σχέδιο ελεύθερο και γραμμικό που παρακαλώ δεν διδάσκεται στο, δηλαδή
1: αυτό,
0: μάθημα
1: αυτό συζητούσαμε
0: πανελλαδικός εξεταζόμενο που δεν διδάσκεται ούτε στην τρίτη ηλικία έστω υποτυπωδώς για τα παιδιά τα οποία θα χρειαστεί να δώσουν σχέδιο, δεν είναι μόνο αρχιτεκτονική και όσοι θέλουν να περάσουν γραφιστική θέλουν και εκείνοι να δώσουν σχέδιο, απαιτείται.
1: Πάντως, καλά, αυτό είναι.
0: Είναι αδιανόητο.
1: Τρελό, είναι αδιανόητο.
0: Αδιανόητο. Πας λοιπόν, από εκεί ξεκινάς και λες, σου είπα, 200 ευρώ το μήνα μόνο
1: ναι,
0: για το σχέδιο.
1: Πάει ένα χιλιάρικο τέλος πάντων, μην το
0: 600 ευρώ το
1: φροντιστήριο.
0: Πας ένα χιλιαρικάκι πάρα πολύ εύκολα για την προετοιμασία των
1: παιδιών.
0: Το μήνα.
1: Είναι απίστευτο.
0: 800 ευρώ με 1000 για την προετοιμασία στις πανελλήνιες εξετάσεις. Η οποία ξεκινάει πολύ νωρίτερα.
1: Η οποία ξεκινάει πολύ νωρίτερα γιατί είναι πολύ μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός. Γι' αυτό ξεκινάει νωρίτερα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό λέγαμε ότι εμείς κάναμε, ξέρω εγώ, τρίτη ηλικίου για παράδειγμα. Και κάνουνε. Αυτό που ζητούσαμε στο διάλειμμα είναι ότι ακόμα και αν οι γονείς επιλέξουν για τα παιδιά τους τα ιδιωτικά σχολεία. Να πάνε το παιδί σε ένα ιδιωτικό σχολείο.
0: Τα φροντιστήρια των πανελλαδικών δεν τα γλιτώνουν.
1: Το φροντιστήριο δεν τα γλιτώνουν.
0: Υπάρχει εξειδίκευση πια στα φροντιστήρια και γίνεται.
1: Και ούτε τις ξένες γλώσσες.
0: Χαμός για να βρεις το φροντιστήριο που θες, που είναι εξειδικευμένο, αν θες το παιδί σου να περάσει πολυτεχνείο, αν θες να περάσει στα θεωρητικά. Αν θες να... δεν είναι αυτό που είχαμε εμείς σε ένα φροντιστήριο. Πηγαίναμε εντάξει, τελευταία τάξη απλά για να δώσουμε εξετάσεις. Άρα παιδιά, τη χάσαμε τη μάχη με την παραπαιδεία. Τη χάσαμε.
1: Την έχουμε χάσει σίγουρα και τελικά ποιο την τροφοδοτεί αυτή.
0: Μήπως είναι και ένας τρόπος
1: να
0: απασχολείται. Μήπως είναι ένας τρόπος να βρίσκει δουλειά ένα μέρος του εκπαιδευτικού προσωπικού
1: που δεν μπορεί να παροφηθεί.
0: Που δεν μπορεί να παροφηθεί. Μήπως το τροφοδοτούμε εμείς οι ίδιοι αυτό το σύστημα της παραπαιδείας, γιατί αλλιώς θα είχαμε πολύ μεγάλη ανεργία έξω.
1: Συμφωνώ.
0: Για να το σκεφτούμε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Πάμε.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
8: Durostik για κάθε χρήση. Durostik, υπάρχει λύση.
7: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11.
10: Γιώργο μου, Τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
13: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
13: Ρε κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
15: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Δάσικες φωτιές εκδηλώθηκαν πριν από λίγο στον Παϊτάνη των Γρεβενών και στον Ορεινό Όγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας πλησίων του χωριού Καστανιά. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε εγκατελειμμένο κτίριο στον Πειραιά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεδριάζει σε μισή ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο απολογισμός του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Αντίστροφη μέτρηση για την οριστικοποίηση της λίστας με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας Κυβέρνησης και Αγοράς. Στόχος είναι η συνολική λίστα να περιλαμβάνει περίπου 1.500 κωδικούς προϊόντων. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα θερμοκρασίας ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα κατά τόπους στα υπηρετικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει τους 40. Νέο κύμα καύσωνα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι από την Παρασκευή. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου που μετέφερε μαθητές με φορτηγάκι στην Ολλανδία. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι πρόκειται για Γερμανούς ταξιδιώτες. Σφοδρή επίθεση στον Ρώσο πρόεδρο εξαπέλυσε ο ομόλογος του της Ουκρανίας ανήμερα της Εθνικής Ημέρας Ανεξαρτησίας της χώρας. Ο Πούτιν ελπίζει ότι είμαστε κουρασμένοι. Εμείς γνωρίζουμε ότι είναι θνητός, ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισημένοντας. Δεν μας κατάλαβε ποτέ και τώρα δεν έχει το χρόνο να το κάνει.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Η Μπαρτσελόνα νίκησε εκτός έδρας στην Έλτσε με 5-0 στην πρεμιέρα του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Στην πρώτη αγωνιστική της Premier League, η Λίβερπουλ ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με την Newcastle. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, τρίτη ώρα εκπομπής, 7 λεπτά μετά τις 11. Θα είμαστε μαζί σας παρεούλα μέχρι τις 12. Η ίδια παρέα, Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Στεφανία Κασίμη. Και α, δεν έχουμε πει.
0: Δεν είμαστε η ίδια παρέα, λάθος.
1: Έχουμε αλλάξει εδώ και μισή ώρα. Είναι η Κατερίνα Βουτσά που μάλλον πέρασε ωραία το Σαββατοκύριακο και είπε: δεν ξανάρχομαι στην εκπομπή των κοριτσιών. Και η Κατερίνα Βουτσά λοιπόν στην κονσόλα, στη ρύθμιση του ήχου. Εύη Βουγιουκλιώτη παραμένει σταθερή στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Η mail μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Ρωτάει ο Τζόρτ, τα γεμιστά θα είναι για λατζή ή με κοιμά. Με κοιμά εννοούμε πάντα.
1: Καλά. Είσαι με το κοιμά.
0: Ναι.
1: Ναι, όχι. Εγώ ναι. Τα θέλω κανονικά ορφανά.
0: Όχι, τα κανονικά είναι με κοιμά.
1: Όχι, τα κανονικά είναι τα ορφανά. Και μετά. Χωρίς κοιμά. Λίδες που λέει και η Κατερίνα. Κατάλαβες τώρα, Στεφανία.
0: Όχι.
1: Θες να κάνουμε γκάλοπ.
0: Θέλω να κάνουμε
1: γκάλοπ. Ποια είναι τα κανονικά γεμιστά, παιδιά?
0: Με κοιμά.
1: Τα ορφανά ή με κοιμά?
0: Με κοιμά.
1: Ναι. Καταρχάς, κάνε απλά γεμιστά. Ας το ξεκινήσουμε από εκεί το πράγμα.
0: Θα φτιάξω
1: και μετά, άμα θες, βάλε μέσα και κοιμά.
0: Αποφάσισα. Αυτό μου θυμίζει, έτσι όπως το πες, αυτό το γκάλοπ που κάνει
1: ναι.
0: ο κύριος Νιφλής.
1: Ναι.
0: Συνάπηκ, ναι, να είναι το αγαπημένο του, το γνωστό. Δεν μπορεί να μην το ξέρεις.
1: Αν το ρωτήσεις... πεπόνι, το καρπούζι.
0: Όχι, ρε,
1: τι.
0: Σουβλάκι με πατάτες ή χωρίς. Το τυλιχτό με πατάτες ή χωρίς.
1: Χωρίς.
0: Με.
1: Τώρα που δεν θα συμφωνήσουμε.
0: Είσαι με τον Ιφλή, εσύ.
1: Είναι... Μα ο Μάνος ξέρει ότι το σουβλάκι κανονικά, το τυλιχτό, δεν έχει πατάτα, χριστιανή μου, μέσα. Η πατάτα έχει μπει για να κάνει μπούγιο. Και να σε ταΐσουν εκεί πέρα ότι υπάρχει
0: κακό.
1: Σε υδατάνθρακα και σε άμυλο, ξέρω εγώ. Το σουβλάκι, το τυλιχτό, το κανονικό,
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: αυθεντικό.
0: Το ξέρω, είσαι σε αυτή την πλευρά. Τι να κάνω τώρα.
1: Μα έτσι ήταν τα σουβλάκια όταν ήμασταν παιδιά. Δεν βάζαν πατάτες μέσα.
0: Τι να κάνω, είσαι σε αυτή την πλευρά. Η Κατερίνα μας πως το τρώει με πατάτες. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Α, να ρωτήσουμε και το Χριστούλια σε λίγο να τελειώνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Να το λύσουμε αυτό το θέμα.
1: Έχουμε τον Δημήτρη τον Χριστούλια.
0: Ότι θα είναι στην πλευρά είναι, μου.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, ο Δημήτρης είναι καλοφαγάς.
0: Γι' αυτό σου είπα, είμαι σίγουρη ότι θα είναι στη δική μου πλευρά. Πιστεύω, δεν πιστεύω να πέσει. Δεν νομίζω να πέσει.
1: Κάτσε. Δεν θέλω να προκαταβάλει τον κόσμο.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Αλλά μπορείτε να. Εντάξει. Εμείς ως πότας κάνουμε τον γκάλαπ γεμιστά, ορφανά ή με κοιμά.
1: Ναι, γεμιστά, ορφανά ή με κοιμά. Α, ορίστε. Real blog. Ορφανά και πάει σε Ελλάδος. Αλλιώς Λίας πάμε σε γιουβαρλάκια. Δίκιο έχει. Τώρα θα μου πεις εσύ στα γιουβαρλάκια και δεν βάζω κοιμά.
0: Με βολεύει εμένα το ορφανά, μην νομίζετε. Από κάθε άποψη.
1: Δεν έχεις καταλάβει ότι δουλεύω για σένα. Αλλά δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, Δημήτρης Χριστούλιας στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλημέρα, Δημήτρη. Έχουμε μια καλημέρα. Ερώτηση πριν από το
1: έχουμε
0: ρεπορτάζ.
1: Έντονους προβληματισμούς εδώ, 24 Αυγούστου. Και ο προβληματισμός μας είναι γεμιστά, ορφανά ή με κοιμά.
2: Εγώ, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
2: καλημέρα. Και καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, Ελισάβετ. Εγώ προτιμώ ορφανά.
1: Α, μπράβο, βρε Δημήτρη.
0: Όχι, ότι μην μειοψηφία.
2: Να πάω κοιμά, τρώω μακαρόνια με κοιμά.
1: Έτσι, μπράβο,
2: τώρα,
1: πέστα.
2: Με κοιμά, τώρα,
1: βάζω και μπόλικο τυρί τριμμένο μετά πάνω από τα μακαρόνια με κοιμά και τα ευχαριστιέμαι, Χριστιανή μου.
2: Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Να ρωτήσατε. Ωραία. Και το τυλιχτό, σε παρακαλούμε, με πατάτα ή χωρίς.
2: Χωρίς πατάτα.
0: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Έπεσα
1: τελείωσε.
0: Έξω.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τα ύστερα του κόσμου.
1: 2-0.
0: Έπεσα έξω.
1: Ελισάβετ Στεφανία.
0: Δημήτρη,
1: 2-0 το σκορ.
0: Δεν το περίμενα ποτέ από σένα.
2: Αγαπητές μου συναδέλφισες. Τυλιχτό μόνο. Με κρέας, ντομάτα, κρεμμύδι και κόκκινη πάπρικα. Και πάπρικα γλυκά.
1: Συμφωνώ.
2: Κόκκινη πάπρικα.
1: Συμφωνώ απόλυτα, Δημήτρη.
0: Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, Δημήτρη. Μάλλον δεν θα ξαναφάμε έξω μαζί.
2: Στεφανία, εμείς θα πάμε και θα πούμε.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Θα πάμε έξω, εσύ θα τρως τα δικά σου, δεν θα στα αγγίξουμε και εμείς θα τρώμε τα δικά μας, δεν μας τα αγγίξουμε.
0: Δεν πάμε για σουβλάκια συνήθως, Δημήτρη, γι' αυτό. Οπότε εντάξει, τα βρίσκουμε.
2: Πάμε για αυτά που τους αρέσουν, έτσι, τα θαλάσσια
1: εντάξει. Λοιπόν, Στεφανία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Όχι, όχι. Επίσης.
1: Έρχονται τα μηνύματα και.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι έχω χάσει.
2: Αλλά θα σα πω και κάτι άλλο, μου επιτρέπετε.
1: Ναι, ναι.
2: Ποιο είναι ο καλύτερο μεζέ?
0: Ποιο είναι?
2: Την παρέα, παιδιά.
0: Χωρίς
2: παρέα δεν κάνει τίποτα. Εγώ όταν είμαι με τη Στεφανία ή όταν είμαι με σένα, Ελισάβετ, είναι η καλύτερη παρέα. Άρα δεν χρειάζομαι κάτι άλλο.
0: Ωραία.
1: Αυτά είναι. Πες τα, Δημήτρη. Γιατί με την καλή παρέα
0: ναι.
1: και τίποτα από αυτά να μην έχεις και ένα μικρό ποτηράκι κρασί να έχεις και με έναν γάβρο παστό, ό,τι θέλεις. Κάτι πολύ απλό. Ντομάτα,
0: με αγκούρι.
1: Θα περάσει η ώρα ευχάριστα.
0: Ναι, ναι. Τώρα Ναι, τώρα εγώ με το Χριστούλια λίγο αγκούρι και λίγο γαύρο δεν είναι.
2: Άκουγα δει τώρα, αν έχουμε κανένα γαβράκι, καμιά σερδελίτσα, ναι. Κανένα σταποδάκι, κανένα καλαμπαράκι.
1: Ναι. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι παρέα. Εδώ είναι η στρώση λουκούλιο.
0: Ναι, αυτό συμβαίνει. Κοίτα, το Ορφανά καταρχάς κέρδισε.
1: Ναι.
0: Νομίζω από.
1: Κατά κράτος, Στεφανία,
0: από τα μηνύματα.
1: Μην το παλεύει. Μην το
0: παλεύω, έχει κερδίσει κατά κράτος. Επίσης είπαμε, με βολεύει με. Σκέψου που έχει πάει ο Κιμάς.
1: Ναι. Μπράβο.
0: Η τιμή. Με βολεύει σου λέω.
1: Μουσχάρι.
0: Τίποτα, τέλος.
1: Εγώ στο δικό μου κρεοπωλείο.
0: Και έτσι περνάμε στο ρεπορτάζ.
1: 18, 19, 20 ευρώ το κιλό, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Καταλαβαίνω.
2: Να σας πω κάτι. Τώρα υπάρχει καλύτερο φαγητό καλοκαιρινό από τον Καγιανά, τη Στραπατζάβα. Δωματούλα και αυγά μέσα.
0: Πολύ ωραία.
2: Τώρα αφήσετε τώρα τι μάδε και όλα αυτά. Τώρα
1: κάνει ζέστη.
2: Έχει ωραία καλοκαιρινά φαγητά τώρα στην χώρα μα. Μπορούμε να απολαύσουμε τα πάντα.
0: Έχεις δίκιο. Με έπεισες, Δημήτρη, δεν θα φτιάξω την Παρασκευή.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, την πάτησε ο Σοκράτης τελικά.
0: Λοιπόν, τελικά.
2: Θα σε πείσω για αυτά που θα σου πω τώρα.
0: Τώρα, για προχώρα.
1: Τώρα στα σοβαρά, πάμε στα σοβαρά τώρα, να δούμε τι να περιμένουμε, γιατί η συμφωνία αυτή που την αποκαλούν Συμφωνία Κυρίων και μας λένε εδώ σε μηνύματα, μην τη λέτε έτσι. Γιατί είναι σκέτη κοροϊδία, έτσι λένε κάποιοι στα μηνύματά τους.
0: Ακόμα και εργαζόμενοι στο σούπερ μάρκετ, ναι.
1: Ναι. Μετράμε μία εβδομάδα για να τεθεί σε ισχύ.
2: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τώρα σε λιγότερα από 20 λεπτά, στις 11.30 έχει προγραμματιστεί το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου και ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι η πορεία της πρωτοβουλίας που έχουν πάρει τα σούπερ μάρκετ, οι βιομηχανίες και το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με τις μειώσεις σε βασικά αγαθά, κυρίως τρόφιμα, από την ερχόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Αυτό λοιπόν θα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, έχει πλέον ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα γίνει από την ερχόμενη εβδομάδα και ποια προϊόντα θα μειωθούν, σε ποια ποσοστά και πώς θα μπορούν να τα εντοπίζουν οι καταναλωτές. Όλα αυτά πλέον μπαίνουν στην τελική ευθεία. Και αυτό που έχω να σας πω ως πληροφορία, αυτό που έμαθα πριν από λίγο, είναι ότι μέχρι και την Παρασκευή ήταν περίπου 760 τα προϊόντα τα οποία έχουν προτίθεται οι βιομηχανίες τροφίμων και οι πολυεθνικές να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών από τις 31 Αυγούστου. Είναι 750 μέχρι στιγμής με 800 τα προϊόντα τα οποία έχουν στείλει οι πολυεθνικές και οι βιομηχανίες τροφίμων στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή τις λίστες με τα προϊόντα στα οποία θα προχωρήσουν σε μειώσεις, μεσοσταθμικές μειώσεις, πρέπει να σας πω 6, 7, 8% είναι οι μεσοσταθμικές μειώσεις. Αυτό που μαθαίνω, Ελισάβετ και Στεφανία, είναι το εξής, ότι μέχρι να τεθεί σε ισχύ την επόμενη Δευτέρα αυτή η συμφωνία για μειώσεις τιμών, τα προϊόντα θα ξεπεράσουν τα χίλια. Και αυτό γιατί ενώ και πριν από λίγες μέρες αυτό που γνωρίζαμε, αυτό που μαθαίναμε είναι ότι μέσα στη συμφωνία θα υπάρχουν μόνο τα επώνυμα προϊόντα. Τώρα μαθαίνουμε ότι θα υπάρχουν και κάποια, όχι τα περισσότερα, τα λιγότερα θα είναι, προϊόντα ιδιωτικής.
0: Αυτό είναι σημαντικό, γιατί όντως ήταν εκτός, αυτό έλεγαν.
2: Λοιπόν, θα υπάρχουν, να δούμε πόσα θα υπάρχουν, δηλαδή αν θα είναι 700-800 τα επώνυμα και περίπου 200-300 τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Θα το δούμε αυτό μέχρι την Παρασκευή. Σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό που θέλουν και τα σούπερ μάρκετ και οι βιομηχανίες τροφίμων και προφανώς και η κυβέρνηση είναι η οποιαδήποτε μείωση γίνει να είναι αισθητή, να γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Θα υπάρχουν προϊόντα τα οποία θα μειωθούν και 10 και 15 και 20%. Η μεσοσταθμική μείωση είπαμε ότι θα είναι 6 με 7 τα 100. Από εκεί και πέρα αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μπορέσει μια οικογένεια που δαπανούσε για παράδειγμα 500-400 ευρώ το μήνα για σούπερ μάρκετ να έχει ένα κέρδος 30-40-50 ευρώ το μήνα από αυτές τις μειώσεις.
0: Δημήτρη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Οι περισσότεροι, ξέρεις τι ρωτάνε όμως. Θα είναι μείωση σε σχέση με τι? Δηλαδή, αν έχει ανέβει η τιμή στο Θεό και μετά κάνεις μείωση. Δηλαδή, μείωση σε σχέση με τι?
1: Και κάποιοι λένε ότι τεχνητά ανέβηκε
0: η μείωση. Γίνεται σε εκτόσεις.
1: Ανέβηκαν τιμές
0: τις
1: τελευταίες εβδομάδες.
0: Αυτό θέλω να πω. Άρα, από τι μειώνεις?
2: Ωραία. Θα σας πω το εξής. Πρώτον,
0: η βάση ποια είναι?
2: Θα σου πω, σύμφωνα με τα όσα, με τις αποφάσεις που έχει πάρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνεργασία πάντα με τα σούπερ μάρκετ της βιομηχανίας, Ιούλιο και Αύγουστο, αυτό μας είπαν, αυτό βλέπουμε στην πλειονότητα των προϊόντων, τουλάχιστον και εμείς, δεν έχει πέσει στην αντίληψη μου κάτι διαφορετικό, ότι οι τιμές παγώσανε, ότι δεν έχουν υπάρξει αυξήσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Προφανώς, προφανώς, και οι τιμές βρίσκονται στα ύψη. Και το έχουμε πει από τον Real FM και από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και από όλες τις εκπομπές, ότι οι τιμές βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και γι' αυτό τον λόγο λαμβάνονται και αυτές οι πρωτοβουλίες, προκειμένου να υπάρχει μια ελάφρυνση. Μένει να το δούμε το τι εξαγγέλλεται ή το τι μαθαίνουμε εμείς και το μεταφέρουμε στους ακροατές μας. Με το τι θα δούμε την επόμενη Δευτέρα. Και κάθε μέτρο κρίνεται όπως έχουμε πει στην πράξη.
1: Ναι, Δημήτρη, αυτό... θα πούν ότι μειώνουμε εμείς κατά 10% λέγω ή κατά 7% τα συγκεκριμένα γάλατα, για παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Αλλά σε σχέση με την τιμή μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας, δηλαδή κλείδωσε η τιμή στη στάδε του μήνα, και σε σχέση με αυτήν την τιμή που είχε τότε, εμείς θα μειώσουμε 10%.
2: Ακριβώς, υπάρχει και αυτό. Όλη η συνεννόηση που γίνεται, υπάρχουν κλειδωμένες τιμές και ήδη έχουν κλειδώσει τιμές. Δηλαδή, όχι, δεν υπάρχουν αυξήσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες, έτσι ώστε να πει ότι κάποιος τις αύξησε τις τιμές και μετά τις μείωσε. Και πρέπει να σας πω ότι είναι σε ισχύ ένας νόμος, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για μένα και ίσως ο μοναδικός νόμος, ένας από τους. Μία απόφαση πολύ σημαντική, όπου εκεί σου λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις εκτόσεις και προσφορές αν προηγουμένως έχεις αυξήσει τις τιμές των αγαθών. Δηλαδή για τρεις μήνες δεν μπορείς να κάνεις κάποια προσφορά, κάποια έκπτωση, εάν έχεις προχωρήσει προηγουμένως σε ανατίμηση. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι το εξής. Το πρόβλημα της ακρίβειας δεν λύνεται ούτε με συμφωνίες κυρίων, ούτε υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί το οποίο μπορεί να δώσει μια οριστική λύση. Το θέμα ποιο είναι? Να πάμε και να δούμε την επόμενη εβδομάδα κάποια προϊόντα τα οποία ξέρουμε όλα τα νοικοκυριά, όλοι οι καταναλωτές γνωρίζουν τις τιμές των προϊόντων που επιλέγουν. Να δούμε κάποιες αισθητές μειώσεις. Να δούμε δηλαδή κάποιες μειώσεις σε κάποια προϊόντα τα οποία έτσι κι αλλιώς υποχρέωση και για τα σούπερ μάρκετ και για τις βιομηχανίες των φήμων είναι αυτές οι μειώσεις να κρατήσουν τουλάχιστον για 2 μήνες και όλη η πρωτοβουλία να έχει ισχύ μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου.
1: Και ας ελπίσουμε και για παραπάνω, Δημήτρη, γιατί μετά από τόσα χρόνια συνεχών ανατιμήσεων τα νοικοκυριά έχουν ανάγκη να δούνε μειωμένες τιμές και να τις δούνε και για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Αυτά εννοείται ότι δεν θα τα αναφέρω καν, γιατί εξυπακούεται ότι τα νοικοκυριά πλέον δεν βάλλονται μόνο από τα πρόσφατα. Έχουν να πληρώσουν ακριβά ενίκεια, έχουν να πληρώσουν
0: ενέργεια.
2: Άρα έχει πολλά, ένα νοικοκυριό έχει πάρα πολλά μέτωπα να αντιμετωπίσει, ειδικά από την έναρξη των ευθυνοπραξιών στη Μέση Ανατολή. Άρα προφανώς αυτό που περιμένουμε να δούμε την επόμενη εβδομάδα και θα δούμε και μέσα στην τις επόμενες μέρες τελικά πόσα προϊόντα θα είναι, ποια προϊόντα θα είναι, αυτό που μαθαίνω είναι ότι δεν θα είναι ούτε μανταλάκια,
0: ούτε καβουροπόδαρα,
2: ούτε καβουροπόδαρα όπως την προηγούμενη φορά.
1: Ας ελπίσουμε να δούμε γάλατα, βούτυρα, να δούμε ζυμαρικά, να δούμε τα καθημερινής χρήσης.
2: Πολύ σωστά, να δούμε προϊόντα που καθημερινά μπαίνουν στο καλάθι των νοικοκυριών και να δούμε εάν τελικά όλα θα κριθούν, θα μπαίνουμε μέσα και στην πλατφόρμα και στο πόσο κάνει να δεν βλέπουμε.
1: Α, Δημητρή, απορία. Πώς θα καταλαβαίνει κάποιος ποια είναι αυτά τα προϊόντα, θα υπάρχουν τα μπελάκια?
2: Θα υπάρχει σήμανση. Ναι, προφανώς θα υπάρχει σήμανση, θα υπάρχουν τα μπελάκια, έτσι ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι σε προσφορά. Άρα λοιπόν και στην πλατφόρμα είπαμε πόσο κάνει, θα μπορούν να μπαίνουν μέσα για να βλέπουν ποια προϊόντα έχουν μειωθεί. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι είπαμε ότι θα είναι προϊόντα όπως το μοσχάρι, το χοιρινό, τα πουλερικά, το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά, τα αυγά, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, βούτυρα, μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, πάνες, καφές, δημητριακά, απορρυπαντικά, καθαριστικά. Γενικά θα είναι τα βασικά αγαθά. Μένει λοιπόν να δούμε από την επόμενη εβδομάδα σε ποια ποσοστά θα μειωθούν οι τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων και αν πραγματικά θα υπάρχει όφελος. Διότι αν δούμε ότι δεν υπάρχει όφελος για τους καταναλωτές, θα έχει γίνει μια τρύπα στο νερό. Υποθέτω όμως και θέλω να πιστεύω, τουλάχιστον μέχρι να τα δω με τα μάτια μου, να δούμε με τα μάτια μου συγκεκριμένες τιμές,
1: όλοι μας.
2: Ότι θα είναι μια πρωτοβουλία
1: όλοι, μου. Και ξέρεις κάτι, Δημήτρη, ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά δεν θα τυναχθούν στον αέρα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα πάνε οι τιμές πετρελαίου και καυσίμων και πού θα φτάσει το ντίζελ και ενδεχομένως μη δούμε τίποτα αυξήσεις υπέργειες στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο ευθύνεται για όλη αυτή την κατάσταση.
0: Και έρχεται μετά και το 15 Οκτωβρίου και το θέρμανσης.
1: Ναι, και αρχίσει μετά η κουβέντα και πούνε ότι ξέρετε κάτι, έχει αυξηθεί το πετρέλαιο κίνησης τόσο, τα πράγματα δεν πάνε καλά, αυτό μετακυλίεται στο κόστος του προϊόντος, αυτό μετακυλίεται τελικά στον καταναλωτή και δούμε άλλα πράγματα.
0: Δημήτρη,
2: υπάρχει. Βλέπουμε το πετρέλαιο Brent και σήμερα να κινείται πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, στα 91,5 είναι αυτή τη στιγμή, παρόλο που καταγράφει μια μικρή μείωση της τάξης του 1%, η αβεβαιότητα υπάρχει. Επίσης, συγγνώμη Στεφανία, και κλείνω και τελειώνω εγώ με αυτό. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι ένα σούπερ μάρκετ, ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, έχει 20.000 κωδικούς. Το ότι 1.000 κωδικοί θα μειωθούν είναι κάτι που εμένα και ένας να μειωθεί και 10 να μειωθούν είναι προσωστική κατεύθυνση. Αλλά εάν παιδιά είναι στους 20.000 κωδικούς να μειωθούν 1.000 και να αυξηθούν στους υπόλοιπους 19.000
0: κωδικά. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Λες και με πρόλαβες είναι. Αυτό πώς θα μπει φρένο σε αυτό και που δεν ξέρω αν έχει αποφασιστεί κάτι για να μπει φρένο σε αυτό ακριβώς περιγράφει για τους υπόλοιπους κωδικούς. Και ήθελα να σε ρωτήσω, ποιο μέτρο κρίνεις, για παράδειγμα, από το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, έληξε πέρυσι τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, κάπου εκεί.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, ποιο μέτρο κρίνεις όταν καλύτερο, αυτό που αποφασίζεται τώρα ή το καλάθι?
2: Εγώ αυτό το βλέπω πιο στοχευμένο.
0: Πιο στοχευμένο. Ή θα μπορούσε να είναι και συνδυαστικό. Εντάξει, το άλλο ήταν στοχευμένο στα ευάλωτα, βέβαια.
2: Αυτό που μαθαίνουμε και γενικότερα είναι ότι πρέπει να βρεθεί μία φόρμουλα, τουλάχιστον όσο έχουμε αυτή τη μεγάλη ενεργειακή κρίση, λοιπόν, να βρεθεί μία φόρμουλα για μόνιμα χαμηλές τιμές σε κάποια προϊόντα. Αυτό είναι έτσι μία σκέψη που υπάρχει. Εγώ αυτό που θα ήθελα να δω, έστω και σε αυτά τα 1.000 προϊόντα, σε 1.500, γιατί δεν είναι όλοι που μετράνε τα ευρώ στο σούπερ μάρκετ, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τους ενδιαφέρει καν αυτό που συζητάμε. Υπάρχουν και άνθρωποι όμως, πάρα πολύ, πλειονότητα των οικοκυριών, που τους ενδιαφέρει και το τελευταίο λεπτό και το τελευταίο ευρώ. Άρα λοιπόν θα ήθελα να δω να υπάρχει μια ευρεία γκάμα προϊόντων καθημερινής ανάγκης, όπου οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα και να είναι χαμηλές τιμές και να αλλάζουν. Δηλαδή, σήμερα έχει χ εταιρεία πολύ χαμηλές τιμές, αύριο έχει ψ, να αλλάζουν οι εταιρείες δηλαδή και τα προϊόντα για να λειτουργεί και ο ανταγωνισμός φυσικά. Λοιπόν, θεωρώ ότι στοχευμένες κινήσεις, έχουμε καταλάβει επίσης ότι δεν, το έχουμε επεδώσει ότι δεν πρόκειται να μειωθεί ο ΦΠΑ ακόμη και σε βασικά αγαθά. Δεν υπάρχει τέτοια βούληση από την κυβέρνηση. Θεωρούν ότι είναι ένα μέτρο το οποίο δεν θα περάσει τελικά.
0: Το λένε και το ξαναλένε, νομίζω πια.
2: Το λένε και το ξαναλένε. Εγώ το μόνο που θα σας πω είναι ότι θα επαναλάβω και για τα μέτρα που βλέπω να τίθεται σε ισχύ και για τα μέτρα που δεν τίθεται σε ισχύ, ότι κάθε μέτρο κρίνεται στην πράξη. Ό,τι και να λέμε εμείς πριν την εφαρμογή κάποιων μέτρων και ό,τι να εικάζουμε και ό,τι πληροφορίες και να μεταφέρουμε, εάν δεν το δούμε την επόμενη μέρα στην τσέπη μας πραγματικά να υπάρχει αυτή η μείωση του κόστους για καθημερινά είδη και ειδικά για βασικά αγαθά όπως είναι τα είδη διατροφής, δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Εγώ θεωρώ ότι σε λίγα λεπτά, σε λιγότερα από 10 λεπτά λογικά θα ξεκινήσει και το Υπουργικό Συμβούλιο, ότι θα συζητηθούν όλα αυτά. Ο Τάκης Θοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, έχει την εικόνα σήμερα για το τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Θα ενημερώσει τον Πρωθυπουργό και τα υπόλοιπα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και μένει να δούμε εάν πραγματικά θα μπορέσουν τα νοικοκυριά να ανακουφιστούν μέσα από τις μειώσεις σε κάποια βασικά αγαθά.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ.
0: Πλήρες, έτσι.
1: Και για τη συμμετοχή, και για τη συμμετοχή στην έρευνα που κάναμε εδώ πέρα.
0: Που βέβαια,
1: και στο debate.
0: Οι υποστηρικτές μου έχουν αυξηθεί, θέλω
1: να πω. Ναι, ναι.
0: Σταδιακά αυξάνονται.
1: Άστο, Στεφανία.
0: Τι να κάνω, να διαβάζεις τα μηνύματα. Σου λέω, σταδιακά αυξάνονται οι υποστηρικτές των γεμιστών με κοιμά.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Σε πιστέψαμε, εντάξει.
0: Ο αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, εντάξει, πάμε, Δημήτρη,
1: ήταν καθοριστική η συμβολή σου, να ξέρεις. Καλή συνέχεια.
2: Real FM.
3: Έλα, Γιώργο.
4: Έλα, Κασιανή.
3: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
4: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
3: Γιώργο.
4: Ναι.
3: 6-8 το πρωί.
4: Το πρωί θα είμαι.
3: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
4: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
3: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
4: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
3: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
4: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
5: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Να πω τώρα ανέκδοτο.
6: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
7: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
8: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
9: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
8: Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
10: Δεν χρειάζεται να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι δασικές φωτιές στον Παϊτάνη Γρεβενών και στον Ορνόγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας κοντά στο χωριό Καστανιά. Για την κατασβεσή τους επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Την απόφαση της να ανεξαρτοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής, η Όλγα Γεροβασίλη. Περισσότερα στο real.gr. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε με αντίπεινα οποιαδήποτε χώρα παραχωρεί εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ για να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Υποστήριξε ότι η ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν λάθος.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Λοιπόν,
1: συγγνώμη, είχα να δω το φίλο μου τον Μπάμπη.
0: Ο Μπάμπης απασχολεί το εργατικό δυναμικό του σταθμού. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Σωστά.
1: Όχι και εσύ τώρα.
0: Ναι. Ναι, ήρθε ο Μπάμπης, ο οποίος είναι από τις διακοπές και θέλει να μοιραστεί τώρα τις εμπειρίες του και δεν ξέρω εγώ τι, και απασχολεί. Μπάμπη, δουλεύουμε εδώ πέρα, έτσι. Έκανουμε εκπομπή μέχρι τις 12. Λοιπόν, έχουν έρθει εδώ μηνύματα.
1: Ναι, βλέπω.
0: Για τις τιμές γίνεται χαμός. Δεν νομίζω υπάρχει έντονη δυσπιστία.
1: Σόπα, βρε.
0: Όχι, ρε.
1: Αποκλείεται.
0: Δεν το πιστεύεις.
1: Μα γιατί δεν υπάρχει δυσπιστία, γιατί έχουν επιτύχει όλα τα προηγούμενα μέτρα. Γιατί?
0: Μα είχαν επιτύχει τόσο πολύ, γιατί.
1: Γιατί?
0: Εγώ ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Γιατί,
0: η Μαρία.
1: Γιατί έλεγαν θα πέσουν οι τιμές, θα τις συγκρατήσουμε τις τιμές και ανέβηκαν. Γιατί να υπάρχει
0: τάρταρα,
1: δυσπιστία.
0: Δεν τα βλέπεις κάτω.
1: Δεν καταλαβαίνω. Γιατί να υπάρχει δυσπιστία.
0: Ναι.
1: Απορώ κι εγώ.
0: Μαρία στέλνει μήνυμα, λέει. Πιστεύετε, λέει, αλήθεια, ότι θα γίνουν μειώσεις που πραγματικά θα τις δούμε στην τσέπη μας? Αν ελαττώσουν 10 ή 20 λεπτά το κιλό σε κάποια τρόφιμα τη στιγμή που τα έχουν ανεβάσει 50 λεπτά ή 1 και 2 ευρώ το κιλό, φτάνει? Τι να φτάνει? Αυτό θα είναι η σχετική κοροϊδία. Δεν θα φτάνει απλά. Γιατί αν έχεις ανεβάσει κάπου την τιμή και μετά λες, α, τι ωραία, την ρίχνω για 10-15 λεπτά. Φυσικά είναι σχετική κοροϊδία, είναι. Το ίδιο μικροκυμέτρο.
1: Μέτρα, συγγνώμη, τη θεωρία. Μιλάω για τη Θεοδωρικάκου για τις τιμές, κορίτσια, να βγάλετε τα σερβίτσα Κριστόφλ. Εντάξει, δεν έχει διαφημίσει από εμάς η Κριστόφλ. Λοιπόν, από τις κασετίνες και τους μπουφέδες. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, δεν θα τα τρώσε απλά σερβίτσια.
1: Όχι, βέβαια. Όλα αυτά τόσο ακριβά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Συγγνώμη, εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ και πήρα δύο σακούλες.
0: Σακούλες τι?
1: Γέμισα δύο σακούλες.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό, γέμισα δύο σακούλες. Με ψώνια.
0: Μάλιστα.
1: Τι παρέχει ώρα να πληρώσω 100 ευρώ. 100 ευρώ δύο σακούλες.
0: Μα δεν πήρες και τις σακούλες, σου λέει. Τις γέμισες.
1: Λέω, εγώ φταίω, λέω, μάλλον με τις επιλογές μου. Δεν φταίει.
0: Ναι, τι πήρες? Σολομό, χαβιάρ και τα
1: όχι,
0: σχετικά.
1: Όχι, απλά είχε λίγο κρέας μέσα.
0: Είχε κρέας.
1: Τρεις μπριζόλες.
0: Βλέπεις για να τρως τα γεμιστά με κιμά.
1: Ναι.
0: Την πάτησες.
1: Ναι. 100 ευρώ, ρε παιδί.
0: Φαντασκέτα, Χριστιανή.
1: Τι πήρα, φαγητό μια ημέρα έχει.
0: Μα τι φάγαμε, λαχανικά, τι φάγαμε.
1: Δύο τυριά.
0: Και τυριά. Ήθελες τυριά.
1: Ναι, ναι, πήρα και τυρί.
0: Ναι, και δεν σου φτάνει να φας ένα ταπεινό τυράκι εκεί να το. Θες να διαλέγεις κιόλας.
1: Δύο τυριά,
0: θες
1: το ένα.
0: Διαφορετικά
1: μια γραβιέρα της προσφοράς πήρα.
0: Κοίτα με και πες την αλήθεια.
1: Αλήθεια λέω. Η μία ήταν προσφορά, βέβαια.
0: Α.
1: Και η όχι, και η δεύτερη ήταν. Τώρα που το σκέφτομαι, γιατί πήρα μια άλλη τελικά. Ναι.
0: Τις προσφορές να τις προσέχεις.
1: Τις προσέχω.
0: Έχεις δει που είναι κάτι συσκευασίες που λέει αυτά. Για παράδειγμα, πες γκοφρέτες, τρεις γκοφρέτες.
1: Αυτό το λέγαμε προχθές.
0: Ναι.
1: Με τα μακαρόνια.
0: Και είναι πιο ακριβές από
1: αυτό
0: τη μία γκοφρέτα.
1: Αυτό λέγαμε, ότι η οικογενειακή συσκευασία σε κάποιες, μία πολύ γνωστή μάρκα, τα μακαρόνια,
0: ναι.
1: Ήτανε 3,40, αν θυμάμαι καλά, οικογενειακή. Ενώ το τεμάχιο, το απλό, ναι, έκανε 0,77, δηλαδή επί 3,08. Δηλαδή 3,08 ήταν να τα έπαιρνε σε χωριστά,
0: ναι,
1: και οικογενειακή 3,40.
0: Γιατί να μην κάνω μια τριάδα, λοιπόν, παίρνοντας χωριστά.
1: Και στις γκοφρέτες
0: και στις σοκολάτες.
1: Το σου λέω, εγώ παίρνω μια συγκεκριμένη στον άντρα μου, γίνεται κατά κόρον αυτό.
0: Ναι, να σου πω, δεν ξέρω, έχουμε πάρει διαζύγιο με τη λογική.
1: Τι να πω.
0: Ή είναι όποιον πιάσουμε, δεν θα πάρει χαμπάρι, θα πει, α, ναι, οικογενειακή, α, προσφορά, άρα να την πάρω.
1: Τη μισή μπαταρία στο κινητό την εξοδεύεις στο σούπερ μάρκετ με υπολογισμούς, κανονικά. Με το κομπιουτεράκι.
0: Παιδί μου, πράξεις στο μυαλό, να ακονίζουμε κιόλας.
1: Έλα,
0: στην
1: βρε Ελισάβετ, θα κάνουμε πράξεις στο μυαλό εκείνη, λοιπόν, την ώρα για τόσο ήμαρτον και σε αυτό δηλαδή.
0: Γιάννης από το Ήλιον λέει, με όλο το θάρρος λέει, θεωρείται μέτρο η συμφωνία κυρίων. Μια συμφωνία τη χαρακτηρίζει προεκλογική ο Γιάννης. Μετά λέει, τι έχουν να κερδίσουν οι όμιλοι. Μετά λέει, ζητά μην αυξήσετε ή μειώστε λίγο τις τιμές. Δηλαδή ότι πάμε σε μια συμφωνία επειδή είμαστε σε προεκλογική σεζόν. Πάμε σε μία συμφωνία, έχει ζητήσει από τις πολυεθνικές και τους ομίλους των σούπερ μάρκετ. Βάλτε πλάτη και καλά. Αυτή είναι σε ελεύθερη,
1: ναι,
0: μετάφραση.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Το μήνυμα του Γιάννη, βάλτε πλάτη τώρα και μετά θα τα αφαιθούν ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Και για να μην ξεχνάμε, εντάξει, η συμφωνία θα διαρκέσει ως τις 31 Δεκεμβρίου. Κάθε προϊόν θα πρέπει να παραμείνει, είπαμε, στην πρωτοβουλία για τουλάχιστον 2 μήνες. Θα μπορούν και εντός τετραμήνου να αντικαθιστούν ή να προσθέτουν νέους κωδικούς, αλλά να τηρούνται οι όροι. Θα ενημερώνεται η ανεξάρτητη αρχή, και μια που είπαμε ανεξάρτητη αρχή, όλο αυτό το πράγμα θέλω να πιστεύω ότι θα ελέγχεται. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν.
0: Κανονικά, δεν θα έπρεπε. Αφού πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες.
1: Το λέω γιατί ακόμα και η πλατφόρμα αυτή, πόσο κάνει, που προφανώς είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, και το είπαμε από την πρώτη στιγμή, ουσιαστικά είναι και ένα εργαλείο για τους ίδιους, για τον ίδιο τον ελεκτικό μηχανισμό.
0: Να, θέλω να σου πω ότι εγώ
1: είναι
0: δεν
1: μπροστά
0: έχω...
1: στα μάτια μας.
0: Ναι, εγώ δεν έχω χρόνο να μπω σε αυτή την πλατφόρμα.
1: Αυτοί που ελέγχουν θα έπρεπε να έχουν όμως.
0: Ναι, αυτοί που ελέγχουν εννοείται και το χρόνο θα έπρεπε να έχουν και την διάθεση και όλα τα στοιχεία στη διάθεσή τους. Αλλά εγώ λέω, δεν ξέρω εσύ τι χρησιμοποιείς. Εγώ δηλαδή,
1: όχι,
0: για παράδειγμα, δεν έχω χρόνο να το κάνω αυτό.
1: Την χρησιμοποιώ όταν για δουλειά, ας πούμε, για να ενημερωθώ για κάποια
0: ρεπορτάζ.
1: Πράγματα.
0: Okay.
1: Έτσι,
0: άλλο, πράγμα
1: ρεπορτάζ.
0: Άλλο πράγμα αυτό.
1: Να δούμε και τι θα γίνει με τα σχολικά. Μην τα ξεχνάμε, γιατί δίνεται ιδιαίτερο βάρος στα σχολικά. Ναι, είπαμε και νωρίτερα, νομίζω αφιερώσαμε μεγάλο μέρος εκπομπής για το πόσο σημαντικό έξοδο είναι για τις οικογένειες.
0: Έρχεται σε λίγες μέρες.
1: Να δούμε, οπότε, επειδή στην πρωτοβουλία θα αναμένα να συμμετάσχουν και στο σούπερ μάρκετ. Οπότε να δούμε.
0: Δεν έχει και άδικο ο Γιώργος, λέει. Μην αγώνες, λέει. Θα έρθει, λέει, και ο Ελνίνιο τώρα και θα βρεθεί πάλι η δικαιολογία να αυξηθούν.
1: Ναι. Ο Ελνίνιο. Επειδή για να δεις την ποιότητα, με τον κύριο Παπαδημητρίου για το Ελνίνιο συζητούσαμε τώρα.
0: Α, για το Ελνίνιο
1: συζητούσαμε.
0: Και πώς θα επηρεάσει τις τιμές εδώ.
1: Όχι,
0: όχι, το πήγατε
1: τόσο
0: μακριά.
1: Αλλά εντάξει.
0: Ναι. Φίλε Γιώργο, έχεις δίκιο, γιατί και ένα πέταγμα πεταλούδας στην Κίνα, όπως έχει αποδειχθεί τελικά, μπορεί να επηρεάσει τις τιμές εδώ.
1: Μπορεί και μπορεί σίγουρα, αλλά τις επηρεάζει λίγο περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε η πεταλούδα.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα σήμερα.
1: Ναι. Γι' αυτό θα ξαναδώσουμε ραντεβού αύριο στις 9.
0: Περίμενε, μην βιάζεσαι. Δεν θέλω.
1: Ναι,
0: έχουμε ακόμα ένα τέταρτο.
1: 14 λεπτάκια, ναι.
0: Λοιπόν, Ελισάβετ μου, Κατερίνα μου, υπάρχει ένα κλαμπ που σας επιστρέφει αξία με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι το Προτέρια Club, μέσα από το οποίο όλοι οι πελάτες Προτέρια απολαμβάνουν προνόμια και εκτός από κορυφαία brands σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται συνεχώς και ήδη μετρά ένα μεγάλο πλήθος συνεργασιών όπως Sky Express, Domino's, Nespresso και Cosmote TV, βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα σας μετατρέποντας την ενέργεια σε εμπειρία. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.
1: Και μην ξεχνάτε, όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Λοιπόν, σε μία τελευταία εξέλιξη,
1: ναι.
0: Η κυρία Όλγα Γεροβασίλη γνωστοποίησε και επισήμως με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής την απόφασή της να αναεξαρτοποιηθεί από την κοινοβουλευτική.
1: Το περιμέναμε ότι θα γίνει.
0: Το περιμέναμε. Το είχε προαναγγείλει εδώ και πάρα πολύ καιρό με ανάρτησή της.
1: Είχε στείλει και η Ρένα Δούρουτση εδώ στην προθεσμία.
0: Ναι, απλώς επειδή ήταν και αντιπρόεδρος της Βουλής, υπήρχαν κάποια διαδικαστικά θέματα και υποχρεώσεις, οπότε καθυστέρησε. Τώρα, πότε χάνει αυτοδικαίως τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής? Θα ανακοινωθεί, φαντάζομαι, και στην Ολομέλεια, αν δεν έχει ανακοινωθεί. Λοιπόν, θα ανακοινωθεί, αφού δεν έχει Ολομέλεια, λοιπόν. Οπότε, νομίζω τώρα είναι με 10 επισήμως, έτσι.
1: Φιλορροή συνεχώς.
0: Ναι,
1: φιλορροή ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Φιλορροή ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε και η Ελισάβετ,
1: αυτό που έκανε
0: για την κυρία Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα.
1: Ναι, ναι, είχε δώσει την προθεσμία η Ρένα
0: Μπουρούς. Όχι, ζητούσε αλλά, και έδρα, γιατί ζητά και έδρα.
1: Ναι,
0: και η Γεροβασίλη έχει αναξαρτοποιηθεί. Ναι.
1: Αυτό που είχε κάνει εντύπωση τις προηγούμενες ημέρες ήταν η κίνηση προς την Νίνα Κασιμάτη. Γιατί εκεί ήταν ορθά κοφτά. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας, οι κινήσεις αυτές της Ρένας Δούρου έδειξαν ότι θέλει να δείξει στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει τα ηνία

0: Ήταν όμως μια κίνηση που πραγματικά εξέπληξε εμάς που είμαστε έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί
1: για ποια,
0: δεν είναι συνηθισμένο.
1: Για την κυρία Κασιμάτη, λες.
0: Ναι, δεν είναι συνηθισμένο στον κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, αλλά η κυρία Κασιμάτη όντως απήχε εδώ και πάρα πολύ καιρό από τις κομματικές δραστηριότητες. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά για το φλερτ με το Πασόκ. Δεν έχει διαψευστεί κάτι, δεν καταλαβαίνω. Όντως δεν συμμετείχε πουθενά. Στην ναι. εκλογή. Καταρχάς δεν συμμετείχε στη διαδικασία εκλογής προέδρου τη κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Οι διαδικασίες μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ γίνονταν κάπως αλλιώς μέχρι τώρα. Αυτό θέλω να πω.
1: Ξαναλέω. Τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Εγώ δεν έχω κάτι με την κυρία Κασιμάτη. Έχει κάνει ό,τι θέλει, πορευτεί όπως θέλει. Μέσα από ό,τι ακόμα θέλει.
0: Εγώ άλλο λέω.
1: Αλλά είσαι ένα κόμμα και δεν έχει.
0: Εγώ λέω ότι ακόμα και έτσι, με μία επιστολή, την οποία είναι στο πρώτο ενικό πρόσωπο, αποφάσισα να κάνω αυτό. Δεν είναι ή δεν ήταν μέχρι τώρα τουλάχιστον το στυλ του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Είναι μία αλλαγή ρητορικής και είναι αλλαγή.
1: Ο κύριος Πολάκης πώς είχε βγει εκτός?
0: Δεν ήταν έτσι οι διαδικασίες η Στεφανία στον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν πιο συλλογικές, να το πω. Ήταν άλλου επίπεδου. Ο κύριος Πολάκης είχε και πολλά επεισόδια.
1: Ναι, εντάξει, αλήθεια έτσι. Είναι αυτό.
0: Είχε μαζεμένα πάρα πολλά επεισόδια μέχρι να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε.
1: Ο κύριος Παραντούρης πώς στέθηκε εκτός ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ? Με μία απόφαση. Δεν είναι.
0: Εμένα πάντως με έξαπλησε. Εμένα μου έδειξε ότι κάτι αλλάζει στις διαδικασίες που θα ακολουθούνται μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ προφανώς. Εντάξει, είναι και τελείως διαφορετική η κατάσταση και το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Προφανώς
0: δεν έχει καμία
1: είναι,
0: σχέση με αυτά που γίνονταν
1: πλέον
0: πιο πριν.
1: Να δώσει το στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, να προχωρήσει σε μια οργανωτική ανασυγκρότηση και να πάει να λάβει ο καθένας τον τομέα που έγινε για αυτό το μοίρασμα των ευθυνών με τους τομεάρχες. Αλλά ο στόχος είναι γι' αυτό και το καλοκαίρι δεν κόπηκε ο πρωινός καφές.
0: Αυτός ο πρωινός καφές.
1: Ναι, παιδί μου, θέλω να πω ότι ήταν εδώ γιατί προσπαθούν αυτό το πράγμα να επανασυνδέσουν. Αυτός είναι ο στόχος τους, το κόμμα με την κοινωνία, για να σε ανασυνταχθούν, για να ανεβάσουν και αυτά τα ποσοστά τα οποία είναι αρκετά χαμηλά.
0: Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή πάντως της εισήγησης του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περιμέναμε και αναμέναμε ότι ενδεχομένως θα το προλαβαίναμε, αλλά μάλλον δεν θα το προλάβουμε στην δική μας εκπομπή.
1: Περιμέναμε γιατί ήταν 11.30.
0: Ναι. Δεν ξέρω μήπως έχει καθυστερήσει λίγα λεπτά.

0: Μέχρι τώρα να πούμε ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στα νησιά. Έχουν μπει η λουκέτα έως και 96 ώρες στα καταστήματα εκείνα τα οποία φαίνεται ότι πιάνονται για δεύτερη φορά ή και για τρίτη φορά να παρανομούν. Είχαμε ελέγχους σε γνωστό beach club στην Πούντα της Πάρου. Δεν είχαν εκδοθεί 174 αποδείξεις αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Φαντάσου τι τζίρο κάνει
1: αυτό
0: σε καθημερινή
1: τώρα,
0: βάση.
1: Έκανα τη διαίρεση εδώ πρόχειρα με το μυαλό.
0: Σκέψου γιατί τώρα αυτό είναι η εικόνα της, ας το πούμε έτσι. Α, πήρες το κομπιουτεράκι κατευθείαν έτσι.
1: Πήρα, να δω.
0: Ναι. Λοιπόν, επιβλήθηκαν εκεί πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες.
1: Α, λίγα
0: ακόμα
1: είναι.
0: Ακόμα χειρότερη. Ποιος, πώς είναι.
1: Καθόλου καλή στα μαθηματικά όμως έτσι, όχι αστεία.
0: Εντάξει, δεν θα σε έβαζα να κάνεις και με το μυαλό τώρα.
1: 10.274.57.
0: Ναι. Α, τίποτα, δεν είναι τίποτα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, όχι, όχι, αυτά είναι λίγα. Αυτά
1: είδες
0: είναι...
1: και σε άλλον υπολογισμό έκανες εκείνη την ώρα. Πήρες 10 χιλιάρικα, λες, ναι.
0: Ακούς τα 10 χιλιάρικα και βάζεις με το μυαλό σου. Κομωτήριο στη Σαντορίνη, παρακαλώ, δεν είχε κόψει 164 αποδείξεις και επειδή ήταν υπότροπη η επιχείρηση, 96 ώρες λουκέτο, Μύκονος, επιχείρηση, έτσι... Σου ερχόμαστε, όχι δεν ερχόμαστε, αλλά τέλος πάντων. Επιχείρηση μεταφοράς επιβατών με όχημα, δεν είχε κόψει 25 αποδείξεις. Χίος.
1: Τι έγινε στη Χίο?
0: Το νησί σου.
1: Δεν το ήξερα αυτό, δεν την είχα δει τη Χίο.
0: Λοιπόν, επιχείρηση εστίασης, δεν είχε εκδώσει 16 αποδείξεις συνολικής αξίας 2.200 κάτι ευρώ. Ψηλά πράγματα, δεν είπα. 48 ώρες στο λουκέτο. Σάμος. Πάλι επιχείρηση εστίασης, δεν είχε κόψει αποδείξεις. Πόρος, υποκατάστημα επιχείρηση εστίασης και ενοικίασης ομπρελοκαθισμάτων. 16 αποδείξεις που δεν είχαν εκδοθεί. Αυτά είναι τα τελευταία.
1: Αυτό που είπες εντωμεταξύ με, την, ναι, με τα οχήματα που είναι...
0: Μύκονος.
1: Στη Μύκονο, μάλιστα. Θυμάσαι και αυτή την επιχείρηση της ΑΔΕ πριν από λίγες μέρες στη Δυτική Ελλάδα.
0: Κρουαζιέρα θα σε πω. Α, όχι,
1: όχι,
0: άλλο
1: με
0: λες.
1: Την εταιρεία που νίκιαζε τα 130 κάτι αυτοκίνητα που είχε δηλώσει ακινησία.
0: Έπρεπε να είναι σε ακινησία.
1: Ναι, ναι, που είχε μπει πρόστιμο ένα ακόμα κάτι.
0: Εντάξει, αυτό

0: Μεγάλη απάτη.
1: Αυτό ήταν μεγάλη απάτη.
0: Πάρα
1: και
0: πολύ μεγάλη απάτη.
1: Τόσα... Εν τω μεταξύ, δεν έχεις βάλει τρία σε ακινησία.
0: Όχι βρε.
1: Πώς είναι, πολύ, δηλαδή αυτό είναι και προκλητικό.
0: Ενδεχομένως το έχεις κάνει με ένα, δύο, τρία. Έχεις δει ότι δεν σε έχει πιάσει κανείς.
1: Εσύ πώς φτάνεις τα 100.
0: Και μετά πιάνεις
1: 32.
0: Σταδιακά, φαντάζομαι. Δεν τα βγάλεις και τα 132 σε ακινησία μετά.
1: Εν τω μεταξύ, είναι όλα. Πόσα αυτοκίνητα δηλαδή για την γενικίαση. Πόσα έχει.
0: Δεν ξέρω. Δεν είναι το στόχο.
1: Μάλλον είναι όλα. Δεν είναι. Είναι όλα πιστεύω.
0: Να ήταν όλα.
1: Δεν μπορεί να έχει ένα δύο μόνο.
0: Συγγνώμη, τι επιχείρηση ήταν. Όλα σε ακινησία.
1: 132 είναι πάρα πολλά.
0: Ναι, είναι πολλά. Προφανώς είχε και άλλα γιατί θα έπρεπε να έχει και κάποια βιτρίνα. Να δείξει ότι υπάρχει έργο, λειτουργεί εδώ κανονικά.
1: Τι να πω, απίστευτο.
0: Τι νομίζεις Στεφανία, βρίσκεται η πατέντα?
1: Αυτό κι αν είναι πατέντα, η αλήθεια είναι. Επίσης, επειδή τώρα επιστρέψαμε και λέγαμε και νωρίτερα για την κίνηση στους δρόμους, ότι έχει αυξηθεί, καμία σχέση με την Παρασκευή, καμία σχέση με το Σαββατοκύριακο, και την επόμενη εβδομάδα θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο και όταν ανοίξουν τα σχολεία θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο, μην αρχίζουμε ξανά να μιλάμε για τα ατυχήματα με τα πατινιά.
0: Ναι, εννοείται ότι τώρα... υπάρχει άλλο πλαίσιο πλέον.
1: Υπάρχει, τραυματίστηκε και ένας 15χρονος στην Κυψέλη χθες. Λοιπόν, οπότε έπεσε στο οδόστρωμα και χτύπησε το κεφάλι του. Λοιπόν, οπότε ας μην αρχίσουμε πάλι, να λίγο προσοχή παιδιά.
0: Λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, σε περιβάλλον διαφημιστικό, μία επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργειας σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Πρωτέργεια Win More in Store, αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Πρωτέργεια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας. Εντάξει, δεν είναι και για χόρταση, παιδιά.
1: Όχι, για χόρταση είναι. Κυρία Κατερίνα, με κέρδισε 100 ευρώ τρεις σακούλες χωρίς κρέας, χωρίς φρούτα, χωρίς ζαρζαβατικά.
0: Βλέπεις.
1: Τσιγές μας.
0: Υπάρχει πλειοδότηση. Υπάρχουν και χειρότερα.
1: Υπάρχει νικήτρια. Λοιπόν.
0: Μέχρι εδώ ήταν. Ήμασταν για τρεις ώρες μαζί.
1: Το γκάλωπ να συνεχιστεί. Φαίνεται ότι κερδίζετε εσείς.
0: Ναι, εμείς.
1: Εσείς με τα ορφανά γεμιστά. Φαίνεται στο σουβλάκι όμως υπάρχει μεγάλο debate.
0: Keep it simple. Κράτα το απλό, Στεφανία Κασίμ, αυτή είναι η συμβουλή.
1: Στο σουβλάκι υπάρχει όμως, είναι διχασμένο το κοινό.
0: Εγώ νομίζω τώρα θα μπει πάνω στη φλής μέσα.
1: Το έχει λύσει το σουβλάκι.
0: Θα βάλει τα
1: γεμιστά
0: όμως,
1: το έχει λύσει το σουβλάκι. Είναι χειμωνιάτικο γκάλωπ. Λοιπόν, τώρα μπορεί να επικεντρωθεί στα, να συνεχίσει τον γκάλωπ με τα γεμιστά όρφανα.
0: Ωραία, όπως καταλάβατε, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και δίνουμε τη σκυτάλη στο Μάνο Νιφλή και στον Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, και θα είμαστε αύριο κοντά σας στις 9.
0: Στις 9. Καλή συνέχεια.

0: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
1: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
0: Για πες μου λοιπόν, medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
2: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
0: Το ρίχνω.
2: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
0: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
2: Ναι.
0: Τι βλέπεις?
2: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
0: Μπα πανάθεμά σε. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
2: Ο επιβιωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιβιωρητής Drake.
9: Η μαύρη χείρα.
10: 5η 27 Αυγούστου.
11: Προπόληση more.com.
12: Real FM. Η ώρα είναι 12.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων ο απολογισμός του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Αντίστροφα μέτρο χρόνος για την οριστικοποίηση της λίστας με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας Κυβέρνησης και Αγοράς. Στόχος είναι η συνολική λίστα να περιλαμβάνει περίπου 1.500 κωδικούς. Σε εξέλιξη είναι δασικές φωτιές στον Παϊτάνη Γρεβενών και στον Ορεινό Όγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας κοντά στο χωριό Καστανιά. Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα κατά τόπους στα υπηρετικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Νέο κύμα καύσωνο προβλέπουν οι μετεωρολόγοι από την Παρασκευή. Την απόφαση της να ανεξαρτοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή της τον πρόεδρο της Βουλής, η Όλγα Γεροβασίλη. Η επιστολή θα ανακοινωθεί στην Ολομέλεια την Τετάρτη. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε με αντίπεινα οποιαδήποτε χώρα παραχωρεί εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ για να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Ο Ισμαήλ Μπαγαΐ υποστήριξε ότι η ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν λαθός.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 πανηγύρισε ο Βρετανός οδηγός της McLaren, Λάντο Νόρις, που κυριάρχησε στο Ολλανδικό Grand Prix. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ιταλός Κίμι Αντωνέλη με Mercedes, που προηγείται στη γενική κατάταξη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά έθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, πες μου το ονοματάκι σου, γιατί έχω ξεχάσει και πώς έλενε.
1: Εμένα νομίζω ότι με λένε Μπάμπη Παπαδημητρίου. Εσένα μου είπανε ότι σε λένε Μάνο Νιφλή, το οποίο κάτι μου θύμιζε.
0: Αυτό.
1: Λέω, πρέπει να είναι αυτός που κάναμε μαζί εκπομπή κάποτε.
0: Αυτές είναι οι υγιείς αντιδράσεις των ανθρώπων που γυρίζουν από διακοπές. Αυτή είναι η υγιής αντίδραση του οργανισμού.
1: Κοίτα να δεις, σεβόμαστε και εφαρμόζουμε τις κατακτήσεις του εργατικού κινήματος.
0: Πολύ συνδικαλιστικά ξεκίνησες.
1: Δεν είναι συνδικαλιστικό, είναι πολιτικό, δεν είναι.
0: Πολύ αριστερά μου ξεκίνησες και δεν μ' αρέσουν αυτά.
1: Γιατί είναι αριστερό το να είναι η καθιερωμένη ετήσια άδεια.
0: Δεν είχες τίποτα περίεργες παρέες στις διακοπές σου?
1: Μα τίποτα απολύτως.
0: Εννοώ με αριστερούς.
1: Όχι, αν και πρέπει να σου πω ότι έψαχνα για κάνα δεξιό και ίντρε πόντουσαν.
0: Τους έψαχνες τον τουφέκι?
1: Μα ανθρώπους που τους γνωρίζω, ρε παιδί μου, και οι οποίοι έχουν ψηφίσει Μητσοτάκη με τα δυο τους χέρια.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, με το που με βλέπαν από μακριά, ερχόντουσαν κοντά και μου λέγανε να μου κοπεί το χέρι. Και σου έλεγα, γιατί να σου κοπεί το χέρι?
0: Εντάξει, εγώ δεν είδα, επειδή είχα επαφές με, όταν λέω επαφές, στο πλαίσιο των διακοπών, έτσι, άνθρωποι που συναναστράφηκα κοινωνικά.
1: Ναι.
0: Δεν είχαν που έχουν ψηφίσει η Μητσοτάκη και τα λοιπά.
1: Α, έτσι,
0: Είδα και τους άλλους στις παρέες, επειδή είχε πολλά χρώματα η παρέα. Πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχει διαφόρων πολιτικών αποχρώσεων. Δεν τους είδα μετανοημένους. Ο καθένας την επιλογή του, είτε όποια επιλογή και να έχει κάνει, και για Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, εγώ σου λέω τώρα για ανθρώπους οι οποίοι κυρίως ασχολούνται με το εμπόριο, επαγγελματίες.
0: Εκεί έχει τσαντίλα, έχεις δίκιο, έχει τσαντίλα. Εκεί έχει τσαντίλα, έχει μπόλικη τσαντίλα. Δεν θυμάσαι που λέγαμε λίγο πριν φύγουμε για τις διακοπές με τη συνέντευξη αυτή του Πρωθυπουργού, που λέει ότι ήρθε η ώρα να δούμε και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Εντάξει, και επίσης λέγαμε ότι αν το κάνει κάτι που θα έπρεπε να το έχει κάνει πολύ πιο πριν, κατά τη γνώμη μου, αλλά τώρα τη μετράει η δικιά μου γνώμη. Αλλά είναι ένας λόγος για τον οποίο δεν θα μπορεί να πάει γρήγορα σε εκλογές, παρόλο που δεν ξέρεις ποτέ πώς μεταστρέφεται η κοινή γνώμη, αν τη μετρήσει και δει ότι τα ψώνισαν τα μέτρα. Γιατί η ΔΕΘ φέτος νομίζω θα είναι αφιερωμένη.
0: Θα βγάλει πράγμα,
1: αφιερωμένη στους μικρομεσαίους. Θα είναι μια πασοκική ΔΕΘ κανονικότατα.
0: Να σου πω όμως κάτι. Νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει θετικά για το Μητσοτάκη. Γιατί το λέω? Όσο πιο πίσω πηγαίνει τις εκλογές, δείχνει ότι το πρόβλημα η τσαντίλα παραμένει. Έχει ένα δεδομένο. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης έχει ένα δεδομένο. Έχεις τσαντίλα αυτών των οικονομικών κοινωνικών ομάδων, έτσι. Δεδομένη τσαντίλα. Από την άλλη, έχεις μια αντιπολίτευση που δεν δείχνει στο πέρασμα του χρόνου, όσο περνάει ο καιρός, ότι ανεβαίνει. Αντιθέτως, ότι κάθεται. Δεν θα πω ότι πέφτει η αντιπολίτευση στο σύνολό της, κατάλαβες? Αλλά κάθονται τα πράγματα. Δεν είναι, ω, Γιούργια στα ταμπούρια ήρθε, να το πω έτσι.
1: Δεν υπάρχει ενθουσιασμός.
0: Ήρθε ο Τσίπρας, ήρθε η Καριστιανού, ήρθε, αναφέρομαι στα νέα κόμματα κτλ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατμόσφαιρα. Δείχνουν ότι τα πράγματα ψιλοσταθεροποιούνται. Οπότε θεωρώ ότι σοφά σκέπτεται ότι άσε το χρόνο να κυλήσει. Γιατί όσο κάθονται τα πράγματα στην αντιπολίτευση, εμένα μου δίνεται χρόνος και με αφορμή με εκείνη στη ΔΕΘ να εξαγγείλω πράγματα. Νομίζω.
1: Όχι, το καταλαβαίνω. Και κυρίως να τα δούνε.
0: Άναγιά σου.
1: Διότι εδώ που τα λέμε, γι' αυτό γίνονται οι εκλογές στις δημοκρατίες. Γιατί ο άλλος σου λέει, για να δω τι θα κάνεις. Για να δω τι έκανες. Για να δω τι κάνεις για μένα.
0: Ναι.
1: Άρα είναι η ΔΕΘ αυτή τη χρονιά είναι αφιερωμένη στους μικρομεσαίους, δικαίως.
0: Έχουν, καταλαβαίνω από την περιραίωση ατμόσφαιρα και τα λεγόμενα και τις δηλώσεις που γίνονται, ότι υπάρχει ένα σύνθημα για τη ΔΕΘ. Μία λέξη. Γιατί το λέω αυτό? Το πρωί βγήκε ο κ. Μαρκόπουλος, υφυπουργός Οικονομικών, και άκουσα σε άλλο ραδιόφωνο κάποια στιγμή, σε δελτίο ειδήσεων, ότι βγήκε και μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και χρησιμοποιούσαν μετεπιτάσσεως και οι δύο την ίδια ακριβώς λέξη, συνέπεια.
1: Ναι.
0: Αίσθησή μου είναι, δεν έχω ρεπορτάζ.
1: Όχι, όχι, καλά. Η αίσθησή σου είναι δικαιωμένη.
0: Έτσι όπως το τσίμπησα είναι ότι θα πάνε σε μια τέτοια, προς μια τέτοια κατεύθυνση που λέει ότι είσαι συνεπής, κερδίζεις και θα σου δώσουμε ακόμα περισσότερα.
1: Αυτό θα πει και σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο που γίνεται αυτή την ώρα, ότι ακούστε να δείτε, θέλω από όλους σας, την κυβέρνησή του δηλαδή, να τελειώσετε. όσα έχετε βάλει μπροστά, όσα έχουμε πει ότι πρέπει να γίνουν, και θέλω να αποδείξετε ότι υπήρξαμε συνεπείς στη δουλειά που κάναμε αυτή την τετραετία μεταξύ μας. Αυτή είναι η τετραετία που μετράει για το Μητσοτάκη, η προηγούμενη λόγω της πανδημίας.
0: Συμφωνούμε.
1: Ήταν χάρισμα.
0: Συμφωνούμε.
1: Χάρισμα ήταν, τώρα κακά τα ψέματα.
0: Ναι, αλλά χρησιμοποιήκε τη συνέπεια ως προς τους πολίτες σε σχέση με τη φορολογία του υπόλοιπου κομμάτι. Δηλαδή, αυτοί που είστε συνεπείς θα ανταμυφθείτε.
1: Εκεί,
0: αυτό εκλαμβάνω.
1: Εκεί είναι το θέμα. Ο θυμός που σου είπα είναι κυρίως διότι έχουν θέμα με την εφορία.
0: Ναι, έτσι.
1: Τώρα πια δε, ποιος πιτσιλής, ποια ανεξάρτητη αρχή, ποιος διοικητής, ποια τέτοια. Εφορία. Σου λένε κυβέρνηση, εφορία.
0: Εφορία.
1: Η οποία τους έχει ρημάξει.
0: Ναι.
1: Από κάθε άποψη.
0: Ναι.
1: Θα σου πω ένα πράγμα πάντως το οποίο μου το έπανε πολύ και συμφωνώ απολύτως. Βγαίνει η ΑΔΕ και λέει, επειδή δεν είμαι έτοιμη να σας δώσω τη δυνατότητα να εκδίδετε όλα σας τα φορολογικά στοιχεία μέσα από το δικό μου σύστημα, το κρατικό που το έχουμε πληρώσει, δικό μας είναι, θα πρέπει να αγοράζετε τις υπηρεσίες μιας ιδιωτικής εταιρείας, γιατί νομίζω δεν υπάρχει δεύτερη, ότι είναι σχεδόν μονοπόλιο, η οποία τη χρεώνει την υπηρεσία αυτή από 200, 300, 500, 1000, μαθαίνω, για επιχειρήσεις ενός κάποιου μεγέθους. Και κάτσε ρε φίλε, γιατί να πρέπει εγώ να αγοράσω συνδρομή σε μια εταιρεία για κάτι που είναι μια συναλλαγή με το δημόσιο, αποκλειστικά.
0: Έτσι. Έχεις δίκιο. Είναι, αυτή η ιστορία δεν είναι τωρινή. Θέλω να πω ότι.
1: Ναι, αλλά τώρα έχει αρχίσει και τσούζει πολύ, μάλλον.
0: Από τότε που βγήκε, υπήρχε διαμαρτυρία σε αυτό. Ότι από πού και σου πού μου ζητάς εμένα υποχρεωτικά να έχω. Άλλο να μου πεις ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει μια εταιρεία. Που, η οποία,
1: αν σ' αρέσει, αν σε βολεύει.
0: Με βολεύει. Παίρνω την εταιρεία του Μπάμπη του Παπαδημητρίου και επειδή μου.
1: Από μένα είναι εντάξει για μένα.
0: Ναι.
1: Άλλο αυτό.
0: Okay. Αλλά το γεγονός ότι σε υποχρεώνει να περάσεις μέσω μιας ιδιωτικής εταιρείας είναι πρόβλημα. Και είναι. Σου λέω,
1: αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι ακούγα συχνά και έλεγα, εντάξει ρε παιδιά, είπαμε ότι πρέπει να τελειώνουμε με τη φοροδιαφυγή. Αλλά ακούγα συχνά το εξής. Μα πήγε και επειδή δεν είχε κόψει μια απόδειξη, του βάλαν πρόστιμο, του κάναν εκείνο, του κάναν το άλλο. Και πώς θα δουλέψουν οι άνθρωποι, 2 μήνες έχουν, 1 μήνα έχουν, ανάλογα και σε ποια περιοχή είσαι. Γιατί υπάρχουν περιοχές που έχουν 1 μήνα. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Ναι.
1: Και σου λέει να πάρα πιάσει τους μεγάλους. Όλο αυτό το πράγμα. Τα επιχειρήματα είναι γνωστά. Και όταν τους λες, εντάξει παιδιά, αλλά είπαμε, όχι φοροδιαφύγη τώρα, άμα τον έπιασε, τον έπιασε. Έλα όμως που φαίνεται ότι το σαφάρι των εφοριακών έχει πάρει διαστάσεις.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι καθημερινά σε όλες μου συναλλαγές στην Αίγινα ήταν από ό,τι ψώνιζα από οτιδήποτε άλλο και υπήρχε περίπτωση να δώσω 2 ευρώ ρε παιδί μου και τα λοιπά και πήγαινε να φύγω. Μου λέγε, μη φεύγετε, σας παρακαλώ, μη φεύγετε, πάρετε την απόδειξη. Είναι εδώ η εφορία. Ήταν καθημερινή ζήτηση. Είναι εδώ η εφορία. Είναι εδώ η εφορία. Είναι εδώ
1: και λογικό το να σε πιάσει για 2 ευρώ τώρα και να σου ρίξει πρόστιμα.
0: Θέλω να σου πω. Από την άλλη πλευρά, ξέρεις, εδώ είναι όταν δημοσιολογείς. Είναι και δύσκολο να το πεις. Πώς θα πεις, δεν θα πεις καλά τους κάνει, αλλά από την άλλη πλευρά λες ρε παιδάκι μου, ο ένας είναι συνεπής, ο άλλος δεν είναι συνεπής. Δηλαδή βρέθηκα σε μαγαζί το οποίο ανάθεμα δεν έκοψε ποτέ απόδειξη. Ποτέ απόδειξη. Ποτέ, γιατί πήγαινα συχνά. Δεν έκοψε ποτέ απόδειξη.
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα είναι να το κάνεις, πρέπει να το κάνεις συνέχεια. Ναι.
0: Την χάνει στην παρέα να βρεθεί ένας άνθρωπος που γνώρισε τώρα, ο οποίος έχει διαθέτει μαγαζί εστίασης στην Αθήνα. Και τόλμησε να το ρωτήσω. Του λέω, να σε ρωτήσω κάτι. Άκου το ερώτημα. Τι ποσοστό αποδείξεων δεν κόβεις? Έτσι. Και μου απαντά. Το 2-3%. Πρόσεξε. Αυτό είναι το κομμάτι που σου απαντά, τόλμησα να το ρωτήσω και ο άνθρωπος, δεν ξέρω, μπορεί να μου λέγε ψέματα, μπορεί να μου λέγε αλήθεια, μου απάντησε
1: αυτό.
0: Είναι
1: πολύ λίγο πάντως.
0: Okay, το 2-3%.
1: Είναι εστίαση αυτό που
0: λέω. Εστίαση. 2-3%. Και την κουβέντα την πιάσαμε γιατί είναι μαγαζιά, γενικότερα, προφανώς δεν μιλάω μόνο την Αίγινα, που δεν ξέρουν τι σημαίνει απόδειξη. Δεν ξέρουν τι σημαίνει απόδειξη.
1: Τώρα,
0: δεν είναι και αυτό καλό.
1: Όχι.
0: Δεν είναι καλό.
1: Και η αλήθεια είναι ότι τα σαφάρι που λέγαμε πριν των εφοριακών, αν δεις τι βγάζουν, δηλαδή τι αποτελέσματα δίνουν, είναι πρόβλημα. Όταν το έλεγα, το συνόδευα πάντα ότι παιδιά, απόδειξη, με την έννοια ότι να σας το αποδείξω δεν έχω. Αλλά ότι η φοροδιαφυγή δεν έχει πέσει, γιατί λέμε συνεχώς ότι είμαστε πιο συνεπείς στο ΦΠΑ.
0: Σωστό. Εμπειρικά και εγώ μπορώ να το αποδείξω, δεν μπορώ να το αποδείξω με στοιχεία.
1: Με στοιχεία, ναι. Αλλά νομίζω ότι το ποσοστό της φοροδιαφυγής πρέπει να παραμένει υψηλό και μεταξύ μας είναι τόσοι πολλοί οι φόροι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι τόσοι πολλοί που είναι, βγάζεις λεφτά όταν φοροδιαφεύγεις.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ακριβώς όπως το λες. Είναι τόσο υψηλή η φορολογία που βγάζεις πολλά λεφτά όταν δεν πληρώνεις φόρους. Τι γίνεται τώρα.
1: 24 ΦΠΑ, 13 στην εστίαση.
0: Να σου πω το άδικο. Το άδικο ποιο είναι. Πηγαίνω στην ταβέρνα του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου λέει ότι εγώ δεν. Εντάξει, θα κόψω απόδειξη. Σου φέρνει την παραγγελία, σου βάζει και πάνω ένα μαρκαδόρο, σου λέει ήταν 100 και στο κάνω 80. Εντάξει, σου γράφει πάνω το 80. Για σένα, ναι. Μόνο. Ναι. Και καλά. Πληρώνεις τα 80. Αυτός ο κερατάς, το κακό που κάνει ποιο είναι. Που δεν είναι έντιμος ούτε στη σχέση του με το κράτος, ούτε στη σχέση του με τον πελάτη. Δεν σου έχει κόψει καν τα λεφτά που έχει γλιτώσει το ΦΠΑ.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Δεν είναι μόνο αυτά. Κοίτα,
0: και 24... Και μου παίρνει το ΦΠΑ. Εγώ σου λέω μόνο για το ΦΠΑ. Και μου παίρνει το ΦΠΑ, έτσι. Μου κάνει μία έκπτωση επί ενός μέρους του φόρου που θα πλήρωνε. Δηλαδή παίρνει και κόμμα του φόρου.
1: Που είναι 27.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Είναι 27, σαν βουάρα. 24 και 5. Ναι, όχι, 22 στα κέρδη.
0: Ναι.
1: Στα κέρδη. Στα καθαρά. Και όταν το μοιράσει, για να το πάρει να το κάνει κάτι, πρέπει να πληρώσει και 5. Mm. Είναι το μέρισμα, έτσι. 27. Ναι. Και βάλε και τίποτα άλλο από εδώ, από εκεί που έχει. Είναι λογαριασμός δηλαδή.
0: Εγώ έγινα κακός φέτος. Έγινα κακός γιατί ερχόταν από στην ταβέρνα μου. Ήρθε μια-δυο φορές και τον θεωρώ πολύ τσιμπημένο, ας πούμε. Που είπε ότι εντάξει, δεν θα ξαναπάμε η παρέα κτλ. Αλλά πήγαμε μια-δυο φορές. Τσιμπημένος αρκετά, δηλαδή παράλογος. Δεν ήταν κανονικός. Okay. Και στο τέλος φέρνει την παραγγελία για λογαριασμό.
1: Ναι. Το δελτίο παραγγελίας.
0: Τα χρήματα είναι αυτά. Σας παρακαλώ, θα περιμένω και την απόδειξη γιατί χρειάζομαι. Το με τι τσαντίλα πήγε και ήρθε, δεν φαντάζεσαι.
1: Ναι, βέβαια τώρα αυτά που κάνει ο Πιτσιλής που είναι σωστά. Έτσι, γιατί, παιδιά, κακά τα ψέματα, ειδικά όσοι πληρώνουμε φόρους, λέμε ότι αν δεν μαζευτούν οι φόροι, θα χρειαστεί να πληρώσουμε περισσότερους ή, εν πάση περιπτώσει, δεν θα γίνουν οι μειώσεις που πρέπει να γίνουν. Που είναι το άλλο πράγμα που θα κάνει ο Μητσοτάκης. Ελπίζω τουλάχιστον να βάλει λίγο μυαλό, γιατί έπρεπε να το έχει κάνει πέρυσι. Έκανε μια σωστή κίνηση στα μέσα της χρονιάς. Και το είδαν οι μισθωτοί. Και οι νέοι ακόμη καλύτερα μέχρι τα 27 τους, είδανε ότι πράγματι μειούμενη η φορολογία εισοδήματος κάτι παίρνει παραπάνω στη τσέπη. Τώρα θα το κάνει πιο συστηματικά, ελπίζω, γιατί έχει ένα δογματισμό με αυτό το οικονομικό επιτελείο, ελπίζω ότι ο Πιερακάκης που είναι πιο μοντερνιστής, παιδί μου, από τους άλλους, και αυτό περιμένουμε και από τον ΚΑΠΑ2, να πει ότι okay, παιδιά, το σωστό... είναι τη μαριθμοποίηση της κλίμακας για τους μισθωτούς.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή, τώρα επειδή το λέει το ΠΑΣΟΚ, δεν πρέπει να το κάνει η κυβέρνηση.
0: Επίσης, έλεγε κάτι άλλο ο κύριος Μαρκόπουλος το πρωί που επέμενε στο ότι. Ξέρεις, μία λογική κριτική που ασκείται από το να λέμε γενικά πολύ ψηλή φόρη κτλ. Είναι αυτό το μείγμα φορολογίας έμεσων και άμεσων φόρων. Το μείγμα είναι κακό. Έτσι, ο τρόπος, ο σχεδισμός, η ισορροπία. Που δεν υπάρχει ισορροπία. Και η απάντηση του κυρίου Μαρκόπουλου ήταν: ξέρετε, αυτά τα παίρνουμε για να φτιάξουμε σχολεία, να κάνουμε υποδομές κτλ.
1: Ρε τον καημένο του Δημήτρη, τι έχει πάρει και αυτό τον έκανε υπουργό.
0: Τι είναι αυτά που λες.
1: Που δεν τα έχει ξαναπεί ποτέ στη ζωή του, βεβαίως.
0: Ξέρω, αυτά είναι για να γίνονται υποδομές, να γίνονται σχολεία κτλ.
1: Σωστά.
0: Τι λέει, αλλά θέλω να πω με λίγα λόγια, επειδή γκρινιάζουμε συνέχεια και λέμε, ας πούμε, πολλές φορές σκοτωνόμασταν πέρσι για το ΦΠΑ, για τον ειδικό φόρο κατανάλωση και οτιδήποτε άλλο. Είναι το μείγμα που σε γονατίζει. Είναι το μείγμα που σου
1: έκανε.
0: Έτσι, δεν είναι. Κάτσε. Το ένα μόνο.
1: Τώρα που λες για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, νομίζω ότι ενδεχομένως μπορεί να έχεις λόγο να πεις καλές κουβέντες για την κυβέρνηση, διότι έχει φτάσει σε σημείο που τώρα επιδοτεί συνεχώς τις βενζίνες και τα πετρέλαια.
0: Ναι.
1: Τα καύσιμα. Αν αντί να τα επιδοτεί, μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, νομίζω ότι θα έχει κάνει τη σωστή κίνηση.
0: Δεν νομίζω ότι θα το κάνει.
1: Δεν λέω ότι θα το κάνει, δεν ξέρω, αλλά το ορθολογικό. Το ορθολογικό είναι να πει αυτό που το κάναν και άλλα κράτη. Δεν είναι αυτό που λέγανε δυστυχώς και το λέγανε και στους ΣΥΡΙΖΕ και αυτά, ότι μας το ζητούνε. Μας το ζητούνε. Μας το λένε, κάντε το. Ποτέ δεν είπε η Επιτροπή, κάντε το. Είπε, αν θέλετε να το κάνετε, μπορείτε. Δεν έχουμε αντίρρηση. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το κάνει, διότι από ό,τι φαίνεται αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί.
0: Μπάμπη, δεν νομίζω ότι το κάνει.
1: Και το άλλο που πρέπει να γίνει.
0: Δεν νομίζω. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Πριν προχωρήσεις, είναι ότι. Δεν
1: ευκαιρία
0: νομίζω το κάνεις,
1: να πιω και μια γουλιά νερό.
0: Ακούγοντας τη θέση του Πρωθυπουργού για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
1: Κάτσε, μην με πας εκεί.
0: Όχι, σε πάω εκεί. Γιατί. Γιατί για να επιτύχει, βλέπω ότι οι κινήσεις που γίνονται είναι υψηλή φορολογία και όλο αυτό για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
1: Όχι,
0: γι' αυτό, ναι, αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, ότι για την πρόωρη δεν μπορώ να μειώσω τα έσοδά μου, να το θέσω διαφορετικά, δεν πειράζω καθόλου τα έσοδά μου για να μπορέσω να επιτύχω το στόχο της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους, το οποίο επίσης φέρνει λεφτά, αλλά στο μεταξύ δεν ξέρω αν μπορεί να βρει αυτή την εξίσωση.
1: Κάτσε τώρα γιατί την έπαθα,
0: ναι,
1: αλλά Μάνος Νιφλής. Ξέχασα τι ήθελα να σου πω. ήθελα να σου πω το εξής, αν θυμάμαι καλά τι ήθελα να σου πω, ότι το άλλο που πρέπει να γίνει είναι, έκαναν την κίνηση, πολύ τους ευχαριστούμε, τα δηληστήρια, οι δύο μεγάλες εταιρείες, δεν έχουμε τρίτη έτσι τελειώς, οι δύο μεγάλες μας, να πάρουν από τα κέρδη τους λεφτά και να τα βάλουν σε μείωση της τιμής στο δηληστήριο, στην πηγή. Αυτό που λέμε το χωράφι, πώς λέμε χωράφι, ράφι, στην περίπτωση των καυσίμων είναι το δηληστήριο το χωράφι. Λοιπόν, καλά-καλά, τους ευχαριστούμε πολύ, αλλά πρέπει ή να το συνεχίσουν ή να αποφασίσει η Ευρώπη πλέον, αλλά εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να περιμένουμε την Ευρώπη, ειδική φορολογία, όπως το έκανε ο Μητσοτάκης και χάλασε τις σχέσεις του με μία εκ των δύο εταιριών, τις χάλασε άσχημα δηλαδή τότε, γιατί η αλήθεια είναι το έκανε, μπρουτάλ, ρε παιδί, πολύ μπρουτάλ. Είχαν δίκιο οι άνθρωποι. Αλλά τώρα πλέον πρέπει, επειδή είναι εξαιρετική η κατάσταση και τα κέρδη που δημιουργούνται δεν είναι κέρδη που αναμένει ένα δηληστήριο από τη δουλειά του, είναι κέρδη που προκύπτουν από την κατάσταση της τρέλας στην αγορά. Η τραμπική αγορά πετρελαίου, έτσι, είναι φρουρή της επανάστασης, τρέχα γύρευε. Να πούνε ότι, παιδιά, θα φτιάξουμε ένα σύστημα φορολόγησης. Ένα σύστημα φορολόγησης. Περιμένω από τον. Είδες πάλι ο Πιερακάκης, που είναι και επικεφαλής του Eurogroup.
0: Καλά, προφανώς.
1: Επειδή θα γίνει συζήτηση μεταξύ των υπουργών των οικονομικών, περιμένω να. Εντάξει, δεν θα πει τη θέση του, είναι πρόεδρος, πρέπει να μιλήσει τελευταίος. Αλλά να γύρει προς τα εκεί η πλάστηκα.
0: Πάντως, εγώ θα περιμένω, γιατί αργότερα θα μιλήσουμε και με τον κύριο Πετράκη.
1: Για το θέμα της αποπληρωμής χρέους.
0: Να τον ρωτήσουμε για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, αν μπορεί, αν μπορείς να βρεις την εξίσωση, για παράδειγμα, που θα λέει ότι, ξέρεις, να πιέσω τόσο όσο τον κόσμο για να μπορέσω να αποπληρώσω και το χρέος νωρίτερα. Ή αν έχει νόημα και αν σχετίζεται, ότι γονατίζω τον κόσμο για να αποπληρώσω νωρίτερα το χρέος.
1: Εμένα το ερώτημα, θυμίσω να το ρωτήσουμε τον Παναγιώτη Πετράκη, τα λεφτά για την αποπληρωμή τα έχουμε έτσι κι αλλιώς. Δεν προκύπτουν δηλαδή με αύξηση της φορολογίας. Είναι τα έσοδα που έχει το κράτος, συν τα αποθεματικό, αυτό το περίφημο μαξιλάρι, διότι το μαξιλάρι είναι ήδη στα 31 δις. Ήταν 37, υπήρχε κάποια στιγμή 40. Ήδη το είδα στα στοιχεία που έβγαλε πριν λίγες μέρες. Ο ΔΙΧ είναι στα 31 και μπορείς να το μειώσεις κι άλλο. Αν προκύπτει δηλαδή από τέτοιου είδους χρηματοοικονομικές πράξεις, δεν χρειάζεται δηλαδή να τα πάρεις από τη φορολογία. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση, είναι αρκετά τεχνική, δεν είναι απλή. Εγώ βεβαίως συμφωνώ απολύτως, όταν χρωστάς όσα χρωστά η Ελλάδα, πρέπει να κάνεις κάτι, κάτι σημαντικό, ό,τι μπορείς να μειώσεις το χρέος. Είναι πολύ βασικό.
0: Ναι,
1: για αλλά... παίρνει πώς πέρασε όμως. Γιατί πιάσαμε κουβέντα τώρα.
0: Είναι
1: γιατί...
0: συνδυασμός. Εντάξει, καλά, η καθημερινότητά μας είναι. Πώς να περάσω. Την γενίτσα μου δεν την αλλάζουμε τίποτα. Είναι όσο μπορείς.
1: Το παιδί πέρασε καλά, παιδί μου.
0: Βέβαια.
1: Τι μετράτε εσείς, δεν μετράτε τίποτα. Εσείς είσαστε υπηρέτες.
0: Άναγκια σου.
1: Πέρασε καλά το παιδί.
0: Μια χαρά πέρασε. Τέλος, μια χαρά
1: περνάει. Αυτό μετράει.
0: Πηγαίνοντας σιγά σιγά για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, λέει ο Μάκης, ναι, ρε ξυπνόπαιδα, σιγά μην σας αφαιρέσει όλο το ΦΠΑ. Τα λεφτά τα μαύρα που παίρνετε κάτω από το τραπέζι φαίνονται πουθενά. Αδελφέ, αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Ούτε ένα ευρώ μαύρο, οπότε ας το απευθύνσου πουθενά αλλού. Δηλαδή, αν αλλάξει συχνότητα και πετύχει κάποιον που παίρνει μαύρα, εκεί. Ή σε όλους αυτούς που κάποιοι, επειδή θέλω να το πω, που κάποιοι ακροατές προσκυνούσατε χρόνια και διαπιστώθηκε ότι τελικώς δεν ήταν τόσο έντιμοι όσο ακούγονταν. Γι' αυτό, όχι, εδώ αδελφέ, δεν έχει.
1: Όχι, προσκυνούσαν, επαναλάμβαναν και στα ανά την επικράτεια καφενεία με. Ως προσιλητισμένοι φανατικοί μουσουλμάνοι,
0: έτσι,
1: δηλαδή, έτσι.
0: Έτσι.
1: Ή ορθόδοξοι Εβραίοι, κάτι από τα δύο. Πάντως τα επαναλάμβαναν τότε τα όσα έλεγε ο Μακαρίτης ο Τράγκας, ο οποίος έγινε διάσημος μετά θάνατον άνθρωπος για αυτά. Να σας πω και κάτι τώρα για να γνωρίζετε πιο ένδο επαγγελματικό. Υπήρχαν. Εδώ και καιρό δεν υπάρχουν, διότι κόπηκε κάποια στιγμή η δυνατότητα των επιχειρήσεων της τηλεοψίας και τα λοιπά, να έχουν ένα κεφάλαιο, ένα κομμάτι των εσόδων τους να το διαχειρίζονται κατά βούληση. Αυτό κόπηκε. Άρα από εκεί τα παίρνανε. Τώρα, αν ένας επαγγελματίας.
0: Οφείλω να σου πω ότι δεν κάνω τώρα τον καθαρό, τον έτοιμο κτλ. Δεν μου έτυχε ποτέ και ποτέ μαύρα.
1: Ούτε σε καταλαβαίνω.
0: Και γι' αυτό τσαντίζομαι, βλέπεις και το συζητάμε, τσαντίζομαι όταν καλούμε να πληρώσω μαύρα. Τσαντίζομαι, ναι. Γιατί δεν μπορώ να. Ναι.
1: Οι αμοιβές των επαγγελματιών στα μέσα ενημέρωσης και ειδικά στη τηλεόραση και σε ορισμένα άλλα είναι υψηλές. Αλλά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί, αφού η αγορά είναι αυτή. Γιατί δεν λέμε, γιατί το λένε όλοι, πω από τι λεφτά παίρνουν αυτοί ή λένε αυτό, παίρνουν μαύρα. Γιατί ρε παιδιά, όταν ένας ποδοσφαιριστής παίρνει εκατομμύρια, δεν λέμε κουβέντα. Και το θεωρούμε απολύτως φυσιολογικό, βεβαίως. Γιατί όταν μια influencer βγάζει με τον κόπο της ή με οτιδήποτε άλλο εκατομμύρια, λέμε βέβαια είναι τα social media. Γιατί οι άνθρωποι που δουλεύουν να μην πληρωθούν καλά.
0: Να πω και κάτι άλλο, περίμενε. Γιατί υπάρχει ένας, όταν λέω, ας πούμε, έχω δουλέψει εκεί και τα λοιπά, και μου λένε, ο τάδε που παίρνε πόσες δεκάδες χιλιάδες ευρώ το μήνα και τα λοιπά. Και προσπαθώ να εξηγήσω σε αυτούς τους ανθρώπους ότι αυτοί οι άνθρωποι, από τους στάρ της τηλεόρασης παλαιότερα, ρε παιδί μου, είτε στην ενημέρωση είτε την ψυχαγωγία, τους εξηγώ ότι τα έφερναν τα λεφτά.
1: Παίρνανε πολύ λίγα σε σύγκριση με το τι έφερναν. Το ένα.
0: Ακριβώς.
1: Το δεύτερο, μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά που ακούγονται, mm-hmm. που τα περισσότερα δεν είναι και σωστά, αλλά από αυτά που παίρνουν, το 55% πηγαίνει στο κράτος.
0: Ναι.
1: Αλλά το 55%.
0: Άστη φορολογία, ρε παιδί μου, το ίδιο πηγαίνει.
1: Άστη φορολογία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πηγαίνει και του μισθωτού και του ελεύθερου επαγγελματία.
1: Δεν πάει το 55%, όλα και όλα.
0: Αλλά το βασικό, αυτό που ξεκινά είναι ότι κάποιο που παίρνε 1000 ευρώ, ή λέω εγώ τώρα, έπαιρνε 50.000 ευρώ το μήνα. Έφερνε 80, 90, 100 χιλιάδες.
1: Εγώ 50 χιλιάδες δεν ξέρω κανέναν. Ξέρεις εσύ.
0: Που έπαιρναν 50 χιλιάδες το μήνα. Αλήθεια,
1: ξέρεις. Ναι, δεν ξέρω.
0: Μπορώ να σου πω.
1: Αλήθεια. Πάμε διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 αλλά και έναν συνολικό δικό χάρτη για την πορεία της χώρας έως το 2030 προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με αντίπεινα προειδοποιεί Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες να επιτεθούν στο Ιράν. Απειλεί ευθέως με χτυπήματα τη Σόφια υποστηρίζοντας ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν λάθος. Θα απαντήσουμε στις τουρκικές προκλήσεις από θέση ισχύως το ηχηρό μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στην Άγκυρα. Την απόφασή της να ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή της τον πρόεδρο της Βουλής η Όλγα Γεροβασίλη. Περισσότερα στο real.gr.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: 35 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Ελαφώνησο, 32 σε Θεσσαλονίκη και Αργοστόλη, 33 σε Χαλκίδα, Λαμία και Καλαμάτα.
11: Μητέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες, ελαφρώς αυξημένη στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε δεύτερο ημίωρο εκπομπής, κατευθείαν στον προσκεκλημένο μας. Μην μη κουβέντα μην πεις, για να πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον γνωστό διεθνολόγο και διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων. Κύριε Φίλη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλημέρα κύριε Φίλη, καλημέρα Κωνσταντίνε.
2: Γεια σας.
0: Είστε καλά?
2: Για την ώρα.
0: Λοιπόν, κύριε
1: δεν
0: Φίλη.
1: Δεν μας τα λέτε καλά
0: κύριε Φίλη. Λέω, όλοι μας για την ώρα είμαστε.
1: Ναι, αλλά με πρόλαβε. Καλά. Ήθελα να το πω εγώ και το πω.
0: Λοιπόν,
1: γιατί το λέτε όμως, για εξηγήστε μας.
0: Για πείτε μας.
2: Υπάρχουν πολλές. Είμαστε στην αρχή της σεζόν, που δεν είναι μόνο τηλεοπτική ραδιοφωνική, είναι και για εμάς. Οπότε έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε. Με πρώτη για εμάς τους Παναθηναϊκούς να περάσουμε την Πέμπτη τον αντίπαλό μας από την Τσεχία και να βρεθούμε στους.
1: Κάτσε να σταυρώσω τα δάχτυλα όσο μιλάω, φίλε.
2: Να βρεθούμε στου
0: ομίλου
2: του Κόμφερντ.
0: Καλά, τώρα εντάξει, εδώ από την Κηφισιά δεν ξέρω τι θα κάνετε. Α πούμε το. Για να τον πειράξω.
1: Τι θέλει, ρε Νιφλή, τι θέλει.
0: Είναι γνωστό βάζελο τώρα ο κύριο Φίλη. Λοιπόν, κύριε Φίλη.
1: Κύριε Φίλη, μην μιλάτε με τον Νιφλή.
0: Πάμε να δούμε τώρα τι μας γίνεται, γιατί από τη μία πλευρά τώρα στην εικόνα η οποία συντίθεται από την πλευρά της Τουρκίας, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα. Θα μου πει κανείς πώς μπορείς να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα με την Τουρκία. Αλλά έχουμε την οριοθέτηση των πάρκων. Περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή χωρίς να ξέρει κανένας το πότε, πού και τα λοιπά, το νομοσχέδιο, τη γαλάζια πατρίδα. Και αναρωτιόμαστε όχι το που πάει, αλλά έχει ανοίξει και η συζήτηση και η εσωτερική κόντρα. Όχι, πρέπει να απαντήσουμε σε προκλήσεις, πρέπει να προχωρήσουμε και στις συμβολικές κινήσεις. Πού βρισκόμαστε?
2: Ότι πρέπει να είμαστε προδραστικοί περισσότερο από ότι αντιδραστικοί, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουν, ότι είναι το βέλτιστο. Mm-hmm. Δεν συμβαίνει πάντα, ειδικότερα σε σχέσεις με μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της Τουρκίας, αλλά οπωσδήποτε το καλό σε σχέση με την Τουρκία και εμάς είναι ότι δεν μπορούμε ποτέ να εφησυχάσουμε. Mm-hmm. Δεν έχουμε καλό και κακό μαζί, θα πει κανείς, γιατί θα μπορούσαμε να είμαστε στην κεντρική Ευρώπη, στη Βόρεια Ευρώπη και να μην είχαμε ένα τέτοιο γείτονα. Αλλά επειδή η γεωγραφία είναι τεπρωμένο, είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμοστούμε στα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, η Τουρκία πράγματι θέσπισε αυτά τα δύο πάρκα, στα οποία όμως ακόμα δεν έχει δώσει περιεχόμενο σε αυτά τα θαλάσσια πάρκα. Το μόνο το οποίο ξέρουμε με βάση το προεδρικό διάταγμα είναι ότι αυτά τα θαλάσσια πάρκα εκτείνονται πέραν των φορικών υδάτων των τουρκικών, κάτι το οποίο είναι ευθέως παράνομο σε σχέση με το δίκαιο της θάλασσας. Διότι ένα θαλάσσιο πάρκο είναι εθνικό. Άρα από το όνομα και μόνο καταλαβαίνουμε ότι συνιστά κυριαρχία. Επομένως δεν μπορεί να επεκταθεί όπως έκανε η Ελλάδα. Η Ελλάδα στα πρώτα δύο θαλάσσια πάρκα τα οποία θέσπισε συμπεριέλαβε περιοχές οι οποίες είναι εκτός των χωρικών της υδάτων. Όχι εκτός των χωρικών της υδάτων, δεν θα μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά.
0: Ναι.
2: Η Τουρκία λοιπόν κινήθηκε με αυτόν τον τρόπο που από τη μία παρανόμησε, από την άλλη όμως δεν έχει δώσει περιεχόμενο, δηλαδή ποιες δραστηριότητες εντός αυτών των θαλασσίων πάρκων η Τουρκία θα επιβλέπει, θα απαγορεύει ενδεχομένως σε σχέση με την αλληλεία, σε σχέση με τις έρευνες θαλάσσης και ούτω καθεξής. Αυτό δεν έχει προσδιοριστεί λοιπόν στο προεδρικό διάταγμα και αναμένεται να γίνει σε αυτό που αναφέρατε, δηλαδή στην νομοθεσία περί γαλάζιας πατρίδας.
0: Ναι.
2: Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Υπάρχουν, σίγουρα δεν πρέπει να αντιδράσουμε σπασμωδικά. Πρέπει να κινηθούμε, εννοείται, ακολουθώντας την πεπατημένη, δηλαδή με επιστολές, με δικούς μας χάρτες, με επεξήγηση των θέσεών μας σε όλα τα φόρα, από τον ΟΕΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το ΝΑΤΟ, τους οργανισμούς όπως είναι ο IMO και οι διάφοροι οργανισμοί που σχετίζονται με τα θαλάσσια και τα εναέρια ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου εν προκειμένου, αλλά συνολικά στον κόσμο. Θα πρέπει όμως να κινηθούμε και με έναν τρόπο, θα έλεγα, πιο ευέλικτο. Δηλαδή, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με τις συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει και με τις χώρες που έχουμε μπεδώσει τη σχέση μας, όπως ας πούμε είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, να μην γελιόμαστε, είναι απομονωμένο διεθνώς περισσότερο παρά ποτέ. Έχει μια ηγεσία η οποία έχει σοβαρά προβλήματα ακόμα και με τις ΗΠΑ. Είναι μια χώρα η οποία έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Άρα, κατά την άποψή μου, διατηρούμε τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, σαν κόριο οφθαλμού, για λόγους που νομίζω καταλαβαίνουμε οι περισσότεροι. Αλλά δεν περιμένουμε ότι το Ισραήλ θα βάλει πλάτη σε αυτή τη φάση για την Ελλάδα ή για την Κύπρο, γιατί έχει τα δικά του προβλήματα να αντιμετωπίσει. Το είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έτσι κι αλλιώς δεν περιμένουμε τις πλάτες κανενός. Πρέπει να έχουμε τις δικές μας. Και πώς οι δικές μας πλάτες γίνονται ισχυρότερες? Μέσα από συμπράξεις και από συμμαχίες. Έχουμε ξεχάσει, η αλήθεια είναι, εδώ και χρόνια τα Βαλκάνια. Θα πρέπει να στραφούμε και πάλι στα Βαλκάνια. Είναι μια περιοχή η οποία έτσι κι αλλιώς είναι ο φυσικός μας χώρος, αλλά και μια περιοχή που έχει πολλά προβλήματα, έχει όμως και δυνάμεις συμμάχους για εμάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα χαρτί το οποίο πολλές φορές το υποτιμούμε και είναι και λογικό, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ρόλο ούτε καν στο τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή σήμερα και είναι προσανατολισμένη στα ζητήματα ασφάλειας που σχετίζονται με τη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη, σαν να μην υπάρχουν άλλες προκλήσεις αυτή τη στιγμή που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη και οι οποίες είναι μάλιστα πάρα πολλές. Αλλά από εκεί και πέρα, ως προς την Ευρώπη, υπάρχουν δύο περιθώρια, δύο δυνατότητες. Η μία είναι το μαστίγιο και η άλλη είναι το καρότο. Το καρότο για την Τουρκία είναι η Τελωνιακή Ένωση, είναι η απελευθέρωση της βίζας, είναι η απελευθέρωση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σας διαβεβαιώ ότι όσο και αν ο Ερντογάν το παίζει υπεράνω, έχει και τα τρία αυτά ζητήματα, ειδικότερα δε την Τελωνιακή Ένωση, η οποία δεν έχει επικαιροποιηθεί από την 31η Δεκεμβρίου του 1995, και βέβαια το θέμα των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και το μαστίγιο βέβαια είναι οι ευρωπαϊκές χειρώσεις.
0: Πάντως, κύριε Φίλη,
2: αν μου επιτρέπετε να πω αυτό, για μια χώρα η οποία στετερίζεται φανερά κυριαρχικά δικαιώματα έως και κυριαρχία κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι προκειμένου η Ελλάδα και η Κύπρος, δεν μπορεί να μην υπάρχουν κυρώσεις πάνω στο τραπέζι.
0: Μάλιστα. Μπάμπη, ρώτα, γιατί απλώς εγώ θέλω να
1: το ακούσω και να ακούσουν όλοι αυτά που λέει ο Κωνσταντίνος Φίλης, γιατί η αίσθηση που υπάρχει σε μένα, τουλάχιστον κύριε Φίλη, είναι ότι η χώρα μας στο εσωτερικό της, και καθώς μάλιστα τώρα έχουμε ξεκινήσει με την επιστροφή μας, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, δεν έχει καταλάβει το μέγεθος, δεν θα πω των κινδύνων, αλλά της ανάγκης συγκρότησης με τόπου και συντονισμού μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Καινούριων, παλαιών, δεν έχει σημασία. Ούτε και ο πληθυσμός, ούτε ο κόσμος έξω το καταλαβαίνει. Εδώ βγαίνει ο Υπουργός Άμυνας, έχει κάνει κάτι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα κάνουν τη θητεία τους τα αγόρια. Βλέπω δυσθυμία και σε αυτό. Δεν νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε, ότι τα πράγματα έχουν μπλέξει, είναι δύσκολα.
2: Αν κρίνω από την απειότητα, εγώ δεν θα εμπλακώ, όπως ξέρετε πολύ καλά και οι δυο σας, δεν εμπλέκω ποτέ στις εσωτερικές συζητήσεις. Mm-hmm. Όμως, αν κρίνω από την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου σε σχέση με τα εθνικά ζητήματα, είμαι υποχρεωμένος να συμφωνήσω μαζί σας, μαζί σου, Μπάμπη. Δυστυχώς δεν φαίνεται να μπορούμε να συγκροτήσουμε, παρά το γεγονός ότι οι δυνάμεις που έχουν κυβερνήσει από το 1974 και μετά, ως επιτοπλίστων συμφωνούν στα ζητήματα σε σχέση με την Τουρκία, αλλά προφανώς βρισκόμενοι σε μια προεκλογική περίοδο. Αυτό καθίσταται πιο δύσκολο, το καταλαβαίνουμε όλοι. Θα έπρεπε όμως να υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο, γιατί η κατάσταση είναι όντως εξαιρετικά σοβαρή και είναι εξαιρετικά σοβαρή όχι για την πρόκληση Σόνι και Ντέ ενός επεισοδίου, αλλά είναι εξαιρετικά σοβαρή γιατί έχουμε μπροστά μας εκλογές στο Ισραήλ, εκλογές στην Ελλάδα, εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκλογές στην Τουρκία. Στην Τουρκία οι εκλογές κανονικά να γίνουν το 28, αλλά είναι πολύ πιθανό να γίνουν το 27, γιατί αλλιώς ο Ερντογάν δεν μπορεί να ξανακατέβει. Όχι, μα δεν μπορεί να ξανακατέβει. Δεν επιτρέπεται να
1: βγάλει το στέγμα. Ναι,
2: θα πρέπει το 27 να αλλάξει το στέγμα, θα πρέπει να κάνει εκλογές. Mm-hmm. Έχουμε εκλογές σε μεγάλες χώρες όπως είναι η Γαλλία το Μάιο. Έχουμε Απρίλιο και Μάιο. Έχουμε εκλογές αναμετρήσεις στη Γερμανία που θα δώσουν μια μεγαλύτερη ισχύ δεδομένα στο AfD, που σημαίνει ότι υπονομεύεται έτσι περαιτέρω και η Ευρωπαϊκή Συνοχή, αλλά κυρίως ο γαλλογερμανικός άξονας, με μια γερμανική κυβέρνηση που έτσι κι αλλιώς είναι ασταθής. Έχουμε δηλαδή πολλά θέματα. Σύν το ότι έχουμε μια Τουρκία η οποία βρίσκεται σε πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση αυτή τη στιγμή, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, λόγω της πολύ καλής σχέσης του Τραμπ με τον Ερντογάν, μην το ξεχνάμε και αυτό. Ναι. Αυτό είναι μια σημαντική παράμετρο. Εμένα,
0: επιτρέψτε μου να ρίξω το επίπεδο της συζήτησης, ρωτώντας το εξής. Εδώ ακούω από όλους, γιατί η ανάλυση για την ανάγκη διεθνοποίησης, πρόληψης τέλος πάντων προβλημάτων με την Τουρκία, είναι γνωστή ως συζήτηση. Εδώ τίθεται και ένα θέμα, κύριε Φίλη. Εδώ κάποια στιγμή, όταν εμείς ασχολούμαστε με μια παραβίαση των ελληνικών χωρικών υδάτων, τέλος πάντων, γιατί έχει προκύψει ένα βίντεο, ένα σήμα, κάτι κτλ., γίνεται χαμός, κάτι που για τους ψαράδες, τους Έλληνες ψαράδες, τους νησιώτες, είναι καθημερινότητα. Και εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μια τέτοια τάση. Δηλαδή, ξεκινούν πάλι την ιστορία αυτή των προκλήσεων με τους ψαράδες. Εδώ, κάποια στιγμή, το κοινότοπο ερώτημα, πρέπει ή είναι ο χρόνος να αρχίσουμε να απαντούμε και εμείς με μία σύλληψη κάποιου που καταπατά τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Τι σύλληψη ενός ψαρά, έστω και συμβολικά ή οτιδήποτε άλλο. Σας βγάζω λίγο από το διπλωματικό κομμάτι,
2: όχι,
0: αλλά καθόλου, δεν ξέρω καθόλου, καθόλου, συμβολικά αν έχει
2: όχι,
0: νόημα.
2: Όχι. Έχετε δίκιο και μάλιστα στο χθεσινό μου άρθρο στην Καθημερινή. Mm-hmm. Της Κυριακής αναφέρω ότι θα πρέπει να ενισχυθεί οπωσδήποτε η ελληνική ακτοφυλακή, διότι τα επεισόδια στη θάλασσα έχουν πολλαπλασιαστεί. Ναι. Και γιατί ακόμα και στην περίοδο των ήρεμων νερών, τα νερά δεν ήταν ήρεμα στην πραγματικότητα, ήταν ήρεμος ο αέρας. Στα νερά δεν ήμασταν καθόλου ήρεμα. Είχαμε πάρα πολλές παραβιάσεις σε καθημερινή βάση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Άρα μιλάμε της ελληνικής
1: κυριαρχίας.
2: Επομένως, η απάντησή μου είναι ότι θα πρέπει στη θάλασσα να επιδείξουμε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, γιατί ένας από τους λόγους που καταλαβαίνουμε εμείς της ανακήρυξης των θαλασσίων πάρκων έχει να κάνει με τα ζητήματα λίας. Δηλαδή, η Τουρκία να βγει σε διεθνή ύδατα, πέρα από τα χωρικά της ύδατα, που το δικαιούται να το κάνει σε τελική ανάλυση. Αλλά, όπως ξέρουμε, τα επεισόδια που συμβαίνουν σήμερα με τους Έλληνες θεράδες δεν είναι εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων, είναι εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Επομένως, εκεί συμφωνώ και δεν θεωρώ καθόλου φθηνό έτσι το ερώτημα, ότι θα πρέπει να υπάρχει από ελληνικής πλευράς μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, με ενίσχυση, επαναλαμβάνω, της αυτοφυλακής, και όπου απαιτείται να γίνει κάποια ενέργεια σε περίπτωση που παραβιάζεται κυριαρχία, ναι, θα πρέπει να γίνει αυτή η ενέργεια, χωρίς βέβαια, να το διευκρινίσω αυτό, να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα χρεωθούμε τυχόν κρίση. Και όταν η ενέργεια αυτή γίνεται εντός των χωρικών μας υδάτων, με καταγραφή, τότε δεν θα χρεωθούμε εμείς την κρίση. Αλλά ξέρετε κάτι, πριν από την όποια ενέργεια, κύριε Μιχλή, θα πρέπει να έχει προηγηθεί από ελληνικής πλευράς μία καταγραφή και μία τεκμηρίωση όλου αυτού. Δεν μπορεί ξαφνικά
1: αύριο
2: να πάμε να κάνουμε μία σύνδεση.
1: Ήρθαμε σε αυτό. Δεν μπορεί να το καταγράφει η πρωινή εκπομπή του Μάνου Νιφλή εκεί, η παρέα με τους αποστράτους, να καταγράφουν αυτές τις απόψεις και να μην έχει το επίσημο ελληνικό κράτος, που κάπου πρέπει να το έχει, ελπίζω τουλάχιστον. Αλλά τουλάχιστον να μας πει: το έχουμε, παιδιά. Περιπτώσεις οι οποίες είναι, μπαίνει μία τράτα και έρχεται και ψαρεύει στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Πρέπει να την έχουμε καταγεγραμμένη. Επειδή εμένα το εξοχικό μου είναι στην περιοχή της Κύμης, όταν δεν πέρναγαν τα πυροσβεστικά αεροπλάνα, πέρναγαν τα μαχητικά. Εγώ την ξέρω από παλιά την ιστορία εκεί. Όταν ακούω από μακριά το μαχητικό να έρχεται, λέω: όπα, παραβίαση. Κάποτε ήταν κάθε μέρα και δύο φορές τη μέρα, αλλά και φέτος έχουμε.
2: Και με βιντεοληπτικό υλικό θα πρέπει να υπάρχει αυτή η καταγραφή και θα πρέπει να υπάρχει σχετική τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση, βέβαια, αλλά τεκμηρίωση, έτσι ώστε να μην γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη και κάποιοι εκπλαγούν. Και να σας πω κάτι: μπορεί να υπάρξει και προειδοποίηση.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: σωστό.
2: Καταγραφή, τεκμηρίωση, προειδοποίηση, ανάληψη δράσης. Εγώ έτσι θα το έβλεπα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φιλή. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
3: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο campus. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI. The American University of Greece. Future proof.
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου

0: Όπα, να πούμε ότι μας γράφει ο Κώστας Ολευθερίου. Μόλις με προσπέρασε ένα πυροσβεστικό και βλέπω καπνό και μια μικρή αστεία φωτιά στη Νέα Πεντέλη. Μάλιστα. Το τσεκάρουμε τώρα, θα το τσεκάρουμε άμεσα με την αίθουσα σύνταξη και θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Ωστόσο, να σας ενημερώσουμε για την κίνηση στους δρόμους. Α, ό,τι έχει τέλος πάντων, θα μας πει τώρα ο κ. Βολάνιος. Έλα πάνε, γιατί μου καλώσουν μεσημέρι. Καλή σεζόν να έχουμε.
1: Καλή σεζόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε?
1: Κάτι λίγα έχουμε.
0: Α, έχει κάτι λίγα. Ναι. Για πες.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ξεκινάμε. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο Τσαρδιτού και στη Βασιλίση Σοφίας. Πυκνίνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος Πανούρμου. Mm-hmm. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος της Ηλιούπολης. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς σε Ταύρο Μοσχάτο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο. Αυξημένη κίνηση στη Σαλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μένουμε Πειραιά για να ενημερώσουμε ότι αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Ομηρίδου Σκυλίτσι που είχε απαγορευτεί πριν από μερικές ώρες γιατί ξέσπασε πυρκαγιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην οδό. Και τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Μάλιστα, υπέροχα. Να πούμε στο μεταξύ ότι σε ταξί από Συγκρού Φίξ προς Μπενάκι ξεχάστηκε βαλίτσα μαύρη στο πίσω κάθισμα. Επαναλαμβάνω, από Συγκρού Φίξ προς Μπενάκι. Αυτά να προσθέσουμε στο κλείσιμο της ενημέρωσης για την κίνηση στους δρόμους.
2: Να σου πω όμως, Μάνον,
0: και δεν μου λες,
2: ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται και μέσα από τη νέα εφαρμογή που έχει το real.gr. Εκεί μπορείτε να διαβάσετε όλες τις ειδήσεις από Ελλάδα, κόσμο και να ακούτε ζωντανά τον Real FM 97.8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Με τις νέες λειτουργίες του Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεται σε μια και μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Τώρα που είπαμε καιρό,
0: ναι.
2: Τώρα που είπαμε καιρό, mm-hmm. Έχουμε τώρα αυτές τις μέρες λίγη ζέστη, μας έχει πιάσει τρέλα, αλλά πρόσεχα ότι όταν είσαι κοντά στη θάλασσα η θερμοκρασία είναι πολύ πολύ χαμηλότερη. Πολύ πολύ χαμηλότερη.
0: Ναι μωρέ, απλώς όταν έχει ας πούμε νοτιά
2: είναι δυσάρεστος. Δεν, εντάξει,
0: κατάλαβες τώρα που κοινάς.
2: Είναι δυσάρεστος. Αλλά είναι η πόλη κυρίως. Οι πόλεις βράζουν.
0: Βέβαια.
2: Αυτό λέω. Διότι ακόμη και ο νοτιάς, αν είσαι κοντά στη θάλασσα και σου έρχεται από τη θάλασσα.
0: Βουτάς μέσα.
2: Καλά, πρώτον θα βουτήξεις. Yeah. Εντάξει. Οκ. Okay. Αλλά το άλλο είναι ότι είναι πιο δροσερά, έστω και λόγω υγρασίας. Mm-hmm. Εδώ εμείς στις πόλεις τώρα έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, τουλάχιστον όταν είσαι στις διακοπές, είναι το λύνεις και μπυρίτσα.
2: Και δεν βαριέσαι.
0: Και δεν βαριέσαι. Εδώ τώρα στις πόλεις τα κάνεις. Μάλιστα.
2: Εδώ λέει ένας. Ένας ακροατής λέει, μάλλον το λέει ειρωνικά, δεν μείωσε τους φόρους ο Μητσοτάκης, όχι, θα πηδηχτώ από το σύννεφο.
0: Μάλιστα.
2: Διαβάζω ακριβώς τη γράφη ο ακροατής, έτσι.
0: Ναι.
2: Μη μου αποδώσει κανείς τίποτα άλλο. Αλλά μείωσε φόρους ο Μητσοτάκης, παιδιά. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι δεν έκανε κάτι για να πούμε ότι δεν έκανε εκείνο το άλλο που θα έπρεπε να έχει κάνει. Μείωσε φόρους, πάρα πολλούς φόρους έχει μειώσει. Και αυτό επειδή διάβαζα και ένα θέμα, δηλαδή, το οποίο το πήρε και ο Νίκος Παπάς και το έκανε φλάμπουρο. Ο Νίκος Παπάς του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. Ότι αυξήθηκαν οι φόροι στα χρόνια αυτά κατά 22 δισεκατομμύρια. Παιδιά, δεν είναι επιχείρημα αυτό, mm-hmm. γιατί αυξήθηκαν οι δαπάνες του κράτους κατά 32 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Μην βγάζουμε επιχειρήματα τα οποία δεν έχουν υπόσταση, δεν κάθονται κάπου. Mm-hmm. Δεν είναι οι φόροι ένας προς ένας, δεν αυξήθηκαν. Το σύνολο των φόρων που εισπράττει το κράτος έχει αυξηθεί.

0: σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, οι αναφορές του Πρωθυπουργού στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, τον πληθωρισμό και τη Συμφωνία Μείωσης Τιμών. Ποια μέτρα επεξεργάζεται το Οικονομικό Επιτελείο εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε κλειό παρατεταμένου καύσωνα ολόκληρη η χώρα, σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο δείχνει πάνω από 40 βαθμούς, πότε κορυφώνεται το φαινόμενο, η πρόγνωση των μετεωρολόγων για τις επόμενες μέρες. Το θρίλερ με τη νέα γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη με θύμα μία 45χρονη, το παρελθόν του δράστη, η σύλληψη του πριν από 10 χρόνια στα Τύρανα και οι μαρτυρίες για παθολογική ζήλια, τι αποκαλύπτουν οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής.
1: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Shakespeare. Μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
4: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
5: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
4: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
6: Ελάτε, η σειρά σας.
7: Δεν ερχόμαστε.
5: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
8: Πάω να κολυμπήσω.
4: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
5: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
9: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
10: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
11: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
12: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
13: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
14: Κρυβελόγια.
12: Ακούω.
13: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
13: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
13: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
12: Μοντέλα. Το ξέρα.
13: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
2: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη ανά πάση στιγμή να προασπίσει την κυριαρχία της, έστειλε ο Πρωθυπουργός από τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι οι εξανατολών αντιδράσεις δεν μας επηρεάζουν και δεν συζητούμε τίποτα πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς και στα μέτρα που θα εξαγγελθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη της χώρας έως το 2030. Αντίστροφα, εντωμεταξύ, μετρά ο χρόνος για την οριστικοποίηση της λίστας με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην Πεντέλη πλησίων της οδού Αριστοφάνους. Επιτόπου επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 13 οχήματα. Σε εξέλιξη παραμένουν οι δασικές φωτιές στον Παϊτάνη Γρεβενών και στον Ορεινό Όγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας. Με αντίπεινα προειδοποιεί Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να επιτεθούν στο Ιράν. Απειλεί ευθέως με χτυπήματα τη Σόφια, υποστηρίζοντας ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν λάθος. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Την απόφαση της να ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επισήμως η Όλγα Γεροβασίλη.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Δύο χρυσά, τρία αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο στην κολύμβηση κατέκτησε η χώρα μας στη χθεσινή ημέρα των Μεσογειακών Αγώνων. Τα χρυσά μετάλλια πήραν ο Απόστολος Χρήστου στα 50 ηπτίο και η Άννα Ντουντουνάκη στα 100 πεταλούδα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 39 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε λοιπόν, δεύτερη ώρα εκπομπής. Real FM 97,8. Έχει μείνει ο Μιχάλης, στάθηκε σε μία αναφορά σου πριν, στο κλείσιμο της πρώτης ώρας εκπομπής, που είπες, παιδιά, ο Μητσοτάκης έχει μειώσει φόρους. Έτσι. Το ζήτημα, επειδή λέει καλησπέρα, καλή σεζόν, ποιους φόρους μείωσε ο Μητσοτάκης που θα έδινε ανάσα στον κόσμο? Μείωσε, λέει, τις κρατήσεις υπέρ υγείας, τις συντάξεις, μείωσε το ΦΠΑ γενικώς και ειδικώς στα τρόφιμα και στα καύσιμα, ή την φόρο κατανάλωση, ή τον φόρο κατανάλωση, με συγχωρείτε, τώρα που είναι η κρίση. Όχι, αφήνοντας έτσι τον πληθωρισμό και την ακρίβεια να σαρώνει τα ισοδύναμα του λαού. Ντροπή πια να λέγονται τέτοια μπάμπι. Εγώ δεν θα διαφωνήσω με αυτό που είπες, ότι έχει μειώσει φόρους. Αυτές οι μειώσεις που έχει κάνει, στους φόρους που τις έχει κάνει, όχι απλά δεν φαίνονται, δεν λένε τίποτα στον καταναλωτή, στον πολίτη ή στο φορολογούμενο. Πάντα είναι ο συσχετισμός. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
1: εντάξει, αλλά...
0: τι θέλω να πω. Αν το κόστος ζωής σου έχει αυξηθεί κατά,
1: σωστό,
0: 30% και σου αυξήσω το μισθό, εγώ θα σου πω, κατά 10%, θα σου λύσω το πρόβλημα κατά ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό. Νομίζω ότι εκείνη η ένσταση των...
1: Ναι, εντάξει, αλλά δεν μπορείς να λες ότι δεν μείωσε. Ας πούμε, στην εστίαση, ο ΦΠΑ πήγε στο 13.
0: Δεν το μισώ. Ο Μητσοτάκης το πήγε στο 13.
1: Το 13, βέβαια.
0: Ο Μητσοτάκης το πήγε.
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Ήταν πριν από Σαμαρά.
1: Νομίζω
0: από Σαμαρά.
1: Ο Σαμαράς το είχε κάνει, το είχαν ξαναφέρει μετά με το τρίτο μνημόνιο. Mm-hmm. Το ξαναπήγε ο Μητσοτάκης το 13.
0: Σύμφωνα.
1: Μείωσε, δεν θυμάμαι τώρα πόσες μονάδες, πάνω από τρεις μονάδες, υποχρεωτικές κρατήσεις. Mm-hmm. Τα οποία και οι τρεις αυτές μονάδες μπήκαν στην τσέπη. Δεν είναι, πήγαν στην τσέπη είτε της επιχείρησης είτε του μισθωτού. Mm-hmm. Και πολλούς άλλους φόρους, πάρα πολλούς. Μείωσε, κατάργησε εντελώς το φόρο στις μεταβιβάσεις περιουσίας μέχρι 800.000, που είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά.
0: Έτσι, αυτό,
1: μείωσε αυτό τον έμφυα για να ισορροπήσει την προσαρμογή που ήταν, θα την κάναμε έτσι αλλιώς, διότι ήταν μία από τις τελευταίες δεσμεύσεις που είχε αναλάβει το τρίτο μνημόνιο. Μείωσε τον έμφυα για να το ισορροπήσει και δεν έχει κάνει άλλη αναπροσαρμογή, παρόλο που τα ακίνητα, το λέμε συνέχεια, οι τιμές τους έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Θέλω να πω, δεν είναι ότι δεν έκανε αυτά τα πράγματα. Κάποιος άλλος αναγνώσει, λέω, ακροατής, θίγει και το ζήτημα του... Αχ, κάτσε να δεις. Του φόρου... Αχ, το είχα κρατήσει. Πες εσύ τι είχες να πεις, θα μου ήρθει εμένα.
0: Όχι.
1: Γιατί είμαι ακόμη σε διακοπές.
0: Το ζήτημα είναι για μένα το εξής. Το κατά πόσο ένα μέτρο, μία εξαγγελία, κρίνεται από την επιτυχία της εφαρμογής της. Αυτός ήταν πάντα ο γνώμος, όταν είχα μπροστά μου και έλεγα να εξαγγέλλεται ένα μέτρο, μία ελάφρυνση, μία δέσμευση, οτιδήποτε άλλο, κρίνεται όλο από την εφαρμογή. Δηλαδή, τι λέμε κάθε φορά. Βγήκε το σπίτι μου 2, το σπίτι μου 3. Οκ, παιδιά, θα δούμε αυτό στο τέλος πώς πήγε. Έτσι. Τι λέω λοιπόν, ότι το ζήτημα είναι να αυτές οι μειώσεις φόρων αντικατοπτρίζονται στην καθημερινότητα του φορολογουμένου. Οκ. Όταν λέω καθημερινότητα, καταλαβαίνω αυτό που μου λες για τις μεταβιβάσεις. Οκ. Okay. Είναι όμως αυτό παράδειγμα δηλαδή τις μεταβιβάσεις? Προφανώς μέχρι 800.000 ευρώ και όλο το υπόλοιπο κομμάτι που δεν είναι. Είναι δα το μεγαλύτερο πρόβλημα για την αντιμετώπιση του κόστου ζωής? Δεν είναι αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Κάτσε. Όλα είναι κάτι και δεν είναι κάτι άλλο.
0: Σου ζητάνε αυτό που λένε, αν καταλαβαίνω σωστά, δεν διερμηνεύω τον κόσμο ο οποίος στέλνει τα μηνύματά του. Λέω όμως, μπορώ να καταλάβω από τα μηνύματα που δεχόμαστε έως σήμερα, είναι η παρέμβαση στο καθημερινό κόστος ζωής.
1: Εκεί που διαφωνώ είναι ότι πολλοί λένε μειώστε τους φόρους για να μειωθούν οι τιμές. Εγώ είμαι υπέρ της μείωσης των φόρων. Και μάλιστα, επειδή έγραψα και κάτι ως όφυλα, δεν γράφω συνήθως για τους ανθρώπους που φεύγουν, γιατί δεν ξέρεις τι να πρωτογράψεις. Είναι άνθρωποι αξιότητοι, και χάσαμε μέσα σε λίγες μέρες το Ράμφο, τον Τζουκαλά, το Μάνο. Αλλά για το Μάνο έγραψα κάτι, γιατί το όφυλα στον Μάνο, διότι και ορθώς έγραψαν πολύ και καλά λόγια. Αλλά ο Μάνος μας έσωσε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εγώ το έζησα από πολύ κοντά εκείνο. Αλλά άστο αυτό, το λέω περισσότερο γιατί ο Μάνος ήταν μια αναφορά, πολύ συχνά την κάνανε λάθος και προσβλητικά στο πρόσωπό του, που έλεγε ότι λιγότερο κράτος είναι καλύτερο κράτος. Έτσι. Αλλά όσο και να σου μειώσει το κράτος τους φόρους, που είναι το λιγότερο κράτος, αυτό εννοούμε, δεν είναι η γιατριά στην ακρίβεια. Είναι η διευκόλυνση στο διαθέσιμο εισόδημα. Το οποίο από μόνο του είναι βεβαίως η πιο ριζοσπαστική αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ναι. Η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι η πιο ριζοσπαστική. Αλλά δεν σου διορθώνει τον πληθωρισμό.
0: Διαφωνώ. Όχι για τη διορθώση του πληθωρισμού.
1: Σ' ακούω.
0: Θεωρώ ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν είναι μόνο, ή μάλλον θα το θέσω διαφορετικά. Ακρίβεια, παύλα, εσωροκέρδεια. Παύλα, ασίδωτη αγορά. Δεν είναι η ενίσχυση του εισοδήματος. Είναι ούτε καν, για να μην το θεωρήσεις κρατική παρέμβαση. Είναι η εποπτεία. Και δεν θα πω χρησιμοποιήσω τη λέξη έλεγχος.
1: Μπράβο, λέγε εποπτεία για να συμφωνούμε ευκολότερα.
0: Ναι,
1: γιατί το έλεγχος μου ανάβει τα φιλελεύθερα λαμπάκια μου.
0: Εντάξει, δεν είναι, εμένα δεν μου ανάβει λαμπάκια, αλλά συμφωνώ και καταλαβαίνω αυτό που μου λες. Η εποπτεία, η τήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, έχει ένα σκοπό. Αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο κρίσης, έτσι, η οποία έχει επιφέρει ακρίβεια, και αυτή η ακρίβεια εντείνεται και το πρόβλημά της οξύνεται, γιατί είναι στρεβλή η αγορά, στρεβλή η λειτουργία της αγοράς.
1: Αυτό είπες, είναι το άλλη μια πολύ σωστή κατά τη γνώμη μου λέξη. Είπες εποπτεία, οξύνεται.
0: Ναι.
1: Αυτά τα δύο.
0: Ναι.
1: Θα αυτό συμφωνήσω μαζί σου, έκανα και μια συζήτηση με τον Πέτρο τον Ζαργάνη, που σου έχω πει γιατί πήγα να δω το κτήμα, γιατί είναι ένα, είναι ρε παιδί μου ένα μπιζού. Και πήγα και κάναμε αυτή την κουβέντα. Και ο Πέτρος ξέρει, ο Ζαργάνης ξέρει, διότι ήταν πάρα πολλά χρόνια, έχει πάρει σύνταξη μετά από 40 κάτι χρόνια στο Υπουργείο Γεωργίας και είναι τώρα επιχειρηματίας στην καλλιέργεια των φρέσκων. Ξέρει πολύ καλά την ιστορία.
0: Ναι.
1: Και μου λέει και ο Πέτρος, λοιπόν, μου λέει ότι κοίτα να δεις, χρειάζονται ελέγχοι. Και ναι, όταν το συζητάμε, του λέω κάτσε εσύ, γιατί μου το λέει ο Νιφλής και εγώ εκνευρίζομαι. Μου λέει μην εκνευρίζεσαι, διότι εγώ δεν λέω, λέει ο άνθρωπος,
0: δεν λέω
1: να πάμε να ελέγχουμε στον δρόμο, να κάνουμε αυτά
0: και τα άλλα. Δεν κάνεις την αστυνομία.
1: Αλλά όταν έχεις πει, για παράδειγμα, ότι όταν φεύγει ένα πράγμα από το χωράφι, πρέπει να έχει παραστατικό. Και δεν έχεις ελέγξει ποτέ αν έχει ή δεν έχει παραστατικό.
0: Αναγκαίος.
1: Λέει από μένα, αυτή είναι ΑΕ, έχουν μετατρέψει την καλλιέργειά τους σε μια επιχείρηση ΑΕ. Έτσι, που λέει από μένα δεν φεύγει τίποτα χωρίς παραστατικό. Δεν μπορώ κιόλας, επειδή είναι βιολογικά, πρέπει όλα να είναι ιχνηλάσιμα.
0: Σύμφωνοι.
1: Λοιπόν, μου λέει αυτό είναι που οι ίδιοι αγρότες πρέπει να το καταλάβουν.
0: Βέβαια. Γιατί η απάντηση σου λέω, παρά το γεγονός ότι με κοροϊδεύεις από μέσα σου, κάθε φορά που σου λέω για τιμές σε λαχανικά ή οτιδήποτε άλλο, είναι γιατί βλέπεις και επειδή παρακολουθείς πολλές φορές την πρωινή εκπομπή, βλέπεις τις απαντήσεις που δίνονται. Δηλαδή, για παράδειγμα, μίλησα με εκπρόσωπο σήμερα έναν έμπορο στη Λαϊκή, ένα στο καρπούζι, παιδιά. Καρπούζι. Πόσο έχει το καρπούζι? 60 λεπτά. Γιατί 60 λεπτά? Α, είναι ανώτερη ποιότητα. Κατάλαβες θέλω να σου πω. Αυτό το ανώτερη ποιότητα, ρε φίλε, έχω βαρεθεί να το ακούω κάθε μέρα. Όλη αυτή η ιστορία είναι πλέον βαρετή και κουραστική. Γι' αυτό σου λέω, υπάρχει μια στρέβλωση στην αγορά, κυρίως όσο κοινότοπο και να ακούγεται, από αυτό που, όπως λέει, σου λέει και ο άνθρωπος, από το χωράφι στο ράφι.
1: Λοιπόν, επειδή θα την κάνουμε πολλές φορές αυτή τη συζήτηση, ναι, ο Παναγιώτης Πετράκης, ο
0: ομότιμος καθηγητής των οικονομικών επιστημών του ΕΚΠΑ. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά. Κύριε Πετράκη, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλή επιστροφή και σε εσάς.
0: Να είστε καλά.
1: Κύριε Πετράκη, σας καλέσαμε να διευθετήσετε μία διαφωνία που έχουμε, γιατί εγώ λέω ότι καλώς πρέπει να αποπληρώνεις τα χρέη σου όταν χρωστάς και είναι τόσο μεγάλα. Ο Μάνος Νιφλής δεν το λέει ακριβώς έτσι. Ναι. Πες το εσύ καλύτερα, Μάνο, μη σε προδώσω.
0: Και την πρόωρη αυτή. Θα το θέσω το ερώτημα όπως θέλω εγώ. Άστα αυτά τώρα τις προβοκάτσεις.
1: Σου είπα, πες το, τι άλλο να κάνω, τέλος πάντων.
0: Κύριε καθηγητή, είναι επειδή στο μήνυμα και στο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη, του πρωθυπουργού, αναφέρεται, κάνει αναφορά στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Θέλω ήδη στο εμπαρόδο να σας πω, δεν είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν τι είναι αυτά που λες, ρε, γιατί να το αποπληρώσουμε νωρίτερα κτλ. Προφανέστατα και αυτό είναι όφελος για τη χώρα, και άμεσο και έμεσο. Okay. Αυτό που αναρωτιέμαι είναι αν αυτό το μείγμα οικονομικής πολιτικής μπορεί να επιφέρει μια ισορροπία, και σας το ρωτώ όπως κάνω πάντα ως αδαής. Για να αποπληρώσω πρόωρα την οφειλή μου, την εθνική οφειλή, δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα δεν μπορώ να πειράξω και πολλά έσοδά μου? που σημαίνει ότι πιέζω είτε φορολογικά είτε με άλλους τρόπους και τους φορολογούμενους, ή να το γυρίσω διαφορετικά.
2: Δεν κατάλαβα το ερώτημα ακριβώς.
0: Το ερώτημα είναι ότι εγώ για να αποπληρώσω το χρέος μου πρόωρα, μήπως θα πρέπει να πιέσω περισσότερο τους φορολογούμενους.
1: Πες το όπως το πριν, ότι παίρνω περισσότερους φόρους για να πληρώσω.
0: Ή τέλος πάντων δεν μπορώ να μειώσω.
2: Λοιπόν, θέλετε να πείτε ότι μπαίνει από μόνος του το Υπουργείο σε μια δυναμική συμπίεση αύξηση των εσόδων για να μπορεί να κάνει αυτή την
0: πολιτική. Αυτό λέει. Αυτό.
2: Ωραία. Κοιτάξτε. Συνήθως πάντα αποπληρωμένες γίνονται επί τη βάση των πεπραγμένων. Δεν γίνονται επί τη βάση αυτών των οποίων θα εισπράξεις, αλλά είναι επί τη βάση αυτών των οποίων εισπράξεις. Οι πηγές ουσιαστικά από τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Είναι πρώτα απ' όλα το μαξιλάρι. Αν εκεί έχεις δυνατότητα να τραβήξεις χρήματα με την άδεια αυτών που σου έχουν δανείσει και τα έχεις μαζέψει εκεί. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, εάν έχεις συγκεντρώσει φόρους. Φόρους οι οποίοι δεν μπορείς να τους κάνεις κάτι άλλο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γιατί λέτε, γιατί του δίνουμε σημασία. Είμαστε εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Δημοσιονομικής Διαχείρισης. Έχουμε ένα 3,7 αύξηση των δαπανών σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Το έχουμε εξαντλήσει. Έχουμε ζητήσει και δύο παρατάσεις. Μία για τα ενεργειακά και μία για τα αμυντικά. Τις έχουμε εξαντλήσει και αυτές. Μέχρι εκεί. Δεν μπορούμε λοιπόν να αυξήσουμε τις δαπάνες σε κάτι άλλο. Άρα το χρησιμοποιούμε λοιπόν πλεονάσματα τα οποία μπορούμε με τον τρόπο αυτό πρώτον να έχουμε ένα οικονομικό όφελος, βεβαίως. Έχει σημασία με τα επιτόκια, με τους χρόνους. Αλλά έχουμε ένα ξεκάθαρο οικονομικό όφελος. Πάνω απ' όλα όμως διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις στο άμεσο μέλλον, όχι στο μακρινό, στα επόμενα 2-3 χρόνια που θα διαπραγματευτούμε το καινούριο δημοσιονομικό πλαίσιο 1. Που θα διαπραγματευτούμε το ΠΔΕΛΤΑ 2834-2. Πολύ σημαντικές στιγμές για την οικονομική διαχείριση της χώρας, να κινούμε από ένα πολύ καλύτερο σημείο. Που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δηλαδή, από αυτό το σημείο και μετά θα έχουμε, επί τη βάση των αποπληρωμών που κάνουμε, πολύ υψηλότερες δυνατότητες ενίσχυσης όπου χρειάζεται, τέλος πάντων, με τις δημόσιες δαπάνες. Άρα δεν τίθεται θέμα να είσαι, και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε στο μέλλον, μην το προεξοπλείτε ότι θα συνεχίσουμε προμές. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο έχουμε εξαγγείλει, εξαρτάται λίγο από τα επιτόκια τα οποία θα εξαρτηθούν. Άρα δεν είναι δυνατόν να κάνουμε κάτι σαν αυτό το οποίο σκέφτεστε, ότι αυξάνουμε τους φόρους για να μπορούν να αποπληρώνουν δαπάνες. Αυτά τα δύο δεν
0: γιατί δαπάνες. Με το μαξιλαράκι, για παράδειγμα, όπως είπατε, πολύ σωστό το είπατε, αναρωτήθηκα αυτομάτως το μαξιλαράκι από πού προέρχεται.
2: Το μαξιλάρι, το συγκεκριμένο το οποίο διαμορφώθηκε, προερχόταν κυρίως από δανειακές πηγές, από τον ESM ουσιαστικά. Γι' αυτό, αν προσέξετε.
1: 16 δις ήταν από αυτά, καμιά ντουζίνα ήταν από τα διαθέσιμα των Δήμων, των Μπίξε, των Δίξε, των άλλων, του κράτους δηλαδή.
2: Αν προσέξετε, έτσι. Του ζητάμε την άδεια για να του αποπληρώσουμε, δηλαδή εκεί μα δίνουν τον go ahead, ας πούμε, για να το κάνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, γιατί ο Τσακαλώτος είχε υποχρεωθεί να δανειστεί, δεν τα χρειαζόταν. Το είχε πει και δημόσια ω υπουργό οικονομικών του Τσίπρα. Και είχε πει: δεν τα θέλω. Και του είπαν: όχι, θα τα πάρει, γιατί θέλουμε να έχουμε το κεφάλι μαζί σου με εσά.
2: Άμπραβο, δηλαδή τι. Εάν βρεθούμε σε μια οικονομική δυσκολία, σε ένα χρόνο, σε δύο, δεν είπε κανείς ότι. Και τότε το ίδιο ίσχυε, θα έχω να ξέρω ότι θα μου αποπληρωθούν οι δανειστές κατά τρόπο σίγουρο. Αυτό ήταν την έννοια του μαξιλαριού. Όσο λοιπόν τώρα αποπληρώνεις και μειώνεις τις ανάγκες σου, τόσο το μαξιλάρι αυτό είναι αναγκαίο να γίνεται μικρότερο. Και συγχρόνως, σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να το κρατάς ανενεργό. Δεν είναι εντελώς ανενεργό, διότι γίνονται κάποιες καταθέσεις, αλλά είναι μικρότερες, ήταν και μέχρι στιγμής είναι μικρότερες του επιτοκίου του οποίου πληρώναμε. Άρα αποπληρώναμε τα ακριβά δάνεια, αποπληρώσαμε κάτι περίεργο το οποίο υπήρχε πάνω στα δάνεια, τα warrants, τα οποία όσο πήγαινε καλύτερα στην οικονομία, τόσο υψηλότερα έπρεπε να πληρώνεις. Αυτό ήταν ένα.
1: Τόσο ακριβότερα γινόντουσαν αυτά. Ήταν χρήσιμο όταν τα κάνανε, ήταν απαραίτητο όταν τα κάνανε, αλλά δεν τα χρειαζόμαστε
2: ένα πλέον. Τώρα πια αυτά δεν χρειάζονται. Συνεπώς, κάνεις 2, 3, 4 ενέργειες, οι οποίες είναι δυνατόν να γίνουν. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. χωρίς να διακινδυνεύσει κάτι άλλο περισσότερο. Εδώ θα είμαστε για να κρίνουμε κάθε φορά τις πράξεις.
1: Παναγιώτη Πετράκη, αυτό που ακούω, που το λέτε κι εσείς, αλλά πρέπει να το ακούσουν προσεκτικά και οι ακροατές μας, είναι ότι τα λεφτά που πάνε εκεί δεν μπορούμε να τα κάνουμε κάτι άλλο.
2: Είναι ξεκάθαρο.
1: Έτσι. Άρα λες, τι να τα κάνω αφού καλός, κακός, πείτε ό,τι θέλετε για τα υπερπλεονάσματα, για τα περισσεύματα.
2: Θα μπορούμε να τα κάνουμε.
1: Αλλά αφού δεν μπορούμε να τα κάνουμε κάτι άλλο, ας τα κάνουμε μείωση χρέους.
2: Θα μπορούμε να τα κάνουμε κάτι άλλο μετά το 28 που θα κάνουμε το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, όπου ακριβώς επειδή προπληρώνουμε τώρα, έχουμε καλύτερες δυνατότητες διαπραγμάτευσης και προσδιορισμού των δυνατοτήτων των οποίων έχουμε. Έχουμε, δηλαδή, με λίγα λόγια, έχουμε υψηλότερη αξιοπιστία. Δεν πρόκειται ούτε το ΠΔΠ του 28-34 να διακινδυνεύσει, αλλά ούτε και οι υποχρεώσεις μας. Άρα μπορούμε
1: το
2: να.
1: Το ΠΔΠ που λέτε είναι το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής.
2: Ναι. Όχι. Το πρόγραμμα, το δημοσιονομικό πλαίσιο.
1: Το δημοσιονομικό πλαίσιο.
2: 28, που είναι 50 δις.
1: Ναι, ναι, που είναι το μνημόνιο χωρίς την κρίση χρέους. Έτσι, αλλά είναι ένα μνημόνιο το οποίο όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να συζητούν και να συμφωνούν με τις Βρυξέλλες.
2: Γιατί το αναφέρατε, το ονομάσατε μνημόνιο και πιάνει ανατριχίλα τον κόσμο. Είναι το αντίθετο.
1: Έχω αυτή την κακή συνήθεια, αν τα λέω.
2: Όχι. Είναι μια μορφή μνημονίου συμφωνίας, αλλά παίρνουμε λεφτά. Είναι, για να σας δώσω να καταλάβετε, το καινούριο ΕΣΠΑ.
1: Ναι.
2: Για να σας το πω απλά. 28-34.
1: Ναι, αλλά επειδή έχει προϋποθέσεις σταθερότητας, δείξε.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έχει προϋποθέσεις, έχει ορόσημα, σου λέει η κυρία, αν δεν τα καταφέρνεις, μην έρχεσαι να μου ζητάς ξανά χρήματα. Είναι πολύ πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις από εδώ και πέρα. Άρα νομίζω ότι όλα αυτά προετοιμάζουν μια πολύ καλύτερη πολιτική. Αν σας πω κάτι, παιδιά, νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το εξής. Η Ελλάδα ποτέ δεν έχει συνηθίσει να κάνει πράξεις οι οποίες να αφορούν την επόμενη διακυβέρνηση, τις επόμενες γενναίες.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι κάτι ξένο και με τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή μας και με τον τρόπο που τον οργανώνουμε. Αυτό τώρα, ουσιαστικά αυτές οι ενέργειες έχουν να κάνουν με την απελευθέρωση της δημοσιονομικής, των βαθμών ελευθερίας της δημοσιονομικής διαχείρισης στα επόμενα 5 και 10 χρόνια.
0: Χωρίς να έχω καμία πρόθεση απαξίωσης όλου αυτού του εγχειρήματος, έτσι. Γιατί συμφωνώ μαζί σας, κάποια στιγμή πρέπει να σχεδιάζουμε, να μπούμε σε μια διαδικασία, μια κουλτούρα, να σχεδιάζουμε με το βλέμμα στο μέλλον. Για να δει, όχι μόνο στο πλαίσιο μιας τετραετίας. Το ζήτημα είναι το εξής. Ο λόγος που έθεσα το ερώτημα με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους είναι αν έχουμε το κατάλληλο μείγμα που θα μπορούσαμε να πούμε, ξέρετε κάτι ρε παιδιά, μπορώ να μειώσω αυτούς τους φόρους, μπορώ να κάνω λίγο καλύτερη την καθημερινότητα του πολίτη, του φορολογούμενου και να μειώσω μικρότερο ρυθμό το απρόωρα το χρέος.
2: Κοιτάξτε.
0: Γι' αυτό ρώτησα για μείγμα πολιτικής.
2: Ναι. Νομίζω ότι λίγο πολύ το μείγμα πολιτικής έχει προσδιοριστεί και έχει προγραμματιστεί. Αυτό, δηλαδή, και το οποίο το γνωρίζουμε, αποδίδει στο βαθμό που αποδίδει, έχει τα προβλήματά του όπου τα έχει, δεν τίθεται ένα θέμα ότι εξαιτίας αυτής της πολιτικής μας θα το μεταβάλουμε αυτό. Αυτό είναι δεδομένο για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Αυτό όμως που πρέπει να δούμε για να καταλάβουμε τι σχέση έχει και για την καθημερινότητα του κόσμου. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει το μικρότερο στεγαστικό επιτόκιο στην Ευρωζώνη.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί το έχουμε? Ακριβώς διότι έχουμε μειώσει το συστηματικό κίνδυνο. Δηλαδή τι έχουμε μειώσει? Έχουμε μειώσει τον κίνδυνο της χώρας. Πώς το καταφέραμε αυτό, θα μείνει στην οικονομική ιστορία των αναπτυγμένων χωρών. Μετά από τέτοιο μνημόνιο, πώς έχουμε καταφέρει να το κάνουμε αυτό? Η μείωση λοιπόν του συστηματικού κίνδυνου μεταφράζεται σε μικρότερο δανειακό κόστος για όποιον πάει να δανειστεί από τις τράπεζες. Μεταφράζεται σε μια αγορά αξιοπιστίας, πιστέψτε με, στους χρόνους της αβεβαιότητας στους οποίους ζούμε, θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό προϊόν της ενέργειας στην οποία
1: να προσθέσω ένα συλλογισμό στο δικό σας, γιατί εγώ συμφωνώ με αυτά που είπατε, οπότε δεν έχω κάτι άλλο να πω, αλλά δεν είναι και σίγουρο ότι του χρόνου θα είμαστε σε θέση να ξανακάνουμε το ίδιο. Δεν είναι μια πάγια πολιτική. Δεν είναι δηλαδή ότι θα σου αυξάνω τους φόρους για να πληρώνω. Δεν θα γίνουμε Τσαουσέσκου.
2: Ακριβώς. Όχι, θα σας πω.
1: Το λέω για τον Τσαουσέσκου, γιατί ο άνθρωπος Όταν είχε τα προβλήματα με τις Σοβιετικούς.
0: Ξέρουμε το εφαλτήριο, την εκκίνηση των ερωτημάτων σου.
1: Πλήρωνε το χρέος και πίναγε ο λαός.
2: Θα σας πω γιατί είναι πολύ σωστό. Διότι είμαστε και σε περίοδο που αυξάνονται τα επιτόκια. Αυξάνεται των επιτοκίων. Προσέξτε, ασκεί δύο περίεργες πιέσεις. Αφενός μεν αυξάνεται το κόστος δανεισμού, όχι μόνο εμάς, όλου του κόσμου, και θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο εμείς να έχουμε μικρότερο κόστος από ό,τι έχουν οι υπόλοιποι. Αλλά δεύτερον, αυξάνει και το κόστος ευκαιρίας των κατατιθεμένων χρημάτων. Άρα, αν αυξηθεί το κόστος, αν αυξηθεί από εδώ και πέρα σημαντικά το κόστος των επιτοκίων καταθέσεων, τότε πιθανόν να μην έχουμε να κερδίσουμε από αυτή την αποπληρωμή που τώρα ξεκάθαρα έχουμε.
0: Μάλιστα.
2: Άρα πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αξιολογεί και να εκτιμάται.
1: Ναι, αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο πάντως. Είναι μια ευκαιρία, την παίρνεις, γιατί τι άλλο να τα κάνεις τα λεφτά, πας εκεί, παίρνεις την ευκαιρία.
2: Που έχεις, ακριβώς. Μα να σας πω και κάτι.
1: Πάντως είπατε κάτι τώρα, κύριε Πετράκη, δύο ζητήματα τα γράφουμε στην ατζέντα, γιατί έχουμε μπροστά μας πολύ καιρό να συζητήσουμε. Το ένα, τον έλεγχο των προτάσεων των κομμάτων. Θα συζητήσουμε μαζί σας γι' αυτό συντόμως. Και το δεύτερο που είπατε, ότι πρέπει κάτι να γίνει με τα επιτόκια καταθέσεων των τραπεζών. Πρέπει αυτό να είναι κάπως καλύτερα.
0: Μην το ανοίξουμε, δεν προλάβουμε τώρα. Δεν προλαβαίνουμε.
2: Είναι δύο ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά.
0: Mm-hmm.
2: Πρέπει να δούμε ακριβώς πώς οργανώνονται και τίθενται και τα δύο, να ακούσουμε και την άποψη. Διότι μην ξεχνάτε και κάτι άλλο. Οι τράπεζες έχουν στηριχθεί απίστευτα από τον ελληνικό λαό. Άρα έχουμε ένα λόγο παραπάνω να θέτουμε ζητήματα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τα εγγράφουμε στην ατζέντα.
0: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Real FM.
3: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
4: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
3: Ναι.
4: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε, σου λέω, γιατί ανεβαίνει το brand.
3: Τι είναι πάλι, ρε Αμαλία?
4: Θα γυρίσετε?
3: Όχι.
4: Έλα, Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα, σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8. Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Έτοιμοι να προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή τις περιοχές ελληνικής κυριαρχίας, δήλωσε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφέρθηκε επίσης στον οδικό χάρτη με τον οποίο θα πορευτεί η κυβέρνηση και στις προτεραιότητες στο δρόμο προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με αντίπεινα προειδοποιεί η Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες για να επιτεθούν στο Ιράν. Απειλεί ευθέως με χτυπήματα τη Σόφια, υποστηρίζοντας ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν λάθος. Την απόφασή της να ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Όλγα Γεροβασίλη. Περισσότερα στο real.gr.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Ελαφρώς αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο, σε Βασιλείου Σοφίας και Αρδιτού, στην Πειραιώς, στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Μιας που πιάσαμε τα οικονομικά,
1: ναι.
0: Έχεις κανένα μήνυμα από τους αγαπητούς ακροατές?
1: Έχει πολύ καλά τα
0: κουτάκια. Ένα πολύ βασικό που περιμένω να το κάνει η κυβέρνηση και που βεβαίως θα το βάλει στο πακέτο της ΔΕΘ, υποθέτω, είναι να καταργηθούν επιτέλους όλα αυτά τα ειδικά, ειδικό χαράτσι για εκείνο, χαράτσι για τ' άλλο, χαράτσι για το... πώς τα έχουμε πει, αλληλεγγύη, σούπα, μου πες, αυτά δεν μπορούν να τα καταργήσουν. Δηλαδή, γιατί δεν ξεκινάνε? Αυτό ήταν και στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και παντού, ότι αυτά τα μνημονιακά ένα προς ένα θα καταργηθούν μόλις υπάρξει ο χώρος, ο περίφημος. Αυτά πρέπει να τα κάνουν οπωσδήποτε.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι δεν.
0: Ναι, πρέπει να γίνουν πια. Συν το ότι τώρα με την προσωπική διαφορά στους συνταξιούχους, που βγήκαν και οι σχετικές αποφάσεις, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, να το επικυρώσει βεβαίως, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνει, αυτό θα κάνει, και να υπάρξουν οι βελτιώσεις γύρω-γύρω. Ναι. Όλες αυτές οι βελτιώσεις μπαίνουν τελικά στο πορτοφόλι. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα περιμένει τελικά για τις εκλογές, διότι έτσι όπως τα έχει κάνει, πρέπει να περιμένει τώρα να τα δει ο κόσμος. Εκτός αν, δεν ξέρω, το εκτός αν είναι, τι να πω, δεν ξέρω.
1: Εκτός αν δεν ξέρω τι είναι.
0: Εκτός αν οι δημοσκοπήσεις δείξουν ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχει τίποτα, ότι ο Μητσοτάκης πηγαίνει περίφημα, οπότε εκεί μπορεί να του μπει.
1: Ναι.
0: Ο σατανάς μέσα.
1: Κοίταξε
0: του.
1: Τώρα, καθημερινά.
0: Τον πρόωρο εννοώ.
1: Καθημερινά, εδώ και πάρα πολύ καιρό, κάνουμε οικονομικές συζητήσεις και εκεί που έχουμε τα προβλήματά μας, συζητάμε για τα οικονομικά προβλήματα, τη φορολογία, το ένα και το άλλο και οτιδήποτε άλλο. Πάντα υπάρχει ένα υγειονομικό ζήτημα.
0: Πώς έρχονται μαζί αυτά?
1: Έρχονται μαζί. Λοιπόν, και τώρα έχουμε τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να δούμε τέλος πάντων τι γίνεται, τι είναι αυτό, γιατί έχουμε τόσο αυξημένα κρούσματα, τι είναι αυτό τέλος πάντων που ευνοεί την εξάπλωση του ιού, οτιδήποτε άλλο. Και καλέσαμε έγκυρη συνομιλητή, την κυρία Θεοδόρα Ψαλτπούλου, παθολόγο, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Ψαλτπούλου.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς.
2: Πράγματι δεν υπάρχει μια εύκολη απάντηση για αυτό το ερώτημά σας, αφού είναι πολυπαραγωγικό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή εξαρτάται από τους πληθυσμούς των άγριων πτηνών που έχουν αυτό τον ιό του Δυτικού Νείλου και μεταφέρεται μέσω του τσιμπήματος των κουνουπιών και στον άνθρωπο, από τους πληθυσμούς των κουνουπιών, από τον αστικό περιβάλλον ή και τις βλάστηση που μπορεί να έχουν σε κάποια περιοχή, οι κλιματολογικές συνθήκες, δηλαδή η θερμοκρασία και η υγρασία παίζουν μεγάλο ρόλο, όπως και η πρόληψη που έχουμε είτε σε επίπεδο πολιτείας είτε μετά και σε ατομικό επίπεδο, για το αν θα μας τσιμπήσει τελικά το κουνούπι ή όχι.
0: Δηλαδή ότι θα μας τσιμπήσουν, κυρία Ψαλτοπούλου, μας τσιμπήσουν. Το θέμα είναι πώς θα καταλάβουμε ότι το σατανικό αυτό που με τσίμπησε,
2: ναι,
0: μετάφερε αυτόν τον
2: αυτό,
0: ιό.
2: Σωστά. Δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί καταρχήν μετά από λίγες μέρες μπορεί να εκδηλωθεί η βαριά μορφή τουλάχιστον. Επομένως, μετά από λίγες μέρες μπορεί να το έχουμε ξεχάσει κιόλας. Όπως επίσης και δεν υπάρχουν εξετάσεις να κάνουμε, παραδείγματος χάρη στο φαρμακείο, για να διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό στην ουσία οι μόνες που διαγνώσκονται είναι οι περιπτώσεις, οι βαριές που πηγαίνουν στο νοσοκομείο, κυρίως με μηνικό εγκεφαλίτιδα, γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις, έτσι ώστε να διαφοροδιαγνωστεί κατά πόσο πάσχουν από τον ιό του Δυτικού Νείλου και έχουν αυτά τη συμπτωματολογία από το κεντρικό νευρικό σύστημα, που είναι η πυρετός πονοκέφαλος, λίθαργος, σύγχυση, απώλεια συνείδησης, σπασμός, παράλυση. Όλα αυτά δείχνουν μια κεντρική προσβολή και η πιθανότητα θανάτου δυστυχώς είναι 10-20%.
1: Α,
2: και γι' αυτό χρειάζεται, ναι, γι' αυτό χρειάζεται άμεση συμπτωματική αγωγή που μπορεί να δοθεί και σε μονάδα εντατικής θεραπείας, για παράδειγμα αν έχουμε αναπνευστική δυσχέρεια, διότι δεν υπάρχει ειδική αντιλητική αγωγή, δεν υπάρχει συγκεκριμένη εμβολιαστική κάλυψη. Επομένως η πρόληψη ή η γρήγορη συμπτωματική αντιμετώπιση παίζουν μετά ρόλο.
1: Ναι, ναι. Οι καιρικές συνθήκες, γιατί κάτι είπατε πριν, ευνοούν ή επηρεάζουν, το πω διαφορετικά?
2: Ναι, οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν και βλέπουμε ότι σταδιακά με τους υπηρότερους χειμώνες και τα πιο παρατεταμένα καλοκαίρια, έχουμε αύξηση και των περιοχών και στην Ευρώπη που πλέον πλήττονται από τον ιό του Δυτικού Νείλου, mm-hmm. αφού σταδιακά τα τελευταία 1-2 χρόνια γίνονται όλο και μεγαλύτερες αναφορές στα επιστημονικά mm-hmm. περιοδικά για περιοχές εκτός των Βαλκανίων, της Ισπανίας, για παράδειγμα, πλέον Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ουγγαρία, όλες αυτές οι χώρες σταδιακά αρχίζουν και συζητάνε και πλήττονται από προσβολή των ατόμων από ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Μάλιστα. Σε επίπεδο πρόληψης έχουμε...
2: Πρόληψης έχουμε από τους ψεκασμούς, αεροψεκασμούς και τοπικούς ψεκασμούς από τις πολιτείες, από την πολιτεία και τους δήμους, μέχρι η δικιά μας η επάληψη, είτε τα αντικουνουπικά χώρου, οι ανεμιστήρες και τα κλιματιστικά, οι σίτες και κάθε άλλο τα φαρδιά ρούχα και μακριά, έτσι ώστε να ελευθερωποιήσουμε την πιθανότητα τσιμπήματος από το κουνούπι.
1: Οι πιο ευάλωτοι ποιοι είναι στο όταν...
2: Ευάλωτοι είναι τα άτομα άνω των 70 ετών, άτομα με προβλήματα υγείας και ανοσοκαταστολή, που είναι αυτά που θα εκδηλώσουν το πιο πιθανόν αναλογικά περισσότερο από τους νεότερους την μηνυκοεκεφαλίτιδα και θα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα και δυστυχώς να υποβιώσουν.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, μια ξαφνική άνοδος πυρετού, πάμε και το ψάχνουμε.
2: Πυρετό, πονοκέφαλο και ακόμα χειρότερο αλλαγή στο κεντρικό νευρικό σύστημα είναι σως για να πάμε να το ψάξουμε. Και ξέρετε, σκεφτόμουν για τις ηλικίες, διότι με παίρνανε γνωστές μου που είναι γιαγιάδες και μου λέγανε «Αχ, το παιδί, το εγγόνι θα έρθει, πώς θα το προστατεύσω από ιό του Δυτικού Νείλου?» Και τους απάντησα ότι, ξέρετε, τώρα πρέπει να προστατεύσετε το δικό σας εαυτό πάνω απ' όλα και της γιαγιάς δηλαδή και του παππού, χωρίς να σημαίνει ότι δεν προστατεύουμε και με κουνουπιέρες και όλα τα άτομα, αλλά η πιθανότητα για βαριά νόσο την έχουμε...
0: Κύριε Ψαλτοπούλου, έχετε δίκιο.
2: Σε μεγαλύτερη ηλικία.
0: Η κουνουπιέρα ήταν τόσο ωραία συνήθεια και ο λίγο ερωτική. Μήπως πρέπει να την ξαναβάλουμε στη ζωή μας.
1: Και εξελίχθηκε στη ΣΥΤΑ, βέβαια, μην μπερδεύεσαι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ψαλτοπούλου.
0: Γεια σας, καλά. Ευχαριστούμε.
1: Σας χαιρετάμε για τη δική σας προστασία.
3: Real FM.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, οι αναφορές του Πρωθυπουργού στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στον πληθωρισμό και τη Συμφωνία Μείωσης Τιμών, ποια μέτρα επεξεργάζεται το Οικονομικό Επιτελείο εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε κλειό παρατεταμένου καύσωνα ολόκληρη η χώρα, σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο δείχνει πάνω από 40 βαθμούς, πότε κορυφώνεται το φαινόμενο, η πρόγνωση των μετεωρολόγων για τις επόμενες μέρες. Το θρίλερ με τη νέα γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη με θύμα μία 45χρονη. Το παρελθόν του δράστη, η σύλληψη του πριν από 10 χρόνια στα Τύρανα και οι μαρτυρίες για παθολογική ζήλια. Τι αποκαλύπτουν οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής.
8: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Ναογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Α, έλα να δεις. Ο Γιώργος στέλνει ένα μήνυμα. Νομίζω ότι είναι επί της ουσίας η απάντηση, η δική του μάλλον προσέγγιση, για όσα σχολιάζαμε στο πρώτο τέταρτο της εκπομπής. Δηλαδή λέει, θα περάσει το χειμώνα με το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,80, τη βενζίνη στα 2 ευρώ πλάς, την ακρίβεια να καλπάζει και μετά θα πάει σε εκλογές, σενάριο αυτοχειρίας. Είναι και αυτό ένας παράγοντας που μετράει. Δηλαδή πρόσεξε, σε όλο αυτό που συζητούσαμε εμείς στην αρχή, λέγαμε ο καθένας την εκτίμησή του και τη σκέψη του. Εγώ έλεγα για παράδειγμα ότι ίσως τον ευνοεί να χρονοτριβεί και να πάει όσο δυνατόν αργότερα στις εκλογές, γιατί η αντιπολίτευση δείχνει να ταβανώνει, εκείνος έχει περιθώριο να δώσει. Αλλά υπάρχει άλλη ανάγνωση του Γιώργου που σου λέει: κάτσε, αδελφέ. Εδώ το θέμα, το στοίχημά του είναι να περιορίσει την ακρίβεια. Με το πετρέλαιο πάνω από 1,80, με τη βενζίνη πάνω από 2 ευρώ. Πού πας ρε Καραμήτρο?
1: Ναι, γιατί εδώ τώρα τι έχουμε? Έχουμε ένα πληθωρισμό καυσίμων. Ενεργειακό πληθωρισμό. Διότι όπως συζητάγαμε προτού χωρίσουμε για την ξεκούραση, ο πληθωρισμός δείχνει σημάδια κάμψης. Θα έδειχνε, εγώ περίμενα και βγήκε αυτό. Μετά από ένα πικ που έκανε, κάμφθηκε. Και στα τρόφιμα έχει

0: Άρα έχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να το λύσει.
1: Είναι κράχτης.
0: Είναι κράχτης. Και είναι κράχτης σε όλες τις οικονομίες, σε όλες τις χώρες, ό,τι χώρα και να είναι, ακόμη και χώρες που έχουν παραγωγή πετρελαίου δική τους. Έτσι, τώρα εμάς μας κάθονται όμως στραβά τα πράγματα. Κοίταγα τα πετρέλαια. Εμείς έχουμε ικανότητα δίλησης. Ευτυχώς η πετρόλα του Λάτσι που την είχαν για κλείσιμο και πολλοί θέλανε να την κλείσουν και για άλλους λόγους πολιτικούς, έγινε ένα super duper δηληστήριο.
1: Ναι.
0: Αλλά παρά τα αυτά, το δηλισμένο πετρέλαιο στην Ελλάδα είναι ακριβό πετρέλαιο. Παρόλες, έτσι είναι τρίτο τέταρτο νομίζω. Έχεις πρόβλημα ότι δεν παράγουν αρκετό πετρέλαιο από το βαρέλι που λέμε εμείς, το Brent, που σταθεροποιήθηκε λίγο, γίνεται και λίγο κάτω τώρα σήμερα. Βγάζεις περίπου δύο βαρέλια, βγάζεις δύο μέρη βενζίνη, ένα μέρος πετρελαίου. Αλλά δεν έχουμε δηληστήρια. Είναι και ο πόλεμος, το ξεχνάμε, το Ρώσων με τους Ουκρανούς. Οι Ουκρανοί έχουν χτυπήσει δύο τεράστια δηληστήρια δίπλα στη Μόσχα. Οι Ρώσοι έχουν πρόβλημα με κάψιμα, είναι ποτέ δυνατόν. Έτσι, και έχεις τα χτυπημένα δηληστήρια και στον κόλπο. Έχει ανέβει η τιμή του δηλισμένου πετρελαίου. Εκεί δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κατά τη γνώμη μου, θα χρειαστεί, που δεν έχουμε μεγάλο ειδικό φόρο. Στο πετρέλαιο δεν έχουμε μεγάλο ειδικό φόρο, πάνω από τον ελάχιστο που σου βάζει η Ευρώπη. Δεν έχουμε μεγάλο. Αλλά θα χρειαστεί να τον σβήσει εντελώς, όπως έχει κάνει τους τελευταίους 2-3-4 μήνες τώρα πάμε.
1: Μάλιστα.
0: Θα τον σβήσει, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτά. Πάντως θα έχει ένα ενδιαφέρον τώρα η αρχή του Σεπτέμβρη, διότι θα ακούσουμε τον Τζίπρα πρώτο, θα ανοίξει το χορό, θα ακούσουμε τον Μητσοτάκη, θα ακούσουμε τον Ανδρουλάκη και θα ακούσουμε και όλους τους άλλους πολιτικούς, έχουμε δόξα τω Θεώ πολλούς.
1: Κοντός ψαλμός αλληλούια που λέμε, έτσι.
0: Εντάξει, για μας.
1: Δεν έχεις πολύ.
0: Τι. Από το τέλος της άλλης εβδομάδας ξεκινάμε.
1: Αυτό λέω. Δεν είσαι μακριά, οπότε εντάξει. Θα μετρηθούν όλα. Έτσι.
0: Τι έγινε.
1: Κομματάρα.
0: Κομματάρα, άντε. Για πρώτη μέρα καλά είναι.

0: Λοιπόν, άντε, φεύγουμε για την τέλος της πρώτης εκπομπής της σεζόν. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ στις 12.
1: Πρώτο ο Θεός, θα είμαστε εδώ. Να προσέχετε, παρακαλούμε. Μην βλέπετε ανοιχτούς δρόμους και τρέχετε.
0: Έτσι. Φιλιά.
1: Προσεκτικά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
9: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
8: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να προασπίσει την κυριαρχία της, έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόσθεσε ότι οι εξανατολών αντιδράσεις δεν μας επηρεάζουν και δεν συζητούμε τίποτα πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Στην εισήγησή του αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για μικροκομματικές σκοπιμότητες σε σχέση με τις αντιδράσεις για την προώρη αποπληρωμή του χρέους. Συνεχίσει οι κυβερνητικές συσκέψεις για την οριστικοποίηση του πακέτου μέτρων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι παρεμβάσεις θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και στο επίκεντρο θα βρεθούν αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την οριστικοποίηση της λίστας με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Η μεσοσταθμική μείωση τιμών κινείται κοντά στο 7%. Στόχος είναι η συνολική λίστα να περιλαμβάνει περίπου 1.500 κωδικούς, ανάμεσά τους και σχολικά είδη. Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές πίσω από τη δολοφονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 48χρονος φέρεται να ζήλευε παθολογικά το θύμα, το παρελθόν του δράστη και η σύλληψή του πριν από 10 χρόνια στα Τύρανα. Σε κλειό παρατεταμένου καύσωνα ολόκληρη η χώρα, σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει πάνω από τους 40 βαθμούς, από πότε αναμένεται βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Με οικονομικό στραγγαλισμό απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν σήμερα οι ανακοινώσεις από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών. Με αντίπεινα προειδοποιεί η Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στην Ουάσιγκτον. Απειλεί ευθέως με χτυπήματα τη Σόφια, υποστηρίζοντας ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν λάθος. Σφοδρή επίθεση στον Ρώσο πρόεδρο εξαπέλυσε ο Ουκρανός ομολογός του ανήμερα της Εθνικής ημέρας ανεξαρτησίας της χώρας. Ο Πούτιν ελπίζει ότι είμαστε κουρασμένοι, εμείς γνωρίζουμε ότι είναι θνητός, ανέφερε ο Ζελένσκι, επισημένοντας δεν μας κατάλαβε ποτέ και τώρα δεν έχει το χρόνο να το κάνει. Στα αθλητικά, νίκες για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Όφι, Άρη και Πανετολικό στην πρεμιέρα της Super League στο ποδόσφαιρο. Με 4-0 ο Δικέφαλος κέρδισε τον Ηρακλή, με 1-0 οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν του Ατρόμητου, με 4-0 ο ΠΑΟΚ νίκησε το Λεβαδιακό. Και εντυπωσιακή εμφάνιση σε έναν ακόμη αγώνα για τον Εμμανουήλ Καραλή, πήρε την δεύτερη θέση στο επικοντό στο Diamond Link της Σιλεσίας, στην πρώτη θέση ο Μόντο Ντουμπλάντης με 6 μέτρα και 20 εκατοστά.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο Τσαρδιτού και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, ανατμήματα σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις αλυπέδου Γούναρη στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με το βλέμμα στραμμένο στην οικονομία, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και στις εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Με αφορμή τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία, τονίζοντας ότι οι αντιδράσεις της Άγκυρας δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό και πως το μοναδικό ζήτημα προς συζήτηση με την γείτονα παραμένει η οριοθέτηση Κρυπίδας και ως το Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού και στη συνέχεια έρχεται ο Δημήτρης Γκάτσιος με ρεπορτάζ.
3: Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη πατρίδας μας προς το 2030. Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμίευσης των πόρων. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε αυτήν την εισαγωγική μου τοποθέτηση, την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να συνεχίσει τον προγραμματισμό σε σχέση με την πιο γρήγορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας. Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο στο πολιτικό μήνυμα. Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή τη κυβέρνηση το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών, ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα, ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων.
0: Δημήτρη, καταρχάς να σε καλωσορίσω στην οικογένεια του Real FM και να σου ευχηθώ καλή αρχή.
4: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να ευχηθώ καλή νέα πολιτική χρονιά, η οποία μας οδηγεί στην εθνική κάλπη, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να υπενθυμίσουμε ότι την τοποθετεί την άνοιξη του 2027. Τα σενάρια λένε ακόμα και βαθιά την άνοιξη του 2027. Κάνουν λόγο ακόμα και για τον Μάιο, αλλά έχουμε μπροστά μας μήνες να τα συζητούμε αυτά και να τα σχολιάζουμε.
0: Είμαστε λίγες ημέρες πριν από τη ΔΕΘ. Τυχαίνει να είναι σε προεκλογικό χρόνο αυτή η ΔΕΘ και ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη, εκτός από την οικονομική πολιτική της επόμενης χρονιάς, και τον οδικό χάρτη ως το 2030.
4: Ναι, είναι η αποκαλούμενη και ατζέντα 2030. Μια ατζέντα που δημιουργεί η ομάδα κυβερνητική υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη. Έχουμε πληροφορίες ότι ο Πρωθυπουργός από το βήμα της διεθνούς έκθεσης θα εστιάσει τις αναφορές του στο οικονομικό σκέλος της ατζέντας 2030, στη συνέχεια και στους μήνες που θα ακολουθήσουν, καθώς θα έχουμε και ένα μεγάλο κύκλο περιοδιών του Πρωθυπουργού, τόσο εντός της Αττικής όσο και της περιφέρειας. Θα δούμε και τα έτερα μέτωπα της ατζέντας 2030. Αυτά σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες, με την ανάπτυξη, με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πολύ περισσότερο με τα γεωπολιτικά, καθώς κεντρικό στόχος της κυβέρνησης, όπως συνηθίζει να επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, είναι η συνεχής ενίσχυση της ασφάλειας και η συνεχής ενίσχυση της αμυντικής οράκησης της χώρας. Και το λέω αυτό για να κάνω την γέφυρα για το νέο μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα με αφορμή τις νέες αναθεωρητικές εξάρσεις της γείτονος, που έχουν στόχο να γκριζάρουν το Αιγαίο, με αφορμή αυτή τη φορά το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας, αλλά το μόνο που συζητούμε με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, επεσημάνε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επαναλαμβάνει λοιπόν τις εθνικές κόκκινες γραμμές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν μια αναφορά στα γεωπολιτικά, καθώς γενικότερα το πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι περισσότερο κοινωνικό και οικονομικό. Έχει κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα, καθώς ο Πρωθυπουργός και συζητείται εντός της Ηρώδου Αττικού 19, αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης. 31 Αυγούστου ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα πρέπει να τρέξει η κυβέρνηση, γιατί θα πρέπει 30 Σεπτεμβρίου να κατατεθεί το τελευταίο αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκταμείευση και των τελευταίων πόρων. Μίλησε ο Πρωθυπουργός, τον είδαμε να αναφέρεται και στην χθεσινή ανάρτησή του, την Κυριακάτικη ανάρτησή του, και για την απομείωση του χρέους. Το χαρακτήρισε ως ισχυρό αποτύπωμα τόσο για την πολιτεία όσο και για την νέα γενιά. Είναι ένα ορόσημο και αυτό επάνω στο οποίο πατάει η κυβέρνηση, προκειμένου να δομήσει την ατζέντα της εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Και από εκεί και πέρα, εντός του Υπουργικού Συμβουλίου, αναμένουμε τη Σοφία Ζαχαράκη να μιλήσει για την προετοιμασία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Αναμένουμε επίσης το μέτωπο της ακρίβειας, ένα μέτωπο, να υπενθυμίσουμε, παραμένει σταθερά πρώτο τις απαντήσεις των πολιτών όταν ερωτώνται για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Αναμένουμε από τον Τάκη Θεοδωρικάκο να ενημερώσει για την ελοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών. Ενεργοποιείται την 1η Σεπτεμβρίου. Υπάρχει μια λίστα η οποία ήδη έχει φτάσει τους 750 κωδικούς και 60 προμηθευτές. Παραμένει ανοιχτή για νέες προσθήκες μέχρι την τελευταία στιγμή.
0: Και λίγο αργότερα θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Τις επόμενες ημέρες λοιπόν οριστικοποιούνται και τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, με στόχο την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης μισθωτών και συνταξιούχων, τη στήριξη της παραγωγής και την προώθηση των επενδύσεων. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει τώρα η Σύση Σταύρο Πιέρακου.
5: Ελισάβετ, μια σειρά από μέτρα με ορίζοντα την επόμενη τετραετία πρόκειται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα θα ξεδιπλώνονται σταδιακά στους προϋπολογισμούς από τον φετινό προϋπολογισμό του 27 και των επομένων ετών και θα αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, ευάλωτους πολίτες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι βασικά μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν είναι αλλαγές στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης ώστε να ελαφρυνθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, μείωση της προκαταβολής φόρου και μια σειρά μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Να στα πάρουμε λοιπόν το καθένα από αυτά χωρίς με βάση τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα τεκμήρια φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Είναι ένα μέτρο που μπορεί να έχει αποδώσει πολύ σημαντικά έσοδα, περίπου 500 εκατομμύρια από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, αλλά είναι ομολογείται από όλους ότι έχει προκαλέσει πολιτική ζημιά στην κυβέρνηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδιάζονται διορθώσεις σε μια σειρά από παραμέτρους που προσδιορίζουν το τεκμαρτό εισόδημα με κυριότερη τη μείωση της επιβάρυνσης με βάση τον βαθμό φορολογικής συμμόρφωσης του κάθε επαγγελματία. Δηλαδή, όσο πιο συνεπής είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η δυνατότητα περιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος που προσδιορίζει η εφορία. Το ύψος δηλαδή του τεκμαρτού δεν θα αντιμετωπίζεται ως ένα σταθερό ποσό αλλά θα μπορεί να μειώνεται με βάση τη συμμόρφωση του κάθε επιχειρηματία, αν δηλαδή συνεπείς τις υποχρεώσεις του, δηλαδή δηλώνει σταθερά τα εισοδήματά του, εκδίδει τα παραστατικά που πρέπει, εμφανίζει καθαρή και πλήρη εικόνα των συναλλαγών και δεν παρουσιάζει φορολογικές παραβάσεις. Είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που εφόσον τα πληρεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας, σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα έχει μείωση.
0: Ανάλογα λοιπόν με το βαθμό συμμόρφωσης, θα είναι ακριβώς και η σταδιακή μείωση των τεκμηρίων. Ναι.
5: Λοιπόν, και με βάση τον αριθμό συμμόρφωσης θα υπάρξουν και οι παρεμβάσεις, οι αλλαγές που θα γίνουν. Επίσης, έχουμε κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα που φτάνουν το τέλος ημερός και 1.000 ευρώ ετησίως. Έχει καταργηθεί, να θυμίσουμε, για τα φυσικά πρόσωπα. Σταδιακή μείωση προκαταβολής φόρου των επιχειρήσεων. Σήμερα ο συντελεστής 80% εξετάζεται να υποχωρήσει στα επίπεδα του 60% ή του 55% με ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αποκλιμάκωσης εντός της τετραετίας. Θα έχουμε μεταφορά φορολογικών ζημιών προς συμψηφισμό σε βάθος δεκαετίας, αντί πενταετίας που ισχύει σήμερα. Διατήρηση της στρόφιγγας της φθηνής χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα. Ενώ για τους συνταξιούχους το επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση της ενίσχυσης των 300 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβρη. Τα σενάρια είναι δύο, να διαμορφωθεί στα 400 ευρώ. Υπάρχει ένα ακόμα πιο φιλόδοξο σενάριο, να προσεγγίσει το ύψος της εθνικής σύνταξης, δηλαδή να διαμορφωθεί τα 446 ευρώ και να παρουσιαστεί ως μόνιμη εθνική σύνταξη. Αλλαγές θα υπάρξουν και στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων, ώστε να επιβάλλεται μόνο στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει το όριο των 1.446 ευρώ και όχι στο σύνολο του ποσού. Είναι κάποια από τα μέτρα που είναι στο τραπέζι και αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη.
0: Τις επόμενες μέρες λοιπόν θα έχουμε και μια πιο καθαρή εικόνα. Τώρα πάμε και στα καύσιμα, Σύση, γιατί τυπικά η επιδότηση στο ντίζελ λήγει στις 31 Αυγούστου. Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου αλλά και των καυσίμων παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Να θεωρούμε δεδομένη μια παράταση των μέτρων στήριξης?
5: Ελισάβετ, δεν λύγει μόνο η μείωση της κρατικής επιδότησης.
0: Και αυτά δηληστήρια, οι εκτόσεις, βέβαια.
5: Είναι διπλή δηλαδή η μείωση. Με το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή, με τις τιμές να είναι πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο, και για την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, πρέπει να θεωρούμε σχεδόν δεδομένη την παράταση στην κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Αναμένεται μέχρι την Τετάρτη να κλειδώσει η τελική απόφαση και οι πληροφορίες μας είναι αυτές, καθώς αν δεν υπάρξει ενίσχυση οι τιμές θα διαμορφωθούν σε ακόμα ψηλότερα επίπεδα και γνωρίζουμε ότι εύκολα η άνοδος του ενεργειακού κόστους θα επιβαρύνει τις μεταφορές και θα τροποδοτήσει νέες ανατιμήσεις στην αγορά τροφίμων. Οπότε
0: φαντάζει μονόδρομος από ό,τι καταλαβαίνουμε.
5: Ακριβώς η παράταση της κρατικής επιδότησης.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σύση Σταυροπιεράκου και να ακούσουμε εμείς τον πρόεδρο των Βενζινοπολών και Πρατηρίουχων Αττικής, τον Νίκο Παπαγεωργίου, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη ζήτησε πιο ριζικά μέτρα.
6: Ασχέτως του τι θα γίνει με τον πόλεμο, η τιμή των πετρελαίων, πετρελαίου θέρμανση και πετρελαίου κίνηση θα παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Θεωρώ ότι και το οικονομικό επιτελείο θα έχει γνώση του γεγονότος. Μα δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο. Και το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει αρκετά. Ήδη είμαστε ταλαιπωρημένοι όλοι, και τα πρατήρια υγροκαυσίμων και οι καταναλωτές, από τη μεγάλη διάρκεια των υψηλών τιμών. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρθουν μέτρα πιο ριζικά, πιο ουσιαστικά. Θα πρέπει να μειωθεί η τιμή του ειδικού φόρου κατανάλωσης του ΦΠΑ. Για όσο διαρκεί αυτό το φαινόμενο, αν αύριο το πρωί σταματήσει αυτός ο πόλεμος και αρχίζουν και διατίθενται τα προϊόντα στην αγορά, δηλαδή το αργό πετρέλαιο προς δίηληση, σημαίνει ότι θα έχουμε για μεγάλο, για παρατηταμένο χρονικό διάστημα τη βενζίνη και το πετρέλαιο σε υψηλό επίπεδο.
0: Όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, παρουσίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης και τις εξελίξεις σχετικά με την πρωτοβουλία για τις μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από την επόμενη εβδομάδα. Η μεσοσταθμική μείωση υπολογίζεται κοντά στο 6,5-7%. Πόσα προϊόντα θα αφορά, θα μας πει τώρα ο Δημήτρης Χριστούλιας.
7: Ελισάβετ, μέχρι την περασμένη Παρασκευή, περίπου 65 βιομηχανίες τροφίμων και πολυεθνικές είχαν αποστείλει τις λίστες τους στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασία του καταναλωτή με περίπου 750 προϊόντα τα οποία αναμένεται να μειωθούν οι τιμές από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η μεσοσταθμική μείωση στις τιμές των προϊόντων φτάνει το 6-7%, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM Elizabeth, ο τελικός αριθμός των προϊόντων που θα πωλούνται φθηνότερα από την επόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα κυμαίνονται από 900 μέχρι 1000 θα είναι τα προϊόντα, και σε αυτά τα 900 με 1000 προϊόντα οι μειώσεις θα φτάνουν ακόμα και το ποσοστό του 15%. Αξίζει να σημειωθεί ότι αφού οι βιομηχανίες τροφίμων ανακοινώσουν τα προϊόντα στα οποία θα πωλούν φτηνότερα, θα μπορούν συνέχεια τα σούπερ μάρκετ να κάνουν περαιτέρω μειώσεις προκειμένου το όφελος να είναι ακόμη μεγαλύτερο για τους καταναλωτές. Και κάτι επίσης πολύ σημαντικό, Ελισάβετ, είναι ότι τα σούπερ μάρκετ θα έχουν τη δυνατότητα να εντάσσουν την πρωτοβουλία μείωση τιμών και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Να σου πω ότι οι κατηγορίες με τα προϊόντα στα οποία θα υπάρξουν μειώσεις είναι το μοσχάρι, το χοιρινό, τα πουλερικά, το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά, τα αυγά, το ψωμί, το αλεύρι, τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα όσπρια, το ελαιόλαδο, το σπορέλαιο, το βούτυρο, οι μαργαρίνες, σοβρεπτικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές, δημητριακά και είδη πρωινού, σοκολάτες και μπισκότα, αναψυκτικά, απορρυπαντικά πλυντηρίου, πιάτων και καθαριστικά γενικής κρίσης, προϊόντα προσωπικής υγιεινής όπως αμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, αλλά και σχολικά είδη.
0: Μπράβο, γιατί πλησιάζει η ώρα που θα πρέπει οι γονείς να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και πάλι.
7: Σωστά, έρχεται η ώρα που οι γονείς θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να προμηθευτούν τα σχολικά είδη για τα παιδιά τους. Να σου πω επίσης ότι η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία θα πρέπει να παραμείνει για τουλάχιστον σε αυτήν 2 μήνες. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν εντός τετραμήνου να αντικαθιστούν ή να προσθέτουν νέους ενεργητικούς υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι θα τηρούνται οι ίδιοι όρες συμμετοχής και θα προηγείται ενημέρωση της ΕΝΕΣΕΡ, της Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Επίσης, οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω ειδικής ενότητας στην πλατφόρμα, πόσο κάνει, που θα εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Και τέλος, Ελισάβετ, προβλέπεται ενιαία σήμανση στα σούπερ μάρκετ και στα ράφια, ώστε τα προϊόντα να αναγνωρίζονται εύκολα από τους καταναλωτές. Ελισάβετ.
0: Από τους πιο δύσκολους μήνες, χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, Απόστολος Ραυτόπουλος, μιλώντας στο Real FM το Σεπτέμβρη, καθώς, όπως είπε, ένας μισθός δεν φτάνει για φροντιστήρια και σχολικά είδη δύο παιδιών.
8: Είναι ανάλογα για ποια τάξη μιλάμε, έτσι. Γιατί αν βρούμε τσάντα σακίδιο που λέμε, μπορεί να το βρεις και στα 5 ευρώ, αλλά το σακίδιο αυτό δεν είναι για να βάλεις τα βιβλία και τα τετράδια της πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού. Είναι ένα απλό σακίδιο για τον υπηαγωγείο. Για τα... Τώρα, εάν βρούμε τις τσάντες τις επώνυμες, ιδίως αυτές που θέλουν τα παιδιά σε σχέση με πέρσι, μπορεί να τις βρούμε και σε τιμές σε 30, σε 40, σε 50 ευρώ. Υπάρχουν και πολύ ακριβότερες αυτές οι επώνυμες τσάντες, οι οποίες είναι, θα έλεγα, πανάκριβες όσο έκπτωση και αν τηρήσουν την εθνική. Συμφωνία. Ανάλογα με την ποιότητα παίρνεις και το προϊόν. Για δύο παιδιά, εάν έχει ένας μια οικογένεια η οποία το ένα πηγαίνει να πω στο γυμνάσιο και το άλλο στο δημοτικό, πράγματι ένας μισθός δεν του φτάνει. Έτσι λοιπόν είναι ένα επιπρόσθετο κόστος πλέον για το κάθε νοικοκυριό και την κάθε οικογένεια.
0: Τώρα την ίδια ώρα είναι ανησυχητικά τα νέα από την αγορά ενέργειας, καθώς σήμερα καταγράφεται ένα μεγάλο άλμα στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά ρεύματος, με την τιμή της μεγαβατόρας να αγγίζει τα 168 ευρώ. Μαζώνουν τα φίδια, Μαρή Παπακοσταντίνου, αφού σε λίγες μέρες θα μάθουμε και τις τιμές ρεύματος για το Σεπτέμβριο.
9: Ακριβώς, Ελισάβετ, μετά το διάλειμμα του 15 Αυγούστου, η ανάκαμψη της οικονομικής πλέον δραστηριότητας σε συνδυασμό με τη διατήρηση των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα οδήγησε τη μέση χονδρεμπορική τιμή ρεύματος στην Ελλάδα για σήμερα κοντά στα 168 ευρώ ανά μεγαβατόρα, περίπου δηλαδή 0,109 ευρώ ανά κιλοβατόρα στη μέση σποτ τιμή, καταγράφοντας σημαντικό ημερήσιο άλμα άνω του 50% μετά το Σαββατοκύριακο. Τώρα, ως προς τους λόγους, τώρα να πούμε λίγο, Ελισάβετ, που επηρεάζουν τη τιμή ρεύματος, να πούμε ότι οφείλονται στο ακριβό φυσικό αέριο, γιατί οι τιμές του φυσικού αερίου στον ευρωπαϊκό δίκτυο TTF παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, άνω των 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, εξαιτίας των γεωπολιτικών εντάσσεων και των ανησυχιών στη Μέση Ανατολή. Οφείλονται στην αυξημένη ζήτηση ενέργειας, υψηλή κατανάλωση ηλεκτρισμού λόγω των θερμών καιρικών συνθήκων και της αυξημένης ζήτησης εν μέσω θέρους, πιέζει το σύστημα, και στις περιφερειακές πιέσεις, αφού παρά τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα, η ενεργειακή αγορά της ευρύτερης περιοχής κινείται νοδικά, διατηρώντας τα κόστη ψηλά. Για όλους αυτούς τους λόγους, τώρα, χιλιάδες καταναλωτές από τον επόμενο μήνα αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Και για να αναλύσουμε περαιτέρω την κατάσταση, παρά την υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεσημεριανές ώρες, το σύστημα αναγκάζεται να επιστρατεύει τις ακριβές θερμικές μονάδες φυσικού αερίου για να καλύψει τη ζήτηση τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες. Αυτή τώρα η στρέβλωση κλειδώνει τις οριακές τιμές σε υψηλά επίπεδα. Και καθώς η χονδρική αγορά αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση της λιανικής, οι αυξήσεις αυτές αναμένεται να αποτυπωθούν καθαρά στα κειμενόμενα τιμολόγια. Οι πάροχοι ενέργειας λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα απορροφήσουν το μέρος του κόστους με εκτόσεις ή αν θα μετακυλήσουν όλο το βάρος στους καταναλωτές. Να πούμε λοιπόν πως περίπου επηρεάζονται καταναλωτές ανακατηγορία. Τα πράσινα τιμολόγια, τα ειδικά που αποτελούν και την πλειοψηφία των οικοκυριών, επηρεάζονται άμεσα. Αν η τάση αυτή διατηρηθεί μέχρι το τέλος του μήνα, οι χρεώσεις που θα ανακοινωθούν για το Σεπτέμβριο θα πάρουν την ανιούσα, εκτός αν ενεργοποιηθούν γενναίες εκτόσεις από τους παρόχους ή τις κρατικές επιδοτήσεις. Τα κίτρινα τιμολόγια, που είναι τα κειμενόμενα, η επιβάρυνση επίσης θα φανεί αμέσως στον επόμενο καθαριστικό λογαριασμό, καθώς η τιμή τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μέση μηνιαία τιμή του χρηματιστηρίου ενέργειας. Τα μπλε τιμολόγια όμως τα σταθερά, οι συγκεκριμένοι καταναλωτές παραμένουν απόλυτα προστατευμένοι, έχουν κλειδωμένη τιμή κιλοβατόρας και δεν θα δουν καμιά αλλαγή, επιβεβαιώντας ότι σε περιόδους έντονης μεταπτώτας τα σταθερά συμβόλαια λειτουργούν ως ασπίδα. Τώρα, βέβαια, αυτό δείχνει η τρέχουσα άνοδος, δείχνει για ακόμα μια φορά τη δομική αδυναμία της εγχώριας αγοράς ενέργειας. Γιατί το παράδοξο να έχουμε σχεδόν μηδενικές τιμές το μεσημέρι λόγω των φωτοβολταϊκών και εκτόξευση το βράδυ, δείχνει ότι η πράσινη μετάβαση χωρίς επαρκή αποθήκευση ενέργειας αφήνει τα νοικοκυριά απροστάτευτα. Έτσι λοιπόν, και αυτό που προτείνουν οι ειδικοί ως προς τη στρατηγική άμυνας για τα νοικοκυριά είναι η μεταφορά των ενεργοβόρων καταναλώσεων, δηλαδή πλυντήρια, θερμοσύφωνα κτλ., να γίνεται τις μεσημεριανές ώρες, 11 με 4. Και αυτό να το έχουν ως
0: δύσκολο, βέβαια, αν σκεφτούμε ότι ο περισσότερος κόσμος εκείνη την ώρα είναι στη δουλειά του, Μέρη.
9: Σωστό, Ελισάβετ μου, αλλά τότε οι τιμές λόγω ΑΠΕ υποχωρούν σημαντικά. Οπότε μια λύση, αν μπορούμε να προστατευτούμε και κατά πόσο μπορούμε να προστατευτούμε, είναι μια λύση που προτείνουν αυτοί και οι ειδικοί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στη μεταφορά της ιστοιχίας αντιεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, την ώρα μάλιστα που σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Άμυνας εξετάζεται το ενδεχόμενο επιστροφής των Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Ο Χρήστος Μαζανίτης θα μας ενημερώσει.
10: Λοιπόν, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής αναχώρησε η σκυροβολαρχία των Patriot από το λιμάνι της Καρπάθου με αρματαγωγόπλιο του πολεμικού ναυτικού και η κατεύθυνση ήταν προς την Κρήτη. Εκεί όπου θα αναπτυχθεί προκειμένου να θωρακίσει ακόμα περισσότερο τις υποδομές που υπάρχουν, τις στρατιωτικές υποδομές που υπάρχουν στην Κρήτη. Οι πληροφορίες του Real FM αναφέρουν ότι δεν θα μετακινηθεί κοντά στη Σούδα, αλλά θα είναι στο ανατολικό άκρο της Κρήτης. Mm-hmm. Και αυτό διότι υπάρχει ήδη στοιχεία Patriot η οποία επιχειρεί που καλύπτει την περιοχή της Σούδας. Ωστόσο, από εκεί που θα είναι, θα συνεχίσει να καλύπτει και όλο το κομμάτι του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα, σε ό,τι αφορά η συστοιχία των Patriot που βρίσκεται στην Ελβίσα, δηλαδή την ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας, υπάρχουν σκέψεις, ακόμη και απόσυρσής τους από την Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει η κυβέρνηση σε κεντρικό επίπεδο και αφού έχει προηγηθεί η ΣΕΑ, δηλαδή Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.
0: Τώρα, Χρήστο, ακούσαμε στην αρχή του δελτίου για το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο στην Τουρκία με αφορμή τις αντιδράσεις της Άγκυρας στις ανακοινώσεις της Αθήνας για τη δημιουργία ελληνικών θαλάσσιων πάρκων. Και η Real News της Κυριακής κυκλοφόρησε με τα 4 σενάρια της κρίσης, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει εκτίμηση ότι το επόμενο διάστημα η Τουρκία ενδέχεται να κλιμακώσει τις αντιδράσεις και να έχουμε ακόμα και τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Από την πλευρά της.
10: Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι η Άγκυρα δείχνει μια συνέπεια ως προς το λόγο της και τις θεωρίες, τις ανυπόστατες θεωρίες τις οποίες κατά καιρούς αναπτύσσει, με κυριότερη το ανυπόστατο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Πάνω σε αυτό λοιπόν, αλλά και το Κάζους Μπέλι, το οποίο συνεχίζει να είναι ενισχύ από το 1995, το οποίο έχει ψηφίσει η Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Πάνω λοιπόν σε αυτά τα δύο έρχεται η Τουρκία και προχωρά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων πάρκων, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο όπως καρυφήματα πάνω σε χάρτη, καθότι στερούνται κάθε νομιμοποίηση διεθνούς νομιμοποίησης. Στο Πεντάγωνο έχουν αποκωδικοποιήσει όλο αυτό το οποίο έχει ξετυλίξει η Τουρκία, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα και σε συνδυασμό με τις εντυνόμενες παραβιάσεις του εθνικού αεροπόριου αλλά και τις αερομαχίες που έχουμε με ελληνικά μαχητικά, για να τα σταχυολογήσουμε. Το πιθανότερο είναι το ότι θα έχουμε το πρώτο σενάριο είναι παιχνίδια με τις ναύτεχ, δηλαδή ότι όταν θα θελήσει η Ελλάδα να εκδώσει ναύτεχ ειδικά στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, θα έρχεται με το πρόσχημα των θαλάσσιων πάρκων να τα ακυρώνει η Τουρκία. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι ο πόλεμος της δικαιοδοσίας σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ειδικά με την πάγια τουρκική επιδίωξη για το διαμελισμό του Αιγαίου από τον 25ο μεσημβρινό. Το τρίτο είναι το μπλόκο στις θαλάσσιες υποδομές και κυρίως σε ό,τι ποντίζει από αισθητήρες το πολεμικό ναυτικό, προκειμένου να μπορεί να θωρακίζει την ελληνική επικράτεια σε ό,τι αφορά υποβρύχες δραστηριότητες κυρίως από την Τουρκία. Και το τέταρτο είναι ο διπλωματικός και πληροφοριακός πόλεμος, δηλαδή η Άγκυρα ενδέχεται να επιχειρήσει μια πρωτοφανή αντιστροφή της πραγματικότητας, μεταφέροντας τη γεωπολιτική διαφορά στο επίπεδο της οικολογίας και των διεθνών οργανισμών.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα και στη νέα γυναικοκτονία που είχαμε στη Νέα Σμύρνη, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο δράστης έφτασε στην περιοχή με το αυτοκίνητό του, έστεισε καρτέρι στην άτυχη γυναίκα και την πυροβόλησε τουλάχιστον 2 φορές. Ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το παρελθόν του, καθώς Θεοδόση Πάνου φέρεται ότι πριν από 10 χρόνια είχε συλληφθεί στα Τύρανα.
11: Βεβαίως, και μάλιστα για βιασμό της σύζυγου του, αλλά και έντονη παρακολούθηση. Αυτές ήταν οι κατηγορίες το 2016 με την σύζυγό του, με την οποία πια έχει και ένα παιδί, και στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς είπε ότι ούτε μία γνώση είχε όσον αφορά την προσωπική επαφή που φέρεται να διατηρούσε. ο συγκεκριμένος άνθρωπος με το θύμα του, εν προκειμένου την 45χρονη την οποία σκότωσε έξω από την πολυκατοικία της στην οδό, στην περιοχή της Νέας Μύρνης. Προμελετημένο και προσχεδιασμένο έγκλημα και εν συνεχεία αυτοχειρία. Αυτό βλέπουν οι αστυνομικοί, διότι στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, τι βλέπουν οι αστυνομικοί. Τον άνθρωπο αυτό, μισή ώρα πριν συντελεστεί το έγκλημα και εν συνεχεία η αυτοχειρία. Έχει σταθμεύσει το αυτοκίνητό του λίγα μέτρα πριν την είσοδο της πολυκατοικίας. Και αυτό για να μην φαίνεται το αυτοκίνητο. Έχει οπτική επαφή όμως με την πολυκατοικία. Λίγο παραπάνω από 5 λεπτά πριν κατέβει η γυναίκα για να βγει από το σπίτι της, από το ισόγειο διαμέρισμά της, την εξώπορτα της πολυκατοικίας, ο 48χρονος κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του και πάει έξω ακριβώς από την πολυκατοικία και φαίνεται σαν να κρύβεται κιόλας λίγο για να μην υπάρχει οπτική επαφή του ανθρώπου που βγαίνει από την πολυκατοικία. Βεβαίως υπάρχει κάμερα και την γνωρίζει, διότι υπάρχουν μαρτυρίες στα χέρια των αστυνομικών που λένε ότι κάτοικοι, ένοικοι και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στη συγκεκριμένη πολυκατοικία αλλά και γείτονες 45χρονης τον έβλεπαν συχνά να βρίσκεται στην περιοχή και να μπαινοβγαίνει στην συγκεκριμένη πολυκατοικία. Γνώριζε λοιπόν ότι υπάρχει κάμερα για την οποία πρέπει να σας πω δεν δίνει ουδεμία σημασία. Όταν πια βγαίνει η γυναίκα από το σπίτι, ρίχνει έναν πυροβολισμό προς την τζαμαρία ή προς τον τοίχο της πολυκατοικίας. Και αυτό γιατί. Γιατί φαίνεται να υποχρεώνει τη γυναίκα να γονατίζει και εν συνεχεία να την σκοτώνει. Και από εκεί και έπειτα βεβαίως ο ίδιος να βάζει τέλος στην ζωή. Το κίνητρο είναι ένα ερωτηματικό. Ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι αστυνομικοί ποιο μπορεί να
0: ψάχνουν είναι. Ψάχνουν προφανώς το κινητό του και τις άλλες συσκευές για να δουν αν υπήρχαν κάποιες συνομιλίες αλλού τύπου, κάποιοι διαπληκτισμοί.
11: Όχι μόνο στο δικό του κινητό, αλλά και στο κινητό του θύματος ψάχνουν οι αστυνομικοί να βρουν κάποιες απαντήσεις. Αυτές οι απαντήσεις όντως μπορεί να προέλθουν από αυτά τα δύο κινητά, γιατί μπορεί η γυναίκα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο να είχαν ανταλλαγή μηνυμάτων, όπου εκεί να διαφαίνεται ίσως και η διαφορά που μπορεί να είχε προκύψει. Σημαντική πάντως, για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ, σημαντική θεωρείται και η κατάθεση της αδελφής της 45χρονης, η οποία φαίνεται να γνώριζε αυτή την προσωπική επαφή που είχε η ίδια με τον μετέπειτα δολοφόνο της και αυτόχειρα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, σε μια αποστροφή του λόγου της στην κατάθεση είπε ότι είχε δείξει την αδελφή μου ένα όπλο και της είχε πει ότι αν συμβεί το οτιδήποτε, με αυτό εδώ θα λύσω τις όποιες διαφορές μπορεί να υπάρξουν. Δεν σας το μεταφέρω μόνο μου, προφανώς.
0: Αυτό συνάδει και με τις μαρτυρίες, ναι, που λένε ότι την είχε απειλήσει την γυναίκα με
11: ακριβώς
0: την ζωή της.
11: Μάλλον είναι χαρακτηριστικές και οι φωτογραφίες του στα social media με τα όπλα στα χέρια. Νομίζω ότι κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι η λογική εδράζεται στα μαθηματικά και συγκεκριμένα στον πολύ απλό τύπο το ένα και ένα κάνει δύο, συνήθως δεν φωτογραφίζεται με όπλα.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου και να ακούσουμε εμείς μια μαρτυρία για την υπόθεση.
12: Ξύπνησα στις 5:30 με ουρλιαχτά γυναικεία, δύο φορές ή τρεις. Και απανωτά τρεις πυροβολισμούς, μέσα σε διάστημα μισού λεπτού. Οι τρεις πυροβολισμοί τους έχω δει πιθανότατα, ξέρω σε ποιο διαμέρισμα ήταν, γιατί με πήρε ο ιδιοκτήτης να με ρωτήσει τι ξέρω. Το είχε νοικιάσει σε μία γυναίκα με την κόρη της.
13: Σε ποιον όροφο έμενε η κοπέλα?
12: Στο ισόγειο. Στο ισόγειο. Ναι, δίπλα στην είσοδο του ασανσέρ εμένα.
0: Στο μεταναστευτικό τώρα, από χθες το πρωί μεταφέρθηκαν 417 καταγεγραμμένοι πρόσφυγες και μετανάστες από την Κρίστη προς την Σάμο και την Λέσβο σε μια προσπάθεια αποσυμφόρησης των δομών στο νησί που ασφικτιούν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, πρόκειται για ένα προσωρινό μέτρο για την ταυτοποίηση και τον έλεγχο. Ωστόσο, έχουν προκληθεί αντιδράσεις στα δύο αυτά νησιά. Στον Real FM μίλησε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, ο οποίος απίφθινε έκκληση να μην επιβαρυνθεί άλλο η Λέσβος με μετανάστες.
14: Αφού μας λέγανε δεν θα έρθει κανείς και έρχονται,
13: σημαίνει ότι τα λεγόμενα δεν έχουν βάση. Πιθανόν να μην έχουν βάση. Εάν ισχύσει αυτό που λέτε και ελέγχθει από τα Υπουργεία, θα είμαστε ικανοποιημένοι με απογοήτευσή μας. Είμαστε απογοητευμένοι που δεν ίσχυσε να μην έρθει κανείς, αλλά θα είμαστε ικανοποιημένοι που θα φύγουν. Η απόφαση που πήραμε, και ήταν παρόντες όλοι οι βουλευτές, ήταν παρόντες οι δήμαρχοι, ήταν παρόντες πολλοί κόσμος, η απόφαση είναι να μην ξαναδεχθούμε νέα αποστολή. Αυτή έγινε αναγνία μας, δεν θα τη δεχθούμε, δεν θέλουμε καινούργια αποστολή. Κάνουμε έκκληση το επιβαρημένο νησί με τον Αυθόδη και με τις μνήμες του μεταναστευτικού, που 1 εκατομμύριο άνθρωποι αποδιδάσκαν στις ακτές του νησιού, να μην το ξαναεπιβαρύνουν. Υπάρχουν πολλές άλλες δομές να πάνε να καταγραφούν στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο, σε κλειό παρατεταμένου καύσωνα ολόκληρη χώρα. Σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει πάνω από τους 40 βαθμούς.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
17: Ναι.
18: Έρχεσαι, πού είσαι?
17: Καβαλάω το κύμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
18: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
17: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
18: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχει δει αρνήν ανυπομονή για το Πάσχα.
17: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
18: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
19: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
20: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
21: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
20: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
21: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
20: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
22: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμο Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
24: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με την παρατεταμένη ζέστη που μας ταλαιπωρεί τα σοαρνιακέ εδώ και λίγες ημέρες και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί μέχρι τα μέσα προς τέλη της εβδομάδας.
2: Έτσι φαίνεται, θα πέσει λίγο από την Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, αλλά Σαββατοκύριακο και ιδιαίτερα πάλι Κυριακή θα έχουμε ένα τελευταίο φαντάζομαι πικ που θα πλησιάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι μπαίνοντας ο Σεπτέμβρης θα εκλογικευθεί λιγάκι και θα πέσει η θερμοκρασία, όχι βάτος απότομα, μην περιμένουμε. Θα πάει σε 37, 36, 35, που είναι υψηλές θερμοκρασίες, όπως και να το
1: πούμε. Πολύ ψηλές, είμαστε
2: εποχή.
1: Και στο τέλος του Αυγούστου.
2: Ναι, τέλος Αυγούστου, δεν είμαστε συνηθισμένοι. Είχαμε καλομάθεια από τον Αύγουστο, που μέχρι και της Παναγίας μας είχε παγώσει εδώ που τα λέμε μερικές φορές. Πάντως και αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με την θερμοκρασία να διαρκεί, να φτάνει τους 37 με 38, τοπικά τους 39, να αποκλείται και 40 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά. Στα νησιά τους 34 με 36, τα 12 νησιά έως 37. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν. Ασθενείς ανέμους στον Σαρονικό, 3 με 4, τοπικά 5 μποφόρ το πολύ, αλλά στον Εβοϊκό θα έχουμε 6 με 7 μποφόρ και τον υδράργυρο να φτάνει αύριο τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, μόνο που στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι και το απόγευμα περιμένουμε κάποιες μπόρες στα γύρω όρινα. Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό, θαλάσσιο αύρα 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Πρέπει να σου πω ότι αυτή η αστάθεια και το μεσημέρι σήμερα και αύριο θα διατηρηθεί στα υπηρωτικά. Βρέχει αυτή τη στιγμή στα ορεινά των Γρεβενών, της Κοζάνης, αλλά είναι ψηλά στα βουνά οι μπόρες αυτές. Και το μόνο κακό που μπορούν να προξενήσουν είναι κάποιος κεραυνός στην καμένη γη, στην ζεστή γη. Τώρα, υπάρχει ένα οξύμορο σχήμα, μπορώ να πω, ότι έχουμε ένα μελτέμι 6 με 7 μποφόρ, όμως είναι καυτό.
1: Είναι αυτό,
2: δεν
1: πώς γίνεται.
2: Είναι η ερώτηση
1: γιατί
2: που μου κάνουν όλοι.
1: Είδαμε το αεράκι και αναθαρίσαμε λίγο, αλλά μετά το νιώσαμε ότι αυτό είναι τόσο ζεστό.
2: Δυστυχώς,
1: δεν το φανταστήκαμε ότι είναι μελτέμι.
2: Δυστυχώς είναι μελτέμι, αλλά έρχεται από τα Βαλκάνια, που τα Βαλκάνια φλέγονται και αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Με συνέπεια να είναι ζεστό το μελτέμι, ιδιαίτερα στις προσύνεμες περιοχές δράσει σαν ανεμιστήρας, ενώ στις υπήνεμες περιοχές σαν αερόθερμο. Στη Θεσσαλία δηλαδή και στη Νότια Πελοπόννησο, που αυτή τη στιγμή ήδη έχουμε 40. Άκουσα ότι προανήγγειλε σε ποιες περιοχές θα έχουμε 40.
1: Ναι.
2: Πρέπει να απαντήσουμε. Έτσι λοιπόν, 40 αυτή τη στιγμή έχουμε στη Σπάρτη, στην ευρύτερη περιοχή, λόγω του Ταϊγέτου. Έρχεται ο άνεμος από πάνω. Ο Ταϊγέτος ανεβάζει την θερμοκρασία στις υπήνεμες περιοχές, με αποτέλεσμα να έχουμε εκεί 40. Επίσης, 40 έχουμε και στη Μεσσηνία, που πάλι λόγω του Ταϊγέτου έχουμε την ίδια κατάσταση. Έτσι έχουμε 40-41 βαθμούς στη Λακωνία, τη Μεσσηνία, στον Πύργο 40, από εκεί και πέρα 38, από εκεί και πέρα 38-39, στην Αττική έχουμε 39 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στα Πατήσια.
1: Ναι, τα Πατήσια είναι τα πιο ζεστά στην Αττική. Αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι ότι τις τελευταίες μέρες βλέπω το Κιλκής και τις Σέρες. Το τελευταίο διάστημα γενικά βλέπω περιοχές που στο μυαλό μας είναι πιο δροσερές.
2: Ναι,
1: επειδή είναι τόσο βόρεια.
2: Ναι. Παρ' όλα αυτά, ακριβώς λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους και του παιδινού της περιοχής, είναι ο ζεστός άνεμος που έρχεται, που και τα Σπαρτά που λέει και το παλιό εμβατήριο.
1: Μοιάζει περισσότερο με λίβα παρά με μελτέμι.
2: Ακριβώς, ναι. Και χώρια που εκεί οι σταθμοί δεν μετράνε και καλά τις θερμοκρασίες, είναι λίγο εκτεθειμένοι στον ήλιο, γιατί οι θερμοκρασίες αυτές είναι υποσκιάν.
1: Ναι.
2: Οπότε και η θεωρία λέει πρέπει να είναι υποσκιάν και κάτω από γκαζόν. Αυτές, αυτά
1: πού
2: τα πράγματα.
1: Δεν αυτές τις προδιαγραφές.
2: Οπότε γι' αυτό εκεί οι θερμοκρασίες είναι λιγάκι πιο ανεβασμένες.
1: Λοιπόν, άρα πάμε έτσι μέχρι την Τετάρτη, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Την Πέμπτη θα πάρουμε μικρές ανάσες δροσιάς.
1: Πολύ μικρή ανάσα δροσιάς
2: και
1: μετά
2: Σαββατοκύριακο
1: πάλι ζέστη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί η φετινή έξαρση του ιού του δυτικού νείλου στη χώρα μας. Τα κρούσματα καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μέχρι στιγμής έχουμε μετρήσει η Πελαγία Κατσούλη 157 κρούσματα και 13 θανάτους. Αλλά από ό,τι φαίνεται τα αδιάγνωστα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα.
3: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, το λένε οι ειδικοί επιστήμονες. Καθηγητής όπως ο Γκίκας ο Μαγιορκίνης έχει επισημάνει ότι τα πραγματικά κρούσματα, η πραγματική εικόνα είναι διαφορετική, είναι του τουλάχιστον δεκαπλάσια, ενδεχομένως ακόμη περισσότερα. Και αυτό γιατί η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνεται, όταν δεν έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα ή δεν ανήκει στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όπως ηλικιωμένοι ανοσοκατασταλμένοι, δεν εμφανίζουν συμπτώματα σοβαρά, είναι ήπια και δεν αναζητούν βοήθεια. Οι αρχές εννοείται ότι βρίσκονται στο κόκκινο, σε απόλυτη επιφυλακή, καθώς αναμένεται έξαρση επιπλέον τις επόμενες 2 εβδομάδες, και στο επίκεντρο της επιτήρησης βρίσκονται περιοχές, νομίζω ότι πρέπει να το πούμε αυτό, ναι, όπως τα Σπάτα, η Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο Μεσογείας, η Βάρη, η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Αγία Παρασκευή, η Παλίνη και το Χαλάνδρι, δηλαδή ανατολικά,
1: το
3: βόρεια προάστια.
1: Το μισό λεκανοπέδιο Αττικής.
3: Ακριβώς. Η χώρα μας, να πούμε ότι κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς την επιδημιολογική εικόνα που έχει καταγραφεί αυτή την εποχή. Ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει την περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη. Επισημαίνει ότι η εικόνα θυμίζει αρκετά σημεία το 2018, αν θυμάσαι, και τότε η χώρα μας είχε αντιμετωπίσει μια σημαντική έξαρση. Και ότι οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε αυτό το διάστημα, συνδυασμό με βροχοπτώση και αυξημένη υγρασία, έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για την ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών κουνουπιών. Εννοείται ότι θα πρέπει όλοι να λαμβάνουμε μέτρα αυτοπροστασίας, όπως μας έχουν πει όλοι οι ειδικοί, και αξίζει να ακούσουμε τι δήλωσε στο σταθμό μας η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
4: Μετά από λίγες μέρες μπορεί να εκδηλωθεί η βαριά μορφή τουλάχιστον. Επομένως, και δεν υπάρχουν εξετάσεις να κάνουμε, παραδείγματος χάρη στο φαρμακείο, για να διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό στην ουσία οι μόνες που διαγνώσκονται είναι οι περιπτώσεις οι βαριές που πηγαίνουν στο νοσοκομείο, κυρίως με μηνικό εγκεφαλίτιδα, γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις, έτσι ώστε να διαφοροδιαγνωστεί κατά πόσο πάσχουν από τον ιό του δυτικού νήλου και έχουν αυτά τη συμπτωματολογία από το κεντρικό νευρικό σύστημα, και βλέπουμε ότι σταδιακά με τους υπηρετικούς χειμώνες και τα πιο παρατεταμένα καλοκαίρια έχουμε αύξηση και των περιοχών και στην Ευρώπη που πλέον πλήττονται από τον ιό του δυτικού νήλου, αφού σταδιακά τα τελευταία 1-2 χρόνια γίνονται όλο και μεγαλύτερες αναφορές τελικά περιοδικά για περιοχές εκτός των Βαλκανίων, της Ισπανίας, για παράδειγμα, πλέον Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ουγγαρία.
1: Η κυρία Ψαλτοπούλου, η οποία μίλησε στην εκπομπή του Μανώνη Φλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Στην αναζήτηση κρίσιμων στοιχείων επικεντρώνεται η έρευνα του ελληνικού FBI, της Αρχής Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών για τα ακριβή αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου Bell στην περιοχή Εξάμπελα της Ύφνου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και ο χειριστής του ελικοπτέρου. Οι ειδικοί θεωρούν ότι το πίσω στροφείο κρύβει το μυστικό. Ωστόσο, Αλέξανδρε Κόντι, η Real News έχει πληροφορίες ότι υπήρξε κάποιο γεγονός πριν από τη μοιραία πτήση.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, μιλάμε για πληροφορίες που μιλούν για παραλήψεις και κρίσιμες παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο, παρότι απαιτούνταν πριν την μοιραία πτήση. Στην πραγματικότητα υπάρχει μία μαρτυρία που αναφέρεται σε μία δοκιμή που θα έπρεπε να έχει υπάρξει πριν από την απογείωση. Αναλυτικά, οι πηγές της εφημερίδας κάνουν λόγο για ένα γεγονός που υπήρξε πριν από την μοιραία πτήση που κατέληξε στην συντριβή του ελικοπτέρου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Απαιτούνταν μια τεχνική παρέμβαση, η οποία δεν έγινε. Το γεγονός μάλιστα που προϋπέθεται αυτή την τεχνική παρέμβαση δεν είχε διαπιστωθεί σε προηγούμενη πτήση. Έτσι έπρεπε να έχει υπάρξει και παρέμβαση αλλά και δοκιμή πριν απογειωθεί το αεροσκάφος από την βάση στο Μαρκόπουλο Αττικής με προορισμό την Σύφνο. Τώρα, εξετάζεται από τις αρχές που προανέφερες, την ελληνική αστυνομία, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και τον ΕΟΔΑΣΑΜ, αν αυτό το γεγονός έχει καταγραφεί στο βιβλίο συντήρησης και συμβάντων
1: του αεροσκάφους. Καθώς όλα πρέπει να καταγράφονται,
5: βεβαίως. Πρέπει να πούμε ότι αυτό πρόκειται για ένα ακραίο σενάριο, δηλαδή να υπήρξε ένα τέτοιο γεγονός και να μην έχει διερευνηθεί, αλλά είναι δεδομένο ότι με την κατάληξη που είχε δυστυχώς η μοιραία πτήση, είναι δεδομένο ότι θα ερευνηθεί και αυτό το συμβάν. Να πούμε επίσης ότι Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην χώρα μας οι συγγενείς και δικηγόροι του, οι δικηγόροι τους. Μιλάμε για το βρετανικό, για το ζευγάρι από την Βρετανία. Θα πρέπει να υπάρξει η ταυτοποίηση και η μεταφορά των σωρών στην πατρίδα τους. Δυστυχώς όμως οι πληροφορίες λένε ότι θα αργήσει το πόρισμα, το οποίο θα μιλά για τα αίτια της τραγικής συντριβής. Δεν θα το έχουμε μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Αλέξανδρο Κόντι, επικεφαλής του Ελεύθερου Ρεπορτάζ της Real News. Σχεδόν 9 μήνες μετά την εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας στη χώρα μας και την ενίσχυση των ελέγχων στους δρόμους, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη διαφοροποίηση στις συνθήκες που επικρατούν, συγκεκριμένα σε 60.000 ελέγχους Σοφία Γαλάνη για αλκοτέστ που έκανε η Τροχέα Αττικής το διάστημα από 27 Ιουλίου έως 17 Αυγούστου. Μόνο 476 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί. Να και μια θετική είδηση.
6: Πράγματι, λιγότερο αλκοόλ, περισσότερη προσοχή στους δρόμους και μείωση των παραβάσεων. Αυτός ήταν ο στόχος για την ελληνική αστυνομία από τις αρχές του 2026, η οποία διπλασίασε τα μπλόκα στους δρόμους με έμφαση στα αλκοτέστ. Σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση των ποινών που έφερε ο νέος κώδικας οδήγησης κυκλοφορίας, το μήνυμα ήταν σαφές. Ελισάβετ, οι εποχές που ορισμένοι πίστευαν ότι θα βγουν να διασκεδάσουν και θα γυρίσουν στο σπίτι οδηγώντας μεθυσμένοι χωρίς συνέπειες έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Ένας στόχος που επετεύχθη για την ώρα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Τροχέας, όπως είπες. Σε 60.000 ελέγχους για αλκοτέστ που έγιναν από το διάστημα 27 Ιουλίου στους 17 Αυγούστου στο λεκανοπαίδιο της Αττικής, 476 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί, κάτι που αντιστοιχεί σε μόλις 0,78% ποσοστό επί του συνόλου.
1: Είναι μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους ελέγχους που γίνονταν πριν από πολλούς μήνες.
6: Σε ιστορικό χαμηλό μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε, Ελισάβετ, σύμφωνα με τα στοιχεία και όπως εκτιμούν τα στελέχη της Τροχέας, οι οδηγοί όντως μείωσαν το αλκοόλ και είναι πιο προσεκτικοί συνολικά. Μία τάση που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους, λόγω και των εντατικών ελέγχων στους δρόμους, σε συνδυασμό όμως με τον νέο

0: Ένα, τα ποσοστά φαίνεται ότι όντως ο κόσμος
1: και ας ελπίσουμε ότι έτσι θα παραμείνουν
0: περισσότερο. Όσο συνεχίζω, να σας πω ότι η τροχέα διαμηνύει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση όλο το επόμενο διάστημα, γιατί παραμένει η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ ένα από τα βασικά ζητήματα οδικής ασφάλειας, και φυσικά έχει παίξει ρόλο και η αυστηροποίηση των ποινών οι οποίες έχουν γίνει από το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να πω ενδεικτικά ότι όσοι πλέον εντοπίζονται να οδηγούν μεθυσμένοι, ειδικά για, όταν μιλάμε για υψηλά ποσοστά, δηλαδή άνω του 0,60, εκεί υπάρχουν πάρα πολύ αυστηρές ποινές. Να πω ενδεικτικά ότι πλέον δεν υπάρχει μόνο πρόστιμο που είναι στα 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 90 μέρες. Πλέον υπάρχει και το ποινικό σκέλος, γιατί οι δράστες αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης από 2 μήνες έως και 5 χρόνια αν διαπιστωθεί ότι έχουν περισσότερο αλκοόλ στο αίμα τους από το 0,60 που είναι το όριο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Στην διεθνή επικαιρότητα τώρα είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τις απειλές των ΗΠΑ για οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Πάντως την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί με αντίπεινα όποια χώρα παράσχει βοήθεια στην Ουάσιγκτον. Η Τζέννη Κρυθάρα θα μας ενημερώσει σχετικά.
2: Η κυβέρνηση Τραμπ, Ελισάβετ, ετοιμάζει να ανακοινώσει νέο πακέτο μέτρων, το οποίο χαρακτηρίζει ως τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, τον Σκοτ Μπέσεντ, η Ουάσιγκτον εισέρχεται στο τελικό στάδιο της οικονομικής εκστρατείας κατά της Τεχεράνης. Οι ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας και από όσα έχουν διαρρεύσει, η Ουάσιγκτον θα επικεντρωθεί στην αυστηρότερη εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων και στην αποδυνάμωση του πετρελαϊκού τομέα της χώρας, που αποτελεί και τη βασική πηγή των εσόδων της. Στο επίκεντρο των Αμερικανικών σχεδίων βρίσκονται τα μικρά και μεσαία κινέζικα δηληστήρια, τα οποία αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, καθώς και οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που διευκολύνουν την επιστροφή των εσόδων από τις εξαγωγές στην Τεχεράνη. Από την πλευρά του, το Ιράν, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ο Μοχσέν Ρεζάι, απείλησε με διακοπή της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ, καθώς και με αντίπεινα εναντίον χωρών της περιοχής που θα συνεργαστούν με την Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Αλίμπαχ, δήλωσε πως ο οικονομικός πόλεμος που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τους γυρίσει μπούμεραν. Και όλα αυτά, Ελισάβετ, την ώρα που το αδιέξοδο στις συνομιλίες για τα στενά του Ορμού συνεχίζεται, είναι άλλωστε ενδεικτικό πως το τελευταίο 24ωρο πέρασαν από εκεί μόλις 4 πλοία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
3: Αθλητικά.
1: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική μας ενημέρωση.
4: Καλή εβδομάδα, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Νίκες των γηπεδούχων στις 5 από τις 6 αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Στη Νέα Φιλαδέλφια, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ επικράτησε εύκολα με 4-0 του νεοφώτιστου Ηρακλή, με τους 3 επιθετικούς ένωσης να σκοράρουν 2 γκολ ο Γιώβιτς και από 1 η Βάργα και η Τζίνη. Στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός αγχωτικά πήρε το τρίποντο με 1-0 απέναντι στον Ατρόμητο, που είχε κορυφαίο τον τερματοφύλακά του Λευτέρη Χουτεσιώτη. Άνετα χθες το βράδυ στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-0 το Λεβαδιακό. Στο Ηράκλειο, ο ΟΦ ήταν καλύτερος και κέρδισε με 2-0 τον Βόλο. Με το δεξί μπήκε στο πρωτάθλημα και ο Πανετολικός, επικρατώντας με 3-1 του Αστέρα Τρίπολης. Με 3-2 κέρδισε με ανατροπή ο Άρης στην Τρίπολη την νεοφώτιστη Καλαμάτα. Μέχρι το 88 λεπτό, ο Άρης ήταν πίσω στο σκορ με 2-1. Ο Φαμπιάνο έφερε το παιχνίδι στα ίσια και ο ίδιος παίκτης στις καθυστερήσεις έδωσε την νίκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Για την νίκη της ΑΕΚ με 4-0 επί του Ηρακλή, ο Ζήνη, που πέτυχε το 4ο γκολ της Ένωσης, ανέφερε.
5: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σαν ομάδα, γιατί μπορέσαμε και ξεκινήσαμε με το δεξί, κάναμε μια καλή εμφάνιση. Θέλαμε να κάνουμε μια καλή αρχή στην αρχή της σεζόν. Προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτά που εφαρμόζουμε, αυτά που προπονούμαστε καθημερινά. Βγήκανε πολλά πράγματα, δόξα τω Θεώ, μπορέσαμε να σκοράραμε 4 γκολ. Σε προσωπικό επίπεδο είμαι χαρούμενος που βοήθησαμε την ομάδα και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα συνεχίσω να δουλεύω για να βοηθάω την ομάδα.
4: Ο Νταβίτ Κάρμο πέρασε αλλαγή στο 57ο λεπτό και στο 82ο λεπτό σημείωσε τον νικηφόρο τέρμα του Ολυμπιακού. 2 λεπτά νωρίτερα ο Ελκαμπή είχε χάσει πέναλτι. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο σκόρερ των Ερυθρολεύκων.
6: Πραγματικά προσπαθήσαμε σήμερα. Όσο βλέπαμε πως περνάει η ώρα και τον γκολ δεν έμπαινε, παρόλο που δημιουργούσαμε και προσπαθούσαμε πολύ. Η αλήθεια είναι πως και εμείς και ο κόσμος τρεσαριζόμασταν. Όμως πραγματικά ο αντίπαλος θερματοφύλακας έκανε καταπληκτική δουλειά σήμερα. Ευτυχώς ήρθε η στιγμή που έβαλε τον γκολ. Μπορεί να μην ήταν ένα όμορφο γκολ, αλλά μερικές φορές έτσι μπορεί να γίνεται. Είμαστε χαρούμενοι που ξεκινήσαμε με νίκη.
4: Ο Δημήτρης Πέλκας στην Τούμπα ήταν ο σκόρερ του 3ου από τα 4 τέρματα του ΠΑΟΚ και μόλις πέτυχε τον γκολ, το αφιέρωσε στον προπονητή του Αλέσιο Λύση, κάνοντας μια θερμή χειραψία.
3: Είχαμε κάνει κάποιες κουβέντες προηγούμενες ημέρες.

0: Είχα ζητήσει μια ευκαιρία, μου την έδωσε σήμερα και πήγα τον ευχαρίστησε. Αυτό είναι όλο.
1: Ο διεθνής μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ στάθηκε και στην αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια που πλέον είναι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, λέγοντας:
0: Να κάνει το παιδί να το ευχαριστηθεί, να το απολαύσει εκεί που πήγε. Για μένα προσωπικά πρέπει να φτάσει ακόμη πιο ψηλά, να φτάσει στο elite επίπεδο. Δεν μιλάω elite, elite, μιλάω για Real Madrid και Μπαρσελόνα. Όσο και να ακούγεται τώρα αυτό κάπως, έτσι πιστεύω εγώ ότι μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και μακάρι να φτάσει, να το θαυμάζουμε και όλοι να λέμε ότι ένα δικό μας παιδί από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ έχει πετάξει τη στιγμή ψηλά και κάνει περήφανη όλη τη Θεσσαλονίκη.
1: Ικανοποίηση στον Όφη για το καλό ξεκίνημα με τον Χρήστο Κόντι, τον προπονητή της ομάδας, να δηλώνει.
2: Σίγουρα προφανώς είναι άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα. Έχουμε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας. Έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι μπροστά μας. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που δεν έχει τελειώσει τίποτα και θα πάμε μέσα στη Σόφια να προκριθούμε.
1: Δεν έπαιξε στην πρεμιέρα ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά, κάνοντας χρήση του δικαιώματος να πάρει αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του. Στο Στίβο τώρα, ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη δεύτερη θέση στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα, ισοβαθμώντας με τον Νορβηγό Σόντρε Γκούντορσεν στο Diamond League που έγινε στην Σιλέσια της Πολωνίας. Προσπάθησε να σπάσει το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ που είναι 6-17, όμως ήταν άκυρος στις 3 προσπάθειες στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Ο Σουηδός κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ Μόντο Ντουμπλάντιτς κυριάρχησε στον αγώνα με 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Τη δεύτερη νίκη της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στην Τσεχία πέτυχε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών, επικρατώντας με 3-1 σετ της Βουλγαρίας και πλέον είναι αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης. Αύριο αντιμετωπίζει την Αυστρία και με νίκη σφραγίζει την είσοδο στους 16. 2 χρυσά, 3 αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο χθες στην κολύμβηση για τη χώρα μας στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο στην Ιταλία. Η Άννα Ντουντουνάκη μετά την κατάκτηση το Σάββατο της πρώτης θέσης στα 50 πεταλούδα κέρδισε και στα 100 πεταλούδα. Το χρυσό μετάλλιο πήρε ο πρωταθλητής Ευρώπης Απόστολος Χρήστου στα 50 ύπτιο.
3: Σίγουρα το χάρηκα. Στόχος μου ήταν να κερδίσω σήμερα, να φέρω το χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα, να ακούσω για δεύτερη φορά τον εθνικό ύμνο μέσα σε μια εβδομάδα και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ τυχερός που έχω αυτή τη δυνατότητα να κολυμπάω τόσο καλά και να φέρνω επιτυχίες για τη χώρα μου.
1: Την Κύπρο αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων η εθνική μας ομάδα μπάσκετ σε φιλική αναμέτρηση. Το Σάββατο έχει κερδίσει επίσης σε φιλικό 89-81 την Πολωνία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προετοιμάζεται για τα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
4: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
5: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Γάλεο και ως ύψος του Χαϊδαρίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Στον Πειραιά με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στη Σαλιπέδου Κόνονος Γούναρη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
4: Διαβάζουμε στο real.gr Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η επιλογή μας να μειώνουμε διαρκώς το δημόσιο χρέος είναι μια επιλογή ευθύνης και για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές. Και στο ενικός.gr πώς μπορεί το Ιράν να επιτεθεί στη Βουλγαρία, γιατί δεν χρειάζεται πυράβλους, ο αδύναμος κρίκος της αεράμινας και το σενάριο των δολιοφθορών. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γαλάνη και ο Θοδωρής Αξελός. Τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
6: Real FM.
7: Έλα Γιώργο.
8: Έλα Κασιανή.
7: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
8: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με το Πογιόπουλο.
7: Γιώργο.
8: Ναι.
7: 6-8 το πρωί.
8: Το πρωί θα είμαι.
7: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
8: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
7: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
8: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
7: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
8: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
9: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Να πω τώρα ένα ανέκδοτο.
10: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
6: Real FM. Η ώρα είναι 3.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κρυβελόγια.
11: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
16: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
18: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
19: This is going to be absolutely massive.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
21: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
22: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
23: Δεν χρειάζεται να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
24: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
25: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
26: Πολιτικές εξελίξεις.
27: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
28: Κοινωνία.
29: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
30: Διεθνείς ειδήσεις.
31: Αθλητικά.
32: Πολιτισμός.
33: Ηθοποιός σημαίνει φως.
34: Αμέση ενημέρωση παντού.
35: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Κοιτάξτε, έχω απέναντί μου το Λάσκαρη αγοραστό. Τώρα ο Λάσκαρης παλιά καραβάνα, η Λουκία δεν είναι εδώ. Ακόμα θα γυρίσει σε μια εβδομάδα, ελπίζω, ε. Γιατί οι καλοκαιρινές διακοπές για πάντα μπορεί να κρατήσουν και λίγο παραπάνω. Καλά να είναι και να περνάει καλά και να ξεκουράζεται και το έχει ανάγκη με το πρόγραμμά της. Λοιπόν, άκου. Λάσκαρη, επειδή γνωριζόμαστε εδώ πόσα χρόνια, από το 2015, 11 χρόνια. Δεν φαντάζομαι να μου πεις 24 Αυγούστου που γύρισα και γυρίσαμε καλό χειμώνα, γιατί αλλιώς δεν θα ξαναμιλήσουμε. Όχι, δεν υπάρχει έτσι. Δεν υπάρχει. Είμαστε 24 Αυγούστου. Το σλόγγαν μας είναι παντοτινό. Καρβέλα σβήση, είναι παντοτινή και οι δύο εξάλλου. Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Έτσι δεν είναι?

Ναι, καλοκαιρινές διακοπές για πάντα, αλλά όχι για όλους. Και ξέρετε, αυτό είναι για μένα ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ, γιατί το είχαμε συζητήσει συνεχώς. Το είχαμε κάνει σήμερα εδώ με τη Λουκία Αγκάτσου, ότι και θα το ξανακάνουμε και από την άλλη εβδομάδα που θα είναι μαζί μας, ότι για μένα είναι απαράδεκτο, αδιανόητο, να μην έχει τη δυνατότητα ένας στους δύο Έλληνες, γιατί αυτό είναι το ποσοστό, να πάει διακοπές. Να πάει σαν άνθρωπος με την οικογένειά του, μόνος του, ότι είναι συνταξιούχος, μισθωτός, πατέρας, μητέρα, γονείς, μονογονεϊκή οικογένεια, παιδιά, θεία, νύψια, να πάνε να ξεκουραστούν, να κάνουν τα μπάνια τους, να ξεσκάσουν, να γεμίσουν μπαταρίες, να αντιμετωπίσουν αυτό το καθημερινό Γόλγοθα, να πάρουν την ανάσα που χρειάζονται και να γυρίσουν με γεμάτες μπαταρίες για να βγάλουν τον επόμενο χειμώνα. Λοιπόν, αυτά που θεωρούμε αυτονόητα, ένας στους δύο δεν μπορεί να τα απολαύσει, όχι γιατί δεν θέλει, αλλά γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Γιατί ο συνταξιούχος παίρνει κάτω από 1000 ευρώ. Πού να περισσέψουν το μήνα όταν θέλει τα 600 για νίκη, για δόση δανείου, με 400 ευρώ θα πάει διακοπές, θα πάει σούπερ μάρκετ, θα πληρώσουν, θα δείτε, θα σας πω σε λίγο λογαριασμούς τώρα ρεύματος, το τι έρχεται, ρεύμα και αέριο, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, έχουμε hat-trick πλέον, θα πάει και διακοπές και με 400 ευρώ, για πόσες, για 3 ώρες εννοείται, θα πάει διακοπές μέχρι τη Λούτσα και θα γυρίσει, γιατί με 400 ευρώ το μήνα να περισσεύουν από τη σύνταξη, τι διακοπές να πάει. Λοιπόν, εγώ επιμένω ότι όλοι δικαιούνται διακοπές και επειδή ξέρετε το τραγούδι που έχει γίνει viral μέσα στον Αύγουστο και είναι από τεχνητή νοημοσύνη, δεν έχει σημασία, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και με αγγίζει, είναι από τους Ghost Sounds, ένα νεανικό συγκρότημα, έχει τίτλο «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο». Θέλω λοιπόν να πω ότι εμείς όλοι και οι κυβερνώντες και όλοι εμείς που έχουμε την δυνατότητα να πηγαίνουμε έστω λίγες μέρες διακοπές, έστω εμείς λόγω δουλειάς με το τηλέφωνο στο χέρι όλες τις μέρες, χρωστάμε έναν Αύγουστο στη μισή Ελλάδα που δεν πήγε διακοπές και τους αφιερώνω αυτό το τραγούδι.

τέχνες λάσκαρη, εσύ που είσαι και ειδικό, τι θαύματα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι όλο τεχνητή νοημοσύνη. Μουσική, φωνή, όλα. Δεν υπάρχει ούτε τραγουδίστρια, υπάρχει τίποτα. Απίθανο, ε. Και πολύ ωραίο τραγούδι και πολύ ευαίσθητο. Και γιατί έγινε viral, γιατί έχει και το σύνθημα του καλοκαιριού. Μου χρωστάς έναν Αύγουστο.

με τις βαθιές γνώσεις στη μουσική, μου λέει ποιους του θυμίζει από τους ξένους τραγουδιστές ο Λάσκαρης, εκείνος τα ξέρει καλύτερα. Τον Ιωσήφ πρέπει να ρωτήσουμε, τον Λάσκαρη και τον Ιωσήφ, που τα ξέρουν, εμένα μου αρέσει το τραγούδι. Λοιπόν, έτσι επιστρέψαμε 11 λεπτά μετά τις 3, είμαστε εδώ, κατά καλό καιρό ακόμα και θα σας πω σε λίγο θερμοκρασίες για να καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ αυτή τη εβδομάδα εμείς και από τη Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα, 31, την παίρνω τηλέφωνο, αλλά μου λέει, το ακούτε, το παίζει στο τρέιλερ. Έχω μια βουτιά ακόμα, τι να της πω, μην κάνεις μια βουτιά. Λέει, κλείνω και έρχομαι με το πρώτο αεροπλάνο που λέει και ο Μητροπάνος. Έρχεται. Η Λουκία περιμένεται, κλείνει και έρχεται. Και την άλλη Δευτέρα θα είναι εδώ. Προς το παρόν θα είμαστε μαζί αυτή τη εβδομάδα και τι δεν έχουμε να πούμε. 11 λεπτά μετά τις 3, Δευτέρα 24 Αυγούστου. Ακόμα είμαστε full καλοκαίρι. Με τη Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό, σας το είπα απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, την τιμή και τη χαρά να είναι απέναντί μου. Και τη Δέσποινα Καλοχέρνη, υποδέχεται τα μηνύματά σας. 211-200-8200, email studio@realfm.gr και περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Πήγατε διακοπές? Πήγατε κανονικές διακοπές? Δεν εννοείται ότι πήγατε για μπάνιο στον Άλυμο και γυρίστε. Αυτό δεν είναι διακοπές. Αν πήγατε κανονικές διακοπές, αν είχατε τη δυνατότητα να πάτε διακοπές, πόσο σας κόστησε ή αν δεν πήγατε, γιατί δεν πήγατε. Θέλω τα δικά σας μηνύματα. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο με όλη την καυτή επικαιρότητα και τους πρωταγωνιστές όπως κάθε μεσημέρι εδώ στον Real FM και αυτό την ραδιοφωνική περίοδο που την ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα ξεκινάει κανονικά την άλλη Δευτέρα. Εμείς πάντα επιστρέφουμε λίγο νωρίτερα και πριν πάμε στην επικαιρότητα θέλω να σας πω και από τι σημαδεύτηκε το καλοκαίρι και τα πολιτικά και τα οικονομικά και όλα θα σας τα πω. Θέλω να σας δώσω μια εικόνα του καιρού καταρχήν. Λοιπόν, σήμερα φαίνεται ότι είναι, αν δεν είναι η πιο καυτή, είναι από τις πιο καυτές μέρες του φετινού καλοκαιριού. Πάντως, στο τελευταίο κύμα του καύσωνα, είναι η πιο ζεστή μέρα τώρα. Έχουμε 41,5 στη σκάλα Μεσσηνίας, βαθμούς, 41,3 στο αστέρι Λακωνίας, όλο Λακωνία είναι τα πρώτα, 1, 2, 3, 4, 5. Έχει και Ηλία, ολένη Ηλία 40,3, άρα η Πελοπόννησος, η νότια και δυτική Πελοπόννησος είναι πάνω από τους 40 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Αλλά γενικά η θερμοκρασία και σήμερα και αύριο θα είναι εκεί γύρω στους 40. Θα πάρουμε μια μικρή ανάσα Τετάρτη, Πέμπτη και λίγο Παρασκευή και έρχεται νέο κύμα καύσωνα, ναι Λάσκαρη, από Σάββατο, Παρασκευή λίγο, αλλά κυρίως Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, άρα θα μας αποχαιρετήσει ο Αύγουστος με καύσωνα και θα μπει ο Σεπτέμβριος με καύσωνα. Και σήμερα υπάρχει προειδοποίηση για 5 περιοχές που είναι στο πορτοκαλί για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ευτυχώς ως τώρα δεν έχουμε κάτι σπουδαίο. Είναι Αττική και άλλες 4. Και πρέπει να πω ότι όλα αυτά ακολουθούν ένα καυτό καλοκαίρι, ίσως το πιο καυτό των τελευταίων δεκαετιών για την Ευρώπη. Είναι συγκλονιστικό ένα time-lapse, αυτό τη γρήγορη κίνηση της NASA με τους καύσωνες. Είναι όλη η Ευρώπη, εβδομάδες ολόκληρες, κόκκινη και ιδιαίτερα. Όχι η νότια, η δυτική Ευρώπη, αλλά και η κεντρική και η βόρεια που το συνηθίζουν τώρα να έχει 40 και 45, η δυτική Ευρώπη, η κεντρική Ευρώπη. 14.000 θάνατοι ο νεότερος απολογισμός στη Γερμανία. Δεν είναι από τον καύσωνα, είναι άνθρωποι που ήταν άρρωστοι και συνετέλεσε και ο καύσωνας για να φύγουν από τη ζωή. 4.500 θάνατοι στην Ισπανία, άλλοι τόσοι περίπου στη Γαλλία. Και υπάρχει η εφιαλτική πρόβλεψη ότι το 2027 θα είναι το θερμότερο έτος στην ιστορία. Λόγω Ελνίνιο. Ο πλανήτης βράζει, δυστυχώς πάμε από το κακό στο χειρότερο. Αυτό φάνηκε και από τις φωτιές σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής έχουμε 300.000 στρέμματα καμένα. Η πιο μεγάλη ήταν η φωτιά στην Αττική Βιωτία που σταμάτησε στη θάλασσα και έκαψε 130.000 στρέμματα. Μια μεγα φάιρ, θυμάστε, την προλάβαμε τελευταία μέρα πριν φύγουμε για διακοπές. Και πρέπει να πω ότι δεν ακούμε συχνά και για τον απολογισμό των θυμάτων. 11 νεκροί μέχρι στιγμής, δύο τελευταίοι στη Σαλαμίνα, από τις φωτιές φέτος το καλοκαίρι και οι δύο στα ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στο ένα, στο πρώτο που ήταν από κάτω στην Ψάθα, ήταν η Θεσσαλονίκη. Ήταν πραγματικά ένας εφιαλτικός απολογισμός, αλλά το πιο σημαντικό από όλα για μένα είναι ότι οι 7, το 75% των πυρκαγιών, βάσει τα στοιχεία που είδα στην Καθημερινή, οφείλονται σε πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και σε αιολικά πάρκα. Εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε. Είναι προφανές, δεν μπορούμε να υπογειοποιήσουμε όλο το ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά από την άλλη δεν θα αφήσουμε κάθε καλοκαίρι. Ξεκίνησε αυτό από 30% και φτάσει 75%.
να καίγεται η Ελλάδα από πυλώνες που δεν είναι καλά τοποθετημένοι, που φυσάει πολύ, έτσι έγινε στις περισσότερες φορές. Εωρού τα καλώδια αρχίζουν με τον δυνατό αέρα να εφάπτονται μεταξύ τους, να βγαίνει σπινθήρας, να πέφτει από κάτω που είναι ακαθάριστο, να πιάνει φωτιά και να καίγεται το σύμπαν. Δεν γίνεται αυτό να συνεχιστεί και με τα ελικά πάρκα υπάρχουν πάρα πολλές αστοχίες και πρέπει να το ξαναδούμε και με τις παράνομες χωματερές. Το άλλο μεγάλο θέμα με τις φωτιές είναι ότι όλο και περισσότερες σταματούν στη θάλασσα. Δείτε πόσες εκενώσεις έγιναν διαθαλάσσεις. Η Λίμνος τελευταία, η Χαλκιδική προηγούμενη πριν από λίγες μέρες, η Αττικοβιωτία με το Πόρτο Γερμενό και τον Άγιο Βασίλειο, το θυμάστε, την τελευταία μέρα του Ιουλίου. Και όλα αυτά γιατί η φωτιά πια σταματάει στη θάλασσα. Γιατί όταν έχει πολύ δυνατή φωτιά και μελτέμια 10 μποφόρ ή ρηπές 120 χιλιόμετρα την ώρα, δεν μπορούν να πετάξουν τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Και εδώ είναι μια νέα πραγματικότητα που πρέπει να δουν οι ειδικοί. Τι, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο συμβαίνει αυτό και στην Αμερική και στην Ευρώπη φέτος συνέβη. Πώς μπορούν, μέχρι τώρα είχαμε τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Δεν μπορούν να πετάξουν με τέτοιες ακραίες συνθήκες που θα γίνονται όλο και χειρότερες. Άρα πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε να αντιμετωπίζονται οι πολύ δυνατές φωτιές και οι πολυήμερες φωτιές από τη γη και όχι από τον αέρα. Δεν είναι εύκολο, αλλά σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει τους ειδικούς. Και το άλλο μεγάλο θέμα είναι τι γίνεται με τα ελικόπτερα. Η τελευταία ιστορία με τις πέτσες, προσγειώθηκε ελικόπτερο με έναν γόνο εφοπλιστικής οικογένειας και την αλλοδαπή σύντροφό του σε παραλία στη Ζωγεριά στις Πέτσες, γιατί λέει ήταν κατηλημένο το υποτιθέμενο ελικοδρόμιο από μηχανάκια, ελικοδρόμιο τώρα στις Πέτσες. Εδώ δεν συνελήφθησαν οι χειριστές, αλλά σχηματίστηκε δικογραφία, είχε εισαγγελική έρευνα. Στην ελίστρα φέθηκε ελεύθερος ο επιβάτης, διότι πέταξε ένα σακουλάκι με λίγα ναρκωτικά, κοκαίνη και τώρα λίγα και 0,1 χιλιοστό να έχει ναρκωτικά είναι, κοκαίνη και χασίς. Το θέμα όμως παραμένει ότι αυτό έγινε μετά το Σαρακίνικο. Εις δήμαρχος λέει ότι κινδύνευσαν ζωές στις Πέτσες, διότι προσγειώθηκε δίπλα σε λουόμενους στο ελικόπτερο στην κατάμεστη παραλία και σήκωσε τόνους άμμου. Είχε προηγηθεί το Σαρακίνικο στη Μήλο. Εδώ όλοι οι ειδικοί λένε ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει νομοθετικό κενό για το πώς και από ποιους παίρνουν άδεια και επιλέγουν τόπο προσγείωσης οι χειριστές των ελικοπτέρων. Είναι πολύ μεγάλο θέμα και θα πολύ μεγαλύτερο είναι η ασφάλεια των ελικοπτέρων. Αφήνω την σύγκρουση στην Ψάθα που εκεί φαίνεται ότι ήταν λάθος του συντονιστή που δεν είπε στο από πάνω που πήγε να ρίξει νερό ότι από κάτω υπάρχει άλλο ελικόπτερο στις καταθέσεις τους ή από πάνω που σώθηκαν οι χειριστές. Δεν ξέραμε ότι έχουμε από κάτω ελικόπτερο, να το ήξεραν, θα το έκανα φυσικά αυτό. Το έριξαν στην πραγματικότητα, το έκοψαν τον έλικα και το έριξαν. Εδώ υπάρχει όμως το άλλο μεγάλο θέμα με την Σύφνο. Το ελικόπτερο που έπεσε με το ζευγάρι των νιόπαντρων Βρετανών, τρεις νεκροί και ο χειριστής, αφού άρχισε να περιστρέφεται λίγο πριν προσγειωθεί, εκεί αποκαλύπτεται. Δεν ξέρουμε αν έχει σχέση, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που εγείρει ερωτήματα, ότι το ίδιο ελικόπτερο 1η Ιουνίου στην Πάρο είχε προσγειωθεί και λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, επειδή έφερνε γύρω-γύρω το ουραίο τμήμα, το έδεσαν με ημάντες. Και ο κυβερνήτης, όταν πήγε να σηκωθεί, ξέχασε να λύσει τους ημάντες. Οι οπνοί λάσκαροι, οι οποίοι προκάλεσαν φυσικά όλο αυτό ζημιά στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου, σταμάτησε να πετάει και αποσύρθηκε για επισκευή. Επισκευάστηκε σωστά. Κανείς δεν ξέρει. Πώς δίδονται τα πιστοποιητικά ασφαλείας και για την πτήση του κάθε υπτάμενου μέσου και των ελικοπτέρων ιδιωτικών εταιριών, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που ήρθε στην επιφάνεια μετά την συντριβή του ελικοπτέρου Σύφνο. Πολλά θέματα μαζεύτηκαν. Τώρα, όλα αυτά ενώ πλησιάζουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα είναι το απόλυτο θέμα των επόμενων ημερών. Και εδώ έχει βάλει φωτιά. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, να δούμε τι μας περιμένει από πλευράς οικονομικών εξαγγελιών. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Μητρόπουλο, τον καθηγητή εργατικού δικαίου, για τις συντάξεις, γιατί πολλά ακούγονται και γράφει και έχει αποκαλυπτικά ρεπορτάζ η Real News για όλα τα οικονομικά θέματα, όπως είχε και την τελευταία Κυριακή. Αλλά αυτό που έχει ανάψει πιο πολλές φωτιές είναι ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε πριν μιλήσει στη ΔΕΘ την άλλη Πέμπτη να ανέβει Τετάρτη. Με 2 Σεπτεμβρίου είναι 31-1-2 Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη, να ανέβει να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Και του λέει η Νέα Δημοκρατία ότι, κύριε, αυτό που κάνεις είναι απρέπεια. Διότι ανεβαίνεις πριν από το Πρωθυπουργό, δεν ξαναγίνει αυτό, λέει η Νέα Δημοκρατία, ανεβαίνεις να κάνεις παρουσία στη ΔΕΘ πριν πάει ο Μητσοτάκης. Είναι πρωτοφανής απρέπεια. Απαντάει η Ελλάς, τρέμουν τη σύγκριση με αυτά που θα πει ο Τσίπρας για την οικονομία, αλλά ο Γεωργιάδης το τερματίζει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν, τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα? Καλά λέει, είναι γνωστό ότι
αυτός ο Τσίπρας είναι παλιόπαιδο. Ναι, είπε το Τσίπρα παλιόπαιδο. Βέβαια η κυρία Σδούκου προσπάθησε να τον ανταγωνιστεί νωρίτερα, την είχα στο Open και λέει παλιόπαιδο, εντάξει, είναι σαν παιδάκι νηπιαγωγείου. Ποιος θα πάει πρώτος? Εντάξει, οκ. Okay. Ο κύριος Τσίπρας πάει να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Νέο κόμμα είναι, λέει, πάνω, το παρουσιάζω να συζητηθεί, να είναι στην ατζέντα πριν μιλήσει ο Μητσοτάκης. Λέει η Νέα Δημοκρατία ο Άδωνης Γεωργιάδης παλιόπαιδο, λέει η κυρία Σδούκου παιδί νηπιαγωγείου. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι παραβιάζει η κίνηση Τσίπρα τη χορογραφία και τους άγραφους κανόνες που υπάρχουν επί δεκαετίες στη ΔΕΘ. Και έπληξε και τον Ανδρουλάκη. Υπάρχει ο Ανδρουλάκης. Πού είναι ο Ανδρουλάκης? Δεν έχω δει καθόλου. Και ο Ανδρουλάκης ετοιμάζει η καμπάνια την άλλη εβδομάδα για την 3η Σεπτεμβρίου στην Κρήτη με όλο σχεδόν το ΠΑΣΟΚ. Είπα να μην ξεκινήσουμε σήμερα με πολιτική επικαιρότητα, αλλά με οικονομικά θέματα. Θα έχουμε αύριο Σδούκου, Τσουκαλά, Τεμπονέρα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει με όλα αυτά. Πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά, που για μένα αυτό είναι το βασικό θέμα, μαζί με τα όσα συμβαίνουν μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, αλλά και στο Ιράν με τα στενά του Ορμούς και πόσο επηρεάζουν την οικονομία, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για έναν οδηγό 21 ετών, ο οποίος μπήκε, άκου λάσκαρη, σε σύραγγα της Αθηνών Κορινθού στην Κακιά Σκάλα. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της Αθηνών Κορινθού. Ανοίγει ο κύριος, ενώ έτρεχε με 100 χιλιόμετρα, τις πόρτες. Δες την εικόνα, λάσκαρη. Ανοίγει την πόρτα του οδηγού, ναι. Μετά ανοίγει ο συνοδηγός και του συνοδηγού. Γιατί είχε βάλει στα ηχεία, στη διαπασόν, Καρά. Βασίλη Καρά, άστινα λέει. Και ήθελε να ακούγεται με αντίλαλο σε όλη τη σύραγγα της Κακιάς Σκάλας. Μνήστητή μου κύριε, τι άλλο θα δούμε, τι άλλο θα δούμε. Άνοιξε εν κινήσει τις πόρτες για να ακούγεται Καράς, Βασίλης Καράς στη σύραγγα. Δεν ξέρω τι να βάλω τώρα ως τραγούδι, να βάλω το άστινα λέει, να βάλω το παλιόπαιδο, λέγε με παλιόπαιδο, πώς το λέει λάσκαρη, λέγε με αλήτη. Εγώ λέω να βάλουμε το λέγε με παλιόπαιδο λάσκαρη μετά όταν είμαστε έτοιμοι. Αλλά εδώ ο οδηγός αυτός εντοπίστηκε από το βίντεο, σχηματίστηκε δικογραφία, γλίτωσε το αυτόφορο. Αλλά το θέμα, βέβαια, ξέρουμε τον ιδιοκτήτη, δεν ξέρουμε ποιος το οδηγούσε. Έγινε τον περασμένο Ιούλιο αυτό. Το βίντεο αναρτήθηκε στα social media. Καμάρωνε κιόλας ο άνθρωπος αυτός, ότι μπήκα και άκουγα Καρά στη σύραγγα. Και μετά τον βρήκανε και έχει σχηματιστεί δικογραφία. Δεν έχει συλληφθεί.

0: Λοιπόν, τώρα το μεγάλο θέμα είναι το ελληνοτουρκικό. Είναι το μπαράζ προκλήσεων από την Τουρκία που έχει βάλει φωτιά στο Αιγαίο. Η αίσθηση που έχω, και πρέπει να σας το πω βλέποντας όλες τις δηλώσεις των Τούρκων και τελευταία του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία κρύβεται η συμμαχία, η αμυντική συμμαχία Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρου, κυρίως όμως τη συμμετοχή του Ισραήλ, που είναι κόκκινο πανί για την Τουρκία. Και θα έλεγα ότι οι Τούρκοι το κλιμακώνουν, ουσιαστικά απαντώντας σε αυτή τη συμμαχία που θεωρούν ότι είναι επιθετική κίνηση. Λέει ο Φιντάν, ποιον άλλον στοχεύει η συμμαχία Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρου, αν δεν στοχεύει την Τουρκία. Εδώ λοιπόν οι Τούρκοι με προεδρικό διάταγμα, με βάση το χάρτη που είχαν βγάλει από πέρσι στις 2 Αυγούστου, δέσμευσαν δύο περιοχές στην πραγματικότητα βαφτίζουν ως τουρκικής δικαιοδοσίας, δύο περιοχές που δεν είναι τουρκικής δικαιοδοσίας στο Αιγαίο, η μία Σφίνα στην έξοδο των Δαρδανελίων μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, η άλλη γύρω-γύρω όλη η περιοχή από το Καστελόριζο, και λένε εδώ είναι τα δικά μας θαλάσσια πάρκα. Μόνο που αυτά τα θαλάσσια πάρκα είναι εκτός περιοχής της τουρκικής δικαιοδοσίας. Και εδώ οι Τούρκοι τι λένε σε όλους τους τόνους, ότι εμείς απαντήσαμε, λέει, στην Ελλάδα, η οποία βάφτισε ότι είναι ελληνικής κυριαρχίας περιοχές που δεν είναι. Άρα και εμείς απαντήσαμε έτσι. Και πάνω απ' όλα η γαλάζια πατρίδα. Και να οι γκρίζες ζώνες, να η γαλάζια πατρίδα, να οι χάρτες στο Αιγαίο. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η αντιπολίτευση να κατηγορεί εδώ την κυβέρνηση ότι τα ήρεμα νερά ήταν μια τρύπα στο νερό. Βέβαια υπάρχουν και τα στοιχεία. Ότι το 2026 έχουμε 436 τουρκές παραβιάσεις στο Αιγαίο, προσέξτε, και τις τελευταίες από οπλισμένα μαχητικά, ενώ το 2024, την επομένη διακήρυξη των Αθηνών, το επόμενο έτος, ήταν 0. Ο 0 πήγαμε 336. Φαίνεται και στο πεδίο ότι υπάρχει αυτή η κλιμάκωση. Αλλά από την άλλη, η ουσία είναι ότι οι Τούρκοι αμφισβητούν την εθνική κυριαρχία στο Αιγαίο, με χάρτες άκρος προκλητικούς βαφτίζουν ως τουρκικές περιοχές για τα δικά τους θαλάσσια πάρκα, απάντηση στα δικά μας θαλάσσια πάρκα, και την ίδια ώρα η Ελλάδα, διά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο και του Γιώργου Γραβατήρη που φιλοξενούσαμε νωρίτερα στο Open, στέλνει μηνύματα ότι θα απαντήσουμε σε οποιαδήποτε τουρκική πρόκληση από θέση ισχύως. Ο Πρωθυπουργός τόνισε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι οι εξωανατολών αντιδράσεις ακολουθούν δικές μας δράσεις, ενώ ότι είναι απάντηση στο δικό μας χωροταξικό σχεδιασμό στο Αιγαίο και τα θαλάσσια πάρκα. Οι περιοχές, λέει, και αυτό κρατήστε, ελληνικής κυριαρχίας προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο και είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανα πάσα στιγμή. Και υπάγει ελληνική θέση. Θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονες. Δεν συζητούμε όμως τίποτα πέρι της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και ο κύριος Γιαπετρίτης διαμηνύει ότι έχουμε την ισχύ να επιβάλλουμε τα εθνικά συμφέροντα σε οποιοδήποτε πεδίο. Θα απαντήσουμε με την ισχύ μας, δηλαδή. Ταυτόχρονα ο κύριος Γεραπετρίτης, αφού αντικρούει τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης ότι ξέπλυνε την Τουρκία η πολιτική των ήρεμων νερών και δεν είχε αποτέλεσμα, δηλαδή της έδωσε τη δυνατότητα να φανεί ως το καλό παιδί που συζητάει και να κερδίσει, πρώτον, ο κύριος Γεραπετρίτης τι κέρδισε? Έχει πάρει κάτι από το Safe? Έχει πάρει F-35 από τον Τραμπ? Τίποτα δεν έχει πάρει. Από την άλλη πλευρά, το άλλο μεγάλο θέμα, είχε φαγωθεί η Τουρκία να πάρουμε τους Patriot από την Κάρπαθο. Τους πήραμε. Τους πήγαμε στην Κρήτη. Η απίσημη απάντηση είναι ότι τους πάμε εκεί διότι το Ιράν απειλεί να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στα εδάφη άλλων χωρών εφόσον το κλιμακώσει ο Τραμπ. Ο κ. Γιαπετρίτης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες αξιώσεις, τις ανεδαφικές αξιώσεις της Τουρκίας, ότι είναι αποστρατικοποιημένη ζώνη Κάρπαθος, δεν δικαιούμαστε να έχουμε Patriot. Αυτό είπε, έγινε για επιχειρησιακούς λόγους. Και επίσης επιβεβαιώνει στο επόμενο Κισαία ο κ. Δένδιας θα προτείνει να επιστρέψουν οι Patriot, τώρα ή σε λίγο, από τη Σαουδική Αραβία. Δεν το επιβεβαιώνει, εγώ σας λέω ότι αυτό είναι η απάντηση της Ελλάδας, γιατί έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, στη συμφωνία της Μέκκας, στην αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν. Και εγώ σας λέω ότι δεν μπορεί να έχει η Τουρκία συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, συνδρομής δηλαδή, ότι αν χτυπήσουμε την Τουρκία θα συνδράμει η Σαουδική Αραβία την Τουρκία, η οποία Σαουδική Αραβία έχει ως όπλα ελληνικούς Patriot. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά ο καθηγητής Συρίκος, ο κατεξοχήν αρμόδιος, μαζί μας για τα ελληνοτουρκικά και για τις εξελίξεις στο μέτωπο Τουρκίας-Ισραήλ και στα στενά του Ορμούς, που έχουν βάλει φωτιά εκτός από το πετρέλαιο, είναι πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι, η αμόλυβδη και το ντίζελ πάνω από τα 2 ευρώ, και έρχεται παράταση στην επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο. Ενώ ανεβαίνουν και ρεύμα και αέριο, κρατήστε τα, αυτά θα τα δούμε αναλυτικότερα αύριο. Έχουμε λοιπόν τον καθηγητή Συρίγο, έχουμε τον υφυπουργό οικονομικών τον κύριο Μαρκόπουλο και τον καθηγητή εργατικού δικαίου τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο για το θέμα των συντάξεων. There's not a thing that I would change, 'cause you're amazing. Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυτιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή τις περιοχές ελληνικής κυριαρχίας, δήλωσε στον απόϊχο των αντιδράσεων της Τουρκίας για τα νέα ελληνικά χωροταξικά πλαίσια για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τουρισμό. Από την 1η Σεπτεμβρίου οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφέρθηκε και στον οδικό χάρτη με τον οποίο θα πορευτεί η κυβέρνηση καθώς και στις προτεραιότητες στο δρόμο προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με αντίπεινα προειδοποιεί η Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες για να επιτεθούν στο Ιράν. Απειλεί ευθέως με χτυπήματα τη Σόφια. Προφυλακίστηκε 59χρονος στα Χανιά με την κατηγορία ότι ασελγούσε στην ανήλικη βαφτισιμιά του. Περισσότερα στο real.gr.

0: Στους 97,8.
1: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μην είναι κρυφή. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η Τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pedio-books.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Γελάει Λάσκαρης. Είναι η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα στον Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, Λάσκαρη, ετοιμάστε το παίξω από την αρχή. Μόλις τελειώσω τη φράση του Άδωνη, δεν έχω το ηχητικό, αλλά το διαβάσω εγώ. Λέει λοιπόν σήμερα ο Άδωνης αυτό που κάνει ο Τσίπρας να πάει στη ΔΕΘ πριν από το Μητσοτάκη είναι πράξη από ένα παλιό παιδό.

λες όμως αχάριστο και παλιό εγωιστή. Ο Άδωνης είπε: η πράξη αυτή είναι πράξη από παλιόπαιδο. Η ΔΕΘ έχει μια χορογραφία, λέει. Αυτοί τηρούνται απαρέγκλητα εδώ και 70 χρόνια. Δεν σκέφτηκε κανένας να πάει να μιλήσει πριν από τον Πρωθυπουργό. Ο Τσίπρας είναι παλιόπαιδο. Ο πραγματικός χαρακτήρας είναι αυτός και δεν μπορεί να αλλάξει. Στράτος Διονυσίου.

0: Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Έχουμε ακόμα 24 Αυγούστου. Μητσοτάκης ανεβαίνει, όχι αυτό, το άλλο Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ. Δύο μέρες πριν, τρεις ανεβαίνει ο Τσίπρας, μετά ανεβαίνει ο Ανδρουλάκης. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ήδη ξεκινήσαμε με το λέγε με παλιόπαιδο. Δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε. Λοιπόν, και ενώ ακούμε Στράτο Διονυσίου, επιστρέφουμε στα ελληνοτουρκικά για να καλωσορίσουμε τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τον καθηγητή και πρώην υπουργό. Να σας πω, ήταν εξαιρετικό το ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη. Η Ρίαλ είχε ένα εξαιρετικό πολυσέλιδο αφιέρωμα στις πολύ σημαντικές εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Ο βασικός τίτλος, τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που υπέγραψε ο Χρήστου Μαζανίτης. Με το ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη δέσμευση περιοχών, από τον χαρακτηρισμό από την Τουρκία ως περιοχών τουρκικής δικαιοδοσίας, αυτών που περιλαμβάνουν στο προεδρικό διάταγμα Ερντογάν και τα θαλάσσια πάρκα, δηλαδή αυτή η σφήνα στην έξοδο των Δαρδανελίων μεταξύ Λίμνου Σαμοθράκης και η περικύκλωση του Καστελόριζου. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, που έχει φάει μια ζωή με τους χάρτες του Αιγαίου, είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, κύριε υπουργέ, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και καλή σεζόν.
1: Καλή αρχή, εύχομαι, κύριε Στραβελάκη. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας.
0: Δεν ξέρω πόσο καλή θα είναι με τα ελληνοτουρκικά. Έχω δει και βιντεάκια που έχετε κάνει σχετικά και μπράβο σας. Και συμφωνώ. Η Real αναφέρει χαρακτηριστικά τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Και από αυτά θέλω να ξεκινήσουμε. Διότι αλήθεια, τι θα γίνει αν η Ελλάδα, για παράδειγμα, γράφει Χρήστος Μαζανίτης, εκδώσει μία ναύτεξ σε περιοχή μεταξύ Λίμνου Σαμοθράκης, που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι δική της δικαιοδοσίας και εκεί οριοθετεί ένα από τα δύο θαλάσσια πάρκα, το άλλο γύρω από το Καστελόριζο. Τη στιγμή, μάλιστα, που όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις των Τούρκων αξιωματούχων είναι ότι εμείς απαντήσαμε στον ελληνικό χωροταξικό σχεδιασμό, διότι περιλαμβάνει περιοχές που είναι αμφισβητούμενης κυριαρχίας. Γκρίζες ζώνες σε γαλάζια πατρίδα, δηλαδή.
1: Λοιπόν, η περιοχή που έχουν τοποθετηθεί, που έχουν ανακηρυχθεί τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα, είναι διεθνή ύδατα, είναι ανοιχτή θάλασσα. Mm-hmm. Επομένως, σε αυτή την περιοχή, ο κράτος που έχει την αρμοδιότητα, που στην προκειμένη περίπτωση είμαστε εμείς, είναι η Ελλάδα, έχουμε δικαίωμα να εκδώσουμε όσες ναύτεξ θέλουμε. Σε αυτή τη φάση δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα, διότι η Τουρκία δεν έχει προσδιορίσει τι προστατεύεται σε αυτά τα περίφημα πάρκα. Ναι. Δηλαδή, να σας δώσω το παράδειγμα με τα δικά μας θαλάσσια πάρκα, τα οποία βεβαίως είναι εντός χωρικών υδάτων. Λέμε εμείς, δεν επιτρέπεται να ψαρεύουν με μηχανότρατα. Πρέπει να προστατεύονται τα λιβάδια Ποσειδονίας, τα φύκια δηλαδή, τα περιοχές που έχουν βγει φυκιώνες. Πρέπει να προστατεύεται το ψάρι και να γίνεται αλεία με συγκεκριμένο μέγεθος εργαλείων, αλιευτικών εργαλείων. Τούρκοι δεν έχουν πει τίποτα. Έχουν απλώς πει ότι αυτές είναι συντεταγμένες των δύο θαλασσίων πάρκων μας. Δεν έχουν πει τι προστατεύεται εκεί πέρα. Άρα σε αυτή τη φάση δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
0: Επομένως, λέτε, δεν υπάρχει κίνδυνος επεισοδίου από τον χώρο ταξικό σχεδιασμό. Όχι. Ωραία. Γενικά όμως μπορούμε να πούμε ότι έχουμε το τέλος, γιατί αυτό δεν είναι. Είναι η τελευταία πράξη μιας σειράς ενεργειών, προκλήσεων, φραστικών στο πεδίο, διπλωματικών ενεργειών της Τουρκίας, ανακοινώσεων. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε το τέλος των ήρεμων νερών. Εγώ θα έλεγα ότι το έχουμε προκαιρού και βλέπω και τα στοιχεία από το ΓΕΘΑ ότι έχουμε σχεδόν 500, είμαστε ακόμα στον Αύγουστο, παραβιάσεις και παραβάσεις και από οπλισμένα μαχητικά στο Αιγαίο έναντι 0 το 2024.
1: Περίοδος στην οποία, μάλλον ο τομέας στον οποίο είδαμε κυρίως την τακτική των ήρεμων νερών να εφαρμόζεται, ήταν ο αέρας. Mm. Από το Μάρτιο του 23 μέχρι τις 2 Ιανουαρίου του 25 δεν υπήρξε ούτε μία παραβίαση του ελληνικού εναερίου χώρου. Mm. Δεν υπήρξε, και σε αυτό το χρονικό διάστημα υπήρξαν 4-5 παραβάσεις των κανόνων εναερίου κυκλοφορίας.
0: Σωστά.
1: Οι οποίες ήταν για δευτερόλεπτα, θα μπορούσε να πει κανένας ότι ήταν λάθος.
0: Τώρα δηλαδή, όμως
1: μπήκανε για δευτερόλεπτα. Από τις 2 Ιανουαρίου και μετά άρχισαν οι παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου. Τον Δεκέμβριο πέρσι είχαμε την πρώτη αερομαχία. Τώρα έχουμε 9 αερομαχίες μέχρι στιγμής.
0: Έχουμε αρκετές 30... εικονικές εμπλοκές.
1: Ναι, και έχουμε 30 Ιουλίου η πρώτη υπέρπτυση νησιωτικού εδάφους από ντρόουν. Επομένως, έχουμε γυρίσει στην πρώτη ήρεμου νερών περιοχή στον αέρα. Η εκτίμησή μου είναι ότι τα ήρεμα νερά θα αναφέρονται κυρίως για ρητορικούς λόγους εφεξής, κατεξοχήν από την Τουρκία, εκείνη θα τα αναφέρει. Αλλά στην πραγματικότητα έχουν εξαντλήσει τη δυναμική τους διότι τα ήρεμα νερά είναι μια μεσοβέζικη κατάσταση, είναι μια ενδιάμεση περίοδος προκειμένου να λύσεις τα προβλήματά σου. Αν δεν έχεις λύσει τα προβλήματά σου, ξαναγυρίζεις στην προηγούμενη κατάσταση.
0: Θέλετε να πείτε ότι εμείς συμφωνήσαμε, υπογράψαμε τη διακήρυξη των Αθηνών με ανοιχτά τα προβλήματα, αυτό όμως ήταν γνωστό και από τις δύο πλευρές, με το σκεπτικό που θυμάμαι τότε, καλύτερα να μιλάμε και ας διαφωνούμε, τουλάχιστον κερδίσαμε για παράδειγμα το μεταναστευτικό, ότι έχουμε εκεί σίγουρα καλύτερη εικόνα. Η αντιπολίτευση όμως λέει, και το λέει και ο κύριος Σαμαράς, όχι μόνο η αντιπολίτευση, ότι εσείς τι κάνατε, κάνατε αυτοσκοπό τα ήρεμα νερά και ξεπλύνατε και τον Ερντογάν, γιατί εμφανιζόταν το καλό παιδί που πήγαινε και μιλούσε με τον Τραμπ και ήταν ο Τραμπ όλων έμεινε ανησυχής, αγκαλιές, φιλιά, τίποτα σε εμάς, με τους Ευρωπαίους. Άρα κάναμε καλά με την διακήρυξη των Αθηνών ή ξεπλύναμε τον Ερντογάν?
1: Ναι. Να καταλαβαίνουμε μερικά πράγματα. Βεβαίως. Το ένα είναι ότι η Ελλάδα. Δεν αναφέρομαι σε εσάς, κύριε Στραβλάκη.
0: Όχι, εγώ χαίρομαι που είστε εδώ. Εγώ μεταφέρω τα ερωτήματα για να δίνετε τις απαντήσεις.
1: Λοιπόν, δεν καταλαβαίνουμε μερικά πράγματα, γιατί ήταν ένα γενικό σχόλιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όχι εσείς.
0: Όχι, εγώ συμφωνώ μαζί σας.
1: Λοιπόν, δεν καταλαβαίνουμε το εξής. Ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα εκείνη η οποία ακολουθεί επιθετική πολιτική. Δηλαδή τα ηρέμα νερά ήταν επιλογή της Τουρκίας. Εκείνη επέλεξε να μην παραβιάζει τον ελληνικό ενέργειο χώρο. Και το επέλεξε για μία σειρά από λόγους που σχετίζονταν και με την εσωτερική της κατάσταση και με τις επιδιώξεις της. Εμείς ούτως ή άλλως προτιμούμε τα ηρέμα νερά, δηλαδή ούτως ή άλλως δεν θέλουμε εντάσεις με την Τουρκία. Από εκεί και πέρα αυτή η περίοδος μας βόλεψε, διότι μπορέσαμε και ενισχύσαμε έτσι περαιτέρω την αμυνά μας. Mm. Δηλαδή, άμα δούμε πώς ήμασταν το 23 και πώς ήμασταν το 26, το 26 είμαστε πολύ πιο θωρακισμένοι από ότι ήμασταν το 23.
0: Αυτό το αποδέχονται και οι πιο δύσπιστοι.
1: Ωραία. Επομένως, αν αντιλαμβάνεσαι ποιος είναι ο ρόλος των ήρεμων νερών, δεν είναι αυτός σκοπός τα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά είναι μια κατάσταση την οποία εμείς επιθυμούμε, αλλά όχι εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Θα μου πείτε.
0: Θέλουν δύο όμως τα ήρεμα νερά.
1: Πάντα. Ναι. Θα μου πείτε, είχαμε ήρεμα νερά με το περιστατικό στην Κάσο με το καλώδιο.
0: Όχι.
1: Γιατί, άμα δούμε όλη αυτή την περίοδο, η μοναδική φορά στην οποία δεν είχαμε σαφέστατα ήρεμα νερά ήταν με το επεισόδιο στην Κάσο. Στο επεισόδιο στην Κάσο, η ελληνική πλευρά θεώρησε ότι μπορούσε να λυθεί καλή την πίστη μέσα από συζητήσεις. Διαπιστώθηκε ότι δεν λύνεται καλή την πίστη. Πέρσι τον Μάρτιο ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει ασχέτως των αντιδράσεων της Τουρκίας. Μετά μπλέξαμε σε αυτή την αχρίαστη διαμάχη Ελλάδας-Κύπρου.
0: Και τα οικονομικά, ποιος θα πληρώσει και αν θα πληρώσει.
1: Ακριβώς, ναι, αχρίαστο.
0: Ο κύριος Κεραυνός, ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου.
1: Ναι. Και τώρα είμαστε σε μια φάση που μπήκε η γαλλική εταιρεία Meridiam για να προχωρήσει το έργο. Άρα το έργο θα προχωρήσει. Και αυτός κατά τη γνώμη μου, γιατί το ερώτημα είναι γιατί τώρα, ξέρετε. Συνήθως, σας είπα προηγουμένως ότι τα πάρκα δεν έχουν περιεχόμενο. Γιατί δεν έχουν περιεχόμενο? Διότι έπρεπε να προηγηθεί της κηρύξεως των πάρκων μια νομοθετική, ένα νομοθετικό κείμενο που να λέει στα θαλάσσια πάρκα προστατεύουμε αυτό, στις περιοχές που έχουμε τουρισμό προστατεύουμε εκείνο, στις περιοχές που δεν πρέπει να μπαίνει κανένας μέσα, είναι απάτητες, ας πούμε έτσι, γίνεται το άλλο. Αυτό δεν το είχαμε, δηλαδή αυτό, δεν περάσαμε από το πρώτο βήμα, το νομοθετικό καθεστώς, στο δεύτερο βήμα, την κήρυξη των πάρκων, στο τρίτο βήμα, στην εφαρμογή του.
0: Γιατί είστε τόσο βέβαιοι ότι θα προχωρήσει? Το λέω πρώτον, οι Κύπροι πρέπει να δώσουν 25 εκατομμύρια, αυτά ακόμα δεν τα έχουν συμφωνήσει. Αυτό είναι το πιο εύκολο ίσως. Πάμε στα δύσκολα. Έρχεται η Meridiam. Ας πούμε ότι βγαίνει Ναύτεξ που απαιτείται σε 2, 3, 4, 5 μήνες. Ξεκινούν οι εργασίες από την άλλη εταιρεία, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Και στέλνουν πάλι οι Τούρκοι 5 φρεγάτες στην Κάσο. Εκεί ρώτησα σήμερα τον κύριο Γεραπετρίτη, απάντηση θα στείλουμε κι εμείς. Και μετά θα απαντήσουμε στο πεδίο. Αυτό είναι η απάντηση, δηλαδή ότι αν μας σταματήσουν οι Τούρκοι θα κάνουμε πόλεμο. Και θα απαντήσουμε στο πεδίο. Αν απαντήσουν οι Τούρκοι στο πεδίο και απαντήσουμε κι εμείς, μετά θα έχουμε στην καλύτερη περίπτωση θερμό επεισόδιο. Πώς θα προχωρήσει αυτό?
1: Το ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να κάνεις τη δουλειά σου χωρίς να κάνεις πόλεμο.
0: Αυτό εννοούσε και ο κ. Γεραπετρίτης. Το είπε ότι εμείς τώρα απαντάμε από θέση ισχύως. Αυτό εννοούσε. Άρα τώρα δεν μπορούν οι Τούρκοι να μας πούν, διότι εμείς είμαστε πιο ισχυροί από ό,τι ήμασταν τότε.
1: Ο λόγος λοιπόν που μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία να βάλεις μέσα τους Γάλλους είναι διότι έχεις διαπιστώσει πως οι Τούρκοι όταν είδαν να μπαίνει η Exxon Mobil και η Κατάρ, η κρατική εταιρεία του Κατάρ στην Κύπρο, στεμάχιο 6.
0: Έκαναν πίσω.
1: Έκαναν πίσω, δεν τα αγγίξανε. Βάζει λοιπόν τους Γάλλους μέσα, διότι είσαι αποφασισμένος να το προχωρήσεις, ξέρεις ότι θα υπάρχουν πολεμικές εντάσεις και θεωρείς ότι καλό είναι να είσαι και με συμμάχους στην περιοχή. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα που γίνεται σε άλλες χώρες. Όταν έχουν τέτοιου είδους περιστατικά, εκεί που θα τοποθετηθεί το καλώδιο ή εκεί που πρόκειται να γίνει κάποια έρευνα, οτιδήποτε, σε εκείνο το σημείο κατά κανόνα διεξάγονται ναυτικές ασκήσεις τις αμέσως προηγούμενες μέρες από πολεμικά ναυτικά διαφορετικών κρατών. Είναι το μήνυμα που περνάει ότι είμαστε αποφασισμένοι να το προχωρήσουμε. Μη συνεχίσεις. Είναι μια σειρά από μηνύματα. Το κρίσιμο είναι ο άλλος να καταλαβαίνει το μήνυμα ως αποτροπή και όχι ως πρόσκληση για πόλεμο. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο.
0: Ναι, υπάρχουν...
1: Δεν παίρνεις. Να διευθυνήσω κάτι.
0: Τις
1: Μπελαρά, τα Ραφάλ, τα F-35. Δεν τα παίρνουμε για να επιτεθούμε στην Τουρκία. Τα παίρνουμε για να περάσουμε το μήνυμα στην Τουρκία ότι αν μας πειράξεις, το κόστος το οποίο θα έχεις να πληρώσεις θα είναι πολλαπλάσιο του ωφέλους. Αυτό είναι η αποτροπή.
0: Εδώ έχω δύο ενστάσεις. Η μία και τις διάβασα αναλυτικά και σας τις μεταφέρω. Η πρώτη είναι η Meridiam είναι ο καλύτερος εταίρος. Meridiam ή Meridiam, ποια είναι η σωστή προφορά.
1: Meridiam. Meridiam.
0: Γι' αυτό, ωραία. Λοιπόν, η Meridiam είναι ο κατάλληλος εταίρος, διότι έχει δουλειές στην Τουρκία. Είναι, έχει επενδύσεις εκατομμυρίων, θα φτιάξει τις γέφυρες του Βοσπόρου, άρα βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, διαβάζω, απαντάτε. Το δεύτερο, εκχωρούμε την προστασία, την εθνική μας κυριαρχία στους Γάλλους. Διάβασα και αυτό, δηλαδή, αν έρθει κρίσιμη στιγμή θα βάλουμε μπροστά τους Γάλλους, εμείς μπροστά.
1: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω από το πρώτο.
0: Τα βλέπετε και εσείς ως ενστάσεις.
1: Το έργο του καλωδίου από πλευράς κόστους είναι πολλαπλάσιο οποιονδήποτε άλλων έργων. Είναι νομίζω το 1/3 του προϋπολογισμού, του συνολικού προϋπολογισμού της Meridiam.
0: Σωστά. Πολλά δισεκατομμύρια.
1: Ναι, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ήδη έχει δώσει 600 εκατομμύρια.
1: 565,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, σχεδόν 600 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και επίσης θα χρηματοδοτηθεί και με ένα ποσό 100 εκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δηλαδή μιλάμε για ένα τεράστιο έργο στο οποίο ο καθένας θα ήθελε να συμμετάσχει. Για να μπαίνει η Meridiam μέσα, πιστεύει ότι θα μπορέσει να κάνει το έργο και να βγάλει τα λεφτά της, γιατί είναι η εταιρεία που είναι στο χρηματιστήριο. Δεν μπαίνει για να το τεινάξει στον αέρα.
0: Άρα υπάρχουν λεφτά στη μέση.
1: Βέβαια. Πάμε τώρα στο δεύτερο ερώτημα για τους Γάλλους. Όπως σας είπα, δεν πας, κάνεις ναυτικές ασκήσεις με άλλα κράτη. Περνάς το μήνυμα ότι δεν είσαι μόνος σου. Είναι και άλλοι μαζί σου. Επομένως, δεν βασιζόμαστε στο γαλλικό ναυτικό. Εγώ προσωπικώς, και το λέω πολλές φορές, δεν πιστεύω ότι θα έρθουν Λουξεμβουργιάνοι πεζοναύτες να πολεμήσουν το Καστελόρι.
0: Αποκλείεται.
1: Ξέρω όμως ότι εμείς θα είμαστε εκεί. Ναι. Και αν είμαστε εκεί και κάνουμε τη δουλειά μας, θα έρθουν και άλλοι. Οπότε δημιουργείς τις προϋποθέσεις για να έρθουν και άλλοι. Αλλά επαναλαμβάνω, το κρίσιμο σημείο είναι τα μηνύματα που περνάς να είναι τέτοια που άλλος να μην μπει στη διαδικασία να σου κάνει επεισόδιο πολεμικό.
0: Τώρα, πάμε στο άλλο θέμα. Patriot. Είχε γίνει πολλή συζήτηση. Καταρχήν, πρέπει να πάμε στο άλλο θέμα. Ένα ερώτημα για να κλείσουμε τις τουρκικές προκλήσεις. Θεωρείτε ότι πίσω από την κλιμάκωση αυτή είναι η συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το ρωτώ, διότι το είπε ξεκάθαρα ο Φιντάν. Ο Φιντάν είπε ότι σκεφτείτε, συμμαχία Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρος. Ποιος το έχουν, την Τουρκία.
1: Έχουν εκμανεί.
0: Ναι, ναι. Είναι κόκκινο πανί το Ισραήλ, είναι δεδομένο. Έχουμε και τα γεγονότα στη Συρία, είναι δεδομένο. Έφτασαν και στα πρόθυρα.
1: Είναι τρία τα πράγματα που τους έχουν ενοχλήσει. Το ένα είναι η στρατιωτική συμμαχία Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ. Το δεύτερο είναι η Σεύρον, η οποία πρόκειται να κάνει έρευνες νοτίως της Κρήτης. Πράγμα που αμφισβητεί ευθέως το τουρκολιβικό μνημόνιο στις περιοχές που θα κάνει η Σεύρον. Και το τρίτο που ξεχύλισε το ποτήρι, νομίζω, ήταν η Meridiam, που σημαίνει ότι η Ελλάδα αποφάσισε να προχωρήσει στο θέμα του κολωδίου άμεσα.
0: Άρα, να, οι τρεις αιτίες κλιμάκωσης. Τα είπατε όλα, κύριε καθηγητά. Νομίζω ότι αν σας ακούμε, καταλαβαίνουμε και τι συμβαίνει.
1: Εγώ
0: πάμε
1: σας...
0: τώρα στο θέμα των Patriot. Είχε γίνει πολλή συζήτηση. Θα συμπληρώσετε κάτι για το προηγούμενο.
1: Διάβασα κάτι για το θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο.
0: Βεβαίως, παρακαλώ.
1: Διάβασα ότι εξαιρούνται 6.000 νησιά από την τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Και κακώς το κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Εμείς.
1: Διότι, ναι. Εμείς, διότι δίνουμε πάτημα στην Τουρκία.
0: Να δεχόμαστε ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Ναι,
1: ναι. Ναι. Λοιπόν, να διευθυνήσουμε κάτι. Ναι. Αυτό που βγήκε, που δημοσιεύτηκε, αφορά στο χερσαίο έδαφος των νησιών. Mm. Όχι στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη είναι πέραν των 6 μιλίων. Δεν είναι πάνω στο χερσαίο έδαφος.
0: Άρα δεν εξαιρεί κανείς νησιά, θεωρώντας ότι αυτά, μπαίνοντας στη λογική της Τουρκίας, είναι αμφισβητούμενες κυριαρχίες.
1: Εξαιρέθηκαν τα νησιά εκείνα που είναι κάτω από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ναι, ναι, ναι, επειδή είναι μικρά σε έκταση για λόγους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

0: εκεί που ήταν για να προστατεύσουμε αυτό που προστάτευαν. Έχω μπερδευτεί.
1: Η απάντησή μου είναι ότι η Patriot καταρχάς είναι ένα όπλο, δεν είναι ένα όπλο το οποίο καλύπτει.
0: Όχι, αμυντική πύραυλη. Ναι.
1: Είναι αμυντική πύραυλη που καλύπτει μια μεγάλη περιοχή γύρω-τριγύρω. Δηλαδή καλύπτουν γύρω στα 160 χιλιόμετρα.
0: Αφού καλύπτουν τη Σούδα, γιατί του πήγαμε στη Σούδα. Ήταν στη Σούδα.
1: Με συγχωρείτε.
0: Αφού καλύπτουν τη Σούδα ούτως ή άλλως από την Κάρπαθο, γιατί του πήγαμε στη Σούδα.
1: Είναι δικαίωμά μας να μεταφέρουμε τους πυράβλους μας όπου θέλουμε.
0: Εντάξει.
1: Για επιχειρησιακούς λόγους.
0: Δεν τους πάμε στην Μύκονο όμως, πήγαμε στη Σούδα. Ναι.
1: Δεν νομίζω θα ήθελε κανένα να τους πάει στην Μύκονο.
0: Καταλαβαίνετε. Ναι.
1: Για επιχειρησιακούς λόγους, κρίνει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης τι πιστεύει ότι ήταν καλύτερο.
0: Ναι.
1: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν μας ζητήσαν να καλύψουμε τη Βουλγαρία, εμείς στείλαμε τους πυράβλους στο Διδημότυχο. Το Διδημότυχο απέχει από την Τουρκία 7 χιλιόμετρα από τουρκικό έδαφος. Είναι σωστό σημείο να τοποθετείς πύραυλο αν θεωρείς ότι εχθρός είναι η Τουρκία? Η απάντηση είναι όχι. Mm. Διότι ο πύραυλος πρέπει να είναι όσο πιο βαθιά γίνεται στο έδαφος σου για να προστατεύεται, διότι σου τον θέλεις να καλύπτει μια μεγάλη περιοχή ως τα σύνορα. Βάζοντας τον δίπλα στα σύνορα, μπορεί ο άλλος και με ρουκέτα από 7 χιλιόμετρα μακριά να στον πείσει στον αέρα. Επομένως, αυτά είναι επιχειρησιακά θέματα τα οποία τα χειρίζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βάσει των απειλών που έχει πληροφορίες. Το τονίζω αυτό για την απειλό που έχει πληροφορίες.
0: Τώρα, το άλλο θέμα είναι, μαθαίνω και το βεβαίως το πρωί μιλώντας μου ο κύριος Γεραπετρίτης, ότι στο επόμενο Κισέα ο κύριος Δένδιας θα εισηγηθεί πάλι για επιχειρησιακούς λόγους να επιστρέψουν οι Πάτριο τώρα ή σε λίγο καιρό από την Κάρπαθο. Εδώ το ερώτημα είναι, αυτό το κάνουμε μετά, γιατί οι σχέσεις μας με την Σαουδική Αραβία είναι πάρα πολύ καλές. Είναι από το 21 επί Δένδια η Patriot εκεί. Το κάνουμε, είναι η απάντησή μας στη συμφωνία της Μέκκας, δηλαδή στη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Πακιστάν, που περιέχει και τον όρο της αμυντικής συνδρομής. Δηλαδή, αν χτυπήσουμε εμείς την Τουρκία, θα τη βοηθήσει η Σαουδική Αραβία που έχει ελληνικούς Patriot, που δεν κολλάει.
1: Το θέμα των Patriot και της παραμονής τους εκεί, κατά τη γνώμη μου, το τονίζω αυτό, δεν μπορεί να σχετίζεται με τη συμφωνία της Μέκκας. Η συμφωνία της Μέκκας είναι μια υποτίθεται αμυντική συμφωνία. Στην πράξη αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής, είναι πολιτική συμφωνία η οποία περνάει ένα μήνυμα. Συνεργασία των τριών χωρών, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας. Ανοιχτό στα άλλα κράτη της περιοχής. Δεν υπάρχει μόνιμο όργανο από ό,τι φαίνεται. Δεν υπάρχει μηχανισμός που να διαπιστώνει αν μια πράξη είναι επίθεση ή όχι. Τι εννοώ? Στο ΝΑΤΟ, γιατί άκουσα ότι είναι ίδιο με το ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ υπάρχει το συμβούλιο το οποίο εξετάζει, ζητάει ένα κράτος μέλος, λέει απειλούμε.
0: Ναι.
1: Αμέσως συνεδριάζει, όταν λέω αμέσως εντός 24 ώρων συνεδριάζει το συμβούλιο και εξετάζει αν υπάρχει απειλή. Το 2015 η Τουρκία κατέριψε ένα ρωσικό αεροσκάφος που είχε μπει από τη Συρία για 35 δευτερόλεπτα στον εναέριο χώρο της. Ζήτησε από το συμβούλιο συνδρομή, διότι είπε υφίσταμε επίθεση. Το συμβούλιο συνεδρίασε και κατέληξε. Εξέφρασε την παράσταση της Τουρκία και κατέληξε ότι δεν υπάρχει επίθεση στην Τουρκία. Αυτό το όργανο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας. Άρα δεν λειτουργεί με την ίδια λογική που λειτουργεί.
0: Άρα γιατί τους παίρνουμε πίσω από την Σαουδική Αραβία?
1: Αυτό μπορεί να οφείλεται σε άλλους λόγους επιχειρησιακούς. Η εκτίμησή μου είναι ότι αν τους παίρνουμε για το θέμα, για τη συμφωνία της Μέκκας, είναι λάθος.
0: Όχι, και ο κύριος Γεραπετρίτης το αποσυνέδεσε το πρωί από τη συμφωνία της Μέκκας. Είπε και εκεί αυτό που λέτε επιχειρησιακοί λόγοι. Βέβαια, στο επιχειρησιακή χωράνε όλα. Δηλαδή, λέμε είναι επιχειρησιακοί λόγοι και από εκεί πέρα κρύβουμε από πίσω ό,τι θέλουμε.
1: Αυτό έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Όλα επιχειρησιακοί λόγοι είναι.
1: Είτε παραμείνουν είτε φύγουν επιχειρησιακού λόγου.
0: Ναι, αλλά όποια λόγοι επιχειρησιακοί να είναι, συνοδεύεται και από ένα διπλωματικό πολιτικό μήνυμα.
1: Ωραία. Αν είναι η συμφωνία της Μέκκας, είναι το λάθος μήνυμα, πιστεύω.
0: Σας είπα, και ο Γεραπετρίτης λέει ότι δεν είναι γι' αυτό. Ναι.
1: Η Σαουδική Αραβία δεν βλέπει τη συμφωνία της Μέκκας ως κάτι επιθετικό έναντι ημών. Η Σαουδική Αραβία το βλέπει ως προστασία από το Ιράν. Από το Ιράν υφίσταται επίθεση. Αλίμονο αν εμείς όπου πηγαίνουν οι Τούρκοι σηκωνόμαστε εμείς και φεύγουμε. Γιατί αυτό είναι που άκουσα από πολλούς συμπατριώτες. Πήγανε οι Σαουδάραβες μας πρόδωσαν κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών. Θα τους δείξουμε κι εμείς θα πάρουμε τους Patriot από το έδαφος.
0: Που οι οποίοι Patriot παίζουν ρόλο. Δηλαδή αυτό που χτυπάνε συνεχώς οι Χούθιν είναι σαν ότι η Αράμκο, η οποία Αράμκο προστατεύεται από τους Patriot. Θέλω να πω, δεν είναι γενικός, δεν είναι κάποιοι πύραυλοι σε αυτό.

0: Το είναι νευραλγική σημασία για την άμυνα τη Σαουδική Αραβία τη συγκεκριμένη στιγμή.
1: Το οποίο μα δίνει και δυνατότητα.
0: Και παίρνουμε και λεφτά. Ναι.
1: Όχι μόνο αυτό, να καθόμαστε σε μια θέση γύρω από το τραπέζι, γιατί προσφέρουμε ασφάλεια στην περιοχή. Δεν είμαστε παθητικό παράγοντα ασφάλεια.
0: Όχι, είναι πολύ ισχυρό σύμμαχο η Σαουδική Αραβία.
1: Είμαστε ενεργητικό παράγοντα ασφάλεια.
0: Κύριε καθηγητά.
1: Οπότε, αν τους παίρνουμε, αν νομίζουν κάποιοι τους παίρνουμε για τη συμφωνία της Μέκας, είναι λάθος.
0: Χαίρομαι όποτε συζητούμε, διότι καταλαβαίνω πολύ περισσότερα από αυτά που έχω καταλάβει διαβάζοντας βδομάδες ολόκληρες. Άρα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ο καθηγητής και πρώην υπουργός, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και αμέσως μετά ανοίγουμε το πεδίο, το κεφάλαιο Οικονομία, με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλα. Και πολλά μηνύματά σας.
2: Real FM.
3: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
4: Α, είναι περίφημο Medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
5: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό. Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
6: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
3: Τι βλέπεις, Medium, για τις εκλογές?
6: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
3: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
6: Ναι.
3: Τι βλέπεις?
6: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
3: Μπα πανάθεμά σε, αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
7: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
11: Φόνος. Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
12: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
13: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
14: Μάριος Αθανασίου.
15: Βαλέρια Κουρούπη.
16: Και ο Σπύρος Πούλης.
17: Ο επιδιορητής Drake.
18: Η μαύρη χείρα.
19: 5-27 Αυγούστου.
0: Προπόληση more.com.
16: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
2: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να προασπίσει την κυριαρχία της, έστειλε ο Πρωθυπουργός τον απόϊχο των τουρκικών αντιδράσεων για το νέο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο που αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στον τουρισμό. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι εξανατολών αντιδράσεις δεν μας επηρεάζουν και πως δεν συζητάμε τίποτα πέραν της οριοθέτησης Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αντίστροφα, εντωμεταξύ, μετράει η οριστικοποίηση της λίστας με τους κωδικούς στόχους η ένταξη περίπου 1.500 προϊόντων. Με αντίπεινα προειδοποιεί η Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες να επιτεθούν στο Ιράν. Απειλεί ευθέως με χτυπήματα τη Σόφια, υποστηρίζοντας ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν λάθος. Την ίδια ώρα η Αρχή Στενού του Περσικού Κόλπου ανακοίνωσε ότι συμπεριέλαβε σε μαύρη λίστα 45 δεξαμενόπλια, τα οποία σύμφωνα με την Τεχεράνη έχουν παραβιάσει τους κανόνες διέλευσης. Απειλεί μάλιστα με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση των φορτίων τους. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο σήμερα να έχει φτάσει κατά τόπους στους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο αναμένεται να αγγίξει σε κάποιες περιοχές της χώρας ακόμη και τους 40 βαθμούς. Στην προφυλάκηση 59χρονου στα Χανιά προχώρησαν οι αρχές. Κατηγορείται ότι ασελγούσε στην ανήλικη βαφτισιμιά του. Ένοπλοι δημοσιοποίησαν βίντεο με εκατοντάδες γυναίκες, ηλικιωμένους και παιδιά που φέρονται να έχουν απαχθεί στην Ιγυρία.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την 5η θέση κατέκτησε η εθνική μας ομάδα πόλο των νεανίδων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών που ολοκληρώθηκε στην Τενερίφη. Στον τελευταίο της αγώνα νίκησε με 19-9 τον Καναδά. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
5: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Στα βόρεια αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και όπως θα λέει ο Λάσκαρης Αγοραστός, αν δει κανείς τους στίχους που έχουν γραφτεί πριν από δεκαετίες, ταιριάζει νοηματικά στο τι θα μπορούσε να απαντήσει ο Τσίπρας στον Άδωνη.
1: Και πάλι ο εγωίστη.
0: Λοιπόν, να εξηγήσω ξανά για όσους τώρα ήρθαν στη συντροφιά μας στον Real FM, 6 λεπτά μετά τις 4, 24 Αυγούστου, Real FM 97,8, κατά καλό καιρό, το θερμόμετρο να φελτάρει με τους 42 βαθμούς, έτσι θα πάμε και αύριο, λίγο ύφες Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και ξανά καύσωνας Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, άρα φεύγει ο Αύγουστος, μπαίνει ο Σεπτέμβριος με καύσωνα, άρα πάμε όχι μόνο με πολιτικό καύσωνα, αλλά και με κανονικό καύσωνα οδεύουμε στη ΔΕΘ. Σε αυτό το κλίμα λοιπόν, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Δέσποινα Καλοχέρι, τα μηνύματά σας 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr. Βγαίνει λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρη Μαρκόπουλε. Καλώς ήρθατε, καλή σεζόν,
2: ευχαριστώ,
0: καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ, καλή σεζόν.
0: Ο Υπουργός Οικονομικών και συνάδελφος πάνω απ' όλα, γιατί δεν φεύγει ποτέ η δημοσιογραφική ιδιότητα, κύριε Μαρκόπουλε, βγαίνει λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει ο Τσίπρας είναι ένα παλιόπεδο. Και το λέει έτσι και γεμίζει το στόμα του. Λέει είναι ένα παλιόπεδο, πραγματικός του χαρακτήρας είναι αυτός, ήταν και παραμένει παλιόπεδο, διότι πάει στη ΔΕΘ πριν πάει ο Μητσοτάκης. Και αυτό παραβιάζει όλους τους κανόνες και όλη τη χορογραφία. Καταλαβαίνετε ότι εγώ δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε Στράτο Διονυσίου, λέγε με παλιόπεδο, λέγε με αυτόν, γελάτε. Αλλά εγώ θέλω τη δική σας απάντηση, εάν ο Τσίπρας είναι παλιόπεδο, γιατί υπήρξε αντίδραση πρώτα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ότι αυτό παραβιάζει τα ιωθώτα. Και η κυρία Στούκου που μου είπε το πρωί ότι εντάξει, παλιόπεδο δεν είναι, σαν παιδάκι νηπιαγωγείου κάνει. Τι λέτε εσείς?
2: Εντάξει, ο κάθε συνάδελφος έχει τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται. Η γνώμη μου είναι ότι πρόκειται για ένα πολιτικό unfair. Και ένα πολιτικό unfair όχι μόνο προς την κυβέρνηση, αλλά και στο σύνολο της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο να δείξει την παρουσία του με έναν τρόπο εγωιστικό, θα έλεγα. Θα χρησιμοποιούσε αυτή τη φράση. Κρύβει εγωισμό. Για να μην πω και έναν μικρομεγαλισμό. Δηλαδή το να επιδιώκεται για πρώτη φορά από κόμμα της αντιπολίτευσης. Μπορεί να είναι ανύπαρκτο ακόμα, εννοώ δεν έχει κριθεί από τον ελληνικό λαό το κόμμα της ελληνικής αριστεράς.
0: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Ζητώ συγγνώμη, ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ναι.
2: Ούτε καν το θυμόμαστε πώς λέγεται.
0: Εσείς.
2: Λοιπόν, της Ελλάς. Εντάξει, ναι, προφανώς.
0: Το 17% στις δημοσκοπήσεις, το έχει δεύτερο κόμμα. Ναι.
2: Νομίζω κρύβει και μια αγωνία πέραν από έναν εγωισμό. Δηλαδή, σαν κάποιον ο οποίος θέλει να φωνάξει είμαι εδώ. Μου θυμίζει, ξέρετε, κάποιους οι οποίοι προσπαθούν να πιάσουν θέση στην πρώτη σειρά στα καθίσματα για να αποδείξουν το πόσο δυνατοί και ισχυροί είναι, αν και καμιά φορά, ξέρετε, δεν έχουν το αξίωμα ή δεν έχουν τη θέση εκεί πέρα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αδικεί ο Αλέξης Τσίπρας τη στόχευσή του, γιατί πιο πολύ μένουμε σε κάποιο καπρίτσιο και όχι στην ουσία, εκτός αν δεν έχει κάτι να πει και προσπαθεί να καλύψει την απουσία πολιτικών προτάσεων και οικονομικών στρατηγικών μέσα από αυτό. Δεν το ξέρω.
0: Η απάντηση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον κύριο Τεμπονέα νωρίτερα είναι ότι φοβάται τη σύγκριση η κυβέρνηση. Δεν θέλει να ακουστεί το οικονομικό πρόγραμμα του Τσίπρα, γιατί δεν θα δώσει συνέντευξη τύπου. Είναι η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η συνέντευξη είναι στις 9 Σεπτεμβρίου. Είναι μια εβδομάδα πριν τον Ανδρουλάκη, βέβαια, αλλά είναι μετά. Αυτό λοιπόν που λένε από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ότι εμείς θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο αποκαθιστά τη δικαιοσύνη, το οποίο δεν φοβάται τα καρτέλ, το οποίο δεν έχει φόρους ούτε στη μεσαία τάξη ούτε στην επιχειρηματικότητα, άρα φοβούνται τη σύγκριση, διότι εσείς, και αυτό αφορά εσάς και ερχόμαστε στο δικό σας φάκελο, λένε και επιμένουν, έχετε επιβάλει, αν και λέτε ότι έχετε μειώσει τη φορολογία, επιπλέον φόρους 22 δισεκατομμύρια, τόσα παραπάνω λέει η Ελλάς και το Πασόκ έχετε εισπράξει από το 19 μέχρι σήμερα. Απάντηση.
2: Ο κύριος Τσίπρας δεν προέρχεται από παρθενογένεση. Ούτε ο κύριος Τεμπονέρας. ΣΥΡΙΖΑ 2 είναι το κόμμα, έτσι μην γελιόμαστε. Και πολλά από τα στελέχη τα οποία απλά δεν είναι γνωστά ήταν στους κόλπους και στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, νομίζω ότι όταν μας μιλάνε για σύγκριση, εμείς μπορούμε να την κάνουμε ήδη τη σύγκριση. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο οποίος επέβαλε 30 φόρους και τα λεγόμενα όπως τότε συζητούσαμε και λέγαμε αιματοβαμμένα πλεονάσματα. ο κύριος Τσίπρας είναι εκείνος ο οποίος ιδιωτικοποίησε. Γιατί ξέρετε, το να λες ότι είσαι σοσιαλιστής και κατά των ιδιωτικοποιήσεων, έχει πεπραγμένο ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο οποίος είχε το περίφημο και το γνωρίζουμε όλοι πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Επομένως, Τσίπρας και Θεσσαλονίκη έχουν μια ιστορία. Υπάρχει ένα παρελθόν.
0: Ναι, τώρα, απάντηση δεν μου δώσατε σε αυτό που ρώτησα. Τα 22 δις επιπλέον φόρων από πού έχουν προέλθει, δηλαδή πώς συνάδει και να έχετε μειώσει, όχι.
2: Τα τσιπρικονόμικσο είναι.
0: Αυτό ξεκίνησε η εφημερία των συντακτών, μετά έβγαλαν ανακοίνωση όλα τα κόμματα και τελευταίος ο Τσίπρας.
2: Η Νέα Δημοκρατία έχει πεπραγμένα. Εμείς είμαστε η παράταξη που έχει μειώσει 83 φόρους και θα μειώσουμε κι άλλους.
0: Πώς γίνεται να μειώνετε φόρους και να σπάτε παραπάνω φορολογικά?
2: Είμαστε εκείνοι οι οποίοι την προσωπική διαφορά την εξαλείφουμε. Ο κύριος Τσίπρας την επέβαλε. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι αυξήσαμε 6 φορές τον κατώτατο μισθό και αυξήσαμε 16% από το 2023 τη συντάξη. Με τα προβλήματα τα πληθωριστικά βεβαίως. Όμως εμείς δεν πήραμε μια χώρα την οποία πήγαμε και τη βάλαμε ένα χρέος στο μνημόνιο, επειδή θέλαμε να ζήσουμε την σοσιαλιστική ονείροξή μας.
0: Κύριε Μαρκόπουλε,
2: και μετά είπαμε, ούψ, λάθος.
0: Τα 22 δις επιπλέον φορολογικά έσοδα, από πού προήλθαν, πώς συνάδει και να μειώνονται οι φόροι και να αυξάνονται 22 δις τα έσοδα?
2: Η Νέα Δημοκρατία, καταρχάς, εμείς λέμε, υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει πάταξη της φοροδιαφυγής. Οι φόροι πού αυξήθηκαν? Για πέστε μου, ποιος φόρος αυξήθηκε? Για πέστε μου.
0: Εγώ σας άλλο ρωτώ. Εσείς με απαντάτε με ερώτηση.
2: Αυτοί οι οποίοι μας
0: πώς αυξήθηκαν?
2: Ποιος φόρο, λέτε,
0: 22 φόρο, δις τα φορολογικά έστω εδώ μειώθηκε η φορολογία. Πώς ταιριάζει?
2: Καταρχάς, η χώρα έχει επενδύσεις. Η χώρα έχει ανάπτυξη.
0: Μπράβο. Δεν και είναι, απαντούν Καρχημάκη Στεμπονέρα. Έπρεπε να έχουμε 8% ανάπτυξη το χρόνο για να έχουμε 22 δις έσοδα.
2: Σας προσκαλώ την επόμενη φορά που θα τους δείτε, πέστε του ποιος φόρος αυξήθηκε. Εμείς δεν είπαμε θα μειώσουμε με ένα νόμο και ένα άρθρο, θα εξαλείψουμε τον έμφυα. Εμείς τον έμφυα, κατά κεφάλιν, τον έχουμε μειώσει 33%.
0: Περιμένω τελείως, θα σας πω τι
2: απαντώ. 33%
0: υπάρχει απάντηση σε αυτό, υπάρχει απάντηση σε αυτό, αλλά τελείωστε
2: εσείς. Λοιπόν, εμείς λοιπόν λέμε, έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές. Και σας το λέω κιόλας, και στην επόμενη δεν θα εξακολουθήσουμε σε αυτό το δρόμο. Είμαστε η παράταξη εκείνη, η οποία δεν λέει θα. Εμείς λέμε να. Και να σας πω και κάτι. Εμείς ό,τι τάξαμε προεκλογικά είπαμε αύξηση του κατώτατου μισθού. Εμείς το κάνουμε. Δεν λέμε άλλα και στο τέλος ουπ, ζόγκ, να θυμηθώ και το παλιό τηλεπαιχνίδι.
0: Ακούστε τώρα.
2: Δεν μας βγήκαν οι προβλέψεις
0: μας. Τι σας απαντούν? Ναι, δεν επιβάλλατε νέους φόρους.
2: Δεν επιμένετε εσείς να μου λέτε δηλαδή ότι ο Τσίπρας είναι αξιόπιστος.
0: Όχι.
2: Και πατάτε δηλαδή
0: εγώ
2: στο
0: λέω,
2: τι λέει ο Τσίπρας για τους φόρους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι, όχι, όχι, εγώ λέω ότι λέει αντιπολίτευση. Δεν είναι μόνο ο Τσίπρας, είναι το Πασόκ. Περιμένετε, περιμένετε.
2: Γιατί το Πασόκ, με συγχωρείτε, θα δώσει 13η σύνταξη, 2,5 δισεκατομμύρια.
0: Περιμένετε. Αυτό που λέμε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία μας έχει ταράξει. Περιμένετε. Στην έμεση φορολόγηση έχει το ΦΠΑ. Είμαστε πρωταθλητές στους έμεσους φόρους στην Ευρώπη, στα καύσιμα, στα βασικά προϊόντα. Παίρνει τα χρήματα, μετά πανηγυρίζει ότι τα πήρε και μετά βγαίνει και λέει: θα δώσουμε από τώρα 13 δις για πρόωρια πληρωμή του χρέους μέσα στο 26.
2: Δεν θα απολογηθούμε.
0: Ακούστε, ακούστε.
2: Θα
0: ενώ τα χρήματα αυτά λένε θα έπρεπε να πέσουν στις επενδύσεις, την ανάπτυξη και ακούστε, το Πασόκ λέει από εκεί μπορούμε να δώσουμε 13 δις.
2: Θέλει να εξακολουθεί η χώρα μας να είναι πιο χρεωμένη χώρα. Αυτό
0: για,
2: θέλει,
0: για απαντήστε. Σας είπα τι λένε. Απαντήστε.
2: Σας λέω λοιπόν το Πασόκ, το κατηγορώ και το καταγγέλλω ότι θέλει η Ελλάδα να παραμείνει πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Πασόκ είναι καθαρό τι θέλει. Την καταστροφή της ελληνικής οικονομίας. Η προώρια αποπληρωμή των χρέων της χώρας μας, εκτός από αξιοπιστία που χτίζει διεθνώς για την πατρίδα μας, εξασφάλισε μέχρι στιγμής 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Για κάθε ένα δισεκατομμύριο το οποίο αποπληρώνουμε πρόωρα, γλιτώνουμε 30 εκατομμύρια ευρώ τόκων. Εμείς λέμε λοιπόν, αυτό το χρέος δεν θα πνίξει. Μάλιστα, μας το παίζουν και Παπανδρεϊκοί. Ο Ανδρέας Παπανδρέου πολύ σωστά είχε πει προς τα σδισμάς του βίου του ότι ή το χρέος θα εξαφανίσει το έθνος, ή το χρέος θα εξαφανίσει το έθνος, ή το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος. Παπανδρεϊκοί μένα, αλλά το ξεχάσαν αυτό. Είναι δυνατόν να αντιπολιτεύεται? Εγώ δεν λέω μια επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Μια εθνική επιτυχία με τις θυσίες των Ελλήνων. Και λέτε να αντιπολιτεύεται το Πασόκ? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο ακούμε το τελευταίο διάστημα για την πρόοδο της χώρας μας? Γιατί είναι πρόοδος για τη χώρα μας. Αφήνουμε πίσω τον κακό,
0: χρεωμένο
2: εαυτό μας.
0: Ότι εδώ καλό είναι να πληρώσουμε το χρέος, αλλά αν περισσεύουν χρήματα από τη φορολόγηση, να τα μοιράσουμε στον κόσμο.
2: Κύριε Στραβελάκη, μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Πέστε μου μία περίοδο στην ιστορία που δεν προτάσαμε το σήμερα έναντι του αύριο. Πάντα κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει σήμερα. Ερωτώ λοιπόν. Τα παιδιά... Εμάς μπορεί να μην μας σέβονται ως Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα παιδιά και τα εγγόνια τους, όλοι αυτοί οι οποίοι τολμούν και αμφισβητούν τη θετική πορεία αποπληρωμής του χρέους μας, δεν τα υπολογίζουν.
0: Απάντηση.
2: Τα παιδιά και τα εγγόνια μας ελαφρύνονται με αυτή την πορεία. Είναι μια πολιτική ντροπή αυτό το οποίο ακούμε.
0: Τα υπολογίζουν, αλλά αυτό είναι δική μου απάντηση. Δεν το λέει αντιπολίτευση, γιατί τώρα
2: δεν
0: το
2: νομίζω,
0: λέτε.
2: Δεν νομίζω.
0: Εγώ ρωτώ
2: το
0: πριν.
2: Το μικροπολιτικό τους όφελος να πούνε κάτι.
0: Αφήστε την αντιπολίτευση. Σας ρωτώ εγώ τώρα.
2: Κυβέρνηση θέλω.
0: Ρωτώ εγώ. Εσείς λέτε τα παιδιά και τα εγγόνια. Το είδα, είναι η κυβερνητική γραμμή, το λέει ο κ. Μαρινάκης, το λέει ο κ. Σκέρτσος, ο κ. Πυρακάκης. Εγώ ρωτώ, ο ηλικιωμένος, ο συνταξιούχος, αφήστε το ηλικιωμένος, διαγράψτε το, ο συνταξιούχος, γιατί μπορεί να είναι 60 χρονών, που μας ακούει τώρα και ο οποίος παίρνει κάτω από 1000 ευρώ και ο οποίος δεν τα βγάζει πέρα και δεν πήγε διακοπές. Να σκεφτεί τα εγγόνια του ή να πει, γιατί δεν μου δίνουν, ακούω το Πασόκ να μου λέει, θα μου δώσετε κατρίτη σύνταξη γιατί περισσεύουν. Και ακούω τη Νέα Δημοκρατία να λέει, θα νοιαστώ τα εγγόνια μου και το περίσσευμα από την υπερφορολόγηση θα πάει στην πρόωρια πληρωμή του χρέους. Ωραία, να ζήσω ως τότε. Τώρα όμως δεν μπορώ να ζήσω με 800 ευρώ σύνταξη. Εκεί τι απαντάτε σε αυτό το συνταξιούχο?
2: Εμείς απαντάμε με πράξεις. Από το 2023 έχουμε αυξήσει 16% τις αυξήσεις. Είμαστε αυτοί οι οποίοι κατήργησαν, καταργούμε στην πράξη, όχι λόγια θα. Να. Λέμε λοιπόν, εμείς καταργήσαμε την προσωπική διαφορά και θα υπάρξει και όφελος στους συνταξιούχους και δεν θα μείνουμε μόνο εδώ. Έχουμε μέρες μπροστά μας και ο συνταξιούχος θα δει τη μέρημνα την οποία εμείς θα έχουμε. Όχι όμως να λέμε ψέματα στους συνταξιούχους. Τα ψέματα του κυρίου Τσίπρα ότι έδωσε 13η σύνταξη τη στιγμή που ήταν ένα επίδομα κατώτερο.
0: Τώρα σας ζώρισα εγώ για το στέψι.
2: Μισό λεπτάκι κύριε Στραβελάκη, δεν θα αφήσω κανέναν. Δεν θα αφήσω κανέναν. Θα πω τα πεπραγμένα ολονών.
0: Ναι, ναι.
2: Ούτε λοιπόν τον κύριο Τσίπρα που βάφτισε ένα επίδομα 13η σύνταξη γιατί είχε εκλογές να κερδίσει και το ξέρουν όλοι και γι' αυτό και γι' αυτό κατεψηφίστηκε. Ούτε το Πασόκ που τάζει τα πάντα ακοστολόγητα η 13η σύνταξη για να λέμε στον συνταξιούχο φίλο μας. 13η σύνταξη ολόκληρη παίρνει 900 ευρώ, να πάρει 900. Παίρνει 1000, θα πάρει 1000. Σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μόνιμα. Να μας πει το Πασόκ που θα τα βρει αυτά τα λεφτά. Όχι κοροϊδία στον Έλληνα συνταξιούχο, αλήθειες. 2,5 δις. Και το Πασόκ μάλιστα παρακολουθώ ότι έχει υπαναχωρήσει τις τελευταίες μέρες. Κάτι ψελίζουν για το ΕΚΑΣ, κάτι ψελίζουν για Εθνική Σύνταξη. Έχουν αλλάξει γιατί κατάλαβαν σε τι γκάφα έπεσαν. Εμείς λοιπόν λέμε, ο συνταξιούχος με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί αυξήσεις στις συντάξεις πραγματικές, όχι πλασματικές, είναι η Νέα Δημοκρατία και εμείς έχουμε πεπραγμένα. Δεν κάνουμε εκθέσεις ιδεών ακοστολόγητες.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, σε αυξήσεις της συντάξης θα ανακοινώσει, έχει ήδη ανακοινωθεί το επίδομα των 300 ευρώ τον Νοέμβριο. Αυτό μας κάνει περίπου 30 ευρώ το μήνα. Αυτό μας κάνει 1 ευρώ την ημέρα. Μακάρι να βρεθούν χρήματα και ο Πρωθυπουργός να το αυγατήσει αυτό και να το κάνει 400 ή 440. Α, για πείτε μου, έχετε είδηση σε αυτό? Θα γίνει το παραπάνω?
2: Εμείς θα τοποθετηθούμε στον χρόνο τον οποίο πρέπει. Ο συνταξιούχος με τη Νέα Δημοκρατία, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, δεν πρόκειται να ξαναπέσει θύμα ψεύτικων υποσχέσεων, όμως με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει να χάσει ο συνταξιούχος.
0: Ωραία. Επειδή είναι πολύ κοντά εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αυτό που έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές.
2: Κύριε Στραβελάκη, στην ώρα τους.
0: Είναι πολλές φορές. Κάτι αφήνεται να εννοηθεί ότι κάτι μπορεί παραπάνω να γίνει. Διεύρυνση οδηματικών κριτηρίων, η αύξηση του ποσού του επιδόματος. Σίγουρα έχετε ανακοινώσει την προσωπική διαφορά, ότι καταργείται πλέον για όλους τέλος του χρόνου. Ότι έρχονται οι αυξήσεις που θα είναι λίγο μεγαλύτερες λόγω πληθωρισμού, γύρω στο 3% από 1η Ιανουαρίου, δηλαδή η σύνταξη του Δεκεμβρίου. Αρκούν αυτά. Θέλω να πω, μιλάμε για ένα συνταξιούχο που παίρνει τώρα 800 ευρώ ή 900 και θα παίρνει 920. Αρκούν αυτά?
2: Ακούστε. Σίγουρα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Εμείς όμως παλεύουμε για το καλύτερο. Δεν κάνουμε ακοστολόγητες προσεγγίσεις για να ξεγελάσουμε τον κόσμο. Και η μόνη δύναμη η οποία παλεύει για το καλύτερο και πολλές φορές το καταφέρνει, έχουμε παραδείγματα. Τα λέγατε πριν από λίγο. Πόσες πολιτικές ενέργειες και στρατηγικές. Είναι Νέα Δημοκρατία. Λίγη υπομονή. Νομίζω ότι θα έχουμε καλές εξελίξεις.
0: Ωραία. Αφήνουμε τη συντάξη λίγο με τον καθηγητή Μητρόπουλο. Πάμε στα υπόλοιπα. Καταλαβαίνουμε ότι θα είναι στην καρδιά των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού των εξαγγελιών οι εταιρείες, οι επιχειρηματίες και η μεσαία τάξη. Εδώ καταλαβαίνω ότι αποχαιρετούμε το τέλος επιτιδεύματος, ότι πάμε σε ένα νέο σύστημα τεκμηρίων που θα είναι πιο ευνοϊκό για τους συνεπείς φορολογούμενους και ότι πάμε για μία μείωση της προκαταβολής φόρου και ενδεχομένως μείωση στη φορολογία των επιχειρήσεων. Είμαι στη σωστή κατεύθυνση?
2: Πρόκειται για αιτήματα τα οποία τα ακούσαμε στον κοινωνικό διάλογο και εγώ προσωπικά έχω δει δεκάδες κοινωνικούς εταίρους, επαγγελματικούς φορείς όλες αυτές τις ημέρες, όλες αυτούς τους τελευταίους μήνες. Προφανώς όταν ακούμε είμαστε από εκείνους που τον λαμβάνουμε πολύ σοβαρά τον κοινωνικό διάλογο υπόψη, δεν είναι προσχηματικός. Έχετε περιγράψει ένα πλέγμα πολιτικών, θα εξειδικευτούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Σας λέω όμως ότι είναι πράγματα τα οποία ακούσαμε και τα αξιολογήσαμε ως σοβαρά όταν τα ακούσαμε. Ένα προς ένα. Επομένως, νομίζω ότι λίγη υπομονή και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα δούμε το πλήρες περίγραμμα αυτής της πολιτικής. Αυτό το οποίο όμως σας το λέω μετά λόγου γνώσεως είναι ότι ακούσαμε πάρα πολύ σοβαρές προτάσεις και προσεγγίσεις και πολλές από αυτές θα τις συμπεριλάβουμε στο τελικό πακέτο της.
0: Άρα, με έναν τρόπο επιβεβαιώνεται ότι είναι στο σχεδιασμό, εξετάζονται, είναι στο τραπέζι, κοστολογούνται.
2: Με την τελική προσέγγιση τους για να αξιολογηθούν και από τον ελληνικό
0: λαό. Αν δούμε τώρα τη μεγάλη εικόνα, ξεκινήσαμε από 1 δισεκατομμύριο, φτάσαμε στο 1,5. Στα 2 σήμερα βλέπω στην αυτεμπορική ότι αυτές θα είναι εξαγγελίες σε ορίζοντα τετραετίας. Το πακέτο θα φτάσει στα 4 δισεκατομμύρια και θα είναι μπροστοβαρές. Είναι κάτι γενικό αυτό που σας ρωτάω, άρα μπορείτε να πείτε αν γενικά είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση.
2: Μπορώ να σας πω ότι θα είναι ένα πολύ πολύ καλό πακέτο για τους πολίτες οι οποίοι έχουν ανάγκη να στηριχτούν σε δύσκολες συνθήκες. Δεν θα ήθελα να προσδιορίσω αριθμητικά. Αυτά είναι εξαγγελίες που είναι ένα προνόμιο του Πρωθυπουργού. Ας ακούσουμε τον Πρωθυπουργό στις 5 Σεπτεμβρίου. Θα μας διαφωτίσει όλους. Πάντως, θεωρώ ότι είναι το αποτέλεσμα ενός γόνιμου και παραγωγικού διαλόγου και εκτιμώ ότι πολλές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες μέσα από αυτό το πακέτο της ΔΕΦ θα δουν τις προτάσεις τους σε έναν μεγάλο βαθμό να υλοποιούνται.
0: Τώρα σας βάλω δύσκολα. Υπάρχει περιθώριο να ικανοποιηθούν πάγια αιτήματα ή προτάσεις κοινωνικών ομάδων της αντιπολίτευσης για θέματα τα οποία κοστίζουν πάρα πολύ, αλλά επιμένει η αντιπολίτευση ότι έχετε το περιθώριο να το κάνετε, αλλά είναι θέμα διαφορετικής προσέγγισης. Μείωση ΦΠΑ, έστω σε 2 προϊόντα. Κάτι ακούω για το σερβιριζόμενο καφέ, ότι μπορεί να έχουμε μια στοχευμένη μείωση ΦΠΑ σε 1-2 περιπτώσεις. 13η σύνταξη που επιμένει το Πασόκ ότι θα κοστίσει η μισή πρώτη 13η σύνταξη τον πρώτο χρόνο κάτι λιγότερο 500 εκατομμύρια. Μπορεί να περιμένουμε κάποια εξαγγελία έκπληξη από τον Πρωθυπουργό ή θα κινηθούμε?
2: Η αύξηση των συντάξεων έτσι όπως τις λέει το Πασόκ είναι εντελώς ακοστολόγητες και εντελώς λάθος.
0: Λέει ότι συνολικά είναι 1,7 δις.
2: Δεν σχολιάζω προσεγγίσεις επίπεδου ακοστολόγητου. Να σας πω κάτι, τους έχουν προκαλέσει να πάμε και στο γενικό.
0: Λέει ότι είναι κοστολογημένες.
2: Δεν είναι καθόλου, είναι ακοστολόγητο.
0: 1,7 δις το χρόνο στην πλήρη τους ανάπτυξη.
2: Δεν είναι έτσι, όχι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, άρα δεν συζητάω πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν καν σε κοστολόγηση. Εγώ θα πω το εξής. Η κυβέρνηση αυτή, όπου έχει χρειαστεί, έχει κάνει παρεμβάσεις. Και σε ΦΠΑ, σημειακά όμως, γιατί η αντιπολίτευση λέει να μειωθεί ο ΦΠΑ σε όλα τα τρόφιμα, δηλαδή ουσιαστικά το κράτος να μην εισπράττει τίποτα και να ξαναχρεοκοπήσουμε. Εμείς λοιπόν, όπου χρειάζεται, παρεμβάσεις έχουμε κάνει και αν χρειαστεί θα ξανακάνουμε. Δεν είναι όμως επειδή το λέει η αντιπολίτευση, επειδή εμείς το κοστολογούμε ό,τι κάνουμε.
0: Άρα αφήνεται κάποιο περιθώριο για κάποια συγκεκριμένη, λέω, στοχευμένη παρέμβαση, συνολικά λέω, όχι ειδικά.
2: Εγώ δεν αφήνω περιθώρια, λέω αυτό το οποίο λέω. Λέω λοιπόν ότι σημειακά όπου χρειαστεί,
0: αυτό λέω,
2: εμείς κάναμε και θα κάνουμε παρεμβάσεις.
0: Στοχευμένη.
2: Στοχευμένα και δημοσιονομικά, και δημοσιονομικά ορθά. Όχι αυτά τα γονατογραφήματα τα οποία θα βάλουν την ελληνική οικονομία σε περιπέτειες.
0: Τώρα, έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση για την αγοραστική δύναμη και το διαθέσιμο εισόδημα και θα το είχατε όλο το καλοκαίρι ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 είχαμε μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος κατά 3,6% του διαθέσιμου πραγματικού εισοδήματος των οικογενειών και ότι είμαστε στον πάτο της Ευρώπης. Και γενικά ένα από τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης είναι ότι εσείς μπορεί να λέτε ότι αυξάνουμε μισθούς, αυξάνουμε συντάξεις, έτσι αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια, αλλά λέει η αντιπολίτευση, απ' τη μια και η ακρίβεια επιμένει, διότι δεν χτυπάει τα καρτέλ, το είπαν σήμερα όλα τα κόμματα, ακριβώς αυτό όπως σας το λέω, και το δεύτερο, ότι εσείς λέτε ότι δίνετε αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, αλλά στην αγοραστική δύναμη, γιατί η ακρίβεια υπερτερεί, είμαστε στον πάτο. Είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία. Εδώ ποια είναι η απάντηση?
2: Θα σας πω, κύριε Στραβελάκη, το εξής. οι αυξήσεις τις οποίες έχουμε δώσει είναι μόνιμες. Έχουμε δώσει 6 αυξήσεις στον κατώτατο, θα προχωρήσουμε σε αυτά τα βήματα. Έχουμε μειώσει φόρους. Αυτά είναι μόνιμα
0: μέτρα. Μιλώ για την πραγματική αγοραστική δύναμη.
2: Να σας πω. Λοιπόν, προφανώς υπάρχει μια κρίση πολύ μεγάλη. Δεν το παραγνωρίζουμε και ούτε λέμε κάτι διαφορετικό στους πολίτες. Είναι μόνο και στους ακροατές σας. Και γίνονται ενέργειες. Ο πληθωρισμός μέσα στον Ιούλιο μειώθηκε κατά 0,4%, πήγε στο 2,7%, όταν είναι 2,9% στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος. Λέμε όμως, είναι μια συγκυρία η διεθνής κρίση. Έχει να κάνει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είναι μια κρίση πολυεπίπεδη. Τα μέτρα τα οποία ψηφίζουμε και προωθούμε και θα τα ακούσετε και στη συνέχεια και τα οποία θα τα ψηφίσουμε και στην πορεία μέσα στον Οκτώβρη είναι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Όσο προχωράει η ελληνική οικονομία, όσο πηγαίνουμε καλύτερα δημοσιονομικά, τόσο θα έρχονται μέτρα τα οποία επαναλαμβάνω. Είναι μόνιμα. Η κρίση, όποια κρίση αν θέλετε κιόλας, και οι προηγούμενες και ο COVID ήρθε πέρασε. Ο Ρωσοκρανικός πόλεμος επιμένει βέβαια, αλλά σας λέω, αυτές οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Τα μέτρα όμως είναι μόνιμα. Οι αυξήσεις στο μέσο, στον κατώτατο μισθό είναι μόνιμες. Οι αυξήσεις στις συντάξεις αυτές οι οποίες προσδιορίζουμε
0: είναι μόνιμες. Η ακρίβεια είναι μόνιμη.
2: Δεν είναι μόνιμη, θα
0: πρέπει να δεν είναι μόνιμη,
2: η ακρίβεια καταρχάς έχει μετατόσεις και το βλέπετε, αλλά και ταυτόχρονα έχει και τον τρόπο αντιμετώπισής της. Δίνουμε έναν αγώνα. Έχετε δει ότι μέσα στο καλοκαίρι υπήρξε αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων. Θα δοθεί κι άλλος αγώνας. Προφανώς χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο θα έχουμε μέσα στις επόμενες ημέρες τη συμφωνία για 1000 προϊόντα με στόχο αποκλιμάκωση.
0: 1η Σεπτεμβρίου, το ξανά πει πρώτα.
2: Ακριβώς, 1η Σεπτεμβρίου. Είχαμε την προηγούμενη συμφωνία η οποία αποκλιμάκωσε έως και 6% κάποιους κωδικούς. Δίνουμε έναν αγώνα. Λέμε όμως ότι οι αυξήσεις του εισοδήματος και οι μειώσεις των φόρων είναι μόνιμες. Αυτά λοιπόν έχουν έρθει για να μείνουν. Ο κατώτατος μισθός δεν θα ξαναπέσει. Ο κατώτατος μισθός θα προδιαγραφεί πλέον και πάει στα ευρωπαϊκά δυτικά πρότυπα, όχι στα καχεκτικά βαλκανικά. Εμείς λοιπόν δίνουμε έναν αγώνα και κατά του μετόπου της ακρίβειας, πιστεύουμε με μια ένταση, αλλά και ταυτόχρονα και στην ενδυνάμωση των εισοδημάτων συνταξιούχων, μισθωτών, πολιτών, ιδιωτικών, δημοσίων υπαλλήλων. Είναι ένας πολυεπίπεδος αγώνας. Όποιος τάζει μαγικές συνταγές, κύριε Στραβελάκη, νομίζω ότι δεν δίνει σωστό αγώνα. Και τα πληρώσαμε. Ο κύριος Τσίπρας είναι η προσωποποίηση των εύκολων
0: λύσεων. Την επόμενη φορά θα επικοινωνήσουμε θα σας διαβάζω μηνύματα ακροατών. Τώρα το τελευταίο, επειδή είναι χιλιάδες αυτά, όση ώρα μιλάτε, έχει πάρει φωτιά ο πίνακας. Λέει ο Σπύρος, ακόμα κι αν είναι έτσι για τη δίθεν 13η σύνταξη του Τσίπρα, σκεφτείτε ότι αυτός έδωσε στους συνταξιούχους σε λιγότερο από ένα χρόνο μετά τα μνημόνια, ενώ αυτοί, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, δεν μπορούν να δώσουν 8 χρόνια μετά τα μνημόνια. Στις τράπεζες όμως και στους σούπερ μακετάδες ή της εταιρείας ενέργειας προσφέρουν υπερκέρδη και ακαταδίωκτο.
2: Όχι, ο φίλος αδικεί, με συγχωρείτε. Αυξήσεις η Νέα Δημοκρατία στους συνταξιούχους έδωσε και την πρώτη τετραετία. Η Νέα Δημοκρατία, εγώ είπα ότι από το 2023 έχει δώσει 16% αυξήσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η οποία κατάργησε την προσωπική διαφορά του κυρίου Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία είναι παρούσα σε 6 αυξήσεις κατώτατου μισθού. Με συγχωρεί ο καλός φίλος. Ο κύριος Τσίπρας έκανε μια σειρά από 30 αυξήσεις. Κρατήστε το νούμερο. 30 φόροι λοιπόν αυξήθηκαν από τον κύριο Τσίπρα και
0: το κρατώ. Θα επανέλθουμε μηνύματα ακροατών.
2: Επίσης, Αθηνά, το καλός μας φίλος, τον εμβληματικό Ένθια, τον οποίο τον μειώσαμε από την πρώτη τετραετία. Έτσι. Δεν είναι έτσι όπως μας τα λέει ο καλός φίλος.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, στην εκπνοή θα πω, βλέπει εδώ ο Σωτήρης Τριφυλάρα, λέει γάλα τάδε, λέει τη μάρκα σούπερ μάρκετ τάδε, είχε τα 2 λίτρα 2 ευρώ, σήμερα το ίδιο γάλα 2,60. Γιατί μειώσεις μιλάμε. Κρατήστε το. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε τον καθηγητή Μητρόπουλο.

0: Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Από την 1η Σεπτεμβρίου οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη της χώρας έως το 2030. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή τις περιοχές ελληνικής κυριαρχίας, δήλωσε στον απόϊχο των αντιδράσεων της Τουρκίας για το νέο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τουρισμό. Με αντίπεινα προειδοποιεί Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες για να επιτεθούν στο Ιράν. Απειλεί ευθέως τη Βουλγαρία λόγω στάθμευσης σε έδαφος της Αμερικανικών Αεροσκαφών Ανεφοδιασμού. Προφυλακίστηκε στα Χανιά 59χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι ασελγούσε στη 14χρονη βαφτισιμιά του. Περισσότερα στο real.gr.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: 37 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 35 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκίδα, 30 στη Μήλο και 34 στην Καλαμάτα.
7: Μιντέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Ξέρετε γιατί το θυμήθηκα τώρα αυτό. Βασίλης Καράς, Pixlax, 1993. Εδώ έχουμε το Βασίλη Καρά, ένα υπέροχο τραγούδι.
1: Εκείνη μόνο ξέρει και μέσα της τα κλαίει.
0: Με το χαρακτηριστικό τρόπο λάσκαρη που τραγουδούσε ο Βασίλης Καράς, αυτό που κάνει έτσι που πνίγεται και τραγουδάει. Φωνάρα, ε. Μόνο σας παρακαλώ, αν το ακούτε τώρα και οδηγείτε, μην ανοίξετε την πόρτα. Γελάω μόνος μου, τι να κάνω, αντί να κλαίω με αυτό που έγινε. Με αυτόν τον οδηγό, τον οποίο εντόπισαν από το βίντεο που είχε ανεβάσει για να καμαρώσει, ότι για να ακουστεί στη διαπασόν ο Βασίλης Καράς και στο Άστινα λέει, μπήκε στη σύραγγα της κακιάς σκάλας στην Αθηνών Κορίνθου, άνοιξε πρώτα την πόρτα του οδηγού, μετά και του συνοδηγού για να ακούγονται τα ηχεία στη διαπασόν και πήγαινε με 100 χιλιόμετρα στη σύραγγα έχοντας ανοιχτές τις πόρτες και στη διαπασόν Βασίλη Καρά. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Και είναι μόνη. Δεν έμαθε ποτέ της να πονά.
0: Δεν υπάρχει, δεν είναι εδώ και η Λουκία για να το σχολιάσει. Θα το κρατήσω να σας το ξαναβάλω τη Δευτέρα.
1: Ας την αλέγει.
0: Ξαναλέω, τραγουδάρα, αλλά εντάξει, ανοίξτε τα παράθυρα, ναι. Την πόρτα μην την ανοίξετε για να ακούσουνε. Ούτε στη σύραγγα, ούτε οι διπλανοί. Ακούστε το και απολαύστε το μόνοι σας το αυτοκίνητο ή στο σπίτι. Είπαμε, αυτός το ανέβασε και καμαρώνει. Καμάρωνε μέχρι που εντοπίστηκε από τις αρχές και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του. Κλείδωσε το αυτόφορο για επικίνδυνη οδήγηση μόνο και μόνο γιατί είχε περάσει το χρονικό διάστημα. Ήταν Ιούλιο αυτό και άργησαν να τον βρούνε το συγκεκριμένο οδηγό. Μα είναι δυνατόν. Τι μυαλό κουβαλάνε μερικοί. Με ανοιχτές πόρτες για να ακούγεται ωραίος ο Βασίλης Καράς, παιδιά. Αλλά όχι με ανοιχτή την πόρτα στη σύραγγα της κακιάς σκάλας. Δεν έχει παράπονο, Λάσκαρη. Τη μια ο Άδωνης με το παλιόπεδο Τσίπρας που μας έδωσε την μπάστα στο Ράδιο Διονυσίου. Την άλλη ο ασυνείδητος οδηγός με το Άστερα λέει του Καρά. Τη βγάλαμε την εκπομπή σήμερα. Αλλά εγώ τώρα θέλω να κάνω άλλη εισαγωγή με τον καθηγητή Μητρόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλή σεζόν, καλή εβδομάδα.
2: Και καλές ειδήσεις να μας λέτε στις επιτυχημένες εκπομπές.
0: Εσείς να μας λέτε καλές ειδήσεις και εσείς φέρετε τις ειδήσεις, κύριε καθηγητά. Αλέξης Μητρόπουλος, καθηγητής εργατικού δικαίου, πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής. Κύριε καθηγητά, εγώ λέω και θα παρακαλέσω το Λάσκαρη να πριν μιλήσετε να κάνουμε μια άλλη μουσική εισαγωγή, διότι έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι ωραίες είναι οι διακοπές που πάει η μισή Ελλάδα, αλλά η μισή δεν πάει. Και δεν πάει η μισή Ελλάδα, κυρίως οι ταξιούχοι, δεν έχουν τη δυνατότητα με τέτοιες αποδοχές να πάνε έστω και μία μέρα σύνταξη, διακοπές. Δεν μπορούν να πάνε γιατί δεν περισσεύει με 800. Νομίζω μας έχετε πει ότι πάνω από τους μισούς ταξιούχους παίρνουν σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Άρα πού να περισσέψουν χρήματα.
2: 6 στους 10.
0: Λοιπόν,
2: 950 ευρώ.
0: Ναι, εγώ λοιπόν λέω ότι πρέπει να βάλουμε εθνικό στοίχημα να μην μείνει ούτε ένας Έλληνας ή συνταξιούχος ή μισθωτός ή πατέρας ή μητέρα χωρίς διακοπές του χρόνου το καλοκαίρι, ότι όλοι δικαιούνται όχι μια μέρα διακοπές, κανονικές διακοπές, και γι' αυτό γίνει και viral το τραγούδι που θέλω να ξανακούσουμε λίγο, Λάσκαρη, ακούστε το μαζί μας κύριε καθηγητά, από ένα συγκρότημα που είναι τεχνητή νοημοσύνη το τραγούδι, δεν είναι κανονικό, η Ghost, το «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο». Όλοι χρωστάμε στην μισή Ελλάδα που δεν πήγε διακοπές έναν Αύγουστο διακοπών. Πάμε να ακούσουμε λίγο.

0: Δεν το συνηθίζω, το έχω ξανακάνει, αλλά πραγματικά το έκανα επειδή πόσες φορές έχουμε κουβεντιάσει μαζί, κύριε καθηγητά, πόσο άδικο είναι να μην πηγαίνουν οι μισοί Έλληνες διακοπές, πόσες φορές έχουμε κουβεντιάσει για τις χαμηλές συντάξεις. Νωρίτερα μιλούσαμε με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, που έκανε εισαγωγή για εσάς και υπενήχθηκε, καταλαβαίνω και το υπενήχθηκε όλο και περισσότερο από την κυβέρνηση, ότι είμαστε κοντά στο σενάριο που μαζί έχουμε συζητήσει και εσείς έχετε αποκαλύψει, ότι γίνονται προσπάθειες αυτά τα 300 ευρώ του Νοεμβρίου, το επίδομα, τώρα να αυγατήσουν με διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων, με αύξηση του ποσού ώστε να πλησιάσει τα 446 ευρώ της εθνικής σύνταξης, να είναι μια άτυπη 13η σύνταξη. Δεν ξέρω, τι μαθαίνετε εσείς γι' αυτό. Καταλαβαίνω ότι σίγουρα κάτι παραπάνω από αυτά που θα πούμε στη συνέχεια έχει να πει ο Πρωθυπουργός για αυτό το 300.
1: Πρώτα πρέπει το 300 από το οποίο έχουν αποκτήσει 800.000 συνταξιούχοι να το πάρουν όλοι.
0: Λόγω των κριτηρίων.
1: Όπως έχουμε, όπως έχουμε εξηγήσει στη δική σας εκπομπή πρώτα-πρώτα, υπάρχουν ηλικιακοί κόφτες, εισοδηματικοί και περιουσιακοί, που δίνουν από τα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων, μόνο στο 1.742.000 τους έχουμε μετρήσει όλους, ποιοι θα το πάρουν, άρα αποκλείονται σχεδόν 800.000.
0: Και κυρίως τα 65 χρόνια, αυτό είναι το ηλικιακό όριο. Και θυμάστε τι αγώνα δώσαμε μαζί, τουλάχιστον να εξαιρεθούν. Πείτε ποιοι εξαιρέθηκαν τελικά μετά από αυτόν τον αγώνα. Από
1: οι χείρες μόνο, υπό τον όρο ότι έχουν μόνο σύνταξη χειρίες, όχι δική τους. Άρα λοιπόν, ο ηλικιακός κόφτης και τα περιουσιακά κριτήρια πρέπει να μπουν. Κατά τα άλλα, πιστεύω ότι θα διευρυνθεί και θα δοθεί σε όλους και θα μεγαλυνθεί, δηλαδή θα γίνει μεγαλύτερο. Να γίνει μέχρι την εθνική σύνταξη, εμείς λέμε τα δώρα, παρά το ότι το δικαστήριο για δεύτερη φορά απέκλεισε τα δώρα, πρόπερση είχε αποκλείσει στους συνταξιούχους, εννοώ την ολομέλεια της Βουλής Δημοκρατίας, και τώρα με αδιανόητα κριτήρια ότι χωρίς τα δώρα οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς.
0: Γιατί θα σα ρωτούσα μετά αυτό, αλλά μια και το θίξατε, έχουμε λοιπόν απόφαση πριν από λίγες μέρες δημοσιοποιήθηκε του Συμβουλίου της Επικρατείας, ολομέλεια. Όχι στο 13ο-14ο μισθό. Εκεί καταλαβαίνω, κύριε καθηγητά, ότι μετά από αυτή την απόφαση, μόνο μια νομοθετική ρύθμιση, που δεν αποκλείεται να γίνει με αυτή την κυβέρνηση τουλάχιστον, θα επαναφέρει τους μισθούς. Η κυβέρνηση λέει ότι χρειάζονται 4 δις για αυτό το πράγμα και δεν υπάρχουν.
1: Τα καταβληθισόμενα είναι 2,220 δις, τα άλλα είναι φόροι. Mm. Τα καταβληθισόμενα, αυτά που θα καταβληθούν, γιατί το 38% με 40% θα γυρίσουν πίσω.
0: Ναι.
1: Άρα να τα αφήσουν αυτά που λένε.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Και ναι, όταν βλέπει ο συνταξιούχος με πίεση των κυβερνήσεων, των δανειστριών κυβερνήσεων, προεξοφλήσαμε φέτος 13 δις, προεξοφλήσαμε πέρυσι 9,5 δις, προεξοφλήσαμε πρόπερση 8,5 δις.
0: Το έθεσα στον κύριο Μαρκόπουλο και απάντησε να σκεφτόμαστε τα εγγόνια μας. Γιατί τι θέλουμε, να κληρονομήσουμε τα χρέη.
1: Πρέπει να ζήσουν και άνθρωποι όμως, το είπατε. Πρέπει να ψυχαγωγηθούν, να ξεκουραστούν, να διασκεδάσουν οι άνθρωποι. Πρέπει να ζήσουν οι άνθρωποι. Διότι τόσα χρόνια μάτωσαν, τους λέγανε, κύριε Στραβελάκη, βάλτε πλάτη, να βγούμε από τα μνημόνια. Βάλανε πλάτη. Χάσανε το 52% της κυρίας σύνταξης. Όλοι. Χάσανε το 60% της επικουρικής σύνταξης. Όλοι. Χάσανε το 65% του ΕΦΑΠΑΣ. Όλοι οι συνταξιούχοι. Και τους λένε τώρα το 2026, δικαστές και πολιτικοί, ότι θα πάει έξω, λέει, η δημοσιονομική ευστάθεια, ο νέος όρος των δικαστών. Είπανε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι με 1095 μέσο μισθό μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Το είπαν αυτοί που με 3.500 μέσο μισθό μπορούν και διαβιούν αξιοπρεπώς. Εδώ πρέπει να προσέχουμε τι λέμε ο καθένας. Και βγάλανε απόφαση μετά από 2,5 χρόνια, 1,5 σελίδα, βγάλανε ανακοίνωση. Όχι απόφαση. Και όταν βγάλανε την απόφαση η ολομέλεια του Αριουπάγου για τα φανς, για να ελεηλατούν τις περιουσίες του κόσμου, βγάλανε απόφαση σε 12 μέρες, βγάλανε απόφαση 50 σελίδων. Κύριε Στραβελάκη, να τα λέμε
0: άρα
1: όλα.
0: Άρα το 1,5 σελίδα λέτε ότι δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη.
1: Μα τι και είπανε μόνο τη φράση την οποία ανέγνωσα μόλις στους πολιτικούς ακροατές σας, ότι και χωρίς τα επίμαχα δώρα μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Αυτό είπα, δεν είπαν τίποτε άλλο. Δεν είπα τίποτα άλλο. Εμείς περαμέναμε απόφαση να σχολιάσουμε με τους φοιτητές μας, με στάσεις εξαιρετικές εκπομπές. Και τώρα τι πρέπει να γίνει. Ο κύριος Πρωθυπουργός έδωσε παράδειγμα. Πριν ένα μήνα, μαζί πιέζαμε, εσείς πρώτα, πιέσαμε την απόφαση για τις συντάξεις κυρίας, την επίσης κακή του Συμβουλίου Επικρατείας, που έλεγε κόφτε στη μέση, αφαιρέστε τη το μισθό από τη συνταξιερία και στείλτε στον Γκιάδα, είπαν οι ανώτατοι δικαστές του συνταξιούχου λόγω θανάτου. Ο κ. Θεουργός πράγματι δεν την εφήρμοσε. Και έφερε απόφαση, παρά την πέθερε νόμο, παρά την απόφαση, την απαράδεκτη, την κακή απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που έλεγε στη μέση συνταξιοκυρίας να κοπούν οι εθνικές, να από το 70 στα 35 να κατρακυλούν. Είπε σωστά η κυβέρνηση, παίρνω νόμο, καμία να μην πέφτει κάτω από το 70% με μια αδικία. Το είπατε. Το είπαμε, το αναδείξαμε πρώτα στην εξαιρετική εκπομπή σας. Λοιπόν. Ότι εξήρεσε τη συντάξη της κυρίας προνόμου Κατρούγκαλου. Άρα τώρα πολιτική λύση για τα δώρα. Πολιτική και εγώ μέσα από την εκπομπή σας προβλέπω ότι τουλάχιστον τη 13η σύνταξη, τουλάχιστον το 13ο μισθό, ο κύριος Υπουργός θα δεσμευτεί και θα χορηγήσει εντός του έτους.
0: Δεν το βλέπω. Δεν. Αυτό που εγώ βλέπω είναι ότι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να αυγατήσουν το 300 του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους. Αυτό καταλαβαίνω. Θα δούμε. Πάμε στα υπόλοιπα μέτρα, κύριε καθηγητά, για τους συνταξιούχους, γιατί είναι το ακροατήριό μας το οποίο περιμένει από εσάς να ακούσει. Πάμε καταρχήν στην αύξηση που θα πάρουν με βάση τον υψηλότερο πληθωρισμό. Τι αύξηση πρέπει να περιμένουν οι συνταξιούχοι που θα τη δουν στη σύνταξη εκεί γύρω στα Χριστούγεννα.
1: Σύμφωνα με τα δικά μας στοιχεία που ενημερώσαμε σήμερα.
0: Είναι πληθωρισμός με συνανάπτυξη δια 2.
1: Και ξένους οργανισμούς πιστεύουμε θα είναι 2,75 με 2,8 η
0: 3,
1: τελική άνθρωση.
0: Δεν θα δούμε 3 μπροστά.
1: Όχι, δεν θα δούμε 3 σύμφωνα με τον πληθωρισμό όπως τον βλέπουμε εμείς ως επιστήμονες και η ένωσή μας. Άρα 2,8 την οποία για πρώτη φορά θα πάρουν όλοι ανεξαιρέτως. Διότι αυτοί που είχαν προσωπική διαφορά
0: και στους υπόλοιπους 670.000.
1: Αυτοί που είχαν προσωπική διαφορά με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης, διότι εφήρμοσε σχολαστικά τον ονειδιστικό θεσμό της κυβέρνησης Τσίπρα, την προσωπική διαφορά, όσοι μέχρι σήμερα είχαν προσωπική διαφορά, στηρίχθηκαν αύξηση της σύνταξής τους κατά 15,5%. Έχασαν, κύριε Ξαβλάκη, όσοι είχαν προσωπική διαφορά μέχρι σήμερα, έχασε την αύξηση του 23. Του 24, του 25 και τη μισή του 26, 15,5% έχασαν αύξηση που πήραν όλοι οι άλλοι. Άρα για πρώτη φορά, έστω αργά, η κυβέρνηση καταργεί αυτό τον σκληρό, τον απαράδεκτο θεσμό της κυβέρνησης Τσίπρα, την προσωπική διαφορά. Άρα στο τραπέζι είναι, ναι. Στο τραπέζι είναι το 300 που θα γίνει 13η σύνταξη. Θα γίνει 400, θα γίνει εθνική σύνταξη, θα το δούμε.
0: Η αύξηση...
1: Και η αύξηση 2,8
0: ναι, αυτή που
1: θα την πάρουν όλοι.
0: Θα την πάρουν όλοι όποιο και αν είναι το ύψος της κύριας σύνταξης.
1: Ανεξαρτήτως όλοι. Το 10,
0: όσο και να είναι.
1: Την αύξηση που
0: υπάρχει πλαφόν σε σύνταξη πάνω από το οποίο δεν παίρνει κάποιος όχι.
1: Δεν υπάρχουν κριτήρια.
0: Όσο και να παίρνει σύνταξη θα πάρει 3%.
1: Δεν υπάρχουν κριτήρια όπως τη σύνταξη παροδία λέγαμε τότε του 19 της κυβέρνησης Τσίπρα που έλεγε θα πάρουν μία επιπλέον σύνταξη όσοι έχουν μέχρι 500 ευρώ και άλλοι θα πάρουν κλιμακωτά. Κάτι υπενήχθη προηγούμενα ο Υπουργός ο κύριος Μαρκόπουλος. Άρα λοιπόν το 2,8 θα το πάρουν όλοι ανεξαιρέτως, δεν υπάρχουν εδώ κριτήρια και το 300 και η συντάξη της κυρίας που μεθαύριο και με δική σας μάχη πολλές συντάξεις.
0: Την Παρασκευή, ναι.
1: Ναι, την Παρασκευή, την Πέμπτη το απόγευμα.
0: Το 35 θα γίνει πάλι 70.
1: 8.500 θα πάρουν διπλάσιες συντάξεις. Ναι. Διπλάσιες. Θα διπλασιαστούν
0: το 35% από το 35% θα πάει 70. 70.
1: Ναι. Και 122.000 δεν θα χάσουν τη μία εθνική σύνταξη που έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου. Αυτό δεν το εφήρμοσε παρά την απόφαση ο κύριος Υπουργός. Και 75.000 του ιδιωτικού τομέα. Συνταξιούχοι λόγω θανάτου δεν θα επιστρέψουν χρήματα διότι έτσι πρωτοαναδείχθηκε το θέμα των συνταξιούχων κυρία, θυμόσαστε αν θα επιστρέψουν
0: βέβαια,
1: αναδρομικά
0: και αυτοί, αυτό τελείωσε αυτοί, πάει αυτό ευτυχώς,
1: που δεν, άρα λοιπόν εδώ και μένουν όμως 80.000 συνταξιούχοι λόγω θανάτου τώρα που μιλάμε ήδη έχω πάρει τρία μηνύματα ναι. Για μας τι θα γίνει με την αδικία προ του νόμου Κατρούγκαλου.
0: Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να ανοίξουμε ξανά το θέμα, γιατί όλα αυτά είναι αποτέλεσμα που συζητούμε των νόμων της περίοδου ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θεωρώ ότι αδικούμε τον Κατρούγκαλο, γιατί δεν τα έκανε μόνος του. Υπήρχε μια κυβέρνηση. Θέλω να πω, δεν ξύπνησε ένα πρωί ο Γιώργος Κατρούγκαλος και είπε: δεν κόβω τις συντάξεις, δεν ισοπεδώ το ασφαλιστικό.
1: Εγώ και στα βιβλία μου λέγω νόμοι τι ναι,
0: είναι πιο δίκαιο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι,
0: ωραία,
1: πιο δίκαιο
0: για να είμαστε
1: αυτό.
0: Δίκαιοι. Και να κλείσουμε με το θέμα της φοράς αλληλεγγύης. Καταλαβαίνω ότι έχουν βγάλει τα κομπιουτεράκια και ψάχνουν να βρουν πώς θα καταργήσουν οι εισφορές στις επικουρικές τάξεις που δεν παίρνουν αύξηση, ή την εισφορά υπερασθενίας ή την εισφορά αλληλεγγύης, και στην κύρια σύνταξη δεν θα γίνεται αυτό να επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ, αλλά κλιμακωτά. Για πείτε μας γι' αυτό για να κλείσουμε.
1: Να πούμε ότι είναι φόρος. Ναι. Τεστίστηκε για την κυβέρνηση του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Λεωβέρντος Κουτρουμάκης.
0: Να, εδώ υπάρχει Πασόκ. Δεν υπάρχει.
1: Άρα, το 10. Από το 10, κύριε Σταρβελάκη, έχουμε μαζευτεί 24 δις. Δίνει κάτι τέτοιο ο κρατικός προϋπολογισμός, αλλά τα περισσότερα, 24 δις, είναι κουμπαρά στην Τράπεζα της Ελλάδος, είναι σωρευμένες στις φορές που έχουν πάρει από τους συντακτικούς μέχρι το 26. Αυτός ο απαράδεκτος ιδιότυπος φόρος που τον κράτησε η κυβέρνηση Τσίπρα, που τον κράτησε η σημερινή κυβέρνηση και παίρνει κατέτος περίπου 1 δισεκατομμύριο από τους συντακτικούς. Κύριε Στραβελάκη, αν δείτε τη σελίδα 127 του φετινού προϋπολογισμού, μόνο την εισφορά αλληλεγγύης το ΕΟΕΚΚΑ θα πάρει 970 εκατομμύρια. Και από την εισφορά υπερυγείας, άλλα 2,5 δις σχεδόν.
0: Αυτή επιβάλλεται είναι το 6% στις επικουρικές συντάξεις.
1: Δηλαδή οι συνταξιούχοι φέτος, κύριε Στραβελάκη, φέτος που μιλάμε για παροχές να πάρουν κάτι, θα δώσουν 3,5 δις από δύο εισφορές. Την εισφορά του 10, εισφορά αλληλεγγύης, και την εισφορά υπερυγείας που δυστυχώς την γεννήκευσε ο κύριος Τσίπρας. Γιατί, να πούμε και αυτό, για πρώτη φορά στις επικουρικές και στις άλλες παροχές ο κύριος Τσίπρας έβαλε επιπλέον 6%, ενώ μέχρι τότε ήταν ένα 4% μόνο επί των κυρίων συντάξεων.
0: Λοιπόν, επειδή είστε χυμαρόδης, θα μου κάνει παράπονα η Λουκία ότι έχασε τα καλύτερα από εσάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας να τυποδηθούμε μαζί την άλλη Δευτέρα για να δώσουμε όλα τα νεότερα στους συνταξιούχους και τους μισθωτούς.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ, κύριε καθηγητά, ο καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος. Πάντα με εξαιρετική πληροφόρηση. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται από μηνύματα για την είδηση ότι αυτός ο ασυνείδητος οδηγός 21 ετών μπήκε στην κακιά σκάλα, άνοιξε τις πόρτες του αυτοκινήτου, πρώτα του οδηγού και μετά του συνοδηγού, για να ακούγεται από τα ηχεία στη διαπασόν μέσα στη σύραγγα της κακιάς σκάλας, στο πιο επικίνδυνο σημείο της Αθηνών Κορίνθου. Βασίλης Καράς, Άστινα λέει. Άστινα. Αλλά η Κατερίνα Κάβουρα έχει στείλει το καλύτερο μήνυμα. Νίκο μου, λέει, συγγνώμη, στην κακιά σκάλα, με ανοιχτές πόρτες, αλλά χωρίς ουίσκι, τι να τον κάνεις τον Καρά. Δεν είχε ουίσκι, λέει, το χάρο αγκαλιά είχε. Λέει ο Λάσκαρης, και να πει ένα ευχαριστώ στο Θεό που έζησε. Έχει δίκιο, μπράβο Κατερίνα, έστειλε το καλύτερο μήνυμα σήμερα. Σας είπα για τις αυξήσεις που βλέπουν οι φίλοι ακροατές. Λένε ακούμε για μειώσεις, είπε ο Πρωθυπουργός. Για μειώσεις θα έχουμε τις επόμενες μέρες και τον κύριο Θοδωρικάκο και την κυρία Τσαγκάρη. Θα λέει ο Πρωθυπουργός, έχει πει, έχει ανακοινωθεί επίσημα 31 Αυγούστου, εγώ ήξερα, 1η Σεπτεμβρίου είπε σήμερα, την άλλη εβδομάδα, ότι έχει υπάρξει συμφωνία με περίπου 1.000 προμηθευτές. Τώρα είναι πολύ λιγότεροι από το σύνολο των κωδικών που είναι πάνω από 20.000. Είναι λίγοι οι κωδικοί, αλλά τόσοι μέχρι στιγμής έχουν πει ότι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία προσφορών. Μιλούμε για μειώσεις κατά μέσον όρο 7% σε βασικά προϊόντα. Είναι κρέας από τα ΝΟΠΑ και τα υπόλοιπα είναι συσκευασμένα προϊόντα. Για 2 ή 4 μήνες 7% με συγκεκριμένη ένδειξη ταμπελάκι στα ράφια ώστε να ξεχωρίζει ως μείωση. Βλέπω λοιπόν εδώ και το δω και εγώ στο σούπερ μάρκετ ότι παρά τις μειώσεις που έρχονται από την άλλη εβδομάδα υπάρχουν αυξήσεις αυτή τη στιγμή και αυτό δεν επιτρέπεται. Άρα εγώ το καταγράφω και καλό την κυρία Τσαγκάρη να συνεχίσει να το ελέγχει. Εγώ όποτε το δω τη στέλνω και παραδείγματα με φωτογραφίες από τα ράφια του σούπερ μάρκετ και το ελέγχει αμέσως πρέπει να πω. Ο Real Blogger μου λέει, Νίκο δεν την γλιτώνεις, αύριο θα έρθω να κάνω εκπομπή μαζί σου. Επιτέλους Real Blogger, να σε γνωρίσουμε, σε περιμένω στο στούντιο. Λοιπόν, η ενημέρωση...

0: Του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου παράλληλα με τις νέες λειτουργίες του Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού. Έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, real.gr. Φτάνουμε στο τέλος. Να πω ότι την Κυριακή, σας το λέω από τώρα να το ξέρετε, έρχεται μια πολύ δυνατή Real News. Να πω ξανά ότι ήταν εξαιρετικό το αφιέρωμα σε αυτή τη Real News, πέραν της συνολικής ύλης, στα ελληνοτουρκικά. Όλο το πακέτο της κλιμάκωσης έντασης στο Αιγαίο, με όλες τις πλευρές και όλες τις απόψεις και το παρασκήνιο, και ο Χρήστος Μαζανίτης και ο Παναγής Γαλιατσάτος, εξαιρετικά ρεπορτάζ. Την επόμενη Κυριακή, αυτή που έρχεται λοιπόν, τελευταία του Αυγούστου, δύο βιβλία και ένα περιοδικό. Το ποίημα του δολοφόνου, μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Hillary Adams. Ένα βιβλίο από τα καταπληκτικά best seller που έχει δώσει κατά καιρούς η Real News. Αυτά είναι ένα και ένα. Μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Την Κυριακή με τη Real News. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω το Λάσκαρη Αγοραστό που μου έκανε παρέα εξαιρετική σήμερα, ενώ περιμένουμε από τη Δευτέρα τη Λουκία Γκάτσου, τη Σοφία Γαλάνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη, τη Δέσποινα Καλοχέρι που υποδέχτηκε τα δικά σας μηνύματα και όλους εσάς που ήσασταν σε αυτή την πρώτη μετακαλοκαιρινή, διαγράφεται η λέξη, ενώ διαρκεί το καλοκαίρι, την πρώτη μετά τις μικρές διακοπές εκπομπή μας εδώ στο Real FM, που θα συνεχίσουμε και τη νέα σεζόν 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα από τον Νίκο Στραβελάκη. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, ραντεβού αύριο 3 το μεσημέρι. Γεια σας, να είστε όλοι και όλες καλά.
1: Real FM.
2: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
1: Real FM. Η ώρα είναι 5.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού.
19: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τον οδικό χάρτη της χώρας μέχρι το 2030 τους οικονομικούς άξονες της κυβέρνησης αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, όπως ο ίδιος δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ανέφερε παράλληλα ότι οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου. Και ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα για την οριστικοποίηση των κωδικών. Στόχος είναι να ενταχθούν στη λίστα με τα προϊόντα τουλάχιστον 1.500 κωδικοί. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να προασπίσει την κυριαρχία της, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οριοθέτησε εκ νέου τον ελληνοτουρκικό διάλογο λέγοντας ότι η Αθήνα δεν συζητά τίποτα πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Με αντίπεινα προειδοποιεί Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να επιτεθούν στο Ιράν. Απειλεί ευθέως στη Βουλγαρία λόγω στάθμευσης εδάφητης αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού. Την ίδια ώρα η αρχή του στενού του Περσικού κόλπου ανακοίνωσε ότι συμπεριέλαβε σε μαύρη λίστα 45 δεξαμενόπλια τα οποία απειλεί με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση των φορτίων τους. Στις 8 ώρα Ελλάδος απόψε αναμένεται η συνέντευξη τύπου του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για τις οικονομικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα. Σήμερα ο υδράργυρος έφτασε κατά τόπου στους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 40. Προφυλακίστηκε 59χρονος στα Χανιά με την κατηγορία ότι ασελγούσε στην ανήλικη βαφτισιμιά του. Την καταγγελία κατέθεσε η μητέρα της 14χρονης, υποστηρίζοντας ότι η σεξουαλική κακοποίηση της κόρης της άρχισε όταν ήταν 4 ετών. Ένοπλοι δημοσιοποίησαν βίντεο με εκατοντάδες γυναίκες, ηλικιωμένους και παιδιά που φέρονται να έχουν απαχθεί στην Ιγυρία.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με τρεις ελληνικές συμμετοχές, η σημερινή πρεμιέρα αυτή την ώρα στο Άμστερνταμ στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής μετέχει στο σκύφελα Φρόν Βαρών, ο Αντώνης Παπακοσταντίνου με τον Ανδρέα Μπούρκα παίρνουν μέρος στην Δίκοπο και η Ευαγγελία Αναστασιάδου με τη Μιλένα Κοντού στο διπλό σκιφ.
22: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώς και τοπικές βροχές στα υπηρετικά. Στα βόρεια αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αν δεν ήταν καλοκαίρι, θέλω να σου πω, θα ανησυχούσα.
1: Για ποιο
0: έντονα,
1: πράγμα,
0: έντονα. Θα σου εξηγήσω. 7-9-9-2. Συγγνώμη, 9-11-11-2.
1: 9-11-11-2.
0: Πέρσι. Πάμε λοιπόν προς το καλοκαιρινό πρόγραμμα και πάμε 7-9.
1: Ναι.
0: 9-12, 9. Και τώρα πάμε 5-7. Δηλαδή.
1: Όσο πας και έρχεσαι πιο πρωί.
0: Πιο πρωί, δεν είναι απόγευμα. Ακόμα δεν έχουμε πιάσει.
1: Κάτσε, είσαι ακόμα στο 5. Περίμενε. Ναι, πάει
0: σιγά-σιγά.
1: Στο
0: απογευματινό. Δεν έχουμε πιάσει το μεσημβρινό και το προμεσημβρινό. Εκεί πια.
1: Εσένα σου αρέσει περισσότερο το φως, το φως της νύχτας, θα πω, ναι, του φεγγαριού.
0: Το φως της νύχτας, όπως το είπες, είναι το καλύτερο. Το φως της ημέρας δεν αντέχω.
1: Δεν μπορείς.
0: Υπάρχει. Κοίτα να δεις, το έχω φάει όλη μου τη ζωή. Όλη μου τη ζωή όμως. Σε κάποια στιγμή στο Planet είχαμε τη Βάρδια του Γκουαντάναμο, εκπομπή 4-6.
1: Α,
0: έτσι το λέγαμε τότε.
1: Βάρδια Γκουαντάνα μου λέγεται αυτή.
0: Έτσι λεγόταν.
1: Το γερμανικό που λέμε στο στρατό.
0: Το, ναι.
1: Ναι.
0: 4-6 ήταν στρατό. Το γερμανικό.
1: 2-4.
0: 2-4.
1: Α, λάθος.
0: Αλλά και το 4-6 χάλια είναι. Ναι. Όχι, 2-4 προλαβαίνεις να κοιμηθείς.
1: Τι προλαβαίνεις να κοιμηθείς, Εμμανουέλη? Από τις 4 εννοείς μέχρι το πρωί.
0: 5, δεν θυμάμαι τι ώρα ξυπνάγαμε. Όχι, δεν ξυπνάγαμε 5. 6, το 4-6, 6.30-7 εκεί ήταν εσύ. Γι' αυτό ναι, το 4-6. Το 2-4 πέτσε και δύο ρίτσες. Το άλλο νομίζω είναι εσύ στο μισάωρο εκεί. Όσο δεν έχει σημασία. τα έχω ζήσει αυτά. Αλλά άλλο να δουλεύεις νύχτα προς πρωί και άλλο πρωί προς πρωί.
1: Πρωί προς πρωί είναι στο 4-6, το 4-6. Ναι. Ναι. Όχι, έχεις δίκιο σε αυτό. Κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θα προτιμούσα να είμαι σαν σένα. Δηλαδή να είμαι μέσα στην άγρια νύχτα εδώ. Θα είμαι μέσα στην άγρια νύχτα του ξημερώματος από την άλλη εβδομάδα. Θα το προσπαθήσω. Δεν είμαι πρωινός τύπος. Θα γίνω.
0: Δεν υπήρξα ποτέ πρωινός τύπος, ποτέ. Και πάντα με κυνηγούσαν οι πρωινές βάρδιες. Πάντα.
1: Είσαι αυτό το ανάποδο που λένε, ευχή σου κάτι στο σύμπαν και το σύμπαν θα στο φέρει πίσω. Εσύ ότι έβγαινε το σύμπαν σου φέρνει το ανάποδο. Αυτό.
0: Πιστεύω δηλαδή ότι όταν γράφτηκε ο νόμος του Μέρφη είχαν προβλέψει την ύπαρξή μου.
1: Γεια σας ρε παιδιά, ο Μανώλης Παρδάλης είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Άλλο.
1: Είμαστε εδώ 24 Αυγούστου, Real FM 97,8.
0: Νομίζω θα πει 24 ώρες το 24.
1: Όχι, 24 ώρες το 24, προς Θεού, εντάξει. Θα είμαστε μέχρι και τις 7 εδώ μαζί σας, στο αληθινό ραδιόφωνο. Να κάνουμε παρέα, να πούμε τα νέα μας.
0: Αλλά
1: να
0: μην νομίζετε ότι τελειώσαμε στις 7.
1: Όχι, όχι, ο κύριος Μανώλης στις 9.
0: Περίμενες, έχεις ειδήσεις μετά.
1: Εγώ έχω ειδήσεις, ναι.
0: Και εγώ 9 η ώρα εδώ, γραμμούλες.
1: Χαμός και πανικός θα γίνει.
0: Βέβαια.
1: Θα περάσουμε μια πάρα πολύ όμορφη εβδομάδα, όπως σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. Ο κύριος Μανώλης θα είναι και το Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω λάθος. Θα είσαι Μανώλη το Σαββατοκύριακο αυτό.
0: Τι συνέβη ακριβώς?
1: Είσαι το Σαββατοκύριακο αυτό. Δεν ξέρω, ρωτάω. Είμαι άρτη αφιχθήσα. Δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει.
0: Τώρα με έβαλες σε μια σκέψη, σε ένα προβληματισμό.
1: Δεν θυμάσαι. Εντάξει.
0: Ναι. Θα το δω, περίμενε.
1: Εδώ έχει ανησυχήσει ο ακροατές. Στο μεταξύ στέλνει ο φίλος ο Κώστας Μανώλη. Δεν θα σε ακούμε δηλαδή το βράδυ πια, τέλος εποχής. Όχι, παιδιά, ρεμίστε. Είμαστε ακόμα στο καλοκαιρινό πρόγραμμα. Μην αγχώνεστε.
0: Ναι, αυτή την εβδομάδα είμαστε έτσι. Τώρα την άλλη εβδομάδα θα αλλάξουν τα κόζια.
1: Τα κόζια.
0: Ναι.
1: Το real blogger του έλειψε. Εδώ μας λέει.
0: Και έχει δίκιο. Εντάξει, και εμένα μου τώρα 15 μέρες δεν είναι. Πραγματικά δηλαδή περίμενα να επιστρέψω γιατί δεν είναι αυτό, δεν είναι. Πες το, δεν είχα, αυτό έλεγα τώρα στο Λάσκαρη Αγοραστό που είναι στη ρυθμίση. Το είπαμε, το πες.
1: Ο Λάσκαρη Αγοραστό είναι στη ρυθμίση του ήχου. Κυρία Δέσποινα Καλοχέρι είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Και η κυρία Κατσούλη είναι στα δελτία των ειδήσεων. Οι άδειες νομίζω ότι πρέπει να δίνονται μόνο στους ανθρώπους που μπορούν να τις αξιοποιήσουν. Αν δεν έχεις να κάνεις κάτι την άδειά σου, εγώ είμαι. Είναι, να σου πω, πιο καπιταλιστική άποψη δεν υπάρχει. Τελείως καπιταλιστική. Δεν υπάρχει λόγος να παίρνει. Τι να την κάνεις την άδεια.
1: Υπάρχει κάτι που το γράφει και συνταγή γιατρού. Εγώ το έχω που συνταγή γιατρού. Τα βανοθεραπεία λέγεται.
0: Τι λέγεται?
1: Τα βανοθεραπεία.
0: Τα βανοθεραπεία.
1: Αχα. Καλύτερη ξεκούραση. Να σου πω κάτι.
0: Φορέστε με και ένα πουκάμισο αυτό που δένουν τα χέρια από πίσω.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να κάθονται. Το καταλαβαίνω.
0: Ποιο? Όχι, ρε παιδί. Ναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να κάθονται, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι καλύτερη ξεκούραση. Ας πούμε, εγώ τώρα ήρθα σε από το καράβι. Πήγα και 3 ώρες σπίτι. Νιώθω χώμα, δεν νιώθω ότι ξεκουράστηκα στην άδειά μου.
0: Τι ήρθα.
1: Και δόξα τω Θεώ να λέω, βέβαια, που πήγα διακοπές, έτσι.
0: Νιώθω ότι δεν ξεκουράστηκα στην άδειά μου. Άρχισε να σημειώνει. Τι ήρθατε στην εκπομπή, βρε. Ωραία ήταν τα τραγούδια που ακούγαμε αυτό το διάστημα. Μπράβο, κύριε Σταύρο. Γεια στο μέλι το στόμα σας στάζει, κύριε Σταύρο. Τέλεια, πιο τέλεια δεν γίνεται. Πάω που λες, έλα, ναι, πες. Βρε, πες εσύ.
1: Εδώ για τον Μπριζολάκη, αλλά που τρώει παστίτσιο, ήθελα να πω.
0: Α, έρχονται μηνύματα, πάλι τα ίδια έχουμε.
1: Καλησπέρα, τραγανά μου, παιδιά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Σας ακούμε προσοχή τρώγοντας ωραίο παστίτσιο.
0: 5 και 4.
1: Μπορεί να το μεσημεριανό.
0: Έχει γυρίσει από τη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Και τρώει.
1: Παστιτσάκι.
0: Το παστίτσιο, ναι.
1: Έχει γίνει, ναι, στόκος η μπεσαμέλα από πάνω και είναι έτσι. Να τις ευχαριστηθείς. Τι έλεγες που σε διακόψαμε το μήνυμα? Ωραία, πιο πολύ.
0: Η μνήμη μου τρέχει ακόμα στις διακοπές μου.
1: Άρα να μην κάνουμε τη συζήτηση πώς πέρασες τις διακοπές που πήγες και τέτοια.
0: Την κάναμε ήδη.
1: Την κάναμε, τέλος. Ναι, ναι. Ωραία.
0: Πες μας εσύ πώς πέρασες.
1: Εγώ τίποτα οικογενειακά. Πήγα στο ένα μου χωριό στα Πράματα, στα Τζουμέρκα. Μετά πήγα στο άλλο μου χωριό στη Λέρο.
0: Έχεις δύο χωριά δικά σου.
1: Δικά μου ολόκληρα.
0: Ωραίο πράγμα.
1: Εγώ και ο Νάσης. Όχι. Στο χωριό.
0: Α, έχεις καταγωγή από τη Λέρο?
1: Δεν έχω καταγωγή, απλά έχει γίνει η νησί μου πλέον.
0: Α.
1: Πήγαινα πολλά χρόνια, είναι κολλητή μου από εκεί, έχω πολλούς φίλους, συγγενείς συγγενών, έχει γίνει το νησάκι μου πια. Δηλαδή, οικογενειακά αυτά που κάνω κάθε καλοκαίρι, όχι κάτι ξεχωριστό.
0: Ο κύριος Σπύρος, γιατί λέει να σε προσέχω?
1: Ο κύριος Σπύρος με αγαπάει πάρα πολύ και τον αγαπώ και εγώ, να είναι καλά.
0: Όχι ότι.
1: Τι, ότι φοβάται μη μου κάνεις κακό?
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Δεν νομίζω, όχι. Πάντα σε όλους μου τους παρτενέρ, έτσι λέει. Τον αγαπώ πολύ τον κύριο Σπύρο, να είναι καλά. Τι άλλο εδώ μας λέει? Ταβανοσκόπηση λέγεται, λέει ο Κιέστορ.
0: Κιέστορ. Ο Κιέστορ.
1: Δεν τον έχω ξανά εγώ.
0: Ούτε εγώ, αλλά τι σου. Κιέστορ, έτσι όπως θα ακούς.
1: Τι μου βγάζει?
0: Ναι.
1: Δεν μου βγάζει κάτι.
0: Φιλανδός DJ.
1: Φιλανδός Κιέστορ.
0: Κατά το Κιέστορ. Ναι, ο οποίος παίζει σε διάφορα rave party το καλοκαίρι στην Ίμπιζα και το χειμώνα στην Αράχοβα.
1: Και πού να πήγαινες διακοπές, Μανώλη μου, αλήθεια, λέει, καλά λάσκαρες.
0: Κιέστορ.
1: Δεν έχω ιδέα τι μου λες τώρα, μου ακούγονται κινέζικα.
0: Κιέστορ.
1: Κιέστορ, ο αρχαιολόγος που βρήκε το τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ναι, ας πούμε. Ναι. Θα μπορούσε.
0: Α, θα παίζουμε έτσι, φέτος θα κάνω αυτό με τα ονόματα, πολύ ωραία. Χιλίαρχε, ναι. Δεν με αφήσανε. Ποτέ δεν με αφήνουν. Όλο λέει, όταν το πορτοφόλι είναι γεμάτο και ζεις στην Ελλάδα, όλος ο χρόνος είναι διακοπές. Γεια σου ρε Σωτήρη Τριφυλάρα. Πολύ λάτζ ο Σωτήρης.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Έχει λέει ψέματα ο Σωτήρης. Αν μπορείς να είσαι κάθε μέρα διακοπές, όλη σου ζωή είναι διακοπές. Αν, ναι, μπορείς σωστό, οικονομικά εννοώ. Κάτι το οποίο δεν διαφέρεται για το επόμενο χρονικό διάστημα για κανέναν Έλληνα, νομίζω, για τους περισσότερους τουλάχιστον.
0: Ο real blogger ήταν υπάλληλος σε τράπεζα, το ήξερες?
1: Όχι.
0: Α, κάτσε τώρα.
1: Ο real blogger ξέρει τα πάντα για μας, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα για εκείνον.
0: Περίμενε τώρα, γιατί αυτά εδώ πέρα είναι κόλπα ζόρικα που κάνουν στην Ινδία. Θυμάμαι, λέει, προετών συνάδελφο στην τράπεζα.
1: Ναι.
0: Που είχε, μιλάμε δηλαδή με πρώην τραπεζικό υπάλληλο ή νυν τραπεζικό υπάλληλο, που είχε πάει στη Μύκονο για διακοπές. Στην εβδομάδα επάνω ήταν πτώμα και δεν έβλεπε την ώρα να γυρίσει τη δουλειά. Μου έβγαλε προχτές το φατσοβιβλίο στις αναμνήσεις, δεν μπαίνω ιδιαίτερα, αλλά...
1: Το Facebook είναι αυτό, ναι, το φατσοβιβλίο, ναι.
0: Μου έβγαλε μια φωτογραφία που είχα αναρτήσει επί κορονοϊού, που είχε σκάσει εκείνη η ομάδα με τις ολόσωμες στολές στις Λευκές. Και τους είχαν πάρει φωτογραφία στους μήλους. Ερχόντουσαν, βέβαια, πηγαίνανε προς τη χώρα και είχε βγει μια τέτοια φωτογραφία. Πολύ, πολύ space, πολύ διαστημική. Ξέρετε, νάτο, είμαι συνθέτης και είναι το ψευδόνυμό μου. Αλλά προέρχεται από τα βυζαντινά χρόνια και ήταν αξίωμα. Νάτο.
1: Να σου πω κάτι, είναι φίλος τώρα και μας έχει κάνει όλο αυτό για να θεωρήσουμε ότι.
0: Δεν το ξέρω καν τον άνθρωπο.
1: Έχει κάποιο είδους διέστηση.
0: Απλά, δηλαδή, στο πρώτο 20 λεπτό της εκπομπής έχω πέσει πολύ κοντά.
1: Έχεις πέσει πάρα πολύ κοντά.
0: Okay.
1: Να είσαι καλά, Κιέστορ.
0: Λοιπόν, και εμείς στρωμένο λέει τραπέζι έχουμε, κοπιάστε, μετά καφεδάκι, φρουτάκι ανάλογα. Να αφήσω χαραμάδα την πόρτα, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βραχά, κυρία Παρδάλη.
1: Η φίλη μας Κατερίνα από την Πάτμο, να είναι καλά.
0: Ας την Πάτμο είναι.
1: Ναι, η Κατερίνα μόνιμα.
0: Δίπλα, πεταγόμαστε.
1: Τώρα από αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι δεν λέει, στο στρωμένο λέει τραπέζι έχουμε.
1: Δεν θα ξαναμπω σε καράβι για τουλάχιστον ένα δεκάμινο.
0: Γιατί?
1: Δεν θέλω να ξαναμπω σε καράβι.
0: Γιατί?
1: Είχα πολύ κακή εμπειρία τώρα στο γύρνα. Είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Όταν σου λέω. Θέλεις να είσαι μόνη σου.
1: Πάρα πολύ κόσμο. Ενώ πάρα πολύ κόσμο. Δεν χώραγες να περάσεις το διάδρομο για
0: ήταν
1: να πας τουαλέτα.
0: Που... Δηλαδή.
1: Έτσι κατάλαβα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πέρναγε από πάρα πολλά νησιά. Γιατί είναι ένα καρέβι που πάει πάρα πολύ μακριά. Εντάξει, και είναι πάρα πολλές ώρες.
0: Ναι.
1: Λέρος.
0: Η Λέρος, συγγνώμη. Ναι.
1: Και δεν θα το. Δεν θέλω να ξαναπώ σε καράβι τώρα σύντομα. Κανονικά είναι γύρω στις 9. Τώρα το κάναμε 10 και.
0: Εντάξει, δεν το κάνατε πολύ.
1: Όχι, όχι. Δεν το κάναμε πολύ. Είχε
0: αλλά έχει πολλές στάσεις.
1: Έχει πολλές στάσεις, ναι. Επειδή πάει θάλασσα. Σε πολλά νησάκια. Είχε καλή θάλασσα. Αν κούναγε κιόλας μέσα σε όλο αυτό τον παντζουλισμό που συνέβαινε, λογικά θα έπεφτα μεσοσύβιο στη θάλασσα και θα γυρνούσα κολυμπώντας. Ήμουν οριακά σε πολλά σημεία. Δεν έπαιρες,
0: τόσο πολύ.
1: Δεν έπαιρες ανάσα. Δεν έπαιρες ανάσα.
0: Σε επηρέασε τόσο πολύ,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Στο όριο του φοβιστικού, δηλαδή.
1: Όχι μωρέ, φοβιστικό.
0: Φοβιστικό,
1: απλά...
0: καταλαβαίνεις πως το λέω του ρε παιδί μου.
1: Με
0: δεν
1: πιάνει,
0: μπορώ...
1: με πιάνει.
0: Ναι, δεν μπορώ να αναπνεύσω.
1: Σαν κλειστοφοβία, ναι, ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό. Επειδή okay. Ναι, ήταν και
0: δεν το έχω σκεφτεί ποτέ για καράβι, μάλλον δεν μου έχει τύχει.
1: Ξέρετε, επειδή ήταν και νυχτερινό και περισσότεροι άνθρωποι κοιμόντουσαν.
0: Θα είχε ησυχία.
1: Δεν είχε, ναι, είχε με ανησυχία, αλλά επειδή ήταν όλοι κάτω ξαπλωμένοι. Ήταν λίγο, πώς να σου πω, ήταν λίγο creepy τώρα αυτό το πράγμα.
0: Ένα καράβι γεμάτο πτώματα.
1: Σταμάτα μου, ρε, χτύπα ξύλο.
0: Θα σου πω, φωτογραφία έπρεπε να το βγάλεις.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Αλλά ήταν λίγο creepy. Ήμασταν πολύ νοματέοι μέσα στο ίδιο δωμάτιο. Ήταν λίγο περίεργο.
0: Okay.
1: Αυτά. Όλα καλά. Μια χαρά. Επειδή μου άλλοι άνθρωποι επεπάλευαν να μπουν στο καράβι.
0: Αλλά δεν θα ξαναμπω σε καράβι για 10 μήνες.
1: Ναι. Υπήρχε κόσμος που παρακάλαγε απ' έξω. Βάλτε με μέσα, σας παρακαλώ. Δεν βρίσκω εισιτήριο. Βάλτε με μέσα. Παρακάλαγαν κόσμος για να μπει. Εντάξει. Είχε πολύ κόσμο που γύρναγε. Στους δρόμους δεν φάνηκε κάτι τέτοιο που έκανα μια γύρα στην Αθήνα. Ακόμα δεν έχει κινησούλα.
0: Δεν έχει κινήσει και πάρα πολλά μαγαζιά δεν έχουν ανοίξει.
1: Ναι.
0: Και μπορεί, βέβαια, κάτσε να δεις τι θα έχω σήμερα που ανοίγει στις 27. Δεν μου έρχεται το κάτι είδα. Μαγαζιά εννοώ μπακάλικα, αυτά τα 16-17 Αυγούστου στις 15 έβρισκες. 14-15. 16-17 έκανα διαδρομή 4,5 χιλιόμετρα για να πάρω τσιγάρα.
1: 4,5 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Ούτε τα περίπτερα δεν ήταν ανοιχτά.
0: Όχι. Στις 15 ήταν ανοιχτά. Σιγά μην πήγαινα με τα πόδια. Μα ξεκινάς.
1: 4,5 χιλιόμετρα θέλει μια ώρα, πάει μια ώρα να γυρίσει.
0: Κάνει, όχι, να σου πω, να πας με τα πόδια. Αλλά ξέρεις αν θα βρεις. Πήγαινα στα τυφλά να βρω κάπου. Και όπου πέρναγα ήταν κλειστά τα πάντα. Ψιλικατζίδικα, περίπτερα, τίποτα. 16-17. Στις 15, μια χαρά.
1: 16-17 χιλιά καημένα κόσμο.
0: Ναι, και 15 το ξέρω γιατί, επειδή έχει πολλές εκκλησίες Παναγίας, εορτασμούς και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε.
1: Συμφέρει.
0: Ανοιχτά.
1: Συμφέρει
0: και για καφέ και για τα πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 16 ρολά. Ο κύριος Μιχάλης έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση να ανοίξουν, λέει, τα σχολεία Οκτώβριο, να συνεχίζουν τις διακοπές τα παιδιά. Βέβαια αυτό συνεπάγεται κάποια πράγματα, έτσι, και για τους γονείς που εργάζονται. Εγώ είμαι πάντα υπέρ αυτών των προτάσεων, αλλά θα πω και που θα πάνε.
1: Εντάξει, είναι πάρα πολλοί γονείς τώρα το καλοκαίρι που δυσκολεύονται με το που θα αφήσουν τα παιδιά τους, έτσι. Γιατί λοιπόν τα παιδιά δεν πάνε σχολείο 2,5-3 μήνες, οι γονείς δεν πάνε δουλειά 2 εβδομάδες. Είναι μια μεγάλη διαφορά. Και πηγαίνουν, παλεύουν με ΚΔΑΠ, κατασκηνώσεις και τα συναφή, που αυτά είναι χρήματα, δεν είναι.
0: Εσύ εν τω μεταξύ ήρθες σήμερα.
1: Ναι, σήμερα το πρωί.
0: Άρα δεν έχεις προλάβει, δεν πήγες στο σούπερ μάρκετ και τέτοια.
1: Όχι, όχι, δεν έχω πάει.
0: Έχεις εικόνα.
1: Και ξέρεις, μετά τις διακοπές πάντα είναι άδειο το ψυγείο. Πρέπει να γίνει ολική ανανέωση των προϊόντων και φοβάμαι πάρα πολύ τι θα αντιμετωπίσω. Αλλά σκέφτομαι, Μανώλη μου, μήπως πάω από 1η Σεπτέμβρη που θα υπάρχει και αυτή η μείωση στα 1500 προϊόντα. Παιδί.
0: Και τι θα κάνεις μέχρι την 1η Σεπτέμβρη, θα τρως παγάκια?
1: Ναι, παγάκια. Να πάω από 1η Σεπτέμβρη, να πάρω λίγα, ξέρεις τώρα, και από 1η Σεπτέμβρη που θα έχουμε τις μειώσεις, να πάω να κάνω το καλό του σούπερ μάρκετ.
0: Από 1η Σεπτέμβρη συζητάμε τώρα για άλλη χώρα.
1: Είσαι έτοιμος για την αλλαγή αυτή?
0: Είσαι καλά. Τι το συζητάς? Έχω κάνει ήδη λίστες ανά σούπερ μάρκετ.
1: Τι θα πάρεις?
0: Θα ξεχυθώ 1η Σεπτέμβρη και θα τρέχω στα σούπερ μάρκετ να αγοράσω τα φτηνά προϊόντα.
1: Μιλάμε εννοείται για αυτή τη συμφωνία κυριών.
0: Όχι, όχι. Η συμφωνία, θα το πω για άλλη μια φορά. Η συμφωνία κυριών ήταν για αυτό το διάστημα.
1: Μετά να δεν είναι συμφωνία.
0: Τώρα είναι η δέσμευση για μειωμένες τιμές κωδικών.
1: Δεν το είχα.
0: Συγκεκριμένων κωδικών η συμφωνία ήταν να μην ανέβουν οι τιμές στο...
1: το μέσο του καλοκαίρι. Συγγνώμη, δεν το έχω καταλάβει. Υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Είναι 1500 προϊόντα, μεταξύ των οποίων και σχολικά είδη για τα παιδιά που θα ξεκινήσουν τώρα τα σχολεία. Και σε ό,τι αφορά τα σχολικά είδη, από ό,τι διάβασα, δεν θα είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ μέσα στη δέσμευση αυτή για τις μειώσεις. Θα είναι και αλυσίδες με γραφικά είδη και είδη βιβλιοπωλείου.
0: Ναι, λοιπόν, πώς τον είπαμε, ο Κιέστορ έχει στείλει, το πέρασα στα mail μου κατευθείαν, το πρώτο mail της σεζόν, έχει στείλει από το YouTube και απόσπασμα ηχητικό από δουλειάς του.
1: Ναι, ναι.
0: Με πολύ, πες το, με πολύ περιέργεια και ενδιαφέρον
1: περιμένω να τα ακούσουμε. Βέβαια.
0: Πάρα πολλά μηνύματα. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, θα τα διαβάσουμε όλα. Έχουμε προγραμματίσει ωραία πράγματα από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, θα μιλήσουμε και για ακρίβεια, θα μιλήσουμε και για ελληνοτουρκικά, αλλά και για τα διεθνή στην Μέση Ανατολή. Και θα κάνουμε και μια κουβέντα για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Που φαίνεται ότι... Εν τω μεταξύ έχει όργος, έτσι, τον Αύγουστο.
1: Ο ιός του Δυτικού Νείλου.
0: Ο Έρντι. Ερντογάν.
1: Εσύ, λέω και εγώ τι λέει. Νόμιζα ότι είναι κάποια ονομασία για τον ιό του Δυτικού Νείλου, την οποία δεν ξέρω.
0: Ο Έρντι, ο κουμπάρος. Ο Έρντι.
1: Είναι καινούργιο αυτό.
0: Ο Έρντι.
1: Ναι.
0: Όχι, έτσι τον λέω.
1: Ο Έρντι.
0: Ναι, αφού είναι φιλαράκι μας.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
4: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
3: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι?
4: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
8: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
9: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
8: Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
9: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
10: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το νοδικό χάρτη της χώρας και τις παρεμβάσεις για την ακρίβεια έως το 2030 προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Δήλωσε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα ισχύσουν οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή τις περιοχές ελληνικής κυριαρχίας, δήλωσε στον απόϊχο των τουρκικών αντιδράσεων για το νέο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό. Με αντίπεινα προειδοποιεί Τεχεράν όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες για να επιτεθούν στο Ιράν. Απειλεί ευθέως στη Βουλγαρία. Απόψε στις 8 η συνέντευξη τύπου του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για τις οικονομικές κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης. Κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο στον Καναδά η Ουάσιγκτον. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτοξεύει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και στο χάλιβα στο 50% περισσότερα στο real.gr.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
1: 37 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 36 σε Θεσσαλονίκη και Αγρίνιο, 34 στην Καλαμάτα.
14: Μητέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο της Σαρδιτού, στην Αθανασίου Διάκου και την Αμαλίας, χωρίς προβλήματα στους υπόλοιπους κεντρικούς άξονες.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Είμαστε εδώ με τον Μανώλη Παρδάλη. Θα είμαστε μέχρι τις 7.
1: Και την Κασιανή Βραχά.
0: Σας υποσχεθήκαμε.
1: Άμα λέγει το δικό το όνομα.
0: Να λέω και το δικό μου.
1: Είναι γιατί πως το λες είναι.
0: Ωραία, θέλω και το δικό μου. Θα είμαστε εδώ με τον Μανώλη Παρδάλη και εγώ, η Κασιανή Βραχά. Θα σας κρατήσουμε παρέμβαση μέχρι τις 7 το απόγευμα. Και μαζί μας έχουμε το συντοπίτη μου, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη. Είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος. Να συζητήσουμε λίγο για αυτές τις μειώσεις που τις περιμένουμε, πώς τις περιμένουμε από 1η Σεπτέμβρη. Κύριε Λεχουρίτη, γεια σας.
2: Γεια σας, συντοπίτη, σαν να ξεκινήσω έτσι. Και γεια στον Μανώλη Παρδάλη. Και να πούμε το εξής. Καλοδεχούμενες όποιες συμφωνίες κυρίων. Και ό,τι έχει να κάνει με μειώσεις τιμών προϊόντων. Όμως, υπάρχει ένα όμως και ένα μεγάλο αλλά. Αυτό το ίδιο το είδαμε τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025. 2.180 κωδικοί, αλλά εκείνοι οι κωδικοί συμπεριλάμβαναν μέσα, αν θυμάστε πολύ καλά, καβουρδαγκάνες, μανταλάκια, διάφορα είδη άλλα,
0: τα οποία βεβαίως
2: τα έχουμε ανάγκη, αλλά τα βασικά προϊόντα τα οποία θα έπρεπε να είναι στο στόχο για να πέσουν οι τιμές, δεν τα είδαμε. Παράλληλα, οι 2.180 κωδικοί αφορούσαν το σύνολο των σούπερ μάρκετ που είναι στο σύνδεσμο των σούπερ μάρκετ. 13 είναι τον αριθμό. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στην ίδια κατηγορία θα είμαστε, στο ίδιο έργο θεατές και στο τέλος θα πούμε γιατί ανεβαίνουν οι τιμές. Κυρία Βραχάκη, κύριε Παρδάλη, ξέρετε, για εμάς τους καταναλωτές η καθημερινότητα είναι κάτι το οποίο μας ρωτάνε και η απορία μας ποια είναι. Αυτά τα προϊόντα που θα μειωθούν έστω τα 1.000-1.500 κωδικοί προϊόντων, θα έχουμε την προηγούμενη τιμή το ταμπελάκι και την τελική τιμή για να ξέρουμε.
1: Γιατί πότε είχαμε δύο αναγραφόμενες τιμές?
2: Ποτέ.
1: Άρα πώς θα έχουμε τώρα?
2: Γιατί να μην έρθουν?
1: Όχι, ρωτάω. Και δύο και τρεις θα γράψουμε. Δεν έχω δένα.
2: Ναι, όχι. Για αυτό είναι το ερώτημα. Πώς θα πιστεί ο καταναλωτής ότι αυτό το προϊόν το οποίο πωλείται έχει μειωμένη τιμή?
1: Καλά, κοιτάξτε, ο καταναλωτής, αν αγοράζει ένα συγκεκριμένο προϊόν, την ξέρει την τιμή.
0: Την ξέρει την τιμή, ναι.
2: Ναι.
0: Παίρνεις ένα συγκεκριμένο γάλα κάθε εβδομάδα, ξέρεις πόσο
2: λοιπόν, έχει. Ελάτε λοιπόν να σας πω και
1: εγώ, μισό λεπτό πριν να μας πείτε, εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Αυτούς τους δύο μήνες που είχαμε συμφωνία κυρίων επίσης, οι τιμές έμειναν σταθερές?
2: Όχι.
1: Α, πέσανε?
2: Όχι.
0: Ανέβηκαν?
2: Ναι.
1: Α, εδώ είναι τώρα το ζήτημα.
2: Είμαι μονολεκτικός, είδατε.
1: Εδώ είναι τώρα το ζήτημα. Λοιπόν, γιατί αν ανέβηκαν το δίμηνο και τώρα έχουμε σε κάποιους κωδικούς μείωση.
2: Θα σας πω λοιπόν.
1: Λίγο κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
2: Ακριβώς. Σε αυτό το οποίο ρωτάτε, θα σας απαντήσω. 5,85 μαργαρίνη 450 γραμμαρίων. Είχε το προηγούμενο διάστημα, πριν από μια εβδομάδα. Σήμερα ξέρεις πόσο έχουν, ξέρετε πόσο έχουν αυτή.
1: Έχει αυτή η μαργαρίνη.
2: 6,45.
1: 5,85, 6,45. Καλά είναι.
2: Καλή δεν είναι.
1: Καλά είναι.
2: Άρα λοιπόν, αν
1: οπότε μου
2: μειώσει,
1: μπορεί την άλλη εβδομάδα να πέσει,
2: μπράβο,
1: στο 5,90.
2: Έτσι. Αν μου μειώσεις λοιπόν την τιμή, θα χειροκροτήσω και θα πω μπράβο, πετύχατε το στόχο που είχατε βάλει για μειώσεις τιμών σε 1.500 κωδικούς. Λοιπόν, με 19,70 το μοσχαράκι, ή με 17, 16 και 17 ευρώ το αρνάκι, ή με 8,80 το χοιρινό, ή με 4,5 ευρώ το κοτόπουλο, μιλάω για τρέχουσα τιμή και όχι τιμή προσφοράς.
1: Ναι.
2: Δεν γίνονται να λέμε στον κόσμο μειώνουμε στις τιμές βάσει συμφωνίας κυρίων. Άλλωστε, το χειρότερο απ' όλα δεν είναι οι συμφωνίες κυρίων και τα προϊόντα που κυκλοφορούν. Το χειρότερο απ' όλα είναι οι ελληνοποιήσεις πολλών προϊόντων που δεν ξέρουμε τελικά τι τρώμε.
1: Αυτό είναι με τις βαφτίσεις λέτε.
2: Ακριβώς. Μιλάμε για τα βαφτίσια. Το χειρότερο απ' όλα είναι το ότι εισάγονται προϊόντα, ελληνοποιούνται, δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, όπως ένας φίλος μου έστειλε σήμερα πατάτες καλοκαιριάτικα να είναι κολλημένο το χώμα επάνω. Η πατάτα το καλοκαίρι, επειδή είναι στεγνό το έδαφος, δεν έχει να κολλήσει το χώμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν το τι ακριβώς συμβαίνει και με αυτόν τον τομέα των ελληνοποιήσεων. Οι πατάτες, όπως διαμαρτύρονται οι παραγωγοί, παραμένουν στις αποθήκες τους, Νευροκόπη, Φλόρινα και σε άλλες περιοχές. Ο παραγωγός ρυζιού πουλάει 24 λεπτά το ρύζι στα σιλό και όχι στο χωράφι. Και από εκεί και πέρα η διαφορά τιμής που παρατηρείται του 1000 ή το 2000% από τον παραγωγό στον καταναλωτή, αυτό μπορεί και η κυβέρνηση να το σταματήσει και να το πολεμήσει? Γιατί τόσα χρόνια ακούμε για μεσάζοντες, για εσχροκέρδια και κερδοσκοπία, αλλά δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτα. Μόνο συμφωνίες κυρίων υποτίθεται γίνεται και ότι θα πέσουν οι τιμές. Δεν νομίζω ότι είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Και από εκεί και πέρα, οι αυξήσεις τιμών στα καύσιμα, στα ενίκια και εν ώψη των φοιτητών που πέρασαν στις σχολές, αν δείτε που έχουν πάει τα φοιτητικά
1: καλά
2: ενίκια,
1: βίστα, έχει πέσει πολύς πόνος.
2: Πόνος και δάκρυα έχει να πέσει, κύριε Βαρδάκη.
1: Τώρα πέρασα ερχόμενος από ένα φαρμακείο και δεν την ξέρω τι φαρμακοποιώ προσωπικά, τι γυναίκα προσωπικά, αλλά τη βλέπω συχνά οπότε. Και τις λέω διακοπές, μου λέει φύγαμε, μου λέει μια εβδομάδα, μου λέει έκατσα, δεν πήγαμε. Αλλά περιμένουμε, μου λέει, να δούμε γιατί έχει περάσει το παιδί Κομωτινή.
0: Κομωτινή.
1: Και αν δεν μπορέσουμε, μου λέει, να πάρουμε μεταγραφή για Αθήνα, δεν αντέχουμε, μου λέει, δεν ξέρω, μου λέει, τι θα κάνουμε.
2: Φαρμακοποιώ στο επάγγελμα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, Καλαμάτα, φοιτητική στέγη, 40 τετραγωνικά. Πόσο λέτε να ζήτησαν στο παιδί? 580 ευρώ. Δηλαδή περίπου 15 ευρώ το τετραγωνικό. Έλεος. Βεβαίως έχουν δίκιο. Βεβαίως είναι η ιδιοκτησία τους και πρέπει να πάρουν αυτά τα οποία ζητάνε. Αλλά υπάρχουν και όρια. Και επειδή κάναμε ένα γκάλωπ, αγαπητή Κασιανή, από Αγρίνιο,
0: ναι,
2: για να πάει κάποιος στην Κρήτη.
0: Α, εντάξει, τώρα βάλετε και μια απόσταση όμως στη μισή Ελλάδα.
2: Δεν είναι μισή Ελλάδα, γιατί είναι 250 χιλιόμετρα.
1: Για τόσο Αγρίνιο μεγάλη πια η χώρα και εσύ. Μπορεί,
2: δεν είναι πια με τους τέτοιους δρόμους που έχουμε, δεν είναι που έπαιρνε στο φεριμπότ που έκανε μια ώρα. Έχουμε γέφυρα τώρα, έχουμε
0: με 16 ευρώ, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχει μερίσει ο καράβι.
2: Και 90.
1: Έχει μερίσει ο καράβι πια, δεν είναι. Πας 6 ώρες, έχεις φτάσει.
2: Λοιπόν, να πας λοιπόν είτε από Αγρίνιο, είτε από Βόλο στην Κρήτη, 10 μέρες διακοπές, θέλεις 4.200 ευρώ λίαν επιοικός. Δηλαδή,
0: αυτό, για 4 άτομα. Σε αυτό τι βάζετε μέσα?
1: Βάζει τη διαμονή, βάζει.
2: Θα σου πω. Βάζω.
0: Και τη διατροφή.
2: Τα μεταφορικά.
0: Ναι.
2: Τα μεταφορικά. Καράβι, αυτοκίνητο συν 4 άτομα. Βάζω τη διαμονή, 2 δωμάτια από 75 ευρώ το κάθε δωμάτιο. Βάζω τη διατροφή από 75 ευρώ μεσημέρι και 75 ευρώ το βράδυ, για 4 άτομα μιλάμε, λίαν επιγικός. Βάζουμε 20 ευρώ την ημέρα γενικά έξοδα και από εκεί και πέρα 200 ευρώ τη μετακίνηση μέσα στην,
0: στο νησί.
2: Στο νησί. Χανιά θα είσαι, Ηράκλειο θα είσαι. Εδώ θέλουν 20 ευρώ το άτομο για να μπει στο αρχαιολογικό μουσείο της Κνωσού. Στα ανάκτορα της Κνωσού θέλεις 20 ευρώ το άτομο. Άρα λοιπόν, δεν είναι εύκολο να
1: κάνει εκμετάλλευση.
2: Ακριβώς, αυτό λέμε.
1: Όχι.
2: Λοιπόν, θέλεις 20 ευρώ το άτομο. Ναι. Χωρίς εκπτώσεις, χωρίς τίποτα. Έκπτωση έχει μόνο κατά τους μήνες Νοέμβριο μέχρι και Απρίλιο κάθε χρόνο. Ποιος θα κάνει διακοπές χειμωνιάτικες, μπορεί να μου πει.
1: Όποιος έχει τη δυνατότητα, πελάχιστη.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Και όχι μόνο στην Κρήτη, εάν θέλεις να πας στην ενδοχώρα, να πας πάνω στην Άφπαχτο, να πω ένα παράδειγμα, κοστίζει την ημέρα 200 ευρώ. Airbnb μιλάμε. 105-110 ευρώ το σπίτι και τα υπόλοιπα 90 ευρώ διατροφή. Την ημέρα 90 ευρώ διατροφή. 200 ευρώ την ημέρα θέλει. Για 5 μέρες 1000 ευρώ. Κι όμως, ναι, δεν τα διαθέτει ο κόσμος. Γι' αυτό λέμε ότι οι διακοπές είναι ακριβό όνειρο για τους Έλληνες και αν είναι πλημμυρισμένα τα νησιά και κάποιοι προορισμοί, είναι γιατί έχουμε υψηλό τουρισμό. δεν ξέρω εφέτος, πρέπει να ήρθαν 20 εκατομμύρια, 25 εκατομμύρια τουρίστες. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, αν απλωθούν σε όλη την επικράτεια, καταλαβαίνεις, εξαφανίζουν τους Έλληνες. Γι' αυτό διαμαρτύρονται και οι κάτοικοι των νησιωτικών περιοχών, ότι μαζί με τους τουρίστες είναι και αυτοί τουρίστες στα μέρη τους, στην περιοχή τους, όπως είναι στην Κολέγαντρο, στην Νίο, στη Σίκινο, γιατί τα προϊόντα που αγοράζουν είναι προϊόντα τιμής τουριστών. Τα μακαρόνια 2 ευρώ το πακέτο, μη σας πω για τον καφέ, μη σας πω για τα σουβλάκια, μη σας πω για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αφήστε για ψάρια.
0: 4 ευρώ έχει στη Λέρο το σουβλάκι πάντως, το τυλιχτό.
2: Πόσο είπε?
0: 4.
2: Πού, σε ποιο σημείο?
0: Στη Λέρο, στο Λακί.
2: Ναι, η Λέρος είναι φτηνό νησί. Είναι από τα.
1: Συγγνώμη, 4 ευρώ δεν είναι φτηνό το σουβλάκι.
2: Είναι φτηνό. Είναι φτηνό όταν έχει 5,5 ευρώ.
1: Εδώ έχει 4,20, 4,5 δηλαδή.
2: Είναι φτηνό, είναι φτηνό. Έτσι όπως στάσαμε να λέμε, ο παραγωγός χοιρινού πουλάει φτηνότερο το χοιρινό από ό,τι το πουλούσε το Γενάρη του 2026. Τότε το πουλούσε 1,90 ζώων βάρος και τώρα το πουλάει 1,40-1,50 και να, αντί να μειωθεί η τιμή στο χοιρινό, έχει αυξηθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα της αγοράς.
1: Συγγνώμη, το σουβλάκι είχε 2,5 ευρώ.
2: Ναι.
0: Όχι 2,5. Εγώ έχω δουλέψει. Η πρώτη δουλειά που έκανα με το που τελείωσα τις Πανελλαδικές, δούλευα καλού νωρίτερα, αλλά με το που τελείωσα τις Πανελλαδικές, δούλευα σε ένα σουβλατζίδικο, στο Αγρίνιο. Είχε το η πίτα με χοιρινό σουβλάκι 1,80.
1: Εντάξει, εγώ σου λέω 2.
0: Το 2018 αυτό.
1: Εγώ σου λέω 2.
2: Έχει απόλυτο δίκιο η
1: Κασιανή. Από το 2018 λοιπόν. Εγώ εντάξει, εγώ το ακούω το 1,80, εγώ λέω 2. Μικρή
2: διαφορά.
1: Άλλο θέλω να πω. Από το 2 μέχρι το 4 είναι 100% πάνω, διπλασιάστηκε ο μισθός.
0: Όχι.
2: Όχι βέβαια. Αν δείτε μία έρευνα.
1: Άρα έτρωγες 2 σουβλάκια, τώρα μπορείς να τρως 1.
2: Ναι, αν δείτε μία έρευνα που έκανε ένας πολίτης σχετικά με πόσα σουβλάκια αγόραζες πριν 10 χρόνια και πόσα αγοράζεις σήμερα, η διαφορά είναι τεράστια. 590 τόσα σουβλάκια αγόραζες το 2018 και τώρα αγοράζεις 60, κάπου εκεί. Η διαφορά είναι τεράστια. Ναι. Αλλά δεν είναι το θέμα, αγαπητέ Μανώλη και Κασιανή, να μείνουμε το πόσο κοστίζει το σουβλάκι στον Έλληνα. Κάποτε ήτανε ένα είδος γρήγορου φαγητού, φτηνού φαγητού και σήμερα απλά θα σας...
1: Γρήγορο είναι και τώρα, φτηνό δεν είναι.
2: Ναι, ναι, μόνο που δεν είναι, γρήγορο είναι, φτηνό δεν είναι. Αλλά και γρήγορο δεν θα είναι, γιατί κομπιάζεις όταν πληρώνεις 5 ευρώ να φας ένα σουβλάκι. Εγώ θα σας πω ενδεικτικά ένα σουβλατζίδικο το οποίο είναι γνωστό στην Αθήνα. Είναι εκεί στο Πέριξ της Ομονίας από το 1954. Και κάθε φορά που πηγαίνω, γιατί έχει καλό σουβλάκι, όχι καλαμάκι αλλά κεμπάπ, το ανεβάζει 20 λεπτά. Αυτό που είχε 1,70 σήμερα που συζητάμε έχει 2,70 μέσα σε 2 χρόνια. Θα μου πείτε, αυτό είναι ενδεικτικό? Βέβαια, ενδεικτικό το ένα από εδώ, ενδεικτικό το άλλο από εκεί. Ορίστε πως ανεβαίνουν οι τιμές. 50 σέντ πουλάει ο παραγωγός το καρπούζι στο χωράφι και εμείς το αγοράζουμε 5,5 ευρώ, 50 λεπτά. Δηλαδή 1000% διαφορά τιμής.
1: Ναι. Πριν κλείσουμε, κύριε Λεχουρίτη, έχει έρθει ένα μήνυμα. Πολλά έχουν έρθει, αλλά να πας πει ένα.
2: Ένα από τα πολλά. Ναι.
1: Γάλα, δεν σας λέω τώρα την μάρκα, στο σούπερ μάρκετ, ούτε το σούπερ μάρκετ σας λέω. Την προηγούμενη εβδομάδα τα 2 λίτρα 2 ευρώ. Σήμερα πήγαμε το ίδιο γάλα 2,60. Επίσημο λέει αυτό που σας λέω, το παίρνω για το σπίτι.
2: Μάλιστα.
1: 2 την προηγούμενη, 2,60 σήμερα.
2: Να σας πω και το τελευταίο λοιπόν, πριν κλείσουμε, έτσι ενδεικτικά τιμή. 1,17 είχε μορομάντιλο χαμομήλι, δεν λέω τη μάρκα και εγώ.
1: Πώς ήταν προσφορά?
2: Εμένα σαν καταναλωτή δεν με ενδιαφέρει.
1: Σωστά.
2: 1,17 είχε και μετά από μια εβδομάδα ο άνθρωπος τα αγόρασε 2,16.
1: Πρέπει να ήταν προσφορά, δεν γίνεται.
2: Ό,τι και να είναι. Και γιατί λοιπόν να μην υιοθετήσουμε τον θεσμό των προσφορών που αλλαντικά...

0: να παρέμβει στην αγορά ουσιαστικά χωρίς συμφωνίες κυρίων, αλλά με τη λογική ότι κοιτάξτε κύριοι, κερδίσατε τι κερδίσατε, οικονομήσατε τι οικονομήσατε, δεν μπορεί να έχει διαφορά το χωράφι στο ράφι πάνω από 300% συνολικά η τιμή. Μάλιστα. Και τελειώσαμε εκεί. Θα μου πεις είναι έλεγχος της αγοράς και δεν επιτρέπεται. Υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Όταν βιώνουμε έκτακτες καταστάσεις όπως τώρα με τον πόλεμο στον κόλπο ή με τον συνεχόμενο πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, παίρνεις και εσύ ως χώρα έκτακτα μέτρα για να βοηθήσεις τους πολίτες καταναλωτές. Γιατί απαγορεύτηκαν τα εισαγόμενα από τη Ρωσία προϊόντα, απαγορεύτηκαν οι εξαγωγές προς τη Ρωσία, αλλά δεν ρώτησαν τον παραγωγό της Πέλλας, της Ιμαθίας.
1: Ολοκληρώστε, κύριε Λιχουρίτη, πρέπει να κλείσουμε.
0: Των στερών, πού πάει τα προϊόντα τα οποία τα οδεύει στη χωματερή.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
5: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
4: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
6: Ελάτε, η σειρά σας.
7: Δεν ερχόμαστε.
5: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
8: Πάω να κολυμπήσω.
4: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
5: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
9: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
10: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
11: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
14: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζεται.
16: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Νάουσας.
17: Το τυρί, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover Tyri Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του Τυρί. Δήλωσε συμμετοχή στο tyri.aug.edu. Tyri, The American University of Greece. Future proof.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
19: Μετά το best seller, όσα μπορείς να δεις μόνο όταν δεν βιάζεσαι, το νέο βιβλίο από τον αναγνωρισμένο πλέον παγκοσμίως κορεάτη βουδιστή μοναχό Χάεμιν Σουνίμ, για τη σοφία του να αντιμετωπίζουμε τις ανατροπές και τις δυσκολίες της κάθε μας ημέρας. Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θες. Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
3: Real FM.
10: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
9: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το κύμα. Το ξαφλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?

0: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
1: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
0: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχει δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα.
1: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
0: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή.
2: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τον οδικό χάρτη της χώρας μέχρι το 2030 και τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως δήλωσε ο ίδιος στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ανέφερε παράλληλα ότι οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου. Έμφαση θα δοθεί και στα σχολικά, ενώ στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών έχουν ήδη ενταχθεί 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Αναλυτικά στο enikos.gr. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον απόϊχο των τουρκικών αντιδράσεων στο νέο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τουρισμό. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να προασπίσει την κυριαρχία της, ενώ οριοθέτησε εκ νέου τον ελληνοτουρκικό διάλογο λέγοντας ότι η Αθήνα δεν συζητά τίποτα πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Με αντίπεινα προειδοποιεί η Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να επιτεθούν στο Ιράν, ενώ απειλεί ευθέως τη Βουλγαρία λόγω στάθμευσης εδάφη της αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού. Την ίδια ώρα η αρχή του στενού του Περσικού κόλπου ανακοίνωσε ότι έχει συμπεριλάβει σε μαύρη λίστα 45 δεξαμενόπλια τα οποία απειλεί με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση των φορτίων τους. Στις 8 ώρα Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για τις οικονομικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τεχεράνη. Συνεχίζει να κινείται σε υψηλά επίπεδα ο υδράργυρος ολόκληρη τη χώρα. Σήμερα έφτασε κατά τόπους στους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 40. Κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο κατά του Καναδά η Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκτοξεύει τους δασμούς όπως ανακοινούν στα αυτοκίνητα και στο χάλιβα στο 50%.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Ο Γάλλος διαιτητής της κατηγορίας Elite της UEFA, Clément Houpen, θα διευθύνει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League την προσεχή Τετάρτη στη Νέα Φιλαδέλφια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather.
9: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις στα ηπειρωτικά, ενώ πιθανώς στα βόρεια να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, Real FM 97,8. Είμαστε εδώ, θα είμαστε για μία ώρα ακόμα. Είμαστε στο ημίωρο, στο πρώτο ημίχρονο. Μετά το πρώτο ημίχρονο και μετά το cooling break. Είμαστε τώρα.
1: Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Κασιανή Βραχά, Μανώλης Παρδάλης στα μικρόφωνα. Ο κύριος Νίκος Λικούρης πλέον μαζί μας στη ρυθμίση των ήχων. Και η υπόλοιπη ομάδα έχει, κυρία Δέσποινα Καλοκαίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα δελτία των ειδήσεων. Κύριος Γιώργος από τα Τρίκαλα, εντάξει, νωρίς είναι βέβαια, λέει ακόμα. Και τι άλλο λέει, μας περιμένει σε κάνα δίμηνο που θα χρειαστούμε πετρέλαιο θέρμανσης. Κλάψτε, Μανούλες, κλάψτε μας τη νύχτα με φεγγάρι. Εντάξει, τώρα για να ανοίξουμε κουβέντα για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πάρα πολύ νωρίς. Ούτως ή άλλως.
0: Αυτή τη στιγμή
1: και να δούμε
0: όμως
1: και τι θα γίνει μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα.
0: Έχουμε μια αύξηση στο Brent 35% σε σχέση με πέρυσι. Εντά. Έχει αρχίσει και τσιμπάει και το φυσικό αέριο εκτός από το πετρέλαιο, το Brent. Και τα δηλισμένα προϊόντα. Οπότε είναι μια κουβέντα που δεν μπορεί να μας φαίνεται μακριά ακόμα το κρύο, επειδή σήμερα έχει πάρα πολύ ζέστη, αλλά και δεν είναι και τόσο όσο νομίζουμε.
1: Δεν έχω αισθανθεί υπερβολική ζέστη, για να μιλήσω.
0: Φέτος όχι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι σαν άλλα καλοκαίρια.
1: Και αυτές τις μέρες.
0: Εγώ σήμερα ζεσθενόμουν πάρα πολύ, αν μιλήσω ψέματα.
1: Καλά, εσύ γυρίσεις και από ταξίδι και είσαι σε μια κατάσταση τώρα.
0: Κλάψε μάνα, κλάψε μια νύχτα με φεγγάρι που λέει και ο φίλος ο Γιώργος από τα Τρίκαλα.
1: Είσαι σε μια κατάσταση, είσαι και λίγο με υπερένταση και λίγο με κούραση.
0: Ναι,
1: και λίγο
0: εντάξει.
1: Όλα. Δεν μπορώ να πω ότι. Ξύστη, νομίζω ότι η ζέστη. Εντάξει, όταν υπάρχει βέβαια υπερβολική, την καταλαβαίνεις. Αλλά νομίζω ότι η ζέστη είναι και θέμα επηρεασμού. Δηλαδή, αν το σκεφτείς ότι έχει καύσωνα, ας πούμε, και ότι έχει υψηλές θερμοκρασίες, σε επηρεάζει περισσότερο από την αίσθηση. Είχε. Ναι, στο μηχανάκι. Θα το καταλάβω στο λογαριασμό του ρεύματος μου.
0: Ανάλογα πόσες ώρες έχεις efficient ζέστη, το air condition. Είμαι και λίγο αρνητής της ζέστης. Είμαι λίγο αρνητής καλοκαίριου συνολικότερα. Δεν μπορώ τη ζέστη με τίποτα. Δεν είμαι παράδειγμα. Μπορώ να γίνω θερμόμετρο για κάποιον, γιατί ζεσταίνομαι πάρα πολύ εύκολα. Δεν την μπορώ τη ζέστη.
1: Άνθρωπος, παιδί, είμαι με διαφορετικά κριτήρια.
0: Την αντέχω, αλλά δεν την μπορώ.
1: Ναι. Δεν σου αρέσει.
0: Δεν μου αρέσει.
1: Είσαι χειμώνα.
0: Θέλω χειμώνα. Θέλω να φοράω 7 ζακέτες και 2 μπουφάν. Ναι.
1: Μα ξέρεις τι, στο χειμώνα το αντιμετωπίζεις, γιατί βάζεις, έρχεται ένα σημείο που ζεσταίνεσαι. Στο καλοκαίρι βγάζεις, μετά δεν έχεις βγάλει.
0: Δεν βγάζεις το δέρμα σου.
1: Ναι.
0: Ή μπορείς να κυκλοφορείς έξω με το μαγιό. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Μάλιστα. Τι έχει τώρα 8 η ώρα. Ποιος υπουργός θα μας μιλήσει?
0: Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Μπέσεντ, θα μας πει για τις κυρώσεις που έχουν αποφασίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν. Ως αντίπεινα στο Ιράν. Όχι αντίπεινα, ως νέες κυρώσεις στο Ιράν.
1: Κυρώσεις volume, δεν ξέρω κι εγώ πώς.
0: Ναι. Μην πάθεις από τους δασμούς μόνο και τα γυρνάει πίσω μετά. Το είδες αυτό, ότι αναγκάθηκε και γύρισε πίσω μεγάλο κομμάτι των δασμών.
1: Πόσο απίθανο είναι αυτό. Να συμβεί.
0: Να τα γυρίσει πίσω στο Ιράν, δεν νομίζω η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω. Θα μας τα πει ο κύριος Φίλης,
1: ναι,
0: που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων, αναλυτής διεθνών ζητημάτων και είναι και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Κύριε Φίλη, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Τι γίνεται, κύριε Φίλη? Είμαστε καλοκαίρι για πολλούς, αλλά τα γεωπολιτικά και τα διεθνή δεν έχουν ούτε καλοκαίρι, δεν γνωρίζουν εποχές τελικώς. Το είδαμε προσφάτως και στα ελληνοτουρκικά.
2: Κοιτάξτε, κυρία Βραχά, κύριε Παρδάλη, η κατάσταση, τα έχουμε πει και στο παρελθόν, δεν έχουμε πραγματικά σημάδια αποκλιμάκωσης, διότι δεν έχουν έρθει οι αντίπαλοι σε μια τέτοια κατάσταση ώστε να σκεφτούν ότι μπορούν να διαχειριστούν μια λειτουργική συμφωνία ειρήνης, αν πάμε στο Ιράν ή αν πάμε στην Ουκρανία. Και φυσικά βλέπετε ότι η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή συνεχίζει την επεκτατική της πολιτική. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να κάνουμε ένα γενικό πρωτοσχόλιο, είμαστε σε μια γενική ευρύτερη κατάσταση ανακατανομής ισχύως, η οποία συμβαίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα στις διεθνείς σχέσεις. Το τακτά χρονικά διαστήματα εννοούμε μισό αιώνα, 60 χρόνια, 70 χρόνια. Βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση και σε αυτή τη φάση οι χώρες οι οποίες αισθάνονται ότι έχει αυξηθεί η ισχύ τους, είπα αισθάνονται, έτσι δεν πάνε ότι σώνει και καλά έχει συμβεί, θεωρούν ότι πρέπει να έχουν έναν άλλον μεγαλύτερο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή στην οποία λειτουργούν και προσπαθούν να εκβιάσουν καταστάσεις προς όφελός τους. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο περνάμε. Δεν είναι δηλαδή κάτι, επιτρέψτε μου να το πω, περίεργο στις διεθνείς σχέσεις. Φυσικά για μας και στην πεπεραιασμένη μας ζωή βλέπουμε μια διαδικασία να λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή, την οποία δεν την έχουμε βιώσει στο παρελθόν ή τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο και τα τελευταία 30 χρόνια. Και βλέπουμε λοιπόν ότι βαδίζουμε σταδιακά προς μια κλιμάκωση γενική σε διάφορα μέτωπα. Αυτό ως ένα γενικό πρωτοσχόλιο, αφού μου κάνετε μια γενική τοποθέτηση.
1: Ναι. Εντάξει, δεν είναι περίεργο, είναι όπως το λέτε, αλλά έχει σημαντικές συνέπειες στην καθημερινότητά μας.
2: Προφανώς. Όπως καταλαβαίνετε, στο Ιράν αυτό το οποίο συμβαίνει στα στενά του Ορμούζ, αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, βλέπετε ότι παρόλο που δεν πέφτουν αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν, ας πούμε, πλήγματα σε δεξαμενόπλια, η ουσία παραμένει ίδια. Τα στενά του Ορμούς στην πραγματικότητα παραμένουν κλειστά. Στα δάχτυλα του ενός χεριού, άντε των δύο, περνάνε δεξαμενόπλια κάποιες μέρες και κάποιες όχι. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό όντως, τουλάχιστον στη δικιά μας περιοχή, στη δικιά μας πλευρά, ας πούμε, στη Δύση, στην Ευρώπη, θα το βιώσουμε, το βιώνουμε γενικά με υψηλότερες τιμές, και εάν και εφόσον κλιμακωθεί η κατάσταση, προφανέστατα αυτό θα έχουμε μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ενέργεια, στο κόστος ενέργειας, κάτι το οποίο βέβαια δεν θα το δούμε απλά στην αντλία της βενζίνης, θα το δούμε στην καθημερινότητά μας, διότι όπως καταλαβαίνετε με την ενέργεια κινούνται τα πάντα. Άρα οι τιμές, ο πληθωρισμός, εάν και εφόσον κλιμακωθεί η κατάσταση, δυστυχώς θα αυξηθεί. Τώρα από εκεί και ύστερα έχουμε και τις άμεσες ή έμεσες απειλές του Ιράν προς δυτικές χώρες. Εδώ τώρα συζητάμε για μια πλέον πιο άμεση εμπλοκή σε μια αντιπαράθεση η οποία έχει λαμβάνει η χώρα στα στενά του Ορμούς. Έχουμε πει στο παρελθόν ότι το πολύ επικίνδυνο θα είναι να μεταφερθεί δυτικά των σύνορων του Ιράν η κρίση. Αυτό το βλέπουμε λίγο πολύ με τις κινήσεις που γίνονται στη Συρία. Έχουμε πει στο παρελθόν ότι η Συρία είναι η πολύ επικίνδυνη περιοχή και η Συρία θα είναι και το παρόμετρο για την εμπλοκή ή όχι περαισσετέρω της Τουρκίας σε όλη αυτή την κρίση, γιατί ξέρετε αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Και από εκεί και σάρα έχουμε και τις πυραυλικές απειλές του Ιράν προς τις χώρες της Ευρώπης, ας πούμε όπως τη Βουλγαρία. Κοιτάξτε, σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να σκεφτούμε κάτι. Αν οι Ιρανοί αποφασίσουν να χτυπηθεί ή θα προσπαθήσουν να χτυπήσουν έδαφος, ας πούμε, της Βουλγαρίας, να το πούμε έτσι, μιλάμε ότι είναι επίθεση στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι μεν μια απειλή, αλλά εάν κάποιος λογικός νους στην Τεχεράνη θα αποφάσισε επί της ουσίας να χτυπήσει νατοϊκό έδαφος. Γιατί αυτό το οποίο χτυπήθηκε θα μου πείτε στην Κύπρο στην αρχή της κρίσης, χτυπήθηκαν βρετανικές βάσεις, οι οποίες είναι είναι έδαφος της Μεγάλης Βρετανίας, άρα θεωρητικά χτυπήθηκε το ΝΑΤΟ, αλλά ήταν επί της ουσίας ένα ντρόν το οποίο χτυπήθηκε, το οποίο χτύπησε την περιοχή. Τώρα, εάν έχουμε χτυπήματα σε νατοϊκές βάσεις, μάλλον σε νατοϊκές χώρες, νομίζω πλέον ότι θα μιλάμε για μια κάθετη και οριζόντια κλιμάκωση. Δηλαδή, κάθετη υπό την έννοια ότι θα αυξηθεί η ένταση των επιχειρήσεων και οριζόντια διότι θα εμπλακούν πολλά περισσότερα μέρη στην εξίσωση. Νομίζω ότι αυτό θα είναι μια τελευταία λύση για τους Ιρανούς, εάν και δούνε φυσικά ότι διακυβεύεται η ύπαρξη του καθεστώτος τους. Δεν είμαστε ακόμα εκεί.
0: Κύριε Φίλη, τόση ώρα μας μιλάτε μόνο για ενδεχόμενο κλιμάκωσης. Για ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Κυρία Βραχά, θα σας απαντήσω όπως το λένε οι Αμερικάνοι. Τα πράγματα πριν πάνε καλύτερα θα πάνε χειρότερα. Γι' αυτό σας είπα από την πρώτη μου πρόταση στην συζήτησή μας είναι ότι δεν έχουν φτάσει ακόμα σε μια κατάσταση επί του εδάφους όπου κάποια από τις πλευρές να θεωρήσει ότι μπορεί να τη διαχειριστεί πολιτικά. Δηλαδή, οι Αμερικανοί δεν μπορούν να το διαχειριστούν πολιτικά. Ούτε και ο κύριος Τραμπ δεν μπορεί να το διαχειριστεί πολιτικά, όπως καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει νικήσει. Δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά. Δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει κατησχίσει επί του Ιρανικού καθεστώτος, ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας και τους αντικειμενικούς σκοπούς, τους οποίους έδωσε την 28η Φεβρουαρίου από το Μαραλάγκο, αν δεν κάνω λάθος, στο Μαϊάμι. Λοιπόν, από εκεί είναι το ένα. Το νούμερο δύο είναι ότι το Ιράν από τη δικιά του πλευρά έχει υποστεί βαριά πλήγματα και ούτως ή αλλιώς δεν μπορεί να επιβιώσει οικονομικά για πάρα πολύ στο μέλλον, εάν και εφόσον συνεχιστεί μια τέτοια κατάσταση να σέρνεται. Άρα λοιπόν ούτε μια πλευρά έχει αυτή τη στιγμή την πολιτική, δεν έχει το πολιτικό κεφάλαιο από την κρίση για να ισχυριστεί ότι νικάει, δηλαδή να έχει μια εμφατική νίκη, να το πούμε έτσι, ούτε η άλλη πλευρά, η Ιρανική, να πει ότι εν πάση περιπτώσει έχει νικήσει τους Αμερικάνους, έχει πετάξει θάλασσα ή οτιδήποτε, αφού το Αμερικανικό στόλος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Περσικό κόλπο. Άρα,
0: στα κάγκελα αυτός... βέβαια βρίσκεται, αλλά είναι ακόμα και στην περιοχή.
2: Εκεί είναι, και καταλαβαίνετε ότι αυτό που είπατε και στην εισαγωγή, περιμένουμε να δούμε και τις οικονομικές παραμέτρους αυτού του μπλοκαρίσματος, του εμπάργου του οικονομικού στο Ιράν. Βλέπετε λοιπόν ότι κανένας δεν είναι ευχαριστημένος με αυτή την κατάσταση. Αυτό το οποίο έχει συμβεί μετά επί της ουσίας το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι ένα διάλειμμα όπου υπάρχει μια ανασυγκρότηση. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ο παράγοντας Ισραήλ. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε καθόλου το συγκεκριμένο παράγοντα. Είναι βασικός στην εξίσωση. Και αν θέλετε την άποψή μου, το Ισραήλ σταδιακά θα αρχίσει να εμπλέκεται από Σεπτέμβριο ξανά στις επιχειρήσεις. Δεν είναι ακριβώς άποψη, είναι και πληροφόρηση.
1: Πράγμα όχι καλό.
0: Όχι βέβαια.
2: Ναι.
1: Για την περαιτέρω εξέλιξη εννοώ.
2: Δεν υπάρχει. Ναι, καταλαβαίνω. Ξέρετε τι γίνεται. Για μας, αυτό το οποίο συμβαίνει για μας, όταν εννοώ τους Ευρωπαίους, εννοούμε τη Δύση,
1: ναι,
2: εννοούμε την Ελλάδα. Αυτό είτε πέφτουν πύραυλοι είτε δεν πέφτουν, να το πούμε έτσι, για μας η ουσία είναι μία. Τα στενά παραμένουν κλειστά. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς θα υποστούμε τα επίχειρα αυτής της κρίσης, είτε έχεις κανονικές επιχειρήσεις επί του εδάφους, οπότε να το πω λαϊκά, να βλέπεις εκρήξεις, είτε να συνεχίσει να σέρνεται αυτή η κατάσταση. Αυτή η κατάσταση, αγαπητοί φίλοι, δεν μπορεί να συνεχίσει. Δεν έχουν ξεφύγει τιμές για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι οι Αμερικανοί κάνουν εξαγωγή αυτή τη στιγμή από τα στρατηγικά τους αποθέματα. Και νούμερο δύο, οι Κινέζοι έχουν σταματήσει να εξάγουν προϊόντα, που σημαίνει λοιπόν ότι έχει μειωθεί η ζήτησή τους για καύσιμα. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί επάπειρον. Δηλαδή αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, ξέρετε, έχει ημερομηνία λήξης. Η ημερομηνία λήξης θα είναι κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο. Δεν έχουν ούτε τα άπειρα αποθέματα οι Αμερικάνοι να το κάνουν. Και ειδικά σκεφτείτε ότι αν δούμε ότι θα αυξάνονται οι δικές τους τιμές, πολύ απλά μπορεί πολύ εύκολα να μειώσουν τη δικιά τους, εξαγωγή, για να τη γυρίσουν προς την εσωτερική κατανάλωση. Δηλαδή,
0: και να πέσουν εσωτερικές τιμές, ναι, και εμείς οι υπόλοιποι, ό,τι πάθαμε, πάθαμε.
2: Αυτό δηλαδή που λέω, και πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Αν δεν πει, δεν φταίμε εμείς, δεν μπορούμε εμείς να το αλλάξουμε αυτό. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό το οποίο βιώνουμε είναι μια συνθήκη η οποία θα λήξει σε λίγο καιρό από τώρα.
1: Ναι.
2: Και θα λήξει πολύ άσχημα αν δεν βρεθεί μια πραγματική λύση και δεν κάτσουν δύο πλευρές να στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να φτάσουν σε μια, εν πάση περιπτώσει, συμφωνία. Έτσι, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, εμείς είτε πέφτουν πυραυλοί είτε δεν πέφτουν, όταν τα στενά του ορμού λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν, δηλαδή ή πολυτουργούν χαρακτηριστικά, εμείς θα υποστούμε τα επίκαιρα αυτής της κρίσης.
0: Να πάμε λίγο και στα δικά μας τα σύνορα, στο ελληνοτουρκικό, γιατί είχαμε τις προάλλες την αντίδραση της Τουρκίας στον χωροταξικό σχεδιασμό, στο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είπαν ότι η πρωτοβουλία αυτή, όπως και άλλες παρόμοιες ενέργειες που έχει κάνει η Ελλάδα, δεν επηρεάζουν τη νομική θέση της Τουρκίας, όπως τα ζητήματα του Αιγαίου. Εν τω μεταξύ, σήμερα είχαμε και τη συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών, του Γιώργου Κεραπετρίτη, που είπε ότι έχουμε την ισχύ να επιβάλλουμε τα εθνικά συμφέροντα σε οποιοδήποτε επίπεδο. Πεδίο. Κοιτάξτε, συγγνώμη, είχε πει επίπεδο, πεδίο.
2: Πεδίο, ναι. Κοιτάξτε, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είπε αυτό που πρέπει να πει αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι κριτικάραμε σφόδρα αυτό το πράγμα, το οποίο ονομάστηκε διακήρυξη των Αθηνών. Δεν πρόκειται να οδηγούσε πουθενά. Το κυριότερο που πετύχαν οι Τούρκοι ήταν ένα τεράστιο ξέπλυμα, στο οποίο δώσαμε λαβή και στους Αμερικανούς και στους Ευρωπαίους να προσπαθούν και να δημιουργούν ζητήματα για να τους βάλουν μέσα σε οποιοδήποτε συνεργατικό σχήμα, είτε διπλωματικό είτε πολιτικό. Χάσαμε εμείς κεφάλαιο, διότι ενώ θα μπορούσαμε να τους κοντράρουμε, προφανέστατα τώρα θα μας λένε και τι θέλετε, αφού εσείς είστε ίδιοι που μας τους φέρατε κεράκι. Να υποθυμίσουμε ότι η ελληνική πλευρά υποστήριξε τον κύριο Σινιρλίογλου, έτσι, δηλαδή μιλάμε για τον απόλυτο και μαλικό για τη θέση του στον διεθνή οργανισμό, στον ΑΣΕ. Δηλαδή, συνέβησαν κάποια πράγματα τα οποία επί της ουσίας δεν προσέφεραν στην Ελλάδα το αναμενόμενο, και αυτό το οποίο προσέφεραν ήταν μία περίοδο χάριτος στους Τούρκους, την οποία βέβαια δεν άλλαξε η στρατηγική τους. Δηλαδή, αυτό το εξέλαβαν ως αδυναμία.
1: Δεν ξέραμε, κύριε καθηγητά. Δεν περιμέναμε, δεν πιστεύω. Πώς την πατήσαμε πάλι.
2: Να σας πω κάτι. Δεν την πατάμε. Είναι μια συγκεκριμένη σχολή. Η συγκεκριμένη σχολή η οποία πριτάνευσε και λειτουργήσε είναι η σχολή της του κατεκνασμού. Αυτή η σχολή σου λέει ότι θα περιμένει να με φάει τελευταίο κροκόδιλο. Θα φάει όλους τους φίλους μου και στο τέλος, ελπίζοντας να έχει χορτάσει, να μην φάει εμένα.
1: Δεν παίζει όμως λοιπόν. Έτσι. Ο κροκόδιλος τρώει ό,τι βρει, δεν είναι.
2: Ακριβώς αυτό. Αυτό το ξέρουν οι φοιτητές δευτεροετής των διεθνών σχέσεων, μην σας πω πρωτοετής. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή αυτό που είπε ο κύριος Γεραπετρίτης είναι σωστό. Αυτό το οποίο, για να είμαι δίκαιος, καταφέραμε είναι όντως να υπάρξει μια ανασυγκρότηση στις ενόπλες δυνάμεις. Είναι σημαντικό το συγκεκριμένο ζήτημα, έτσι, για να δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός. Προφανέστατα όμως το θέμα είναι ότι οι Τούρκοι, ξέρετε, ανεξαρτήτως το τι έχουμε εμείς από οπλισμό ή δεν έχουμε, και σίγουρα έχουμε αεροπορική υπεροχή η οποία έχει να κάνει και με τον καλό σχεδιασμό το δικό μας και των επιτελείων μας, αλλά φυσικά και με τα τραγικά στρατηγικά λάθη της Τουρκίας σε σχέση, ας πούμε, με τις S-400 και τα F-35. Δηλαδή, και εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε και οι Τούρκοι κάναν αυτό που δεν έπρεπε για τους εαυτούς.
0: Ναι, όμως, ό,τι αφορά, ας πούμε, τα F-35, στην ίδια συνέντευξη σήμερα στο Open, στον Νίκο Στραβελάκη, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να καθορίζεται σε αμυντικές συμφωνίες άλλων κρατών.
2: Η Ελλάδα προφανώς δεν μπορεί, αλλά μπορεί να τις επηρεάσει, καταλαβαίνετε. Έτσι. Εκεί λοιπόν, εντάξει, αυτό μπορεί να το πει έτσι. Αυτό όμως το οποίο θα πρέπει να κάνεις είναι οπωσδήποτε να κάνεις τις απαραίτητες παραστάσεις προς τους Αμερικανούς, διότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, θα σας το πω, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η φαντασίωση, το λέω λαϊκά για να το καταλάβουμε, κάθε Αμερικανού Προέδρου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, οτιδήποτε ζητήσουν οι Αμερικανοί, το παίρνουν. Αυτό δεν το λέω ούτε για καλό, ούτε για κακό. Το λέω ως έχει, ως πραγματικότητα. Ο καθένας θα το πάρει από το δικό του τομέα. Λοιπόν, όταν η Ελλάδα λοιπόν είναι η φαντασίωση κάθε Αμερικανού Προέδρου και η Τουρκία είναι ο βασικός παράγωνα αποσταθεροποίησης της ευρύτερης περιοχής, η Ελλάδα έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους Αμερικανούς συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, θα συνάδουν με το εθνικό μας συμφέρον. Προφανέστατα, ο Έλληνας υπουργός, το καταλαβαίνω, δεν μπορεί να πει τέτοιο πράγμα, ειδικά όταν αναφέρεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, θα πρέπει επί του πρακτέου να το προσπαθήσουμε. Θα πρέπει να οργανωθούμε με τα λόμπι και το εβραϊκό, έτσι, το Ισραηλινό και το εβραϊκό της περιοχής της Αμερικής, διότι οι Εβραίοι και οι Ισραηλοί έχουν αποδείξει ότι μπορούν να πετύσουν πράγματα από τις ΗΠΑ και να τα κερδίσουν. Άρα λοιπόν πρέπει να μάθουμε από αυτούς και πρέπει να συνεργαστούμε με αυτούς και στα λόμπι, αλλά κυρίως για να δώσουμε την ισορροπία, να γυρίσουμε την πλάστικα αναφανδών υπέρ μας στην Ανατολική Μεσόγειο, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να υπογράψουμε στρατιωτική συμμαχία με το Ισραήλ. Δεν θα κουραστώ να το πω. 1,5 χρόνο το φωνάζω. Δεν είμαι ο μόνος. Και εκεί πραγματικά θα δουν οι Τούρκοι πώς θα πει διαχωράει ο σάκος, όπως ακριβώς το διαπιστώσανε πριν λίγες μέρες στη Συρία.
1: Εκτιμάτε ότι θα το κάνουμε?
2: Εγώ θα το έκανα. Να σας το πω διαφορετικά. Αν το κάνουμε, δεν το κάνουμε.
1: Διπλωματική είναι η απάντησή σας.
2: Ναι, πώς να σας το πω. Νομίζω είναι και εγώ θα το έκανα.
1: Ναι.
2: Αν ήμουνα, εν πάση περιπτώσει. Μου έπεφτε λόγος. Λοιπόν, ξέρω ότι πολλοί θα το έκαναν. Λοιπόν, και εμείς θα πρέπει να αφήσουμε τις φοβίες μας, διότι οι φοβίες δεν λειτουργούν υπέρ των εθνικών μας συμφερόντων. Αυτό που κάνανε με τα θαλάσσια πάρκα, αγαπητοί φίλοι, έχει στρατηγική σημασία. Άμα δείτε που ανακήρυξαν πάρκα οι Τούρκοι, οι ρίσταν παρόδο πριν καν περάσουν το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αν τα δείτε, επί της ουσίας τι κάνανε. Κλείσανε για την Ελλάδα, κλείσανε τα βόρεια σύνορα του Αιγαίου προς τη Στενά και τη Μαύρη Θάλασσα και τα νότια σύνορα του Αιγαίου προς την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, αφού επίσης περικυκλώσανε, στην κυριολεξία περικυκλώσανε με το θαλασσίο πάρκο τους. Όχι, αυτό δεν είναι εφημισμός ούτε περίπου. Περικυκλώσανε, όχι στρατιωτικός, αλλά με το θαλάσσιο πάρκο τους, το σύμπλαγμα του Καστελορίζου. Που σημαίνει λοιπόν ότι να είστε σίγουροι ότι από εδώ και πέρα, αν αυτό το αφήσουμε να περάσει έτσι, πέραν δηλαδή των ρητορικών, δεν έχουν κανένα ένομο αποτέλεσμα, οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν επί του πεδίου να το εμπεδώσουν. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα βρεθεί εάν το αφήσουμε έτσι, η Ελλάδα να έχει μειωμένη επίρρεια προς την πλευρά των στενών και μειωμένη επίρρεια σε κυριαρχικά δικαιώματα και δυνητική εθνική κυριαρχία, γιατί έχει να κάνει και με την υφαλοκρηπίδα το συγκεκριμένο ζήτημα και στο νότο έχει να κάνει και, και στα με τα 12 μίλια αλλά και με την ΑΟΣ, έτσι, σε μια περιοχή η οποία είναι κουνδική για την συνέχεια, την γεωπολιτική και γεωγραφική συνέχεια του ελληνισμού, δηλαδή Ελλάδα-Κύπρος, και φυσικά για αυτόν τον άξονα τον οποίο
0: ολοκληρώστε, κύριε Φίλη.
2: Ναι, θεωρητικά θα πρέπει να συμπήξουμε Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ και ύστερα στο πιο νότο με Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Ινδία, διότι όπως καταλαβαίνετε πλέον η Ανατολική Μεσόγειος δεν είναι μόνη της, αλλά είναι ένας γεωγραφικός χώρος όπου παίζεται ένα νέο δημιουργείται μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας από την Ανατολική Μεσόγειο έως και τον Ινδικό ωκεανό διά μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Πολύ, κύριε Φίλη.
1: Καλά απόγευμα,
2: να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ.
3: Real FM.
4: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
5: Περάστε. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν Μαλάχ Λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
6: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
5: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
4: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
6: Ναι.
4: Τι βλέπεις?
6: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
4: Μπα πανάθεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
7: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τον οδικό χάρτη της χώρας έως το 2030 προανήγγειλε ότι θα παρουσιαστεί ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Δήλωσε ότι οι μειωμένες τιμές προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε τις περιοχές ελληνικής κυριαρχίας, δήλωσε στον απόϊχο των τουρκικών αντιδράσεων για το ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο που αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό. Με αντίπεινα προειδοποιεί η Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, απειλεί ευθέως τη Βουλγαρία. Απόψε στις 8 η ώρα η συνέντευξη τύπου του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για τις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης. Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτοξεύει στο 50% τους δασμούς στα αυτοκίνητα και στο χάλιβα. Περισσότερα στο real.gr.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: 36 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη, 33 στο Βόλο, 33 και στην Καλαμάτα.
11: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος και συγκεκριμένα σε Αρδίτου και Αθανασίου Διάκου, χωρίς προβλήματα στους υπόλοιπους οδικούς άξονες. Real.

0: Ροδάκινα να Όγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.

0: Επιστρέψαμε τελευταίο ημίρο, 37 λεπτά μετά τις 6, Real FM 97,8 μέχρι τις 7 μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Χασιανή Βραχάμα, Μανώλης Παρτάλης στα μικρόφωνα. Τώρα και πολλές ερωτήσεις για τον κύριο Φίλη, αλλά δεν είχαμε χρόνο.
1: Δεν προλαβαίναμε να τις κάνουμε.
0: Πάρα πολλά παιδεία.
1: Θα αλλάξουμε όμως θέμα. Θα πάμε στον ιό του Δυτικού Νείλου. Καθώς υπάρχει έξαρση στα κρούσματα του ιού αυτού, μέχρι στιγμής ανέρχονται σε 157 και υπάρχει ραγδαία αύξηση των κρούσματων που εντοπίζεται σε ό,τι αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, είναι καθηγητής επιδημιολογίας, να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Κύριε Μαγιορκίνη, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Σε τι οφείλεται αυτή η έξαρση λοιπόν του ιού του Δυτικού Νείλου?
2: Κάθε χρόνο το καλοκαίρι έχουμε έξαρση στην Ελλάδα, τουλάχιστον από το 2010 που παρατηρήθηκε η πρώτη μεγάλη έξαρση στη Μακεδονία. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι περίεργο που έχουμε μια έξαρση στα μέσα του καλοκαιριού. Τα διαφορετικά στοιχεία που έχουμε φέτος είναι ότι βλέπουμε την έξαρση να σημειώνεται μέσα στην Αττική και συγκεκριμένα στην Ανατολική Αττική. Έχουμε να το δούμε για τουλάχιστον μια δεκαετία. Τώρα, πού οφείλεται αυτό, μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε με βάση την οικολογία της ασθένειας και των κουνουπιών, να το πούμε έτσι με απλά λόγια, και να το δούμε λιγάκι ιστορικά πώς πότε ξεκίνησε.
1: Αν δεν κάνω λάθος, φέτος είναι περισσότερα μέχρι στιγμής τουλάχιστον τα κρούσματα και οι θάνατοι από κάθε άλλη χρονιά.
2: Όχι, δεν ισχύει αυτό.
1: Είναι
2: σε σχέση με πέρυσι.
1: Η μόνη χρονιά
2: που βλέπω. Ναι, πέρυσι είχαμε 98. Πρόπερσι και αντιπρόπερσι είχαμε ξεπεράσει και τα 200. Άρα λοιπόν είναι ακόμα νωρίς για να βγάλουμε συμπέρασμα. Πρέπει να ολοκληρωθεί, να το πούμε έτσι, το έτος για να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε σωστά νούμερα. Επίσης, να επισημάνουμε ότι φέτος έχουμε και ένα μεγάλο αριθμό καταγεγραμμένων κρουσμάτων που δεν έχουν εκδηλώσει από το κεντρικό νευρικό σύστημα, που σημαίνει ότι είναι ελαφριά κρούσματα. Πιθανότατα έχει γίνει και μία, να το πούμε έτσι, υπερδιάγνωση. Γιατί γενικά καταγράφουμε τα άτομα που έχουν βαριές λοιμώξεις και όχι αυτά που το περνάνε ελαφριά, γιατί να πούμε ότι γνωρίζουμε ότι λιγότερο από 1 στα 140 άτομα θα κάνουν τη βαριά, να το πούμε έτσι, εκδήλωση από το κεντρικό νευρικό σύστημα, που σημαίνει ότι τα πραγματικά κρούσματα, εάν μπορούσαμε και τα διαγνώσκαμε όλα, είναι της τάξης 10-100 φορές παραπάνω από αυτά που έχουμε στην αναφορά.
0: Ναι, γιατί είναι πολλά αυτά τα οποία δεν έχουν διαγνωστεί.
2: Ναι, δεν διαγνώσκονται γιατί δεν έχουν συμπτώματα καθόλου. Όταν λέμε καθόλου, καθόλου. Δηλαδή πάνω από το 80% δεν έχει καθόλου και μετά, να το πούμε έτσι, γύρω στο 20, κάτι λιγότερο από 20%, θα κάνει ήπια συμπτώματα.
0: Ένα προξύμνημα, ας πούμε, το οποίο...
2: Ναι, ένα ήπιο πυρέτιο, μια κομμάρα, κάτι τέτοιο. Δηλαδή μια πολύ ελαφριά ίωση που δεν μπορείς εύκολα να την ξεχωρίσεις.
1: Κύριε Μαγιορκίνη, τη βαριά νόσηση κινδυνεύουν με αυτήν συγκεκριμένες ομάδες, είτε ηλικιακές, είτε ανοσοκατασταλμένοι άνθρωποι, ή μπορεί να νοσήσει βαριά οποιοδήποτε?
2: Τώρα όλα αυτά που είπατε μπορούν να ισχύουν συγχρόνως, αλλά το θέμα είναι πιθανολογικά τι συμβαίνει. Η συντηρητική πλειοψηφία, σχεδόν το 100% να το πούμε, είναι άνω των 65 ετών και το έχει και φαίνεται και στην αναφορά του ΕΟΔΗ. Οι θάνατοι είναι όλοι άνω των 65, με διάμεση ηλικία γύρω στα 70 κάτι χρόνια. Δεν αποκλείεται να δούμε και σε μικρότερες ηλικίες εγκεφαλίτιδα, αλλά είναι η εξαίρεση παρά ο κανόνας. Και όταν λέμε η εξαίρεση, η εξαίρεση. Και συνήθως αφορά άτομα που έχουν κάποια υποκείμενα νοσήματα. Είναι εξαιρετικά σπάνιο ένας
1: κάτω
2: των 65 να εμφανίσει τα βαριά συμπτώματα.
0: Ναι. Τώρα είπατε ότι δεν είχαμε ξαναπαρατηρήσει το φαινόμενο στην Αττική σε τόσο μεγάλο
2: εδώ δεύτερο. Και τουλάχιστον 10 χρόνια να το τονίσουμε. Δηλαδή μια δεκαετία πίσω, άμα πάμε, μπορεί στο 11-12 να είχαμε κάποια
0: παρομοία. Αυτό δείχνει, επιδημιολογικά δείχνει κάτι για την Αττική?
2: Να πούμε ότι τα κουνούπια δεν είναι από μόνο από τους φορείς του ιού του Δυτικού Νείλου, έτσι. Ούτε κολλάνε από τους ανθρώπους.
0: Ναι.
2: Ούτε κολλάνε από κάποιο άλλο ζώο, εκτός από τα κορακοειδή βασικά. γενικά πτηνά, αλλά κυρίως κοράκια, κορακοειδή, κύσες. Άρα λοιπόν μιλάμε για συγκεκριμένα είδη πτηνών, τα οποία δεν εγκαθίστανται και εύκολα. Τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν τα έχουμε συχνά στον αστικό ιστό. Και γι' αυτό βλέπουμε μεγάλη, κυρίως να υπάρχει κινητικότητα σε περιοχές που έχουν, έχουν κάποιο αστικό χαρακτήρα, αλλά είναι κοντά σε αγροτικές περιοχές. Mm. Δηλαδή, ας πούμε, Μαρκόπουλος Πάτα, όπου προφανώς υπάρχουν αυτοί οι πληθυσμοί των πτηνών, οι οποίοι μολύνουν τα κουνούπια. Γίνεται, υπάρχει κύκλος λοιπόν του πολλαπλασιασμού στους πληθυσμούς αυτών των πτηνών. Και στη συνέχεια έχουμε και τα, όπως τα λέμε στην επιδημιολογία, spillover στους ανθρώπους, όπου είναι και τερματικός δέκτης, δεν το μεταδίδει άλλο άνθρωπος. Άρα λοιπόν έχει σχέση, ή πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου ενισχύεται σε περιοχές όπου υπάρχουν πτηνά τέτοια είδη, και κυρίως έχουν κάποιο αγροτικό τύπο.
0: Ναι, αυτό όμως τα προηγούμενα 10 χρόνια πώς είχε αποφευχθεί, αυτό θέλω να πω.
2: Κοιτάξτε, επειδή αυτά τα, αυτό τώρα είναι και πιθανολογικό, έτσι.
0: Ναι.
2: Το 23, μία πιθανή εξήγηση είναι επειδή η Θεσσαλία ήταν το επίκεντρο πάντα, και για να μεταφερθεί ο ιός του Δυτικού Νείλου από μία περιοχή σε άλλη περιοχή πρέπει να υπάρξει μετακίνηση πτηνών. Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να το μεταδώσουν, και τα κουνούπια, ναι, δεν μπορούν να πετάξουν πολύ μακριά, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Έχουν και μικρό κύκλο ζωής. Μία μετατόπιση πτηνών πιθανολογούμε από τη Θεσσαλία προς τις άλλες περιοχές, και για παράδειγμα στην Αττική, η οποία συνέβη από το 23 και μετά. Και επειδή είχαμε και τον τυφώνια Ντάνιελ, είναι πιθανό να δημιουργήσει και εκτόπιση, μετατόπιση πτηνών ως αποτέλεσμα αυτού του μεγάλου, να το πούμε έτσι, γεγονότος στην Θεσσαλία.
0: Και χρειάστηκε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για να εκδηλωθεί.
2: Είναι, η μετατόπιση των πτηνών, ναι, δεν είναι κάτι που συμβαίνει. Δηλαδή, μπορεί, θέλω να πω ότι δεν συνέβη, ας πούμε, από τη μία μέρα στην άλλη να φύγει ένα πτηνό από τη Θεσσαλία να πάει.
0: Προφανώς.
2: Ναι, έτσι. Πιθανολογούμε ότι μεταξύ Θεσσαλίας και Αττικής έχει γίνει μια διάχυση του ιού του Δυτικού Νείλου και σε άλλους πληθυσμούς πτηνών. Όμως χρειάστηκε 2-3 καλοκαίρια για να φανεί έτσι έντονα μέσα στην Αθήνα. Στην Αθήνα εννοούμε, στην Αττική. Παρόμοια γεγονότα έχουν παρατηρηθεί και στην Αμερική, όπου τυφώνες σταδιακά κάνουν μια διάχυση, και η κλιματική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακές μετατοπίσεις πληθυσμού πτηνών, ο οποίος σταδιακά διαχέεται η επιδημία από τη μία περιοχή στην άλλη.
0: Άρα είναι πιθανό το φαινόμενο, εάν είναι η πρώτη χρονιά που το παρατηρούμε στην Αττική, να έχει και μία συνέχεια.
2: Ναι, δεν αποκλείεται. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, είναι πιθανό.
2: Ναι, είναι πιθανό. Εξαρτάται. Κοιτάξτε, όλα εξαρτώνται από τους πληθυσμούς των πτηνών, πόσο μόνιμη θα είναι η λίμωξη, η μόλυνση. Γιατί το θέμα ποιο είναι, ότι αναλόγως τι χειμώνα θα έχουμε, θα σταματήσει η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, τουλάχιστον σε αυτό το βαθμό που το βλέπουμε, εάν θα συνεχίσει να το πω έτσι, να φωλεάζει κατά τη διάρκεια του χειμώνα στα άγρια πτηνά. Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Ναι. Δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με κάποιο τρόπο, παραδείγματος χάρη, με περισσότερους και πιο εκτεταμένους ψεκασμούς. Το λέω αυτό.
2: Όχι, γιατί κοιτάξτε, ναι, για να ψεκάσεις όλη την Αττική είναι αδύνατο, έτσι. Δηλαδή, μπορείς να ψεκάσεις κάποιες συγκεκριμένα σημεία, mm-hmm, αλλά προφανώς δεν μπορείς να ψεκάσεις όλες τις πεδιάδες και όλα τα ρέματα και τα πάντα όλα, και να είσαι σίγουρος ότι δεν θα ξαναπολοπλασιαστούν κουνούπια.
0: Σίγουρος, καλά, προφανώς, ναι.
2: Δηλαδή, αυτό δεν έχει επιτευχθεί πουθενά στον κόσμο, όχι στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, και η περιβαλλοντική καταστροφή που θα επιφέρει κάτι τέτοιο, η προσπάθεια να κάνεις κάτι τέτοιο είναι τεράστια. Δεν κάνουμε περισσότερη ζημιά παρά καλό.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, γιατί οι οδηγίες είναι σαφείς για τα στάσιμα νερά κτλ. Τι πρέπει να αποφεύγουμε και να φοράμε μακριμάνικα και μακριά παντελόνια και όλα αυτά. Αλλά το έλεγα προχτές, δηλαδή σε μια κουβέντα που είχαμε έτσι με φίλους, ότι θα το έχετε παρατηρήσει και εσείς, κύριε καθηγητά, ότι τα κουνούπια πια τσιμπάνε και πάνω από τα ρούχα.
2: Ναι. Ναι, κοιτάξτε, εγώ να σας πω την αλήθεια, φέτος ήμουν τυχερός. Βέβαια, εγώ χρησιμοποιώ αρκετά εντομοποθετικά στα θέρμα μου όταν βγαίνω, γιατί κάνω έντονη αντίδραση στο σάγιο του κουνουπιού και πρίζεται. Οπότε φέτος δεν είδα. Βέβαια, μπορεί να μην κινήθηκα και σε περιοχές που να έχουν πολλά κουνούπια. Αλλά αυτό που λέτε, εντάξει, το έχω ακούσει και εγώ ότι μπαίνουν κάτω από το ύφασμα και δεν ξέρω τώρα πόσο λεπτό ύφασμα.
0: Καλά, ναι. Γιατί εντάξει, τώρα το καλοκαίρι, όπως και να έχει, και μακριμάνικο να φορέσεις, δεν θα φορέσεις βαρύ ρούχο.
2: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Απλά ένα ελαφρύ ρούχο θα είναι.
2: Δεν μπορώ να πω ότι έχω δει ποτέ κουνούπι να με τσιμπάει εμένα πάνω από το ύφασμα.
0: Ναι.
2: Αλλά προφανώς, αν είναι κάτι αραχνοήφαντο, πιθανώς να μπορεί να το κάνει.
0: Πάντως υπάρχει ανησυχία. Δηλαδή, σήμερα το έλεγα και νωρίτερα που ήμουν σε ένα φαρμακείο, είχε πάει ένας νεαρός, τον οποίο τον είχαν ρημάξει τα κουνούπια πραγματικά. Και ανησυχούσε, ζήτησε μία κρέμα για να μπορέσει λίγο να διευθετήσει το θέμα του κνησμού.
2: Ναι.
0: Αλλά η βασική του ανησυχία δεν ήταν ο κνησμός. Φαινότανε δηλαδή ξεκάθαρα. Η βασική του ανησυχία ήταν μήπως ένα από αυτά τα τσιμπήματα ήταν. Βέβαια, φαρμακοποιός δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. Αυτό σε καμία περίπτωση.
2: Αλλά δεν έχει και νόημα, όπως είπαμε, ένας νεαρός στην ηλικία που το πιο πιθανό είναι να το έχει κολλήσει και να το έχει πάρει χαμπάρι.
0: Ναι, απλά υπάρχει ανησυχία, ξέρετε. Γιατί...
2: Ναι, και δεν μπορεί να κάνει και κάτι. Δηλαδή και να το μάθει νωρίς. Δεν είναι ότι το μαθαίνει κάποιος νωρίς. Και άρα μπορεί να πάρει κάποια φαρμακευτική πρόληψη.
0: Υπάρχει κάποια αγωγή, ας πούμε. Που
2: ναι,
0: να...
2: δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, όταν εμφανιστεί τα βαριά συμπτώματα, όταν θα πάει κάποιος στο νοσοκομείο, δηλαδή όταν κάποιος πάθει εγκεφαλίτιδα, η οποία δεν τρίβεται, έτσι, λιθαργικότητα, επνηλία, φωτοφοβία, σπασμή, παράλυση, θα πάει στο νοσοκομείο.
0: Είναι όλα συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, έτσι.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή, κάποιος θα κάνει μια ηχηρή εικόνα. Ένας που θα πάθει αυτή την ηχηρή εικόνα, θα πει κάθομαι εδώ πέρα. Θα πάει στο νοσοκομείο. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να γίνει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ότι μήπως τσιμπήθηκα από το κουνούπι του Δυτικού Νείλου,
0: ναι,
2: και μπορώ να πάρω μία αντιβίωση. Λέω εγώ τώρα, όχι, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Κύριε Μακιορκίνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ναι, ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Ήταν ο κύριος Γκίκας Μακιορκίνης, καθηγητής επιδημιολογίας. Real FM.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν. Τα πουλάκια ανθίζουν. Και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα? Στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
9: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
10: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με 3 σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είμαστε στο Viraj, έτσι μου το λέει ο Μιχαλέλης.
1: Το ποιο?
0: Στο Viraj. Είναι ο τελευταίος γύρος, λέει, όταν κάνουν. Δεν την ήξερα από τη λέξη, όταν κάνουν αγώνες. Είναι ο τελευταίος γύρος.
1: Το καμπανάκι.
0: Το Viraj.
1: Δεν είναι το καμπανάκι.
0: Είμαστε στο Viraj.
1: Εντάξει.
0: Και ήθελα να σου πω τώρα μια ιστορία, γιατί. Εντάξει, ήμουν διακοπές, νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι σήμερα, δεν έχω πει και τίποτα άλλο. Και όλες αυτές τις μέρες δεν κοίταγα και φανατικά τις ειδήσεις, έτσι. Να λέμε, μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Ναι.
0: Έτσι, μια φορά τη μέρα, λίγο τα βασικά.
1: Κοίταγες μια φορά τη μέρα.
0: Ναι, κοίταγα, μια φορά τη μέρα κοίταγα. Για να μην έχω πολλή δουλειά όταν γυρίσω. Και να ξέρω και τι γίνεται γύρω μου.
1: Ναι.
0: Και σήμερα που γύρισα, πρέπει να έκανα μια καλύτερη ανασκόπηση, διάβασα λίγο καλύτερα, να δω τις σημαντικότερες ειδήσεις, μην έχω χάσει κάτι, μην θυμάμαι κάτι. Και μετά μπαίνω, λέω, δεν μπαίνω στο ChatGPT να το ρωτήσω τι έχει γίνει αυτές τις δύο εβδομάδες, να δω αν θα μου βγάλει σωστά ή αν υπάρχει και κάτι που δεν το είδα. Λοιπόν, καλά μου τα βγάλε. Χωρίς πλάκα.
1: Τι εννοείς?
0: Είχε και κάποιες αστοχίες. Ας πούμε, έλεγε πάρα πολλές φωτιές αυτές τις δύο εβδομάδες σε περιοχές που δεν είχε φωτιές. Δεν είχε, ας πούμε, τη φωτιά της Αλαμίνας. Δεν είχε κάποια πράγματα. Αλλά σε γενικές γραμμές, αν δεν είσαι της δουλειάς και θες απλά να δεις τι μπορεί να έγινε δύο εβδομάδες που έλειπες κάπου, δεν ήταν κακό. Τώρα βάζω ότι. Πάω ενάντια στη δουλειά μου. Αλλά δεν ήταν κακό. Άλλες φορές σε ειδήσεις το έχω πιάσει να λέει πολλές κουταμάρες και πολλές ανακριβίες. Αυτή τη φορά ήταν ψηλοσωστό. Δεν απαντάει ο Μανώλης.
1: Άνοιξα το ChatGPT.
0: Το άνοιξες τώρα?
1: Ναι.
0: Ναι, και τι σου λέει?
1: Όχι, το άνοιξες, δεν μου λέει κάτι γιατί δεν έχω...
0: Ναι. Α, το άνοιξες γενικά, το κατέβασες.
1: Όχι, το άνοιξα τώρα εδώ.
0: Τώρα, ναι. Τι θες να το ρωτήσεις?
1: Εκεί πέρα μου έρχεσαι το ChatGPT, έτσι που έχω κάνει. Αλλά έλειπες διακοπές. Έχουνε ξεφτυλίσει το ChatGPT και κάθονται και γράφουν ιστορίες για συμβάντα
0: που δεν υπήρξαν ποτέ.
1: Εντάξει, πέρα από το κοινωνικού περιεχομένου, κυρίες κύριοι όλων των ηλικιών, χτες βοήθησα μια γιαγιούλα να περάσει το δρόμο απέναντι και τι ωραία που μου είπε, παιδί μου καλό. Και προχτές στο σούπερ μάρκετ, κλειστά τα σούπερ μάρκετ, μεταξύ είναι Κυριακή, χθες τέλος πάντων, στο σούπερ μάρκετ άδε, ήταν μια γιαγιά με το εγγόνι της και ήθελε το εγγόνι παγωτό και δεν είχε γιαγιά και του λέω πήγαινε πάρε θα στο κεράσω, κάτι τέτοια τα οποία θέλω να σου πω ότι είναι εμετικά.
0: Ρε εσύ, δεν κατάλαβα τώρα.
1: Δεν καταλάβες, έτσι. Ιστοριούλες.
0: Ναι, τις γράφει το chat.
1: Τι ζητάνε από το chat να τις γράψουν.
0: Να του συντάξει το chat μια ιστοριούλα. Αλήθεια λες. Να σου πω τι έκανα με το chat GPT εγώ. Προσκλητήριο για γάφτιση.
1: Α, να σου πω, το ξέρεις ότι άμα βάλεις φωτογραφία φλιτζάνι σου κάνει τέτοιο?
0: Ναι, το κάναμε. Αλήθεια σου λέω.
1: Αυτά πες μου, τα σοβαρά πες μου. Μου μιλάς η δισογραφία της ημέρας.
0: Πρέπει να κλείσουμε.
1: Η δισογραφία της ημέρας.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Και μπήκα να ενημερωθώ. Πες.
0: Πάρα πολύ γρήγορα.
1: Τζάνι και μου το.
0: Όχι εγώ το δικό μου. Λοιπόν, πάρα πολύ γρήγορα.
1: Δεν είπα για το δικό μου.
0: Ήμασταν σε ένα beach bar στα δύο Λισκάρια, στο Ζέφυρο, στη Λέρο. Και μια κοπέλα εργαζόμενη εκεί στο μαγαζί κυνήγα για μια τουρκάλα από πίσω, γιατί έχει πολλούς τουρίστες Τούρκους η Λέρος.
1: Που λένε το φλιτζάνι.
0: Ναι. Να τη πει το φλιτζάνι και την κυνήγαγε από την ώρα που πήγε στο μαγαζί. Τη ξέφυγε τέλος πάντων η τουρκάλα και το είχε αναποδογυρισμένο το φλιτζάνι πάνω στο τραπέζι. Και πάμε εμείς εκεί, καθόμαστε όλοι μαζί. Και λέει, αφού δεν έχω την τουρκάλα, θα το βάλω στο chat. Ναι. Και έβγαλε όντως τα μελούμενα. Πλακίες, αλλά έβγαλε. Σου έγραψε μια ανάλυση.
1: Δοκιμάσατε μετά να πιει και άλλη καφέ και να βάλει τα
0: στοιχεία.
1: Εκεί σε θέλω.
0: Είπαμε.
1: Λοιπόν, δώσ' μια ερώτηση. Δώσ' μια ερώτηση τώρα.
0: Για το chat.
1: Ναι.
0: Παιδί μου, θα τελειώσουμε.
1: Δώστε και αύριο θα σου
0: δώσω. Τι θερμοκρασία έχει αυτή την ώρα στο διδημότυχο?
1: Αυτό θα το βρει, βρε, είναι εύκολο.
0: Θα το βρει. Αύριο.
1: Εντάξει.
0: Άντε, γεια σας. Τα λέμε αύριο στις 5.
1: Γεια σας. Real FM.
0: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
0: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν?
2: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
0: Γιώργο.
2: Ναι.
0: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
0: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε?
0: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα.

0: ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
1: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
0: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
1: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
2: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
1: Να πω τώρα ανέκδοτο.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τον οδικό χάρτη της χώρας μέχρι το 2030 και τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ανέφερε παράλληλα ότι οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου. Έμφαση θα δοθεί στη σχολική αγορά, ενώ στην Εθνική Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί ήδη 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%, όπως ενημέρωσε ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον απόϊχο των τουρκικών αντιδράσεων στο νέο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τουρισμό. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να προασπίσει την κυριαρχία της και οριοθέτησε εκ νέου τον ελληνοτουρκικό διάλογο, λέγοντας ότι η Αθήνα δεν συζητά τίποτα πέραν της οριοθέτησης Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Σε μαύρη λίστα έθεσε το Ιράν 45 δεξαμενόπλια, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, παραβίασαν τους κανόνες που έχει θέσει για τη διέλευση από το Ορμούς. Απειλεί με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση φορτίων και παράλληλα προειδοποιεί με αντίπεινα όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις ΗΠΑ απειλώντας ευθέως τη Βουλγαρία. Στις 8 ώρα Ελλάδος αναμένεται εντωμεταξύ η συνέντευξη τύπου του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για τις κυρώσεις που θα επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα. Ο υδράργυρος αναμένεται και αύριο να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς. Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Καναδά. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα αύξηση 50% στους δασμούς σε αυτοκίνητα και χάλιβα. Όπως υποστήριξε, ο Καναδάς εκμεταλλεύεται τις ΗΠΑ επί σειρά ετών.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Ο Γάλλος διαιτητής της κατηγορίας Elite της UEFA, Κλεμάν Τουπέν, θα διευθύνει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League την προσεχή Τετάρτη στη Νέα Φιλαδέλφια. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
18: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια. Η άνεμη βόρεια έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
14: Real FM.
11: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
19: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου best seller «Το Μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, η φωνή του είναι συνώνυμο της Ρωμιοσύνης. Η φωνή του φέγγει η Ελλάδα και η Οικουμένη. Μιλάμε για έναν αϊτό των δημοτικών δρόμων της Ηπείρου και ταυτόχρονα έναν αξεπέραστο ερμηνευτή των λαϊκών δρόμων από Βοτανικό μέχρι Καλιφόρνια. Αλλά για μένα, πέρα από το γεγονός ότι τον αγαπάω, είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον θαυμάζω. Τον θαυμάζω για την συνέπειά του, τον θαυμάζω για την περπατησιά του. Με μία λέξη, τον θαυμάζω για την αξιοπρέπειά του. Αγαπημένο μου Λάκη, καλώς ήρθες.
1: Νικόλα μου, είμαι φοβερά χαρούμενος που βρίσκομαι κοντά σου σήμερα εδώ και συγκινημένος. Και θέλω να ευχαριστήσω και θερμά και ένα θερμό χαιρετισμό σε όλους τους ακροατές του Real FM, γιατί ξέρω πόσο σ' αγαπάνε και ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που παρακολουθούν την εκπομπή σου, όπως την παρακολουθώ και εγώ δηλαδή, απλώς δεν μιλάω.
0: Είναι τεράστια τιμή για μένα που είσαι εδώ. Λοιπόν, θα αφήσουμε τις συγκινήσεις κατά μέρος.
1: Ναι, ναι.
0: Θα σε ξεκινήσω ανάποδα.
1: Εντάξει.
0: Εσύ είσαι ο κληρονόμος μιας πολύ βαριάς κληρονομιάς. Μιλάμε για τον Τάσο Χαλιά, μιλάμε για τον άνθρωπο που έγραψε ο Ρίτσος. Στο κλαρίνο του Χαλκιά βογκάει, τεινάζεται, χαμογελάει, χορεύει η Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Τι οικογένεια είναι αυτή, οι Χαλκιάδες?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 167 χρόνια.
0: 167 χρόνια.
1: Ναι, είμαι τέταρτη γενναία. Και βέβαια υπάρχει και η πέμπτη γενναία που δεν έχει ακολουθήσει βέβαια το δρόμο το δικό μας. Είναι μουσική περισσότερο, οι οποίοι παίζουν διάφορες ορχήστρες. Έχουμε ξεκινήσει, εγώ βέβαια ποτίστηκα με το δημοτικό τραγούδι, γιατί μέσα σε αυτό μεγάλωσα. Αυτό με νανούριζε. Ήταν ο πατέρας μου, έπαιζαν στο σταθμό στα Γιάννενα κάθε εβδομάδα με τα αδέρφια του και κάναν τις πρόβες στο σπίτι. Εγώ ήμουνα στην Κούνια τότε.
0: Το νανούρισμά σου, το πραγματικό ήταν.
1: Ναι. Και άκουγα και νανουριζόμουν με τα τραγούδια που παίζανε και τις πρόβες που κάνανε. Φαντάσου.
0: Πώς το λέγανε για το Χαλκιά, για τον πατέρα σου, το φύσιμα του Θεού.
1: Το
0: φύσιμα του Θεού.
1: Το φύσιμα του Θεού. Είναι το βιβλίο που κυκλοφόρησε τελευταία από τις εκδόσεις Διάρης.
0: Αυτό που έβγαινε από τον Χαλκιά.
1: Ναι.
0: Είχε πίσω, εγώ αυτό καταλαβαίνω, γνωρίζοντας και μερικά κομμάτια της ιστορίας αυτού του άνθρωπου. Είχε πόνο, Λάκη.
1: Πολύ βαρύ. Καταρχήν έχασε τον πατέρα του 3 ετών. Γιατί βούλιαξε το χωριό που ζούσανε και φύγαν από εκεί χωρίς, με τα ρούχα τους, όπως ήταν δηλαδή. Καταστραφήκαν τελείως. Και πήγαν στη Ρανιτσοπούλα, όπου εκεί μετά από λίγο γεννήθηκε ο πατέρας μου στη Ρανιτσοπούλα. Και έφτιαχνε σπίτι ο πατέρας του στο Δεσποτικό. Και έπεσε από τη σκεπή όταν τον τελείωνε σχεδόν και σκοτώθηκε. Ήταν 3 ετών ο πατέρας μου. Μετά από αυτό έχασε την αδερφή του στη Γένα. Ήταν 6 αδέρφια. Με μια αδερφή και την έχασε στη Γένα. Μετά από αυτό πάλι το γεγονός, το τραγικό γεγονός, ήταν το μεγαλύτερο που έγινε, που έζησε, που βίωσε δηλαδή, στον πόλεμο με τους βομβαρδισμούς. Είχε οικογένεια, είχε τη γυναίκα του και 2 παιδιά. Ο πατέρας μου ήταν τραυματίας εκείνη την εποχή. Και είχε πάει εκείνη την ημέρα, πήγε στο νοσοκομείο για αλλαγή. Και βομβαρδίζουν τα αεροπλάνα και ήταν ένας πολύ μεγάλος βράχος πάνω από το σπίτι και πέφτει βόμβα στο βράχο απάνω, σπάει το βράχο και έπεσε ο βράχος απάνω στο σπίτι και σκότωσε και τους 3. Και τη γυναίκα του και τα 2 παιδιά. Ναι. Και γύρισε πίσω και δεν βρήκε τίποτα. Για 2 χρόνια ήταν έτσι και έτσι. Τον έσωσε το κλαρίνο. Το κλαρίνο και οι φίλοι που τον αγαπούσαν πάρα πολύ.
0: Και έτσι μετά ξαναστέκεται με κάποιον
1: τρόπο
0: στα πόδια του.
1: Ο οποίος μας βάφτισε και τους 3 και τα 3 τα αδέρφια δηλαδή. Τον πήρε και τον πήγε στα Ζαγόρια επάνω και τον γνώρισε τη μητέρα μου εκεί και παντρευτήκανε και έκανε τη δεύτερη οικογένεια. Βγήκα εγώ και μόλις άρχισα και περπάτησα ήμουνα συνέχεια κοντά του. Με έπαιρνε από ένα σπάλι.
0: Σε ήθελε, ήθελε μαζί του συνέχεια.
1: Μέχρι στα μαγαζιά που δούλευε παντού. Ναι.
0: Γιάννενα.
1: Γιάννενα.
0: Και μετά Ρέντι, Βοτανικό,
1: μετά,
0: Αθήνα.
1: Όταν έφυγα από εκεί, πήγαμε στον Αγιάννητο Ρέντι. Καθίσαμε 2 χρόνια εκεί. Μετά πήγαμε στο Βοτανικό, Κωνσταντινούπολης. Πέρναγε το τρένο απ' έξω και τρίζαν όλα. μετά πήγαμε στο Ψηρή. Και στο Ψηρή μετά έφυγε ο πατέρας μου το 60. Πήγε στην Αμερική. Γύρισε το 62, έφερε κάτι λεφτά, πουλήσαμε και το σπίτι στα Γιάννενα που είχαμε και πήραμε το σπίτι το πατρικό στο Εγάλεο.
0: Εσύ η πρώτη φορά που πιάνεις όργανο στα χέρια είναι κιθάρα,
1: το πρώτο παιδάκι. Όργανο, ναι. Παιδάκι, 6 χρονών. 6 χρονών πήρα, μου έδωσε την κιθάρα γιατί πήγαινα κοντά. Πήγαινα στα πανηγύρια, με έπαιρνε στα πανηγύρια. Κρατζούναγα κι εγώ και την κιθάρα να πούμε, μέχρι που με έπαιρνε ο ύπνος απάνω στο πατάρι. Γιατί δεν μ' άφηνε από δίπλα, ήμουν δίπλα του πάντα. Οπότε έχω ζήσει φοβερές καταστάσεις.
0: Εκεί ανάμεσα στα άλλα η πληρωμή στα πανηγύρια ήταν και σε αλεύρι.
1: Εγώ δεν το πρόλαβα, αλλά την εποχή του πολέμου που ο πατέρας μου έκανε και στην Εθνική Αντίσταση τους πληρώνανε με είδος, όχι με χρήματα. Άλλος, ό,τι είχε ο καθένας, αλεύρι, ρύζι, φασόλια, διάφορα. Και φέρναν ένα κάρο από πίσω να πούμε στο σπίτι με τρόφιμα.
0: Το είπες, ο Τάσο Χαλκιάς πήγε Αμερική.
1: Έφυγε το 60, ναι.
0: Εκεί βρέθηκε και με Παπαϊωάννου και με...
1: με τον Παπαϊωάννου δούλεψε στη Νέα Υόρκη. Βρέθηκε και με τον Μπένι Γκούντμαν. Ήταν καταπληκτική η ιστορία αυτή.
0: Για πες πώς
1: γιατί
0: έγινε αυτή η συνάντηση.
1: Ο Μπένι Γκούντμαν εκείνη την εποχή είχε αναλάβει την μουσική επιμέλεια μιας ταινίας που την είχε ο Αρμένης, ο Έλληνας,
0: θα τον βρούμε,
1: ναι. Και είχαν μια σκηνή, ήταν μικρά Ασία το θέμα, και ήταν μια σκηνή που έκλαιγε, θρυνούσε η μάνα το παιδί. Και έψαχνε ο Μπένι Γκούντμαν να βρει κάτι, αλλά δεν μπορούσε να βρει τίποτα για να το παίξει, να του βάλει σαν μουσική εκείνη τη στιγμή. Και ρώτησε τον Έλληνα και του λέει, δεν πάμε στα ελληνάδικα, στην 8th Avenue κάτω στο Μανχάταν. Και πήγαν εκεί, γιατί εκεί έπαιζε ο πατέρας μου. Και πήγανε στον πατέρα μου, γιατί ήξεραν ότι παίζει πυρώτικα, μυρολόγια και τα λοιπά. Και μόλις μπήγανε μέσα και καθίσανε και του είπαν του πατέρα μου ότι ήρθε ο Μπένι Γκούντμαν, δεν τον ήξερε βέβαια. Uh-huh, uh-huh. Αλλά του είπανε περί τίνος πρόκειται, ήπιε 2 ουίσκι απάνω τα και ανέβηκε απάνω, γιατί ήρθε και πήγε για να τον ακούσει ο άλλος. Όταν τον άκουσε και έπαιξε ένα μυρολόι, σηκώθηκε ο Ορφέος, πήγε κοντά του.
0: Ο Γκούντμαν.
1: Ναι. Τον αγκάλιασε και του λέει, εγώ νόμιζα ότι τα ξέρω όλα στο κλαρίνο, αλλά δυστυχώς, του λέει, μου λείπουν πολλά πράγματα. Το να παίζεις χωρίς παρτιτούρα, αυτός δεν μπορούσε να παίξει χωρίς παρτιτούρα.
0: Μιλάμε για ένα κολοσσό, ένα παγκόσμιο κολοσσό.
1: Βέβαια, τεράστιο. Τεράστιο, τζαζ μουσικής. Αλλά έπαιζε με παρτιτούρες. Ενώ είδε τον πατέρα μου που αυτοσχεδίαζε για 3-4 λεπτά πόσο έπαιξε, που ήταν ένας αυτοσχεδιασμός. Έκλεινε τα μάτια και έπαιζε. Και σου λέει, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Πάμε να ακούσουμε με ποιους ήχους να νουριζόταν ο Λάκης Χαλκιάς.

0: Και μετά από αυτό, ο Τάσος δεν ήθελε να γίνεται μουσική?
1: Όχι. Αφού μας έκανε την ένεση και σε μένα και σε έναν πρώτο μου ξάδερφο, του Κυριάκου γιο, που έπαιζε καταπληκτικό ακορντεόν. Είχαμε ίδια ηλικία με αυτόν. Μας πήρανε από το, μόλις βγάλαμε το δημοτικό, εγώ θέλω να πάω γυμνάσιο και να πάω και στο δύο να πούμε. Και μας πήγαν κάτω στον Πειραιά, στον Πυθαγόρα και μας γράψαν σε σχολή μηχανικού ανεμπορικού ναυτικού. Εγώ, ο άλλος έφυγε νωρίς. Ο άλλος έφυγε, την κοπάνησε. Αλλά εγώ κάθισα και έφυγα στο τελευταίο εξάμηνο. Δεν πήρα το πτυχίο δηλαδή.
0: Παραλίγο να είσαι ένα καπετάνιος λέει.
1: Μηχανικός.
0: Και αυτό γιατί, όχι με τη μουσική παιδιά, όχι με τη μουσική παιδιά, λόγω φτώχειας. Λόγω
1: εκείνη
0: της
1: την
0: ανέχειας.
1: Εποχή ήταν πολύ δύσκολη η δουλειά, γιατί ο κόσμος ήταν λιγάκι απολύτιστος, αγράμματος ήταν, και όταν έπινε γινόταν και λίγο βάρβαρος και είχαν γίνει και πολλές δολοφονίες.
0: Είχε και μανούρα δηλαδή.
1: Με τους μουσικούς δηλαδή, γιατί σου λέγε παίξε. Ξημέρωνε και σου λέγε παίξε. Πηγαίνανε σε πανηγύρια να φανταστείς και σε γάμους, σε δύο κομπανίες. Κοιμότανε, ξεκουράζονταν η μία και έπαιζε η άλλη. Έτσι έβγαινε δουλειά. Και ήταν λιγάκι άγρια τα πράγματα και δεν βγάζανε και λεφτά. Μην νομίζω ότι βγάζανε λεφτά να πούμε και την εποχή. Κολοκύδια, τίποτα δεν βγάζανε. Και σου λέει να μην ζήσει να, και ο γιος, και το, ο γιος μου να πούμε τα ίδια πράγματα που ζω εγώ, ας πούμε. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ή να διαισθανθούν ότι έρχονται καλύτερα χρόνια για τους καλλιτέχνες και τα λοιπά αργότερα. Όταν βγήκε ο Καζατζίδης και όταν βγήκαν όλοι αυτοί οι μεγάλοι λαϊκοί τραγουδιστές που βγήκαν και στα πανηγύρια αυτοί, όλοι βγήκαν στα πανηγύρια. Και βέβαια έγινε ένα περίεργο μίξ εκείνη την εποχή που ήταν μαζί και το δημοτικό και το λαϊκό, το ωραίο λαϊκό εκείνη την εποχή βέβαια που έβγαινε. Γιατί ήταν Τρεβενιώτιδες, ήταν Άκης Πάνου, ήταν όλοι αυτοί οι μεγάλοι που γράφαν τα τραγούδια.
0: Ευτυχώς ο Λάκης τον παράκουσε τον Τάσο το Χαλκιά και έτσι ακούσαμε πράγματα όπως αυτό.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
2: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον οδικό χάρτη της χώρας έως το 2030 προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Δήλωσε ότι οι μειωμένες τιμές προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου. Με αντίπεινα προειδοποιεί η Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες για να επιτεθούν στο Ιράν. Σε μισή ώρα η συνέντευξη του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για τις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης. Κλιμάκωση στον εμπορικό πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτοξεύει στο 50% τους δασμούς στα αυτοκίνητα και στον χάλιβα. Περισσότερα στο real.gr.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
4: Real FM. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: Και εδώ βεβαίως αθάνατος Κώστας Βίρβος, τεράστιος Γιάννης Μαρκόπουλος. Αυτό είναι ένα τραγούδι, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί. Είναι, δεν τραγούδι απλώς, αυτό είναι ένα ρεπορτάζ. Είναι μάλλον κεφάλαιο της ιστορίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι και ωραίος πίνακας, σαν Θεόφιλος είναι. Αυτός ο σιδηρόδρομος, το τραγούδι αυτό, είναι ένας πίνακας λαϊκός τελείως.
0: Θεσσαλικός κύκλος.
1: Από το Θεσσαλικό κύκλο, ναι. Που αναφέρεται βέβαια στο αγροτικό κίνημα του Κιλελέρ το 1910.
0: Εσύ όλες αυτές τις περιοχές έχεις γυρίσει, έχεις μετρήσει σε πόσα πανηγύρια έχεις πάει?
1: Όχι.
0: Είναι αμέτρητο αυτό, έτσι?
1: Όχι, είναι αμέτρητο, γιατί κάθε χρόνο πηγαίναμε και σε καινούριες περιοχές. Και σε επαναλαμβανόμενες περιοχές, δηλαδή πηγαίνουμε στα ίδια πανηγύρια κάθε χρόνο δηλαδή. Και πήγαινα μέχρι την Θεσσαλία, όλη τη Θεσσαλία, όλη την Ήπειρο βέβαια, όλη τη στερεά Ελλάδα. Εδώ ήταν επιτό, γιατί μέναμε και στην Αθήνα και μας βόλευε περισσότερο η στερεά Ελλάδα, ειδικά η Βιωτή από εδώ, όλα αυτά τα μέρη, Λιβαδιά μέχρι απάνω, Αταλάντη και τα λοιπά, και την μισή την Πελοπόννησο.
0: Αυτές οι, σε αυτή τη χώρα
1: αλλά
0: έχουμε...
1: ήταν ωραία τα πανηγυρία, Νικόλα, σε διακόπτω. Ήταν καταπληκτικά τα πανηγυρία, γιατί ήξερε ο κόσμος να χορεύει και χόρευαν και ωραία τραγούδια. Μας δίναν παραγγελίες, αλλά ήταν τα τραγούδια, και ιστορικά τραγούδια και της αγάπης τραγούδια, δηλαδή του έρωτα τραγούδια. Αλλά ήταν όλες οι εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου μέσα σε αυτά τα τραγούδια.
0: Χαλκιάδες, κόρος, σαλέας, σούκας.
1: Ο σούκας βέβαια.
0: Αυτή η χώρα έχει τη μεγάλη ευτυχία, ο Μόσχος. Αυτοί μεταξύ τους σέβονταν ο ένας τον άλλο.
1: Βέβαια. Βέβαια. Και δεν μίλαγαν ποτέ για να πούνε κάτι κακό ο ένας με τον άλλο. Ποτέ. Δεν τους είχα ακούσει ποτέ να μιλάνε με κακίες. Αυτό άλλαξε μετά. Το τι είναι ο καθένας άξιος, το έβγαζαν την ώρα που παίζανε. Μόνο εκεί τους έβλεπες.
0: Και εκεί υποκλεινόταν ο ένας τον άλλο.
1: Έβλεπες τον ανταγωνισμό, ναι. Οπότε ο καθένας ήξερε τι έπαιζε ο άλλος, τι έπαιζε και ο άλλος, να πούμε, και σέβονταν ο ένας τον άλλο.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μετά από αυτό το τραγούδι Μοσχολιούς έλεγε άντρα μου.
1: Είχαμε δουλειές μαζί στο ζυγό και με φώναζε ο άντρας μου.
0: Μοσχολιού και Γαλάνη τότε.
1: Η Γαλάνη
0: μαζί.
1: Και ο Χάρη Κλίν.
0: Με τη Μοσχολιού έχεις βρεθεί και πριν μαζί με Καζατζίδη και Μαριμέλα.
1: Μαζί, ναι, στο Καζατζίδη, στο Κουλουριώτη, το 64. Τότε πρωτόβγαινε. Φαινόταν όμως ότι είναι μεγάλη φωνή, μεγάλη τραγουδίστρια. Φαινότανε.
0: Και Αντράκη.
1: Και Αντράκη, ναι. Κορδελιόπαιδα, γι'
0: Λάκη, Καζατζίδης, Μπιθικότσης, Μπέλου, Ξυλούρης, Ζαμπέτας.
1: Ζαμπέτας, βέβαια.
0: Σφράγισαν αυτοί οι άνθρωποι, φαντάζομαι, τη ζωή σου. Με υπογραφή, βεβαίως, Μαρκόπουλος.
1: Και ο Βαμβακάρης.
0: Και Βαμβακάρη.
1: Ναι, βέβαια. Και είχα και δουλέψει και 2 χρόνια με το Στέλιο τον Βαμβακάρη. Ναι, βέβαια. Τον είχα κοντά μου.
0: Συναντήθηκες και με Τσιτσάνη.
1: Και με Τσιτσάνη συναντήθηκα για λίγο. Για λίγο, κάτι καλοκαίρια.
0: Και δεν μου λες τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε στην Αθήνα, τραγούδαγε γούναρη και μαρούδα.
1: Ναι.
0: Αυτές δεν ήταν οι πρώτες.
1: Ήμουν ψηρίκος. αυτά μου αρέσανε, γιατί τα ξαδέρφια μου κάναν καντάδες. Ήταν η μουσική όλοι. Και τους παρακολουθούσα ό,τι και να γινόταν, γιατί το μεταξύ μέναμε, ήταν μεγάλες οι αυλές τότε. Ήταν 3-4 διαμερίσματα μέσα σε μια αυλή, όπως ήταν τα παλιά τα σπίτια, και ήταν όλη μουσική. Ήταν όλοι οι χαλκιάδες μέσα, όλη η οικογένεια δικιά μας δηλαδή. Άκουγε τον ένα να παίζει σαξόφωνο από εδώ, ο άλλος να παίζει κιθάρα από εκεί, ο άλλος να παίζει βιολί από εκεί.
0: Ο δύο.
1: Ναι, ήταν ο δύο.
0: Μαρούδα ή Γούναρη.
1: Μ' άρεσε ο Γούναρης, μ' άρεσε πιο πολύ. Αλλά ορισμένα τραγούδια μ' άρεσαν και του Μαρούδα. Βέβαια, όταν άρχισα και συνειδητοποίησα λίγο τον εαυτό μου.
0: Μετά ήρθε στη ζωή σου. Ήρθε στη ζωή σου ο Καζατζίδης, φαντάζομαι.
1: Βέβαια, ναι. Γιατί ήταν και τα βιώματα. Τα ζούσα εκείνα και εκείνα. Δεν μπορούσα να τα ζήσω τώρα. Εντάξει. Σκαλί, καλέ μου, σκαλί, σκαλί, ακατεβώ. Εντάξει.
0: Είναι αλήθεια ότι. Πώς το λέγανε το μαγαζί που ήσασταν μαζί με τον Καζατζίδη, τη Μαριμέλα,
1: Κουλουριώτη. Ναι, στο Μουσχάτο.
0: Όταν δεν ήταν εκεί ο Καζατζίδης, σε βγάζανε σένα και παρίστανες Καζατζίδη.
1: Ναι,
0: σοβαρά.
1: Ο Ζαμπέτας.
0: Ο Ζαμπέτας το καραβλό.
1: Ο Ζαμπέτας, ναι, ο Ζαμπέτας ήταν αρχηγός εκεί πέρα. Και με έβαζε και τραγούδι. Εγώ πήγα εκεί. Γιατί ο Καζατζίδης του άρεσαν τα δημοτικά τραγούδια του, ήξερε και τον πατέρα μου, γνώριζε την οικογένεια, ο άλλος ο πρώτος μου ξάδερφος έπαιζε στα τραγούδια του, ήταν από τα καλύτερα ακορδεώνα και την εποχή. Το 60 είχε αμάξει ο ξάδερφός μου, αυτός έμεινε στην Αμερική, έφυγε και έμεινε στην Αμερική μετά. Και ήταν μια παρέα έτσι όλοι οι φίλοι. Και ο Καζατζίδης, επειδή ήταν οι έρωτες μου, οι μεγάλοι τότε με την Μαρινέλα να πούμε, τσακώνονταν, γιατί ζήλευε ένας τον άλλο. Παρασκευή, Σαββάτο, την Κυριακή είχαν φύγει και οι δύο, γιατί σκοτωνόταν να πούμε. Και την Δευτέρα έμενα εγώ μόνος μου. Και άρχισε, μου λέει ο Γιώργος, γιατί ήξερε ότι τραγουδά
0: λαϊκά.
1: Ναι. Μου λέει τραγούδα, πες τα, τι να κάνουμε. Λέω, Γιώργο, θα μας γνωρίσουν για να πάμε ξύλο κανένα βράδυ. Μου λέει, κοίταξε να δεις, τα λες πολύ ωραία. Και μαύρος εκείνος, μαύρος και εσύ, μου λέει, δεν σας γνωρίζει κανένας.
0: Και είχες βγει φορές, δηλαδή, αρκετές φορές.
1: Δεν υπήρχε τηλεόραση.
0: Δεν υπήρχε, ναι.
1: Για να τον δούμε.
0: Αναγνώριση στο πρόσωπο.
1: Οι περισσότεροι ήταν και μετανάστες που έρχονταν απ' έξω.
0: Πάταγες δηλαδή.
1: Πάταγα,
0: είχατε,
1: ναι,
0: κοινά,
1: πάταγα,
0: χρώματα,
1: βέβαια,
0: με τον Καζατζίδη.
1: Βέβαια. Αυτή ήταν η σχολή μου.
0: Το ήξερε αυτός ότι έβγαινες ως Καζατζίδης.
1: Το ήξερε και μετά γίναμε και φίλοι. Για 2 χρόνια ήμασταν αγόριστοι. Κάθε μέρα μαζί ήμασταν με το Στέλιο.

0: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
2: Καλώς σας βρήκα.
3: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
0: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
2: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
0: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι.

0: το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
5: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
6: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
5: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
6: Γίνε δωρητής οργάνων.
5: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Για πληροφορίες και ραντεβού,
5: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
7: Real FM. Η ώρα είναι 8.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον οδικό χάρτη της χώρας μέχρι το 2030 και τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ανέφερε παράλληλα ότι οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου. Έμφαση θα δοθεί στα σχολικά είδη, ενώ στην Εθνική Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί ήδη 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμών 7%. Σε μαύρη λίστα έθεσε το Ιράν 45 δεξαμενόπλια, τα οποία ισχυρίζεται ότι παραβίασαν τους κανόνες που έχει θέσει για τη διέλευση από το στενό του Ορμούς. Απειλεί με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση των φορτίων τους, ενώ παράλληλα προειδοποιεί με αντίπεινα όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, αρχίζει αυτή την ώρα η συνέντευξη τύπου του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για τις κυρώσεις που θα επιβάλλει η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Επιμένει το κύμα ζέστη σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία αναμένεται αύριο να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη. Την ίδια ώρα υψηλός είναι αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στις περισσότερες περιοχές της επικράτειας. Τραγωδία στην πόλη Prince στον Καναδά. Ιδιωτικό αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο, χτυπώντας 4 αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα μία οδηγός να χάσει τη ζωή της.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Με 82-75 η εθνική μας ομάδα μπάσκετ νίκησε την Κύπρο σε φιλικό αγώνα που έγινε στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στο ποδόσφαιρο η Μαρκό προκρίθηκε στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Απέκλεισε την Ερμούπολη με 4-3 στα πέναλτι στην Ελλάδα Σύρου. 1-1 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Real Weather.
13: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα υπηρωτικά και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

ο ελληνικός λαός. Τούτος ο λαός, αφέντη μου, δεν ξέρει πολλά λόγια. Σωπαίνει, ακούει, κι όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Και κάποιο βράδυ, πες σαν χτες, υψώνει το κεφάλι και αστράφτουνε τα μάτια του και αστράφτει ο νους του πάλι. Κι όπως περνάν κι όπως βροντάν, μαδάει ο αγέρας σαν ρόδα, και από τη λάσπη ξεκολλά της ιστορίας η ρόδα. Και τούτο το περήφανο, το άμετρο ψυχομέτρη, μόνη σημαία το φως κρατεί, μόνο σπαθί το αλέτρι. Και από τους τάφους ξεκινάν όλοι νεκροί του αγώνα, και μπαίνουν πάλι στη σειρά με σιδερένιο γόνα, και φέγγουνε τα μάτια τους σ' όλο το μέγα βάθος, σαν πως Ανάστασης κεριά μετά από το Άγιο Πάθος. Νάτος, περνάει ο αδούλωτος λαός της δικαιοσύνης και πάει να σπείρει όλη τη γης με στάρι και άστρα ειρήνης. Κι ως πάνω του η λευτεριά πάλλοντας ανατέλει, φουσκώνει άκρατη καρδιά του ανθρώπου σαν καρβέλι.

0: Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Είμαστε εδώ με τη φωνή της Ρωμιοσύνης, με τον Λάκη Χαλκιά. Γιάννης Ρίτσος, Μάριος Τόκας. Είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στη ζωή σου, Γιάννης Ρίτσος.
1: Ναι, ιδιαίτερο κεφάλαιο, γιατί είχαμε γνωριστεί πάρα πολύ καλά. Μ' αγαπούσε, τον λάτρευα.
0: Και τον έκανες βόλτα με τα μάξια.
1: Ήμουνα ο μόνος, ναι, που τον έπαιρνα από το σπίτι όταν είχα έναρξη στα μαγαζιά που δούλευα. Και τον έπαιρνα από το σπίτι και όταν τελειώναμε τον ξαναπήγαινα πάλι στο σπίτι.
0: Αυτό που ακούσαμε, ήσουν κοινωνός αυτού του έργου, το έδωσε στο χέρι.
1: Ναι, μου τα έδωσε στο χέρι αυτά τα τραγούδια. Εγώ πήγαινα πολύ συχνά, γιατί μου άρεσε η παρέα του, μου λέγε φοβέρες ιστορίες. Βέβαια το ένα το τσιγάρο έσβηνε και το άλλο άναβε. Συνέχεια αυτή η δουλειά γινόταν. Φοβερός με το τσιγάρο. Και μου άρεσαν οι ιστορίες που μου λέει και πήγαινε πολύ τακτικά. Ήταν και κοντά τα σπίτια μας. Και ένα βράδυ εκεί όπως καθόμασταν μου λέει, Λάκη, έχω, μου λέει, ένα έργο το οποίο είναι, δεν το έχω, ήταν κυκλοφόρητο, μου λέει, δεν έχει εκδοθεί αυτό το πράγμα. Το έχω γράψει, μου λέει, είναι λαϊκό έργο, μου λέει, και είναι το 52 το είχα γράψει. Του λέω να το δω, να μου το δώσεις με μεγάλη μου χαρά. Και μου δίνει το στίχο όλο. Ήταν 13-14 τραγούδια. Μου τα έδωσε και η πρώτη μου σκέψη που ήταν, γιατί με τον Μάριο ήμασταν φίλοι και είχε κάνει και το δίσκο εντωμεταξύ με τον Μητσιάτο ο Μανώλη. Και έτσι βρήκα το Μάριο και τα έδωσα στο Μάριο. Όταν του πήγα το λαό αυτό που παίξαμε και τα άκουσε, σε πρόβα τα άκουσε, άρχισε, το ξανάβαζε, φώναζε την Έρη από μέσα, έλα Έρη να ακούεις.
0: Παιδάκι Έρη τότε.
1: Ναι, ναι, παιδάκι Έρη, καθόταν στα γόνατά του εκεί.
0: Ναι, και... Ο Ρίτσος είχε φέρει στο μαγαζί τον Αραγκόν.
1: Ή μου είχε φέρει τον Αραγκόν, ναι, στην αρχιτεκτονική, πριν τους σεισμούς. Ήταν το 81.
0: Αυτή η φωτογραφία που υπάρχει, που είσαι εσύ, Ρίτσος, Καζαντζίδης, είναι στην...
1: Αυτή ήταν στην Κολούμπια. Ήταν στην Κολούμπια.
0: Είναι στην εγγραφή καιρό αυτού του δίσκου.
1: Ναι, ναι. Εκείνο τον καιρό ήμασταν κάθε μέρα μαζί με το Στέλιο. Και μια μέρα μου λέει, τι κάνεις, Λάκη, τώρα αυτό το καιρό? Λέω, γράφω ένα δίσκο. Μου λέει, τι δίσκο κάνεις? Λέω, γράφω με του Γιάννη του Ρίτσου ποιήση και τον Μάριο Τόκα. Τον Μάριο δεν τον ήξερε. Μόλις άκουσε Γιάννη Ρίτσο, μου λέει, με τον Γιάννη του Ρίτσο. Του λέω, ναι, ο Γιάννης μου έδωσε κάτι, ο Μπαρβαγιάννης, τον έλεγα. Μου έδωσε κάτι τραγούδια, που ανέκδοτα, και τα μελοποιεί ο Μάριος και γράφουμε αυτό το γερό. Μου λέει, θέλω να γνωρίσω τον Ρίτσο. Πότε να έρθω, πότε κάνει, πότε έχει τη στούντιο. Λέω, θα έρθει ο Μπαρμπαγιάννης, θα έρθει την τάδε μέρα. Μου λέει, φώναξέ με. Και ήρθε εκείνη την ημέρα εκεί και καλά, αρχίσαν τα ουίσκια εκεί, έγινε χαμός. Φοβερός.
0: Ναι, έχω δει αυτή την έχω δει αυτή τη φωτογραφία. Λοιπόν, εσύ... Καταρχάς πρέπει να πω ότι εσύ η πρώτη σου δισκογραφική δουλειά είναι, είσαι πιτσιρίκος, είσαι 18.
1: Το 62.
0: Μικρός.
1: Ναι, το 61 ήταν η πρώτη μου δουλειά. Ο Λαμπρόπουλος που είχε την Κολούμπια, εγώ πήγαινα πιτσιρικάς, καμιά φορά έπαιζα και η κιθαρούλα σε κανένα τραγούδι του πατέρα μου που έγραφε εκεί, γιατί ο πατέρας μου και τα αδέρφια του στην Κολούμπια ήταν πάντα. Και με άκουγε ο Μιλιόπουλος, ήταν ο παραγωγός, ο διευθυντής παραγωγής δηλαδή, και με είχε ακούσει και κάποια στιγμή μου λέει, σε θέλει ο Λαμπρόπουλος, είχε φύγει ο Καζαντζίδης. Και μου λέει, ο θείος μου δεν θα πας ακόμα. Μετά από 2 χρόνια με ξαναφώναξε πάλι και τότε έκανα το 61, έκανα και τους πρώτους μου δίσκους που ήταν με τον Δερβενιώτη και τον Βίρβο.
0: Το 67,
1: εσύ... Το 67 έφυγα.
0: 67. Έχουν πιάσει τον Τάσο, έχουν πιάσει τον πατέρα σου?
1: Όχι, δεν τον είχαν πιάσει. Του κουβεντιάσανε. Ήταν κάτι φίλοι και του λέει, πρόσεχε το γιο σου. γιατί έχουν μάθει κάτι ιστορίες, γιατί ήμουν στους Λαμπράκηδες, που θα ήμουν. Και του λένε, τουλάχιστον διώξτονα, να φύγει, να πάει στο εξωτερικό. Και ήρθε ο πατέρας μου, μου λέει φύγε. Και ευτυχώς εκείνο τον καιρό μου ήρθε μια πρόταση για τον Καναδά, για μαγαζί. Και πήγα στο μαγαζί, έφυγα, το Σεπτέμβριο έφυγα εγώ. Τον Απρίλιο έγινε η Χούντα. Εγώ έφυγα το Σεπτέμβριο. Και γύρισα μετά το 71, που εντάξει είχαν ομαλοποιηθεί λιγάκι, είχε
0: λασκάρει, λίγο
1: λασκάρει
0: το
1: λιγάκι
0: μέχρι
1: το πράγμα
0: να ξανα...
1: και γύρισα πίσω ας πούμε και συνέπεσε να πέσω απάνω στο Μαρκόπουλο, γιατί ο Μαρκόπουλος, ο πατέρας μου ήταν, δούλευε με το Σαββόπουλο εκείνη την εποχή στο Κύτταρο, το 71 εκεί μέσα, και συνόδευε τη Δόμνα Σαμίου με τον Αϊδονίδη το χρόνο. Και μετά έπαιζε διάφορα, του βάζανε φοιτητέ από κάτω, δεν τον αφήνανε, διάφορα σόλα δικά του. Και ο Μαρκόπουλος πήγαινε κάθε μέρα εκεί, γιατί ήταν, τον λάτρευε τον πατέρα μου. Και πήγα ένα βράδυ γυρίζοντας και τον βλέπω μέσα στο καμαρίνι, με σύστησε ο πατέρας μου, του είπε ότι είναι τραγουδιστής ο γιος μου κτλ, μουσικός, ήρθε τώρα από την Αμερική κτλ. Και μου λέει, γράψτε μου το τηλέφωνο, μου λέει, και πάρε με μετά από καμιά 15-20 ημέρες. Τον πήρα τηλέφωνο, μου λέει, πέρασε μετά από καμιά εβδομάδα από εδώ, και πήγα από εκεί και μου έδωσε του Σεφέρη το τραγούδι, το γυρισμό του Ξενιτεμένου.
0: Η επαφή λοιπόν με τον Μαρκόπουλο είναι στο Κύτταρο.
1: Στο Κύτταρο το
0: όταν 70, εσύ πια γυρίσεις από Αμερική.
1: 71, ναι.
0: Και έτσι ξεκινάει αυτή η τεράστια
1: και
0: σελίδα της άρχισε,
1: ναι,
0: εποπτείας του ελληνικού
1: τραγουδιού. Παίξαμε στη Λίδρα, βγήκε, κάναμε πρόβες στη Θητεία και άρχισαν σιγά σιγά ένα-ένα τα έργα που έβγαλε. Μετανάστες, Θεσσαλικός κύκλος, Ανεξάρτητα, Οροπέδιο, μετά η Ελεύθερη Πολιορκημένη κτλ.
0: Εκείνη την εποχή, Λάκη, αυτό που φτιάχνει, που δημιουργεί ο Μαρκόπουλος, είναι ένα νέο πράγμα, είναι ένα νέο άκουσμα, ναι, εκείνη την περίοδο.
1: Ο Μαρκόπουλος και είχε τιμωρηθεί και όλοι από το Οδείο, γιατί εκείνα τα χρόνια όσοι σπουδάζανε στα Οδεία τους απαγορεύαν αυστηρότατα να ακούνε λαϊκή μουσική και ιδιαίτερα δημοτική μουσική. Δεν τους αφήναν καθόλου να ακούνε. Αυτοί ήταν 2-3, όπως και ο Θεοδωράκης, ο Μαρκόπουλος, ο Λεοντής, που ξέφευγαν λιγάκι και πηγαίναν και ακούγανε και λαϊκά και δημοτικά. Ο Μαρκόπουλος, βέβαια, σαν κριτικός, επειδή αγαπούσε πολύ την κριτική μουσική, θέλησε να απαγκιστρωθεί από το Μπουζούκι και από τη λαϊκότητα που είχε το Μπουζούκι, γιατί ήταν ο Θεοδωράκης, ήταν ο Χατζηδάκης που το είχαν χρησιμοποιήσει, και βέβαια επειδή αγαπούσε, λάτρευε το δημοτικό τραγούδι και την δημοτική μουσική, είπε εκείνη τον καιρό την επιστροφή στις ρίζες. Επιστροφή στις ρίζες με την έννοια όμως όχι να επιστρέψουμε πίσω, αλλά να πάρουμε, να εμπνευστούμε από την πηγή αυτή της δημοτικής μουσικής για να προχωρήσουμε, να είμαστε γνώστες. Γιατί άμα δεν είσαι γνώστης, να πούμε, δεν κάνεις τίποτα, είσαι ξεκάρφωτος. Και μερικοί βέβαια την παρεξηγήσανε, αλλά αυτοί που το πιάσανε καταλάβανε το μεγάλο νόημα που είχε αυτή η κουβέντα.
0: Ακούγοντας Μαρκόπουλο, καλά, υπάρχει μια επική διαχρονία σε αυτό που έχει δημιουργήσει.
1: Εκείνο τον καιρό ο Μαρκόπουλος χρησιμοποίησε τους παραδοσιακούς ήχους, παραδοσιακά όργανα. Δηλαδή τα νταούλια, το κλαρίνο, τις λύρες, τις κριτικές και όλα αυτά, το σαντούρι και τα λοιπά, που κάνανε τη διαφορά την ηχητική με τους άλλους.
0: Ήταν νέες μουσικές φόρμες.
1: Μπράβο, ήταν καινούργια μουσική φόρμα.
0: Ναι.
1: Ξεχώρισε τελείως από τους άλλους.
0: Και Εσύ το καταλάβαινες τραγουδώντας πόσο μεγάλη σημασία είχε η ανάδειξη αυτού, πώς να το πω τώρα, του ηρωικού στοιχείου μέσα από την μουσική του.
1: Κοίταξε, επειδή είχα γαλουγηθεί με το δημοτικό τραγούδι, ο θείος μου Φώτης που ήταν μεγάλη σχολή, αυτός με έκανε και τραγουδιστή. Ήταν από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές της εποχής ο θείος μου Φώτης, ο αδερφός του πατέρα μου. Τραγούδαγε τα περισσότερα τραγούδια που έλεγε ήταν ιστορικά τραγούδια. Του άρεσαν. Και είχα μπει μέσα στο. Είχε μπει στο πετσί μου αυτό το ιστορικό τραγούδι, δηλαδή περισσότερο. Και όταν έμπλεξα με τον Μαρκόπουλο, το λαϊκό δεν το ακολουθούσα και τόσο πολύ, γιατί είχα και διάφορες περιπέτειες που αρνήθηκα. Που ήμουν πιστηρικάς δηλαδή, αλλά αρνήθηκα να τα πω. Και αυτό μου στήχησε. Μου στήχησε αυτό το πράγμα πάρα πολύ, γιατί είχα άποψη. Και όταν πήγα με τον Μαρκόπουλο και μου έδωσε Σεφέρη και μου έδωσε τον Ελευθερίου, μου έδωσε αυτούς τους ποιητές, άρχισα και μπήκα σε άλλο κλίμα που μου άρεσε πάρα πολύ δηλαδή. Ήταν σαν να μπήκα στο δικό μου το στοιχείο, όπως το δημοτικό.

0: Real FM.
1: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε μαύρη λίστα έθεσε το Ιράν 45 δεξαμενόπλια, τα οποία ισχυρίζεται ότι παραβίασαν τους κανόνες που έχει θέσει για τη διέλευση από το στενό του Ορμούς. Στο μεταξύ, Ουάσιγκτον ανακοινώνει νέες κυρώσεις κατά της Τεχεράνης. Τον οδικό χάρτη της χώρας έως το 2030 προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Δήλωσε ότι οι μειωμένες τιμές προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου. Τραγωδία στον Καναδά. Ιδιωτικό αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο, χτυπώντας 4 αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα μία οδηγός να χάσει τη ζωή της. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ παίζουν όλοι οι χαλκιάδες.
1: Όλοι οι χαλκιάδες, ναι. Ξαδέρφια πρώτα, οι μεγάλοι, δύο γενιές δηλαδή.
0: Πρέπει να ήταν συγκλονιστική στιγμή τότε τα 125 χρόνια των χαλκιάδων στο Λυκαβητό.
1: Στο Λυκαβητό, τριήμερο.
0: Μάνος Κατράκης,
1: γινόταν
0: μαζί σας.
1: Κάθε βράδυ γινόταν παντζουρλισμός επάνω.
0: Είπες μετράμε τώρα, να προσθέσουμε
1: 167
0: 167. Και ήταν ένα τριήμερο χαλκιάδες τότε.
1: Ναι, ένα τριήμερο χαλκιάδες.
0: Λάκη μου, έχει συνδέσει τη ζωή σου με ένα σπουδαίο έργο. Δεν ξέρω πόσο το ξέρει ο κόσμος. 2.500 χρόνια ελληνική μουσική.
1: Ναι.
0: Για πες μας γι' αυτό.
1: Είναι μια δουλειά που αφιέρωσα 10 χρόνια για να το τελειοποιήσω. Βέβαια το χρηματοδότησα μόνος μου, γιατί καμιά εταιρεία δεν το έβγαζε όπως το είχα φτιάξει, και ήθελα να το βγάλω όπως εγώ το είχα σκεφτεί, γιατί ταλαιπωρήθηκα πολύ για να το φτιάξω. Το οποίο περιέχει αρχαία ελληνική μουσική από το 500 π.Χ. Είναι με το πρώτο του Ευρυπίδη από το... Σταμάτησε το μυαλό μου τώρα. Από ένα τραγούδι του Ευρυπίδη, και περνάει μέχρι τους πρώτους πρωτοχριστιανικούς χρόνους. Έχει βυζαντινή μουσική μέχρι από το 300 και μετά. Μέχρι την άλλη Κωνσταντινούπολη.
0: Έκανε έρευνα δηλαδή. Βρήκε υλικό που στοιχειοθετεί αυτά τα ηχητικά ακούσματα.
1: Έχω κατασκευάσει τα αρχαία όργανα, τα μουσικά, παίζω με αυτά. Και έδωσα στην κάθε ενότητα, έχω δώσει το δικό της το άκουσμα. Και περιέχει δημοτικό, περιέχει μικρασιάτικο, ρεμπέτικο και φτάνει μέχρι το έντεχνο, που είναι και το αφιέρωμα στους μεγάλους μας ποιητές και τους συνθέτες. Γιατί αυτή ήταν και η τελευταία εξέλιξη, η τελευταία όμορφη εξέλιξη της ελληνικής μουσικής.
0: Σε ό,τι αφορά τη δημοτική μουσική, αλλά και γενικά αν θέλεις τα ακούσματα που έχουμε, πιστεύεις ότι έχει αποδυναμωθεί λίγο το αυτί και περισσότερο το μάτι είναι αυτό που κάνει κουμάντο πλέον?
1: Βέβαια, αποδυναμώθηκε. Κακοποιείται αυτή τη στιγμή, βάναψα, και η δημοτική και όλη η ελληνική μουσική γενικά, η καλή μουσική. Δηλαδή είδα μια αναλαμπή τώρα που έφυγε ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος, που παίξανε 3-4 μέρες και παίξανε πάρα πολύ με αφιερώματα και τα λοιπά, και ξαφνικά μετά ξανασβήστηκε πάλι. Δηλαδή πιστεύω ότι το σύστημα οδηγεί τον κόσμο και τον οδηγεί τραγικά, δηλαδή σε πολύ χαμηλού επίπεδου μουσικές και κακοποιημένες και ισοπεδωμένες πια, και στο λόγο και στη μουσική. Δεν υπάρχει μουσική δηλαδή. Γράφουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και τόση μεγάλη... Είναι πολύ λίγοι αυτοί οι άνθρωποι που γράφουν, αλλά δεν προβάλλονται. Δεν τους προβάλλουν. Γράφεται καλό τραγούδι. Καλό τραγούδι γράφεται, αλλά δεν τους προβάλλουν καθόλου. Θέλουν αυτό το... Αφού έχει φτάσει στην τραπ μουσική που βρίζει το πατέρας, βρίζει την οικογένειά σου όλοι και εσύ χορεύεις από κάτω. Δηλαδή, εκεί έχουμε φτάσει. Δηλαδή τους αποδέχονται. Δεν ξέρω τι παίρνουν αυτά τα παιδιά, να πούμε. Παίρνουν ναρκωτικά. Δεν ξέρω τι κάνουν. Τι γίνεται σε αυτό σε αυτή την ατμόσφαιρα που δημιουργείται εκεί. Δεν μπορώ να σου βρίζω ο άλλος τη μάνα και τον πατέρα και την αδερφή και να το δέχεις, να το αποδέχεις, ρε παιδί μου. Είναι τραγικό.
0: Ό,τι ακούσουμε τώρα είναι Λευτέρης Βοιατζής, έτσι.
1: Ναι.
0: Για πάμε.
2: Εκείνοι που με παίξανε παιχνίδι στο κουμάρι και βάλανε στην πλάτη μου της βίας το σαμάρι, πικρά θα μετανιώσουνε όταν θα έρθουν οι μέρες τη μοναξιά να νιώσουνε χωρίς φιλίας μέρες. Είμαστε λαός, κι όσοι μας γουχάησαν σ' ένα παλούκι κάθισαν.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μόντρεαλ, Νέα Υόρκη, Καλιφόρνια, Αυστραλία, όλος ο κόσμος.
1: Γύρισε όλο τον κόσμο, μέχρι Ινδία έφτασα. Έκανα περιοδία στην Ινδία.
0: Από τον Άντωνι Κουίν πώς ξέφυγες?
1: Έγινε μια συναυλία. Ήταν τότε που βοηθούσε τους Μεξικάνους ο Άντωνι Κουίν, γιατί ήταν στα κάτω τα χάλια του Μεξικού. Και ήρθαν στο Σακραμέντο και πήραν την ορχήστρα τη δικιά μας για να παίξει την αυτή. Εκεί με γνώρισε, γιατί ήταν ο Λεμονόπουλος μαζί του, ο Χάρης ο αείμνηστος, αλλά είχε καρκίνο ο Φουκαράς και ήταν στα τελευταία του. Και μόλις μ' άκουσε ο Άντωνι Κουίν, μου έκανε πρόταση αμέσως για να καθίσω κοντά του για 4 χρόνια. Το κακό ήταν ότι είχε πάθει έμφραγμα ήδη ο πατέρας μου, γι' αυτό και γύρισα, Γιώργη. Είχε πάθει το πρώτο έμφραγμα και λέω τώρα φεύγω. Πήγα στο Βανκούβερ 6 μήνες, μετά από εκεί και μετά γύρισα πίσω. Και ευτυχώς που γύρισα πίσω, γιατί έπεσα πάνω στο Μαρκόπουλο. Μετά από ένα μήνα, 2,5 μήνες που κάθισα εδώ να πούμε, έπεσα πάνω στο Μαρκόπουλο.
0: Ήταν η εποχή ο Κουίν έκανε το Ζορμπά.
1: Έκανε το Ζορμπά, έγινε την εποχή, ναι. Καλά, ήταν φοβερός. Σαν μικρό παιδί ήταν. Στις πρόβες που κάναμε, δηλαδή. Ήταν άλλος άνθρωπος.
0: Ήταν αυτό που...
1: Έλληνας. Ένιωτε Έλληνας, ρε παιδί μου. Φοβερό.
0: Να πω ότι θα ζητήσεις εκ μέρους μας συγγνώμη από τον μαέστρο, τον Χρήστο, τον Λεοντή, τον τεράστιο, γιατί πρέπει να σας πω ότι φεύγοντας από εδώ ο Λάκης πάει τρέχοντας στα λοιπάσματα στη Τραπετσόνα, γιατί έχετε συναυλία με τον μαέστρο.
1: Ναι, με τον Χρήστο Λεοντή, είναι του Δήμου Τραπετσόνας η συναυλία.
0: Η πρώτη, αυτό το δέσιμο με το... Με τον μαέστρο, είναι με την Καταχνιά το 2000, μεγάλη
1: κάναμε, μουσικής. Κάναμε την Καταχνιά το 2000 και από εκεί και μετά έχουμε συνεργασίες κατά διαστήματα, δηλαδή έχουμε πολλές συνεργασίες με τον Χρήστο και με αγαπάει και τον αγαπώ και πολύ.
0: Θα μεταφέρεις και τη δική μας την αγάπη.
1: Θα τη μεταφέρω οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, θέλω να το ξαναπώ γιατί το νιώθω και το αισθάνομαι. Ήταν εδώ μαζί μας ένας φάρος συνέπειας, ένας φάρος αξιοπρέπειας, ένας φάρος της Ρωμιοσύνης. Λάκη, σ' αγαπάω.
1: Και εγώ ξέρεις, σας αγαπώ, και εγώ σ' αγαπώ, Νίκο.
0: Σε θαυμάζω και ανανεώνουμε αυτό το ραντεβού.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να ευχηθώ και σε όλους τους ακροατές να υπάρχει ένα καλό καλοκαίρι, ήσυχο και ειρηνικό.
0: Να είστε καλά, ψυχή βαθιά,

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 90.

0: 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
2: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
3: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
4: Real FM. Η ώρα είναι 9.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Νέα διευρυμένη εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ και να τερματιστεί ο πόλεμος. Εξαπολύουμε οικονομική επίθεση εναντίον των χρηματοπιστωτικών διασυνδέσεων της Τεχεράνης σε ολόκληρο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Μπέσεντ. Νωρίτερα το Ιράν έθεσε σε μαύρη λίστα 45 δεξαμενόπλια τα οποία ισχυρίζεται ότι παραβίασαν τους κανόνες που έχει θέσει για τη διέλευση από το Ορμούζ, απειλώντας με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση των φορτίων τους, ενώ παράλληλα προειδοποιεί με αντίπεινα όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερα στο enikos.gr. Τον οδικό χάρτη της χώρας μέχρι το 2030 και τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ανέφερε παράλληλα ότι οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου. Επιμένει το κύμα ζέστη σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία αναμένεται αύριο να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη. Την ίδια ώρα υψηλός είναι αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στις περισσότερες φωτιές στις περισσότερες περιοχές της επικράτειας. 49 αγροτοδασικές φωτιές εκδηλώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες. Τραγωδία στην πόλη Πριν στον Καναδά. Ιδιωτικό αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο, χτυπώντας 4 αυτοκίνητα με αποτέλεσμα μία οδηγός να χάσει τη ζωή της. Ανοίγει την Τετάρτη η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Δύο χρυσά μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στην Ελευθέρα Πάλι στους Μεσογειακούς Αγώνες. Τα πήραν στα 86 κιλά ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης και στα 97 κιλά ο Νταουρέν Κπυρουγκλίεβ. Στην κολύμβηση αργυρά μετάλλια πήραν η Άρτεμις Βασιλάκη στο 800 μέτρα ελεύθερο και ο Δανιήλ Γιουρτζίδης στα 400 μεικτή ατομική. Στην τρίτη θέση ήταν επίσης στην κολύμβηση ο Ανδρέας Βαζέος στα 100 μέτρα ελεύθερο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Real Weather. Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα υπηρωτικά. Η άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Βρε καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, 9 λεπτά μετά τις 9, βράδυ Δευτέρας 24 Αυγούστου. Λέει εδώ το ημερολόγιο. Σας έλειψα. Δεν ξέρω, μου λείψατε. Έχουμε να πούμε. Μέχρι τα μεσάνυχτα αυτή την εβδομάδα. Για την επόμενη θα ενημερωθείτε προς το τέλος της. Θα πάμε σε πιο κλασικά σχήματα και σε πιο κλασικές ώρες. Αλλά ακόμη είμαστε σε θερινό πρόγραμμα. Ελπίζω να περάσετε καλά. Ή ελπίζω να περνάτε καλά. Ή ελπίζω να περάσετε καλά. Γιατί είναι και εκείνοι που δεν έχουν φύγει. Από όλα έχει. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για να ανοίξουμε γραμμούλες. studio@realfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Και η κυρία Κασιανή Βραχά, με την οποία συναντιόμαστε νωρίς αυτή την εβδομάδα από τις 5 μέχρι τις 7. 5 ώρα τώρα, σαν ξημέρωμα είναι, τέλος πάντων. Στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων. Πώς ήταν αυτές οι δύο εβδομάδες, θα πεις πώς ήτανε. Πώς να είναι. Αν και η ζέστη η μεγάλη τώρα ήρθε. Σε δοκιμασία λέει καύσωνα η χώρα διαβάζω. Τι λέτε ρε παιδιά. Εντάξει έχει ζέστη. Το ρεύμα πόσο θα έρθει δεν ξέρω. Γεια σου ρε Τζόζεφ, γεια σου ρε Ιωσήφ. Και εμένα μου λείψαν να διαβάζω τα μηνύματα. Γεια σας κυρία Ζέτα. Γεια σου φίλε Νίκο από το Βερολίνο. Έστειλες νωρίς το μήνυμα. Δεν το, τώρα το είδα. Γιατί ήρθε στα σπαμ, δεν ξέρω γιατί. 5-7 αυτή την εβδομάδα με την κυρία Βραχά. Και 9-12 εδώ μόνιμα θα τα λέμε. Γεια σας κυρία Λευκή που δεν θα βγει σήμερα, πήρε να πει καλησπέρα και καλώς όρισα, καλώς σας βρήκα. Επειδή δεν πήγα πουθενά τώρα το καλοκαίρι και καθόμουν και παρακολουθούσα τις ειδήσεις και τις εξελίξεις και αυτά. Και το συζητούσαμε και νωρίτερα με την Κασιανή. Αυτή η ιστορία στη Νέα Σμύρνη που δεν ασχοληθήκαμε στην εκπομπή, αλλά βλέπω εδώ στην επικαιρότητα είναι ψηλά. Προφανώς και είναι μια γυναικοκτονία, ναι, προφανώς. Γυναικοκτονία, ανθρωποκτονία, πείτε το πώς θέλετε. Έλεγα όμως στην Κασιανή ότι έχει μια, κατά την προσωπική μου άποψη, σημαντική διακριτή διαφορά από άλλες περιπτώσεις ανάλογων εγκλημάτων. Τι, ότι ο 48χρονος, ο οποίος ήταν και ποινικός, όπως μάθαμε, τα είχε κανονίσει όλα στο μυαλό του και έδωσε τέλος και στη δική του ζωή. Μόνο ότι αυτό συνεπάγεται. Αλλάζει κάτι? Όχι. Το έγκλημα είναι έγκλημα. Απλά δεν υπάρχει δράστης για να διωχθεί και να τιμωρηθεί. Αυτό. Αν κάνει αυτό κάποια διαφορά, δεν ξέρω. Μου γράφετε επίσης για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Άλλη μια προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει. Στην καθημερινότητα του πολίτη θέλω να δω τι μπορεί να επιφέρει. Βέβαια, από αυτά που διαβάζω και διάβαζα και όλες αυτές τις μέρες και προφανώς θα πούμε και τώρα εν ώψη της ΔΕΘ την επόμενη και τη μεθεπόμενη εβδομάδα, στη ΔΕΘ θα έχει πάρε κόσμο. Για πολλούς, για τους περισσότερους. Αλλά θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε. Είδα αυτό το eduplan.ai, το ψηφιακό σύστημα σχεδιασμού παρουσίαση κυρία Ζαχαράκη. Ωραία είναι όλα αυτά. Από άλλα ζητήματα θεωρώ ότι πάσχει η παιδεία μας γενικώς. Και το πώς πρέπει να... τι πρέπει να γίνει για να σώζει τη σχολική χρονιά. Αλλά άποψή μου, έτσι. Για τη ζέστη βλέπω ότι οι προβλέψεις εδώ πέρα είναι ότι ανάσα την Πέμπτη και την Παρασκευή με μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ναι, άνοδος το Σάββατο. Εντάξει, είμαστε στο καλοκαίρι ακόμα, έτσι. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί τόσος πανικός. Αύγουστο έχουμε. Και ο Σεπτέμβριος είναι ζεστός μήνας. Και τώρα μεταξύ μας τελείως θέλουμε να είναι η επόμενη μήνα ζεστή, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα δεν μας βλέπω και πολύ καλά. Μεταξύ μας τελείως. Γεια σας κύριε Γιώργο από τα Τρίκαλα. Υγεία να έχουμε, ξέρω εγώ. Καλά να είμαστε, θα τα λέμε. Γεια σας κύριε Γιώργο από τη Δροσιά Χαλκίδας. Και μόνο το όνομα Δροσιά Χαλκίδας, επειδή μου λες, μου έχει στείλει και δύο φωτογραφίες στο μεταξύ από παραλία. Παιδιά, δεν έχω δει την παραλία, μόνο σε φωτογραφίες δεν έχω δει. Μου έχει στείλει δύο φωτογραφίες. Η μία είναι καλύτερη από την άλλη. Είναι τόσο λάδι θάλασσα που λες θα περπατήσω πάνω. Τι ωραία, μπράβο, ευχαριστώ κύριε Γιώργο. Εύχομαι να περνάτε καλά. Λοιπόν, 2-11-208-200. Ούτε μου λες ένα πανηγύρι, δεν πήγες, μου γράφει ο ένας. Όχι. Ούτε σε πανηγύρι. Αλλά είναι γνωστό ότι είμαι για τα πανηγύρια, εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Αλλά ούτε σε ένα πανηγύρι, ναι. Γεια σας κύριε Δημήτρη. Καλώς σας βρήκα, να είστε καλά. Γεια σας κύριε Μιλτιάδη. Ωραία, τι γίνεται. Οι νατοτσολιάδες λέει έχουν πολύ καιρό να κάνουν δηλώσεις πώς θα διαλύσουν το Ιράν. Σταμάτησαν στη νούμερο 70 δήλωση. Έγινε κάτι. Ανησυχούμε πολύ. Κύριε Φανούρη, γιορτάζετε κιόλας μεθαύριο, Παραμεθά από το 27 δεν είναι το Αγίου Φανουρίου, νομίζω. Πρέπει να κάνουμε φανουρόπιτα. Έχουμε τίποτα να μας φανερώσει. Πολλά, ναι. Κάτι θα βρούμε. Να σας πω, ήτανε τώρα θέρος. Το θέρος ξέρετε πως το αντιμετωπίζουν. Θα πάρουμε, θα μπούμε σε ρυθμό, θα γίνουν πάλι δηλώσεις, θα στενά εκεί πέρα, ανοιγοκλίνουν. Κλειστά είναι, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν. Γεια σας κύριε Μιλτιάδη. Εν τω μεταξύ, γεια σου φίλε Ελτιών και στον κύριο Γιώργο, καλή σεζόν, καλές εκπομπές, να είστε καλά. Βλέπω εδώ πέρα ότι πολλοί μου στέλνετε μηνύματα από τις διακοπές σας. Παιδιά, στις διακοπές ξεκουραζόμαστε. 9 η ώρα το βράδυ, για κανένα λόγο δεν είμαστε, εγώ τώρα αυτό που λέω δεν με συμφέρει. Αλλά 9 η ώρα, για κανένα λόγο δεν είμαστε στο ραδιοφωνάκι. Τώρα είναι η ώρα της βόλτας. Και αν δεν έχουμε φάει, αράζουμε και κάπου να πιούμε, να φάμε ένα μεζέ με ένα τσιπουράκι ή κάνα λουκουμά, να χαζέψουμε λίγο τη θάλασσα, κάνα θερινό σινεμαδάκι, περνάει απ' έξω τώρα και ένα ασθενοφόρο, είναι πυροσβεστικό, δεν ξέρω τι είναι, και κάνει ιου ιου. Ε, τι είναι, ασθενοφόρο. Η ήχη της πόλης είναι αυτή. Λοιπόν, κάντε μου τη χάρη αν είστε στις διακοπές σας. Ξαναλέω, δεν με συμφέρει που το λέω, αλλά κάντε μου τη χάρη. Χαρείτε αυτό που βλέπετε γύρω σας. Θα έχουμε, εδώ θα είμαστε. Υγεία να έχουμε, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Χαρείτε βρε το γύρο σας. Δεν είμαι, ακούστε τον παλιό γιατί δεν είμαι, αλλά ο κύριος Δημήτρης από τη φτελιά της δράμας. Ελάτε κύριε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλή αρχή.
0: Να είστε καλά.
1: Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Εγώ ζω με το ραδιόφωνο ειλικρινά. Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Ανησύχησα, λέω πότε θα αρχίσουμε. Εγώ περίμενα να αρχίσουμε το Σάββατο.
0: Αλλά ποιο Σάββατο?
1: Την Παρασκευή, την επόμενη 28 του μηνός.
0: Άντε, για είναι αργά 28.
1: Ναι, άρχισε πιο μπροστά πραγματικά. Χάρηκα πάρα πολύ. Απόψε τώρα καθόμουν στον μπαλκόνι, μισά λίγο αεράκι.
0: Ναι.
1: Και άκουγα πιο μπροστά του Χαλκιά που τραγουδούσε και πέρασε πολύ ωραία. Και μόλις άκουσα, λέω θα βγει ή δεν θα βγει. Χάρηκα, δεν ξέρεις πώς χάρηκα πραγματικά.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ περνάω καλά. Εσείς να είστε καλά που είστε νεότεροι.
0: Πώς περάσατε τώρα αυτές τις μέρες?
1: Εγώ, κοίταξε, ήρθαν τα εγκουνάκια 4-5 εδώ πέρα. Ήρθαν, ασχοληθήκαμε, πήγαμε βόλτα, πήγαμε στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων που τα πήγα.
0: Α, είναι πολύ ωραία εκεί.
1: Ναι, πραγματικά. Είχε και λίγο δροσιά τα βράδια.
0: Mm.
1: Είχε θέατρο, τώρα κάθε βράδυ έχει θέατρο σχεδόν.
0: Έχει παραστάσεις. Τι παραστάσεις έχει?
1: Βέβαια, συνέχεια.
0: Όχι αρχαίο θέατρο, κανονικό.
1: Ναι, και αρχαίο θέατρο έχει.
0: Α.
1: Είναι το αρχαίο θέατρο Φιλίππων.
0: Ναι, όχι όμως, οι παραστάσεις δεν είναι αρχαίο θέατρο. Αυτό
1: αρχαίο
0: λέω, είναι
1: θέατρο είναι.
0: Αρχαίο, και πήγατε τα παιδιά.
1: Αυτοί πώς τα λένε,
0: λέτε.
1: Πραγματικά.
0: Και πήγατε τα παιδιά σε τέτοια παράσταση?
1: Βέβαια, έρχονται από τη Θεσσαλονίκη και πάνε, πραγματικά.
0: Μπράβο.
1: Και τα παιδάκια χαίρονται κι αυτοί, αλλά εγώ πάω και πέρα και κάθομαι πάνω στις πέτρες και φοράει από πώς μου.
0: Πόσο χρόνο είναι τα εγγόνια?
1: Η μεγάλη του γιού μου, η Κυριακούλα μου, που μάθησε και έφυγε η γυναίκα μου, είναι 24 χρονών.
0: Α, είναι μεγάλα παιδιά.
1: Κάνει μεταπτυχιακό. Το δεύτερο του γιού μου είναι 23.
0: Εντάξει.
1: Ο κορούλο μου είναι 17.
0: Άρα εντάξει, να σας ζήσουν. Άρα μπορούν να παρακολουθήσουν τέτοιε παραστάσει.
1: Εγώ κοίταξε, ειλικρινά λέω. Εγώ γι' αυτό ζω. Ειλικρινά σε μιλάω. Mm. Ξέρεις, αυτό που λέω, το λέω, δεν έχω πρόβλημα. Τα εγγονάκια μου να χαίρουν, τα παιδάκια μου να είναι καλά, δουλειές έχουν, είναι καλά. Οι υπόλοιποι καλά είναι καλά. Την τελευταία εκπομπή ο Νεόφυτος με έστειλε χαιρετίσματα και μια καλή ευχή.
0: Ναι.
1: Πήρα άλλα 5 χρόνια ζωή.
0: Τώρα, να σας πω κάτι, εγώ θα προτείνω.
1: Δράμα, λέει, να είναι καλά.
0: Θα σας, να σας ανακηρύξουμε τον πιο αισιόδοξο ακροατή της εκπομπής.
1: Κοίταξε.
0: Μη σας πω και το
1: διάλογο. Αισιόδοξο είμαι. Είμαι προβληματισμένο άτομο.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Προβληματίζουν πάρα πολλά.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Τώρα μπράβο. Αλλά απλώς εμείς, ξέρεις γιατί. Τι να κάνω, όλη μέρα τηλεοράσεις, 2 ευρώ βενζίνα, ακρίβεια το ένα, ακρίβεια το άλλο. Προχτές για να πάμε στο θέατρο, για να μπούμε στο θέατρο, κάναμε 1 ώρα να παρκάρουμε. Βέβαια υπάρχει δυσκολία, το είπα και άλλη φορά. Αυτός που έχει να σπουδάσει παιδάκια, να παντρέψει παιδάκια, του καταλαβαίνω.
0: Ναι,
1: όταν παίρνει άνθρωπος 1.200-1.300 ευρώ και έχει να σπουδάσει, εγώ του καταλαβαίνω. Αλλά εγώ που είμαι στο τέλος της ζωής μου, 80 χρονών, συμμιλάω ειλικρινά, γιατί δεν μπορώ να ζήσω? Τα γιατί περισσότερα τα λεφτά εγώ, γιατί δεν έχω έξοδα στο χωριό, τα εγγόνια. Τα δίνουν στα εγγονάκια μου, πραγματικά, σε μιλάω ειλικρινά. Έχω τον κήπο μου που είναι φοβερός. Ειλικρινά σε μιλάω. Έχω έναν κήπο φέτος, λέω τα παιδιά μου, λες να είναι τελευταία χρονιά. Κάτι ντομάτες, κάτι. Δεν μπορείς να φανταστείς την περικέτεια έχει φέτος. Άσε, όλος ο κάμπος φέτος είναι καλός. Γενικά οι παραγωγές όλες είναι πάρα πολύ καλές. Τα καλαμπόκια, τα βαμβάκια φέτος είναι καλή χρονιά. Παρόλα που έχει ζέστη, αλλά είναι καλή χρονιά.
0: Ναι.
1: Εύχομαι ολόψυχα να περάσουμε ευχάριστα, να είμαι γερός, να σας ακούω.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος. Μακάρι να μην υπάρχουν πόλεμοι. Στην χωριά είμαι πολύ με τους πολέμους, ειλικρινά. Δεν θέλω να βλέπω τέτοια πράγματα. Πείστε, τέψω ειλικρινά. Στην χωριά είμαι πάρα πολύ. Αλλά τι να κάνουμε, η κοινωνία δυστυχώς είναι στα παιδιά μου, έτσι που λένε. Μπαμπά, σε καταλαβαίνουν, αλλά δεν πρόκειται, θα φύγεις από το ζωή, δεν θα αλλάξει τίποτε. Πραγματικά. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλή αρχή. Χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους μας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Εσείς να είστε καλά που είστε, ναι, εγώ είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Καληνύχτα.
0: Καλό σας βράδυ κύριε Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ. Καλό ευχαριστώ.
0: Βράδυ. Είναι ο κύριος Δημήτρης, είναι έξω, άνθρωπος έξω καρδιά, είναι έτσι. Ε, θα πάει καλές σεζόν. Μ' Μακάρι. Καλά, με έχουμε υγεία, καλά θα πάει. Λοιπόν... Και που λέτε... Τι έγινε ρε παιδιά με τα ελικόπτερα? Τι χαμός ήταν αυτός φέτος? Διαβάζω τώρα, ελικόπτερο έκανε αναγκαστική προσγείωση σε χωράφι στο Χάρακα. Εντάξει, εδώ δήλωσε μηχανική βλάβη. Προχτές τις Πέτσες τι έγινε? Σήκωσε όλη την παραλία. Εν τω μεταξύ πιάσαν τους πιλότους, ήταν δύο ξένοι, δεν μπορούσαν να κατέβουν στο ελικοδρομείο γιατί τους εμπόδιζε, λέει, ένα μηχανάκι. Παραμύθια. Μετά βρήκανε, είχε λέει έναν Έλληνα και μια αλλοδαπή ζευγάρι που μετέφεραν. Φραγκάτι. Γιατί μετά λέει θα μένανε σε σκάφος. Και βρήκε η αστυνομία εκεί μια τσάντα. Είχε ναρκωτικά μέσα. Μικρό ποσότητες, αλλά είχε και κόκα, είχε απ' όλα. Κάποιο έτσι όπως σου λέει, την πετάμε εδώ, μην γίνει καμιά, τι βρήκανε? Ούτε μάθαμε τελικά τι έγινε. Ο άλλος κατέβηκε στη Μήλο. Ο παράλληλος κατέβηκε ξέρω εγώ που. Έπεσε και τα άλλο το ελικόπτερο. Σκοτωθήκανε και τα δύο παιδιά, παντρευτήκαν. Εντάξει, αυτά. Και πηγαίνουν να κατέβουν, κάτι έγινε τώρα, τι έγινε. Αλλά πολύ ελικόπτερο είχε φέτος. Το σχέδιο, λέει, κατέθεσαν το σχέδιο πτήσης. Αλλά ήταν λύση, γιατί στο ελικοδρόμιο ήταν ένα μηχανάκι του εμπόδιζε. Να, στη Σύφνο εκεί. Ήρθαν στην Ελλάδα οι γονείς του ζευγαριού των Βρετανών που έχασαν τη ζωή. Τι να πούνε τώρα οι άνθρωποι, τι να καταθέσουν. Τι ταλαιπωρεί στους ανθρώπους έτσι. Πραγματικά δεν ξέρω. Τιμές λέει, τιμές. Που ήταν στο Σαρακίνικο. Στη Μήλο δεν είναι το Σαρακίνικο. Ναι. Τι είπα εγώ, στη Μήλο. Ναι. Πήγε εκεί, του άρεσε. Σου λέει εδώ, κατεβαίνω. Γιατί μπορώ. Μαύρα μάτια λέει, κάναμε να σας ακούσουμε. Εντάξει. Γίνεται και έτσι. Εντάξει, τώρα αυτή την πρώτη εβδομάδα μην περιμένετε. Σας έχω πιάσει και προετοιμάστος. Η απορία μου λέει εδώ ο κύριος Κώστας, για να δω ποια είναι η απορία κύριε Κώστα. Είναι γιατί πρέπει κάθε διεθνή έκθεση να περιμένουμε να ακούσουμε τα νέα οικονομικά μέτρα της Θεσσαλονίκης και να μην είναι μια συνεχής αναζήτηση για την ευημερία των πολιτών καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Κύριε Κώστα, έρχονται και εκλογές τώρα και θέλετε κι εσείς. Άντε καλέ. Άντε καλέ. Διαρκής αναζήτηση για την ευημερία των πολιτών. Κάθε μέρα βγαίνουν οι πολιτικοί με την απόχη. Να πιάσουν την ευημερία για να αρχίσουν να τη μοιράζουν, βλέπετε. Τώρα δεν έχει εκλογές, θα γίνει στη ΔΕΘ. Δεν θα προλαβαίνουμε. Δεν θα προλαβαίνουμε. Πάμε στο Μιχάλη, δεν πειράζει. Πάμε στο Μιχάλη και θα το κόψω εγώ για τους τίτλους και θα γυρίσουμε.
2: Έλα Μανώλη.
0: Γεια σας κύριε Μιχάλη.
2: Τι κάνεις, τώρα μπήκα στην ακρόαση τυχαία.
0: Πότε, σήμερα.
2: Στις 7.
0: Όχι, 5 με 7 και 9 με 12. Το κάνω σπαστό. Ωραία. Για να μου έρθει πιο...
2: Και καλή χρονιά, γιατί στην ουσία η χρονιά, ας πούμε...
0: ναι, ξεκινάει τώρα το... Ξεκινάει και εμείς τώρα, μαζί και με τα σχολεία.
2: Και για τα σχολεία και ναι, για ναι. Όλους, ας πούμε. Mm. Τι ήταν αυτό το πράγμα τώρα, τι γίνεται με αυτούς τους Έλληνες? Ρε παιδιά, που το βάζετε τόσο φαΐ?
0: Ποιο φαΐ?
2: Απορία. Πιωτό, φαΐ, ναι. Πανηγύρι.
0: Εντάξει, το πανηγύρι έχει πολύ το καλοκαίρι στην Ελλάδα γενικά.
2: Παλιά, Μανώλη, ήταν σε μια περιοχή, ήταν ένα χωριό και έκανε ένα πανηγύρι το 15 Αύγουστο.
0: Τι λες, μωρέ Μιχάλη, τι λες, μωρέ Μιχάλη.
2: 2, 10, θέλεις 10 πανηγύρια.
0: 110 πανηγύρια, εγώ θυμάμαι πριν από 15-20
2: χρόνια. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί, Μανώλη.
0: Καλά, εντάξει τώρα, να σου πω.
2: Όλη μέρα πανηγύρι και να κερνάμε και να πίνουμε και
0: λες
2: να τρώμε.
0: Λες και κατέβηκες στην Ελλάδα από τον Άρη είσαι. Εγώ θυμάμαι πριν από 15 χρόνια στην Εύβοια, κάθε βράδυ είχε πανηγύρι σε άλλο χωριό.
2: Εγώ εδώ που είμαι στην Κρήτη, είχαμε πάντα πανηγύρια. Αλλά τέτοιο πράγμα, έτσι όπως έχει γίνει τώρα, σε ταβένα, σε 600 μέτρα υψόμετρο, πρέπει να πάρεις για να κλείσεις. Ταβένα στα 600 μέτρα υψόμετρο.
0: Συγγνώμη, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά και πριν από 15 χρόνια που είχα πάει εγώ στην Κρήτη, τελευταία φορά πήγα πριν από 10, τόσο, όχι,
2: ναι.
0: Πριν από 13 χρόνια, ψέματα, 14, όχι 12, πριν από 12 χρόνια πηγαίναμε σε κάτι χωριά και όπως πηγαίναμε φεύγαμε. Τι μου λες τώρα?
2: Όπως ήταν τότε πριν 13 χρόνια, επί 5 φαντάσου το.
0: Καλά,
2: οι αποχετεύσεις πάνε. Δηλαδή τρώγε, οι αποχετεύσεις έχουν σπάσει.
0: Αφού έχουν πλακώσει τουρίστες.
2: Και τουρίστες και Έλληνες που περνάνε, πίνουν και τρώνε όλη μέρα. Εγώ αυτό βλέπω. Άρα. Έλληνες, όχι ξένους. Οι Έλληνες τρώνε πιο πολύ.
0: Ναι, δεν έχει. Ξένους δεν έχει, έχεις δίκιο.
2: Εθνικό στόχος, κατά την άποψή μου, κατά την ταπεινή μου άποψη, πρέπει να είναι πώς θα χάσουμε κιλά. Έχουμε γίνει το πιο παχύσαρκος λαός στην Ευρώπη. Έχουμε ξεπεράσει.
0: Να είναι καλά η κυβέρνηση που δεν έκοψε το κονδύλι η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει αφήσει τους ανθρώπους που παίρνανε τα φάρμακα με 2 μήνες αγωγή.
2: Υπάρχουν και αυτά.
0: Ναι, υπάρχουν και αυτά, βέβαια. Έχεις δίκιο.
2: Ναι, μην αρχίσουμε όμως.
0: Έβαλε τον κόσμο να πάει να κάνει εξετάσεις. Και με το που έκοψε το κονδύλι, ακόμα δεν έχει βγει κονδύλι από το Υπουργείο Υγείας για να πάει ο κόσμος να συνεχίσει να παίρνει τα φαρμακά του. Αυτοί που το έχουν ανάγκη, έτσι, που είναι άρρωστοι.
2: Καταλαβαίνω. Θέλω να πούμε, Μανώλη, μην αρχίσουμε τώρα από Σεπτέμβρη πάλι να φύγει η χούντα του Κούνη και γκρίνια και μιζέρια.
0: Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν έχω πει ποτέ τίποτα για καμία χούντα. Αλλά αν.
2: Οι ακροατές,
0: άμα θέλει κάποιος να το πει, θα το πει. Λυπάμαι που το λέω. Περίμενε να πάμε σε τίτλους.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Νέα διευρυμένη εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς και να τερματιστεί ο πόλεμος. Στο μεταξύ, Τεχεράνη προειδοποιεί με αντίπεινα όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον οδικό χάρτη της χώρας έως το 2030 προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Δήλωσε ότι οι μειωμένες τιμές προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου. Στη σύλληψη 14 ατόμων προχώρησε η τροχιά Αττικής την τελευταία εβδομάδα, καθώς εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Περισσότερα στο real.gr.
3: Real FM.
6: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
7: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
8: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
9: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
6: Τι βλέπεις medium για τις εκλογές?
9: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
6: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
9: Ναι.
6: Τι βλέπεις?
9: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
6: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
10: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 9, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Έλα Μιχαλή.
1: Σε μια κοινωνία που λες Μανώλη, τα προβλήματα δεν σταματάνε σε κανένα κράτος. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτό που έχουμε τώρα εδώ, την ατμόσφαιρα που έχουμε ζήσει το καλοκαίρι που λέμε.
0: Ναι.
1: Αυτά που είδαμε, αυτά που ζήσαμε. Θέλουμε να συνεχίσει αυτό το πράγμα με τα όποια προβλήματα ή θα ρισκάρουμε για άλλες περιπέτειες?
0: Θα δείξει τι θα πει ο κόσμος όταν έρθει η ώρα.
1: Εγώ πιστεύω ο κόσμος θα δώσει πάνω από 40. Και δεν το λέω ηρωνικά, ούτε θέλω να...
0: 50 μη δώσει, ξέρω.
1: Εγώ βλέπω πάνω από 40. Έτσι, δηλαδή τον κόσμο που βλέπω που δεν μιλάνε. Καταρχήν ο κόσμος δεν μιλάει πλέον για πολιτικά.
0: Mm.
1: Έχει αυτή, είναι αυτή η κατάσταση. Σεπτέμβρης μήνας, δεν έχει μπει ακόμα ο Σεπτέμβρης, δωμάτιο δεν υπάρχει άδειο σε πολλές περιοχές εδώ στην
0: Κρήτη. Πότε υπήρχε?
1: Όχι, άλλες χρονιάς δεν ήταν έτσι.
0: Πότε, μωρέ?
1: Παντώλη, πάρε τη λίστα. Έχει σπάσει ρεκόρ, κάθε ρεκόρ.
0: Κάθε χρόνο δεν σπάει ρεκόρ.
1: Και ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει. Από πέρυσι καλύτερα. Τέλος πάντων, μην το είναι η πρώτη μέρα σήμερα που είσαι. Καταρχήν, πού πήγες?
0: Δεν.
1: Ωραία. Αθήνα μια χαρά.
0: Εσύ το λες. Έλα να κάτσεις 15 μέρες στην Αθήνα.
1: Έχω ζήσει Αύγουστο μια χαρά ήταν στην Αθήνα. Το παλιά.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ένα που μου έκανε εντύπωση και κλείνω με αυτό. Πολύ εντυπωσιακό έτσι του έμενε. Το κλου του καλοκαιριού που λέμε.
0: Για πες.
1: Το προσκύνημα της Μαντόνα στα Μετέωρα και στην Πάθμο. Τι κουφό ήταν αυτό. Μ' άρεσε, μ' άρεσε. Όχι, δεν το λέω αρνητικά.
0: Μου άρεσε. Αδιάφορο μου είναι.
1: Μου άρεσε με την έννοια, εντάξει, επειδή η Μαντόνα είναι ένα παγκοσμίου κλάση φήμη, τραγουδίστρια και τα λοιπά και σύμβολο. Όχι τώρα τόσο πολύ, όσο στη γενιά μου πιο πολύ.
0: Εντάξει, είναι. Κοίτα, η Μαντόνα υπήρξε, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, αν θεωρείται ακόμα η βασίλισσα της pop. Υπήρξε η
1: βασίλισσα.
0: Είναι.
1: 68. Βέβαια, το partner της, ο σύντροφος.
0: Υπήρξε, ρε παιδί, μη βασίλισσα της pop. Εντάξει, αυτό το αναγνωρίζουμε, δεν νομίζω ότι μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Πολύ μεγάλη μορφή μουσικά.
1: Εγώ την παραδέχομαι ότι στην ηλικία της 68 χρονών έχει ένα σύντροφο που είναι 30. Δηλαδή, 38 χρόνια
0: κάτσε,
1: διαφορά.
0: Περίμενε. Γιατί εάν δεν ήταν η Μαντόνα και ήταν 68 και τα είχε με ένα τριαντάρι, θα είχε πέσει η κοινωνία να τη φάει.
1: Μην το λέω.
0: Άσε ρε Μιχάλη που αλλάζει. Πήγαινε σε ένα χωριό εκεί στο Ρέθυμνο, στα Χανιά όπου να είναι, και να δεις μια 68χρονη να τα έχει με ένα 30-35.
1: Σε χωριό, ναι. Στην Αθήνα.
0: Εντάξει, μη μου λες για την Αθήνα, δεν αλλάζει. Άμα επειδή είναι η Μαντόνα.
1: Ναι, δεν θα αλλάξει με μονομιάς παντού.
0: Επίσης βρέσουμε έναν τριαντάρι που θα ήταν με μια 68χρονη αν δεν ήταν η Μαντόνα.
1: Πάντως εγώ βλέπω πολλούς 60χρονους με 30χρονες. Παίζει πολύ αυτό τελευταία. Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει.
0: Εξαρτάται τι σύνταξη παίρνουν, ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο το οικονομικό.
0: Ω, ναι, έρωτας είναι, ναι.
1: Μα όχι το λες. Με συγχωρείς.
0: Ρε Μιχάλη τώρα.
1: Μισό λεπτό, Μανώλη. Είμαι 55. Και πες ότι γνωρίζω ένα γονείο 35, 30. Πιστεύω ότι, ναι, γιατί όχι. Ξεκολλάτε με την ηλικία λίγο και έχουν αλλάξει και τα πράγματα.
0: Τι να ξεκολλήσουμε, ρε φράγκα μου κάνεις.
1: Τι το θεωρείς, δηλαδή η ηλικία, η διαφορά ηλικία είναι
0: εγώ
1: ακόμα
0: θεωρώ, τα που. Εγώ θεωρώ ότι εγώ είμαι στα 52.
1: Ναι.
0: Όχι, συγγνώμη, είμαι 53, λάθος.
1: Ωραία, με μια 30 θα μπορούσε να κάνει μια σχέση με μια 30.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Δεν μπορώ να
1: ακολουθήσω. Δεν το ξέρεις.
0: Δεν μπορώ να ακολουθήσω τον τρόπο ζωής ενός ανθρώπου 30 ετών.
1: Ο τρόπος ζωής σου δεν είσαι σε ένα κρεβάτι, μάλλον.
0: Δεν καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω. Δεν είναι δυνατόν. Οι ρυθμοί ενός 30χρονου και ενός 53χρονου είναι τελείως διαφορετικοί.
1: Εννοείς ότι ο 30χρονος θέλει μπαράκια κάθε μέρα κτλ.?
0: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι είναι άλλοι οι ρυθμοί, άλλα τα ενδιαφέροντα, άλλες οι ανάγκες. Δεν λέω ότι δεν γίνεται.
1: Μην ισοπεδώνουμε. Μην το κατηγοριοποιούμε όλοι. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
0: Δεν μ' άκουσες.
1: Γιατί εγώ ξέρω ότι 30χρονος και 20χρονος που θα γέρει ο τρόπος ζωής του.
0: Ναι, δεν σου λέω ότι δεν γίνεται, αλλά Εν πάση περιπτώσει, τώρα το ξεκινήσαμε από αλλού και τα φτάσαμε.
1: Από τη Μαντόνα και ήθελα να καταλήξουμε τη Μαντόνα.
0: Λοιπόν, η Μαντόνα είναι 68, δηλαδή σχεδόν 70. Και αν δεν ήταν η Μαντόνα, δεν θα είχε κανέναν 30χρονο δίπλα της. Τώρα, κακά τα ψέματα, ναι, εντάξει, αυτή είναι η άποψη.
1: Μπράβο τη όμω που η Μαντόνα διατηρείται έτσι. Και ένα ακόμα μπράβο, ότι παρόλα αυτά, τέλος πάντων, τον τρόπο ζωής, να το πούμε έτσι, που έχει κάνει.
0: Τώρα, μεταξύ μας, μεταξύ μας, πώς διατηρείται ακριβώς.
1: Δεν ξέρω πώς διατηρείται. Εντάξει, κάνει. Δεν είναι μόνο ο πλαστικής. Κάνει και τη γυμναστική της, την κάνει. Κάνει και τη διατηρή.
0: Ρε Μιχάλη, να σου κάνω μια ερώτηση. Ξέρεις τι περιουσία έχει η Μαντόνα για να διατηρείται έτσι?
1: Εγώ ξέρω και άλλες που δεν έχουν τέτοιες περιουσίες και πάλι διατηρούνται καλά. Είναι ένας λόγος, Μανώλη, οικονομικό. Μην τα κάνουμε όλα όμως μόνο οικονομικά. Αυτό που ήθελα να πω όμως για τη Μαντόνα είναι ένα υπέρ της ορθοδοξίας αυτό. Ότι παρόλο αυτό με την άστατη ζωή, εισαγωγικά να το πούμε, που έχει κάνει έτσι κτλ., βρίσκει τη δύναμη και είπε και δηλώνει: ναι, στην Πάτμο ένιωσα τη θεϊκή παρουσία, ας πούμε, κτλ. Κάτι που δεν το έχει ο Προτεσταντισμός αυτό. Ο Προτεσταντισμός δεν συγχωρεί. Ενώ αντίθετα η Ορθοδοξία συγχωρεί, ρε παιδί μου. Λέμε, μετανοείται αυτά.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Μαντόνα είναι από τους λίγους ανθρώπους που έκανε θρησκευτικό τουρισμό στην Ελλάδα.
1: Και έβλεπα κάτι αρνητικά σχόλια. Γιατί ρε παιδί μου, δηλαδή, είχε κανένα λόγο να το κάνει με τέτοιο
0: τρόπο? Όχι, μου, δεν σιγά τι λέω. Δεν είχα μια ανάγκη, Μαντόνα. Δεν είχα λόγο. Αλλά να σου πω κάτι. Τόσα εκατομμύρια χριστιανοί Ορθόδοξοι που πάνε, ας πούμε, στο Βατικανό ή ξέρω εγώ τι άλλο. Προτάσουν τον καθολικισμό, όχι βέβαια. Αλλά η Μαντόνα είναι ένα όνομα που προφανώς. Όπου και να πάει θα το συνοδεύει η κάμερα, η φήμη, η διεφήμιση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Επειδή δεν την είχα για τόσο θρήσκεια, ούτε έχει κάνει, ξέρω εγώ, στη ζωή της τέλος πάντων. Και όμως έχει με κατάνοιξη, εντάξει, τη δημοσιότητα θα έπαιρνε, είναι η Μαντόνα, την ακολουθούν παντού. Αλλά μου άρεσε αυτό που πήγε στην Πάτμο και στα Μετέωρα και ένιωσε αυτό τέλος πάντων. Τη διάβαζα κάτι σχόλια από όπου ήρθε ο Σατανάς και αυτά και βγάλτε την ιέρια και κάτι βλακίες, κάτι ανοησίες.
0: Να σου πω, ο καθένας θα πει ότι αυτό που θέλει, που έχει στο μυαλό του. Όταν είχε, σου θυμίζω ότι όταν είχε βγάλει το βίντεο κλιπ με τους σταυρούς που καίγονται, είχε πέσει όλη η καθολική εκκλησία να τη φάει ζωντανή.
1: Ναι, αυτά γίνονται και για εμπορικούς σκοπούς.
0: Ναι,
1: για
0: ρε παιδί μου, αλλά είναι επειδή μιλάμε για σύμβολα. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει. Προφανώς το να επισκεφθεί η Μαντόνα αυτά τα μέρη που επισκέφθηκε, την Πάτμο και τα Μετέωρα, είναι σημαντικό. Και για την ίδια κατά βάση. Για τα Μετέωρα και για την Πάτμο δεν έχουν καμία σημασία.
1: Όχι. Τα Μετέωρα είναι όπως ήταν.
0: Τα Μετέωρα είναι τα Μετέωρα. Η Πάτμος είναι η Πάτμος και όποιος και να πάει θα συνεχίσουν να έχουν την αξία τους.
1: Είτε είναι η Μαντόνα, είτε είναι.
0: Ναι, δεν αυξάνεται η αξία τους με το ποιος θα πάει.
1: Πώς. Και τελειώνοντας, παίρνουν, πότε βλέπεις εκλογές?
0: Κοίτα, εγώ προσωπικά θα επιμείνω στο σενάριο του Οκτωβρίου, γιατί δεν θέλω να αλλάξω, να χαρακτηρίσω. Βλέπω ότι απομακρύνονται, αλλά θα επιμείνω στον Οκτώβριο. Πώς θα στο πω, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν θέλω να αλλάξω άποψη.
1: Εγώ το έχω πει από καιρό ότι άνοιξη, γιατί. Γιατί καταρχήν, τελευταία δόση του Ταμείου Ανάκαμψη είναι 31 Δεκεμβρίου. Πρέπει να έχουν κλείσει ορισμένα πραγματάκια. Αυτοί που τα αρχίσανε, αυτοί θα τα κλείσουν.
0: Το
1: Ταμείο Ανάκαμψη που είναι βασικό.
0: Θα δούμε.
1: Για δύο μεταρρυθμίσει ακόμα.
0: Κάτσε να δούμε τι έχει να δώσει. Θα δώσει πολύ πράγμα τώρα. Θα δούμε.
1: Ότι θα δώσει, θα δώσει. Είναι το μόνο. Υπάρχουν πλεονάσματα. Από πού έρχονται τα πλεονάσματα?
0: Καλά, να σου πω, δεν θα δώσει επειδή υπάρχουν πλεονάσματα, θα δώσει γιατί έρχονται εκλογές. Και πλεονάσματα, να μην είχε πάλι θα δίνει.
1: Και πέρυσι τα πλεονάσματα, όσο μπορεί να τα χειρίζεται, γιατί δεν μπορεί να κάνει και ό,τι θέλει, υπάρχουν και άλλοι από πάνω, αλλά δίνει ό,τι μπορεί και τα πλεονάσματα από τι έρχονται, ρε παιδιά, γιατί όλοι χρησιμοποιούν πλέον POS, ηλεκτρονική κάρτα κτλ. Εκεί είναι τα πλεονάσματα. Τι φοροδιαφυγή πιάνονται κυρίως. Θα μπορούσαν να πιαστούν πιο πολλά, βεβαίως, και πολλά περισσότερα. Αυτό θα βοηθήσει τα διαδίκτυα.
0: Σήμερα πιάσανε δουλειά και τα fans, θέλω να σου πω. Λοιπόν, Μιχάλη, έλα, σε κλείνω γιατί έχω
1: κόσμο. Εντάξει, Μανώλη, καλή χρονιά και πάλι.
0: Άντε, να είσαι καλά. Γεια σου, Μάνο. Μάνο μου, το είδα το μήνυμά σου. Με τα 200 εκατομμύρια. Να σου πω τώρα, διαφωνώ. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Καλώς ήρθες. Λίτ, θέλει να μας πει, χειρότερο από τώρα δεν γινόταν. Δεν βλέπω ότι από νοικοκυρία καταντήσαμε ζητιάνοι. Ναι. Χτυπάει το τηλέφωνο σήμερα. Γεια σας, λέει τον κύριο Παρδάλη, λέει ο ίδιος. Κύριε Παρδάλη, από το τάδε αυτό του αυτού και δεν βλέπω, λέει, να έχετε κάνει καμία κατάθεση. Λέω, σήμερα γυρίσετε από άδεια. Σήμερα ανοίξατε, μου λέει, ναι. Δείτε, λέω, καλύτερα. Στο κλείσα. Με ξαναπέρνει, μου λέει, με το κλείσατε, της λέω, να έχετε, στο ξανακλείνω. Άντε μου στο διάλογο, δηλαδή. Δες καλύτερα. Και άμα δεν έχει εμφανιστεί, περίμενε μια-δυο μέρες για να δεις. Άχισε το λύκο. Ο κύριος Χρήστος από το Μόναχο. Ελάτε, κύριε Χρήστο.
2: Μανώλη, την καλησπέρα μου από το Μόναχο.
0: Γεια σας, κύριε Χρήστο.
2: Εύχομαι καλή σεζόν. Χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους και ιδιαίτερα χαιρετίσματα στον Νίκο από τα γεννησιά του στην Πατριώτη.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, εκλογολογία στο ανάγνωσμα. Επί του πιεστηρίου. Λοιπόν, κατάγομαι από την Κεντρική Μακεδονία, συγκεκριμένα δίπλα από την Πέλα, από τα Γεννησά.
0: Ναι.
2: Να εξηγήσω επί του πιεστηρίου, εσύ ξέρεις τι θα πει επί του πιεστηρίου, τελευταίες ειδήσεις. Έχει σημάνει συναγερμός και στην Πειραιώς και στο Μαξίμου. Στην Κεντρική Μακεδονία υπάρχει μεγάλη, μεγάλη έλλειψη ζωοτροφών. Κοινός, σανός. Ψάχνουν για σανό το κυβερνών κόμμα, ψάχνει για σανό σε όλη την Κεντρική Μακεδονία εν ώψη της έναρξης της Διεθνής Έκθεσης της Θεσσαλονίκης το επόμενο Σαββάτο, όχι το αυτό που έρχεται, το μεθεπόμενο.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει τίποτα από σανό. Απευθυνθήκανε στη Δυτική Μακεδονία, τους πήρανε με τις πέτρες, εκεί στη Σαμαρίνα. Τα έχεις ακούσει.
0: Ναι.
2: Από τη Θεσσαλία δεν παίρνουν ούτε μία μπάλα άχυρο.
0: Καθίστε λίγο, καθίστε λίγο να δούμε τι θα δώσει στη ΔΕΔ. Γιατί...
2: Σου είπα επί του πιεστηρίου. Μίλησα πριν από 3 ώρες με φίλους από τα Γιάννησα, με φίλους από την Πέλα. Δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν εξαφανιστεί οι κτηνοτρόποι. Δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις δικές τους ανάγκες.
0: Καλά, αυτό δεν σημαίνει. Αυτό δεν είναι έτερον εκάτερον με το τι εξαγγελίες θα έχει στη ΔΕΔ.
2: Ναι, αλλά ψάχνουν σανό. Δεν βρίσκουν σανό.
0: Θα βρούνε, αν χρειαστεί, θα βρούνε. Θα βρούνε.
2: Ξέρεις τι είναι ο σανός?
0: Ξέρω, ξέρω.
2: Ναι. Από Θεσσαλία δεν βρίσκουν τίποτα, δεν τους δίνουν τίποτα. Γιατί τους πήρανε με κλωτσιές στην κύριση της Αμάκηνας.
0: Είμαι 18...
2: Άκουσες τι έγινε στη Σαμαρίνα προχθές με το μεγάλο χορό. Και στον Τίναβο, στη Λάρισα, και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που τους πήραν.
0: 35 χρόνια ψηφοφόρος, κύριε Χρήστο, αυτό μέτραγα τώρα. 35 ναι. Χρόνια ψηφοφόρος, έχω φάει σανό.
2: Μα σου λέω, υπάρχει από Κεντρική Μακεδονία. Κεντρική Μακεδονία υπάρχει μεγάλη έλλειψη. Εν τω μεταξύ στην Κρήτη οι βραπέδες και οι χασάπιδες, τις ελάχιστες τροφές που έχουν μείνει, τις έχουν δεσμεύσει. Ενώ
0: εσείς,
2: οι βραπέδες...
0: Εσείς όταν θα γίνουν εκλογές θα έρθετε να ψηφίσετε, θα ψηφίσετε με επιστολική ψήφο, δεν θα ψηφίσετε καθόλου, θα κάνετε.
2: Αν μπορέσω να έρθω όπως κάνω τις περισσότερες φορές, θα έρθω διαζώσεις. Αλλά φοβάμαι, Μανώλη, ειλικρινά σου λέω ότι αυτές οι εκλογές, αυτές οι επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν.
0: Πότε θα γίνει, μέχρι τον Ιούνιο θα έχουν γίνει. Παραπέρα
2: ναι,
0: δεν πάει.
2: Τον Ιούνιο θα έχουν γίνει. Αλλά γράψτε. Θα περάσουν στην παγκόσμια ιστορία ως οι εκλογές της μεγαλύτερης βίας και νοθείας.
0: Άμπα, δεν το πιστεύω.
2: Άκουσε μου που σε λέω.
0: Ακούω, αλλά δεν το πιστεύω.
2: Ήδη μιλάω με πολλούς αγρότες από το χωριό μου, από τα διπλανά χωριά και από τη Θεσσαλία. Ήδη όλα τα ειρηνοδικεία, τα πρωτοδικεία ετοιμάζουν εκβιασμούς.
0: Άντε καλέ, ελάτε τώρα, μη μου λέτε τέτοια.
2: Μανώλη, μιλάω με παραγωγούς. Εγώ
0: τι να κάνουμε. Τους
2: εκβιάζουν.
0: Ποιο τι, ό,τι τι.
2: για να ψηφίσουν.
0: Ναι, τι του λένε, δηλαδή, δηλαδή άμα, ότι άμα δεν ψηφίσει, τι θα του κάνουν. Και πού ξέρουν αυτό που θα πάει να ψηφίσει, τι θα ψηφίσει. Θα μπαίνουν μαζί του στο παραβάν.
2: Ειδικά του αγρότε. Μεγάλωσα σε αγροτική οικογένεια, παρά το ότι ζω 50 και χρόνια στη Γερμανία, ασχολήθηκα με τα αγροτικά. Το τρακτέρ ακόμα το έχω στα Γιάννητσα. Ακόμα το δικό μου τρακτέρ, ιδιοκτησία μου, μοντέλο Οκτώβριο του 1967, το έχω ακόμα, περπατάει.
0: Μάλιστα.
2: Σε όλες τις διαδηλώσεις στο αγροτικό κίνημα είναι μπροστά, είναι, πάει πρώτο και φεύγει τελευταίο.
0: Μάλιστα.
2: Είμαι αγρότης από τα γενοπάσκια μου.
0: Και στο Μόναχο πώς βρεθήκατε?
2: Στο Μόναχο βρέθηκα για άλλους λόγους. Για μια κουβέντα για λόγους αξιοκρατίας. Πριν από 50 χρόνια και κάτι. Αλλά οι δεσμοί μου με το χωριό μου δεν έχουν σταματήσει ποτέ. Σου λέω ότι ειδικά τους αγρότες που ξέρω τους εκβιασμούς από πρώτο χέρι.
0: Κύριε Χρήστο μου, θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα.
2: Ναι. Αφορά διακίνηση φυτοφαρμάκων. Άμα θέλεις, κράτα το νούμερό μου να σου το πω εκτός αέρα.
0: Θα χαρώ.
2: Ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή σου.
0: Θα χαρώ. Να είστε καλά, κύριε Χρήστο.
2: Ευχαριστώ, να
0: καλό
2: είστε καλά.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.
2: Καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά. Χαιρετισμού στη Γερμανία. Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα, ελάτε.
3: Καλησπέρα μου, καλή σεζόν.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη, να είστε καλά.
3: Έχεις υπόψη σου απλό ή δύσκολο τρόπο πώς μπορεί να γίνει η νοθεία στην κάλπη?
0: Αρχίζουμε και συζητάμε για νοθεία πριν ακόμα να ανακοινωθούν οι εκλογές.
3: Μιλάμε για νοθεία, ξέρεις πώς γίνεται η νοθεία?
0: Για πείτε με εσείς, όχι.
3: Εδώ στην περιφέρεια, στα χωριά, δηλαδή στην περιφέρεια.
0: Ναι.
3: Σε έναν άνθρωπο που κάνει υπόσχεση να ψηφίσει το ΑΒΓΔΕΛΤΑ κόμμα, εάν δεν του έχουν εμπιστοσύνη, υπάρχει κάποιο κομματόσχυλο, τσάτσο. Εγώ του λέω τσάτσο. Του πιάνω. Του λέω εσύ, σου λέω εγώ μανώ, θα ψηφίσω κουτσούπα. Μου λες εσύ που είσαι αντιπρόσωπο. Πριν την κάλπη, πάρε αυτό το φάκελο κλεισμένο και θα μου φέρει το ανοιχτό. Εντάξει.
0: Ναι, ωραία.
3: Καταλαβαίνεις λίγο τώρα.
0: Ναι.
3: Τα έχω δει εγώ αυτά, τα έχω επιβεβαιώσει.
0: Ναι.
3: Αυτό το ξεπερνάμε, δεν με απασχολεί καθόλου εμένα.
0: Άρα αυτό το φάκελο κλειστό και θα μου τον φέρεις ανοιχτό.
3: Θα μου φέρεις ανοιχτό που θα σου δώσει αντιπρόσωπο. Έχουν τον τρόπο αυτή το κύκλωμα και παίρνουν από την εφορευτική επιτροπή ένα φάκελο, αγαπητέ μου Μανώ. Είναι όλοι στο κύκλωμα. Καταλαβαίνεις λίγο τώρα. Έχουν κύκλωμα. Εγώ.
0: Και συγγνώμη. Το φάκελο που δίνουν είναι ο φάκελος ο σφραγισμένος με το.
3: Αγαπητέ μου Μάνο, παίρνουν ένα φάκελο από μέσα αυτή και με ένα ψηφοδέρδιο, δύο όπως έχουν αυτοί, παίρνουν ένα φάκελο. Ένα φάκελο σφραγισμένο. Και όχι σφραγισμένο, ασφράγιστο. Και σου δίνουν το ψηφοδέρδιο μέσα κλειστό. Και σου λένε θα μου φέρεις το άλλο, το ανοιχτό. Για να επιβεβαιωθούν που έχουν αμφιβολία, αν ψηφίσει ή δεν ψηφίσει. Το ξεπερνάμε.
0: Μάλιστα.
3: Αγαπητό κύριο Μιχάλη, τον προηγούμενο να του πω ότι κάποτε η Μαντώνα παρουσίασε το Θεό Μαύρο και πήγε φυλακή. Θυμάστε αυτό.
0: Φυλακή δεν θυμάμαι να είχε πάει.
3: Δεν είχε πάει για λίγο, είχε κρίμα. Ξέρεις πολύ καλά.
0: Αλλά ναι, είχε και το Χριστό τον είχε παρουσιάσει μαύρο και τους σταυρούς που καίω. Εντάξει, τουλάχιστον
3: βέτσινγκ. Του ξαναπεί,
0: εμένα δεν με ενοχλεί που ήρθε, γιατί μου είχε έρθει και ένα μήνυμα καλά. Λέει στηρίζει
3: τελείω. Εδώ παπούρια χάνονται και τον Ελληνίκη ξενίζεται.
0: Λέει στηρίζει τελείω τη Μαντώνα. Όχι, εντάξει, ήρθε η Μαντώνα, πέφτει να ακολουθούν τα συνεργεία. Καλά κάνουν. Τα
3: κόμματα δεν έχει να πάρει τα απαραίτητα για τα παιδιά του τώρα. Το πρόβλημα είναι εκεί τώρα, αν ήρθε η Μαντώνα και κάποιο να μην σου πω τι έκαμε κάποιο.
0: Όχι, μην μου πείτε.
3: Καταλαβαίνω λοιπόν.
0: Ναι. Τώρα φοράδα, σταλώνει κτλ.
3: Από τα μπάχαλα, τα τηλεοπτικά κανάλια δεν είπανε τίποτα για τον κλιματικό σκάνδαλο που κάνανε οι παγκόσμιοι κοπρίτες, οι επιστήμονες στο Χάρβαρντ. Δεν πήρες χαμπάρι τι κάνανε?
0: Τι έγινε, τι συνέβη?
3: Δεν πήρες χαμπάρι?
0: Για πείτε μου, μπορεί να έχω πάρει χαμπάρι και να μην ξέρω τι λέτε τώρα.

0: εντάξει, είναι γνωστό.
1: Γνωστό πόσο καιρό.
0: Εντάξει, γνωστό.
1: Για μην νομίζουμε κάτω από κάμενα, από κάνα ψαρό, πανερό καμπακομένο.
0: Εσείς τώρα νομίζατε ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Δεν ξέρω. Εκεί βγαίνουν όλοι οι κοπρίτες, οι παγκόσμιοι κοπρίτες και όλοι οι δολοφόνοι.
0: Αυτό, όχι, εγώ αυτό δεν μπορώ να το πω, γιατί υπάρχουν χιλιάδες. Χιλιάδες παιδιά, χιλιάδες άνθρωποι που έχουν σπουδάσει.
1: Με αυτό που επισημοποιήθηκε το σκάνδαλο το εγκληματικό, έχω το δικαίωμα να του αποκαλώ πριν τη
0: σπουδάσει. Δεν είναι, δεν το κάναν όλοι. Μισό λεπτό τώρα. Στο Χάρβαρτ και στα μεγάλα πανεπιστήμια πηγαίνουν χιλιάδες παιδιά από όλο τον πλανήτη. Τι σημαίνει αυτό?
1: Όσοι έχουν χρήμα, όσοι έχουν το τρίτο μήνυμα.
0: Όχι μόνο όσοι έχουν χρήμα και άνθρωποι που. Τέλος πάντων,
1: εντάξει.
0: Μην του βάζετε όλου στο τσουβάλι.
1: Τσουβάζω, έχω το δικαίωμα να τους βάζω σε όλους το ίδιο τσουβάλι.
0: Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Δικαίωμά μου
0: είναι. Είναι δικαίωμά σας, αλλά δεν είναι σωστό. Γιατί κι εσείς όταν μαζεύετε πατάτες μέσα στο τσουβάλι, θα βάλετε τις καλές. Άμα έχετε και δυο σάπιες, δεν τις βάλετε μέσα.
1: Ξέρεις κάτι, αν βρεθεί ένας ακροατής Κερκυραίος, να σου επιβεβαιώσει για το ταλέντο μου. Εγώ το ταλέντο του μάρκετινγκ.
0: Δεν, εγώ δεν άλλο σας είπα. Το ξέρω ότι έχετε το ταλέντο του marketing. Σας λέω ότι μέσα στο τσουβάλι, αν έχετε δύο πατάτες κάρτες, επειδή σας ξέρω, δεν θα τις βάλετε μέσα. Μην τα βάζετε λοιπόν όλα στο τσουβάλι.
1: Είμαι στην πιάτσα από το 79.
0: Μα γι' αυτό το λέω. Μην τα βάζετε όλα στο τσουβάλι.
1: Λοιπόν, πριν 5 μέρες βρέθηκα σε ένα μαγαζί, να μην πω και ονόματα, και συνάντησα μία περίπτωση. Ήταν η χειρότερη βραδιά της ζωής μου και η πιο ευχάριστη.
0: Γιατί?
1: Το κατάστημα αυτό στο χωριό Κασόπι, να μην πω όνομα μαγαζιού.
0: Όχι, να μην πείτε.
1: Εκατέβαινε μια μαμά, η οικογένεια αυτή ήταν το ζευγάρι και είχαν 3 λεπεντοκόρισα.
0: Μάλιστα.
1: Από 22 προς 30.
0: Ναι.
1: Μουράκησε η ψυχή, αγαπητέ μάνα, και η καρδιά. Ένα κορίτσι ήταν σαν ένα πυρικό καρότσι. Ναι. Εγωίδησε τη μαμά και ο πατέρα σε πληρώνει να το κατεβάσει. Έτσι, δεν είχα πρόβλημα εγώ.
0: Ναι.
1: Το μαγαζί είχε 3 σκαλιά. Μου λέει, thank you very much, sir, μου λέει.
0: Είσαι μεγάλος
1: άνθρωπος, μου λέει ο πατέρας μετά.
0: Ναι.
1: Του λέω, το πατέρα μου επιτρέπει, λέω, να κάνω ένα δώρο στην κοπέλα. Μου λέει, τι είναι δώρο? Ότι θέλεις, μου λέει. Και τι χάρισα στην κοπέλα? Ένα πεπόνι, κοστολόγιο 2-3-33. Σε πληροφορώ, αυτή η οικογένεια με αγκάλιαζε και δάκρυσε το μάτι του.
0: Ναι. Καλά, καλά.
1: Μετά από 5 μέρες, αυτός ήταν όμως γενικό κουμάντο του Ροτσάι. Συνάντησε σε ένα μαγαζί το Ρότσι. Εγώ πάντα κυκλοφοράω σαν πολιτής κυβόλητο. Και δίνει εντολή ο Ρότσιλ, δεν τον ξέρω το Ρότσιλ, ότι θέλει, μου λέει, θέλει ο κύριος να τον κεράσουμε με το τραπέζι. Και ήρθε και μου μίλησε ο Ρότσιλ και μου είπε αυτό και αυτό και αυτό έκαμε λοιπόν. Τη ζωή είναι λίγη. Επί του θέματος τώρα τελευταία δεν μου λες. Αυτός είναι στη διαφάνεια στο οικονομικό τομέα, πώς το λένε.
0: Δεν ξέρω ποιον έχετε στο μυαλό σας.
1: Κάποιος Πιτσιλής.
0: Ο κύριος Πιτσιλής, ναι.
1: Ο κύριος. Κεριά και Λιβάνια, με ποιο θέμα. Μήπως ξέχεις υπόψη σου τι ανακοίνωσε εδώ και ένα μήνα.
0: Πολλά έχει ανακοίνωση.
1: Υπάρχει τηλέφωνο, 1000% έχει μύθια. 1000% έχει μύθια.
0: Για τις καταγγελίες.
1: Για καταγγελίες, γιατί δεν έχουν ούμπαλα να καθαρίσουν την πιάτσα από τα σκουπίδια. Για καταγγελίες λοιπόν. Εγώ τώρα αλλάζω και επάγγελμα. Ξέρεις τι επάγγελμα θα κάνω?
0: Τι θα κάνω?
1: Θα κάνω. Επειδή είχα ένα φίλο παλιά στην Περιακή, Πατρακή που έκλεισε, έχω καμπόσια μέτρα, είπα μα μαύρο. Θα κάνω κουκούλες και θα τις προσφέρω αφιλοκίνητος, θα κάνω το ράφτι.
0: Και τι, θα γεννήσουμε κουκουλοφόρους?
1: Θα κάνω κουκούλες δωρεάν και θα τις προσφέρω στους ρουφιάνους του συστήματος. Δεν με ενδιαφέρει ποιο σύστημα είναι αυτό.
0: Μάλιστα. 10 η ώρα. Πρέπει να πάω σε δελτίο, κύριε Δημήτρη.
1: Τον άλλον δεν έχεις μισή ώρα.
0: Αφού είναι 10, να μην πάω σε δελτίο, τι δεν κάνω τώρα.
1: Για μισό λεπτό. Ο κύριος Μαγιοργίνης, ο Κίκας, έχει αναλάβει την αποστολή του Τσιότρα, έκλαιγε σαν καλόγρια στην τηλεόραση. Θα τρομοκρατήσει τον κόσμο με τον ιό.
0: Ποιο μετά τον ιό του Δυτικού Νείλου?
1: Δεν ξέρω.
0: Καθόλου. Σήμερα τον βγάλαμε το απόγευμα και λέγαμε κάποια πράγματα. Όχι, γιατί.
1: Δεν παρακαλώ πολύ τώρα.
0: Φόβος
1: και τρόμος είναι. Θα μάθουν τον κόσμο μπάλα.
0: Καθόλου φόβος και τρόμος δεν είναι. Δεν έχετε δικαίωμα.
1: Τελευταίο.
0: Τώρα το απόγευμα εδώ μιλάγαμε στο Real FM.

0: Έλα ρε Μανώτουρα, ακούσα παραμύθια. Εσύ πιστεύεις ότι η καμόρα στην πολιτική μου κορονοϊού έκαμε εμβόλιο?
1: Τι σχέση? Ω καλά, μη με πάτε στο εμβόλιο, δεν είναι, δεν θα συζητήσουμε για το εμβόλιο.
0: Λοιπόν, είναι, θα σου πω κάτι για την κατάντια. Κατάντια είναι για τον ελληνικό λαό που κάθεται και του πιάνει τον κόλλο το 2%
1: στο 90%. Άντε πάλι, εντάξει. Άντε, καλό βράδυ κύριε Δημήτρη.
0: Καλά μια και παντού και σε όλους. Άντε μπράβο.
1: Γεια σας κύριε Δημήτρη, καλό βράδυ.
0: Είσαι και εσύ στο σύστημα, μου φαίνεται.
1: Ναι, του συστήματο είμαι και εγώ, γι' αυτό μιλάμε τόση ώρα.
0: Πάρα όλο τηλέφωνο.
1: Εντάξει, καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας. Δελτίο.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10.
3: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Νέα διευρυμένη εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ και να τερματιστεί ο πόλεμος. Εξαπολύουμε οικονομική επίθεση εναντίον των χρηματοπιστωτικών διασυνδέσεων της Τεχεράνης σε ολόκληρο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Μπέσεντ. Νωρίτερα το Ιράν έθεσε σε μαύρη λίστα 45 δεξαμενόπλια τα οποία ισχυρίζεται ότι παραβίασαν τους κανόνες που έχει θέσει για τη διέλευση από το Ορμούζ. Παράλληλα προειδοποιεί με αντίπεινα όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότερα στο enikos.gr. Τον οδικό χάρτη της χώρας μέχρι το 2030 και τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ανέφερε παράλληλα ότι οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου. Υψηλός είναι αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στις περισσότερες περιοχές της χώρας. 49 αγροτοδασικές φωτιές εκδηλώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες. Στο μεταξύ, ένας 54χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον βοτανικό κήπο Χαϊδαρίου, καθώς έκανε χρήση θαμνοκοπτικού. Στη σύλληψη 14 ατόμων προχώρησε η τροχιά Αττικής την τελευταία εβδομάδα, καθώς εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνολικά βεβαιώθηκαν 5.500 πρόστιμα για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ανοίγει την Τετάρτη η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: 3 χρυσά μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στους Μεσογειακούς Αγώνες. Τα πήραν στην Ελευθέρα Πάλι ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης στα 86 κιλά και ο Νταουρέν Κπιρουγκλίεφ στα 97 κιλά, καθώς και στην Ξηφασκία η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου στο ξύφος ασκήσεως γυναικών. Στο βόλεϊ των ανδρών η εθνική μας ομάδα νίκησε με 3-1 σετ την Ισπανία και στο handball το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα των γυναικών κέρδισε με 40-20 το Κόσοβο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
7: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Real FM.
8: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
9: Ναι.
10: Έρχεσαι, πού είσαι?
9: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
10: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
9: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
10: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχει δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα.
9: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
10: Δηλαδή τι? Υπονοείς ότι θα είσαι αρνή.
11: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Real Night στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 10, 2, 11, 208, 200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σας κύριε Σταυρακάκη, καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, γεια σας κύριε Νίκο από τον Πειραιά, χαιρετισμούς. Κύριε Θανάση, αφήστε τους χαρακτηρισμούς για τους άλλους ακροάτες, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και τις διαγνώσεις. Αν είστε γιατρός, να κάνετε διαγνώσεις στο ιατρείο, όχι εδώ. Ξέρω εγώ να μιλάω με τους ακροάτες, μην ανησυχείτε. Γεια σας κύριε Σπύρο. Μάλλον ρομαντικός ή μάλλον αναρχικός. Ναι, εμείς μεγαλώσαμε με άλλα... με άλλες παραστάσεις, αλήθεια είναι αυτό. Κανονικά, κύριε Μιχάλη, ναι, κανονικά. Το βράδυ. Η Μαντώνα λέει που έχει προσβάλει το χριστιανισμό γιατί στηρίζεται λίγο ντροπή. Ναι, με πλάκα τη είχα βγει και... σώστε τη Μαντώνα. Τι λέτε, κύριε Διονύση. Τι λέτε. Γεια σου, παππού. Θέλω, λέει, να ακούσω το καλό τραγούδι Ρουφιάνα Ευρώπη, το Γιφτάκι ή την κυρία Κατίνα. Είναι αυτά. Έπιασε, λέει, η Φανουλόπιτα. Για το, είδατε, ναι, να πληγούν οι οικονομικές αυτές τις Τεχεράνες και τα λοιπά και τα λοιπά, εντάξει. Ο κύριος Γιάννης από την Κεσαριανή, έλατε κύριε Γιάννη.
2: Χαίρετε και αγαλιάστε.
1: Γεια σας κύριε Γιάννη.
2: Υγεία, ειρήνη και ψυχραιμία.
1: Πολύ όμορφα.
2: Αυτό που δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, γιατί όλοι συνομωτούν,
1: ναι.
2: Τη διχόνοια που μας δένει το ελληνικό
1: δεν πρόκειται, κράτος. Ποτέ δεν πρόκειται.
2: Δυστυχώς. Δηλαδή πόσο διαφορετικά θα είμαστε. Να μην δούμε μια φορά το ποτήρι μισό γεμάτο. Κακομοιριά, κακομοιριά.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Άλλο η διχόνοια, άλλο το ποτήρι, άλλο η κακομοιριά.
2: Αλλά λίγο μαζί. Δεν
1: σχεδιάζει, αγαπητέ. Όχι, μισό λεπτό.
2: Σε ακούς.
1: Το ποτήρι,
2: ναι.
1: Άλλος το βλέπει μισογεμάτο, άλλος το βλέπει μισοάδιο.
2: Ναι.
1: Εκείνος που το βλέπει μισογεμάτο έχει τους λόγους που το βλέπει μισογεμάτο και εκείνος που το βλέπει μισοάδιο έχει τους λόγους που το βλέπει
2: πολύ μισοάδιο. Σεβαστό. Πολύ σεβαστό.
1: Αν κάποιος υποφέρει, θα το δει μισοάδιο. Αν κάποιος ευημερεί ή είναι καλύτερα, θα το δει μισογεμάτο. Οι πιθανότητες είναι αυτές. Κάποιος που υποφέρει να το δει μισογεμάτο πρέπει να είναι πολύ αισιόδοξος.
2: Έτσι. Μπορεί να το βλέπω έτσι.
1: Μπορεί, όμως μπορεί να γίνει και αυτό όμως. Έτσι,
2: μπορεί, δεν λέω. Ναι,
1: λοιπόν,
2: ναι.
1: Αυτό είναι το ένα. Η κακομοιριά που λέτε. Υπάρχουν άνθρωποι. Τη θυμάστε την ταινία Ο Εμμύρης και ο Κακομοίρης.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο Εμμύρης ήταν και αυτός Κακομοίρης. Αλλά ήταν Εμμύρης όμως. Και αυτό άλλαζε όλη τη θεωρία γύρω από το πρόσωπό του.
2: Εντοπίζω αυτό το θέμα της κακομοιριάς. Σου είχα ξαναπεί ότι είχα κατάστημα.
1: Έτσι, και η διχόνοια είναι άλλο πράγμα, διότι μπορεί να φαγωθούμε εμείς οι δύο, επειδή εσείς φοράτε άσπρο και εγώ μαύρο, και να φαγωθούμε γι' αυτό. Δηλαδή να τα έχουμε βρει σε όλα και επειδή φοράμε διαφορετικό χρώμα, να βγάλουμε στα μάτια του άλλου.
2: Και να τσακωθούμε η διχόνοια για αυτό που υποτίθεται συμφωνούμε. Για το θέμα του κακομοίρη, είχα πελάτες αρκετά ανεβασμένοι χρηματικά, αλλά πάντοτε ήταν συγκλάψα. Γι' αυτό το έχω από την πείρα ως κατάστημα. Εν τω μεταξύ, όπως σου είπα, είμαι λίγο, μη πω πολύ, αισιόδοξος.
1: Πήγα
2: 4 μέρες συνέγινα. Και είχα ένα μικρό ατύχημα. Δηλαδή πήγα να ψαρέψω και 2 αγκίσια που μπήκαν στα χέρια μου.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε έπρεπε να πάω. Πήγα στο κέντρο υγείας της Έλληνας, έπαθα την πλάκα μου για την προϊσταμένη η οποία υπήρχε και το γιατρό. Δηλαδή, σαν να είναι χειρουργείο πρώτου βαθμού. Δεν πήγαινα στην νοσοκομεία. Και εξυπηρετήθη γιατί ειδικά η προϊσταμένη ήξερε και από αγκίστρι, πέρα από τις ενέσεις, έγινε πάρα πολύ καλή επέμβαση.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Βεβαίως.
2: Σημαντικό. Και είδα την καθαριότητα και την τάξη σε αυτό το νησί που λέγεται Έγινα.
1: Ωραία.
2: Σου εύχομαι καλή σεζόν.
1: Να είστε καλά κύριε Γιάννη.
2: Υγεία πάντα και ειρήνη και αισιοδοξία.
1: Όλα, και όλα βασικά πολύ.
2: Βασικά. και να κάνουμε κάτι που εμείς θέλουμε, όχι να το αναποθέτουμε στους άλλους. Είναι και αυτό μέσα στο ελληνικό πρόγραμμα. Αυτό που πρέπει να κάνει ο καθένας δεν το κάνει, θέλει να το κάνει κάποιος άλλος.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Κάποιοι το κάνουν αυτό που λέτε.
2: Κάποιοι το κάνουν και αυτή δίνει μια αισιοδοξία που υπάρχουμε με το αύριο. Εντάξει. Γιατί πόσο διαφορετικά θα είμαστε έτσι σε αυτή την ωραία χώρα, πόσο διαφορετικά είμαστε και οπωσδήποτε και τους κυβερνώντες, αν τους βάζαμε στη θέση τους, και όχι δεν βαριέσαι. Όσο για το Σανό, Σανό περισσεύει. Περισσεύει δυστυχώς. Αλλά ξεχνάμε.
1: Με
2: ένα μπισκότο μπορεί να παρασυρθούμε. Είναι και αυτό.
1: Όσο α, ναι, εύκολο, εύκολο είναι αυτό που λέτε.
2: Πολύ. Και κάτι άλλο.
1: Μπισκότο.
2: Το λέω να μην πω ότι είναι άλλο. Με αντιλαμβάνεστε.
1: Και με φρυγανιά, μη σας πω.
2: Έτσι. Και κάτι άλλο που το οποίο μπορώ να βάλω, που λένε το κεφάλι μου στο βουρντά, ότι νοθεία με ψηφοδέλτιο και σφραγισμένο φάκελο αποκλείεται.
1: Ναι, και εγώ νομίζω ότι αποκλείεται, αλλά...
2: Αποκλείεται και το λέω με πείρα, έτυχε να πάω στα δικαστήρια τουλάχιστον 6 φορές. Εντάξει. Για νοθείες, για οτιδήποτε, αλλά τι νοθείες. Να βγάλουν άκυρο ψηφοδέλτιο, να μετρήσουν κάτι άλλο. Αλλά να βγει φάκελος, σφραγισμένος με αυτά που είπε ο εξαίρετος Δημήτρης, που τον ακούω πάρα πολλές φορές, που έχει μερικά δίκιο. Αλλά είναι θέμα συνωμοσία. Δεν γίνεται. Γιατί αν γίνει, πρέπει να γραφτεί στο βιβλίο Γκίνες και να δούμε τι άλλα επακόλουθα θα έχουμε. Σε κούρασα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ένα, καθόλου.
2: Με αγάπη.
1: Γεια σας κύριε Γιάννη.
2: Καλώς.
1: Να είστε καλά.
2: Ναι.
1: Υπάρχει, λέει, θαλάσσιο ταξί. Ναι, βεβαίως και υπάρχει θαλάσσιο ταξί. Που πάνε, στην Ίδρα πάνε τα ταξί. Θαλάσσια. Όργος, όχι, στην Αίγινα δεν πας με θαλάσσιο ταξί. Έχει. Α, για κάτι έκτακτο, ενώ δεν πας στην Ίδρα, στις Πέτσες νομίζω, στον Πόρο, πας σίγουρα με θαλάσσιο ταξί. Με τις βενζίνες, παλιά λέει, ήταν οι βενζίνες, θα τα λέγανε. Ε, ναι, αυτά είναι για κοντινές αποστάσεις όμως. Α, για την Αίγινα ξέρω τα Δελφίνια, ότι υπάρχουν που είναι ταξί γρήγορο, αλλά δεν είναι ταξί. Α, ναι, άμα έχεις, ναι. Τότε, τι λέει. Θαλάσσιο, ναι, υπάρχει το θαλάσσιο ταξί αυτό. Το ντεπόζιτο λέει, όπως και να το δεις, ή μισό άδειο είναι στο λαμπάκι. Για μισό γεμάτο πρέπει να κόψει την αλλαγματική και εδώ φανερόπιτα την πιάνει το ίσως μπορεί. Το ντεπόζιτο λέει, ή μισό άδειο ή στο λαμπάκι. Το μισό άδειο είναι καλά, στο λαμπάκι είναι πρόβλημα. Α, μεταξύ μας τελείως. Άμα ανάψει λαμπάκι, υπάρχει ζήτημα. Έχει κάποια... Πώς το λένε, έχει δίνει κάποια χιλιόμετρα. Καλά, έχω πάει εγώ με λαμπάκι. Φαντάζομαι περισσότεροι. Δεν είναι τίποτα φοβερό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Η κυρία Εύα από το Ήλιον. Ελάτε, κυρία Εύα.
3: Μανώλη μου, καλησπέρα.
1: Γεια σας, κυρία Εύα.
3: Τι κάνεις, με θυμάστε?
1: Αμέ.
3: Α, είσαι καλά?
1: Αμέ. Εσείς?
3: Θέλω λίγο χρόνο. Καταρχάς δεν μ' άρεσε ποτέ την ημέρα εκείνη που σας πήρα τηλέφωνο που έχω στο σπίτι μου.
1: Ναι.
3: Γιατί μιλήσανε πολύ άσχημα οι ακροατές. Δεν με νοιάζει. Ήταν του Βάλιου.
1: Ναι.
3: Ήταν πολλά τα θέματα και δεν θέλω και να επεκταθώ έτσι.
1: Ναι.
3: Ναι, έμεινα στον δρόμο όντως, βρήκα δουλειά, έφτιαξα το σπίτι μου, όλα καλά.
1: Ναι.
3: Το 15 Αύγουστο κάηκα.
1: Τι εννοείτε κάηκατε?
3: Πέσε λάδι. Καθώ το πόδι. Ναι, ναι.
1: Πάθατε έγκαυμα, άρα.
3: Ναι, δεύτερο βαθμό.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, πήγα στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
3: Τώρα αυτό που σου μιλάω παροδία είναι, έτσι. Παροδία είναι που ζω 7 μέρες. Πήγα στο νοσοκομείο.
1: Παροδία που καήκατε και πήγατε στο νοσοκομείο?
3: Όχι, παροδία αυτό που θα σου πω.
1: Α.
3: Πήγαμε, είμαι μόνη μου. Ναι. Πήγαμε το στενοφόρο και με φέρανε. Μετά.
1: Σε ποιο νοσοκομείο πήγατε?
3: Αττικό. Και θα το δηλώσω, ναι, θα το πω, γιατί πριν από λίγο μιλάμε στο Αττικό, μου κλείνουν τις γραμμές και με προσβάλλουν πολύ άσχημα. Και επειδή μόνο μέσα δεν μπορώ να μιλήσω, για να μιλήσω.
1: Δεν κατάλαβα, γιατί τι συνέβη.
3: Αλλά, να σου πω λίγο.
1: Ναι.
3: Πήγα. Μου γράψαν άδεια με λάθος όνομα. Η γιατρός έγραψε άδεια στο όνομα, υποτίθεται στο όνομά μου, είχε άλλα στοιχεία. Και φυσικά ήταν έγγραφα, έτσι.
1: Συγγνώμη, η άδεια είναι χειρόγραφη, δεν βγαίνει από το νοσοκομείο μηχανογραφημένα με βάση του ΆΜΚΑ.
3: Μηχανογραφημένα μου γράψανε άδεια σε λάθος όνομα.
1: Ναι, αλλά το ΆΜΚΑ ήταν σωστό.
3: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα, είναι όλα λάθος. Οι εξετάσεις μου που μου κάνανε για να μην είναι ο ιστός, δηλαδή για το, που μου κάνανε για το πόδι, έτσι. Είναι στο όνομά μου, η άδεια της γιατρού είναι σε άλλη γυναίκα. Δεν σηκώνει φυσικά 7 μέρες κανένας στο τηλέφωνο, γιατί είναι σε άδεια μου, είπαν όλοι.
1: Ναι.
3: Αυτά τα έχω, χειρόγραφα. Χαρτιά είναι, όχι χειρόγραφα. Είναι, ναι, ναι. Έχει βγάλει άδεια σε άλλη γυναίκα. Οι εξετάσεις τις ημέρες εκείνης είμαι εγώ. Βάλει κόπουλη. Δεν με νοιάζει. Τα στοιχεία μου και τον ιστό μου είναι, έχω κάψει τον ιστό. Λοιπόν. Περάσαν οι μέρες, πήρε ιδιωτικό. Δύο γιατρούς έχουν πληρώσει 220 ευρώ με το 2016 με δύο γιατρούς. Από τη στιγμή που δεν ισχύει η άδεια, γιατί δεν είναι το όνομά μου, μου έγραψε ένας γιατρός άδεια εκείνους. Πάνω το περάσω στο σύστημα και μου ζητάνε τη εταιρεία στο ΆΜΕ και πρέπει από υπολογιστή.
1: Δεν καταλαβαίνω.
3: Ούτε εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω το ΆΜΕ. Κανονικά το σύστημα θα πρέπει να βγάλει κατευθείαν. Ναι. Την άδεια την έχω. Δηλαδή την άδεια την έχω. Η άλλη την υπάρχει.
1: Ναι.
3: Λόγω καυσίματος έχω. Μου είπαν από το ΕΚΑΒ, γιατί έχουν και πολλή δουλειά. Πεθαίνει πολλοί κόσμος. Έχω επεισόδια και πέφτω κάτω.
1: Τι επεισόδια?
3: Μου είπαν ότι είναι, πώς το λένε, πέφτω κάτω, αλλά έχω τις αισθήσεις μου.
1: Ναι.
3: Ωραία. Σήμερα είχα ραντεβού με τον ΕΦΚΑ για να διορθώσουμε. Η εταιρεία που με νοικιάζει είναι κλειστή. Είναι όλοι κλειστοί, όλοι είναι διακοπές, μου είπαν, γιατί θέλουν να ξεκουραστούν. Πήρα το Αττικό τώρα. Γιατί καίγεται, γιατί το πόδι μου έχει δεύτερο βαθμό και σκάνει τους κάλους. Και πονάω πάρα πολύ. Και τους λέω, πείτε μου τι συμβαίνει. Και μου λένε, πήγαινε στον ΕΦΚΑ. Εγώ σήμερα βγήκα να πάω στον ΕΦΚΑ και πέστε κάτω. Επιληπτίες, μου είπαν. Επιληπτικά, αυτό μου το είπε το ΕΚΑΒ.
1: Επιληπτικές κρίσεις.
3: Όχι, αυτό μου το είπε το ΕΚΑΒ. Εγώ δεν ξέρω, δεν είναι γιατρός. Έχω 7 μέρες, 8 να πάω στη δουλειά μου. Δεν μπορώ να πάρω καινούργια άδεια, γιατί δεν διορθώνεται παλιά. Και συγγνώμη για την έντασή μου.
1: Πώς γίνεται αυτό?
3: Αφού δεν διορθώνεται παλιά.
1: Στο νοσοκομείο πήγατε ή μόνο τηλεφωνικά?
3: Τηλεφωνικά η κυρία έχει άδεια.
1: Ναι, γιατί δεν πάτε από εκεί?
3: Με κάψιμο στο πόδι δεν μπορώ να κυκλοφορήσω. Δεν μπορώ να πάω στο νοσοκομείο. Να πάω στο νοσοκομείο με ένα έγκαβα που έχει πει όλο τον πούτι μου. Άμα είναι να βγαίνω έξω, θα πήγαινε και για δουλειά για να μην χάσω και το μεροκάμα.
1: Γιατί δεν κάνετε μια αξιοδότηση μέσω Gov να πάει κάποιο δικό σα?
3: Δεν υπάρχει κανένας. Μα όλοι το ξέρεις, δεν υπάρχει κανένας. Λοιπόν, όσον αφορά, γιατί έχω εκνευριστεί πάρα πολύ και το θυμάμαι με ακροατές σου, το σπίτι, το τι έχει συμβεί με την Ντουβάλιου και τα πάντα όλα, καλύτερα να έχουν κλειστό το στόμα τους, γιατί κανένας δεν ξέρει τι συμβαίνει. Δεν θα πω πάρα πράγματα. Απλά καλά είναι να έχουν καλές πληροφορίες. Η Ντουβάλιου έγινε, άμα μπορεί κάποιος να τα βάλει με την Ντουβάλιου, να με πάρει και τηλέφωνο. Ειλικρινά, αφήνω το τηλέφωνο μου στο τηλέφωνο, να με πάρει.
1: Ναι. Αυτό. Κυρία Εύα.
3: Ναι, όχι, απλά πονάω πολύ και δεν μπορώ να βρω άκρη. Έχω πάρει την αστυνομία.
1: Ναι.
3: Έχω ανήκω παιδί. Γενικώς δεν ξέρω. Και φυσικά δεν έχω ραδιόφωνο ανοιχτό για να ακούσω το τι θα πούνε ακροατές.
1: Καλά, δεν σας νοιάζει το τι θα πούνε οι ακροατές.
3: Δεν είναι και ωραίο να σε προσβάλλουν.
1: Όχι, ωραίο δεν είναι, αλλά δεν σας νοιάζει κιόλας. Εσείς έχετε τραβάτε το δικό σας.
3: Ναι, όπως λένε όλοι το δικό μας, τραβάμε όλοι το δικό μας. Αλλά όταν το τραβάμε, όταν το περάσει ο άλλος, κάποιοι θα σταματήσουμε να διαφερόμαστε. Εγώ τραβάω το Γολγοθά μου, αλλά παραμένω να είμαι άνθρωπος. Παραμένω, νομίζω και πιστεύω.
1: Ναι.
3: Με το Αττικό μου κλείνει τα τηλέφωνα συνέχεια. Δεν απατάει η γραμματεία, γιατί έτσι τη βολεύει. Είναι ντροπιαστικό σε αυτή τη χώρα.
1: Τώρα, κυρία Εύα, ακούστε. Εκτιμώ, δεν είναι έτσι τη βολεύει, διότι το Αττικό δέχεται εκατοντάδες τηλεφωνήματα καθημερινά. Θεωρώ ότι αν θα βρίσκατε έναν τρόπο να επικοινωνήσετε, δεν γίνεται.
3: Όχι, όχι, δεν έχω πρόβλημα με με το τηλεφωνικό κέντρο. Έχω πρόβλημα με το κράτος μας. Άμα
1: ο
3: καθένας
1: δεν έχει καμία δουλειά, αν στο Αττικό δεν δουλεύει.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, άμα μου λέει η άλλη, εγώ έχω δουλειά και θέλω να κάνω ουρανό, άμα δεν τη αρέσει η δουλειά τη, το έχω ακούσει νομίζω και από σένα. Θα πάει στο σπίτι τη. Αν δεν είναι ικανή να κάνει τη δουλειά σωστά, όπως και εγώ έχω κάτι στο σπίτι μου και κάνω μια δουλειά συγκεκριμένη.
1: Ναι.
3: Αν θα μπορούσα πολύ. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι λέω. Ένα κάτι σπίτι τη. Δεν μπορεί ένα κέντρο ολόκληρου νοσοκομείου να μου λέει έχω δουλειά και έχω κόσμο.
1: Μάλιστα.
3: Να κάτσει σπίτι της. Δεν θέλει. Ωραία. Το κράτος δεν είναι υποχρεωμένο να έχει δύο υπαλλήλους και όχι τον Αύγουστο να μου λένε ότι κάνουν διακοπές γιατί κουράστηκαν οι λογιστές. Κουράστηκαν όλοι. Έχω βρεθεί. Το θυμάστε τι σου έλεγα με το σπίτι.
1: Ναι.
3: Έχω βρεθεί στον ΟΠΕΚΑ και στον τουρισμό. Κατάλαβες τώρα τι σου λέω. Και διακοπές. Χωρισμένοι και στο ληξιαρχείο και στο δημοτολόγιο του Ηλίου είμαι παντρεμένη. Και μου λένε περιμένετε μέχρι το Σεπτέμβριο. Δηλαδή να περιμένω τι μέχρι το Σεπτέμβριο. Καλά, αυτά δεν είναι τώρα. Είναι από τις αρχές του Αυγούστου γιατί έχουν πάει διακοπές. Μου λένε διακοπές, κουραστήκανε. Έχω βρεθεί παντρεμένη χωρισμένη. Έχω καεί στο πόδι μου. Δεν επικοινωνεί κανένας γιατί είναι Αύγουστος. Και επειδή κάθομαι που κάθομαι και δεν πληρώνουμε, δεν πάω να σε πάρω. Ρε,
1: γιατί δεν πληρώνεστε?
3: Η άδειά μου δεν περνάει.
1: Ναι, θα το φτιάξετε αυτό.
3: Πώς θα το φτιάξω αφού πέφτω
1: και πονάω? Θα το φτιάξετε, μην είστε απεσιό. Θα το φτιάξετε εφόσον έχει εκδοθεί άδεια σε όνομα και στοιχεία λάθος ανθρώπου, θα το φτιάξετε.
3: Μέχρι όμως να φτιαχτεί και να πληρωθώ από το ΝΕΦΚΑ. Εγώ θα πρέπει
1: ναι,
3: να πληρώνω.
1: Να σας πω, γιατί δεν καλείτε το 166 να έρθει να σας
3: πω. Όχι, μου το κλείνουν. Μου λένε έχουμε διαφορετικά. Έχουμε δύσκολες καταστάσεις. Δεν μπορεί να ασχοληθεί. Έχω καλέσει όλα αυτά φυσικά.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό, κυρία Εύα. Θα καλέσετε το 166 και θα τους πείτε. Έχω καεί. Θέλω να έρθετε να με πάρετε. Πρέπει να πάω εκεί. Την ημέρα που εφημερίδε το δικό.
3: Όχι, δεν καταλάβατε.
1: Με πήγανε.
3: Με πήγανε. Όχι. Την πρώτη φορά με πήγανε και με γυρίσανε. Τη δεύτερη φορά με πήγανε, γιατί ουρλιάζω από τον πόνο, είναι φλούς ο πόνος και είναι πολύ δύσκολο να βλέπω τον μπούτι μου να έχει αυτό το πράγμα και τους χαίρομαι να το βλέπω. Με πήγανε και με πετάξανε. Με πήγανε σαν να το... Ρε Μανώλη, θα συνεννοηθούμε.
1: Όχι. Δεν μπορούμε, από ό,τι φαίνεται. Σας λέω, θα πάρετε στο 166.
3: Πήγα, σου ξαναλέω.
1: Όχι
3: πήγα.
1: Όταν καήκατε, τώρα.
3: Τώρα έχω πάρει, έχω ξαναπάει, σας ξαναλέω, είναι 7 μέρες. Πήγα, με πετάξανε στο δωμάτιο, με Πακιστανούς, με εγκριές που πεθαίνουν, με μαύρους και τα πάντα όλα και με τα συγχωρήσεις σκοτικέθηκα.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα με τους Πακιστανούς, τους
3: εγκριές που πεθαίνουν? Όχι, με Πακιστανούς και ξένους και μαύρους που βρωμάγανε και γιαγιάδες που πεθαίνανε και με πετάξανε στο δωμάτιο.
1: Έχει και τέτοια στο νοσοκομείο. Δεν το ξέρετε.
3: Το ότι το ξέρω σημαίνει ότι σε αυτή τη χώρα που μου κρατάνε 300-400 ευρώ...
1: Τι θέλετε να σας έχει το νοσοκομείο μονοκλίνο? Τι, δεν καταλαβαίνω.
3: Μανώλη, σε
1: πήγατε για να λύσετε το θέμα της αδείας στο Αττικόν.
3: Όχι, έχει άδεια. Τελείωσε.
1: Όχι, κυρία Εύα. Δημιουργείτε πρόβλημα στον εαυτό σας. Λυπάμαι που σας το λέω. Καλείτε το 166 να έρθει να σας πάρει και αύριο το πρωί να είστε στο Αττικόν για να λύσετε το θέμα της άδειας.
3: Όχι, έχω τους έχω μιλήσει, είναι σε άδεια. Οι γιατρούς δεν μπορούν να κάνουν κανένα τίποτα να περιμένουμε στο Σεπτέμβριο, μου είπανε.
1: Περιμένετε μέχρι το Σεπτέμβριο, το έχεις.
3: Δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο θα μένω πλήρωτη.
1: Τι θέλετε να σας κάνω εγώ τώρα.
3: Μανώλη, δεν σε πήρε για να μου κάνεις κάτι.
1: Θα ακούστε με, κυρία Εύα. Διότι νομίζω ότι κάνετε τη ζωή σας δύσκολη. Θα φτάσετε μέχρι τη δίκη του νοσοκομείου.
3: Φτάσει στη δίκη του νοσοκομείου. Του νοσοκομείου είναι σε άδεια. Δεν το σηκώνει κανένας. Δεν θα κάτσω να απασχολούμαι.
1: Θα πάτε μέρες στο νοσοκομείο. Δεν καταλαβαίνόμαστε μάλλον.
3: Πώς θα πάω.
1: Σας έχει απαγορευτεί η μετακίνηση.
3: Είναι φρικτός ο πόνος. Δεν μπορώ να μετακινήσω.
1: Εντάξει, είναι φρικτός ο πόνος, αλλά τόση ώρα μιλάμε. Θα πάρετε το ΕΚΑΒ να σας πάει στο νοσοκομείο για να λύσετε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει.
3: Και θα κάτσω εκεί πέρα άλλα 24 ώρα και 48 ώρες, αλλά να μην δουλεύω και να μην έχω να φάω.
1: Αφού ούτως ή άλλως δεν δουλεύετε, αφού έχετε άδεια.
3: Η οποία δεν είναι καταχωρημένη καν στο σύστημα. Και κανονικά πρέπει να πάρω και άλλες 10 μέρες, γιατί έχω.
1: Θα πάτε λοιπόν για να πάρετε και τις άλλες 10 και για να διορθωθεί το λάθος.
3: Να σου πω, Μανώλη, είσαι χρόνια στο μικρόφωνο και είσαι χρόνια δημοσιογράφος.
1: Δεν υπάρχει λάθος που να με διορθώνετε, κυρία Εύα.
3: Εγώ άλλο σου λέω. Είσαι χρόνια στο μικρόφωνο.
1: Mm.
3: Εσύ πιστεύεις ότι όλα λύνονται σε μία μέρα?
1: Σε μία μέρα δεν είπα ότι λύνονται, αλλά όχι ότι δεν λύνεται.
3: Ναι, όλα λύνονται. Έχουν περάσει 7 μέρες. Εάν δεν δουλεύω, καταρχάς δεν μπορώ να δουλέψω. Δεν μπορώ να δουλέψω. Μου έχει καεί όλο το μπούτι. 100 βαθμοί πέσανε, 150 βαθμοί πέσανε πάνω στο πόδι μου.
1: Μα δεν σας είπε. Λοιπόν, κυρία Εύα, επειδή περιμένει κόσμος, θα πάτε στο νοσοκομείο να το λύσετε. Αυτό το λείπουνε, δεν μου το σηκώνουνε, μου το κλείνουνε.
3: Αυτό μου λένε, δεν Μανώλη, δεν καταλαβαίνεις. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, συγγνώμη, πήρα την εκπομπή σου. Δεν σε πήρα να με βοηθήσεις. Πήρα να με ακούσεις.
1: Σας ακούω λοιπόν και σας προτείνω μία λύση και μου λέτε όχι.
3: Μα πήγα και δεν μπορώ να ξαναπώ τρεις φορές. Με έχουν βγάλει ότι έχω πρόβλημα στο 166. Δεν σου σηκώνει κανένα τηλέφωνο.
1: Δεν γίνεται αυτό που λέτε.
3: Κάνεις πλακά. Θες να το καταγράψω.
1: Κυρία Εύα.
3: Θέλεις να το καταγράψω,
1: κυρία
3: και
1: Εύα,
3: να πάρω και.
1: Μου λέτε ότι το 166 δεν σας σηκώνει το τηλέφωνο.
3: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Καμία.
3: Αμφισβητεί σε μένα.
1: Απολύτως.
3: Ωραία. Εγώ θα πάρω κλήση, θα κάνω ηχογράφηση, πόση ώρα θα κάνω να το σηκώσουν και θα σας πάρω.
1: Αφήστε το πόση ώρα. Τι είπα να πει πόση ώρα. Πάντως να βλέπουν το τηλέφωνο σας και να μην το σηκώνουν, δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Μου είπαν ότι έχω πρόβλημα. Δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Συγγνώμη.
1: Μη με αναγκάσετε να πάρω τον πρόεδρο των εργαζομένων τώρα.
3: Πάστε,
1: δεν υπάρχει, όχι.
3: Όχι,
1: όχι
3: ναι,
1: κυρία Εύα, δεν θα κάθομαι εγώ να παίζω. Δεν υπάρχει περίπτωση υπηρεσία όπως το 166 να αρνηθεί να απαντήσει σε κλήση πολίτη. Ούτε για αστείο. Αλίμονο.
3: Μάλλον δεν έχει ζήσει ό,τι έχω ζήσει εγώ.
1: Καλά, εντάξει. Αφήστε τι έχω ζήσει.
3: Και καλά, εντάξει. Δεν μ' αρέσει.
1: Αφήστε τι έχω ζήσει. Εντάξει.
3: Εγώ θα πάρω. Τι θα κάνω, μου είπε, θα πάρω το 166. Να με πάει στο Αττικό. Εάν δεν συμβούν όλα αυτά, και εγώ αν βγω αληθινή, θα γίνουμε το σκυλιόν στο σταθμό.
1: Όχι, καθόλου δεν κατάλαβα.
3: Δεν κατάλαβα. Μου είπες ότι ήδη αποκλείεται. Εσύ που το ξέρεις, οι ειδικοί σου είναι. Εμένα μου είπαν και με αποκλείουν. Δηλαδή αποκλείουμε τους ανθρώπους, αποκλείουμε ότι μπορεί κάτι να συμβαίνει.
1: Κυρία Εύα, σας αποκλείει το 166.
3: Αυτό δεν μου το σηκώνει. Δηλαδή, εγώ θα
1: σας
3: κάτω να πεθαίνω.
1: Όχι, σας αποκλείει, δεν σας το σηκώνει, έχει διαφορά.
3: Δεν το σηκώνει και με αποκλεί. Και τα δύο μαζί.
1: Ωραία. Αύριο να πάτε να τους καταγγείλετε στην αστυνομία.
3: Αυτό το ξέρω, το έχω.
1: Το κάνατε. Είναι. Το κάνατε.
3: Λοιπόν, προσπαθώ να πάω στη δουλειά μου.
1: Καλά.
3: Τι καλά, καλά μια. Προσπαθώ να πάω
1: γεια
3: στη δουλειά
1: σας,
3: μου.
1: Κυρία Εύα, καλά μια. Γεια σας. Καληνύχτα.
0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Νέα διευρυμένη εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς και να τερματιστεί ο πόλεμος. Ένας 54χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο βοτανικό κήπο Χαϊδαρίου καθώς έκανε χρήση θαμνοκοπτικού. Στη σύλληψη 14 ατόμων προχώρησε η τροχιά Αττικής την τελευταία εβδομάδα καθώς εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real FM.
6: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυφίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
7: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Πάμε, κυρία Μαρία από την Αθήνα. Ελάτε, κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία. Δεν μας ακούει, κυρία Μαρία. Για κάντε μια προσπάθεια, κυρία Αναστασία, την κυρία Μαρία. Μήπως μην χάσει τη σειρά της γυναίκα. Τι μου λέτε εδώ, μάνα, ρομαντικός, αναρχικός, δηλαδή λες τη γνώμη στην ιδεολογία σου και αν θέλει όλος την εξετάσεις μακριά από βία, το μάλλον μπαίνει γιατί δεν το πετυχαίνω πάντα αυτό, το μακριά από βία το καταφέρνω. Εντάξει, κύριε Σπύρου, δεν θα διαφωνήσω. Να πάει το νοσοκομείο στο σπίτι της κυρίας δεν γίνεται, κύριε Αντώνη. Όχι, όχι, δεν γίνεται αυτό, Ιωσήφ, ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο. Αυτό έλειπε. Εντάξει, αν τους εξηγήσει, θα τη βρούνε την άκρη. Δεν θέλει η κυρία Μαρία, εντάξει. Κυρία Βασιλική από το Κερατσίνη, ελάτε.
1: Κυρία Μαρία, τι κάνεις, Μανώλη, καλά
0: είσαι?
1: Γεια
0: σας, κυρία Βασιλική.
1: Καλά είσαι, θα άκουγα και προηγουμένως και όλα τα άκουσα. 5 με 7 και άκουσα με τη συγχωριανή μου. Μπράβο, πολύ ωραία τα λες, Μανώλη. Και εγώ δεν πήγα πουθενά, εδώ ήμουν. Τι να κάνω, περιμένω τώρα τι θα εξαγγείλει ο Μητσοτάκης. Πρώτος θα πάει ο Τσίπρας. Είπε ο Γεωργιάδης σήμερα ότι είναι παλιόπαιδο. Θα πάει και θα τάζει ο Τσίπρας. Μετά θα πάει ο Μητσοτάκης, όλοι με τη σειρά. Για να δούμε ποιος θα τάξει τα πιο πολλά, βρε Μανώλη. Και να τα πάρω κοσμάκι.
0: Καλά, εντάξει. Αυτός που μπορεί να τάξει είναι η κυβέρνηση. Αυτός που μπορεί να τάξει και να δώσει είναι η κυβέρνηση. Οι υπόλοιποι απλά θα τάξουν.
1: Θα τάξουν, μάλιστα, για να πάρουν τα ψηφαλάκια τους. Αλλά έλα που δεν γελιέται τώρα ο κοσμάκος. Δεν γελιέται, βρε Μανώλη. Ναι. Εγώ, Μανώλη, περιμένω για τη φορολογία, για τον ένφια, είπε θα τον κατεβάσει εκεί που δεν υπάρχουν σπίτια. Εκεί, λέει, θα κάνει μειώσεις στον ένφια όπου δεν υπάρχουν σπίτια. Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ, αν δεν μου μειώσει την εφορία, τον ένφια δεν θα πάω καθόλου να ψηφίσω. Ναι, Μανώλη, κανέναν. Απολύτως, Μανώλη μου. Δεν με εμπνέει κανένας. Όλοι λένε ψέματα. Φουσκώνουν οι τσέπες τους. Γεμίζουν οι τράπεζες, ακίνητα λέει έχουν από 100 ο καθένας. Από 100 ακίνητα ο καθένας και όλα αυτά με τον ιδρώτα τους. Βγαίνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στα κανάλια και λένε όλα ούλου ψέματα. Δεν λέει κανένας καμία αλήθεια. Αυτά ρε Μανώλη, πολύ ζέστη έχει.
0: Έχει ζέστη, ναι.
1: Πάρα πολύ ζέστη. Και τώρα σκέφτομαι και το κλιματιστικό, το βάζω λίγο. Τι ρεύμα θα έρθει. Και μετά θα φέρει μειώσεις και στο ρεύμα.
0: Θα αυτό με και το ρεύμα είναι ένα θέμα. Θα το υποστούμε όλοι τώρα με τα κλιματιστικά. Εντάξει.
1: Ναι. Και τώρα από 1η Σεπτεμβρίου θα πέσουν οι τιμές. Αχ, Παναγία μου. Στη Λαϊκή πήγα, βρε Μανώλη, σήμερα. 3 πράγματα, 30 ευρώ μου φύγανε. Σε 5 πράγματα, τι μας λένε τώρα.
0: Μα τι, αφού έχουν, τις έχουν συγκρατήσει τις τιμές. Όχι.
1: Έλα βρε Μανώλη μου, τι έχουν συγκρατήσει. Τίποτα. Τίποτα. Αν πας και στο σούπερ μάρκετ πάνω θα τα δεις κάτω με τίποτα. Τώρα κοροϊδεύουνε. Τέλος πάντων θα ξυπνήσει και ο κόσμος και αυτοί αυτό που κάνουν δεν είναι σωστό. Πες κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν στον κόσμο. Φορολογήσαν. Έλεος πια. Πώς θα βγάλει πέρα ο κόσμος. Τώρα πάλι ανοίγουν τα σχολεία. Παράλληλη στήριξη θα υπάρχει, Μανώλη.
0: Θα υπάρχει. Το θέμα είναι αν θα φτάνει.
1: Αν θα φτάνει. Και τι θα κάνουν τα λεφτά. Ποιος θα βάζει την τσέπη του. Κάποιος είναι ποντικός και τα τρώει. Τα παίρνει.
0: Άντε καλέ. Ποντική τρώνε τα λεφτά.
1: Κάποιος τα βουτάει. Πώς θα γίνει.
0: Στο τέλος
1: δηλαδή.
0: Θα μας μηνύσουν για τα ποντίκια.
1: και πεκέδες. Όλοι έξω, όλοι ελεύθεροι είναι, βρε Μανώλη. Εφορίες, πολλοδομίες, από παντού. τι να πω. Τα έχω χαμένα και στενοχωριέμαι που πήγαινα και ψήφιζα όλα τα χρόνια. Ναι. Νέα Δημοκρατία, κανέναν κερατά. Αυτό λέω μέσα μου. Είναι αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς έχουμε ήθος και αξιοπρέπεια. Αυτοί έχουν. Να σου φορολογώ το σπίτι, να σου φορολογώ εκείνο, να σου φορολογώ το άλλο. Θα τρελαθούμε στο τέλος. Δεν μου λες ο Οικονομάκος τι κάνει βρε, έχω καιρό να τον
0: ακούω.
1: Καλά είναι.
0: Είχα κάνει κάτι, είχα γράψει και μου έκανε ένα σχόλιο στο Facebook. Καλά είναι.
1: Έχω καιρό να τον ακούσει και λέω τι να έπατε ο Οικονομάκος. Γιατί μου άρεσε και αυτό, έλεγε ωραία πράγματα. Αυτά Μανώλη μου.
0: Να είστε καλά.
1: Έχουμε καλή σεζόν και να είστε καλά καρδούλα μου.
0: Εσείς...
1: Θα σε παίρνω και θα τα λέμε πάλι.
0: Να είστε καλά.
1: Ό,τι μπορείς κάνε τουλάχιστον
0: εγώ
1: για την παράλληλη στήριξη.
0: Α, για την παράλληλη στήριξη. Για την παράλληλη στήριξη να βάλω όλες μου τις δυνάμεις. Αλλά για τα υπόλοιπα μην νομίζετε ότι άμα πούμε εμείς κάτι θα γίνει. Α, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.
1: Κοίταξε, αν πιέσουν και λίγο οι δημοσιογράφοι, κάτι μπορεί να κάνουν. Αλλά χαϊδεύουν όλοι αφού εντάξει τώρα. Δεν τα ξέρουμε τι γίνεται.
0: Καλό βράδυ, μας πήρε μπάλα λέω. Καλό βράδυ κυρία Βασιλική.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ καλά, και να είστε καλά αγόρι μου.
0: Γεια
1: να
0: σας,
1: καλά,
0: σας, γεια σας, γεια σας. Real
2: FM. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Να χαιρετήσω και τον κύριο Τάσο. Και αν λέει και θα πληρωθούν μεθαύριο οι συντάξεις και για 10 μέρες μέχρι. Όχι μεθαύριο, αύριο. Μεθαύριο πληρώνει, αύριο το απόγευμα. Και για 10 μέρες μέχρι να του τελειώσουν τα λεφτά θα γεμίσουν οι δρόμοι γέρες που δεν ξέρουν που πάνε αργό σχολιδάρι να ταλαιπωρούν τους υπόλοιπους που πάνε για δουλειά. Και αυτό σας πειράζει κύριε Θανάση, να μην βγαίνουν και οι ηλικιωμένοι έξω. Τι πράγμα είναι αυτό. Δεν έχετε νεύρα πολλά, το έχετε καταλάβει. Νεύρα πολλά. Τι? Δεν ξέρω, νεύρα. Και εντάξει, όλοι οι άνθρωποι έχουμε νεύρα. Το καταλαβαίνω. Δεν είναι το με ποιους θα τα βάλεις. Το θέμα είναι να μην έχουμε. Μην είναι, δηλαδή. Ωραία, άντε και νευρίασα. Και τι, θα βγει τίποτα? Όχι. Εγώ το μετανιώνω όταν έχω νεύρα. Όταν έχεις νεύρα, δεν σκέφτεσαι ποτέ λογικά. Δεν γίνεται. Ανθρώπινο όμως να έχεις νεύρα. Είναι ανθρώπινο, τα κάνουμε. Αλλά ένα όριο όμως, γιατί εδώ πέρα έχουμε νεύρα. Δηλαδή σε πιάνει φανάρι και σε πιάνουν τα νεύρα σου. Γιατί με πιάσει το φανάρι? Αυτός γιατί περνάει το δρόμο? Γιατί το πουλί πετάει από πάνω? Α, με έχεσαι ένα περιστέρι, γιατί με έχεσαι? Τι έχουν μαζευτεί? Μα εντάξει, μαζευτήκα και τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει κόσμος που έχει. Υπάρχουν προβλήματα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Τι να πω, δεν ξέρω. Νεύρα πολλά. Ο Τωτός, αλήθεια τώρα. Τωτός.
5: Τωτός, το ξέρω. Όρισε τον Ιωσήφ, τον Καλαμαρά.
0: Α, εντάξει, επειδή δεν έχουμε ξαναμιλήσει και βλέπω Τωτός και λέω είναι από Τωτός του ανεκδότου.
5: Εγώ δεν είναι όχι, αλήθεια για μένα που λέει το άλλο με τον Τωτό.
0: Α, μπράβο, εντάξει, πάμε.
5: Για μένα είναι αυτά, όλα.
0: Ωραία.
5: Θέλω να σου πω ιστορίες δικές μου.
0: Δεν ξέρω γιατί πήρατε ό,τι θέλετε εσείς να μου πείτε. Τι να ζητήσω, εγώ θα σας πω τι θα μου πείτε.
5: Το άλλο με τον Τωτό, το ξέρεις?
0: Άντε, αρχίσαμε, ωραία.
5: Που ήμουν στην Κύπρο και δεν μπαίνανε μια πιθαμή οι Τούρκοι. Μια πιθαμή δεν μπαίνανε οι Τούρκοι. Θα σας πω για την Κύπρο.
0: Ό,τι
5: και,
0: θέλετε.
5: Και δίνω και συγχαρητήρια στην κυρία Βασιλική που μίλησε προηγουμένως και την άκουγα.
0: Ναι.
5: Και για δίκια έχει ο κόσμος. Σε τι θες να μιλήσουμε, για την Κύπρο?
0: Για ό,τι θέλετε θα μιλήσουμε.
5: Δεν να μιλήσουμε, ναι, γιατί σε όλα αυτά, και σε αυτά είμαι αετονίστη και τα ξέρω κατά γράμμα.
0: Να μιλήσουμε, λοιπόν,
5: του τοτού.
0: Να μιλήσουμε λοιπόν για ό,τι θέλετε.
5: Θες να μιλήσουμε για την ακρίβεια, για αυτά τα, για αυτοί που μας κυβερνάνε που δεν αξίζουν τη δραχμή.
0: Ωραία.
5: Και είναι παραμυθαλτήρες.
0: Και γι' αυτό να
5: όλα
0: μιλήσουμε.
5: Όλα τα τραγούδια όλα που έχουν βγει είναι μέσα από τη ζωή.
0: Ναι.
5: Ρε παλιό παραμυθαλτή Σακελαρίου που λέει ποτέ δεν λες αλήθεια. Μου κάνες μαύρη τη ζωή. Λοιπόν, είναι ψέματα το τραγούδι. Ο άλλος που ο Μάρκος ο Παπακάρης πάει στο υποψηφιότητα πρωθυπουργός να γίνω, να κάθομαι τεμπέλικα να τρώω και να πίνω.
0: Ακούστε, τραγούδι, τραγούδι που να λέει ψέματα δεν υπάρχει. Όλα τα
5: τραγούδια. Το δικό μου το τραγούδι, το ξέρεις το καινούριο.
0: Ποιο είναι, για πείτε μου.
5: Φεύγω.
0: Και αφήνω πίσω μου συντρίμια.
5: Πάω Θεσσαλονίκη,
0: ναι.
5: Εκεί που μου ανήκει, στη φίλη μου τη Νίκη. Για να μην πληρώνω Νίκη. Εξακούσε και ο τραγούδι.
0: Καλό. Ωραία.
5: Ήμουνα στην Κύπρο που λες και δεν μπαίναν μια πιθαμή Τούρκη το 64 και είχα τον Ιωαννίδη και θα σου πω ποιο, το φάκελο της Κύπρου. Αληθινή ιστορία. Και όποιος θέλει και να έρθω και εκεί πέρα και με φωτογραφίες και κάνουμε και την πέη. Άκου ποιος είναι ο φάκελος της Κύπρου. Ο Ιωαννίδης είναι. Ο Ιωαννίδης, οι Αμερικάνοι φίλοι μας, είναι φίλοι μας οι Αμερικάνοι και οι Εγγλέζοι. Αυτοί πρόδωσαν την Κύπρο.
0: Ναι.
5: Όπως ο Ιούδας που πρόδωσε τον Χριστό. Ο Ιούδας
0: ναι.
5: Πρόδωσε τον Χριστό. Το Χριστό σταυρώσανε. Εμάς θα αφήσουνε. Να θεμέ να κάνουμε την ΠΕΗ, ο Μητσοτάκη θα μιλήσουμε που πάει και μαγκαλιά στον Ερντογάν. Τρίζουν τα κόκαλα των ανθρώπων που πολεμήσανε στην Κύπρο. Μια πιθαμή δεν πέναν οι Τούρκοι. Μία. Μήπως ξέρει ποιος είναι ο πενταδάκτυλος. Μήπως ξέρει ποιος είναι ο πενταδάκτυλος. Ξέρει τη Χαλεύκα. Ξέρει την Κυθρέα. Όσοι μ' ακούν τώρα από την Κύπρο σου λέει που τα ξέρω μητσιά σε αυτά όλα. Ποια είναι η Κυθρέα. Πού ξέρουνε. Εδώ Κύπροι και δεν ξέρουν πού είναι η Κυθρέα. Και ποιος είναι ο πενταδάκτυλος. Ο Γιαϊδάς. Λονόματα. Τα πήραν οι Τούρκοι. Το βόρειο μέρος. Η Παγκία όμως. Η Κυρίνια. Άστω εκεί πέρα με τις φωτογραφίες όλες. Με Λευκωσία. Αμόχωστο. Τα παντού. Και πάει και μαγκαλιά στον Ερντογάν. Θέλω να σου πω για την ακρίβεια που είμαι στο εμπόριο μια ζωή.
0: Για πείτε μου.
5: Πρόσεξε να δεις παιδί μου. Εδώ στην Αγία Κυριακή στην Αθηναία. Του λόγω τα ιστορία πολλά χρόνια. Δηλαδή οι λαϊκαντίδες και οι απατεώνες είναι και στις λαϊκές. Πήγαινα στα ψάρια, εγώ στο Κερατσίνι. Από τους ίδιους εμπόρους που πήραμε ψάρια, πούλαγα 300 δραχμές το κιλό γάβρο, μαρίδα και γόπες. Ξέρεις πόσο πουλάγανε οι λαϊκαντίδες?
0: Πόσο?
5: Ένα χιλιάρικο. 7 κατοστάρικα παραπάνω. Με εκείνα τα 7 κατοστάρικα έπαιρνες και φέτα, έπαιρνες και κρέας.
0: Έπαιρνες, ναι.
5: Και μαναβική, τα 7 κατοστάρικα που πουλάγα παραπάνω.
0: Ναι.
5: Και με ξέρανε και μου έρχεται, μου ήρθαν πελάτες, τους ήξερα. Μου λένε, Δημητράκη, πουλάνε μέσα ένα χιλιάδιο. Το έβαλα τα ειδίκη μέσα στην αγορά. Εγώ που ήμουν με μηχανάκι τρίγυκλο, ήμουν παράνομος. Και αυτοί που είχαν την άδεια ήταν νόμιμοι. Που είναι ο πρόεδρος στη λαϊκή και περνάει μια γυναίκα, τιμένη, και ξέρει ποια ήταν αυτή η γυναίκα. Του Αρκουβέα η γυναίκα, του Κίμωνα.
0: Πού θυμηθήκατε, ναι.
5: Έχεις αλήθεια λες και έχεις δίκιο. Και μη φοβάσαι την αποβιδότητα. Και μου λένε, ξέρεις αν γυναίκα ήταν αυτή, του Κίμωνα. Του Αρκουβέα. Και τον άντρα τον ήξερα. Τον Κίμωνα.
0: Πάλε ποτέ αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας.
5: Ναι, αληθινές ιστορίες. Γλίτωσα δύο αστυνομικούς από βέβαιο θάνατο στην πλάκα. Και θέλανε να με βραβεύσουνε. Και ο αστυνομικούς τους γλίτωσα. Να, αυτά είναι το άλλο με τον Τότο. Δύο αστυνομικούς στην πλάκα, εάν δεν ήμουν εκπαιδευμένος στην Κύπρο, Μανώλη δεν θα πήγαινα, να μην σου λέω ψέματα, ήμουν εκπαιδευμένος.
0: Ναι.
5: Και ήξερα πώς θα πάω. Ένα θηρίο ήταν αυτός. Ξένος. Θα τους σκότωνε. Θα τους σκότωνε, παιδί μου. Και τους λύτωσα από βέβαιο θάνατο. Και θέλα να με βραβεύσουν. Φαίνεσαι, είσαι καλό παιδί. Ούτε με ναρκωτικά δεν είμαι μπλεγμένος, ούτε και με κλευσίες. Σε βλέπουμε. Ένα στην Ομόνια, ένα στην Ομόνια τι μου έκανε. Μου έκανε μαχαίρι. Τι είχε μαχαιρώσει κι άλλους, εσημασμένος. Και το τυρί το είδε. Τη φάκα δεν την είδε. Ξέρεις, έπαθα τους από μένα. Έσπαγα τα ποτήρια με τα δόντια. Και μόλις έσπασα το ποτήρι με τα δόντια, το χοντρό ποτήρι. Πιο καλά τα χοντρά από το ψηλό. Το ψηλό επικίνδυνο. Πέταξε το μαχαίρι και πήγα το βάλει στα πόδια να φύγει. Και το πιάνει η ασφάλεια, πιάσαν και μένα. Και μένα με χτυπάγανε στην πλάτη. Πώς το φάγες, φίλε μου, λέγανε. Το western ταινία. Έπεσε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ήξερες, άμα τελείωνε το ποδόσφαιρο και τα χρόνια, μαζευόμαστε στην Ομόνια. Και ήμουν στο καφενείο το νέο.
0: Ναι.
5: Και μου βγάλε μαχαίρι. Και αν δεν έσπαγα το ποτήρι με τα δόντια θα με μαχαίρωνε. Ο μάγκας. Και το βάλε στα πόδια.
0: Μάλιστα.
5: Και, το... και είχε μαχαιρώσει κι άλλους. Αυτή είναι η Ελλάδα. Σε αυτό το κράτος ζούμε χρόνια.
0: Σας ευχαριστώ τότε.
5: Έλα.
0: Ολοκληρώστε, λέτε.
5: Ναι. Βγήκε ένας φίλος μου. Ναι. Ένας φίλος μου.
0: Ναι.
5: Που είχε μαγαζί της νύχτας. Γιατί είχα κι εγώ και μαγαζί της νύχτας. Το Μαξίμ στη Λιπάδα. Με γυναίκες. Βγήκε και είπε τι αληθινές ιστορίες. Τι κάνετε και λέει. Το μεσημέρι τα είπε σε ασπρόμαυρη τηλεόραση πριν 50 χρόνια. Βγήκε και είπε τι πουλάνε τα ναρκωτικά, ποιο εκείνο, ποιο το άλλο. Το βράδυ το σκοτώσανε. Και δεν βρέθηκανε.
0: Μάλιστα.
5: Αυτή είναι η Ελλάδα. Αμα πει την αλήθεια, σε καθαρίζουνε. Το Λαμπράκι πώς τον πάγανε το Λαμπράκι, γιατί ήταν καλός άνθρωπος. Απάντησε έρχομαι στο Χριστούλη που το σταυρώσαν. Το Χριστό γιατί το σταυρώσαν. Γιατί ήταν άνθρωπος καλός. Και ήθελε ειρήνη και ήθελε και ειρήνη και να αγαπάμε αλλήλους.
0: Γιατί χάλαγε την πιάτσα.
5: Ορίστε.

0: μέσα από την ψυχή
1: μου. Να είστε καλά.
0: Είστε καλοί άνθρωποι, Μανώλη μου.
1: Να είστε καλά.
0: Λέτε αλήθειες. Λέτε αληθινές ιστορίες και να είστε καλά, παιδί μου. Και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή εβδομάδα. Τι είναι Σαββατοκύριακο,
0: παιδί. Μπερδεύτηκα.
1: Καλή
0: εβδομάδα, παιδί.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σα, γεια σα, γεια σα. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι θα τον κόψω βέβαια για το δελτίο, αλλά δεν πειράζει. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
2: Εγώ μετά περιμένω, για χαρά.
1: Όχι, πάμε τώρα και θα συνεχίσουμε.
2: Το καλή σεζόν και αυτά δεν είχε καλά στα αυτιά μου, παιδί μου. Καλό ξεκίνημα, καλή επάνωδο. Αυτό.
1: Εντάξει, και τι είναι τώρα, δύο εβδομάδες έλειπα, δεν είναι και τίποτα.
2: Το σεζόν, ναι, τι λες και είμαστε στο σκυλάδικο στην παραλιακή.
1: Ναι.
2: Να πω αυτό που έτσι μου έρχεται. Να πω χαιρετήματα και στην εξαίρετη τηλεφωνήτρια, την Αναστασία, κοπέλα. Πολύ ευγενική. Θέλω να. Εγώ πήρα για ένα λόγο. Καταρχάς, θα δώσω χαιρετήματα. Όχι στον Τωτό τώρα, Τωτός. Στο άλογο Μούρι, έτσι το λένε το κύριο Τωτό.
1: Καλά, αλλά καλύτερο είναι το Τωτός από το λόγο.
2: Όχι, το άλογο Μούρι είναι, ξέρει αυτό, ξέρει.
1: Βέβαια, εκείνος μπορεί να ξέρει, αλλά εγώ προτιμώ το Τωτός τότε.
2: Έτσι, έτσι, έτσι. Είναι παλιά ιστορία και όταν θα ξαναπάρει να του δώσει χαιρετήματα ο Γιώργος από το Περιστέρι με το τε, άμα ακούς, το άλογο Μούρι.
1: Ακούει, αφού τώρα έκλεισε.
2: Ναι, όχι, εδώ το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
2: Να μας πεις την ιστορία με τη γυναίκα στο σπίτι που έφυγε το βράδυ για να μην σε πιάσουνε.
1: Την επόμενη φορά.
2: Την επόμενη, βέβαια. Έχει πολύ γέλιο, πολύ γέλιο. Πολύ καλός, εξαίρετος.
1: Ωραία.
2: Και να μας πει και την ιστορία με το μπαρ, την γλυφάδα που είχε, με τις γυναίκες. Αυτό όντως ισχύουνε. Αυτά που λέει.
1: Ξέρω, εγώ δεν είπα ότι είναι ισχύον, δεν το ξέρω.
2: Ναι, όχι, είναι και πολύ καλός και έχει περάσει πάρα πολλά. Είναι ωραίος αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Την κυρία που άκουσα που έχει το πρόβλημα, το σοβαρό τέλος πάντων, είναι βέβαια ένα νοσοκομείο με τα πολλά προβλήματα, γιατί έχει νοσηλευτεί η μητέρα μου.
1: Μισό λεπτό, κύριε Γιώργο, να πω κάτι.
2: Ναι.
1: Εγώ δεν εξετάζω ούτε το νοσοκομείο ούτε το πρόβλημα. Προφανώς η γυναίκα έχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα, κοιτάμε να το λύσουμε.
2: Ναι, η λύση.
1: Το να έχει γίνει ένα λάθος που εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, αλλά προφανώς έχει γίνει. Το να έχει γίνει ένα λάθος.
2: Γίνονται λάθη.
1: Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Λοιπόν, έχει γίνει λοιπόν ένα λάθος.
2: Ναι.
1: Το λάθος αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να διορθωθεί.
2: Προτείνω
1: κάποιους τρόπους με τους οποίους μπορεί να διορθωθεί.
2: Κοίταξε, να πω κάτι. Η πρόταση που έκανε το ασθενοφόρο. Καταρχάς έπρεπε η γυναίκα να μείνει αυτή μέσα. Είπε ότι κάθισε μια-δυο μέρες επειδή ήταν.
1: Όχι, μισό λεπτό, ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του. Εγώ δέχομαι ότι υπάρχει ένα ζήτημα και πρέπει να διορθωθεί. Λείπει γιατρός που έγραψε την άδεια και δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο. Ωραία, θα πρέπει να περιμένει προφανώς.
2: Αυτό, ναι, ναι, ναι. Αυτό λέω. Αν έμενω μέσα.
1: Ναι, ούτως ή άλλως δεν πληρώνεσαι μέρα με τη μέρα. Στον
2: νοσο,
1: έτσι. Λοιπόν, θα διορθωθεί το λάθος και θα πληρωθεί από την αρμόδια υπηρεσία.
2: Και εκ νέου μπορεί να πάρει και άλλη άδεια, να πει ο γιατρός να κρίνει ότι θέλει άλλες
1: άδειες. Προφανώς, εάν υπάρχει τέτοιο ζήτημα και δεν μπορεί να μετακινηθεί ή το έγκαυμα είναι τέτοιο, προφανώς και μπορεί να πάρει. Αυτό το κρίνουν οι γιατροί. Αλλά η λογική, πρώτα απ' όλα, εγώ δεν δέχομαι και το λέω δηλαδή. Είμαι κάθετος σε αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση το 166 ποτέ να αποκλείσει πολίτη επειδή θεωρεί ότι είναι ενοχλητικός. Θα δεχτεί την κλίση, γιατί τη μία φορά που θα καλέσει κάποιος και θα έχει πραγματική ανάγκη, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι κάποιος κάνει πλάκα, που εμπροκειμένου η κυρία δεν κάνει πλάκα, το ΕΚΑΒ θα πάνε φυλακή. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Τώρα το να πάει το ΕΚΑΒ να τη μεταφέρει και μετά η κυρία να ξαναφύγει.
1: Όχι, αυτό δεν είπα να ξαναφύγει. Μετά θα βρει έναν τρόπο να φύγει. Τέλος πάντων.
2: Πρέπει να κάτσει για νοσηλεία η γυναίκα. Χρήζει νοσηλεία από ό,τι
1: αυτό θα το κρίνουν οι γιατροί, δεν το ξέρω εγώ.
2: Φαντάζομαι, ναι, μα γιατί ήταν.
1: Πρέπει να σας πω, περιμένετε τώρα να πάω στις ειδήσεις και αμέσως μετά θα έρθω. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη

0: Πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Νέα διευρυμένη εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο να ανοίξει ξανά το στενό Ορμούς και να τερματιστεί ο πόλεμος. Εξαπολύουμε οικονομική επίθεση εναντίον των χρηματοπιστωτικών διασυνδέσεων της Τεχεράνης σε ολόκληρο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Μπέσεντ, ζητώντας από τρίτες χώρες να διακόψουν τις σχέσεις και τις συναλλαγές τους με το Ιράν. Νωρίτερα, η Τεχεράνη έθεσε σε μαύρη λίστα 45 δεξαμενόπλια, τα οποία ισχυρίζεται ότι παραβίασαν τους κανόνες που έχει θέσει για τη διέλευση του Ορμούς. Παράλληλα, προειδοποιεί με αντίπεινα όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερα στο enikos.gr. Στη Βουλή κατατέθηκε το νέο πλαίσιο κρατικής αρρωγής μετά από τις φυσικές καταστροφές. Προβλέπει μεταξύ άλλων αφορολόγητες και ακατάσχετες ενισχύσεις, ενώ η διαδικασία για τη χορήγηση στεγαστικής αρρωγής θα διενεργείται αποκλειστικά μέσω πληροφοριακού συστήματος. Στη σύλληψη 14 ατόμων προχώρησε η τροχιά Αττικής την τελευταία εβδομάδα, καθώς εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνολικά βεβαιώθηκαν 5.500 πρόστιμα για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σε όλη την επικράτεια, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, βεβαιώθηκαν 2.500 παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Υψηλός είναι αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στις περισσότερες περιοχές της χώρας. 49 αγροτοδασικές φωτιές εκδηλώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες. Στο μεταξύ, ένας 54χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο βοτανικό κήπο Χαϊδαρίου, καθώς έκανε χρήση θαμνοκοπτικού. Ανοίγει την Τετάρτη η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με 82-75 η εθνική μας ομάδα μπάσκετ νίκησε την Κύπρο σε φιλικό αγώνα που έγινε στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στην κοπηλασία και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που γίνεται στο Άμστερνταμ, ο Πέτρος Γκαϊδατζής προκρίθηκε στον αυριανό ημιτελικό στο σκίφ ελαφρών βαρών. Πρόκριση στα 12 καλύτερα πληρώματα και για τον Αντώνη Παπακοσταντίνου και τον Ανδρέα Μπούρκα στην Δίκοπο. Δεν κατάφεραν να περάσουν στον ημιτελικό η Ευαγγελία Αναστασιάδου και η Μιλένα Κοντού στο διπλό σκιφ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
6: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα υπηρωτικά. Η ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real FM.
7: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
8: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
7: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
9: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
7: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
9: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
7: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
10: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
11: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.

0: τις 11. Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Και studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γιώργο Τζιβελεκίδης πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ως έχει. Αποχαιρετήσαμε τον κύριο Νικολικούρη που ήταν νωρίτερα μαζί μας στον ήχο, και ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι, η κυρία Αναστασία Κυργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, έτσι εννοείται, και η κυρία Κασιανή Βραχά, την ακούσατε τώρα στις ειδήσεις, και ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι που τον διέκοψε για τις ειδήσεις. Ελάτε.
1: Ωραία. Και βέβαια έχει γίνει και εισαγωγή, δηλαδή θα μπορέσει να βρει άκρη, γιατί θα έχουν κρατήσει τα στοιχεία της εισαγωγής. Δεν φαίνεται ότι έχει γίνει λάθος, έστω και εκ παραδρομής. Φαντάζομαι δεν είχαν κάνει πρόθεση για να κάνουν λάθος.
0: Όχι, τι πρόθεση να έχουν. Προφανώς έχει γίνει λάθος τώρα. Και μηχανογραφικό λάθος έχει γίνει. Ηλεκτρονικό.
1: Η λύση να χωριέται. Εύχομαι περαστικά και όλοι φαντάζομαι όσοι τα ακούνε της γυναίκας το γρηγορότερο να τελειώσει αυτό το
0: θέμα
1: και να πάνε όλα καλά και να συνεχίσει τη δουλειά της. Γιατί είναι ταλαιπωρημένη όλη η διαδικασία, έτσι όπως άκουσα, ότι έχει δηλαδή τα θέματα της γυναίκα. Εύχομαι το καλύτερο, ολόψυχα. Όσον αφορά τώρα για τη λεγόμενη τώρα με την Τουρκία και με ό,τι ακούγεται και το Γεραπετρί που λέει ότι και με τα πάτρια φύγανε από τη Γκάρπαθο και πάνε τώρα, εντάξει, αυτά είναι μάλλον λόγια να αγαπιόμαστε, γιατί η προκειμένη περίπτωση ο Γεραπετρίτης πήγαινε και έκανε δεμενάδες στον Ερντογάν, παίζει βάρη πεπόνι που λέμε στο χωριό μου, και εμείς δεν φοβόμαστε και δεν κάνουμε, λέει ο Μητσοτάκης, και σε διάλογο. Από τη στιγμή που δεν έχεις κάτι να πεις με άνθρωπο και εσύ δεν έχεις ξεκινήσει κάτι, το διάλογο πας και ήδη είσαι ηττημένος. Δεν ξεκινάς δηλαδή να κάνεις ένα διάλογο με έναν που σου είχε επιτεθεί, γιατί φαίνεται είσαι ηττημένος από πριν. Δεν συμφώνησε Βανούλη. Ο Μητσοτάκης λέει: εμείς δεν είναι και είναι εδώ, είμαστε να το συζητήσω. Να συζητήσεις τι? Δεν έχω καταλάβει τι να συζητήσεις. Η Τουρκία έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Έχει με το Ισραήλ που είναι μια πανίσχυρη χώρα που φοβούνται όλοι. Τουλάχιστον στο κομμάτι το πολεμικό. Τα έχει βάλει, ας πούμε, με τόσες χώρες τέλος πάντων και γυμνικοί, όπως και η Αμερική είναι μια δυνατή, όπως ήταν, είναι και θα είναι. Καλός ή κακός. Οι βάσεις είναι εδώ στη Σούδα. Οι άλλοι, ξέρω εγώ, είδες τι είπαν, ότι χρησιμοποιούν και στη Βουλγαρία και μπορεί και με δολιοφθορά να κάνουν οτιδήποτε. Δηλαδή, δεν έχουν θέματα. Οι Τούρκοι δεν έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Και φαντάζομαι ότι δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα. Εγώ φοβάμαι να σου πω ένα μικρό επεισόδιο ότι μπορεί να γίνει άμεσα. Όπως και είχα πει ότι θα.
0: Τέσσερα, ο φόβος υπάρχει πάντα. Και σε μια περίοδο που η κατάσταση εντείνεται, είναι μεγαλύτερος πάντα.
1: Ναι. Τονίζω και ότι είναι ανοιχτό το μέτωπο με το Ισραήλ. Με το Ισραήλ. Και παράλληλα είναι και με το Ιράν, που λένε ότι μπορεί να χτυπήσουν η Κύπρο. Εντάξει, για Κύπρο εγώ δεν νομίζω, γιατί το Ιράν δεν νομίζω ότι έχει τόσο.
0: Την προηγούμενη φορά πάντως χτύπησε την Βρετανική βάση, βέβαια, αλλά στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ένας απρόβλεπτος παράγοντας.
1: Ναι, εκεί παίζονται κι άλλα. Παίζονται δηλαδή και.
0: Παίζονται κι άλλα, αλλά είναι ένας απρόβλεπτος παράγοντας, όπως και να έχει.
1: Ναι.
0: Όταν αποφασίζει να χτυπήσει. Μάλλον, εάν αποφασίσει να χτυπήσει τη Δύση, όλοι είμαστε εν δυνάμει στόχοι, κακά τα ψέματα.
1: Και μετά μπαίνουμε σε ένα παγκόσμιο.
0: Μετά μπαίνουμε καλά. Και με την Κύπρο, εγώ δεν είδα να μπαίνουμε πουθενά. Αλλά το αν μπαίνουμε ή όχι θα το δούμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα το κάνει.
1: Δεν μπαίνουν γιατί είναι η Κύπρος και είναι επειδή.
0: Ναι, δεν είναι, εντάξει. Δεν πιστεύω ότι θα το κάνει. Αλλά.
1: Κοίταξε, όλα είναι επίφοβα γιατί τώρα.
0: Όλα είναι επίφοβα, αυτό είναι αλήθεια.
1: Είπε όμως ότι αν σε περίπτωση δεν ακούσουν, θα υπάρχουν κυρώσεις. Αυτό να μην έχετε παρεδώσει με το. Να τα πούμε έτσι εντάχει. Αν δεν κόψετε τα παρεδώσει με το Ιράν και να το βοηθάτε.
0: Εγώ βλέπω πάλι πάντως ότι πάμε σε μια λογική. Μάλλον μαστίγιο και καρότο είναι η όλη κατάσταση, έτσι όπως καταλαβαίνω, έτσι όπως διαμορφώνεται.
1: Είδες πόσο πήγε, 168 πήγε το πετρέλαιο το χειμώνα. Γιατί θα είναι και βαρύς ο χειμώνας αυτός από ό,τι λένε.
0: Για να δούμε.
1: Σε κάποια site που ακούμε, εγώ δηλαδή, και δυστυχώ σκοπός ότι θα είναι το πετρέλαιο. Τώρα τι να επιδοτήσω με Μητσοτάκη στην κιλοβατόρα και το με τον προσωπικό βοηθό που λέει, να πάμε και λίγο με τον Μητσοτάκη τώρα, με του πολέμου. Ευχόμαι να μην γίνει κάτι και όλοι μας δηλαδή, τόσων ανθρώπων. Λοιπόν, θα είναι πολύ δύσκολο γιατί με τη φτωχολογία, ό,τι και να επιδοτήσει και το πετρέλαιο που το έκανε και τη βενζίνη με τα 15 λεπτά, 10 και 5 και τα τέτοια, και τώρα με τα προϊόντα, δεν μπορεί να δώσει λύση. Όταν ένας άνθρωπος είναι φτωχός, αν το μακαρόνι κάνει 1 ευρώ και το πάει 95, δεν θα σωθεί. Δεν υπάρχει λύση σε αυτό.
0: Όχι, δεν είναι αυτή η λύση.
1: Δεν είναι.
0: Η ακρίβεια θέλει μια ολιστική λύση τελείως διαφορετική, που προφανώς φαντάζομαι και πολύ δύσκολα κάποια κυβέρνηση θα μπορούσε να δώσει, γιατί η αγορά είναι ελεύθερη κατά ψέματα. Εγώ απλά δεν συμφωνώ και με τη λογική της συμφωνίας κυρίων, διότι δεν θεωρώ ότι υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες.
1: Τι εννοεί συμφωνίε, ότι δεν υπάρχουν, σε ποιο θέμα?
0: Οι συμφωνίε κυρίων που λένε. Δεν υπάρχει συμφωνία κυρίων. Αυτά για μένα είναι παραμύθια. Όχι για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, γενικώ.
1: Ναι.
0: Συμφωνία κυρίων κάνουν οι μαφιόζοι για το ποιο θα πουλάει ναρκωτικά στην Ανατολή και ποιο στη Δύση. Τώρα αυτέ είναι οι συμφωνίε. Συμφωνία κυρίων, θα κρατήσουμε τι τιμέ. Τώρα γελάει το σύμπαν. Τέλο πάντων, εντάξει.
1: Αυτό δεν ισχύει, και τώρα αυτό που ακούω για το επίδομα που θέλει να δώσει στα άτομα με ειδικές ανάγκες, ικανότητες λέω εγώ, με τα 300 ευρώ που ξεκίνησε, το πήγε 354, τώρα λέει 464 ή 446.
0: Είναι εθνική σύνταξη.
1: Αυτά τώρα είναι παρηγοριά στον άνθρωπο.
0: Εντάξει, μισό λεπτό. Εγώ έχω κάνει πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Η παρηγοριά στον άνθρωπο που λέτε, ναι, είναι ένα ποσό.
1: Πρόσεξε, Μανώλη. Τον προσωπικό βοηθό, θα σου πω κάτι. Είναι κάποια άτομα που τον θέλουν. Εγώ προσωπικά.
0: Όχι που τον θέλουν, που τον έχουν ανάγκη.
1: Ακριβώς,
0: που δεν,
1: ναι,
0: μπορούν να ζήσουν χωρίς,
1: ναι,
0: την βοήθεια, αυτό που λέει εταίρου προσώπου.
1: Ναι, και όμως δεν είναι κάτι έτσι όπως ακούγεται. Θα σου πω γιατί τώρα τα βιώνω.
0: Όχι, δεν είναι, το ξέρω και εγώ το βιώνω. Δεν είναι έτσι όπως ακούγεται και δεν υπάρχει κιόλας.
1: Ακριβώς. Πού είναι? Πού είναι? 100 στα 10 εκατομμύρια, 10.000 άτομα.
0: Δεν είναι πουθενά, και η βοήθεια στο σπίτι των Δήμων που κάνει, ναι, ό,τι μπορεί, κατά βάση δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Ναι, κοίτα, ακριβώς.
0: Τίποτα. Με τρεις συλλαβές. Τίποτα.
1: Οι κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο, εγώ χρειάστηκα όταν είχα τον Μπούσουλα, δεν είχα, ήξερα όταν είχα χάσει τη μητέρα μου, τον πρώτο καιρό. Έφερα βοήθεια στο σπίτι. Αυτή που ερχόταν η γυναίκα, καθάριζε μια φορά δύο τη εβδομάδα η γυναίκα, έκανε ό,τι μπορούσε δύο ώρες, ερχόταν εκεί με το παραπάνω. Mm. Και από την καλή στιγμή, θες να σου πάρω κάτι από το σούπερ μάρκετ, Γιώργο, θες να σου κάνω κάτι, δηλαδή στο φαρμακείο να σου πάρω τα κολλήρια σου, το να τάλω, ό,τι ήθελε. Αλλά το έκανε την καλή τη φύση. Δεν ήταν γιατί το πληρωνόταν αυτό. Είναι και κρίμα. Γιατί ήταν με σύμβαση, με ένα συνένα και κάτι τέτοια που ακούγονται. Και τώρα που θέλει να κάνουμε το τάξη, ένα συνένα. Τώρα έχω εγώ μια φίλη που είναι 60 χρονών και θέλει να πάρει σύνταξη και δεν μπορεί, να φάβει τα λόγο γιατί δεν την κολλάγανε, γιατί τεμπέλιαζε μικρή. Δεν το κάνουμε τώρα γιατί. Ή όμως με την τυβάλη μου, άλλος λέει, του πήραν το σπίτι, λέει, καλά του κάνανε. Και λέει, ωραία, δεν ξέρει τον λόγο τώρα. Μπορεί ο άλλος να ήταν, ξέρω εγώ.
0: Όχι,
1: να μην
0: είχε καλά του κάνανε, ποιος το λέει αυτό?
1: Εγώ, πολλοί κόσμος.
0: Όχι, λοιπόν, δεν μπορεί να το πει κανείς για κανέναν.
1: Να σου πω εγώ που το έχω ακούσει. Γιατί
0: κακώς το λένε αυτοί που το λένε. Δεν μπορεί να ξέρει ο καθένας τι υπάρχει πίσω από κάθε πόρτα κλειστή.
1: Μα και να ήταν η κακή διαχείριση από αυτόν τον άνθρωπο.
0: Κακή διαχείριση μπορεί να είναι. Ακούστε να δείτε. Κακή διαχείριση. Μειωμένο εισόδημα. 1.200. Αυτός που έχει και δεν πληρώνει, να υποστεί τις συνέπειες. Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση για μένα χρήζει διερεύνησης από την πολιτεία, από τη δικαιοσύνη, και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί αυτά τα κοράκια να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου κατά αυτόν τον τρόπο. Τέλος. Τελεία, παύλα. Δεν θα μάθουμε ελληνικά τώρα.
1: Για την συγκεκριμένη εταιρεία έχουν ακουστεί πάρα πολλά.
0: Δεν είναι. Να σας πω, δεν, η συγκεκριμένη εταιρεία δεν υπάρχει πια ως εταιρεία, διότι έχει περάσει όλα της τα, όλα της τα δικαιώματα και τις κτήσεις σε άλλη εταιρεία. Και από εκεί σε άλλη εταιρεία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι παιχνίδι παίζετε.
1: Πυραμίδα. Έτσι γίνεται για να χάνονται τα.
0: Έτσι φεύγει από τον ένα, πάει στον άλλο. Μην τα βάζετε σε αυτό το λογαριασμό. Τον άλλο μήνα βάλτε τα στον άλλο λογαριασμό. Και μετά στον άλλο λογαριασμό.
1: Για να μην τους βρίσκεις, να μπορείς να τους τρέξεις νομικά.
0: Τους βρίσκεις, δεν είναι ότι δεν τους βρίσκεις. Εταιρείες είναι δηλωμένες. Αλλά είναι μια ταλαιπωρία φοβερή.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης τώρα που θα δώσει κάποια πράγματα, θα ανοίξει το πουγγί και θα δώσει. Το προσωπικό βοηθό το χρειάζονται και άτομα περισσότερα. Και δεν το χρειάζονται για να τους πάρει στο σούπερ μάρκετ, στο φαρμακείο. Χρειάζονται άνθρωποι που είναι πλημμύρης, είναι άνθρωποι που είναι κατάκητοι, είναι άνθρωποι που είναι πολύ με σοβαρά προβλήματα. Χρειάζονται να τους πάρει σε ένα νοσοκομείο με πολύ σοβαρά προβλήματα. Πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Έτσι εδώ Μητσοτάκης, ας κάνει μια βόλτα στα νοσοκομεία, ας πάει να δει τι παίζει και τι γίνεται. Και να μην κάνει βόλτες και ο, όπως τον είπαμε, ο Γεωργιάδης, και να λέει παλιόπεδο και να χαργετίζεται και να λέει ότι εμείς θέλουμε τον. Όχι τον θέλουμε τον Ανδρουλάκη, μάλλον δεν θέλουμε τον Ανδρουλάκη και θέλουμε τον Τσίπρα ως αντίπαλο.
0: Εντάξει, αυτά είναι τώρα προεκλογικά λόγια.
1: Να σε πανόλη, να συγκυβερνήσετε, γιατί δεν το αντιλαμβάνεσαι. Ο πιο χαζός τώρα το καταλαβαίνει. Γιατί ο Ανδρουλάκης είναι κάθετος. Είναι ταμπουκαλεμένος με την έννοια αυτή ότι δεν θέλει.
0: Καλά, εντάξει, όταν έρθει η ώρα θα δούμε τι είναι.
1: Αλλά εννοείται, γιατί το έχει ξαναπεί στο παρελθόν. Όχι ο ίδιο, αλλά το Πασόκ.
0: Όταν έρθει η ώρα θα δούμε τι είναι ο καθένας.
1: Όλοι το λοιπόν στις 5 του. Καταρχάς να πω κάτι για το Μητσοτάκη τώρα που ακούνε. Και θα πω κάτι για τον πόλεμο. Ο πόλεμος και γενικότερα αυτό με την Αμερική δεν θα σταματήσει και θα υπάρχει πρόβλημα. Θα είναι για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Εγώ το είχα ξαναπεί και μια άλλη φορά και έγινα γραφικός. Προκράτα το αυτό. Στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου θα γίνει κάτι πάλι πολύ μεγάλο, όχι με οικονομικά τερδίδια και τέτοια. Θα χτυπήσουμε πάλι με πυράβλους, θα γίνει δηλαδή πάλι μάχη εκεί και πάλι ανάφλεξη στο κομμάτι του πολέμου και θα το δεις. Θα βγω αληθινός. Αν είμαστε καλά, να ξαναπούμε και την επόμενη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός. Και άκου τώρα να σου πω και αυτό.
0: Ολοκληρώστε, κύριε Γιώργο.
1: Ακριβώς. Ο Μητσοτάκης, επειδή ακούει και ο ίδιος και γενναιό, ο ίδιος δεν ξέρω, αλλά γύρω-γύρω οι παρατρεχάμενοι, καθοριακάδες που εγώ. Να μπορέσουν να τη μεταβιβάσουν ότι πρέπει να δώσει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο σεβαστό ποσό, και 460 ευρώ. Να δώσει ένα μεγάλο ποσό στους χαμηλούς συνταξιούχους και στα άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, γιατί τα 400 ευρώ δεν είναι τίποτα. Να δώσει 1.500-2.000 ευρώ κάθε μια φορά το χρόνο, να είναι δηλαδή 180-150 ευρώ το μήνα, να είναι κάτι τουλάχιστον που θα φανεί. Και χαμένος δεν θα βγει. Κάποιοι, όχι εγώ, κάποιοι όμως θα ψηφιστούν. Από τους ανθρώπους του Μητσοτάκη. Προωθεί τώρα και το γιο του, καλά κρατεί η οικογενειοκρατία.
0: Εντάξει, αυτό είναι.
1: Χαρά. Εννοείται. Τι, κατά μάνα, κατά κύρι, δε, έτσι λένε στο χωριό μου. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Φέτος, για να χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους, η ΑΕΚΑΡΑ πήγε πάρα πολύ καλά. Εγώ για τον ΠΑΟΚ δεν το περίμενα. Το Λιβαδιακό, να σου πω την αλήθεια. Δυνατός ο ΠΑΟΚ το παλεύει. Είναι πολύ καλός ο προπονητής του ΠΑΟΚ, το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Η ΑΕΚ έχει πρόβλημα στην άμυνα. Σοβαρό.
0: Πολύ νωρίς είναι ακόμα.
1: Πώς?
0: Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Όχι, όχι, έχει πρόβλημα μου κουτί και από πέρσι το λέω εγώ. Ούτε ο Στραγώσια ούτε και ο Βάργα. Αυτοί οι τρεις πρέπει να φύγουν. Άστο μου κουτί, αλλά οι δύο πρέπει να φύγουν. Ούτε ο τέτοιο κάνει ο Βάργα που του δώσει και τόσα λεφτά να παίρνει ένα δεύτερο Γιώβιτς. Μπορούσε. Και αυτούς τους δύο παίχτες που πήρε τώρα τις μεταγραφές είναι καλή. Θέλει πίσω ένα στόπερ δυνατό για να μπορεί να κρατάει. Και στη μέση πήραμε παίχτες, δεν έχουμε πρόβλημα. Επίθεση έναν θέλουμε και ένα στόπερ πίσω. Καλό όμως, είναι δυνατό.
0: Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Ναι, τον Ολυμπιακό τον είδα, δεν είναι. Φοβήθηκα ότι θα φυγεί. Ναι, ήμουν πετυχημένο.
0: Με τον Ατρόμητο.
1: Ναι.
0: Είναι μαγική εικόνα το 1-0.
1: Το τι έπιασε αυτό ο Ατρόμητος.
0: Είναι μαγική εικόνα. Θα μπορούσε ο Ατρόμητος να έχει χάσει 5-6-0.
1: Ναι, ναι, τι έπιασε αυτό το παιδί αυτό, τι έπιασε αυτό το παιδί ο Ξεκάκος.
0: Αλλά όσο αργούσε ο Ολυμπιακός να βάλει γκολ, θα μπορούσε και να μην βάλει, όσο αργούσε, τόσο τα νεύρα τεντώνονταν.
1: Μόνεται, ναι, έτσι, λογικό.
0: Λοιπόν, γιατί και εγώ επειδή μίλαγα με το Σταυραγάκι με μηνύματα, έβλεπα, ας πούμε, είχαν πονέσει τα μάτια μου και εκεί που έχασε το πέναλτι ο...
1: Ήταν πέναλτι Μανώλη που το είδες. Πήρε πόδια, έτσι. Είχε ήταν.
0: Πήρε πόδια, ναι. Μα δεν διαμαρτυρήθηκε και ο παίχτης.
1: Μπορούσε να μην δοθεί, δηλαδή.
0: Εντάξει, το έδωσε. Έτσι όπως το εκτέλεσε, τέλος πάντων.
1: Τώρα.
0: Αλλά έπιασε το τερματοφύλακα στο ατρομή του, ήταν συγκλονιστικός.
1: Αυτός και ο Παρλέκα του ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη μεταφράση.
0: Συγκλονιστικός.
1: Είναι έτσι.
0: Το παλικάρι έπεφτε παντού, έπιανε τα πάντα. Εντάξει, ήταν στη βραδιά του, είχε μια ατυχία εκεί στον γκολ. Θα μπορούσε να έχει κρατήσει μόνο στον ατρόμητο όρθιο.
1: Δεν βλέπω, αλλά όσο μου το μεταβίβασαν, έπαθαν πλάκα. Μου λέει Γιώργο, δεν υπήρχε. Θέλω όμως.
0: Κλείστε, κύριε Γιώργο, περιμένει ο κόσμος. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Είμαστε και λοιπόν όλοι στις 5 του Σεπτέμβρη στις πορείες στη Θεσσαλονίκη ενάντια σε αυτή την πολιτική να πέσει η κυβέρνηση και το μεγαλύτερο ποσοστό 6-10.000 κόσμου να είναι στην Καμάρα. Ονόητο και να είναι μια δυναμική πορεία.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Η κυρία Γεωργία από τον Άγιο Δημήτριο. Μισό λεπτό. Real blogger. Αν χρειαστεί, φτάνω μέχρι και τη Σκωτία και την Ιρλανδία και τα Highlands. Αν είναι να τους βρω. Βρίσκεις. Γεια σας, κύριε Γιώργο από το Γαλάτσι. Κυρία Ελένη, την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη θα δούμε. Δεν την ενοχλώ στην αδειά της. Μέχρι τα μεσάνυχτα αυτή την εβδομάδα. Ελάτε, κυρία Γεωργία.
2: Καλησπέρα, κύριε Βαρδάλη.
0: Γεια σας, κυρία Γεωργία.
2: Καλά σας ακούω.
0: Άμα με ακούτε καλά.
2: Να, μπορεί να είναι και AI,
0: Όχι.
2: Α, είναι κανονικό.
0: Ναι.
2: Χαίρομαι πάντως που σας ακούω.
0: Ναι.
2: Το θέμα μου είναι 15 Αύγουστο, είναι και πέρασε. Ευτυχώς. Αυτό το άλλα ντάλλον που συμβαίνει το 15 Αύγουστο.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι... θα το θυμόμαστε όλοι. Να σας πω 2-3 εμπειρίες. Όχι, το βασικό. Μπορώ να ζητήσω τραγούδι.
0: Ζητήστε, τώρα δεν είμαι και σίγουρος ότι θα... Για πείτε εσείς και θα δούμε.
2: Λοιπόν, θα ήθελα το «Για ποια τιμή μου μιλάς».
0: Ποιο είναι αυτό, τι είναι αυτό.
2: «Για ποια τιμή μου μιλάς, για ποια ζωή μου μιλάς».
0: Ποιος το λέει το τραγούδι.
2: «Αν θα φεύγουν, αν θα σε γελάσω».
0: Ποιο, δεν μη με γελάστε. Καλά, θα το ψάξουμε, δεν ξέρω, δεν σας ακούσουμε.
2: Αν δεν το βρείτε,
0: μάλιστα,
2: βάλτε της Αλεξίου,
0: ναι,
2: τους φίλους τους προσέχουμε.
0: Ωραίο είναι αυτό, ναι. Πιο εύκολο είναι.
2: Και, ναι, γιατί τους αγαπάμε.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εγώ πώς τα πέρασα, αν και δεν σας ενδιαφέρει, εγώ θα πω απλώς μερικά παραδείγματα.
0: Ρωτήσατε μόνοι σας, απαντήστε κιόλας.
2: Με τρεις λαλούν και δύο χορεύουν.
0: Ναι, όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα.
2: Εγώ το λέω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είμαι εδώ, είμαι μόνη μου, υπάρχει ρημιά. Τα φώτα φυσικά στην κεντρική λεωφόρο που οδηγεί από το μετρό του Αγίου Δημητρίου προς Αθήνα δεν είναι σβησμένα. Είναι σβησμένες οι λάμπες.
0: Ναι.
2: Και δεν υπάρχει φωτισμός από το μετρό. Αρχίζω λοιπόν, σαν καλή γεροντοκόρη, να πάρω τη ΔΕΗ, το ΔΕΔΙΕ, μου λέει θα πάρετε το Δήμο. Ο Δήμος μου λέει θα πάρετε την περιφέρεια. Η περιφέρεια μου λέει θα πάρετε το ΔΕΔΙΕ.
0: Ναι.
2: Το ΔΕΔΙΕ μου λέει θα πάρετε το Δήμο. Ο Δήμος μου λέει θα πάρετε την περιφέρεια. Εγώ πήρα τα φαρμακά μου και θα δοκιμάσω πάλι αύριο. Πάει αυτό.
0: Εντάξει, μέσα μια χαρά
2: σε αυτή τη μαύρη σκοτεινιά.
0: Το πρόβλημα θα ήταν αν σε κάποια στιγμή αυτός ο κύκλος έσπαγε και σε στέλνανε κάπου αλλού.
2: Λέει, μα την Παναγία,
0: το ότι διατηρήσανε, το ότι διατηρήσανε την συνοχή τους.
2: Η ροή,
0: και...
2: ναι.
0: Ήτανε
2: έχετε
0: καλό.
2: Δίκιο, ναι. Έχετε δίκιο.
0: Είμαστε ήταν σε καλό
2: πραγματικά,
0: δρόμο.
2: Ναι, γλαφυρό θα το έλεγα.
0: Ναι.
2: Άλλο.
0: Άλλο.
2: Μέσα σε αυτή την ερημιά λοιπόν πηδάνε και διάφορες σε ταράτσες, μπαλκόνια κτλ.
0: Δεν κατάλαβα τη συγγνώμη τι συνέβη.
2: Πιτσιρίκια πηδάνε σε ταράτσες, σε
0: από
2: μπαλκόνια. Ερημιά μιλάμε, έτσι.
0: Από πού πηδάνε.
2: Αθηναίοι, δεν
0: από πού
2: να
0: πηδάνε, κυρία Γεωργία, τι είναι αυτό που λέτε.
2: Πηδάνε στα μπαλκόνια.
0: Από πού.
2: Από το δρόμο στα μπαλκόνια. Μάλιστα ο απέναντι ήταν και εφευρετική.
0: Πώς επικοντό κάνουν, πώς πηδάνε στα μπαλκόνια από το δρόμο.
2: Θα σας πω για τους απέναντι που είδα εγώ και τους είπα κιόλα. Ρε παιδιά, θα σκοτωθείτε.
0: Εννοείται
2: στη σκάλα πτυσσόμενη.
0: Σκάλα πτυσσόμενη.
2: Ναι, τη βάζουν και ανεβαίνανε. Το είδα. Φώναξα μία φορά. Μετά είπα βρε ηλίθεια, τι φωνάζει.
0: Τα ακούσαμε κι αυτό.
2: Ε?
0: Τα ακούσαμε, λέω κι αυτό.
2: Ναι. Παίρνω το 100. Το πήρα. Ωραία. Πέρασε η ώρα, πέρασε καμιά μια μισή ώρα, τα πιτσιρίκια φύγανε αυτά. Ήρθαν όμως κάποια άλλα από την πίσω μεριά και πηδήξανε στο διπλανό διαμέρισμα που υπάρχει, στο διπλανή πολυκατοικία.
0: Ναι.
2: Μαύρο σκοτάδι πίχτρα. Πίχτρα σας λέω, έτσι, δεν είχε ούτε φεγγάρι κιόλας αυτές τις μέρες. Παίρνω το 100, όπως το πήρατε κι εσείς, ό,τι απαντήσανε σε εσάς, απαντήσανε και σε μένα. Περνάει μια μισή ώρα, τους παίρνω, λέω, παιδιά, να μην σας ταλαιπωρώ. Φύγανε αυτό που έχω δηλώσει. Και απαντάει ένας, να το πω ηλίθιο, να το πω λίγο αφελή. Και μου λέει ένας που εφημέρευε, όχι το εφημέρευε, δεν είναι σωστό, που υπήρχε εκείνη την ώρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Και πού πήγανε? Με τσίγκλησε. Ήθελα να μην είχε πιάσει το διαβολικό μου. Του λέω, τι να σας πω, νομίζω ότι πήγανε εδώ από πίσω. Μου λέει, ποιος δρόμος είναι? Του λέω το δρόμο. Μου λέει, ξέρετε τον αριθμό? Τι να σου πω, του λέω, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να το βρεις από αυτόν τον αριθμό που σε καλώ εγώ να δεις από πίσω αυλή που βγάζει. Μου λέει τον αριθμό, προσέξτε συνομιλία με την αστυνομία. Αυτό έγινε στις 11 του μήνα και καταλήξαμε ότι από εκεί αρχίζει, μου λέει, άλλος δήμος. Όντως είναι τα όρια ενός άλλου δήμου. Οπότε μου λέει, πρέπει να ειδοποιήσουμε άλλο τηλεφωνικό κέντρο. Του λέω, τι να σας πω, δεν ξέρω πώς να σας βοηθήσω. Ειρωνευόμουν φυσικά, αλλά δεν με πήρε χαμπάρι. Τέλος πάντων καταλήξαμε ότι να μην το ταλαιπωρώ άλλο, να πέσω κι εγώ για ύπνο, είχε πάει 5 η ώρα το πρωί. Άντε, λέω, ας γύρω κι εγώ. 13 του μήνα ξανασυμβαίνει το ίδιο. Ξανακαλώ. Είμαι σίγουρη ότι έχουν τον αριθμό μου με κάποια υποσημείωση δίπλα, η μήτρελη, ξέρω εγώ, προσοχή και τα λοιπά. Λέω, με συγχωρείτε που ενοχλώ και πάλι. Υπάρχουν πάλι 3 τύποι, οι οποίοι έχουν πάει στο διπλανό διαμέρισμα, γιατί όντως μπήκανε μέσα, σπάσανε την πόρτα. Όσο ήρθατε εσείς, ήρθανε και αυτοί. Τηλεφωνώ μετά από μία ώρα. Λέω, με συγχωρείτε, έχω κάνει μία κλήση στο 100. Δεν θα έρθει κανείς. Μου λέει, εμείς το δώσαμε. Το 100 το δίνει στην αστυνομική διεύθυνση της περιοχής σου.
0: Ναι.
2: Λέω, ωραία, και δεν ήρθαν. Τι κάνω? Κοιτάξτε, μου λέει, θα πάτε στη Γαδά. Προσέξτε, κύριε Παραδάλη, τι σας λέω. Θα πάτε στη Γαδά και θα ζητήσετε αντίγραφο των συνομιλιών. Θα φέρετε το αντίγραφο συνομιλιών, θα το πάτε στην αστυνομική διεύθυνση της περιοχής σας και εκεί θα ζητήσετε να σας εξηγήσουμε γιατί δεν είστε περιπολικό. Καταλαβαίνετε τι λέμε?
0: Ωραία.
2: Ο σουρεαλισμός. Σας αρέσει, νομίζω, ο σουρεαλισμός?
0: Πάντα, πάντα.
2: Και εμένα, και εμένα.
0: Με όλα αυτά τα βρίσκω απολαυστικά.
2: Με θρέφει. Περνάει και αυτό. Πέρασα λοιπόν αυτές τις μέρες και φτάνουμε τώρα και στους δικούς μας ανθρώπους.
0: Δεν πήγατε στη Γαδά?
2: Πώς θα πάω στη Γαδά, αφού είμαι ανάπηρη? Και σιγά που θα πήγαινα στη Γαδά για να πάρω χαρτί. Σωστό. Για να τους πω γιατί δεν ήρθαν.
0: Εγώ θα πήγαινα όμως.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Έκανα άλλα χειρότερα.
0: Ναι, όχι, γιατί από περιέργεια. Γιατί
2: από περιέργεια δεν θέλω να πάω στη Γαδά. Πήγα καμία βόλτα με ένα ταξί ένα βράδυ, όπου ο ταξιτής πρέπει ακόμα να με θυμάται. Δηλαδή να τρόμαξε πραγματικά,
0: ναι,
2: ότι τι στο διάλογο είμαι.
0: Μάλιστα.
2: Πήγα όπου γούσταρα. Έχω μία δυναμία στα ταξί.
0: Τον πληρώσατε στο τέλος όμως.
2: Εννοείται.
0: Οπότε εντάξει, όλα καλά.
2: Πάντα, κυρία.
0: Οπότε.
2: Κυρία σας.
0: Όλα καλά.
2: Φτάνουμε λοιπόν και στους δικούς μας ανθρώπους.
0: Ναι.
2: Που το 15 Αύγουστο σε ξέρουν ότι έχεις πρόβλημα. Ξέρουν οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι δεν είναι? Ότι έχουμε πρόβλημα, ότι έχει ο
0: αυτό
2: καθένα.
0: Δεν σημαίνει ότι τους ενδιαφέρει κιόλας.
2: Γεια σου. Αρχίσανε λοιπόν εκείνα τα μήχανα τηλεφωνήματα, τα «έλα τι γίνεσαι», «μωρέ άστα και βαριέμαι, αλλά πρέπει να φύγουμε, πρέπει να πάμε», «είναι πεθερά μου άρρωστη», «ο Γιώργος επιμένει». Εγώ, ξέρεις, υπεράνω όλων, μα και βέβαια, μα για όνομα του Θεού, μα τι λέτε.
0: Ναι.
2: Και βρίσκομαι στην Αθήνα αυτό τον 15 Αύγουστο να μου έχουν σπάσει τα νεύρα οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι επιμένουν ότι είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Αναστήθηκε η Παναγία. Δεν έχω κάτι υπόψη μου.
0: Όχι.
2: Δεν ξέρω, δηλαδή, Μεγάλη Παρασκευή πότε έπεφτε?
0: Όχι,
2: το
0: δεν
2: λέγανε,
0: αναστήθηκε.
2: Το ξαναλέγανε.
0: Εντάξει,
2: τα
0: το λένε
2: καθημερινά. Είναι από τις παραλίες.
0: Είναι το είναι το έτσι
2: τι
0: το
2: είναι?
0: Λέμε. Το λέμε το Πάσχα του καλοκαιριού, γιατί είναι οι 40 μέρες, είναι το.
2: Γιατί όχι, δεν είναι 40 μέρες, τίποτα. Από πρώτη του μήνα, στις 15 τη Θάβου, με κάνουμε και τα 9 μέρα στις 23, αϊ καλιά της. Έχει και τα γενέθλιά της στις 8 του μήνα. του Σεπτέμβρη, δηλαδή.
0: Αφήστε να το λένε τώρα κι εσείς. Εδώ γίνονται άλλα κι άλλα. Τώρα το Πάσχα του καλοκαιριού σας μάρανε. Εντάξει.
2: Βρε Μανούλα μου, σου λέω ότι προς το τέλος φτάνεις να λες 15 Αύγουστος ήταν και ευτυχώς πέρασε.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Ελπίζω εσείς να περάσατε καλύτερα από ό,τι εγώ.
0: Λαμπρά.
2: Λαμπρά και σας πιστεύω.
0: Λαμπρά, καπάστε, καταλαβαίνετε. Με κόκκινα αυγά και τέτοια.
2: Και
0: πολύ ωραία.
2: Ειλικρινά να περνάτε λαμπρά. Πάντα.
0: Αν είναι σαν για αυτό το 15ήμερο, ούτε ψηλό στον κόρφο μου.
2: Ναι, και εγώ
0: ναι,
2: το
0: ναι,
2: ίδιο.
0: Εντάξει, όλα καλά.
2: Και εγώ το ίδιο.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γεργία.
2: Αν μπορείτε ένα τραγούδι, σας εύχομαι.
0: Θα βάλουμε ένα
2: καλύτερα.
0: Τραγούδι, θα βάλουμε. Να είστε καλά.
2: Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Έλα Γιώργο.
5: Έλα Κασιανή.
4: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
5: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
4: Γιώργο.
5: Ναι.
4: 6-8 το πρωί.
5: Το πρωί θα είμαι.
4: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
5: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
4: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
5: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
4: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
5: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
6: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Να πω τώρα ανέκδοτο.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night. 97,8.
0: Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 11. Ο κύριος Νεόφυτος από το Μενίδη, 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Έλατε κύριε Νεόφυτε.
9: Καλησπέρα κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
9: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Σε συγχαίρω κύριε Μανώλη για τη μεγάλη υπομονή που έχετε. Και λόγω υπομονής πάει και εκπομπή πολύ καλά. Και να σας εξηγήσω γιατί εννοώ σας καιρό για τη μεγάλη υπομονή σας. Κύριε Μανώλη, άκου σήμερα τι άκουσα. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται ανέκδοτο, αλλά κάποιος λέει ότι έγινε πραγματικότητα. Στην επαρχία πήγαινε ένας με το άλογό του, καβάλα. Στον δρόμο.
0: Ναι.
9: Και μέσα στα αυτοκίνητα, ξέρεις, αλλά από δεξιά. Ξαφνικά λέει έπεσε σε μπλόκο και το σταμάτησε αστυνομία. Και το πάει αυτόφορο στο αστυνομικό τμήμα και του κάνει αλκοτέστ και είδαν ότι έχει πιει, λέει, και του πήραν το δίπλωμα. Και λέω κι εγώ, υπάρχει και δίπλωμα για άλογα. Το πρώτη φορά τα ακούω. Και μου λέει, ναι, και μου λένε ότι έχει γίνει πραγματικά. Και το κρατήσαν, λέει, όλο το 24ωρο εκεί πόσο τους κατάνε στα αυτόφορο και το άλογο, λέει, είναι πεινασμένο και διψασμένο, το χαδεμένο έξω. Δεν ξέρω, άμα είναι πράγματα αλήθεια, μπορεί αύριο να το δημοσιεύσουν αυτό. Δεν είναι από τα περίεργα.
0: Ναι.
9: Σαν ανέκδοτο μοιάζει. Άλλας που τα ακούει, πάει το μυαλό του.
0: Δύσκολα κάθε... θεωρώ ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
9: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω, μπορεί λοιπόν, και να έχει συμβεί, δεν από ξέρω.
9: Εγώ πήρα γιατί είμαι δεμένος αισθηματικά με το Real FM και πήρα πιο πολύ να σας χαιρετήσω όλους. Εγώ θα πω για την καλή σεζόν να έχετε όλοι, που το είπε ο προηγούμενος κύριος. Εγώ αυτό χρόνια το λέω το καλή σεζόν. Δεν μπορώ τώρα, επειδή το είπε κάποιος κύριος, να πω τίποτα άλλο. Και έτσι πήρα πιο πολύ για τα χαιρετίσματά μου σε όλους. Και τίποτα άλλο, αυτό ήθελα να πω και ας σου πω για αυτό που είπα για την υπομονή σου. Να σου εξηγήσω. Χωρίς παραξήγηση, εγώ ξέρω δεν το λέω από αγκία. Λοιπόν, υπάρχουν μερικοί ακροατές, κύριε Μανώλη, άμα δεν τις πεις ολοκλήρωσε, είναι ικανή μέχρι το πρωί να μιλάνε. Δηλαδή εγώ που σέβομαι τους πάτους και τα πάτα τόσο βλάκας. Τέλος πάντων. Καλή συνέχεια στην υπέροχη εκπομπή.
0: Γεια σας κύριε Νεοφυτέ.
9: Γεια.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Βάλε ένα τραγουδάκι τώρα, Γιώργη.

0: 39 λεπτά μετά τις 11. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Έκατσε τώρα Real Blogger αυτό, το πρόσεχε παιδί μου πώς μιλάς. Είναι που το έχει ζητήσει η κυρία Γεωργία. Νομίζω ότι ήμασταν τόσο έτοιμοι. Ήμασταν έτοιμοι, αλλά όχι τόσο έτοιμοι. Διάνα λέει. Είναι αλήθεια, μου γράφει ο κύριος Στάσης, αυτό μετάλογο. Υπάρχει μια παράσταση stand-up comedy. Δεν θυμάμαι τώρα χρονολογία. Προσοχή, περνάνε έφηποι. Κάπως έτσι. Φοβερή παράσταση. Που λέει ότι υπάρχει ένα σήμα που δείχνει ότι στον ΚΟΚ, που δείχνει στον κώδικο οδηγικής κυκλοφορίας, που δείχνει ότι από το σημείο διέρχονται έφηποι. Και λέει, ας πούμε, το παλικά, δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα, θα τα βρω όμως, γιατί πρέπει να λέμε για τους δημιουργούς των κειμένων. Που λέει, αν δω, λέει, έφηπο, όχι μόνο λέει θα προσέξω, αλλά θα παρατήσω και ό,τι κάνω και θα τον ακολουθήσω, διότι θέλω να δω πού πάει ο έφηπος. Στο κέντρο της, ναι, εντάξει. Δεν του δίνω δίκιο. Ήταν στον Ευαγγελάτο σήμερα αλκοτέστ, λέει, και του πήραν δίπλωμα οδήγησης. Πρόστιμο. Ο Παθών έκανε καταγγελία ότι τι, ότι είχε καβαλήσει άλογο πιωμένος και τον σταματήσαν και του πήραν το δίπλωμα. Δεν ξέρω. Κανονικά πρέπει να του πάρουν και τ' άλογο. Άλλο δεν έχει πινακίδες, οπότε... Ρε, τι τραβά μέσα αυτή τη ζωή. Και ο κύριος Μιχάλης, έγινε, λέει, όντως. Η συνομιλία, λέει, με την κυρία μου, γράφει ο Σύφα από την Αριζόνα, για την αστυνομία μου θυμίζει ένα ανέκδοτο. Ένας κύριος παίρνει τηλέφωνο ότι ληστεύουν το σπίτι του γείτονα 2 λεπτά από το τμήμα με τα πόδια και του λένε ότι θα σπεύσει περιπολικό. Περνάνε 10 λεπτά, δεν τρέχει τίποτα. Ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Τους λέει ότι επειδή φοβήθηκε, τους πυροβόλησε και τους σκότωσε όλους και να στείλουν κλούβα το νεκροτομείο να πάρουν τα πτώματα. Μέσα σε 3 λεπτά. Έχουν καταφτάσει 3 περιπολικά να τον συλλάβουν και να το αποκούνε. Τις σιρήνες, οι κλέφτες φεύγουν άρον-άρον. Όταν φτάνουν και πάνε να ρωτήσουν τον κύριο, τους λέει δεν υπάρχουν πτώματα και πάνε να τον συλλάβουν για ψευδή δήλωση. Οπότε και ο ίδιος γυρνάει και τους λέει: και εσείς ψέματα μου είπατε την πρώτη φορά που σας πήρα ότι θα έρθετε σε 5 λεπτά. Ναι, βέβαια. Ναι. Προσπαθώ να σκεφτώ πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο πικάντικο. Δεν μου έρχεται. Γεια σας κυρία Γιώτα, να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλά, αυτά τα ρητά και τα τσιστάτα είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Α, θέλω να σας πω με την τεχνητή νοημοσύνη να έχετε το νου σας, διότι πλέον, θα το πω για άλλη μια φορά, δεν παίρνεις χαμπάρι τι μπορεί να σου πλασάρουνε σε βίντεο, σε ακουστικό, σε ηχητικό, ακουστικό απόσπασμα, ηχητικό απόσπασμα, βιντεοσκοπημένο απόσπασμα, τι μπορεί να σου πλασάρουνε και πώς μπορεί να την πατήσεις. Δεν φαντάζεστε. Ο κύριος Γιάννης από την Αθήνα, ελάτε κύριε Γιάννη.
1: Ναι, κύριε Παρδάλη, γεια σας.
0: Γεια σας,
1: ελπίζω να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις λίγες εβδομάδες. Θα μπω κατευθείαν στο θέμα μου. Μια που μιλήσετε για τεχνητή νοημοσύνη, καλό είναι επί τη ευκαιρία, όπως λέμε, να αρχίσει λίγο και το ξύλωμα αυτού του συστήματος που λέγεται κινητή τηλεφωνία, ώστε να μπορέσει και ο λαός να μιλήσει face to face, δηλαδή πρόσωπο με πρόσωπο, ένας με τον άλλον, για να μπορέσουμε να περάσουμε σε μια αυτοδιακυβέρνηση.
0: Δεν κατάλαβα τι εννοείτε.
1: Να σας πω, είναι πολύ απλό. Όσο υπάρχουν οι λεγόμενες υπηρεσίες και applications και διάφορες εφαρμογές του ίντερνετ μέσα από τις διάφορες εταιρείες οι οποίες θησαυρίζουν από το Zuckerberg και τον Bezos μέχρι δεν ξέρω και ποιους άλλους, τον Elon Musk και τους υπόλοιπους. Είναι καιρός, εφόσον είναι όλα μαϊμού. Είναι όλα μαϊμού. Μπορεί δηλαδή εγώ, ας πούμε, να μιλάω τελείως διαφορετικά κάπου αλλού, να έχουν πάρει τη φωνή μου, να έχουν πάρει και αυτά τα οποία λέω, να έχουν αλλάξει τις λέξεις και να λένε τα ακριβώς αντίθετα. Εγώ είμαι αντιευρωπαϊστής. Δεν πιστεύω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το λέω ξεκάθαρα. Πιστεύω ότι πρέπει να ξυλωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, αυτή τη στιγμή. Αλλά πρέπει να ξυλωθούν και οι νομοθετικοί εφαρμοστικοί ευρωμνημονιακοί νόμοι. Αλλά αυτό θα γίνει με μια άλλη κυβέρνηση, οπωσδήποτε. Με μια άλλου τύπου κυβέρνηση, όχι με μια άλλη κυβέρνηση, γιατί πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι μια πελώρια μαϊμουδιά, όπως ακριβώς το ακούτε. Δηλαδή και εκλογές να γίνουν, συγκυβέρνηση θα προκύψει. Συγκυβέρνηση. Με αποστασίες βουλευτών από το ένα, το πράσινο ή το ροζέ ή το βιολέ κόμμα.
0: Το λέτε, εδώ προβλέπουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει αυτοδυναμία.
1: Ναι, βεβαίως, φυσικά. Μπορεί να έχει και αυτοδυναμία. Μπορεί να έχει και 50%, ξέρετε. Γιατί υπάρχουν και 2,5-3 εκατομμύρια ψήφοι των.
0: Εντάξει, τώρα 50% είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο.
1: Α, μην το λέτε καθόλου. Όταν οι Ελλήνες του εξωτερικού που καλοπερνάνε με τετραπλάσιους μισθούς και δεν μπορούν να ξέρουν και τι συμβαίνει στη χώρα μας. Και επίσης υπάρχουν και 500.000 περίπου μετανάστες παράτυποι. Εγώ έτσι τους λέω, δεν τους λέω παράνομους, παράτυποι μετανάστες, οι οποίοι έχουν πάρει και ταυτότητες, έχουν πάρει και έγγραφα.
0: Αν έχουν πάρει ταυτότητες και έγγραφα για διαβατήρια, δεν είναι ούτε παράτυποι.
1: Έχουν
0: νόμιμοι.
1: Πάρει και πολιτικά δικαιώματα.
0: Είναι νόμιμοι.
1: Εντάξει, υπάρχουν. Αν δεν είναι 500-300.000, και ξέρετε, 400.000 είναι ένα περίπου 6-7%. Και όλοι αυτοί ψηφίζουν το κόμμα το οποίο τους έδωσε τα χαρτιά, τα νόμιμα.
0: Εγώ δεν είμαι πίσω από το παραβάν για να ξέρω τι ψηφίζουν, για να μην λυπηθείς.
1: Δεν χρειάζεται να είστε πίσω από το παραβάν.
0: Εντάξει.
1: Όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει πίσω από το παραβάν. Πίσω από το παραβάν επικρατεί η λογική του συμφέροντος.
0: Εγώ νομίζω ότι μπροστά από το παραβάν επικρατεί. Πίσω από το παραβάν νομίζω ότι ο καθένας παίζει το δικό του παιχνίδι διαφορετικά. Είμαι λίγο ρομαντικός αυτό.
1: Μα και εγώ είμαι ρομαντικός. Ποιος σας είπε ότι εγώ είμαι?
0: Δεν σας είπα ότι δεν είστε. Λέω ότι
1: εγώ μπορεί να είμαι πιο ρομαντικός από εσάς. Το θέμα είναι ότι αν θέλουμε μια ελεύθερη, κυρίαρχη και αυτοδύναμη πατρίδα υπέρ των πολιτών και με λαοκρατική, επαναστατική δημοκρατία που θα ξυλώσει όλους τους ευρωμνημονιακούς νόμους, καμιά χιλιάδα είναι, 1500 δεν ξέρω πώς είναι, και τους εφαρμοστικούς νόμους, θα τους ξυλώσει μέσα στις πρώτες 5 ώρες της διακυβέρνησης.
0: Το ξέρετε ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει.
1: Εγώ σας είπα ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος, γιατί σε λίγο θα μας κουβαλήσουν και ξένους από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πρόσχημα τις οικονομικές ατασταλίες που έχουν γίνει με το ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα βόδια, τους τράγους, τα πρόβατα κτλ. Επειδή γίνανε δηλαδή οικονομικές ατασταλίες, θα μας φέρουν Σουηδούς, Βέλγους, όλα
0: αυτά. Δεν νομίζω. Τα έχουν βρει τώρα αυτά. Τα έχουν λύσει αυτά τώρα, δεν είναι.
1: Αυτό είναι το σχέδιο για την πρώτη υποδούλωση της χώρας και του λαού. Ότι πρέπει όλοι μαζί με τους αγρότες και τους φθινοτρόφους, τους μελισσοκόμους, τους αλλοίς, τις πιο δυναμικές επαγγελματικές κοινωνικές ομάδες, τους λεωφορεατζίδες, τους εκπαιδευτικούς, τους υγειονομικούς, όλοι να κινητοποιηθούμε ως λαός, όχι ως συντεχνίες. Πρέπει να φύγουν από τη μέση συντεχνίες και να παρουσιαστεί ένας καινούριος λαός.
0: Μου επιτρέπετε.
1: Ναι.
0: Πότε είδατε τον ελληνικό λαό να έχει τέτοιου είδους σύμπνοια?
1: Αυτό έγινε μόνο το 1922, επί πλαστήρα, γιατί υπήρχε βέβαια και η εθνική καταστροφή. Και τότε όλοι κατάλαβαν ότι πρέπει να είναι ενωμένοι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, όταν η χώρα ξεπουλιέται, διαλύεται, εξευτελίζεται, ταπεινώνεται, καταλύονται οι δημοκρατικοί θεσμοί, τα προσωπικά δεδομένα, οι προσωπικές προτιμήσεις του καθενός, ότι δεν έχουμε πλέον δημοκρατία, αλλά έχουμε φασιστοκρατία και έχουμε μια εταιριοκρατία, τραπεζοκρατία, ευρωδικτατορία, θα πρέπει ο λαός να αναλάβει με βάση το άρθρο 120 κιόλας, το οποίο δίνει την εντολή, τη δυνητική εντολή σε κάθε πολίτη να ενεργήσει για την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών. Τι άλλο να πω δηλαδή, τι άλλο περισσότερο να πω? Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
0: Γεια σας κύριε Γιάννη. Να είστε καλά. Κύριε Θανάση, δεν το έχει πει εδώ. Εφόσον δεν το έχει πει εδώ, δεν με νοιάζει που το έχει πει. Αν μου το έλεγε τώρα, εδώ θα συζητούσαμε σε μια άλλη βάση. Λοιπόν, οι Έλληνες λέει το εξωτερικό μου, γράφει ο κύριος Σάκης, που έφυγαν την εποχή του μνημονίου, έχουν μίσος για τα κόμματα της Ελλάδας. Μίσος. Έχω αδιαφορία, θα έλεγα. Εντάξει, ο καθένας. Λοιπόν, Καλησπέρα κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Έχεις διακοπή, βάλτε.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Επιστρέψαμε και έχουμε 3 λεπτά για να βάλουμε και τραγουδάκι και τα διαφημιστικά και να κλείσουμε. Κυρία Σοφία λέει: καλή εβδομάδα. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα στα spam, στα junk, στα σκουπίδια τέλος πάντων, δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να το ψάξουμε αυτό, να το δούμε λίγο πώς γίνεται. Καλή εβδομάδα και καλή σεζόν. Ακούγοντας τον ακροατή για τη Μαντόνα, αναπτερώθηκε το ηθικό με 66 ετών συνταξιούχος με 219 κύρια και 30 επικουρικό. Τρελά κέρδη. Θα αναζητήσω 35χρονο πλούσιο νεαρό. Καλό, κυρία Σοφία, καλό. Καλό. Δεν ξέρω, κύριε Γιώργο, όταν θα μιλήσει ο λαός, θα μιλήσει ο λαός. Επίσης, με ρωτάτε για το πρόγραμμα του Real FM. Μην με ρωτάτε για το πρόγραμμα του Real FM. Δεν το φτιάχνω εγώ το πρόγραμμα. Έτσι. Δεν ούτε εγώ το κατάλαβα, κύριε Γρηγόρη, αυτό με το... Εντάξει, μπορεί να είναι διαφορετικό πρόβλημα υγείας. Το ένα διαφορετικό το άλλο. Δεν ξέρω. Έχεις δίκιο, Real Blogger. Τι να κάνω όμως εγώ τώρα, πες μου. Τι να κάνω. Όχι ρομαντικός, λέει. Εθεροβάμων είναι η σωστή λέξη. Εθεροβάμων. Ναι. Ναι, δεν... Ναι, το φαντάστηκα, κύριε Θανά. Φαντάστηκα ότι... Που θα μπορούσε να το έχει πει, αλλά δεν το πει εδώ, αυτό λέω. Άμα το πει εδώ, θα συνεννοηθούμε. Λοιπόν. Καλά ήταν για πρώτη νύχτα. Από νωρίς το απόγευμα νύχτα, έτσι, γιατί 5 με 7 είμαστε με την Κασιανούλα, με την Κασιανή Βραχά. Η οποία από εβδομάδα θα είναι με τον Γιώργο Παγάνη, έτσι, 6 με 8. Καταλαβαίνετε, θα αναγκαστώ να σηκωθώ για να ακούσω ανέκδοτο. Με έχει αφήσει τα κρύα του λουτρού το τρέιλερ με τα ανέκδοτο. Λοιπόν, για τις 3 ώρες που προηγήθηκαν, γιατί για το 2 ώρο νωρίτερα τα πάμε νωρίτερα, κάτσε να τα πούμε με τη σειρά. Πάμε, δεν πειράζει, πάμε από το τηλεφωνικό κέντρο. Η κυρία Αναστασία Κυργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο κύριος Νίκος Λικούρης και ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Κασιανή Βραχά στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Νωρίτερα ήταν η κυρία Πελαγία Κατσούλη. Δεν ξεχνάω κανέναν. Όχι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση. Καλό ξημέρωμα. Ευτυχώς δεν μου είπε κανείς καλό φθινόπωρο. Ευτυχώς. Γιατί έχει πολύ ζέστη και είναι πολύ νωρίς για να λέμε τέτοια. Τώρα, αύριο πρώτο Θεός στις 5, εδώ στον Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο, και στη σειρά μας σιγά σιγά. Κάποιο μήνυμα που να ξέχασα. Α, ναι, μου στείλε πριν ο Boomerang. Αυτό θέλω να το πω πριν φύγουμε. Αλλά ήρθε και αυτό. Αχ, που είναι τώρα, δεν θα το βρω. Το έχω περάσει όμως στα mail μου, δεν πειράζει. Μου στείλε ένα μάξι που δεν ήξερα καν ότι υπήρχε. Που είναι, ρε παιδιά. Δεν το βρίσκω. Αλλά ήρθε και ένα καινούριο μήνυμα τώρα. Που λέει, θεωρώ, λέει, ότι δεν εκμεταλλεύτηκαν την αύξηση Μαντόνα στην Ελλάδα. Να φανταστείτε ότι το TMZ, το αμερικανικό κουτσομπολίστικο, δεν τα έγραψε καν. Όλοι είναι marketing και σε αυτό είμαστε πολύ πίσω. Αν πήγαινε στη Μύκονο θα γινόταν χαμό. Ναι, πιθανόν. Εντάξει, έπαιξε. Στο εξωτερικό δεν ξέρω πόσο έπαιξε. Εδώ έπαιξε πολύ. Θα μου πείτε. Εδώ θα παίζει ούτως ή άλλως. Σωστό. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
7: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
6: Για πες μου λοιπόν, medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
8: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
6: Το ρίχνω.
8: Ωραία. Έφυγε το

0: Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
1: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
0: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
0: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Μπα πανάθεμάσαι, αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
2: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8. Παρέα απόψε με κινηματογραφικά διαμάντια. Απόψε λοιπόν θα ακούσουμε διαμάντια από τον χώρο της κινηματογραφικής μουσικής. Τραγούδια που ενδεχομένως δεν έχουν πολύ παιχτεί ή σε άλλες περιπτώσεις δεν είναι γνωστό ότι ακούστηκαν σε συγκεκριμένες ταινίες, καθώς μπορεί να ακούγονται μέσα στα φιλμ αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν ποτέ στο επίσημο soundtrack. Με τη Μαρία Ψάλτη να είναι πλέον στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά και για τις δικές σας προτάσεις. Ξεκίνημα με μια ταινία του 1983. Ο λόγος για τον Big Chill, η μεγάλη ανατριχύλα. Ταινία που έχει γίνει φυσικά πάρα πολύ γνωστή για την συμμετοχή σε αυτήν του τραγουδιού των Procol Harum, το A Whiter Shade of Pale. Μέσα στο ίδιο soundtrack όμως συμπεριλαμβάνεται και το Tell Him από τους Exciters.

Οι Exciters και το Telchim μέσα από το Big Chill του 1983. Γεια σου Μιχάλη, με την φαντασία του Disney απόψε θα περιοριστούμε σε τραγούδια, όχι σε μουσικά θέματα. Και επίσης θα επικεντρώσουμε περισσότερο σε τραγούδια τα οποία δεν είναι γνωστό ότι προέρχονται από γνωστές ταινίες. Μπορεί να απλά να έκαναν ένα πέρασμα μέσα από την ταινία και να μην μπήκαν ποτέ στο επίσημο soundtrack. Γεια σου Κωνσταντίνε με τον Ράντι Νιούμαν. Μία από τις πρώτες επιλογές που ήρθαν απόψε νωρίς ήταν αυτή που έκανε η Ανθή από το Βόλο και συγκεκριμένα με το Sea of Love. Τραγούδι του Phil Phillips από το 1959. Ο Phil Phillips το 1958, ένα χρόνο νωρίτερα, εργαζόταν στη Λουιζιάννα ως αχθοφόρος σε ένα ξενοδοχείο. Ταυτόχρονα ήταν ερωτευμένος με ένα κορίτσι που το έλεγαν Verdi May και την οποία προσπαθούσε να εντυπωσιάσει. Ήδη έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε ερασιτεχνικά και αποφάσισε λοιπόν να εντυπωσιάσει την αγαπημένη του με ένα τραγούδι. Έτσι έγραψε το Sea of Love. Μια ήσυχη, ήρεμη θάλασσα αγάπης που πίστευε ότι θα μπορούσε να συγκινήσει την αγαπημένη του. Το τραγούδι άκουσε ένας παραγωγός δίσκων που εντυπωσιάστηκε πραγματικά και πρότεινε στον Phil Phillips να το ηχογραφήσει επίσημα. Έτσι εκείνος μάζεψε τους φίλους του, τους πήρε μαζί στο στούντιο, εκείνοι έκαναν τα backing vocals κατόπιν οδηγιών που πήραν από τον ίδιο τον Phillips και το τραγούδι κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα και έγινε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολλά χρόνια αργότερα, το 1989, κυκλοφόρησε ένα φιλμ με τον τίτλο Sea of Love και πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ταινία ακούστηκε και το ομότιτλο Sea of Love που απόψε επέλεξε η Ανθή.

Phil Phillips λοιπόν και Sea of Love, ένα τραγούδι που γράφτηκε πολύ απλά για να εντυπωσιάσει ένα κορίτσι. Το 1958 έγινε τεράστια επιτυχία και χρησιμοποιήθηκε το 1989 στην ταινία με τον ίδιο τίτλο και πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο. Γεια σου Κωνσταντίνε, Νάνση Σινάτρα και You Only Live Twice. Από την σειρά φυσικά ταινιών του James Bond. Συγκεκριμένα η πέμπτη ταινία, η πέμπτη με πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι. Μουσική φυσικά υπογραφή από τον Τζον Μπάρι. 1967 το βασικό θέμα της ταινίας θα ερμηνεύσει η Νάνση Σινάτρα.

Είναι η Νίνα Σιμών και το Σίνερμαν. Αλήθεια, θυμάστε ότι ακούγεται και αυτό σε κάποια κινηματογραφική ταινία? Η Μαρία, για παράδειγμα, που βρίσκεται απέναντί μου, μου κάνει ένα νόημα ότι δεν θυμάται. Το Σίνερμαν, λοιπόν, ακούγεται στο Thomas Crown Affair. Όχι στην αυθεντική πρώτη εκδοχή, αλλά στο remake που έγινε το 1999 με πρωταγωνιστή εκεί τον Pierce Brosnan. Η χαρακτηριστική δεκάλεπτη αυτή εκτέλεση της Νίνα Σιμών, ένα παραδοσιακό spiritual αμερικάνικο τραγούδι, το οποίο είναι εμπνευσμένο από την έξοδο. Από την έξοδο των Ισραηλιτών, από την Αίγυπτο, με επικεφαλής φυσικά τον Μωυσή. Και τραγούδι που η Νίνα Σιμών έμαθε σε παιδική ηλικία σαν Γιουνίς Γουέιμον, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, όταν έπαιζε πιάνο στην εκκλησία της γειτονιάς της. Έτσι λοιπόν, όταν πέρασαν τα χρόνια, το ηχογράφησε και επίσημα σαν φτασμένη καλλιτέχνης και με το όνομα Νίνα Σιμών πλέον. Το τραγούδι αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα της και χρησιμοποιήθηκε, όπως σας είπα, στο remake της ταινίας Thomas Crown Affair το 1999. Jane, ένα από τα δύο, οπωσδήποτε θα ακούσουμε, άλλο ένα δηλαδή με τη φωνή της Νάνση Σινάτρα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εκπομπής. Θα φύγουμε από ταινία της δεκαετίας του 90, θα πάμε σε ταινία της δεκαετίας του 80 και συγκεκριμένα το 1986 και το Absolute Beginners. Μια ταινία βασισμένη σε μυθιστόρημα του Colin McLeanes με τον ίδιο τίτλο, με το Absolute Beginners. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της δεκαετίας του 80 ακούγεται σε αυτή την ταινία. Και ο λόγος φυσικά για το ομότιτλο τραγούδι του David Bowie. Αν και το φιλόδοξο αυτό rock musical του Julian Temple με θέμα τη γενιά των Mods στο Λονδίνο της δεκαετίας του 50, προβλήθηκε στο φεστιβάλ των Κανών το 1986 και έλαβε τεράστια προβολή από τα βρετανικά μίντια, κυρίως λόγω της συμμετοχής του Bowie αλλά και της Αντέ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Τελικά το φιλμ αποδείχθηκε τεράστια εμπορική αποτυχία και μεταξύ άλλων αποτέλεσε και λόγο κατάρρευσης του βρετανικού κινηματογραφικού στούντιο Goldcrest. Το τραγούδι όμως του Bowie έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στα βρετανικά charts, ενώ έγινε μύθος και λόγω της ιστορίας πίσω από την ηχογράφησή του, καθώς οι μουσικοί που συμμετείχαν πριν φτάσουν στα Abbey Studios του Λονδίνου δεν γνώριζαν πως επρόκειται για κομμάτι του Bowie και είχαν απλά λάβει την ενημέρωση ότι θα συνεργάζονταν με έναν κύριο ονόματι Mr. X.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, παρέα απόψε με κινηματογραφικά διαμάδια. Γεια σου Ιάκωβε στο Twitter. Έχεις πει μου λέει τα καλύτερα για τα soundtrack, δεν έχεις πει όμως κάτι για το χαλί που παίζεις και είναι κομματάρα. Θα συμφωνήσω μαζί σου, A Taste of Honey από Herb Albert. Άλλωστε για αυτό το λόγο το έχουμε διαλέξει και για χαλί. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 60, 1967, όπου ένας καινούριος καθηγητής έχει να αντιμετωπίσει μια τάξη από απίθαρχους μαθητές και μέσα από τις προσπάθειές του φέρνει στην επιφάνεια μερικά από τα προβλήματα και τους φόβους των εφήβων της δεκαετίας του 60. Ο Σίδνεϊ Πουατιέ δίνει μια από τις καλύτερες ερμηνείες του στο ρόλο του Μάρκ Θάκερεϊ, ενός άεργου μηχανικού που καταλήγει να διδάξει στο σκληρό East End του Λονδίνου. Η τάξη των αποφύτων που αναλαμβάνει με πρώτους από όλους τον Ντένχαμ, την Πάμελα και την Μπάρμπαρα ετοιμάζεται να τον συντρίψει, όπως ακριβώς έκαναν και με τον προκάτοχό του. Αλλά ο Θάκερεϊ δέχεται την πρόκληση των ατίθασων μαθητών του. Τους μεταχειρίζεται ως όριμους νέους που πολύ σύντομα θα μπουν σε ένα κόσμο σκληρό όπου θα πρέπει να επιβιώσουν ή να χαθούν εντελώς αβοήθητοι. Στον κύριό μας με αγάπη, 1967, ταινία του James Clavell. Πρωταγωνιστής φυσικά ο Σίδνεϊ Πουατιέ. Το τραγούδι που έχει συνδεθεί με αυτή την ταινία είναι το ομότιτλο του Share With Love με την Λούλου.

Γεια σου Μιχάλη, χαίρομαι πάρα πολύ που σου θύμισα σκάσει αρχείο από το φροντιστήριο. Για τη συνέχεια θα έχουμε ένα συνδυασμό ανάμεσα στην δεκαετία του 90 και στην δεκαετία του 60. Η ταινία είναι το Forrest Gump, βραβευμένη φυσικά με Όσκαρ, που βγήκε στις αίθουσες το 1994 και αποτελεί διασκευή του ομώνυμου βιβλίου του Winston Groom από το 1986. Η ταινία αφηγείται την προσωπική ιστορία ενός απλού ανθρώπου και το επικό ταξίδι του στη ζωή, κατά τη διάρκεια του οποίου συνάντησε σημαντικές προσωπικότητες της ιστορίας, επηρέασε την pop κουλτούρα και έζησε από κοντά αξιοσημείωτα ιστορικά γεγονότα, τα οποία όμως δεν κατάλαβε ποτέ τη σημασία τους, καθώς ήταν ένα άτομο χαμηλών νοητικών δυνατοτήτων. Η ταινία σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, αποτελώντας την ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις για εκείνη τη χρονιά στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ, από τις οποίες κέρδισε τα 6, ανάμεσα στα οποία και το βραβείο της καλύτερης ταινίας. Πολύ πλούσιο το soundtrack του Forrest Gump, τόσο το επίσημο όσο και τα τραγούδια που ακούστηκαν εν μέρη στη διάρκεια της ταινίας. Ένα από τα καλύτερα είναι φυσικά το Turn, Turn, Turn των Birds, τραγούδι από το 1965.

Οι Birds λοιπόν και το Turn Turn Turn μέσα από την ταινία Forrest Gump. Γεια σου Τάσο, τα μουσικά θέματα λέει που έχουν να κάνουν με ταινίες είναι πραγματικά ανεξάντλητα και πόσα όμορφα πράγματα θα γνωρίσουμε και απόψε. Τι θα έλεγες για Sway από Michael Bublé μέσα από την ταινία Wedding Date ή Christopher Cross και Arthur's Theme μέσα από την ταινία Arthur. Θα παραμείνουμε σε ταινία της δεκαετίας του 90, το 1995 συγκεκριμένα. Η ταινία είναι το French Kiss με πρωταγωνιστές τους Meg Ryan και Kevin Kline. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον soundtrack με τραγούδια όπως το Someone Like You του Van Morrison, το La Vie en Rose με την φωνή του Louis Armstrong και το I Love Paris με την Ella Fitzgerald. Στη διάρκεια όμως του φιλμ και όχι στο επίσημο soundtrack ακούγεται μια ιδιαίτερα όμορφη διασκευή στο Dream A Little Dream of Me από τους Beautiful South.

Αυτό που έρχεται είναι πάρα πολύ γνωστό και πάρα πολύ ακουσμένο. Είναι το I Got You Baby. Τραγούδι των Sonny & Cher από το 1965. Ο Sonny Bono στην αρχή της καριέρας του και πριν γνωρίσει την επιτυχία, γνωρίζει την Cher και εκείνη με τη σειρά της τον παραγωγό Phil Spector, για τον οποίο κάνει δεύτερα φωνητικά σε ήδη φτασμένους καλλιτέχνες. Αρχίζουν να βγαίνουν ραντεβού μεταξύ τους και σιγά σιγά δημιουργείται μία σχέση. Ο Sonny Bono γράφει τραγούδια στο πιάνο που έχει στον γκαράζ του σπιτιού του και εκεί σε μία χαρτοπετσέτα γράφει τους στίχους για το τραγούδι I Got You Baby. Η Cher αρχικά αρνείται να το ερμηνεύσει καθώς δεν της αρέσει. Τελικά όμως, μετά από κάποιες μικρές αλλαγές που έκανε ο Sonny, την πείθει και τελικά μπαίνει στο στούντιο. Το τραγούδι θα γνωρίσει φυσικά τεράστια επιτυχία μέχρι και τις ημέρες μας, με δεκάδες επανεκτελέσεις. Ποια είναι όμως η σχέση του με τον κινηματογράφο? Το 1993 στην ταινία Groundhog Day. Πρωταγωνιστής ο Bill Murray, ο οποίος, για όσους έχουν δει την ταινία και τη θυμούνται, έχει σαν ξυπνητήρι κάθε πρωί στις 6 το συγκεκριμένο τραγούδι. Groundhog Day λοιπόν, 1993, ο Bill Murray ξυπνάει καθημερινά στις 6 το πρωί με το I Got You Baby.

Ένα τραγούδι λοιπόν που αρχικά η ΣΕΡ δεν ήθελε να ερμηνεύσει. Και ένα τραγούδι που τελικά έμεινε στην ιστορία του κινηματογράφου ως ήχος σε ένα ξυπνητήρι. Νίκο, ακριβώς αυτό, η μέρα της μαρμότας. Να πάμε λίγο και στον αγαπημένο μας Quentin Tarantino. Τι να πρωτοποιείς για τις μουσικές επιλογές που έχει κάνει ώστε να πλαισιώσει τις ταινίες του. Σχεδόν το ένα καλύτερο από το άλλο. Αρχικά τουλάχιστον για απόψε θα μεταφερθούμε στο Kill Bill 2, όπου λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι του τέλους, ο Ταραντίνο επιλέγει να παρουσιάσει όλους τους ήρωες της ταινίας του που εμφανίστηκαν είτε στην πρώτη σειρά της ταινίας είτε στην δεύτερη, υπό τους ήχους του Μαλαγκένια Σαλερόσα. Το Μαλαγκένια Σαλερόσα έρχεται κατευθείαν από το Μεξικό και αποδίδεται στους Ελπίδιο Ραμίρες και Πέντρο Γκαλίντο, αν και υπάρχουν αρκετές διαφωνίες για το ποιος είναι τελικά ο δημιουργός. Είναι ένα τραγούδι ύμνο στην κιθάρα, καθώς απαιτεί ιδιαίτερες μουσικές και φωνητικές ικανότητες. Υπάρχουν καταγεγραμμένες πάνω από 200 επανεκτελέσεις για το συγκεκριμένο κομμάτι. Ωστόσο, ο Ταραντίνο στο Kill Bill θα χρησιμοποιήσει την εκτέλεση των τσιγκών μιας μεξικανικής ροκ μπάντας, η διασκευή της οποίας διαφοροποιείται από όλες τις προηγούμενες.

Γεια σου Ρίτσα, αφιερωμένο σε σένα. Εγώ ευχαριστώ που είσαι και απόψε μαζί μας. Και αφού πιάσαμε τον Ταραντίνο και πιάσαμε και τον κύκλο του Kill Bill, ας τον ολοκληρώσουμε. Με το Kill Bill 1, το Bang Bang αφιερωμένο στη Jane.

0: Real FM.
1: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Παρέα με κινηματογραφικά διαμάντια. Η Μαρία Ψάλτη βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real, διαλέγοντας μαζί σας μερικά από τα κινηματογραφικά διαμάντια. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Γεια σου Γιώργο, για το σημερινό σου θέμα αρχικά θα ήθελα να προτείνω το Arthur's Theme του Christopher Cross, επειδή όμως είμαι σίγουρος ότι θα ακουστεί, καθώς αποτελεί κατά γενική ομολογία αγαπημένο τραγούδι. Θα προτείνω το Cat People που την Outfire των Giorgio Moroder και David Bowie που ακούστηκε στην ομότιτλη ταινία του 1982. Φυσικά έχεις δίκιο, το επέλεξε και αυτό ο Ταραντίνο για το δικό του για το Inglourious Basterds του 2009. Για να γυρίσουμε πίσω στο 1963. Είναι η δεκαετία που αποτελεί την χρυσή εποχή για το ιταλικό τραγούδι. Και ένα τέτοιο θα κλέψει την παράσταση στον Ροζ Πάνθυρα του 1963. Ταινία του Blake Edwards, με πρωταγωνιστή φυσικά τον Peter Sellers. Εκεί λοιπόν θα ακουστεί το Μέλιο στα Σέρα, γνωστό στα αγγλικά με τον τίτλο It Had Better Be Tonight, σε μουσική του Henry Mancini. Αργότερα το τραγούδι θα διασκευαστεί και από τον Ένιο Μωρικόνε με την φωνή της Μιράντα Μαρτίνο. Στην ταινία όμως το ερμηνεύει στα ιταλικά η Φραν Τζέφρεις. Σε ένα σαλέ λοιπόν στην Ελβετία, στην πρώτη ταινία του Ροζ Πάνθυρα με τον ξεκούρδιστο Πίτερ Σέλερς ως επιθεωρητή Κλουζό, να παρασέρνεται στο τρενάκι και να χορεύει. Υπέροχη κλασική ταινία μιας άλλης αισθητικής με τους David Niven, Claudia Cardinale και Peter Sellers.

Ροζ Πάνθυρας λοιπόν και Πίτερ Σέλλερς μαζί με Μέλιο Στασέρα. Δική σας επιλογή το επόμενο. Ο Τάσος το έχει διαλέξει. Το Sway. Τραγούδι του 1953. Αρχικά κυκλοφόρησε σαν instrumental. Η πιο διάσημη εκδοχή του, τουλάχιστον στην αγγλική γλώσσα, είναι η ερμηνεία του Dean Martin το 1954. Το Sway όμως ήταν και το τραγούδι με το οποίο επέλεξε ο Michael Bublé να εμφανιστεί στην δισκογραφία το 2003 για το πρώτο του στούντιο άλμπουμ. Αυτή λοιπόν η εκτέλεση του Michael Bublé στο Sway του 2003 περιλήφθηκε τελικά στην ταινία The Wedding Date που κυκλοφόρησε το 2005.

Μεξικάνικο λοιπόν τραγούδι, το Sway που διασκεύασε το 2003 ο Μάικλ Μπούμπλε. Μεξικάνικο και αυτό που ακολουθεί. Σύνθεση του Κονσιέλο Βελάθκες από το 1940. Ένα από τα πιο διάσημα μπολερό. Μπέσαμε μούτσο. Το 1998 που λέτε θα κυκλοφορήσει η ταινία «Μεγάλες προσδοκίες», βασισμένη πάνω στην ομότιτλη νουβέλα του Charles Dickens. Εξαιρετικό soundtrack, με μία όμως αιμονή στο «Μπέσαμε μούτσο», καθώς στην ταινία ακούγονται τουλάχιστον 6 διαφορετικές εκτελέσεις του συγκεκριμένου τραγούδιου. Για παράδειγμα, η ορχιστρική από Ray Conniff.

Great Expectations, λοιπόν, από την δεκαετία του 90, από το 1998. Φυσικά στο soundtrack και το Life in Mono, τον μόνο, επηρεασμένο από το Express File του John Barry. Αλλά όπως σας έλεγα, αιμονή με τον Πέσαμε Μούτσο. 6 διαφορετικές τουλάχιστον εκτελέσεις, ανάμεσα τους και αυτή τη Σεζάρια Εβόρα, η οποία τελικά είναι αυτή που περιλαμβάνεται στο επίσημο soundtrack. Ακούγεται όμως και μια ενδιαφέρουσα εκτέλεση του Πέσαμε Μούτσο από τους Coasters.

1967, Casino Royale. Η πρώτη ανεπίσημη ταινία James Bond. Στο ρόλο του original Bond, του Sir James Bond, 007, ο David Niven. Μαζί τους οι πρωταγωνιστές Peter Sellers και Ursula Andress. Και ο Bert Bacara θα γράψει το The Look of Love, το οποίο θα ερμηνεύσει μοναδικά η Dusty Springfield. Απόψε η εκτέλεση που ακούσαμε ήταν από την Gladys Knight. Θα παραμείνουμε σε τραγούδι του Bert Bacara, μιας και είναι πολύ υψηλά απόψε στις δικές σας επιλογές, ο λόγος για το Arthur's Theme. Από την ομότιτλη ταινία του 1981. Μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούν η Λάιζα Μινέλη και ο Ντάντλεϊ Μουρ. Το τραγούδι έγραψαν η Κάρολ Μπάιγερ Σέγκερ, ο Μπερτ Μπάκαρα, ο Πίτερ Άλεν και ο Κρίστοφερ Κρός. Ο Αυστραλός τραγουδοποιός Πίτερ Άλεν υπήρξε σύζυγος της Λάιζα Μινέλη από το 1967 έως το 1974. Η συμβολή του στο Arthur's Theme είναι ένας και μόνος στίχος. When you get caught between the moon and New York. Τον στίχο αυτόν λοιπόν τον είχε εμπνευστεί πολύ παλαιότερα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε ο Άλεν έκανε κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, περιμένοντας τη σειρά του για να προσγειωθεί. Ο Άλεν χρησιμοποίησε τον στίχο σε κάποιο τραγούδι που έγραψε με την Κάρολ Σέγκερ. Το τραγούδι εκείνο όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και τελικά ο στίχος κατέληξε στο Arthur's Theme. Έτσι λοιπόν προέκυψε ο συγκεκριμένος στίχος που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, καθώς και το τελείωμά του. The best that you can do is fall in love.

Will you love me tomorrow ή Will you still love me tomorrow? Και τα δύο είναι σωστά. Άλλο ένα τραγούδι, μια τεράστια επιτυχία που παραλίγο να μείνει στο σιρτάρι. Το τραγούδι έγραψε το ζευγάρι Carol King και Jerry Goffin. Και συγγραφικό δίδυμο και ζευγάρι στη ζωή. Όταν όμως το παρουσίασαν στις Σάιρλες για να το ηχογραφήσουν, η βασική τραγουδίστρια του συγκροτήματος είχε έντονες αντιρρήσεις. Καθώς θεωρούσε ότι δεν τέριαζε ένα country τραγούδι σε ένα τετραμελές γυναικείο συγκρότημα. Τελικά οι αντιρρήσεις κάμφθηκαν. Οι Σάιρλες μπήκαν στο στούντιο, το ηχογράφησαν παρέα με την Carol King, η οποία έπαιζε κρούστα. Και η συνέχεια είναι το Will You Love Me Tomorrow να γίνει το πρώτο τραγούδι από γυναικείο συγκρότημα που κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τραγούδι ακούστηκε στην ταινία Stardust του 1974. Δική σας η επιλογή η επόμενη, του Νίκου συγκεκριμένα. Tammy Wynette και Stand By Your Man μέσα από την ταινία Five Easy Pieces.

Αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ αγαπημένο τραγούδι, το Crying Game. Το τραγούδι φυσικά προϋπήρχε από την ταινία και μάλιστα αποτέλεσε έμπνευση για το όνομά της.

Το Crying Game, το παιχνίδι των λιγμών, τραγούδι του Dave Berry από το 1964. Με τη συμμετοχή και την βοήθεια τότε του Jimmy Page, τον Led Zeppelin. Crying Game, η ταινία του 1992. Με την διασκευή από τον Boy George και τους Culture Club. Να έρθουμε σιγά σιγά στη δεκαετία του 2000, θα πάμε ακριβώς το 2000. Στον Μονομάχο με τον Russell Crowe. Και στην τεράστια συνεργασία του Hans Zimmer με την Lisa Gerrard. Γνωστή φυσικά μέσα από τους Dead Can Dance, έχοντας σαν αποτέλεσμα το Now We Are Free.

for some. What the world needs now is love. Τζάκι Ντεσάνον, τραγούδι του 1965. Χρησιμοποιήθηκε στην ταινία Austin Powers το 1997. Γεια σου Άννα, θα συμφωνήσω επίσης και για τις μουσικές επενδύσεις που έχει κάνει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στις δικές του ταινίες. Πραγματικά πολύ προσεγμένα. Χρήστο, εγώ σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα να έχεις φίλε και εσύ Γιώργο. Γεια σου Βικτωρία. Για ακούστε μια πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση του Somewhere Over the Rainbow.

Somewhere Over the Rainbow μέσα από τον Μάγο του Oz. Πρώτη φυσικά ερμηνεία για την Judy Garland. Η εκτέλεση που ακούμε απόψε είναι από τον Harry Nilsson. Για τις ανάγκες της ταινίας You've Got Mail του 1998 με πρωταγωνιστές τους Tom Hanks και Meg Ryan. Μια πραγματικά ξεχωριστή ερμηνεία. Γεια σου Φάνια μου στην Πάτρα, καλή ξεκούραση σε όλα τα παιδιά που μόλις τώρα τελειώσατε την εργασία σας. Σας αφιερώνω αυτό που μόλις μπήκε, το Looking for the Summer του Chris Rea. Που όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ακούστηκε στην ταινία Βασικό Ένστικτο με τη Sharon Stone, χωρίς όμως να περιληφθεί ποτέ στο επίσημο soundtrack.

Κώστα, το έλαβα το email, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Χρήστο. Καληνύχτα Μαρίνα, γεια σου Λιάνα. Καληνύχτα στην Καλλιόπη και στον Γιάννη. Καλό ξημέρωμα Άννα. Βάγκο, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Και σένα Λιάνα. Καληνύχτα Δάνη. Εγώ σε ευχαριστώ Ρίτσα. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Ζωή και σε σένα Κωνσταντίνε. Όσο και αν δεν το θυμάστε και σας κάνει εντύπωση, όντως το Looking for the Summer ακούγεται κάποια στιγμή στο βασικό ένστικτο. Το τελευταίο που θα κλείσει αυτό το αφιέρωμα θα είναι ένα τραγούδι που κέρδισε και Όσκαρ το 1968 σαν το καλύτερο τραγούδι εκείνη τη χρονιά. ...1968 λοιπόν, υπόθεση Thomas Crown. Νέος γοητευτικός και εκατομμυριούχος οργανώνει το τέλειο έγκλημα σε Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής και καταφέρνει να φύγει με 2 δισεκατομμύρια. Η αστυνομία προσλαμβάνει Femme Fatale για να παγιδεύσει τον υποψηφίο δράστη. Η αναμεταξύ του σχέση, παρά τους δηλωμένους σκοπούς, υποκύπτει σε έναν ισχυρό ερωτισμό. Και οι ισορροπίες είναι εξαιρετικά εύθραυστες. Εκείνος, ο Steve McQueen, είναι νέος γοητευτικός και εκατομμυριούχος. Θέμα επιβίωσης έχει πάψει να υφίσταται προπολού, είναι καταξιωμένος και αναγνωρίσιμος στους υψηλούς κύκλους. Η υπέρβαση του νόμου είναι μια υπόθεση που αφορά αυτόν και το σύστημα. Μια απόδειξη ανωτερότητας περισσότερο προς τον εαυτό του έναντι ολόκληρου του συστήματος. Αυτή τη φορά, εκτός από την αστυνομία και τους οικονομικούς άρχοντες, έχει να τα βάλει και με την αισθησιακή Faye Dunaway. Υποκύπτει εθελούσια στην ερωτική παγίδα της, ενδίδοντας στην πρόσκληση να την καθυποτάξει με την ασενική γοητεία του. Εκείνη η Faye Dunaway, το απόλυτο θηλυκό. Προκαλεί ρίγος με την παρουσία της στον αρσενικό πληθυσμό, δουλεύει για την αστυνομία, αλλά και για τον εγωκεντρισμό της. Πέρα από τις χρηματικές ανταμοιβές, μεγαλύτερο έπαθλο αποτελεί να παγιδεύει στο σαγηνευτικό ιστό της τα αρσενικά θυράματα. Η μουσική είναι του Μισελ Λεγκράντ, που όπως είπαμε κέρδισε το Όσκαρ εκείνη τη χρονιά, και η ερμηνεία του Windmills of Your Mind στην ταινία ανήκει στον Νόελ Χάρισον. Εγώ όμως θα σας αποχαιρετήσω με την ερμηνεία της Dusty Springfield στο συγκεκριμένο τραγούδι. Θα σας ευχαριστήσω θερμά για τη συντροφιά μέχρι και αυτήν την ώρα. Από τη Μαρία Ψάλτη και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, ευχές για καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυτιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: LFM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Καλώς ήρθατε!
10: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night. Στους 97,8.